0: τάσεις και στο κοινωνικό αποτύπωμα με κάποιες ενέργειες που έχουν γίνει, αλλά και σε μελλοντικές ενέργειες που σκέφτονται να εφαρμόσουν το επόμενο διάστημα. Προφανώς η συζήτηση και η κουβέντα επικεντρώθηκε στη Wildcard, γιατί ο Απόλλων και είναι η είδηση αυτό, παρότι το γνωρίζαμε, κατέθεσε το φάκελό του για να ανέβει στην Elite League μέσω της Wildcard. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Ειδησιογραφικά επίσης να πούμε ότι δεν πέρασε η αναδιάρθρωση στην Super League. Σας θυμίζω ότι ήταν, ήταν ένα αίτημα που είχαν καταθέσει 5 ΠΑΕ, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανετολικός και ο Πανσεραϊκός, να μην υποβιβαστεί κανένας από όσους έπεσαν αγωνιστικά φέτος, και παράλληλα να καταργηθούν τα play-offs και τα play-outs. Στη σχετική ψηφοφορία, με τη συγκεκριμένη πρόταση τάχθηκε μόνο ο Λεβαδιακός, όπως και η ΕΠΟ, ενώ Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε το 7-7 στις ψήφους. Χρειαζόταν τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή 11, για να περάσει η αναδιάρθρωση. Οπότε αναδιάρθρωση ήταν και πέρασε, και δεν πέρασε μάλλον, επί της ουσίας, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Η ΕΠΟ ήταν θετική. Κατά την άποψή μου, εάν πέρναγε, θα μπαίναμε σε μια διαφορετική διαδικασία, καθώς εκκρεμεί και το αίτημα των έξι ομάδων στην τρίτη εθνική, μεταξύ των οποίων είναι και η Θύελλα, προκειμένου να παραμείνουν στην κατηγορία και να μην υποβιβαστούν. Νομίζω θα συμπαρασύρει και αυτό τελικά, όπως φαίνεται, αν και φαίνεται να είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι θα έχουμε απάντηση και για το συγκεκριμένο θέμα μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Απόλλωνα και συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας και ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος, είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι αδύνατο να συμπτυχθούν όλα αυτά σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Νομίζω ότι αυτό που είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι πως όσον αφορά τον αγωνιστικό απολογισμό που έκανε ο ίδιος, τόνισε ότι ο ίδιος, ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος δηλαδή, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αποτυχίας της ομάδας φέτος στο πρωτάθλημα της National League One, και παράλληλα στο τέλος ζήτησε και μια μεγάλη συγγνώμη από τον κόσμο του Απόλλωνα. Πάμε να πάρουμε όμως μια πολύ μικρή γεύση από αυτά που είπε ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος και επιστρέφουμε για να τα σχολιάσουμε.
1: Όπως και η έλλειψη ανταγωνιστικού κινήτου. Είναι σημαντικά κομμάτια που μπορεί να οδηγήσουν μια ομάδα να μην έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Φράσεις και λέξεις που ίσως στεναχωρούν, όπως η στέρηση έμπνευσης, που ήταν πολλές φορές ορατή από τον τρόπο που αγωνιζόταν η ομάδα. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε κανέναν. Η ομάδα κρίνεται, αγωνίζεται και αξιολογείται. Ίσως και η έλλειψη κατανόησης του αγωνιστικού σκοπού. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο πολλές ομάδες, άσχετα με το πάτε, τις κατηγορίες και τη δυναμική την οποία έχουν, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο σημείο που οι παίχτες, οι αθλητές, οι προπονητές να υπηρετούν τον σκοπό. Οι τραυματισμοί ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν αποτελούν δικαιολογία, είναι δεδομένο. Υπάρχουν στον επαγγελματικό αθλητισμό. Δυστυχώς στερούν σε μια ομάδα να λειτουργεί με ορθό τρόπο, δημιουργούν προβλήματα στη χημεία και προβλήματα στο αμυγός, στο αγωνιστικό κομμάτι. Είχαμε πάρα πολλούς από αυτούς φέτος σε σημαντικούς παίκτες για μεγάλο διάστημα και αυτό είναι ένα δεδομένο, δεν είναι δικαιολογία. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο μας τύχησε, και αυτό είναι δεδομένο, είναι η τιμωρία της ομάδας σε ένα σημείο αγωνιστικό πάρα πολύ σημαντικό. η τιμωρία των δύο αγωνιστικών σε ένα παιχνίδι που η ομάδα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή βρισκόταν στη δεύτερη θέση, στο παιχνίδι με τον Κρόνο μιλάω, στο οποίο ίσως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Αν η ομάδα εμφανιζόταν μπροστά στο κοινό της με τη βοήθεια του κόσμου. Επαναλαμβάνω, δεν είναι λειτουργία, είναι δεδομένο. Η ομάδα ήταν δεύτερη, με ένα βαθμό, και έπαιζε την πρωτοπόρο ομάδα του χρόνου. Ένα παιχνίδι εντός έδρας, και σίγουρα το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν διαφορετικό. Σίγουρα, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αυτό, να μην αποτελέσει δικαιολογία. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι χάθηκε ένα παιχνίδι που να επεξηγεί το κακό αγωνιστικό προφίλ και κυρίως προς το τέλος του πρωταθλήματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει στεναχωρήσει, είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε συνεχώς, το αναλύσαμε, το αναλύουμε ακόμη και σήμερα και είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να επαναληφθεί σε καμία περίπτωση. Όπως δεν θέλουμε να επαναληφθεί η συνολική αγωνιστική εικόνα της ομάδας, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν άρεσε σε κανέναν, όχι μόνο από τους διοικούντες, σε κανέναν άνθρωπο του μπάσκετ. Δεν είναι αγωνιστικά η χρονιά η οποία ονειρευτήκαμε και ούτε αυτή η οποία αξίζει η ιστορία του συλλόγου. Δεν είναι άλλωστε του χαρακτήρα μας η προσέγγιση αυτή και σε καμία περίπτωση, μα σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το οποίο οραματιζόμαστε για την ομάδα του Απόλλωνα. Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για ακόμη μια φορά, την ευθύνη μας αναλογεί και θα θέλαμε πάρα πολύ οι λανθασμένες ενέργειές μας, γιατί προφανώς υπήρχαν λάθη, να αξιολογηθούν με σοβαρότητα και ειλικρίνεια, ώστε να αποφευθούν μελλοντικά λάθη που θα οδηγήσουν την ομάδα σε καταστάσεις οποίες κανείς άνθρωπος από όλο να θέλει. Ευχαριστούμε τον κόσμο που στάθηκε δίπλα στην ομάδα. Ευχαριστούμε όλους τους υποστηρικτές της ομάδας, όλους τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τη λειτουργία της. Και όλο αυτό το συνέστημα μας γεμίζει μια τεράστια ευθύνη να βγει η ομάδα από αυτή την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε στο τέλος να υπάρχει. Αυτά σε πρώτη φάση από εμένα. Εάν θέλετε κάποιες ερωτήσεις επ' αυτού, παρακαλώ, είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Γιάννη Χριστόπουλου, του Προέδρου του Απόλλωνα. Νομίζω όμως ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό, γιατί επανέλαβε 2-3 φορές για τις ευθύνες που έχει η διοίκηση και στο τέλος είπε χαρακτηριστικά ότι την μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο ίδιος, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τον κόσμο του Απόλλωνα για την αποτυχημένη χρονιά σε αγωνιστικό επίπεδο. Έτσι. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, εσύ τις έπραξες από τις δηλώσεις, από την τοποθέτηση. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Λέω, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν ένας ηγέτης διοικητικός ή σε αγωνιστικό επίπεδο σου λέει ότι εγώ έχω την ευθύνη, τελειώνεις μετά, δεν μπορείς να κάνεις καμία ερώτηση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μετά δεν έχει να πεις, ρε παιδί μου, ναι, γιατί πήρες, ξέρω εγώ, τον Αντωνόπουλο και δεν πήρες το...
0: Ναι, γιατί σου λέει ότι ναι, ρε φίλε, έκανα λάθος που τον πήρα, δεν έπρεπε να τον πάρω. Ναι. Γιατί πήρε τον προπονητή, έκανα λάθος. Γιατί άφησε έκμεση για τους προπονητές, έτσι.
2: Ναι, αρκετές. Αλλά είπε ότι στο τέλος όμως, και μάλιστα είπε δύο φορές ο κ. Χριστόπουλος και στην εισαγωγή του και στο τέλος, όταν δευτερολόγησε, ολοκλήρωσε με αυτό. Ότι έκανα λάθος, ζητάω συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι.
2: Δηλαδή δεν ήθελε να μείνει, ξέρεις, οτιδήποτε άλλο επάνω στο τραπέζι.
0: Ναι. Και από ό,τι φάνηκε, δεν ήθελε να καταμεριστεί και η ευθύνη στα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Βέβαια, είχε πολύ σημασία, κατά την άποψή μου, και όλη αυτή η συζήτηση που άνοιξε και θα ανοίξει και τις επόμενες μέρες.
2: Για
0: τη Wild Card. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο στην επικαιρότητα, είναι και ένα ζωτική σημασία θέμα.
2: Είναι μια ρεαλιστική
0: για τον Απόλλωνα, έτσι. Είναι αλλιώς η ομάδα να φύγει από αυτή την κατηγορία
2: και να απέχει μία
0: και να απέχει τη... μία από εκεί που θα θέλει και πρέπει να βρίσκεται, και αλλιώς να μένει σε αυτή την κατηγορία που κακά τα ψέματα τώρα όσο περισσότερο μένεις δεν κάνει καλό σε καμία ομάδα, έτσι.
2: Ναι, και υπάρχει και φθορά όπως για να το κάνεις,
0: ακριβώς,
2: ψυχολογική, ακριβώς. Οικονομική. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση πάντως, άκουσα και με μεγάλη προσοχή άκουσα όλους όσοι τοποθετήθηκαν. Στέκομαι λίγο και όχι λίγο, αρκετά σε όλα όσα είπε ο κύριος Αριστίδης Ζέρβας, που είναι οικονομολόγος, και είπε ότι ήταν ίσως κελισμένος ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα, για έναν οργανισμό όπως είναι ο Απόλλων, που έχει πολλά έξοδα. Και μου έκανε εκεί εντύπωση, δεν ξέρω αν σημείωσε τα νούμερα, που είπε ότι έχει 21 υπαλλήλους, και σε αυτούς 21 δεν ήταν οι παίκτες σίγουρα.
0: Είχε 12.
2: Και δύο συνεργάτες
0: από 12,
2: άρα δηλαδή 23 λέω εγώ, έναντι 12 που ήταν την περσινή σεζόν, και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Ναι, όλα έχουν τη σημασία τους. Νομίζω ότι ακούσαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και επέλεξαν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι άνθρωποι του Απόλλωνα να τα βγάλουν προς τα έξω, αφού τελείωσε και η φετινή σεζόν. Αλλά επίσης σημασία έχουν και αυτά που υπόθηκαν όσον αφορά τη wild card, γιατί επανέλαβε, μάλλον είπε ο κ. Χριστόπουλος, ότι θα ζητήσει και εγγράφος από την Ομοσπονδία και από την αρμόδια επιτροπή να κοινοποιήσει το σκεπτικό με το οποίο θα λάβει
2: πώς γίνεται η μοριοδότηση.
0: Ναι, για το ποια ομάδα
2: θα γίνει μάλλον η μοριοδότηση.
0: Ναι, θα πάρει την wild card, και είπε χαρακτηριστικά ότι αν είναι καλύτεροι και πληρούν όλα τα κριτήρια σε σχέση με εμάς, τότε θα χειροκροτήσουμε την κάθε ομάδα που θα το καταφέρει αυτό. Αρκεί βέβαια να δούμε και εμείς το σκεπτικό. Ενδιαφέρει νομίζω όλους τους παράγοντες, όλους τους φιλάθλους, αλλά και τις επόμενες ομάδες που πιθανώς να θελήσουν στο μέλλον να καταθέσουν ένα παρόμοιο φάκελο. Οπότε αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την υπόθεση. Θυμίζω πέρσι είχε καταθέσει ο Απόλλων επίσης φάκελο για wild card την ίδια εποχή. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η απόφαση είχε ανακοινωθεί 4 με 5 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, σε αρχές Ιουνίου τώρα. Δεν
0: αρχές Ιουνίου, ναι, ναι, ναι. Αρχές Ιουνίου.
2: Και είχε, πώς θα το πούμε τώρα, δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή, όχι πλειοδοτήσει, ότι είχε προκριθεί η περίπτωση της νίκης Βόλου, που ήταν μια ομάδα που συμμετείχε στην Α2, την Elite League, αλλά από τα μέσα της σεζόν αντιμετώπισε πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και επί της ουσίας τελείωσε τη σεζόν όπως την τελείωσε, για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα στο πρωτάθλημα.
0: Πάντως οι μοναδικές ομάδες, δηλαδή, οι μοναδικές ομάδες, Παναγιώτη, που επίσημα έχουν βγει και έχουν πει ότι έχουμε καταθέσει φάκελο για την wild card είναι η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, με σημερινή της ανακοίνωση, και ο Απόλλων που...
2: Ναι, είναι αυτές οι ομάδες που επίσημα έχουν γνωστοποιήσει ότι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι δικές μου πληροφορίες για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, δέχομαι συγχαρητήρια, το είχα πει εδώ και 10 μέρες.
0: Ναι, να τα δεχτείς, ναι, γιατί θα δίνουμε.
2: Ναι. Ναι, ναι. Λέω λοιπόν τώρα που δεν έχει γνωστοποιηθεί επίσημα ότι φέρεται να υπάρχει ενδιαφέρον από τον Σίλα Εδιψού και από το Sporting. Για το Sporting είναι γνωστό το ενδιαφέρον, γιατί είναι μια ομάδα που έπαιζε νομίζω στη δεύτερη κατηγορία της ΕΣΚΑ στην Αθήνα. Ναι. Θα ήταν too much, ξέρεις, να πάει στην Elite League από τη Β' ΕΣΚΑ. Μπορεί να έχει κατατεθεί ο φάκελός της για να πάει στη National League One, δηλαδή να είναι στην ίδια κατηγορία, εάν ο Απόλλων δεν καταφέρει να πάει στην Elite League. Και μου ήρθε και μία πληροφορία, την οποία δεν την έχω διασταυρώσει, ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την ομάδα του Μπουρούση, που είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία απέτυχε να ανέβει από την National League 2 στην National League One, και θέλει να ανέβει μέσω wild card στην Α2 ή στην Elite League. Έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Γιάννης Μπουρούση ήταν στην άλλη ομάδα της Καρδίτσας. Στην Καρδίτσα. Εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα κούντρισε με τους ανθρώπους, αποχώρησε από την Καρδίτσα. Και μάλιστα αγωνίστηκε φέτος στην Αναγέννηση. Έτσι έκανε part, εντάξει, μπορεί να είναι σε προχωρημένη ηλικία, αλλά το μπασκετάκι είναι σαν το ποδόσφαιρο, ειδικά όταν είσαι σε μικρές κατηγορίες. Δηλαδή μου φαίνεται δεν υπάρχει αντίπαλος για τον, για τους μπουρούσιδες σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες της εθνικής ομάδας, έστω και στα 40 τους, δηλαδή αν παίζουν στην τρίτη εθνική, δεν θα είχαν αντίπαλο. Έτσι μου φαίνεται. Έτσι έχω την αίσθηση. Τώρα τι, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Επαναλαμβάνω, οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο Sporting ενδιαφέρεται. Ότι ενδιαφέρεται και ο Σίλας Εδιψού.
0: Ο Σίλας Εδιψού δεν είναι η ομάδα που συμμετέχει στα μπαράζ, στα play-offs για να...
2: να πάει από τη National League 2 στη National League 1.
0: Ναι.
2: Αλλά φαίνεται ότι θέλει να πάει παραπάνω.
0: Ναι, έτσι καταλαβαίνουμε, ότι θέλει να πάει παραπάνω. Ναι.
2: Ξέχωρα από τα μπαράζ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Θα δούμε. Ο Σίλας Εδιψού ήταν δεύτερος. Συγγνώμη, έκανα λάθος εγώ. Η αναγέννηση Καρδίτσας, όχι, ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο. Ο Σίλας Εδιψού ήταν στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
2: Και στον τέταρτο όμιλο της National League 2. Έτσι, αυτό κοιτάζω. Ήταν δηλαδή αναγέννηση Καρδίτσας και ο Σίλας Εδιψού ήταν στον ίδιο όμιλο, στην τρίτη εθνική. Τώρα μπερδευόμαστε όλοι με τα ξέρεις.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα τι θα γίνει με τον Απόλλωνα τώρα επί της ουσίας, για να μην το πολύ μπλέκ.
2: Άρα, όχι, ένα λεπτό να διορθώσω αυτό που είπα, γιατί έκανα λάθος. Η αναγέννηση Καρδίτσας ανέβηκε από την τρίτη εθνική στη δεύτερη και θέλει να ανέβει και αγωνιστικά σε αυτή την κατηγορία και θέλει να κερδίσει άλλη μια κατηγορία να παίξει του χρόνου στην Elite League.
0: Ναι.
2: Να πω ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Sky 89,4. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4. Δεύτερο μέρος εκπομπής. Το πρώτο συζητήσαμε αρκετά για τον Απόλλωνα, για τον αγωνιστικό και όχι μόνο απολογισμό. Μάλλον όχι αγωνιστικό, για τον απολογισμό συνολικά που έγινε από τους ανθρώπους του Απόλλωνα συνέντευξη που παραχώρησαν στο κλειστό στην Περιβόλα.
1: Στη νέα αίθουσα, έτσι, με το όνομα
0: στη νέα αίθουσα,
1: Σπύρος Γαλάνης, την
0: ανακαινισμένη.
1: Ανακαινισμένη, έχει πάρει το όνομα του αέννησου σπουδαίου παράγοντα, έτσι, των μελανόλευκων, που πρόσφερε πάρα πολλά σε μια εποχή εντελώς διαφορετική από τη σημερινή, σε όλα τα επίπεδα. Εννοώ για τον μπάσκετ, όχι μόνο για τον Απόλλωνα, και για τον Απόλλωνα βέβαια. Θα έχουμε να πούμε και τις επόμενες ημέρες, Βαγγέλη, αυτή η ιστορία με τη Wild Cup αναλυθεί σε μια εκπομπή. Όχι. Θα έχει ενδιαφέρον όμως, είδες που μετά τη συνέντευξη που μαζί πλησιάσαμε τον κύριο Χριστόπουλο και μας είπε ότι θέλουν, θα γνωστοποιήσουν και το αίτημά τους, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει ήδη, έχουν κάνει τυπικά έτσι αυτό το αίτημα, αν το έχουν καταθέσει, να μάθουν πώς γίνεται η μοριοδότηση. Δηλαδή διάφορα στοιχεία για πώς γίνεται η επιλογή, ας πούμε, πώς θα γίνει μάλλον η επιλογή των ομάδων που θα είναι στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη θέση από όλες όσες θα υποβάλλουν αίτημα για Wild Card. Θα έχει ενδιαφέρον μάλιστα, όπως έλεγε ο κύριος Πιστόπουλος, να γνωρίζουν και οι επόμενες ομάδες που θα κληθούν, ας πούμε, σε 1-2 χρόνια, ξέρω, στο μέλλον να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν τον αδικό για αυτό το αίτημα που μας έλεγε.
0: Όχι, ούτε και εγώ τον αδικό. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να γνωρίζω, αλήθεια σου λέω, το σκεπτικό πώς επιλέγεται κάθε ομάδα και τα κριτήρια και όλα αυτά, εννοείται. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτό από την Ομοσπονδία και να δούμε τι θα έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την περσινή περίοδο.
1: Διαδικασία.
0: Είδα τους ανθρώπους του Απόλλωνα πάντως λίγο πιο αισιόδοξους σε σχέση με πέρσι, εννοώ πάντα, έτσι.
1: Ναι. Συγκρατημένα όμως αισιόδοξα.
0: Πάρα πολύ συγκρατημένα. Ναι. Και επίσης είδα και μια λαχτάρα να έχει επιτυχία όλο αυτό. Δηλαδή, και τους καταλαβαίνω απόλυτα έτσι. Δηλαδή, όσο μένει σε αυτή την κατηγορία που δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω και δεν είναι σωστό γιατί παίζουν και άλλες ομάδες εκεί, αλλά για τον Απόλλωνα είναι πρόβλημα. Και για ομάδες τύπου Απόλλωνα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν μένουν αρκετό χρονικό διάστημα σε μια τέτοια κατηγορία.
1: Να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ, να πούμε ότι όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή. Πάμε στο πιο υψηλό επίπεδο, στο EuroCup. Αυξάνονται οι ομάδες, είναι στο προσκήνιο και ο ΠΑΟΚ. Θα υπάρχει ισχυρή παρουσία των ομάδων της Ισπανίας. Είδες, όλα αυτά αλλάζουν, γιατί ενδέχεται και από τη μεθεπόμενη σεζόν να έχουμε την Ευρωλίγκα μαζί με το NBA Euro. Πάντως εξετάζονται σενάρια να έχουμε το EuroCup, δηλαδή τη διοργάνωση που συμμετείχε τη σεζόν που ολοκληρώνει το Άρης, έτσι, με 22-24 ή και με 32 ομάδες.
0: Ναι.

0: Γαλλία, το, υπάρχει μάλλον από τη Γαλλία το ενδιαφέρον, από τη Λεμάν, τη Σολέ, τη Στρασμπούργκ, από την Ιταλία, την Νάπολη. Οι Ναπολιτάνοι δεν παίζουν μόνο ποδόσφαιρο, έτσι. Την Τερνόνα, την Τρέντο. Θα είναι μια πολύ πολύ δυνατή διοργάνωση. Αυτά λοιπόν από το υψηλό επίπεδο. Και στο χαμηλότερο, στο πιο χαμηλό, όχι το χαμηλότερο, υπάρχει ένα σημαντικό παιχνίδι σήμερα που ενδιαφέρει και την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, που θα διεκδικεί στην άνοδό της στην Elite League στη δεύτερη ευκαιρία. Επαναλαμβάνουμε, 5 με 7 Ιουνίου θα γίνουν οι αγώνες μπαράζ στην Άρτα. Έχει βγει ο ένας αντίπαλος, η μία αντίπαλος μάλλον, της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου, είναι η Χάνθ, και από το ζευγάρι Χολαργός Αμίντας θα βγει η δεύτερη αντίπαλος. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες αυτές θα παίξουν ένα μίνι τουρνουά μεταξύ τους και η πρωταθλήτρια ομάδα αυτού του μίνι τουρνουά θα πάρει το εισιτήριο για την Elite League. Σήμερα λοιπόν θα παίξουν Χολαργός Αμίντας. 3-2 νίκες προηγείται ο Αμίντας. Ο Χολαργός θα επιχειρήσει να ισοφαρίσει τη σειρά και να κριθούν όλα σε τελικό των τελικών σε τέταρτο παιχνίδι. Γιατί τέταρτο, μάλλον να κριθούν σε πέμπτο παιχνίδι. Γιατί πέμπτο, γιατί εδώ ο Αμίντας μπήκε στη διαδικασία έχοντας σημαντικό αβαντάζ. Προηγήθηκε με 2-0 νίκες από την κανονική περίοδο και με 3-1. Ο Χολαργός μείωσε σε 3-2. Θα έχουμε λοιπόν απόψε αυτό το παιχνίδι στις 7.30 για όλους όσοι και όσες επιθυμείτε να το παρακολουθήσετε. Υπάρχει διαδικτυακή μετάδοση από το κανάλι της Ομοσπονδίας του μπάσκετ στο YouTube. Αν νικήσει ο Αμίντας θα πανηγυρίσει τον τίτλο σε αυτόν τον όμιλο τον πρώτο, οπότε θα είναι ο Χολαργός στα μπαράζ μαζί με την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου και τη Χάνθ. Αν ο Χολαργός φέρει Χολαργός που έχει το γκουφό προπονητή, έτσι, που έχει περάσει από την Α1. Αν φέρει ο Χολαργός τη σειρά στα ίσια, στο 3-3, όλα θα κριθούν σε τελικό που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο στον Ημίτο, στην έδρα του Αμίντα. Το απόψινό παιχνίδι γίνεται στον Χολαργό. Αυτά για τον μπάσκετ, και έχω αρκετές ερωτήσεις να σου κάνω.
1: Εμένα, για λέγε.
0: Ναι. Θα μας πεις τώρα τι γίνεται με καταρχήν. Να πούμε αυτό που βγήκε ήδη από το φούρνο, ότι η Super League είπε όχι στην αναδιάρθρωση.
1: Ναι, τα είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει τώρα για τις από κάτω κατηγορίες, δηλαδή τι σημαίνει για τον Πύργο, για τη Ζάκυνθο, για τον Άρη Πετρούπολης, τι σημαίνει για την Παναχαϊκή, μπορείς να μας κάνεις μια μετάφραση.
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Σημειολογικά ίσως να σήμαινε κάτι σε περίπτωση που περνούσε η αναδιάρθρωση, γιατί θα είχαν ένα επιπλέον πάτημα και οι 6 ομάδες της Τρίτης Εθνικής, ανάμεσά τους και η Θεία Λαπάτρων, που έχουν καταθέσει το σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ, να παραμείνουν και αυτές στη ΓΑΜΑ Εθνική. Από τη στιγμή που καταψηφίστηκε το αίτημα σε επίπεδο Super League, αυτό σημαίνει ότι δεν αλλάζει το παραμικρό, παραμένει ο τρόπος διεξαγωγής ως έχει με 14 ομάδες.
0: Άρα θα έχουμε play-offs και play-outs.
1: Ναι, play-offs και play-outs.
0: 14 ομάδες.
1: Συνεχίζεται κανονικά το μοντέλο αυτό. Ναι. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε και μια περίπτωση, σε περίπτωση που περνούσε η αναδιάρθρωση αυτή να ίσχυε από την επόμενη σεζόν.
0: Τέλος πάντων, από τη μεθεπόμενη, λες.
1: Από τη μεθεπόμενη. Η συζήτηση είναι περιττή να την κάνουμε, γιατί δεν πέρασε.
0: Πέρασε τέλος.
1: Αυτές είναι οι μοναδικές εκκρεμότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο Super League 2 και Τρίτης Εθνικής, αφορούν και την περιοχή μας, ενώ γενικότερα την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Θυμίζω ότι την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, θα εκδικαστεί η υπόθεση της διακοπής του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος με τη συμμετοχή ως διαδίκου και του Άρη Πετρούπολης, καθώς έγινε δεκτό το αίτημά του. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις ομάδες που θα παραστούν μέσω των νομικών τους εκπροσώπων, του κυρίου Γρηγορίου ο Πύργο, ο Ιζάκηθος, του κυρίου Λίβα
0: Πατρινός
1: ο Πύργος,
0: ο κύριος Γρηγορίου, έτσι.
1: Ναι, και του κυρίου Γκαγκάτσι, του πατέρα Γκαγκάτσι, του Βασίλη Γκαγκάτσι, ο Άρης Πετρούπολης. Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, αλλά και πάρα πολύ σύνθετα, γιατί όποια ομάδα θεωρήσει ότι αδικείται, δεν δικαιωθεί από τη συγκεκριμένη απόφαση, τώρα σίγουρο ότι θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων και ίσως στο ΚΑΣ. Οπότε εκεί έχουμε αρκετό περιθώριο μπροστά μας.
0: Εσύ είσαι

0: Δηλαδή.
1: Ζήσε.
0: Έτσι όπως το λέμε.
1: Ζήσε Ιούνιου σίγουρα. Ζήσε Ιούνιου ολόκληρη σίγουρα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Η άλλη εκκρεμότητα που υπάρχει είναι η, αυτή που είπαμε πριν, με τις 6 ομάδες της Τρίτης Εθνικής. Στη Θήλα πάντως λένε ότι είναι πολύ αισιόδοξοι για αυτή την υπόθεση. Το θεωρούν ότι έχουν κάποιες πηγές μέσα από την ΕΠΟ που τους έχουν πληροφορήσει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να γίνει δεκτό το αίτημά τους και να παραμείνει και η Θήλα Πατρών στην Τρίτη Εθνική. Θυμίζω ότι στην Τρίτη Εθνική θα συμμετάσχουν επίσης η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλιος και ο Ατρόμητος Πατρών που ανέβηκε από την πρώτη κατηγορία της Ψαχαΐας.
0: Απευθείας, που... έτσι, σε αντίθεση με άλλες φορές που απευθείας της Ένωσης Προδοσιακών Σωματείων
1: έμπαινε στην
0: διαδικασία μπαράζ.
1: Ναι. Το πιθανότερο θα μείνει ο ίδιος προπονητής, ο Βασίλης Μπαλατής, ενώ ήδη έχουν γίνει και κάποιες, έχουν συμφωνηθεί μάλλον και κάποιες μεταγραφές σημαντικές για τον Ατρόμητο που προετοιμάζεται από τώρα για το δύσκολο πρωτάθλημα έτσι, για τον ίδιο, γιατί απέχει πολλά χρόνια από εθνικές κατηγορίες. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα από μια ομάδα που προέρχεται από το τοπικό να σταθεί στην επόμενη κατηγορία και να βάλει τις βάσεις έτσι ώστε να καθιερωθεί και να πρωταγωνιστήσει ίσως τα επόμενα χρόνια. Εκκρεμότητες άλλες στο τοπικό ποδόσφαιρο επίσης έχουμε δύο. Δαβουρλής αναγέννηση σήμερα στις 8 γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας, ο νικητής ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία, ο ηττημένος παραμένει στη δεύτερη κατηγορία. Παναχαϊκός Ολυμπιακός Πατρών στις 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Ζαρουχλέικων.
0: Πού 6 Ιουνίου ρε φίλε και 6 το απόγευμα.
1: Ναι. Ναι, ο νικητής παραμένει στη β' κατηγορία. Ο ηττημένος.
0: Συγγνώμη, στα εθνικά προβάζεται. Έχουμε τελειώσει έτσι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Στα εθνικά υπάρχει. Στην τρίτη εθνική υπάρχει εκκρεμότητα με πύργο Ζάκυνθο και.
0: Όχι, ένα λεπτό. Εννοώ αγωνιστική εκκρεμότητα, ρε φίλε, δεν υπάρχει.
1: Αγωνιστική εκκρεμότητα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πρωταθλήματα. Μόνο τελικό του Champions League δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει και του. Και του Conference νομίζω. Δεν είναι
0: και του Conference.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Εννοώ, άρα οι διασυλλογικές διοργανώσεις έχουν ολοκληρωθεί.
1: Έχουν ολοκληρωθεί, ναι.
0: Και παίζουν αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε να παίξουν 6 Ιουνίου, ρε φίλε.
1: Έχουν γίνει και χειρότερα. Στο παρελθόν, σε επίπεδο Ψαχαΐας.
0: Άρα δηλαδή λες πάλι καλά, ας πούμε.
1: Έχουν γίνει και χειρότερα. Εντάξει, τράβηξε λίγο το πράγμα αυτό, γιατί δίνεται και μια δεύτερη και τρίτη ευκαιρία στις ομάδες αυτές να πετύχουν το στόχο τους. Το Σάββατο νομίζω είναι ο τελικός του Champions League. 30 Μαΐου, Παρί Arsenal. Εκεί που θα μάθουμε τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης. Το νέο. Ίσως υπάρχει περίπτωση να ανανεώσει
0: Υπάρει
1: τον τίτλο, αλλά είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και από εκεί πέρα μπαίνουμε.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς, να πω για τον άλλο φιναλίες, για την Arsenal, είναι έτσι κι αλλιώς μια ονειρική χρονιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κατέκτησε τον τίτλο στην Αγγλία μετά από 20 και πλέον χρόνια. Πόσο είναι, 27, δεν θυμάμαι τώρα πόσο.
1: Ναι, έχει πολλά χρόνια. Ναι,
0: πάρα πολλά χρόνια και παίζει και τελικό στο κύπελο πρωταθλητριών ομάδων, ας πούμε, όπως ήταν παλιότερα η ονομασία του Champions League.
1: Ναι. Το Σάββατο είναι το παιχνίδι αυτό λοιπόν. Γιατί όμως βλέπω ότι είναι σε 7, είναι σε 7 όντως ο.
0: Έχει αλλάξει, ναι, έχει αλλάξει.
1: Έχει αλλάξει.
0: Είναι 7. Γιατί λες,
1: Για πες.
0: Για οικονομικούς λόγους.
1: Τι, για να μην κάψουν
0: για να είναι παγκόσμιο. Για να βολεύει η ώρα να είναι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γι' αυτό διάβαζα.
1: Νόμιζα ότι δεν ήθελα να κάψουν πολύ ρεύμα στους προβολείς, έτσι όπως το είπε για οικονομικούς λόγους. Εντάξει, ωραία.
0: Φοβερός.
1: Άρα 7. Άρα 7, ναι, γιατί μου θυμίζει κάτι παιχνίδι τοπικό πρωταθλημάτων, ξέρεις που δεν τα βάζουν βραδινά. Σου λέει για να μην κάψουμε πολύ ρεύμα, να μην πληρώσουν και ομάδες παραπάνω.
0: Ακούω, νομίζω ότι στο Champions League δεν θα είχαμε τέτοιο θέμα. Ρε,
1: παιδί, ναι, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
0: Για την κατανάλωση ενέργειες.
1: 7 λοιπόν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να δούμε πώς θα το συνδυάσουμε με φαγητό όμως, τα τόσο νωρίς, 7 η ώρα.
0: Μπάνι, γιατί... συνδυάσει, ρε φίλε. 9 όμως μόλις τελειώσει. Άμα είσαι καμιά παραλία και έχουν αυτοί. Ναι. Είναι σε κλειστό κανάλι. Το δείχνει και κάποιο.
1: Όχι, όχι, κοσμοτέ, στο Κοσμοτέ Sport 1 νομίζω είναι.
0: Ναι. Οπότε πρέπει να επιλέξουμε κάποιο κατάστημα που θα μας.
1: Νομίζω ότι όλοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, κάπου θα βρούμε, ρε παιδί.
1: Γιατί βλέπω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει γενικότερα ζέστη που είναι και το τριήμερο.
0: Είναι και το τριήμερο του Αγίου
1: Πνεύματος. Οι περισσότεροι δεν δουλεύουν και τη Δευτέρα. Οπότε βλέπω τις πρώτες εξορμήσεις για μπανάκια γενικότερα.
0: Έχει σημασία να δούμε και κάτι άλλο, έτσι. Δηλαδή βλέπω εδώ ποιοι ψήφισαν υπέρ και ποιοι κατά της αναδιάρθρωση, ότι για να περνούσε, τέλος πάντων, να υπήρχε ουσία σε αυτή την ιστορία, θα έπρεπε να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 11 ψήφοι από τους 15, και λέμε 15 γιατί η μία ψήφος είναι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έτσι. Λοιπόν, υπέρ ψήφισαν οι ομάδες που έστειλαν την επιστολή, οι 5, δηλαδή η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Πανατολικός, ο Αστέρας και ο ΠΑΟΚ. Ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ. Δηλαδή η ΕΠΟ ήταν υπέρ της αναδιάρθρωσης.
1: Ναι, την ήθελε.
0: Ωραία. Καταψήφισαν την πρόταση. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Όφη, Βόλος και Φυσιά και Ατρόμητος. Ενώ ο Ολυμπιακός, μου κάνει εντύπωση, έριξε Λευκό. Εδώ διαβάζω από το ρεπορτάζ του Γκαζέτα συγκεκριμένα, γιατί εντάξει, δεν ήμασταν εμείς εκεί, ότι διαβάζω ότι οι Ερυθρόλευκοι αποφάσισαν να μην διαλέξουν καμία από τις δύο πλευρές και να ψηφίσουν Λευκό, αφού θεωρούσαν πως μια πιθανή αύξηση των ομάδων θα επιβαρύνει το καλεντάρι του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Εκείνοι θεωρούσαν πως το πρόγραμμα θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτό, ώστε να μπορούν να βοηθούνται οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όταν αυτό είναι δυνατό. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του ήταν υπέρ της αναδιάρθρωσης, όπως φάνηκε και από την ψήφο, διότι θεωρεί πως είναι τώρα η κατάλληλη συγκυρία, μιας και η συζήτηση γίνεται για ομάδες με υποδομές και κόσμο, όπως είναι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ήταν λέει αρχικά υπέρ της αύξησης, αλλά με συνέχιση του συστήματος των play-offs, αλλά θα πρόκειτο να επιμηκυνθεί η χρονιά, έτσι. Όμως επειδή οι υπόλοιποι ήταν αρνητικοί στο σενάριο αυτό, καθώς δεν μπορούσε να προβλεθεί, και έτσι αποφάσισε να καταψηφίσει την πρόταση. Ενωτικός, λέει, παρουσιάστηκε ο πρόεδρος της Κηφισιάς, ο κ. Πρίτσας. Και υπήρχαν και αυτοί που δεν την ήθελαν να διάσουν. Δηλαδή ο κ. Μπέος με τον Βόλο του δεν την ήθελε. Ο ενωτικός κ. Πρίτσας πώς, αφού ψήφισε κατά.
1: Καταψήφισε, ναι.
0: Ναι. Ήταν μέσα στις 7 ομάδες, ψήφισαν κατά. Ψήφισαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Όφη, Βόλος και Φυσιά και Ατρόμητος.
1: Πάντως και έχει τη σημασία του, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο κύριος Νταβέλης έβαλε πολιτήριο στην ΑΕΛ.
0: Έτσι. Λογικό.
1: Είχε και έτοιμη τη δήλωσή του από ό,τι καταλαβαίνω. Έβαλε πολιτήριο στην ΑΕΛ. Η δήλωσή του δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν έχει προς το παρόν εισπράξει κάποιο ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια, από το 22 που παρέλαβε την ΑΕΛ, από τον Αλέξη Κούγια.
0: Έχει τετραετία, μπράβο.
1: Σου θυμίζω, Παναγιώτη, από τον Αλέξη Κούγια τότε.
0: Τον αείμνηστο.
1: Τα πράγματα δεν πήγανε πολύ καλά φέτος, για την ακρίβεια πήγανε πάρα πολύ άσχημα. Η ομάδα υποβιβάστηκε και έτσι ο κύριος Νταβέλης έβαλε πολιτήριο στην ΑΕΛ, οπότε θα δούμε αν θα υπάρξει κάποιος ενδιαφερόμενος. Θα υπάρξει, λέω εγώ, κάποιος, κάτι θα γίνει εκεί, πιστεύω, ώστε να προχωρήσει η ομάδα στο πρωτάθλημα της Super League 2 πλέον.
0: Εδώ δεν μας λες τι θα υπάρξει.
1: Εδώ θα δούμε τι θα υπάρξει. Νομίζω κοντοζυγώνει ο καιρός τι θα υπάρξει. Υπάρχουν διάφορες φωνές στην ερασιτεχνική για την επόμενη μέρα. Κάποιοι προτιμούν τους δύο επιχειρηματίες, κάποιοι προτιμούν τη συνεργασία με την Ολλανδική εταιρεία μέσω του Έλληνα εκπροσώπου τους στην Ελλάδα. Ξέρεις όμως, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά αφού γίνουν γνωστά τα ονόματα, γιατί έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι όλα όσα διαραίονται, τα περισσότερα μάλλον, είναι από την πλευρά της ερασιτεχνικής. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις τι γίνεται στην πραγματικότητα, και επειδή υπάρχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητας ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως δεν έχει βγει το παραμικρό όνομα, ή τουλάχιστον δεν έχουν βγει όλα τα ονόματα.
0: Να έχει επιβεβαιωθεί.
1: Να έχει επιβεβαιωθεί, δεν είναι τυχαίο. Οπότε θα είναι καλό να περιμένουμε για να δούμε τι ξημερώνει όσον αφορά την επόμενη μέρα. Πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές, μάλλον όλες οι πλευρές, είναι αποφασισμένες να τελειώνουν το θέμα μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Υπάρχει αυτό ως χρονικό περιθώριο για να μπορέσει και η ομάδα να κάνει το σχεδιασμό της. Άλλωστε είδα και στη γραπτή δήλωση του κυρίου Νταβέλη, έβαλε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομάδα για να κάνει τον προγραμματισμό της. Νομίζω ότι στο πρώτο δεκαήμερο, πρώτη εβδομάδα του του Ιουνίου, ίσως και μέχρι την Παρασκευή, όπως είπα και χθες, ίσως και μέχρι την Παρασκευή έχουμε νεότερα αναφορικά με την Παραγαϊκή. Δείχνει η όλη κατάσταση ότι το management θα περάσει στα χέρια επιχειρηματιών, αλλά πριν περάσει και πριν μπουν υπογραφές και πριν συμφωνηθούν και πριν, δεν μπορούμε να πω το παραμικρό, ούτε να κάνουμε την παραμικρή πρόβλεψη. Άλλωστε έχουμε δει και στο παρελθόν ότι όλα μπορούν να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή όταν υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε τέτοιο επίπεδο που περιλαμβάνει πολλά πράγματα μέσα, έτσι, διοικητικά, οικονομικά, θέματα ανάπτυξης της ομάδας τα επόμενα χρόνια, οπότε όλα αυτά θα πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως, ξέρεις τι, εκείνο το θα δούμε που λες δεν μου αρέσει τόσο πολύ.
1: Δεν σ' αρέσει πολύ,
0: Το έχω συνηθίσει με μια ευγενική άρνηση, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, όχι, θα περιμένουμε.
0: Αρκετές φορές μόλις, ναι, αρκετές φορές όταν βάζω μια δύσκολη, τέλος πάντων υπάρχει μια δυσκολιότητα στην απάντηση, ναι. Το θα δούμε, το εισπράττω ότι ως ευγενική άρνηση.
1: Κοίτα, εγώ σου φορές να σου πω την αλήθεια, λέω θα δούμε,
0: ναι.
1: Μέσα μου θέλω να πω όχι.
0: Είδες λοιπόν το ίδιο.
1: Και προσπαθώ να πάρω παράταση. Αλλά εγώ το λέω με την έννοια ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Όχι θα δούμε, θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει το μάνατζερ. Νομίζω ότι από το όνομα.
0: Δίπλα μου σε έχω ουσιαστικά και.
1: Ναι.
0: Και μεταφορικά έτσι. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι άλλο. Τώρα, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα. Marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Από τον Μπενίτεθ στον Γιάκομπ Νιστρούπ.
1: Από έναν 65χρονο σε έναν 38χρονο.
0: Σε έναν που έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια.
1: Ναι. Από το ένα άκρο στο άλλο, νομίζω. Πήγε ο Παναθηναϊκός. Ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις που δεν γεμίζουν το μάτι στην αρχή, μπορείς να πεις δύο πράγματα. Ή θα έρθει εδώ και θα δουλέψει πραγματικά και το βλέπει σαν σκαλοπάτι και θέλει να κάνει πράγματα και θα βρει τον τρόπο να κάνει και να δείξει. Ή στις πρώτες 2-3 στραβές θα είναι το πιο εύκολο θύμα για να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό ή από οποιαδήποτε ομάδα, έτσι μην το επικεντρώνουμε μόνο στον Παναθηναϊκό, γιατί ο προπονητής την πληρώνει τις περισσότερες φορές. Στον Ολυμπιακό από ό,τι φαίνεται μένει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ναι. Στην ΑΕΚ νομίζω είναι ακλόνητος ο Νίκολης. Καβάλα Στάλογος. Στον ΠΑΟΚ τώρα
0: πάντα πρωταθλητής.
1: Ναι, στον ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς η κατάσταση.
0: Τώρα που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός το Νίστρουπ, αν θέλει ο ΠΑΟΚ να τον διώξει, θα το κάνει πιο εύκολα. Έτσι, γιατί καραδοκούσε, νομίζω, ο Παναθηναϊκός.
1: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων, ναι. Αλλά φαίνεται ότι πάει σε ένα διαφορετικό μοντέλο ο Παναθηναϊκός και θα δούμε αν και πόσο αυτό θα βγει μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε μπουγαλάκια.
0: Σιγά σιγά, ναι.
1: Πάμε να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας, λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Ήταν δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα. Από τους τρεις μας, καλά να περάσετε σήμερα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε υποκαθεστώς ανωνυμία στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά Ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή, ενώ υποστήριξε πως οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό πρακτορείο Τάσνιμπ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, το πρακτορείο μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο, χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές αρχές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει και το Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο. Όπως αναφέρει, τα πλοία φέρονται να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Χθες, το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο υπό την ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων, ενώ προειδοποίησε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εν τω μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθεί αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες είχε ξεκαθαρίσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει τη Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την αστυνομία προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Τρόχαιο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά η κοπέλα και ο διανομέας, ενώ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και έτσι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος ΣΚΑΕΧ στην Οσούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Να τρέπει το κορμάκι της και να λίγο θυμάει. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. 6 και 9 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Το λέω για εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον Sky 100,3. Είναι 5η σήμερα, είναι 28η ημέρα του Μάη του 2026. Αύριο αποφράζει ημέρα, όχι για τις πανελλαδικές, αλλά είναι ημέρα άλωσης της πόλεως, θυμίζω, της πόλης των πόλεων. Αύριο είναι και η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Θα τα πούμε και γύρω στις 7.30 για τις τελευταίες συμβουλές που μπορεί κάποιος έμπειρος να δώσει στα παιδιά που θα δώσουν φέτος εξετάσεις. Είναι ένα, να το πω τώρα με αυτή τη λέξη, μπορεί να ακούγεται βαριά, μαρτύριο που περνάνε για την χρονιά της τρίτης λυκείου οι μαθητές. Τώρα φάγατε και την ουρά, φάγατε και το, πώς το λένε, και τη φούντα της ουράς, και έχει μείνει τώρα το τελευταίο κομμάτι. Με το καλό, παιδιά, με το καλό, με ψυχραιμία. Το λέω κυρίως στους μπαμπάδες και τους μαμάδες, γιατί δεν βλέπω τα παιδιά τέτοια ώρα, 6 και 10, έχουν δρόμο μπροστά τους για να ξυπνάνε τόσο νωρίς. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι έχουμε ανταπόδοση χτυπημάτων από τη μεριά του Ιράν στα αμερικανικά χτυπήματα, και αυτό αμέσως φαίνεται στις τιμές στα καύσιμα. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπός μου μου λέει ότι η εικόνα που υπάρχει με βάση τις τιμές και τα συμβόλαια των προηγούμενων ημερών, χθες και σήμερα θα έχουμε μείωση κατά περίπου 8 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και στο 95 και στη βενζίνη γενικότερα. Αλλά βλέπω τώρα ανεβαίνουν και ανεβαίνουν γρήγορα οι τιμές με αφορμή την πληροφορία για τα χτυπήματα. Το Brent, ενώ ξεκίνησε πριν στα 95,9, τώρα έχει τσιμπήσει ήδη ένα δολάριο, είναι στα 96,9 με μία άνοδο 2,79% τώρα, γύρω στο 3% η άνοδο στο μαζού, και βλέπω ότι οι τιμές όλο και τσιμπάνε, όλο και τσιμπάνε, επαναλαμβάνω, μετά τις αναφορές που είχαμε τα ξημερώματα για νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, στο Μπανταραμπά, στο λιμάνι, κομβικό σημείο στα στενά του Ορμούς, και την απάντηση από τη μεριά των Ιρανών της Τεχεράνης σε περιοχές Πέριξ, και γι' αυτό έχει γυρίσει και ανάποδα τώρα από ό,τι βλέπω και στα ασιατικά χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά. Σημαντική πτώση από ό,τι βλέπω στο Χονγκ Κονγκ με σχεδόν 2%, η Αυστραλία υποχωρεί 1,10%. Η Ιαπωνία είναι λίγο πιο συγκρατημένη, βέβαια ήταν την πρώτη ώρα που τα λέγαμε γύρω στις 5 και 4 θετικά, τώρα κινείται στο κόκκινο με μια υποχώρηση κατά 0,24%. Υποχωρεί και ο χρυσός, είναι στα 4.425 δολάρια η ουγγιά. Το επαναλαμβάνω, εκεί που λέμε δόξα το Θεό πάμε, κάτι φαίνεται στην άκρη, εκεί που βλέπουμε αυτό το λίγο κλίμα, λίγο καλό, λίγο έτσι και λοιπά, όλο κάτι συμβαίνει και γυρίζουμε ανάποδα. Άντε πάλι βοήθα Παναγιά, για να μην φτάσουμε και για να μην ξαναμπούμε στα πάρα πολύ δύσκολα. Θυμίζω πάλι ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο στις 8 παρατέταρτο, άρα ό,τι θέλετε στα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170 έως 174. Εκεί σας υποδέχεται σήμερα η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφει το μήνυμά σας για τον κύριο Ρίζο, αλλά και καταγράφει και τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Όπως επίσης υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό έρχεται απευθείας στο κεντρικό ραδιοθάλαμο, στην οθόνη που έχω μπροστά μου, όπου βλέπω τα μηνύματα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σταυρούλα, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: είμαι εκπαιδευτικός και με αφορμή τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο, θα ήθελα να πω, λέει, τα παρακάτω στους μαθητές και στους γονείς. Οι πανελλήνιες είναι ένας δρόμος, όχι όλη η ζωή. Κανένα παιδί δεν πρέπει να φοβάται ότι θα χάσει την αγάπη και την αποδοχή επειδή ίσως αποτύχει. Τα όνειρα αλλάζουν, οι δρόμοι αλλάζουν, η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να χαθεί από τους μαθητές είναι η ελπίδα και η πίστη στον εαυτό τους. Γιατί κάθε παιδί, λέει η φίλη μας Σταυρούλα, αξίζει περισσότερο από ένα βαθμό. Πολύ σωστό είναι αυτό. Σταυρούλα, μου προσυπογράφω 100%. Μη σου πω 200%, σου λέω 100%. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά Αλλά υπάρχει και αυτό το περίφημο αλλά που λέει, ρε παιδί μου, όλος αυτός ο κόπος που τα παιδιά έκαναν, η μεγάλη πλειοψηφία που διαβάζει, που πάει φροντιστήριο, που τέλος πάντων αυτά τα τέσσερα μαθήματα που θα δώσει, τους έχουν βγάλει την ψυχή, ξέρουν τα πάντα, κυρίως αποστηθίζουν, γιατί εδώ είναι, αυτό είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα. Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, επειδή μου αυτή η αποστήθηση είναι καταπληκτική. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τώρα, αν πει, έχουν περάσει και τα 40 χρόνια. Πω. Μην τα λες έξω. Μην τα λες μπροστά έξω. Λοιπόν, και θυμάμαι. Θέλαμε τότε εμείς δεύτερη δέσμη να πάμε και στην ιατρική μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και δίναμε βιολογία. Ένα τα μαθήματα ήταν βιολογία. Λοιπόν, ήταν κάποια παιδιά τα οποία είχαν, ρε παιδί μου, φωτογραφική μνήμη και θυμόντουσαν τα πάντα. Και έλεγε και σου έλεγε, ξέρω εγώ, κάτω-κάτω ή πάνω-πάνω. Έλεγε, τι εννοείς, κάτω-κάτω λέει αυτό. Ρε παιδί μου. Αλλά έχει δίκιο η φίλη μας Σταυρούλα εδώ πέρα, η οποία είναι και εκπαιδευτικός. Είναι κάτι, αλλά δεν είναι το παν, προφανώς. Και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι μεγάλος αγώνας αυτός που δίνουν τα παιδιά, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Για ακούσετε 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω. Το λέγα και την πρώτη ώρα. Υπάρχει κανένας φίλος που κέρδισε χθες κανένα τίποτα από την κλήρωση αυτά τα λεφτά με βάση τις κάρτες με τις οποίες αγοράζετε που βγαίνουν κάτι λαχνή κλπ. Έχει κερδίσει κανείς. Ένα πεντάρι λέει είναι το μεγάλο βραβείο. Μπήκα χθες, είδα. Χαμπάρο Τρίφωνας. Θα σε ενημερώσουν λέει με mail. Ψέψαγα στα mail μου χθες συνέχεια. Λέω δεν μπορεί, κάτι θα μου έρθει. Δεν μου ήρθε τίποτα, απογοητεύτηκα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε λέει σύμφωνα με τη Eurostat. Δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρώπη. Βέβαια το θέμα είναι η παραγωγικότητα, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν στις ώρες εργασίας για μία ακόμα χρονιά η χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat είμαστε στην κορυφή λέει με μέσο όρο 39,6 ώρες εβδομαδιαίως, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 25 ο μέσος όρος ήταν 4 ώρες λιγότερες. 35 και 9. Εμείς ήμασταν 39 και 6. Ούτε πυρετός δεν είναι τέτοιο πράγμα, ε. Πώς το λέει το τραγούδι, 38 και 8. Όπο. Την Ελλάδα ακολουθούν η Βουλγαρία, μάνα. Και η Πολωνία, 38 και 7. Και αμέσως μετά λέει η Λιθουανία με 38 και 4. Και η Κύπρος λέει βρίσκεται ψηλά. Είναι πάνω από το μέσο όρο, 37,7 ώρες εβδομαδιαίως εργασίας. Στους ανταγωνιστές μας λέει, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία είναι στις 42,4 ώρες, η Βοσνία 40,9 και η Σερβία 40,6. Στον αντίποδα, δηλαδή στις χώρες εκείνες που δουλεύουν λίγες ώρες, είναι η Ολλανδία πρώτη, με 31,9 ώρες, η Δανία και η Γερμανία με 33,9 και η Αυστρία με 34 ώρες. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της έκθεσης της Eurostat, κυρίες και κύριοι, οι εργαζόμενοι ηλικίας από 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκαν κατά μέσο όρο 35,9 πραγματικές ώρες την εβδομάδα το 25, ενώ το 2015 ήταν 36, ήταν μια ώρα παραπάνω, 36,9. Βέβαια υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν αλλαγές ή μάλλον διαφοροποιήσεις ανά επαγγελματικό κλάδο. Τις περισσότερες ώρες εργασίας τις έχουν οι του πρωτογενούς τομέα, γεωργοί κτηνοτρόφοι, οι δασοκόμοι και οι αλληλείς με 42 ώρες, ακολουθούν τα διευθυντικά στελέχη με 40,6 ώρες και τέλος τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων με 39,4 ώρες. Τα πιο ξεκούραστα επαγγέλματα, με εισαγωγικό άλεξη ξεκούραστα, εντοπίζονται λύσει σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης με 31,8 ώρες στους διοικητικούς και γραμματιακούς υπαλλήλους, 34 ώρες στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες και πωλήσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα νούμερα, αλλά δεν θέλω να σας ζαλίσω γύρω από τα ζητήματα αυτά. Βέβαια, ξαναλέω, το μεγάλο θέμα, αν θέλετε, που το είδα πρόσφατα και σε ανάλυση που έγινε σε μια παρουσίαση κάποιων πραγμάτων και τοποθετήσεις, είναι η παραγωγικότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο πόσες ώρες δουλεύεις, αλλά και τι παράγεις. Και καταλάβατε τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα, πάει για Ασπρόπυργο για δουλειά. Χαιρετισμούς Δημήτρη μου, όλα να πάνε καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τα καλύτερα εύχομαι, τα καλύτερα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό, που αν δεν το έχετε κάνει να το κάνετε, δηλαδή αναφέρομαι στα προγράμματα προλαμβάνω. Κάποιος φαϊνός εγκέφαλος, αλλά εδώ δεν το λέω δεικτικά, το λέω ουσιαστικά, αποφάσισε με βάση τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά να δοθούν χρήματα για δωρεάν εξετάσεις, το περίφημο προλαμβάνω, για 6 κατηγορίες. Και βλέπω ότι αυτά θα, με βάση τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, θα επεκταθούν ως το 2030. Διότι ισχύει αυτό που λένε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, τους οποίους τους περνάμε γενές 14 με την καλή έννοια του όρου, αλλά το είχαν πει, καλύτερα το προλαμβάνει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το πρόγραμμα προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια και μακάρι, επαναλαμβάνω, να συνεχιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου σεντέρου, πρόγραμμα για την πρόληψη καρδιακιακού κινδύνου, καταπολέμηση παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και νεφρικής δυσλειτουργίας. Μπράβο, ξαναλέω, να τις κάνετε αυτές. Μη φοβάστε να κάνετε τις εξετάσεις. Γιατί ακούω, ήμουν σε μια παρέα πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, και άκουσα το καταπληκτικό. Φοβάμαι, λέει, να κάνω τις εξετάσεις. Φοβάσαι να κάνεις εξετάσεις. Μετά όμως, ή μάλλον αν προκύψει ένα ζήτημα μετά, που ενδεχομένως το μετά να είναι και πολύ αργά, δεν θα φοβάσαι. Άρα κάντες τώρα για να δεις που βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεται να σας πω, ειδικά ας πούμε για τις μαστογραφίες, νομίζω ότι είναι και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, είναι έτσι το έχουν βάλει το όνομα, για τη συγχωρεμένη την Γεννηματά που έχασε τη ζωή της, βέβαια είχε και κληρονομικά ζητήματα, αλλά από... έγιναν, λέει, 1.200.000 μαστογραφίες και βρέθηκαν ένας ικανός αριθμός που έπρεπε να κάνουν περαιτέρω εξετάσεις. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη, να πούμε στα δύσκολα. Στα δύσκολα, παιδιά, διότι αυτά τα δύσκολα, αν τα προλάβεις, γίνονται εύκολα ή αντιμετωπίζονται καλύτερα. Να πω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ιστορία με το φακελάκι στο νοσοκομείο στους Αγίους Αναργύρους, στην Κηφισιά, ο οποίος γιατρός, με το γνωστό βίντεο το οποίο κατεγράφει, και καλά έκανε και κατεγράφει και δημοσιοποιήθηκε, και δεν είναι νομίζω η πρώτη φορά που γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, που ζητάνε γιατροί κάτι. Δεν πέφτουμε το ασύννεφα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι ο γιατρός έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων με εντολή του αρμόδιου υπουργού, Υπουργού Υγείας. Ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό είπε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διαφάνεια σε ιατρικές πράξεις, που έτσι πρέπει να γίνεται, διότι εκεί είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση ο πολίτης. Και ο άλλος βρίσκει και πατάει για να κάνει τη δουλειά του, εντός εισαγωγικών. Διότι αυτή είναι η ιστορία. Για να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Λοιπόν, για να είμαστε και δεδομένοι. Και καλά θα είναι να καταγγέλλεται, να καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά, για να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι δεν μπορούν στις δύσκολες στιγμές των άλλων να βγάζουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο τρόπος και η συμπεριφορά είναι οχύριστος στην περίπτωση αυτή, και επιμένω να λέω ότι θα πρέπει να καταγγέλλονται. Όση δυσκολία μπορεί να υπάρχει για κάποιον, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό για καλό και για κακό. Okay. Λοιπόν, πω τι ζέστη κάνει στην Ευρώπη, τα έλεγα και νωρίτερα, αλλά βλέπω τώρα, παιδιά, σε σχέση με το πριν, βλέπω νεότερα στοιχεία που σήκωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πολύ καλές. Βλέπουμε μια καταιγίδα στην Ξάνθη. Ισχύει. Έχουμε κανένα φίλο ακροατή από την Ξάνθη. Δεν ξέρω, το σύστημα δείχνει καταιγίδα, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογείται. Ξέρω, δεν βλέπω λίγα σύννεφα εκεί πέρα. 18 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Θεσσαλονίκη, 15 στην υπέροχη Λίμνο, 14 στην Καλαμάτα, 11 τώρα στη Φλόρινα, 10 στην Τρίπολη, 20 στην υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα, αποθητή, χαιρετισμούς. Στην Καλαμάτα τι κάνει, Σωσό? Σωσό είχε δουλειά χθες. Ωρε Σωσό, έρχεται η ώρα αύριο, ε. Άιτε, καλή επιτυχία στο παλικάρι. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, 19 στην Κάρπαθο. Εδώ στο λεκανοπέδιο για να κλείσω. Ο Βενιζέλος σταθερά 12, δεν αλλάζει, παιδιά. Και πριν μια ώρα 12 βαθμούς είχε. 17 η Ραφίνα, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, καλά είμαστε εμείς σε σχέση με τους Ευρωπαίους, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Στην Ευρώπη, ακόμα βλέπω, άνοιξε ένα δορυφορικό χάρτη τώρα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να ξέρετε ότι ένα κομμάτι της Ευρώπης ακόμα είναι νύχτα. Βέβαια, γιατί είναι και μια ώρα πίσω. Ή και δύο ώρες πίσω. Καλή ώρα. 16 το Λονδίνο πρωί-πρωί. Εκεί μου λέγανε χθες, έχουν πάθει πλάκα παιδιά, γιατί δεν έχουν air condition. Δεν έχει νόημα να έχουν air condition. Θυμάστε, ξαναλέω, το 87 εδώθε. Τι τραβήξαμε. Φαντάρος ήμουνα. Τα θυμάμαι όλα. Τα θυμάμαι όλα, σας λέω, δίπλα στη θάλασσα ήμουνα και ζεστερόμασταν εμείς τότε. Όχι οι άλλοι που ήταν μέσα στην Αθήνα. 87, πριν 39 χρόνια. Καλά δεν λέω. 87, 97, 7, 17, 27, ναι. 39 χρόνια. Πω, 39 χρόνια. Μαμά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θυμίζω για μια ακόμα φορά, το επαναλαμβάνω, τον κύριο Ρίζο. Άρα περιμένω ερωτήματα. Ετοιμάζεται, λέει, η μόνιμη βάση στη Σελήνη. Θα πάμε, τι λέτε? Σαββατοκύριακο. Οι Αμερικανοί τα κάνουν αυτά. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω ενδιαφέροντα πράγματα θα τα κουβεντιάσουμε παρέα. Τι γίνεται με την Ισπανία και το Θαπατέρο? Χαμός, ε. Μάλλον θα πάνε σε πρόορες εκλογές. Δηλαδή, διάβαζα κάποια πράγματα στην El País χθες. Με translator, πού να ξέρω εγώ Ισπανικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Ισπανία. Λοιπόν, διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
12: Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
18: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκομα.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρόντων της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για

Οι οποίες συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

ωραίο τραγουδάκι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλημέρα, Δημήτρη. Ακούστε ωραίο μήνυμα. Μου λέει ο Δημήτρης. Καθημερινός ακροατής δει στο δρομολόγιο δράμα Ξάνθη από 6 παρα 20. Ο καιρός εδώ λέει κυρίως καθαρός, έθριος, με λίγα σύννεφα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό καθημερινό δρομολόγιο. Καλή δουλειά προφανώς. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σου, Αβραάμ. Πρέπει δηλαδή να επεμβαίνει κάθε φορά, λέει, η πολιτική ηγεσία για τα αυτονόητα, λέει ο Αβραάμ. Δεν υπάρχουν προϊστάμενοι, εσωτερικοί έλεγχοι και μηχανισμοί εποπτείας. Και αν αυτοί δεν κάνουν, λέει, σωστά τη δουλειά τους, τότε ευθύνη έχει και ο υπουργός που διατηρεί, καλύπτει όσους δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Υποψιάζομαι, αναφέρεσαι σε τι, στο κομμάτι της γραφειοκρατίας με τις υπεύθυνες δηλώσεις. Ότι φέρε μου χαρτί, πώς το λένε, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης. Αυτό, ε. Θα γυρίσει πάντως η τραμπάλα του καιρού, όπως λέει και η κυρία η Θεά Σούζη. Η Θεά Σούζη, μπράβο, μπράβο. Και από τέλη Ιούνιου θα φάμε καλή ζέστη κι εμείς. Καλά, κάτσε να φτάσουμε. Εδώ οι άλλοι, είπαμε χθες, καήκανε 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, στη Γαλλία. Καλά, η Βρετανία δεν θέλει να είναι 40 και στους 35 πνίγονται, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, τέλος πάντων, και αυτοί δεν είναι συνηθισμένοι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξωφρενική. Σας έλεγα θερμοκρασίες 33 στην Αυστρία, 34 στην Ελβετία. Θα πέσουν οι θερμοκρασίες, λέει, από αύριο σιγά σιγά πέφτουν οι θερμοκρασίες εκεί. Ενώ ένας φίλος ακροατής μου λέει, μην υποτιμάτε, λέει, την αποστήθηση. Θέλει, λέει, κάκαλα, αυτοπιθαρχία, επιμονή, υπομονή, αυτοσυγκέντρωση και πολλοί άλλα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το... εγώ δεν είμαι ο καλύτερος. Θα σας πω την εμπειρία μου. Στην ιστορία, ας πούμε. Έτσι, στα θρησκευτικά, εντάξει, το είχα επειδή ήταν ο πατέρας μου παπάς. Το είχα λίγο το ζήτημα αυτό, αλλά στην ιστορία. Που μάθαινες αποστήθηση κάποια πράγματα και δεν καταλάβαινες. Δεν περνάγε μια εβδομάδα. Τα ξέχναγες όλα. Όταν σας λέω όλα, όλα. Λέει πάντως ο φίλος ακροατής, η δε κριτική σκέψη, λέει, έρχεται δεύτερη, λέει, και πατάει πάνω, λέει, σε δεδομένα που έχουμε αποστηθήσει. Όλα αυτά είναι αρετές. Κριτική σκέψη, λέει, χωρίς γνώση είναι εξυπνακισμός. Καλά, προφανώς. Αλλά έχω την αίσθηση πρώτον ότι πρέπει να καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Καλά, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, αν δεν. Ειδικά στα μαθηματικά ή στη φυσική που εμένα μου άρεσε περισσότερο. Αν δεν ήξερες. Αν δεν καταλάβαινες το μάθημα, αν δεν καταλάβαινες να λύσεις ασκήσεις και να προκύπτουν κάποια ζητήματα και να τα συνδυάσεις όταν έπεφταν ασκήσεις, δεν καταλάβαινες τίποτα, το χάνεις το ζήτημα. Αλλά πρέπει να το ξέρεις, να το... Πώς το λένε, ρε παιδί μου, να γίνεται κτήμα σου. Άμα δεν γίνεται κτήμα σου, δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, απλή αποστήθηση. Ξαναλέω, εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η δικιά μου εμπειρία, άλλοι μου λέγανε για την ιστορία. Στις πανελλήνιες, πανελλαδικές ή ξέρω εγώ σε άλλα μαθήματα, πολιτική οικονομία. Εγώ, ας πούμε, στη βιολογία, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Έπρεπε να ξέρεις τη βιολογία μόταμό, δηλαδή, μέχρι και το κόμμα. Δεν έβαλες το κόμμα, μου λέει Γιώργο. Τι λες, δε μεγάλε. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι τώρα ενδεχομένως υποκειμενικό. Το ξαναλέμε όλα αυτή την κουβέντα που κάνουμε για την. Για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, μην νομίζω ότι τρελαθήκαμε ξαφνικά, διότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Αύριο έχουμε το πρώτο μάθημα που είναι η έκθεση. Αυτό που λέμε έκθεση παλιά, τώρα δεν είναι ακριβώς έκθεση, είναι κάτι άλλο. Γράψεις 100 λέξεις, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, μια. Αυτό και κάτι άλλο. Και... Α, για το.

0: Τα φακελάκια το έγραψε Αβραάμ, ναι. Τόσους φακέλους λέει πλέον ότι τα ελτά δεν διακινούν. Εν μεταξύ, κάπου διάβαζα σήμερα, παιδιά, από χθες το έχω διαβάσει αυτό, ότι διπλασιάστηκε, λέει, ο χρόνος παράδοσης των γραμμάτων από τα ελτά. Ή τέλος πάντων του υλικού από τα ελτά. Και αυτό έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, και λόγω των εξελίξεων στα οποία έχουν εμπλέξει τα ΕΛΤΑ. Για καθίστε, γιατί κάπου νομίζω σήμερα το διάβασα. Καλά, δεν λέω. Λοιπόν, ακούτε και την εφημερίδα που την ξεφυλίζω, δεν είναι πολύ ωραία. Να. Η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη στην Καθημερινή, σε διπλάσιο χρόνο, λέει, παραδίδουν τα ΕΛΤΑ έναντι άλλων ευρωπαϊκών ταχυδρομείων. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται, λέει, στη διαλογή και διανομή των αντικειμένων μετά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια. Αυτό δεν περπεί τιμή για τον τόπο, ε. Καλά καταλαβαίνω. Καλά καταλαβαίνω, νομίζω. Okay. Λοιπόν, τώρα. Με αφορμή τα του πολέμου, χθες διάβαζα μια ανάλυση της ΕΚΟΥΤΟΥ. Θυμίζω ότι συνεδριάζει η ΕΚΟΥΤΟΥ 11 Ιουνίου και φαίνεται ότι θα πάμε σε αύξηση πτωχίων κατά τα φαινόμενα 0,25. Λοιπόν, που η ΕΚΟΥΤΟΥ, λέει, αναφέρεται με αφορμή διάφορα γεγονότα τα οποία τα ενοποιούν εκεί οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και με αφορμή και τις αποδόσεις των ομολόγων που έχουν ενισχυθεί σε όλη την Ευρώπη από τον πόλεμο, αλλά γενικότερα και την κατάσταση που επικρατεί, την αναταραχή, τα νομίσματα, τα πολύτιμα μέταλλα, γενικότερα τις εξελίξεις που καταγράφονται στο οικονομικό κομμάτι, που έχουν να κάνουν και επηρεάζονται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι ενδεχομένως να έχουμε, λέει, απότομη διόρθωση στις αγορές, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βέβαια, από την άλλη μεριά, έβλεπα πριν από λίγες ώρες που κλείσανε τα χρηματιστήρια στην Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιο ψηλά πάνε, συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Επίσης, άλλο ένα σημείο που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα δεκαετή ομόλογα, στα οποία η χώρα μας χθες έκλεισε με 3,6% το δεκαετές της Ελλάδος, έτσι. Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκά. Η Γερμανία κουμπάει το 3%, κυρίες και κύριοι. Χθες είχε μία άνοδο, οριακή, αλλά άνοδος. Η Ελβετία έχει το πιο φθηνό, 0,45%, για να το πω σωστότερα. Εμείς είμαστε στο 3,6, όπως σας είπα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι Ευρώπη αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, είναι στο 4,86. Δηλαδή, εμείς έχουμε φθηνότερο χρήμα, ζητάμε και παίρνουμε σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω και της κρίσης της πολιτικής που υπάρχει στη χώρα. Η Ιρλανδία είναι σε πολύ καλή μοίρα, 3,15. Η Ισλανδία, που και αυτή δεν είναι, αλλά ακουμπάει σχεδόν το 7. Η Ισπανία στο 3,4. Χθες ανέβηκε και ανέβηκε αρκετά το Ισπανικό. Συγγνώμη, έπεσε το Ισπανικό. Το Ιταλικό ανέβηκε αρκετά χθες. Η Ιταλία είναι πάνω από μας. Εμείς 3,6, ξαναλέω, Ιταλία. Η Ιταλία, με την οικονομία της, 3,71. Η Κύπρος 3,4. Το δεκαετές ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντάξει, η Ρουμανία είναι στο 6,9, η Ρωσία είναι στο 15 σχεδόν, 14,8. Κάπου έβλεπα Τουρκία, να το, 33% η Τουρκία. 32,94 για την ακρίβεια. Θα μου πεις, δεν είναι Ευρώπη. Σωστό είναι αυτό, αλλά θέλω να πω, δεκαετή ομόλογα είναι αυτά. Κρατικά, δηλαδή επενδύεις, θυμάστε τη διαφήμιση, όποιος επένδυσε σε κρατικά ομόλογα δεν έχασε ποτέ. Δεν το θυμάστε. Ό,τι θέλετε θυμάστε, Γιωργάκη. Ό,τι θέλετε και θυμάστε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Τουρισμός. Ακούω τα στοιχεία περί... Τα έλεγα και νωρίτερα βέβαια, αλλά θέλω να το πω για άλλη μια φορά. Το 1 στα 3 ευρώ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος προκύπτει από τον τουρισμό. 32,4 δισεκατομμύρια ήταν η άμεση οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία του 25. Αν συνυπολογιστούν, λέει, και τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη, η συνολική άμεση και έμεση συνεισφορά εκτιμάται μεταξύ, λέει, 70 έως 86 δισεκατομμύρια, που αποτελούν το 1 στα 3 ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού. Γι' αυτό λέμε βαριά βιομηχανία για τον τουρισμό στη χώρα, ε! και περιμένουμε πώς και πώς τα πράγματα να πάνε καλά παρά τις αντιξιότητες οι οποίες καταγράφονται λόγω των τριών μηνών. Σήμερα τρεις μήνες, επαναλαμβάνω, κλείνει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Καλημέρα να πω, μισό λεπτό γιατί βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα. Στην Ελένη, στη φίλη μου, στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, σωστότερα. Το Χαράλαμπο στην Πάτρα, καλημέρα Ευγένεια από την Νίκαια. Γεια σου Σπύρο από το Βοτανικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Ακροατής, σπάνια λέει γράφω, οδηγάω λέει γι' αυτό και έτσι για σήμερα πήρα την απόφαση λέει, να σας στείλω την ερώτηση. Αν δεν είχαν κλείσει, λέει, το Ορμούς, οι τιμές των καυσίμων πήραν την ανηφόρα όταν θα ανοίξουν, λέει, τα στενά, δεν θα πρέπει να πέσουν κατευθείαν ή θα χρειαστεί, λέει, ένα χρονικό διάστημα? Το λογικό είναι, επαναλαμβάνω, να πέσουν από τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές θα πέσουν με μια διαφορά φάσης, όπως μας έχει πει ο κύριος Ασμάτογλου κατά καιρούς, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες στη σταδιακή πτώση. Να υπογραμμίσω αυτό που μου έλεγε η πηγή μου πριν από την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί λέω ξεκινήσαμε νωρίτερα εμείς σήμερα, ότι χθες, μάλλον σήμερα και αύριο, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, γύρω στα 8 λεπτά θα πέσουν οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης και στις βενζίνες, με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν. Ελπίζουμε να πέσουν γρηγορότερα, Σωτήρη μου. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ζωή, καλημέρα, πέρασε το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Μικρή σε βλέπω, Ζωή. Okay. Το είδα το μήνυμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε λοιπόν νέο ηλεκτρικό όχημα, νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα σας έως 30%, φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Το ZAP Taxi Club είναι μία λέξη. Ωραία, ωραία. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Κλειδώνεις, ας πούμε, απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις μέχρι ισότου εμφανιστεί ο κλειδαράς. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.

0: και γαλλικά στην παρέα για να μάθουμε καμία ξένη γλώσσα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Σας πω αμέσως τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά. Εχθές τα πράγματα ήταν λίγο ζόρικα. Ακόμα και εγώ που κινήθηκα με μηχανή, σας ομολογώ ότι ψιλοταλαιπωρήθηκα. Που εμείς έχουμε τη διήθηση, ωραία λέξη. Περνάμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Η αλήθεια είναι ότι με κανένα δυο δεν τα είχαμε. Δεν μπορέσαμε να. Συγγνώμη που γελάω, αλλά ήταν τραγελαφικό χθες. Ανέβαινα σπίτι το ποτάμι. Εγώ με τη μηχανή τώρα, καταλάβατε τώρα. Με αυτό το μηχανάκι το. Okay. Λοιπόν, και βλέπεις ρε παιδί μου, όλοι πάνε ο ένας πίσω από τον άλλον. Υπάρχει ο ένας, ο οποίος πάει στη μέση της λωρίδας. Δεν πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, καταλάβατε το. Πάρω τη διαχωριστική. Ρε πουλάκι μου, πήγαινε δεξιά-αριστερά. Όχι. Μετά γίνονται κακοί οι μηχανόβοι. Λοιπόν, το ρεύμα ανόδου καλά είναι όμως, δεν είναι. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Δεν είναι. Εντάξει. Το ρεύμα ανόδου μόνο, βλέπω, για κάτσε. Ναι, ναι, μόνο το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει περίπου από πού, ας πούμε. Έχετε την ανάσχεση της κυκλοφορίας, μου αρέσουν αυτά. Περνάτε τη Λένορμαν και μετά από. Εντάξει, όχι πολύ. Αρχίζουν και κατεβαίνουν οι ταχύτητες. Περπατάτε έτσι περίπου τελειώνει η Αχαρνών και εντάξει, περίπου στο ύψος Φιλαδέλφειας ανοίγουν τα πράγματα. Κινησούλα εκεί στο Καματερό, στη Φιλή, στο κλασικό έτσι, στο συγκεκριμένο σημείο. Στο Χαϊδάρι βλέπω στη Λεωφόρο Αθηνών, ναι, έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω. Καλά είναι τα πράγματα όμως στις Χιστούς Καραμαγκά, δεν είναι τα πράγματα ζορισμένα. Έχει, κόβεται και εκεί ταχύτητα, βλέπω κινησούλα και πέριξ του λιμένος του Πειραιός, αναμενόμενο, όσο έρχονται τώρα τα Σαββατοκύριακα να το ξέρετε. Α, έχει την τριήμερο βέβαια. Α, έχουμε και τα τριήμερα. Εντάξει, η Κηφισίας καλή προς το παρόν, το ίδιο και η Μεσογείων και η Αλεξάνδρας καλή. Λίγο κινησούλα βλέπω εκεί μπροστά στο. Όχι, μπα, τίποτα. Θα έλεγα εκεί μπροστά στο Χίλτον που δεν λέγεται Χίλτον πλέον. Μην του κάνουμε και διαφήμιση. Ξέρετε ότι υπάρχει άλλο Χίλτον ξενοδοχείο στη Συγκρού, δεν κάνω διαφήμιση. Διαπίστωση κάνω. Λοιπόν, τώρα έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα. Τώρα ευκαιρία το θύσει να το πω και αυτό. Ο Άρης ο φίλος μου, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω τα έχει παίρνει λίγο στο κρανίο με τους ξένους οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα. Μου έγραφε προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Άρη, τα διαβάζω τα μηνύματά σου. Εγώ μην νομίζεις ότι επειδή δεν απαντάω. Μου λέγες κάτι για τον κάμπο του Μαραθώνα, ότι στη στάση είναι όλοι αλλοδαποί κλπ. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γη κλπ, ζητάνε χέρια και δεν βρίσκουν. Γι' αυτό ο Μαραθώνας έχει ικανό αριθμό, όχι μόνο ο Μαραθώνας, αλλά κυρίως ο Μαραθώνας, αλλοδαπούς, Ινδούς, Πακιστανούς κλπ, οι οποίοι δουλεύουν. Δεν βγαίνουν αλλιώς, να ξέρεις. Και πάλι δεν βρίσκουν χέρια. Λέει λοιπόν ο Άρης, περίπου λέει, 150, από το μήνυμα που μου στέλνει, 150.000 άτομα από τον τουρισμό θα φύγουν, λέει, για τα ξένα. Έρχονται, λέει, κατά εκατοντάδες οι Φιλιππινέζοι κάθε μέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, γιατί εμείς τους καλούμε. Πέρυσι, θυμάμαι, είχα ασχοληθεί με τη Ρόδο. Η Ρόδος, λοιπόν, που είναι ένα από τα νησιά, από τα Δωδεκάνησα, που φέρνουν πολλά λεφτά στον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, δεν είχαν χέρια. Και έχει υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Φιλιππίνων. Και επειδή έχουν και τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι άνθρωποι του τουρισμού και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή οι Φιλιππινέζοι είναι καθολικοί, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η θρησκεία παίζει έναν ρόλο. Και μου έλεγε ότι είναι δουλευταράδες, είναι εργατικοί, συνήθως τα χαρτιά βγαίνουν γρήγορα, η γραφειοκρατία, για να έρθουν να δουλέψουν. Δουλεύουν σεζόν προφανώς οι άνθρωποι αυτοί. Σας θυμίζω ότι πέρυσι λέγαμε ότι μας δείπανε, ξέρω, 300-400.000 χέρια. Όχι χέρια, άτομα. Επί δύο για χέρια. Για να βγουν οι ανάγκες του ξενοδοχειακού ή του τουριστικού κλάδου γενικότερα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την ιστορία. Εδώ δεν υπάρχει πρόπτικη, δεν θέλουν. Αλλά θα μου πεις ποιες είναι οι συνθήκες. Λοιπόν, άκου Άρη, για να το βάλουμε και αλλιώς. Άκου Αγγελία που μου στείλε, φίλος μου που ασχολείται με τον τουρισμό. Άκου. Ζητείτε υπάλληλος υποδοχή σε ξενοδοχείο σε νησί μέχρι τέλος σεζόν. Παρέχεται μισθός 860 ευρώ καθαρά για εξαήμερη εργασία. Υπάρχει δυνατότητα διαμονής με κόστος 120 ευρώ το μήνα. Σου λέει θα μείνει σε δωμάτιο 120 ευρώ το μήνα. Χαρακτηριστικά εδώ ακούστε. επαγγελματισμός, ευχάριστη προσωπικότητα, υπάκουος, υπομονετικός, συμβιβαστικός, όχι διαμαρτυρίες, όχι φασαρίες, όχι κατανάλωση φαγητού και χρήση κινητού εν ώρα εργασίας, μόνο σοβαρές προτάσεις. Κάποια τέλος πάντων μπορεί να είναι συμβατά, το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες ενδεχομένως κάποιος νέος ο οποίος δεν έχει κάτι άλλο ή μάλλον έχει κάτι άλλο καλύτερο, μπορεί να έχει πάρει πτυχίο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να βρει και με αντικείμενο τον τουρισμό στο εξωτερικό με καλύτερα λεφτά. Όπως λείπουν από εδώ χέρια, λείπουν και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες χέρια. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στο Ντόρτμουντ. Βούνταμπα που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Να σε καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν παιδιά, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια. Ήρθε να ξέρετε με το πρώτο λεωφορείο το πρωινό από την Ουάσιγκτον. Θα πει το μαγκαζίνο και φεύγει αμέσως μετά. Εμείς επιστρέφουμε 7 και 4 και με καλεσμένους την καλημέρα μου. Μην ξεχνάτε τον κύριο Ρίζο. 8 παρατέταρτο, καλημέρα σας.
1: Ακούστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharmacenter με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό πράκτορ ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουρείτες επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην Αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία της Αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διεμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας, πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο τον μοτοσικλέτα διανομής φαγητού. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε από το συναγερμό που έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά Ιρανικά ντρόνς που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πλοίου, τόνισε ο ίδιος ο αξιωματούχος. Νωρίτερα, το Ιρανικό πράκτορ ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουρείτες επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή Αμερικανική επίθεση. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία της Αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό πράκτορο ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Δεν διευκρινίζει αν ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει και το Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο. Όπως αναφέρει, τα πλοία φέρονται να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η πιο πρόσφατη απόπειρα του Ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση Οικονομική Οργή έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών, έκρινε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερωτηθεί εάν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Υποστήριξε ακόμη πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Εν τω μεταξύ, σιρήνες συναγερμού ήχησαν νωρίτερα στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που θέσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών, επισημαίνουν πως η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Για τη Μαρία Καριστιανού, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι τη σέβεται ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον, την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν, είναι μια ειδική περίπτωση. Κύριε Καριστιανού, ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία, επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν, αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο, σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
0: Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
0: Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών και που άνοιξε το δρόμο για τα φαντς, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας του, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, καταλήγει η ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι και ο διανομέας και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η τροχιά διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολή στα πόδια των ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργείς του, αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Παραμένουμε σε τόση εσωτερική επικαιρότητα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ. Οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδρευτικό κανάλι στα Ισναράκλια Ισερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδρευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται σήμερα η νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά. Όπως για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών και διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και τώρα εκδόθηκε και εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταβών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως σημείωσε, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό τόνισε πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια και τα ιδιόκτητα.
3: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
0: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση Ξυλία στην περιοχή Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο χώρο της παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής. Ο 41χρονος πρώην πρωταθλητής Γκάιλ Ντα Σίλβα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη χώρα μας ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιακούπ Νίστρουπ, προκειμένου να παρουσιαστεί επίσημα από τους πράσινους. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τεμιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται σήμερα στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 της σειράς. Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσης ότι πριν το τζάμπολ του αγώνα με την ΑΕΚ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στο Telecom Center Athens την έναρξη της ημιτελικής φάσης των play-off της Greek Basketball League, τον ΠΑΟΚ, στοχεύοντας στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά της post-season. Η σειρά τους κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα. Μόλις η Ελένη Μπουλιέρη, η συνάδελφός μας, με ενημερώνει, Γαλατσίου και Βεΐκου υπάρχουν χαλασμένα φανάρια. Θα το κοιτάξουμε. Ενδέχεται σήμερα να έχουμε κάποια καινούργια μέτρα στη Λεωφόρο Κηφισού, τα οποία θα βοηθήσουν, αναμένεται να βοηθήσουν τη κυκλοφορία. Θα το παρακολουθήσουμε και αν όντως ισχύσει θα το μεταδώσουμε. Τι έχουμε τώρα στη Λεωφόρο Κηφισού? Στην άνοδό της, λίγο μικρότερο από ό,τι περιμένουμε, μποτιλιάρισμα. Από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σκαραμαγκάς, ίδιος και απαράλλαχτος με όλες τις τελευταίες ημέρες, λες και είναι φωτογραφική δηλαδή η εικόνα του, στο ίδιο σημείο ακριβώς σταματήσουμε όλο τον τελευταίο καιρό. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα έχει μποτιλιαρίσματα, αλλά προς το παρόν είναι ανατμήματα. Και κλείνουμε με τον Πειραιά, διότι όσοι βρίσκεστε από την πλευρά του Αγίου Διονυσίου και διαβείτε την ακτή Κονδύλη για να πάτε στα τρένα και μετά την Κόνονος για να πάτε στην πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία την Ομιρίδου Σκυλίτσι για να φτάσετε στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, θα είστε ακινητοποιημένοι στην κυριολεξία. Εάν διαλέξετε να φύγετε μέσω της Θηβών ή της Πειραιός, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα.
0: Δήμητρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα 5η, ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα 5η προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28. Την Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και οι μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Δεν έχω άλλο χρόνο για το τραγούδι. Ωραίο είναι, μ' αρέσει να ξέρετε. Τον θυμάμαι τον Αηδό με μαύρο μουσί και μαύρο μουλί. Μαύρο μαλλί. Πουλί. Πουλί. Πώς μου ήρθε αυτό. Τώρα και με άσπρο μουσί και άσπρο μαλλί. Λοιπόν, όσο ακούγατε το μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη, να σας πω ότι από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μας ήρθαν τέσσερα στοιχεία για τέσσερις βάρκες που ήρθαν στα νότια της χώρας λόγω της καλοκαιρίας. Είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε κάθε φορά με την αρμόδια τη Δήμαρχο Χανίων, μόλις φτιάχνει ο καιρός, διότι περιμένουν από εκεί τα κυκλώματα από τη Λιβύη. Περίπου λέει 500.000 άνθρωποι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καταλαβαίνετε χρήμα που κυκλοφορεί γύρω από την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, βλέπω τη μία κοντά στην Ιερά Πέτρα 44 άτομα. Τους πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Το άλλο 60 αλλοδαποί και αυτοί πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η τρίτη στα νότια της Γάβδου είναι 35, τους πάνε στο λιμάνι της Γάβδου. Και η τέταρτη βάρκα, άλλη 63, εντοπίστηκε από πλοίο της Frontex, μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και επειδή είναι καλές, γι' αυτό και ξεκίνησαν τα σκάφη από την Λιβύη, επαναλαμβάνω, για να έρθουν προς τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τρία πράγματα θα κουβεντιάσουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω για εσάς που μπήκατε στην παρέα, έχουμε ξεκινήσει εκτάκτως σήμερα από τις 5, πολύ πρωί, εδώ στον Sky 100,3 και κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έκανε η ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της Κρήτης. Αλλά τον κάλεσα για τα στοιχεία τα οποία μας κοινοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, αλλά κυρίως στα κέντρα υγείας στα νησιά μας, είτε Ιόνιο είτε Αιγαίο, που τα πράγματα έχουν ιδιαιτερότητες λόγω και του τουρισμού, ο οποίος πλέον έχει εξελίσσεται για τη φετινή σεζόν. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δώσατε λοιπόν κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας κατά κύριο λόγο, στα νησιά μας. Τι εικόνα γενικότερα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να βλέπουμε έτσι συγκυριακά το ζήτημα των ελλείψεων στα νησιά μας, γιατί δεν είναι μόνο η τουριστική σεζόν, είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι.
0: Σωστό.
1: Οι οποίοι το χειμώνα, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, είναι και δύσκολες οι διακομιδές και ταλαιπωρούνται, κινδυνεύει η ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνονται προκηρύξεις.
0: Προκηρύξεις το γίνονται, θέμα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα.
1: Ναι, το αποτέλεσμα.
0: Πρόεδρε, πριν από δύο εβδομάδες μίλαγα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο στη Λίμνο. Και μου έλεγε ο άνθρωπος εδώ στο ραδιόφωνο, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές και μιλάμε τακτικά τέλος πάντων, χωρίς να χρειαστεί να βγαίνουμε στον αέρα, και μου έλεγε για τις ιδιαιτερότητες στο νησί. Το νησί είναι ένα μεγάλο νησί και οι αεροδιακομιδές πάνε και έρχονται. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπήρχε αναισθησιολόγος τώρα τελευταία.
1: Ναι, και ακόμη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Και ξέρετε, αναισθησιολόγος τι σημαίνει? Ότι σταθεροποιεί ένα πολύ έκτακτο περιστατικό με διασωλήνωση και διακομίζεται.
0: Ναι, από εκεί μεταφέρονται. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Ή πάνε στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Δεν
1: έχει. Έχουμε εκεί δύο χειρουργούς οι οποίοι είναι με μπλοκάκι, γιατί δεν υπάρχει χειρουργός. Στο νοσοκομείο δεν έχει ουρολόγο, δεν έχει γαστρεντερολόγο.
0: Ναι. Τα περισσότερα προβλήματα, πρόεδρε, είναι ας πούμε στη Λίμνο ή υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα?
1: Σε όλα, ακούστε με. Για παράδειγμα, στη Ρόδο είναι ένα πολύ μεγάλο, είναι ένα πολύ μεγάλο νησί.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει 23 θέσεις προκηρύχθηκαν γιατρών, οι οποίες όλες βγήκαν άγονες. Στο νοσηλευτικό προσωπικό εκεί χρωστάνε πάνω από 15.000 ρεπό στους νοσηλευτές, γιατί έχουμε τεράστιο κενό στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ποιος θα πάει να δουλέψει στη Ρόδο όταν δεν υπάρχει από εκεί εργαζόμενοι με 800 ευρώ το μήνα? Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι στη Ρόδο δεν μπορείς να ζήσεις με αυτά τα χρήματα. Έχουν ένα σύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο, ο οποίος δεν λειτουργεί γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν ένα σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο που λειτουργεί μόνο μία φορά την εβδομάδα, γιατί πάλι δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν 7 χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν οι 2. Και έχουν 8 κρεβάτια μεθ και τα 2 είναι κλειστά λόγω έλλειψης
0: προσωπικού.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και μιλάμε για ένα μεγάλο νησί. Αν σας πω στα μικρά, τα κύτταρα, ας πούμε, και ένα παιδίατρο, ένα καρδιολόγο, ένα μικροβιολόγο και έναν γενικό γιατρό μόνο. Η Κάρπαθος έχει τρεις αγροτικούς γιατρούς. Ένα παιδίατρο, έναν αναισθησιολόγο, έναν ορθοπαιδικό, έναν γυναικολόγο, έναν γενικό γιατρό. Αυτή είναι όλη η στελέχωσή του γιατρούς. Η Μήλος έχει μόνο δύο νοσηλευτές και τρεις γενικούς γιατρούς, που δεν έχει καν νέα. Η Τίνος δεν έχει παθολόγο καθόλου. Έχει δύο αγροτικούς γιατρούς, έναν ορθοπαιδικό, ένα παιδίατρο, έναν ακτινολόγο, ένα μικροβιολόγο.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, μια
1: στιγμή. Η Αμοργός έχει ένα παιδίατρο και ένα γενικό γιατρό. Δηλαδή
0: ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι χρειάζεται προφανώς με βάση αυτά που μου λέτε, το έχετε πει πάρα πολλές φορές ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ότι πρέπει να υπάρξουν κίνητρα περισσότερα και θα μου πει.
1: Θα σα
0: ναι,
1: πω τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ ότι δεν γίνονται προσπάθειες από τις υγειονομικές περιφέρειες με μετακινήσεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων. Ειδικά το καλοκαίρι για να καλύπτουμε τα κενά. Και όταν λέμε καλύπτουμε κενά στα νησιά, μιλάμε για έναν γιατρό, δηλαδή δεν μιλάμε για τέσσερις γιατρούς στην ειδικότητα. Δηλαδή στη Λίμνο θα πανηγύριζαν αν είχαν δύο αναισθησιολόγους, τώρα έχουν μηδέν. Ναι. Ή και έναν ακόμη. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο ένας είναι εχμάλωτος στο τηλεφώνου. Είναι δηλαδή όλη μέρα
0: σε τηλέφωνο
1: στο χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή προσωπικό χρόνο, δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να πει ένα κραστή. Πρέπει να περιμένει με το τηλέφωνο αν κληθεί. Να πάει στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και άρα συμβαίνει για όλες τις ειδικότητες.
0: Άρα επιμένω, κίνητρα, περισσότερα κίνητρα.
1: Δηλαδή, εδώ λοιπόν, αν δεν αυξήσουμε τους μισθούς, πραγματικά δηλαδή οι μισθοί, είναι εξευτελιστική. Ένας νοσηλευτής παίρνει νεοδιόριστος 850 ευρώ το μήνα. Ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ. Ο βοηθός του νοσηλευτή 750 ευρώ. Και ο γιατρός λιγότερο από 2.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα χρήματα, με την ακρίβεια που υπήρχε στα νησιά, αλλά και τα σπίτια που δεν βρίσκεις, είναι πολύ δύσκολα. Στην ΚΟ, παράδειγμα, γίνονται προκηρύξεις και συνεχώς εκεί οι εργαζόμενοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια να νοικιάσουν.
0: Άλλο μεγάλο ζήτημα και αυτό. Άλλο μεγάλο ζήτημα.
1: Γίνονται συνεχώς προκηρύξεις. Δεν έχουν παθολόγο. Δεν γίνονται προκηρύξεις. Γίνονται. Δεν γίνονται προσπάθειες από τον ιδιωτικό τομέα. Ούτε αυτοί ανταποκρίνονται.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ, Πρόεδρε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, εν ώψη και του τουρισμού, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Με ενημέρωση των φίλων ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Στη Μπαλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφινά από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Μπαλίνης. Και κλείνοντας, να σας πω ότι ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ξύπνα, ξύπνα.
8: Τι?
7: Ήρθε. Να παίξω.
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με Nofors
12: και Προσταζάν
11: από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
12: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Θεέ, ήρθα.
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέρια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Συναγερμός έχει σημάνει έπταξη μερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή Αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι Αμερικανικό δεξαμενόπλαιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Σε νέα του αναφορά μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση μειώθηκε

0: Δημιουργούν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει πόσο, έχει μήνα 28, αύριο 29, την Κυριακή 31, Δευτέρα Ιούνιος. Αύριο όμως είναι η μέρα των Πανελλαδικών, πριν πάμε εκεί καλεσμένο για να κουβεντιάσουμε και να μας πει τις συμβουλές που μπορεί να δώσει ένας ειδικός για τα παιδιά εν ώψη των εξετάσεων. Επειδή έχουμε ξεκινήσει από τις 5 σήμερα και έβλεπα τις τιμές των καυσίμων στα διεθνή χρηματιστήρια, λόγω λοιπόν των χτυπημάτων και των απαντήσεων του Ιράν στα χτυπήματα των Αμερικανών στο Μπαντάρ Αμπάς, στο λιμάνι, σχεδόν 4% κερδίζουν. Εκεί που ξεκινήσαμε από τα 95 δολάρια το Brent, έχει πάει στα 98 τώρα, και εκεί που ξεκινήσαμε το ελαφρύ το αμερικάνικο του WTI στα 90, τώρα είναι στα 92,2. Για να καταλάβετε πώς η αναταραχή αμέσως αντικατοπτρίζει, προφανώς και με κάποια παιχνίδια τα οποία παίζονται, στις τιμές των διεθνών καυσίμων, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, σωστότερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, είναι ο άνθρωπός μας, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός, για τη μεγάλη εμπειρία εν ώψη της αυριανής έναρξης των φετινών πανελλαδικών, τα περίφημα βατά θέματα, που θα μπει η Επιτροπή από βραδύς, θα κάτσει σε ένα δωμάτιο και θα ψάξει να βρει τα κατάλληλα θέματα που θα πέσουν αύριο για το μάθημα της έκθεσης. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας.
1: Πώς είστε?
2: Καλά, καλά.
1: Για πέστε μας τώρα από τη δικιά σας εμπειρία. Τα παιδιά τελευταία μέρα τώρα, εντάξει, δεν ανοίγουν βιβλίο, υποψιάζομαι. Μου είπατε κάτι χθες και γελάγατε που μιλήσαμε. Μου είπατε το ρολόι μην ξεχάσουν.
2: Ναι. Το ρολόι χειρός, είναι, όχι smartwatch.
1: Όχι, όχι, απαγορεύεται ρολόι. Λέει, ναι, απαγορεύεται, ναι. Τα smartwatch, ναι.
2: Οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή απαγορεύεται για την υποψία αντιγραφής.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ένα κλασικό ρολόι όμως είναι απολύτως απαραίτητο, οπότε μην το ξεχάσουν. Και λέω μην το ξεχάσουν γιατί τα παιδιά δεν φοράνε ποτέ ρολόι. Κοιτάζουν την ώρα από το κινητό τους. Το κινητό τους όμως θα το παραδώσουν την ώρα της εξέτασης, οπότε πρέπει να βλέπουν την ώρα για να μπορούν να διαχειρίζονται το χρόνο τους. Να ξέρουν, ας πούμε, ότι σε ένα διαγώνισμα που έχει 4 θέματα αντιστοιχούν περίπου 3 τέταρτα σε κάθε θέμα. Άρα δεν πρέπει να υπερβούν τα 3 τέταρτα σε κανένα θέμα. Ναι. Αν δεν μπορούν να το λύσουν, να φύγουν. Για να μπορούν να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν μαζί τους ρολόι. Πώς λένε οι μανάδες, ζακέτα να πάρεις.
1: Έτσι, εμείς ρολόι, λέμε, να πάρεις.
2: Ρολόι να πάρεις.
1: Σωστό, σωστό. Εν τω μεταξύ μου είπαν ότι μαύρα και μπλε στυλό ή και μαύρο στυλό.
2: Μαύρο και μπλε. Μαύρο
1: και
2: μπλε.
1: Μπλε.
2: Ναι. Okay. Απαγορεύεται να γράψουν με μολύβι παρά μόνο στο πρόχειρο. Απαγορεύεται η χρήση μπλάνκο.
1: Okay.
2: Μόνο γόμα.
1: Okay. Έχουμε κάτι να πούμε στα παιδιά τελευταία στιγμή, κύριε καθηγητά?
2: Βέβαια και έχουμε. Έχουμε να τους πούμε δύο πράγματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, δεν πάνε για να γράψουν άριστα. Σκοπός τους είναι να γράψουν καλύτερα από τους άλλους.
1: Αυτό διότι είναι πολύ ωραίο, για εξηγήστε το. Μου το λέτε κάθε φορά που μιλάμε.
2: Οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία, δυστυχώς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Στην Ιατρική Αθήνας πέρυσι δόθηκαν 140 θέσεις. Ποιοι 140 θα μπουν? Θα μπουν αυτοί οι οποίοι έχουν φυσικά δηλώσει την ιατρική στο μηχανογραφικό τους, και από όσους την έχουν δηλώσει, που είναι πάνω από 2.500, θα μπουν οι 140 που θα γράψουν καλύτερα. Προσέξτε, όχι θα γράψουν άριστα, θα γράψουν καλύτερα. Γιατί το λέω αυτό και επιμένω? Διότι μπορεί σε ένα μάθημα τα θέματα να είναι εξαιρετικά δύσκολα και τα παιδιά να δουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο 19 στο οποίο στοχεύουν. Μερικά παιδιά λοιπόν καταραίουν λέγοντας απέτυχα, τέλος, το χάσα.
1: Ναι.
2: Δεν πρέπει να καταρρεύσουν. Πρέπει να κάνουν υπομονή, να γράψουν το καλύτερο που μπορούν. Διότι αν η χρονιά είναι πολύ δύσκολη, τότε οι βάσεις θα πέσουν κατακόρυφα. Να σας πω ότι η ιατρική Αθήνας, μια και μιλήσαμε για αυτή, η βάση της κάποτε ήταν 19.453 μόρια, έφτασε τόσο ψηλά. Μια άλλη χρονιά έπεσε στο 18.250, ενώ συνήθως είναι γύρω στο 19.

0: καταλαβαίνετε ότι τη χρονιά που έπεσε στο 18-250 τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και έτσι γκρεμίστηκαν οι βάσεις. Άρα δεν χάνουμε την ψυχραιμία μας την ώρα που γράφουμε.
1: Μάλιστα.
0: Την ώρα που γράφουμε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο βαθμός που γράφουμε είναι αρκετός για να περάσουμε ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό. Δεύτερον, όταν θα βγούμε έξω δεν κοιτάζουμε τις απαντήσεις των θεμάτων, διότι είναι άνισος ο αγώνας. Γιατί είναι άνισος? Διότι από τη μια έχουμε τυπωμένες τις απαντήσεις είτε στην οθόνη είτε στο χαρτί, και από την άλλη προσπαθούμε να τις συγκρίνουμε αυτές με αυτά που θυμόμαστε ότι γράψαμε. Και εκεί μας πιάνει ανασφάλεια, όχι και αυτό πώς το έγραψα, αυτό μήπως το έγραψα αλλιώς κλπ. Είναι περιττό όλο αυτό. Κοιτάμε το επόμενο μάθημα και πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας ότι το 70,3% των παιδιών πέρασε πέρυσι. Τι σημαίνει αυτό? Οι πιθανότητες είναι μαζί μας. Μάλλον θα περάσουμε. Όμως, στις περιζήτητες σχολές, όπως είναι οι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, ψυχολογίες και νομικές, εκεί πρέπει να γράψουν πάνω από 16 και εκεί είναι λογικό να υπάρχει άγχος. Σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν επιλογές από 9 έως 18.000 μόρια. Δηλαδή θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που είναι μια δυστυχώς μοδάτη σχολή στην εποχή μας. Υπάρχουν σχολές από 10 έως 18.5. Θέλω μηχανολόγος, θέλω οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, μαθηματικό, φυσικό, φιλολογία, φιλοσοφία, ιστορία, αρχαιολογία. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη γκάμα βάσεων, ανάλογα με την πόλη. Οπότε πρώτος στόχος είναι να πιάσουμε το επιστημονικό αντικείμενο, το οποίο είναι σχετικά εύκολο από ό,τι είδαμε. Και δεύτερος στόχος είναι να καταφέρουμε να πιάσουμε την πόλη, ο οποίος δεύτερος στόχος δεν ισχύει για όλους. Τι θέλω να πω δεν ισχύει για όλους? Στην Αθήνα ναι, έχουν όλοι οι γονείς το άγχος να περάσει το παιδί στην Αθήνα για να μην έχει έξοδα. Αυτό θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή, πόσα πολλά έξοδα έχει ένας φοιτητής στην Αθήνα όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Υπάρχουν όμως πόλεις στις οποίες τα παιδιά ξέρουν ότι έτσι κι αλλιώς θα φύγουν. Δηλαδή ένα παιδί που μένει στη Βέρεια, στην Άουσα, σε πόλεις που δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, στη Χαλκίδα για να μην πάμε μακριά, στην Κόρινθο που υπάρχει όλο και όλο ένα-δύο τμήματα, ξέρουν ότι τα παιδιά θα φύγουν. Άρα η πόλη εκεί δεν μετράει σχεδόν καθόλου. Μετράει να πιάσουν το επιστημονικό αντικείμενο.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία είναι όλα αυτά βεβαίως. Και να θυμίσουμε, κύριε καθηγητά, ότι και αν δεν πάνε καλά, δεν χάνεται η ζωή τους, προφανώς των παιδιών. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα κομβικό σημείο στη ζωή τους μέχρι τώρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πέτυχαν κάποιοι, δεν πετυχαίνουν κάποιοι, ότι τελειώνει η ζωή. Προφανώς η ζωή έχει και νέα επεισόδια και νέα σύριαλ, τα οποία θα τα περπατήσουν τα παιδιά με την προοπτική που μπορεί να έχουν στο μέλλον και στη ζωή τους. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά τα οποία δεν περνάνε καθόλου ή περνάνε σε μια σχολή που δεν τους αρέσει. Πρέπει να ξέρουν πάντως ότι αυτές οι εξετάσεις που δίνουν δεν είναι οι πιο δύσκολες εξετάσεις στη ζωή τους. Θα υπάρξουν άλλες πολύ δυσκολότερες.
1: Και
0: για να το πούμε, υπάρχουν ήδη άλλες, δηλαδή τα παιδιά που από το δημοτικό δίνουν στο γυμνάσιο για να πάνε στα πρότυπα σχολεία, το ποσοστό επιτυχίας τους είναι κάτω από 20%. Καμία σχέση με το 70% των πανελλαδικών. Συνεπώς όλος αυτός ο θόρυβος με τις πανελλαδικές είναι μάλλον τεχνητός και έχει μείνει από τον καιρό το δικό μου που πέρναγε το 30%.
1: Και ενδεχομένως γιατί είναι γενικές εξετάσεις για όλους, οπότε εκεί δεν υπάρχει. Δηλαδή στα σχολεία, τώρα τα ειδικές κατηγορίες σχολείων δίνουν κάποια παιδιά, δεν δίνουν όλα, αλλά επειδή εδώ δίνουν όλα τα παιδιά, γι' αυτό. Τελευταίο ερώτημα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο μάθημα, κύριε καθηγητά, το οποίο, το ξέρω ποιο είναι, απλώς ρωτάω, το οποίο τα παιδιά δεν πετυχαίνουν ή δεν πάνε καλά?
0: Κοιτάξτε, βάσει της στατιστικής είναι τα μαθηματικά. Στον οικονομικό κύκλο, στην ομάδα προσανατολισμού των σχολών οικονομίας και πληροφορικής. Εκεί το ποσοστό κάθε χρόνο που αποτυγχάνουν τα παιδιά, δηλαδή που γράφουν κάτω από τη βάση, είναι πάνω από 73%. Δηλαδή 3 στους 4 θα γράψει κάτω από 10. Αυτή σημαίνει αυτό, ότι αυτός που θα γράψει 9 είναι άρχοντας.
1: Αυτά μου αρέσουν εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα μου, καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά. Γενικά, μην. Εντάξει. Όλα ωραία. Ψύχρεμα, είπε κάτι ο κύριος καθηγητής. Μην ούτε ρωτάτε τους δίπλα ούτε τίποτα. Συνεχίζετε τον αγώνα σας, γιατί το παιχνίδι το μεγάλο είναι να γράψετε κάτι καλύτερα σε σχέση με το μέσο όρο ο οποίος θα μπει σε μια σχολή την οποία επιθυμείτε κι εσείς. Άρα, όλα να πάνε καλά. Σωσό, τα είπαμε εμείς. Καλή επιτυχία στο παιδί, το είδα το χαρτί που μου στείλες. Αυτά που μας είπε και ο κύριος καθηγητής αναφορικά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο πήρε τηλέφωνο και λέει το πάγιο της ΕΙΔΑΠ από 3 ευρώ σε 9 ευρώ. Τα είπαμε αυτά. Γιατί πέφτεται από τα σύννεφα. Το νέο τιμολόγιο λοιπόν της ΕΙΔΑΠ αυξάνεται κατά 1 ευρώ το μήνα το πάγιο ίδρευσης. Εισάγεται νέο πάγιο αποχέτευσης, 1 ευρώ το μήνα, αλλά η επιβάρυνση στον τρίμηνο είναι 6 ευρώ. 3 ήταν παλιά, 9 έγινε τώρα. Γιατί δεν τα λέγαμε. Τα λέγαμε, αλλά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόκριση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.
17: Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε,
19: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το μάτι μας είναι στις εξελίξεις που φαίνεται ότι πάλι ενεργοποιήθηκαν τα στρατιωτικά χτυπήματα, ενώ στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, και αυτό έχει και τις επιπτώσεις όπως καταλαβαίνετε, τα λέγαμε και νωρίτερα. Στην παρέα μας ο Διονύση Ρίζος όμως για την εβδομαδιαία μας επικοινωνία. Καλημέρα, Διονύση.
20: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση ή να πάμε στα ερωτήματα?
20: Νομίζω ότι περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα του Υπουργείου Εργασίας. Έχει αρκετό ενδιαφέρον εκεί. Ναι. Θα είναι μέσα η διάταξη για τους νοσηλευτές για τα βαρέα. Θα είναι για το μισθολόγιο για τις γυναίκες και την κάλυψη του μισθολογικού κενού μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ναι. Θα έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
1: Okay. Πάμε λοιπόν στα ερωτήματα. Αρκετά να ξέρεις είναι πάλι όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Ερωτούν σταθερά οι ακροατές. Πάμε. Ο Παναγιώτης ρωτάει το εξής. Πόση επικουρική θα πάρω με 40 χρόνια από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων, 9 χρόνια λέει από τα υπόλοιπα, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όλα ΙΚΑ, με καθαρό ποσό σύνταξης 1.400 ευρώ. Δικαιούται φάπαξ από το πρώτο ταμείο, ρωτάει.
20: Δικαιούται φάπαξ από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων και θα πάρει γύρω στα 2,5 στάρια επικουρικό.
1: Okay. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στη ζωή. Η ζωή είναι γεννημένη το 68, ασφαλισμένη πριν το 93, έχει 6.300 ένσημα έως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Είναι τρίτεκνη με 4 χρόνια σπουδών, τετράωρη απασχόληση, μέσος όρος αποδοχών 580 ευρώ. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη, θα βοηθούσε κάποια αύξηση?
20: 62 της μειωμένης, τα 67 με πλήρη. Αν αύξησαν οι αποδοχές της και τα ένσημα, θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη.
1: Okay. Ξεκάθαρος και γρήγορος και ωραίος. Και πάμε παρακάτω. Θα βρω και τα υπόλοιπα ερωτήματα γιατί έρχονται πιο κάτω. Λοιπόν, ρωτάει ο Ζήσης, τα ένσημα όταν δουλεύει κάποιος την καθαριότητα ενός δήμου με τετράωρη σύμβαση είναι βαρέα ή όχι?
20: Ναι, είναι βαρέα στο ΙΚΑ κανονικά, μπορεί να μπει μέσα στον ατομικό του λογαριασμό στον fm.gr και τα πει.
1: Ναι, ερώτημα πάλι του Ζήση, λέει, τι διαφορά έχουν τα βαρέα ένσημα από τα οικοδομικά και από αυτά των ναυτικών?
20: Η ναυτική είναι στο ΝΑΤ καταρχήν, δεν είναι ένσημα. Okay. Είναι χρόνος ασφάλιση στο ΝΑΤ και είναι ανάλογη η χρήση του με τα βαρέα. Τα οικοδομικά είναι πιο, υποτίθεται, διαφορετικής λογικής. Έχουν και προσάυξηση, επομένως κάποιος αριθμός ενσύμων σου δίνει επιπλέον, λόγω των αδειών, επιπλέον χρόνο ασφάλισης.
1: Ναι.
20: Και με τα οικοδομικά φεύγεις στα 60, όχι στα 62. Με τα βαρέα τα απλά φεύγεις στα 62.
1: Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης τώρα άλλο ερώτημα. Σχετικά με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των ενσύμων στον Άτλαντα και τέλος πάντων, όπως υπόθηκε, στο τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Λέει, έχουν ψηφιοποιηθεί και τα ένσημα, τα λεγόμενα ένσημα, τα ΕΕ και ο ΑΕ εκτός από το ΙΚΑ?
20: Όχι, δεν, κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό στην ολότητά του. Δεν είναι ψηφιοποιημένο στο σύνολο του χρόνου. Γιατί ούτως ή άλλως οι ασφαλισμένοι έχουν στα χέρια τους καρτέλες και λοιπά, τα οποία δεν είναι ούτε ανακεφαλαιωμένα ούτε ψηφιοποιημένα. Αυτά γίνεται στη συνέχεια. Δηλαδή, υποβάλλεις την αίτηση συνταξιοδότησης, στην αρχή εκδίδεται μία απόφαση με βάση ό,τι στοιχεία έχει μέσα το σύστημα, η οποία πολλές φορές δεν αποτελεί το ζητούμενο από τον ασφαλισμένο, και στη συνέχεια προχωράει η διαδικασία ψηφιοποίησης, καταμέτρησης, συμπλήρωσης με πλασματικά χρόνια και έκδοση οριστικής απόφασης.
1: Okay. Λοιπόν, λέει η φίλη μου η Δέσποινα τώρα. Παίρνω, λέει, από το σύζυγο 700 ευρώ και η δική μου είναι 400 ευρώ. Κλείνω τριετία χείρα. Πόσο θα μου κόψουν?
20: Αυτή τη στιγμή δεν κόβουν τίποτα, γιατί δεν προχωράει η διαδικασία μείωση των συντάξεων μετά τη συμπλήρωση τη τριετία. Κανονικά θα έπρεπε να πέσει στο μισό η σύνταξη λογοκυρία,
1: ναι,
20: στο 50%. Με πάτωμα τα 446 ευρώ.
1: Okay. Ξέρουμε, καταλαβαίνουμε, Διονύση, γιατί αυτό έχει μπερδέψει λίγο τον κόσμο. νέες συντάξεις χειρίας που δίνονται τώρα, δίνονται στο σύνολο, δηλαδή και στο αναλογικό κομμάτι και στο εθνικό κομμάτι, ή μόνο το αναλογικό δίνεται?
20: Δίνονται στο σύνολο.
1: Στο σύνολο.
20: Γίνεται η λεγόμενη σόρευση συντάξεων.
1: Ναι.
20: Στην εθνική σύνταξη παίρνει σαν αναλογικό κομμάτι.
1: Okay.
20: Το ανταποδοτικό, η ανταποδοτική σύνταξη χορηγείται στο σύνολό της.
1: Μάλιστα. Πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλο ακροατή, είχα 34 χρόνια υπηρεσία, παλιό συνταξιούχο του δημοσίου. Δεν είδα, λέει, τη μείωση του 50% στην προσωπική διαφορά. Προφανώς παίρνει το χαρτί και δεν φαίνεται η μείωση.
20: Δεν έχει πέρασει μείωση μέσα. Η προσωπική διαφορά εμφανίζεται κανονικά σαν μέγεθος.
1: Okay.
20: Δεν έγινε μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς. Χορηγήθηκε 50% της αύξησης.
1: Σωστό είναι αυτό. Άρα δηλαδή του χρόνου που υποτίθεται καταργείται, δεν θα υπάρχει καθόλου προσωπική διαφορά, σωστά?
20: Όχι. Νομίζω ότι ο κόσμος, και μάλλον έτσι έχει δοθεί και να καταγίνει αντιληπτό, θεωρεί ότι η προσωπική διαφορά είναι ένα μέγεθος το οποίο θα καταργηθεί. Δεν ισχύει αυτό. Η προσωπική διαφορά συνεχίζει να ισχύει, γιατί στον επανυπολογισμό των συντάξεων είναι ένα μέγεθος εντός της σύνταξης. Αυτό το μέγεθος, φέρω ένα απλό παράδειγμα, είναι μια σύνταξη, ας πούμε, 1000 ευρώ,
1: ναι,
20: η οποία έχει 100 ευρώ προσωπική διαφορά.
1: Μάλιστα.
20: Ωραία. Το 1/1/27 θα χορηγηθεί το 100% της αύξησης. Δεν σημαίνει όμως ότι τα 100 ευρώ της προσωπικής διαφοράς θα πάψουν να υπάρχουν. Εκεί θα είναι. Και μάλιστα, αν για παράδειγμα αυτή η σύνταξη των 1000 ευρώ με 100 ευρώ προσωπική διαφορά πεθάνει ο άνθρωπος και πρέπει μετά να μεταβιβαστεί λόγω θανάτου,
1: ναι,
20: το ποσό που θα μεταβιβαστεί θα είναι 900 ευρώ.
1: Okay, κατάλαβα.
20: Η προσωπική διαφορά δηλαδή χάνεται κατά τη μεταβίβαση.
1: Οκ, okay, ξεκάθαρο. Λοιπόν, Κώστας, Κωστάκης όπως χαρακτηρίζει καλή. Γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996 μέχρι σήμερα. Βαρέα οδηγού στον ιδιωτικό τομέα με μεικτά 2.300. Πότε παίρνει σύνταξη και τι ποσά μπορεί να βγουν?
20: Τα 62 του με πλήρη σύνταξη και με 2.300 αναλόγως το σύνολο των ενσύμων που θα έχει κατά τη στιγμή της εξόδου. Αν για παράδειγμα έχει 35 χρόνια, θα πάρει περίπου 1.400 με 1.500 ευρώ σύνταξη.
1: Μετράνε ως συντάξιμα τα χρόνια ανεργίας και η άδεια το κετού, ρωτούν?
20: Όχι, μετράνε για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων, όχι για τον υπολογισμό των ποσών.
1: Φίλε ακροάτρια, είναι εκπαιδευτικός, κλείνω. Γεννημένη το 62, δουλεύει 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός. Πότε βγαίνει σε σύνταξη?
20: 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός, δεν μας λέει ούτε ηλικία ούτε τίποτα.
1: Γεννημένη το 62.
20: Το 62 μπορεί να φύγει άμεσα με πρόωρη μειωμένη σύνταξη, αλλά έπρεπε να έχει υποβάλει την αίτησή της το Φλεβάρι για να φύγει το 31 Αυγούστου.
1: Okay.
20: Ιδάλλως με μειωμένη σύνταξη με αίτηση το Φλεβάρι του 27 και αποχώρηση Αύγουστο του 27 ή στα 67 το 2029 με αυτοδίκαιη απόλυση.
1: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
20: Καλημέρα, καλή
1: σημερινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη πρωί μας τα λέει αναλυτικά. Και για να κλείσουμε, ο κύριος Κολιομιχάλης σύντομα, αλλά Δημήτρη μας.
0: Χαλασμένα τα φανάρια Γαλατσίου και Βεϊκού. Η άνοδος της Γαλατσίου και η Βεϊκού προς την Γαλατσίου βεβαίως έχουν μποτιλιάρισμα. Δεν υπήρχε μέχρι πριν λίγα λεπτά τροχονόμος. Από τις 7 η ώρα μιλάμε τώρα, έτσι. Κηφισό προσέχουμε, Σκαραμαγκά. Την Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στη Δάφνη και την Παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, σύντομος και περιεκτικός. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή τριωρία. Σας ζάλισα, για εσάς που μπήκατε από τις 5 στην παρέα, αλλά τι να κάνουμε, είχαμε έκτακτα. Έλειπε ο Δημητράκης, άρρωστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
23: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάνν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
23: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
25: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της λεωφόρου Γαλατσίου με την Βέικου, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Γαλατσίου και στην Βέικου προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Πειραιώς ανάμεσα στην Ιεραοδό και την Ομόνια, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Δάφνης και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διαλυθεί από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τέλη διέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους φρουρούς της Επανάστασης και ωφελούνται από τις υπηρεσίες τους. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε τον μέλλον μας, κάνοντας στόχη του ελληνικού λαού. Ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη συγκρούση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι, αλλά και ο διανομέας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν εισηληθεί συνολικά 16 άτομα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
8: Εμείς είμαστε της σχολής ότι μια καλή ημέρα, μάλλον μια μέρα, αλλά ιδιαιτέρως καλή ημέρα, ξεκινάμε το καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας λοιπόν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, κυρίες και κύριοι, ακροάτες, ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπέρλαμπρος καιρός, υπέροχος. Στην τραμπάλα είμαστε ανάποδα. Όταν κάνει καυσονιάδα στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε στην άκρη της Ευρώπης είμαστε στα χαμηλά. Όταν θα έρθει η ώρα με τα σαραντάρια τα δικά μας, θα είναι η Ευρώπη κεντρική και δυτική, η και βόρεια θα είναι στα χαμηλά. Έτσι γίνεται χρόνια τώρα. Ξέρω, οι υψηλές θερμοκρασίες σαλτάρουν τους ανθρώπους αυτούς εκεί πάνω, διότι για φαντάσουμε 28 βαθμούς και υγρασία 80 πέθανες. Γιατί το θέμα εκεί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Αυτό που πρέπει να λέμε στο δελτίο ειδήσεων είναι το ποσοστό της υγρασίας. Η υγρασία είναι το πρόβλημα. Είχα τύχει σε κάποιες, έτσι, μια πολυήμερη παραμονή μου στο Στρασβούργο πριν από πολλά χρόνια. Δύο μέρες μας έκανε ένα 28 με υγρασία 90, έλειωνες. Μετά κάλμαρε, βέβαια, αυτό είναι το καλό εκεί στην Ευρώπη, αλλά βλέπω τώρα κρατάει πολύ το βιολί, άρα και αυτοί πρέπει να συνηθίσουν, οι γείτονές μας, οι συνευρωπαίοι, να συνηθίσουν αυτά που ζούμε εμείς εδώ στον Ευρωπαϊκό Νότο. Πολλά είπα, αφού σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά να πω ότι η ζωή σε αυτόν τον τόπο είναι υπέροχη. Καταγάλανος ουρανός, διάβγεια, φωτεινότητα, ήλιος ωραίος και με χαμηλά λιπαρά ήλιος, οπότε Bruno Mars. Μας δίνει ρυθμό ο Mars και μας μασάρει. Έτσι δεν είναι, Γιωργάκη μου? Ο Γιωργάκης είναι φίλος από τα παλιά. Γι' αυτό και η προσφώνηση, παρότι είναι, δεν είναι μπεμπέκος, γι' αυτό και η προσφώνηση είναι ακόμη και είμαστε κολλημένοι. Όταν πιτσιρίκια μας είχε εδώ ο Γιάννης Αλαφούζος και λέει, τι παλαβομάρες θέλετε να κάνετε, παιδιά, κάντε τες. Μπορείτε να τις κάνετε. Και έτσι ξεπίδησε αυτός ο περίφημος Sky της Οδού Φιλελλήνων. Ο Sky έχει πολλές περίοδους. Η πιο γλυκιά περίοδος, άλλη βέβαια η περίοδος του νέου φαλήρου που κρατάει χρόνια σαν την κολόνια, αλλά αν μου πεις ποια από αυτές τις περίοδους, γιατί εγώ είμαι μάλλον με αύξοντα αριθμό 5, ο Γιωργάκης είναι με αύξοντα αριθμό 2-3 κάπου εκεί, ο Γιάννης Τζέτζας είναι με αύξοντα αριθμό 2 και ο αείμνηστος Σταύρος Ντελέκος, που τον χάσαμε το Σταύρο μας, με αριθμό Μητρώου 1 κάπου εκεί. Η Δήμητρα Σταματίου παλιοσυρά,

Μην ξεχάσω και τον Χρήστο Κανταρέλη και, κάποια άλλα παιδιά που είναι επίσης εκεί στο με αύξοντα το 5 εκεί είμαστε αυτές τις πρώτες κατηγορίες. Λοιπόν, να λοιπόν Γιωργάκη μου, Μπρούνο Μαρ σήμερα δεν βλέπω να απαντάς. Εμείς δεν είμαστε εδώ σαν την Τουρκία του Ερντογάν, ο οποίος όπως έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης χαρίζει μία εβδομάδα διακοπών το καλοκαίρι τον Ιούλιο όταν θα έχουν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία. Σε όλη τη δημοσιοπαλληλία δίνει μία εβδομάδα άδεια, δεν υπάρχει πιο κυμπάρης πρόεδρος. Με την ευκαιρία όμως μια που κάνω ανάκληση στον Ερντογάν να ευχηθώ χρόνια πολλά για την θρησκευτική του εορτή σε όλους τους μουσουλμάνους, πρώτα απ' όλα συμπατριώτες αλλά και λοιπούς μουσουλμάνους που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο, γιατί γιορτάζουν τη γιορτή της θυσίας. Νάτος ο Γιωργάκης μου, Κανταρέλης αύξον αριθμός 1. Κάτσε, το χάσα το μήνυμα, μισό λεπτό, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, αύξον αριθμό. Θέλει και η Ελένη Μαραγκού να πω και τον δικό της αριθμό, ναι. Εγώ 2, ο Γιωργάκης 2, Ντελέκος 5. Καλημέρα. Μάλιστα, και η Ελένη Μαραγκού, συμφωνώ απολύτως, πολύ ωραία χρόνια φιλελλήνων. Να είσαι καλά Ελένη μου, καλημέρα. Άλλο, και η Ελένη, και ήμασταν μια κατηγορία μωρά θα μπορούσα να μας πω τώρα στη σύγκριση με την ηλικία μας, αλλά δεν τα αποκαλύπτουμε αυτά και προχωρούμε. Μου λέτε τόσο καιρό που είναι ο Αρκάς και γιατί δεν έχουμε Αρκά. Βρήκα Αρκά, δηλαδή ο Γιώργος Ευσταθίου μου έστειλε Αρκά. Είναι που λέτε, να το πούμε σε ξερό γήπεδο αυτό. Είναι ο προφήτης με τη σοφία του, έχει μαζέψει το λαό από κάτω. Είναι με τη μαγκούρα τη γνωστή, έχει ανέβει πάνω στο βράχο ο προφήτης και απευθύνεται στο λαό, μάλιστα. Τους λέει, θα μπορούσα να πω μας λέει. Κατά μία έννοια, δεν κατά πολλές έννοιες μας λέει. Αν πει κάποιος, τώρα μιλάει ο προφήτης, αν πει κάποιος μια φορά ψέματα είναι αναξιόπιστος. Συμφωνεί. Αν πει δεύτερη φορά ψέματα τι είναι, ανέντιμος. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε, μπράβο. Αν πει τρίτη φορά ψέματα τι είναι, το αναβαθμίζουμε το ανέντιμος, απατεώνας. Φαντάζομαι αντίρρηση δεν θα έχουμε. Αν πει τέταρτη φορά ψέματα, τι συμβαίνει, λέει ο προφήτης, καλά σας κάνει, παρακαλώ. Τώρα τα τραγούδια που μου αρέσουν εμένα. Έχουν έναν τίτλο αυτά τα τραγούδια, δεν πάω να τον πω γιατί είναι κακή λέξη. Αλλά εγώ συμπαθώ και αγαπώ όλους εσάς κυρίες και κύριοι, εξού και αυτή έτσι η γαλλική προσφώνηση. La tendresse, με τρυφερότητα. Επειδή που και που λέμε τις κακές λέξεις, λέω σκυρά πράγματα, γι' αυτό λοιπόν έρχομαι με έναν τόνο να ζητήσω εξηλαίωση, γι' αυτό λοιπόν και αυτό το τραγούδι. Δύο άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο, είναι ο Γιωργάκης και ο Γρηγόρης Ψαριανός, και καταλαβαίνετε ότι η λέξη δεν μπορεί να υποθεί από το μικρόφωνο. Ξεπερνά κατά πολύ τη γνωστή λέξη την οποία χρησιμοποιώ πολλές φορές και δέχομαι παρατηρήσεις και σωστά. Σας είπα χθες και θα επιμείνω και σήμερα κυρίες και κύριοι, και θα είναι το μότο μου μέχρι τις εκλογές, ότι όλοι όσοι είμαστε της σταθερότητας, ανεξαρτήτως αν κάνουμε κριτική στον Μητσοτάκη, και καλά κάνουμε που του κάνουμε κριτική, και με κριτική θα ξεκινήσω, έχει πολύ δίκιο ο Δημήτρης από το Παλαιό Ψυχικό, ενώνω τη φωνή μου μαζί του. Δεν είναι μόνο ο Δημήτρης όμως, είναι και ο Αχιλλέας. Και ενώνω τη φωνή μου και με τον Αχιλλέα, και νομίζω ο Αχιλλέας και ο Δημήτρης και πολύ ακόμη θα κάναμε ένα κίνημα με τον τίτλο «Τι θα γίνει Μαξίμου με το Ρουβίκονα». Ο δε Αχιλλέας μου στέλνει ένα πινακίδιο. Έκδοση Ρουβίκονα που λέει με τίτλο «Χέρι που παίρνει φακελάκι θα κόβεται». Σύμφωνα
με τον Υπουργό Δικαιοσύνη, μάλλον με τον νόμο Ρουβίκονα, που εννοείται, κύριε Φλωρίδη μου και κύριε Χρυσοχοίδη μου, αλλά πάνω απ' όλα κύριε Πρωθυπουργέ, νομοθετεί ο Ρουβίκον και εκτελεί ο Ρουβίκον. Εκτελεί τον νόμο δηλαδή, δηλαδή εφαρμόζει τον νόμο, αυτό θέλω να πω. Καταγγείλατε, καταγγείλτε, έτσι λέει από κάτω, καταγγείλτε πανελλαδικά. Αθήνα τάδε αριθμός, κινητό τηλέφωνο. Θεσσαλονίκη τάδε αριθμός. Ηράκλειο, Λάρισα, Καλαμάτα, Πάτρα, Κορινθία, Πέλα. Όπου υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν τον εργαζόμενο, λέει ο Ρουβίκονας, δεν θα πάρεις το κράτος, γιατί κράτος, μάλλον θα πάρεις το Ρουβίκονα, γιατί κράτος είναι ο Ρουβίκονας. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, να χαιρόμαστε το κράτος που διευθύνεται. Εννοείται, αγαπητέ Αχιλέα, είναι πρώτη στη σημασία θέμα, πολύ σωστά και Δημήτρη από το ψυχικό. Από το παλαιό ψυχικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενεργοποιείτε, που με κινητοποιείτε με αυτά τα μηνύματα και με φουντώνετε. Και πολύ καλά κάνετε και μπράβο, σας συγχαίρω που με έχετε έτσι σε τσίτα, διότι εδώ έχουμε την παταγώδη αποτυχία της φοβισμένης κυβερνήσεως Μητσοτάκη, με υπουργό Χρυσοχοΐδη και υπουργό Φλωρίδη και υπουργικό συμβούλιο φοβισμένων ανθρώπων, που αφήνουν να υποκαθίσταται το κράτος από μία ομάδα κατσαπλιάδων. Μία ομάδα κατσαπλιάδων που εφορμά και λέει «κράτος είμαι εγώ». Και αυτό η κυβέρνηση των φοβισμένων το επιτρέπει. Έχουμε και άλλο γλυκό τραγούδι, παρακαλώ, γιατί θα πω και κάτι ακόμη πιο γλυκό σε λίγο. Αυτή είναι η Γιάσμιν Λέβη και μου αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνείς, Γιωργάκη, με τις επιλογές των τραγουδιών? Ο Γιωργάκης κάνει τώρα την άθλησή του, γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτόν και έχω ανοίξει διάλογο μαζί του. Η διαμόρφωση του χώρου μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη θα καθυστερήσει κι άλλο. Τώρα αναφέρομαι στον αρμόδιο που έχει αναλάβει την υπόθεση, υπουργό Αμήνης Νίκο Δένδια. Νομίζω είχε κάνει μια ανάθεση έργου, δεν ξέρω, έγινε αυτή η ανάθεση έργου. Δεν ξέρω, στον Γλύπτη Βαρότσο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος και θα διαμορφώσει το χώρο. Αλλά μέχρι να διαμορφωθεί ο χώρος θα μένει έτσι, δεδομένου ότι η δίκη ξεκίνησε, δεδομένου ότι ο απεργός πείνας πατέρας Ρούτσης δεν έκανε αυτό που, για το οποίο έγινε η απεργία, και θυμάμαι ότι μεταξύ των υπουργών οι οποίοι προσέτρεξαν να δικαιώσουν τον κύριο Ρούτση προτού δικαιωθεί από τη δικαιοσύνη, μεταξύ αυτών ήταν και ο υπουργός άμυνας Νίκος Δένδιας. Ρωτώ την σεπτή κυβέρνησή μας, για την οποία θα καταλήξω να πω και μια παρόλα τώρα, και πρώτης παρόλας να πω, κυβέρνηση, θα δουλέψετε? Όμως επειδή τους έχω πάρει στο κατόπι, να τους πω και μια καλή κουβέντα τώρα, έτσι δεν είναι, παιδιά? Μπράβο. Καθημερινή, πρώτη σελίδα. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό το έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης. Η έκδοση σύνταξης ήταν ένας γολγοθάς, γράφει η Καθημερινή, πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για τους ασφαλισμένους. Με την εμπλοκή ιδιωτών ο χρόνος μειώθηκε, ενέπλεξε τους ιδιώτες τα ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία ο Κωστής Χατζηδάκης, για μην ξεχνιόμαστε. Ο χρόνος μειώθηκε δραστικά, ενώ στο τέλος του 2026 υπολογίζεται ότι στην πλειονότητά τους οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε ένα μήνα από την αίτηση θα πληρώνονται την κανονική. Στο βασικό της άρθρο όμως η εφημερίδα Καθημερινή, γιατί τη διαβάζουμε όλη την εφημερίδα, δεν σταματούμε μόνο στα βασικά θέματα, λέει: οι υπηρεσίες του κράτους θα έπρεπε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να παρέχουν στους πολίτες τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Όμως, ακόμη αδυνατούν. Η ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δείχνει ότι παρά τα άλματα της ψηφιοποίησης μένει πολλής δρόμος να διανυθεί. Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών ακολουθεί παρακαμπτηρίους προκειμένου να προσπεραστεί η γραφειοκρατία που επιμένει. Σωστά, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν χτυπάμε την ουσία, η κυβέρνηση δεν χτύπησε την ουσία της γραφειοκρατίας
Κάποιοι, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως λέει και ο Γιωργάκης ο φίλος μου, ψηφιοποίησε τη γραφειοκρατία, σε άλλες περιπτώσεις έκανε το γνωστό bypass, δηλαδή παράκαμψη στη γραφειοκρατία. Αλλά η γραφειοκρατία είναι στη θέση της. Η διεφθαρμένη δε, σε κάποιες περιπτώσεις, αρκετές περιπτώσεις, γραφειοκρατία. Η Άσμιν Λέβη, την έχω τσακίσει.

0: Γιατί στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή βρίσκω τον τίτλο «Bypass τη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν ατρούνται αυτόματα». Με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαίωσης που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμη να αντιληφθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Και καταλήγω τώρα σε αυτό που ήθελα να πω από την αρχή. Μισό λεπτό, έχω και τον Διονύση, ο οποίος μου θέτει ένα ακόμη θέμα. Μου λέει: «Καλημέρα, Άρη. Στο πορτοσάλτα της sky.gr γίνονται όλα αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Μου λέει: «Θα ήθελα να δεις, να θέσεις όπου εσύ νομίζεις καλύτερο, τι γίνεται με τις διαθήκες. Από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο τα δικαστήρια δεν αναλαμβάνουν λόγω του νέου νόμου και οι συμβολιογράφοι απεργούν. Ο πολίτης τι κάνει? Πολλά τα ερωτηματικά. Υπάρχει πρόβλεψη για προσωρινή λύση? 8 μήνες κολλάει. Το κρατώ, δεν ξέρω που πρέπει να το στείλω, θα το συνεννοηθώ και θα απαντήσω, φαντάζομαι, αγαπητέ Διονύση, θα προσπαθήσω δηλαδή να το απαντήσω. Σπύρο Δούκα, για αυτό το θέμα που το διάβασε στην Καθημερινή και με έχει κεντρήσει και εμένα το ενδιαφέρον, ότι η Βουλγαρία κερδίζει εκατομμύρια από τις ελληνικές ΑΠΕ, από την ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με καπέλο 2.000%, αυτό το διάβασα και εγώ στην Καθημερινή, γιατί η Βουλγαρία λέει έχει μπαταρίες και τις αποθηκεύει. Θα το θέλω να το συζητήσω αύριο με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί είπαμε ότι αύριο θα ασκήσουμε κριτική στην κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, με... γελάω και θα σας το διαβάσω γιατί γελάω. Λοιπόν, θα ασκήσουμε λοιπόν κριτική στην κυβέρνηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, διαβάζοντας τις εκθέσεις του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, κυρίες και κύριοι. Και έχω να πω δύο κουβέντες ακόμη για τον Γιάννη Στουρνάρα στην αυριανή εκπομπή. Είναι προφανές ότι ο Γιάννης Στουρνάρας, παιδί κομμουνιστού, το οποίο ακολούθησε την εκπαίδευση και τη μόρφωση και έφτιαξε τον εαυτό του και είναι σήμερα αυτός που είναι, ως ένας κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης, μέλος του Συμβουλίου των Κεντρικών Τραπεζιτών της Ευρώπης, με σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο ως προς την κοινωνική του αντίληψη, φαίνεται ότι ενοχλεί, αλλά δεν θα κολλήσουμε τώρα, κύριε Στουρνάρα, να σας πω την αλήθεια, στα κολλήματα το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσέξτε τι σκέφτηκα στη διάρκεια της θεσινής ημέρας, γιατί εμένα τα θέματα αυτά της επικαιρότητας με απασχολούν και στις στιγμές που δεν είμαι στη δουλειά, πάω, έρχομαι, σκέφτομαι πώς θα διανθίσω το λόγο μου. Σκέφτηκα το εξής πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Ποιος δεν υπερασπίστηκε, και εγώ αυτό θα το τονίσω τώρα, έτσι πως το μου ήρθε η ιδέα, αναφορικός με τον κύριο Στουρνάρα, το ότι ο κύριος Ανδουλάκης αυτοχειριάζεται, δεν αποτελεί πια θέμα, τα έχουμε πει αυτά, τα έχω πει εδώ και 2 χρόνια. Βαριά με να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδουλάκη, και ειδικά τώρα που κάνει και μήνυση στον και comedy, κάνει μήνυση στον εδώ ο κόσμος καίγεται για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα καταρκυνεί στην 4η θέση. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες στο protagon.gr. Θα την κουβεντιάσω σε λίγο με τον Δημήτρη Βενιέρη στη σύνδεση με το Status στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κάνει μήνυση στον Άδωνη για το ενίκιο. Τραγωδία. Το Πασόκ είναι μια τραγωδία. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Στην περίπτωση του Γιάννη Στουρνάρα, απορώ πως ο σεβάσμιος για μένα Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος κατ' εμέ απουσιάζει από το κοινοβούλιο και ας κάνει τις κριτικές του στο Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει, αυτό είναι δικό του θέμα, οι πολίτες κρίνουμε, πως δεν έπιασε νωρίτερα τον Νίκο Ανδουλάκη, μια που τον νουθετεί στα διάφορα ζητήματα κράτους δικαίου και μπουρουμπούρου και πόσο η Ελλάδα είναι χάλια και πόσο είναι χάλια μαύρα ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και διάφορα τέτοια που δεν έχουν καμιά πέραση. Πώς όμως σε ένα θέμα ουσίας όπως ο Γιάννης Στουρνάρας, πώς ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο σοφός για μένα Ευάγγελος, δεν νουθέτησε τον Νίκο Ανδουλάκη να του πει: «Πουλάκι μου, αυτό που λέει, που κάνεις είναι ανοησία, βλακεία, μην πω την άλλη λέξη». Διότι πρώτα απ' όλα ο Ευάγγελος Βενιζέλος συνεργάστηκε με τον Γιάννη Στουρνάρα, με τον Γιάννη Στουρνάρα ως Υπουργό Οικονομικών στην συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Είχαν τον Στουρνάρα Υπουργό Οικονομικών. Μετά έγινε και ευτυχώς και δόξα σε ο Θεός έγινε διοικητής Τράπεζας Ελλάδος και μπήκε κάρφος στο μάτι των τσούρμου των τυχοδιωκτών που με την ψήφο σας έγιναν κυβέρνηση. Αλλά αν υπήρχε ένα πρόσωπο σήμερα να μιλήσει στο Πασόκ για τον Γιάννη Στουρνάρα, αντί να κάνει αυτές τις βλακίες ο Νίκος Ανδουλάκης, θα έπρεπε να είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Εγώ λυπήθηκα που δεν άκουσα τη φωνή του Ευάγγελου Βενιζέλου να λέει δημοσίως ότι αυτό δεν είναι θέση. Να με συγχωρείτε. Εγώ τον εκτιμώ τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θα περίμενα μεγαλύτερο θάρρος του κυρίου Βενιζέλου ως προς τον Μητσοτάκη. Δεν τον γουστάρει το Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει. Οκ, okay, δικαίωμά του. Δεν τον γουστάρει ο Καραμαλής το Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει. Δικαίωμά του Καραμαλή και του Σαμαρά και όλων αυτών. Εμείς οι πολίτες όμως, κυρίες και κύριοι, που η μοίρα μας δεν συνδέεται ούτε με τον Κώστα Καραμαλή. Δεν μιλάω για τον βουλευτή Σερών, μιλάω για τον διατελέσαντα πρωθυπουργό. Και χαίρομαι γιατί έχει έρθει και ένας άλλος φίλος, λέει, και εγώ είμαι σαν και σένα που ψήφισα τον Καραμαλή 4 φορές χθες που πήρα ένα μήνυμα. Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μην διαβάσω, Νικόλαος είναι το μικρό του, μην διαβάσω το επώνυμο, ας το μην εκθεθεί ο άνθρωπος. Σε ευχαριστώ, μου αφήνει και τον αριθμό τηλεφώνου του. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Νικόλε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή λοιπόν η δική μας μοίρα, κυρίες και κύριοι, δεν συνδέεται ούτε με τον Κώστα Καραμαλή της Ραφίνας, ούτε με τον Ευάγγελο Βενιζέλου, ούτε με τον Αντώνη Σαμαρά, λέω λοιπόν, όσοι, για να καταλήξω τώρα, όσοι είμαστε με το μυαλό στο κεφάλι και παρά τα λάθη του Μητσοτάκη, παρά τα όσα μας δυσαρεστούν από το Μητσοτάκη, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει άλλος από το Μητσοτάκη για να μην εμπλακούμε σε περιπέτειες, όχι εμείς και εμείς και η πατρίδα μας, άρα και εμείς. Γι' αυτό λοιπόν τη δουλειά των εκλογών θα την καθαρίσουμε, νομίζω, πρέπει, την πρώτη Κυριακή. Όλα τα άλλα είναι για να περνάμε την ώρα μας και όπως λέει ο Γιωργάκης μου, μου λέει την ευχαριστία με αυτή τη μουσική σου, γιατί όταν πηγαίνω και στο σούπερ μάρκετ, στο section τυριά, αυτή τη μουσική ακούω. Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Κάνω διάλειμμα εδώ. Γι' αυτό γελούσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την περιήγηση, κυρίες και κύριοι, στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει. Γιατί ο Γιωργάκης ακούει, είναι ροκάς, κατάλαβες τώρα, και δεν ταιριάζουμε στις μουσικές. Λοιπόν, πάω λοιπόν, συνεχίζω στην περιήγηση στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Kiel. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το Kiel University. Να το πω έτσι, γιατί πολλοί θέλετε να συμπληρώνουμε το Kiel για να μην ακούγεται μόνο το Kiel. Από το Kiel, πάω να, τίποτα, να σκοτώσουμε οι πρώτοι κτλ. Λοιπόν, παράρτημα, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025. Προπτυχιακό πρόγραμμα στην ψυχολογία με νευροεπιστήμια από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πρόγραμμα που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων μεταξύ άλλων στην νευροψυχολογία, στη γνωστική νευροεπιστήμη και στην νευροαποκατάσταση. Στο top 20 των πανεπιστημίων της Αγγλίας για σπουδές στην νευροεπιστήμη, σύμφωνα με τους πίνακες κατάδειξης της εφημερίδας Guardian. Κυρίες και κύριοι, το killgreece.gr είναι το πεδίο που θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Διάλειμμα εδώ, ειδήσεις σε τίτλους, συνεχίζουμε, καλημέρα.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
6: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
5: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
6: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
5: Ταξίδια.
6: Προϊόντα τεχνολογίας.
5: Ποδήλατα.
6: Εισιτήρια.
5: Δωροεπιταγές.
6: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
5: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: παράδοτα, Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Sky 89,4.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της λεωφόρου Γαλατσίου με την Βεϊκού, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Γαλατσίου και στην Βεϊκού προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Πειραιώς από την Ιάρα Οδό προς την Ομόνοια, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Χαραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανά τμήματα. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται εν επιχείρηση να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρούρων της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας, τόνισε χθες το βράδυ ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89.

0: Ο Βασίλης Καραποστόλης είναι ομότιμος καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τελευταίο του βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, ολόφρεσκο, «Η ανάγκη της εμψύχωσης» είναι ο τίτλος του, και μια από τις εκδόσεις, μια έκδοση από τις εναλλακτικές εκδόσεις του έτους 2026, επίσης φρεσκότατο βιβλίο του Δημήτρη Παπανδρέου Πρέσβεως, «Η ιστορική πραγματεία περί του νέου ελληνισμού, από το Βυζάντιο έως τα μέσα του 19ου αιώνα». Καλοτάξιδα και τα δύο βιβλία. Κύριε Οικονομιχάλη, κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε.
1: Καλημέρα. Πριν τις 7 Άρη χάλασαν τα φανάρια οι φωτεινοί σηματοδότες Βεΐκου και Γαλατσίου στο Γαλάτσι. Με αποτέλεσμα να γίνει μεγάλο μποτιλιάρισμα, μέχρι τις 8 περίπου δεν είχε φτάσει τροχονόμος για να βοηθήσει την κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Αλλά σίγουρα από το άλσος Βεΐκου προς τη Γαλατσίου, η Βεΐκου είναι ακίνητη, οπότε εάν θέλετε και εξυπηρετήσετε, κατεβείτε είτε τη λεωφόρο Κηφισίας που είναι καλύτερη, είτε τη λεωφόρο Ηρακλείου που είναι πολύ καλύτερη. Και η άνοδος Γαλατσίου φυσικά έχει πολλά αυτοκίνητα. Η Κηφισού, το ξέρετε πως θα βρείτε κίνηση πολύ στην Κηφισού, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως προς το αεροδρόμιο όμως, στο Σκαραμαγκά. Η Βουλιαγμένης έχει πρόβλημα προς την Αθήνα, στο κατά μήκος Χαραυγής και Δάφνης, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο στο ύψος της Φιλολάου. Η παραλιακή κυρίως προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, μεγάλη καθυστέρηση. Εάν σας εξυπηρετεί η Αμφιθέας για να βγείτε κατευθείαν Σύγκρου, να το πράξετε, Άρη.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μέρη Κώστα Παπακώστα στο Λονδίνο, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Η Μέρη και ο Κώστας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούστε τώρα παράδειγμα ανεπαρκούς αντιπολιτεύσεως στον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη από τον ίδιο τον Άδων Γεωργιάδη.
4: Ο κ. Πολάκης είναι και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και είπε με ύφος. Από ολόκληρο ταμείο ανάγκης 30 εκατομμύρια δώσατε, λέει, για τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Στην πραγματικότητα μου δώσει 130 εκατομμύρια. Αλλά δεν πειράζει, πες 30 εκατομμύρια κάτι θα μείνει. Μέχρι που μας είπατε ότι θα μάθετε τώρα στη σωτηρία. Και ας έχω πει, παιδιά, αντί να διαφωνούμε, εγώ να λέω δεν σταμάτησε πολλά, να λέει σταμάτησε την άλλη, το είχε πει ο Γερουλάνος σταμάτησε. Θέλετε να πούμε δύο επιτροπή μας, να πάμε μεθαύριο με ένα πούλμαν. Στη σωτηρία δίπλα είναι. Να μπείτε μέσα, δείτε με τα μάτια στο κτίριο. Δεν ξέρω, δεν λιώνει. 30 Ιουνίου θα κάνουμε γένεια. Τι απεντάχτηκε το έργο, όχι μόνο δεν απεντάχτηκε. Το έργο χτίστηκε. Παραδίδεται! Και ακόμα συζητάμε αν γίνεται! Θέλετε να πάτε να αγγίξετε τους τοίχους με τα χεράκια σας? Να το διαπιστώσετε ότι είναι πραγματικό? Δηλαδή εδώ διαφωνούμε πια στην πραγματικότητα! Μόνο και μόνο για να πείτε κάπου διαφωνείτε.
3: Έτσι γίνεται η ανεπαρκής αντιπολίτευση από το στόμα του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, δεν μεταδίδει πια πρόγραμμα του Sky, έχει άλλη συνεργασία με άλλον σταθμό, αλλά εγώ προσωπικώς εκτιμώ πολύ τον συνάδελφό μου Δημήτρη Βενιέρη και την κυρία Βιργινία Δημαρέση που είναι δίπλα, κάνουν μαζί εκπομπή, και ως εκ τούτου, αγαπητέ μου Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, θέλω να ακούω τη γνώμη του Δημήτρη Βενιέρη και της Βιργινίας. Καλημέρα σας, παιδιά.
5: Καλημέρα, καλημέρα Άρη, κάτσε να φωνάξω τη Βιργινία γιατί ήταν έξω. Βιργινία, ο Άρης θέλει και εσένα στην συζήτηση.
3: Όχι, εγώ σας το χαλάω. Αν το χαλάω, ζητώ συγγνώμη.
5: Όχι, αγαπητέ, κάθε, άλλο, κάθε άλλο, κάθε άλλο.
3: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, χαίρομαι πάρα πολύ που ανταμώνουμε μετά από καιρό.
5: Καλημέρα Άρη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
3: Ακούω κλίμα Θεσσαλονίκης, φίλε μου.
5: Κοίταξε, έχει πολύ υγρασία καταρχάς. Θα ξεκινήσω από τα...
3: από τα εύκολα.
5: από τα εύκολα.
3: Ναι.
5: Εδώ, τις προάλλες...
6: Η υγρασία φέρνει και περιστέρια.
3: Καλημέρα Βιργινία, καλημέρα.
5: Καλό σημειολογικό. Στη Βιργινία ανήκει η αρχή μιας σκέψης μου, την οποία νομίζω μοιράστηκα και μαζί σου στη δημοτική τηλεόραση, σίγουρα με το Σταμάτη στο One, η εξής. Πριν από λίγο καιρό, όταν ξεκίνησε η ιστορία με το Περιστέρι, με την Καριστιανή κλπ, λέει η Βιργινία εδώ στον αέρα, πρέπει να δούμε, λέει, την ανθρωπογεωγραφία στην Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τις τελευταίες δεκαετίες αρκετές έχει έρθει κόσμος από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.
3: Μάλιστα.
5: Με αφορμή τη συζήτηση για τον Αυγερινό, για τους Ρώσους κτλ.
3: Ναι.
5: Και μου έβαλε στο μυαλό η Βιργινία το εξής σκεπτικό, Άρη, με το οποίο φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσει.
3: Όχι,
5: κάποιος.
3: Μπορεί να μοιραστώ και εγώ, να βάλω και εγώ τη δική μου σκέψη.
5: Ότι
3: περιμένω.
5: Αυτό το κοινό θα σου πω μια ατάκα που μου βγήκε και μου άρεσε πάρα πολύ, την έχω σημειώσει, την ξαναχρησιμοποιήσω. Λοιπόν, σε αυτό το κοινό λοιπόν, το οποίο θα πω εκεί, είναι πιο εύκολο ορισμένοι να επικοινωνήσουν. Γιατί αυτοί οι ορισμένοι παπατζίδες, τεμεκ πατριώτες κλπ, μιλάνε μία γλώσσα την οποία δεν πιστεύουν οι ίδιοι, αλλά γνωρίζουν ότι αυτή...
3: Ότι αγοράζεται, αυτό αγοράζεται, αγοράζεται.
5: Πιστεύουν αυτά που οι ίδιοι δεν πιστεύουν. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο για εμένα αυτό. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και σου λέει αυτά που θέλεις να ακούσεις, τα οποία ο ίδιος δεν τα πιστεύει, άλλωστε φαίνεται και από την πράξη την καθημερινή, αλλά ο κόσμος ο οποίος τους ακούει τα αγοράζει.
3: Ναι.
5: Αυτό το κοινό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ένα κομμάτι έτσι μεγάλο, υπάρχει.
3: Μάλιστα. Και μπορώ να πω και εγώ την εμπειρία της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου, της πρωτεύουσας. Mm-hmm. Θα προσθέσω το εξής, μπορεί να ακούω και αντιρρήσεις, εννοείται, δεν λέω τη μοναδική αλήθεια. Έχω την αίσθηση ότι αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν την τελευταία 30 ετία στην Ελλάδα, η μαμά πατρίς, δεν τους υποδέχτηκε με τρόπο τέτοιο να τους εντάξει μέσα στην κοινωνία, και αυτοί οι άνθρωποι ζουν, έχω την αίσθηση, στις παρυφές της κοινωνίας, εκεί όπου οι λαοπλάνοι, δημεγέρτες και απατεώνες της πολιτικής κάνουν καλή δουλειά.
6: Εγώ δεν θα διαφωνήσω απολύτως, Άρη, από την εμπειρία που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, από αυτά που ξέρουμε και από τον περίγυρό μας, και δάνεια με εγγύητη το ελληνικό δημόσιο πήραν οι άνθρωποι αυτοί, και κάθε είδους βοηθήματα.
3: Πήραν, λες, διαφωνείς με μένα δηλαδή?
6: Ναι, θα το
3: πει. Ναι, ναι, όχι, όχι, να το πει, να πεις τη διαφωνία, δεν έχω πρόβλημα.
5: Ακούστηκε στην αρχή ότι δεν θα διαφωνήσω, αυτό ακούστηκε.
3: Ναι, ναι.
5: Θα διαφωνήσω.
3: Θα διαφωνήσεις λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ακούω.
6: Ναι, δηλαδή εγώ διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η μαμά πατρίδα έκανε πράγματα για τους ανθρώπους αυτούς. Το αν κάποιος μπόρεσε να
5: διαχρονικά, εργαστεί, έτσι, όχι, για να μην θεωρηθεί ότι είμαι ρολιπτής, διαχρονικά. Από την εποχή Πασόκ, όταν.
3: Ναι, ναι, ναι, από δεν τότε μιλάω. Εγώ, και δεν μιλάω για τώρα. Εννοείται, εννοείται.
6: Πάμε σε βάθος χρόνο. Αυτό που λέει ο Άρης, έτσι. Είναι 30 χρόνια και πλέον που έχουν έρθει κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα το γιατί δεν μπόρεσαν να ενταχθούν ή εντάχθηκαν. Δουλεύουν, έχουν σπιτικά, έχουν δεύτερη γενιά των ανθρώπων αυτών κτλ. Γιατί ακούν πιο εύκολα αυτό το λόγο το συγκεκριμένο, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ προσωπικά.
3: Οι καταβολές όμως, με συγχωρείς Δημήτρη, οι καταβολές όμως, δηλαδή η ζωή σε μια σοβιετική κυριαρχία, ίσως σε κάποιες προηγούμενες γενιές που είναι μεγάλοι άνθρωποι, τους ακολουθεί έστω και αν ήρθαν στον καπιταλισμό.
5: Βεβαίως. Βεβαίως, και εμείς το εισπράττουμε και με την επικοινωνία που έχουμε με ακροατές.
3: Ναι, εγώ αναφέρομαι και στη νέα γενιά, βέβαια. Δεν ξέρω αν η νέα γενιά, γιατί ξέρεις, εν πάση περιπτώσει, οκ, μπορεί να είμαι λάθος. Μπορεί να είμαι λάθος. Ναι. Μην το προεκτείνω άλλο, έχετε δίκιο.
5: Ναι, για να αυτό.
3: Πάντως, εκεί πωλείται αυτό το προϊόν, το προϊόν το οποίο αγοράζεται πάντως. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
5: Επειδή είπες για τη νέα γενιά. Εγώ με ένα πολύ μικρό, το ανέφερα χθες συμβολικό παράδειγμα, θα σου πω, επειδή τα παιδιά μου είναι 16 και 18. Όταν ανακοινώθηκε προχθές στο θυσίο το όνομα Ελλάς, η απορία του μικρού μου ξεσπιά ήταν, γιατί το γράφει με ένα λάμδα. Η νέα γενιά απέχει από όλα αυτά τα οποία θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ή και άλλοι ότι μπορεί σήμερα να, να εντυπωσιάζουν.
3: Να ενεργοποιήσουν το ΕΑΜ Ελλάς λοιπόν.
5: Ναι, δεν, ναι, δεν αγγίζουν αυτά πράγματα. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορείς να κάνεις αναφορές στον πρώτο ή δεύτερο εμφύλιο στη χώρα μας, Άρη. Δεν αγγίζει πέρα από κάποια συγκεκριμένα κομμάτια, τμήματα της κοινωνίας, τα οποία ενδεχομένως θέλει να απευθύνεται, και με βάση την επιλογή του ονόματος Ελλάς και του τι σημαίνει, θέλει να απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι έκανε στροφή και πάλι προς τα αριστερά. Ενώ η δεξαμενή του θα έπρεπε να ήταν προς κέντρο.
3: Δεν μπορεί να πάει, φίλε μου, δεξιά. Κατεδείχθη ότι δεν μπορεί να πάει.
5: Όχι δεξιά, θα μπορούσε
3: όχι,
5: να πάει.
3: Όχι, πιο κεντρό. Να κινηθεί δεξιά, εννοώ, όχι να φτάσει. Δεν εννοώ να φτάσει στις παρυφές της Δημοκρατίας. Εννοώ να κινηθεί ο ίδιος δεξιότερα, εννοώ προς, να πάει προς την κεντροαριστερά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
5: Άρα, στρατηγικά, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο Αλέξ θέλει να πάει να πάρει ό,τι μπορέσει.
3: Μπράβο.
5: Από την Πλεύση, από το Βαρουφάκι.
3: Έτσι, από αυτά τα κομμάτια. Και να ανασυστήσει αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ του 17% του 23.
5: Ναι.
3: Ναι, αυτό.
5: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, Άρη, εκτίμησή μου είναι, θα το περάσει το διάρρη μπροστά.
3: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Όσο δυστυχώς θα σκορπίζει το Πασόκ. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι ο Τσίπρας, είναι η παντελής αποτυχία του συνόλου του Πασόκ. Του Ανδρουλάκη, του Γερουλάνου, του Ανδρουλάκη, της Άννας Διαμαντοπούλου, δυστυχώς για μένα, του Παύλου Γερουλάνου και του Χάρη Δούκα. Ο Χάρης Δούκας δεν με ενδιαφέρει, ο Παύλος Γερουλάνος δεν με ενδιαφέρει, στο βαθμό που ο άνθρωπος από την ώρα που λέει κάτι αριστερούλικα πράγματα δεν με αφορούν. Η Άννα Διαμαντοπούλου λυπάμαι πολύ που ενεπλάκησε αυτή την ιστορία. Νίκος Ανδουλάκης, αποτυχία. Είναι παντελής η αποτυχία για το. Απλώς να μην μονοπολώ εγώ. Το 2024, όταν βγήκε ο Ανδουλάκης από το συνέδριο που τον εξέλεξε πάλι, από τις εκλογές που έκαναν, έφτασε κοντά στο 20%. Υπενθυμίζει σήμερα ο Ζαχαρίας Ζούπης ότι στη δική του μέτρηση της Opinion, τέλος του 2024, είχε ξεπεράσει το 20% το Πασόλ. Και κατρακύλησε στο 13 πίσω. Ορίστε.
5: Είδα και σε μια 8, κάτι στην Real, πώς λέγεται κάπως.
6: Real Pulse.
3: Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Πρόταγων, εννοείται. Εγώ τη διάβασα όλη. Έχει πολύ ωραία ποιοτικά δεδομένα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε τώρα.
6: Αυτό
3: είναι
6: μάλλον που πρέπει να προβληματίζει πολύ τους ανθρώπους του Πασόλ και τα στελέχη είναι ότι έγιναν αξιωματική αντιπολίτευση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από αξιωματική αντιπολίτευση λόγω των εξελίξεων στο κόμμα και δεν μπόρεσαν στο μεταξύ τόσο καιρό να πείσουν ότι είναι μια Σωστό. Καλή αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Γιατί κατά την άποψη σου έγινε αυτό, πού οφείλεται μάλλον, Βιργινία, πού οφείλεται αυτό κατά την άποψή σου?
6: Καλά, δεν είναι νομίζω και κανένα τεράστιο μυστικό ούτε για τους δημοσκόπους, ούτε για τους απλούς πολίτες, ούτε για τους δημοσιογράφους. Όταν μονοθεματικά παίζεις με συγκεκριμένα θέματα, ένα, ενάμιση θέμα τόσο καιρό και επικεντρώνεσαι εκεί και βλέπεις ότι αυτό δεν σου βγαίνει. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό ενδεχομένως το θέμα των υποκλοπών, αλλά βλέπεις τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος το έχει χαμηλά-χαμηλά.
3: Ναι. Το ότι δεν μπήκε στον χώρο. Ότι δεν κινήθηκε στο χώρο του κέντρου να πάρει ψήφους από τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Για μένα είναι το κορυφαίο
6: λάθος.
3: Ναι,
6: γιατί όταν κάνεις πρόταση για τετραήμερη εργασία με μια αφισέτα στα social media, αναστατώνεις όλο τον κόσμο της αγοράς, ακόμα και δικά σου στελέχη, συνδικαλιστικά, από δεκαετίες δηλαδή με τα οποία μιλήσαμε. Και αναστατώνεται όλη η αγορά και μετά λίγο λες ότι εθελοντικά θα είναι για κάποιες επιχειρήσεις θα είναι και λίγο αρχίζεις και το μαζεύεις. Νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει τους ανθρώπους του κέντρου, οι οποίοι είναι σοβαροί άνθρωποι, ψηφοφόροι, επαγγελματίες κτλ.
3: Μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα, σας βάλω δύο ηχητικά μετά να τα σχολιάσετε.
5: Ναι, και έχω να σου δώσω εγώ ένα φοβερό σενάριο.
3: Ωραία. Σενάριο και δύο ηχητικά κάνουμε διάλειμμα εδώ προηγουμένως.
5: Σας
3: ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε λοιπόν στην δεύτερη μας αναφορά.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
11: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.

0: μας, κυρίες και κύριοι, με τον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7 της Θεσσαλονίκης και τους δημοσιογράφους Βιργινία Δημαρέση και Δημήτρη Βενιέρη. Μισό λεπτό μόνο, η Μαρία με το επώνυμό της μήνυμα στο πορτοσάλτα.gr επιβεβαιώνει την Βιργινία. Μου γράφει: «Μορφωμένοι 25άριδες του 1975 που ήρθαν από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες τακτοποιήθηκαν ως επιτοπλίστων μια χαρά σε Υπουργεία ΔΕΗΟΤΕ, από προσωπική εμπειρία το αναφέρω». Βιργινία, για σένα αυτό, και πάμε το σενάριό σου, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, το έλεγα προχθές και δεν το πολύ ακούω, μπορεί να είναι χαζόμαρα δική μου, να το δεχτώ. Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος του Μητσοτάκη, ποιος είναι και της Νέας Δημοκρατίας, να πάρει αυτοδυναμία. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να συνεργαστεί, έτσι δεν είναι, δεν μιλάει για συνεργασία.
0: Την πρώτη Κυριακή, πρέπει να τελειώσει η δουλειά την πρώτη Κυριακή για μένα.
1: Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
0: Άλλο αυτό, άλλη κουβέντα.
1: Ναι. Λοιπόν, για να επιτευχθεί αυτό, με βάση τον εκλογικό νόμο Άρη, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τσακώσει ένα ποσοστό, να περάσει ένα ποσοστό πάνω από το 34-35% συναρτήσει και του αριθμού των κομμάτων τα οποία θα μπουν στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ο εκλογικός νόμος έχει μια τέτοια, ένα τέτοιο αλγόριθμο. Όσο λιγότερα κόμματα, πιο εύκολα αποκτάς αυτοδυναμία. Άρα η Νέα Δημοκρατία θέλει, αφενός μεν λιγότερα κόμματα, αφετέρου να πλησιάσει, να περάσει αυτό το κρίσιμο όριο. Πώς μπορεί να επιτευχθεί? Μέχρι σήμερα πολλοί χαιρόντουσαν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και στα επιτελεία των Νεοδημοκρατών, γιατί η διαφορά από τον δεύτερο, λέει, είναι 14, 15, 16 μονάδες. Είτε 14, είτε 15, είτε 16 να είναι οι μονάδες από τον δεύτερο όταν θα γίνουν εκλογές, αυτό δεν δικαιώνει αυτό που η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί, γιατί δεν προκύπτει αυτοδυναμία αν δεν περάσει ψηλά το 34%. Γιατί το λέω? Η Νέα Δημοκρατία θα είχε κάθε λόγο, και έχει κάθε λόγο, να θέλει ένα δυνατό κόμμα, γι' αυτό επέλεξε Τσίπρα φαντάζομαι, δεύτερο, που μπορεί να πάει στο 20, στο 22, στο 23, στο 25, στο 28, και αυτή να είναι πάνω από 34-35, δηλαδή διαφορά των 3-4-5 ποσοστιών μονάδων, αν τελικώς αυτή είναι η διαφορά του πρώτου με του δεύτερου, να σχηματιστεί ψηλά και όχι χαμηλά. Από το να έχει 30% η Νέα Δημοκρατία και 16 ο δεύτερος, προτιμάει η Νέα Δημοκρατία να έχει ο δεύτερος 28, και η Νέα Δημοκρατία έχει 34,5. Άρα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με έναν Τσίπρα ο οποίος μαζεύει κόσμο, αλλά την ίδια ώρα συσπυρώνει και τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι εύκολος, αλλά είναι πολύ πιθανό τελικώς αυτό να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, δηλαδή λιγότερα κόμματα στη Βουλή, γιατί από ό,τι βλέπεις παίρνει από παντού ο Αλέξη Τσίπρας, έτσι μοιάζει να παίρνει.
0: Και η Καριστιανού θα πάρει. Και η Καριστιανού θα πάρει από όλα αυτά που είπατε.
1: Η Καριστιανού στην αρχή παίρνει από Βελόπουλο, έχει διαλύσει την νίκη.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας έχει διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ, το παιδί του δηλαδή. Το λες και παιδοκτόνο.
0: Κανονικά.
2: Έχει πολύ χαμηλά την πλεύση ελευθερία. Σχεδόν στα κοινοβουλευτικά όρια, στην τελευταία δημοσκόπηση.
1: Άρα το σενάριό μου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει Τσίπρα, γιατί αφενός μεν μαζεύει αυτά τα μικρά κόμματα, μπορεί να τα ρίξει και κάτω από 3% κάποια εξ αυτών, ενώ παράλληλα συσπυρώνει έναν κόσμο συντηρητικό, δεξιό, κεντροδεξιό, κάποιους παλιούς Πασόκους, οι οποίοι λένε κάτι τέτοιο.
0: Για να ξαναγυρίσουμε σε ένα νουδού Πασόκ των ημερών, δεδομένου ότι το κανονικό Πασόκ από την ώρα που δεν μπόρεσε να κρατήσει τον εαυτό του και έγινε, πώς να το πω, γλίστρησε σε αντίγραφο. Θα προτιμήσουν το γνήσιο τώρα οι πολίτες.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω την εκτίμηση του Άρη. Άρη, πιστεύεις ότι έχουμε τελειώσει με τα υποσύσταση κόμματα ή περιμένουμε κάτι ακόμα?
1: Σαμαρά περιμένουμε.
0: Φαντάζομαι τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, το περιμένουμε. Ναι.
2: Το περιμένουμε δηλαδή.
0: Νομίζω ότι και ο Σαμαράς θα το κάνει και αυτός. Έτσι από τις κινήσεις που βλέπω. Ναι.
1: Επειδή σε ακούνε άπειροι, να σου πω αυτό που υπόθηκε από μέρος μου όταν διαγράφηκε ο Σαμαράς 3-4 μέρες μετά, γιατί είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο από τους πιο κοντινούς, ο οποίος μου είπε. Και το παίρνω πάνω μου. Το παίρνω πάνω μου. Δεν είναι κάτι που βγάζω από το μυαλό μου. Το λέω για τον κόσμο ο οποίος ακούει. Μου είχε πει ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν η Νέα Δημοκρατία αλλάξει ηγεσία, δεν θα κάνει κόμμα. Αν δεν αλλάξει ηγεσία, θα κατέβει απέναντι στο Μητσοτάκη.
0: Πολύ ωραία. Η επόμενη μας συνάντηση την επόμενη εβδομάδα είναι η εξής. Να μιλήσουμε για αυτό το σενάριο του αλλαγή εν κινήσει που πήγε στον κουβά. Και τώρα το καινούριο που το ξαναθερμαίνουν, δεν είναι καινούριο, ξαναθερμαίνεται τώρα, είναι σαν την τυρόπιτα που την ξαναβάζει στο φούρνο να ζεταθεί από το ψυγείο, είναι το να πάρει ο Μητσοτάκης 25 να γίνει πώς. Κανείς δεν εξηγεί βέβαια όλα αυτά τα σενάρια. Είναι πολύ ωραία, αλλά κανείς δεν λέει πότε, όταν κάνεις την ερώτηση, παιδιά, πώς θα γίνει αυτό. Εκεί υπάρχει μούγκα. Είναι να έρθει να πάρει ένα 25, ο Μητσοτάκης σε κάτω από το 25, να σηκωθούν λέει οι βουλευτές να πούν σε αλλάζουμε, προκειμένου το ποσοστό το Σαμαράς να το δώσει στον καινούριο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ας υποθέσουμε ότι θα είναι ο Δένδιας.
1: Λέμε. Καλά, κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ακόμα.
0: Όχι, όχι, λέμε, πρέπει, γιατί ναι. Στα, για να, άμα
1: για
0: βάλουμε
1: να
0: τα σενάρια.
1: Για να πάρει εγώ... το πόνους των 50 εδρών. Εκεί βέβαια ναι. Μπορεί να πάει το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ και άλλους.
0: Ναι.
1: Αν, έχει, αν πάει ο άλλος με μία ψήφο πάνω, όπως το έλεγε ο Ανδρουλάκης, να πάρει εκείνος το 50%.
0: Μπράβο, στο 25% για όσους ονειρεύονται να στείλουν την πρώτη Κυριακή μήνυμα, γιατί οι εκλογές είναι μια Κυριακή. Τώρα, το σενάριο αυτό που θέλει τις πολλές Κυριακές είναι που λένε να στείλω την πρώτη Κυριακή ένα μήνυμα, αλλά με το μήνυμα μόνο που θα σκεφτείς ότι φεύγει το μήνυμα, να ξέρεις ότι... έμπλεξες. Άρα τώρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο όταν θα αναλύσουμε το σενάριο. Συμφωνείτε? Έγινε. Την
1: Για
0: επόμενη εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα
0: Βιργινία. Καλημέρα Δημήτρη. Διάλειμμα εδώ κυρίες και κύριοι. Με τα αυτά τα ηχητικά που είχα τάξει θα ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλό δρόμο να έχετε. Καλή εργασία. Εμείς συνεχίζουμε. Κάποιοι άλλοι θα προσθεθείτε φρέσκοι, φρέσκες μετά τις 9. Διάλειμμα εδώ.
3: Η ώρα είναι 9. Sky 89,4.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει, απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: ΣΥΡΙΖΑΗ 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της λεωφόρου Γαλατσίου με την Βέικου, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Γαλατσίου και στην Βέικου προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Καραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται την επιχείρηση να διέλθει από τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τελειδιέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους φρουρούς της Επανάστασης. Η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας, ώστε να τερματιστεί με διάρκειο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε χθες το βράδυ ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανέφερε ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές του το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των στενών του ορμού και την άρση των κυρώσεων. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κρατώντας το όχι του ελληνικού λαού, ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
8: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και σήμερα στην παραλιακή προς το Πειραιά, από το ύψος του Αλίμου προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα με σημαντικότατα μποτιλιαρίσματα. Έχει επηρεαστεί και το αντίθετο ρεύμα προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Σοβαρές καθυστερήσεις έχουμε και σήμερα στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου τουλάχιστον, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Μάρνη και στο κέντρο της Αθήνας. Προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η οποία είναι σχεδόν ακινητοποιημένη.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους σήμερα πρωινό Πέμπτης, ένα ακόμη αριστουργηματικό πρωινό με διάβγεια, φωτεινότητα, γαλανό ουρανό, ωραίο ήλιο, μετρημένο στις λιπαρά ο ήλιος. Είναι πιο δυνατός πάνω στο άλλο κομμάτι της Ευρώπης, άρα επειδή παίζεται η ιστορία της τραμπάλας, όταν ανεβαίνει στη μια πλευρά η τραμπάλα είναι χαμηλά η άλλη πλευρά της. Και συμβαίνει το ανάποδο άλλες στιγμές. Προς το παρόν εμείς καλά την έχουμε, καθυστερεί η έλευση του θέρους, του δυνατού ήλιου, και αυτό είναι καλό να κερδίζουμε κάποιες μέρες, να μην αρχίσει ο κλιματισμός από τώρα. Να τον καθυστερήσουμε λίγο όσο μπορούμε σε κάθε περίπτωση. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είτε μας ακούτε από την Ελλαδική Επικρατεία είτε από το εξωτερικό, να έχουμε μια ημέρα κατά την οποία θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε όλοι, να έχουμε τη δυνατότητα να τα κάνουμε και με το καλό να επιστρέψουμε υγιής αυλαβής στην κατοικία μας ό,τι ώρα επιστρέψουμε σε κάθε περίπτωση, πάνω απ' όλα αυτά βαδίζοντας με υγεία. Tom Jones για την έναρξη.

0: Ανδρέας Λασκαράτος, ο Αφορεσμένος. Αρχίζω με τρία φρέσκα βιβλία, τα αναγγείλω, από τις εκδόσεις I Write, απόκριση στον αφορισμό του κλήρου της Κεφαλονιάς 1856, σε επιμέλεια και εισαγωγή Αλέξανδρου Σακελαρίου. Επαναλαμβάνω, Ανδρέας Λασκαράτος, ο Αφορεσμένος. Όλο καινούργιο βιβλίο, ολόφρεσκο, εύχομαι καλό τάξιδο. Ιστορικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Νέρον είναι του Κον Ίγκαλτεν, ένας από τους πλέον επιτυχημένους σύγχρονους συγγραφείς ιστορικής μυθοπλασίας. Το βιβλίο αφιερωμένο στον Νέρονα, καλό τάξιδο. Από τις εκδόσεις Πατάκη, Λία Βιτάλη, «Η οργή των μικρών ανθρώπων», μυθιστόρημα. Νοέμβριος 1824, μπορεί η δολοφονία ενός 24χρονου στρατιωτικού να αλλάξει την πορεία μιας χώρας? Το αναλαμβάνει να το παρουσιάσει η κυρία Βιτάλη. Επίσης καλοτάξιτο και αυτό το βιβλίο. Αναβατόρια χωρίς ρεύμα, εκδοτήρια εισιτηρίων χωρίς POS, αυτόματοι πολιτές νερού άδειοι και σε αχρηστία, αρχαιοφύλακες μετρημένοι στα δάχτυλα και θησαυροί που μένουν αθέατοι. Όσα κατέγραψε η Καθημερινή στην αρχαία Ελεύθερνα, την πόλη που ήρθε στο φως χάρη στην αφοσίωση του ανασκαφέα καθηγητού Νίκου Σταμπολίδη, σήμερα Προέδρου Διευθύνοντος Συμβούλου του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, είναι ενδεικτικά της εικόνας που επικρατεί σε αρκετά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, γράφει στη σελίδα 14 η εφημερίδα Καθημερινή. Που σημαίνει ότι πρέπει να το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Επτακύλη, που σημαίνει ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και κυρίως όλο εκείνο το δυναμικό της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που θεωρεί ότι η αρχαιολογική θησαυρή, που θεωρεί τον εαυτόν ότι είναι προστάτης των πολιτισμού, όσων του πολιτισμού που έχουμε κληρονομήσει, και άρα η ενεργοποίηση απαραίτητη από ό,τι μπορώ να καταλάβω με βάση αυτά που διαβάζω πάντα στην εφημερίδα Καθημερινή. Καινούργια κόμματα έχουμε στην διάθεσή μας, κυρίες και κύριοι. Θέσεις πολιτικές όμως έχουμε. Θα προσπαθήσω με τρία ηχητικά να τεκμηριώσω την άποψή μου ότι θέσεις πολιτικές δεν έχουμε. Και μάλιστα εναλλακτικής πολιτικής, αν έχουμε αντίρρηση με όσα κάνει ο Μητσοτάκης, δηλαδή μπορεί να είμαστε δεξιοί τύπου Καραμαλή Σαμαρά ή να είμαστε Πασόκ κεντροαριστεροί, δηλαδή τύπου Βενιζέλου, που βλέπουν εχθρό σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ό,τι κυκλοφορεί στα σαλόνια είναι με ποιον τρόπο, όχι ότι θα χάσει η Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν το πιστεύει κανείς, αλλά πώς θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που συζητήσαμε χθες με τον Μάκη Βορύδη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς, όταν ζητάς πρακτικά να πεις στις παρέες μας, υπάρχει αυτή η συζήτηση, λέει, θα φύγει ο Μητσοτάκης. Πώς θα φύγει, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης? Εκεί δεν υπάρχει απάντηση, γιατί πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος να φύγει ο Μητσοτάκης. Ένας τρόπος που έχει εφευρεθεί είναι αυτό που έλεγα χθες με τον Μάκη Βορύδη. Που εφευρεθεί, εννοώ, στα σενάρια της πλατείας Κολονακίου. Να πάρει την πρώτη Κυριακή 25% η Νέα Δημοκρατία. Και απάντησε ο Βορύδης, δηλαδή θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης, με μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Και θα έρθουν ποιοι βουλευτές να του πούν, ξέρεις κάτι, έχασες, δεν κέρδισες, γι' αυτό φύγε. Πολύ ωραία τα σενάρια στον Τακάπο, στον Πιτ. Πολύ ωραία ό,τι κυκλοφορεί στα καφέ, αλλά στη βιβλιοθήκη, στα γύρω καφέ. Όμως, κυρίες και κύριοι, πρέπει να είναι και συμβατά και με την πραγματικότητα. Λοιπόν, υπάρχουν θέσεις καινούργιες, φρέσκες. Εγώ θα σας παραθέσω τρία ηχητικά. Ρωτήθηκε ο κύριος Σαουλίδης, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, ρωτήθηκε ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα προτείνει το κόμμα Τσίπρα, αν πάει εκεί ο κύριος Σαουλίδης, γιατί ήταν κάποτε Πασόκ και τώρα από ό,τι βλέπω μετακινείται. Η απάντηση.
1: Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας.
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Δεν, το τι θα έχει.
2: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια, εσείς, την εσχροκέρδεια. Ναι, εμείς.
1: Πώς θα το κάνουμε.
2: Εμείς.
0: Εμείς. Είναι στην ερώτηση πώς θα το κάνετε, η απάντηση είναι εμείς, κυρίες και κύριοι, θα το κάνουμε. Δεν λέγεται πώς, θα το κάνουμε. Λοιπόν, ερωτάτε ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας πού θα βρεθεί η πρώτη ύλη, δηλαδή τα ποσά εκείνα τα οποία χρειάζονται για να έρθει η πολιτική, μια πολιτική της αριστεράς, ας πούμε, αν δεν μας αρέσει η πολιτική της παρούσης κυβερνήσεως. Πού θα βρεθούν τα λεφτά, παρακαλώ.
3: Να βρεις πόρους από αλλού, από ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, όχι φορολογώντας τους μικρομεσαίους, αλλά φορολογώντας τον πολύ μεγάλο πλούτο με μια πατριωτική εισφορά.
4: Έχετε πλησιάσει τους πλούσιους, δηλαδή, και σας έχουν πει ότι είμαστε έτοιμοι για μια εθελοντική πατριωτική εισφορά.
3: Κανείς δεν μίλησε για εθελοντική εισφορά. Μιλάμε για φορολόγηση. Φορολόγηση σημαίνει νόμος.
0: Λοιπόν, κρατήστε το αυτό για να θα το συζητήσουμε τώρα. Τι σημαίνει όλο αυτό, όπως το έχει στο μυαλό του, όπως το έχει στο μυαλό του ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Προσέξτε τώρα τη σύγκληση. Είπε ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας ότι ψάχνουμε τον μεγάλο πλούτο, τον υψηλό πλούτο. Πολύ ωραία. Θέλω να ακούσουμε και την πλευρά, επίσης έρχονται και άλλοι σωτήρες, η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, και έχει συνεργάτηδα η κυρία Καριστιανού την κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Η κυρία είναι καθηγήτρια ομότιμος, έχει ψηφιστεί 3 φορές ως η πρώτη πρίτανης της Ελλάδος, η κυρία Νεγρεπόντι, πριν από 30 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η οποία ρωτάται από τον Νίκο Ευαγγελάτο πού θα βρεθούν τα λεφτά.
5: Το θέμα είναι ότι οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν επάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
1: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε, πόσοι θα είναι.
5: Όλους. Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
1: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
5: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
1: Όπως που πιο...
5: Εισοδήματα τα οποία 250-300.000 το χρόνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα να συγκρίνουμε για να συνεχίσουμε τα σενάρια τα οποία ακούγονται στο Dry Café, ας πούμε, ή στο Alviere, για να κάνω όλη την πεντάδα των καφέ, των περίφημων καφέ, αν μην ξεχάσω και την Λυκόβρηση, που συζητώνται αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, ότι δηλαδή είναι κακός ο Μητσοτάκης και τώρα θα φέρουμε άλλους. Λοιπόν, ο κύριος Τεμπονέρας και η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη συμφωνούν ότι θα φορολογήσουν, λέει, τους πλουσίους, τους πολύ πλουσίους, όχι το μεσαίο εισόδημα, μάλιστα. Οι πολύ πλούσιοι, είπαμε, κυρίες και κύριοι, που δηλώνουν άνω των 500.000 ευρώ εισόδημα ετησίως, είναι μόλις 250. Όχι χιλιάδες, 250 πρόσωπα. Αλλιώς, όπως συνηθίζουμε να μιλούμε στα ελληνικά, άτομα. Οι 250 πολίτες μετρημένοι με πρόσωπο. Ο Αντώνης, ο Άρης, ο Μίτσος, η Νικολέτα, η Αντιγόνη. Είναι 250 πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν δεν αναζητήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να βρούμε πόσοι είναι αυτοί πάνω από τις 100.000, εκεί λοιπόν θα πάμε σε ένα ποσοστό το οποίο πάλι θα απογοητεύσει, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά. Βέβαια, αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται σοβαρά, γίνονται στο χαβαλέ, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά είναι χαβαλέ συζήτηση που όμως μεθαύριο θα εκφραστεί η αγανάκτηση για τον Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι? Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, αν αναζητήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ που θέλει να τους φορολογήσει ο Διονύσης Τεμπονέρας με τον Τσίπρα και που θέλει να φορολογήσει η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη με την Καριστιανού μαζί, είναι, κυρίες και κύριοι, το 0,30% των φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή το 2025, 15.311 φορολογούμενες και φορολογούμενοι συμπολίτες δήλωσαν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ. Και να τους πάρουμε, να τους τεινάξουμε από την ανάποδη. Να τους, θέλετε να πάμε και στο πιο ακραίο, το πολύ Ροβεσπιέρος, να τους κρεμάσουμε και ανάποδα. Αυτούς τους 15.311 που δηλώνουν άνω των 100.000 ευρώ εισόδημα. Και τους άλλους 250 που δηλώνουν πάνω από 500.000 ευρώ εισόδημα. και να τους βάλουμε ανάποδα, αντί να τους πούμε συγχαρητήρια που τα δηλώνουν, γιατί θα μπορούσαν να τα έχουν σε offshore δεξιά και αριστερά, αλλά τα δηλώνουν όμως, εμείς αντί να τους συγχαρούμε, πάμε να τους επιτεθούμε, να τους τα πάρουμε, δεν αρκούν για να ταΐσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα καθόμαστε και θα περιμένουμε τον κύριο Τεμπονέρα με τον Τσίπρα και την κυρία Δελιβάνη, πώς τη λένε, Νεγρεπόντι, με την κυρία Καριστιανού, που θα τους φορολογήσουν για να φάμε εμείς οι υπόλοιποι και να καθόμαστε. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλή ανοησία, αλλά βέβαια θα μου πείτε τώρα, αυτός που θέλει να ψηφίσει την Μαρία Καριστιανού ενδιαφέρεται για το πώς θα κάνει η οικονομική πολιτική? Λέω εκ των προτέρων όχι, διότι αυτός θέλει απλώς, ή αυτοί θέλουν να ψηφίσουν αντί, μάλιστα. Ενδιαφέρεται ο ψηφοφόρος του Αλέξη Τσίπρα να δει πώς θα γίνει η οικονομική πολιτική? Τώρα εδώ τι να σας πω. Αν κρίνω από τη συμπεριφορά του 15, μάλλον δεν ενδιαφέρεται. Αν κρίνω από την αργότερη συμπεριφορά και την επιμονή να είσαι στην αριστερά γιατί έχεις αντιδεξιά σύνδρομα, δεν ξέρω αν απαντάτε αυτό με πολιτική ή απαντάτε με το ντιβάνι και το ξάπλωμα στον ψυχολόγο. Αλλά εκεί φεύγει από μένα το θέμα. Εγώ προσπάθησα να το προσεγγίσω όσο μπορώ με τη λογική. Τούτες τις μέρες, σε αυτήν την εκπομπή το ξεκίνησα, βλέπω ότι λίγοι άνθρωποι υπάρχουν. Λίγοι, μου λέει ο Νότης Παπαδόπουλος ότι στους 15.000 άνω των 100.000 ευρώ, σωστό αυτό, περιλαμβάνονται και οι 250 με πάνω από 500.000. Έχεις δίκιο Νότη, έχεις δίκιο. Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, άρα, ναι, έλεγα λοιπόν ότι αυτές οι μέρες υπάρχει ένα θέμα βαρύτατα πολιτικό, το οποίο όμως δεν το ακούω ούτε από την κυβέρνηση, εννοείται ότι από την αντιπολίτευση, πια αντιπολίτευση, αλλά δεν το ακούω και από τις λατρεμένες μου εφημερίδες τις οποίες διαβάζω, δηλαδή οι οποίες πρωτοστάτησαν στο ότι είναι διεφθαρμένος ο Μητσοτάκης, έχει διεφθαρμένους υπουργούς ο Μητσοτάκης. Όχι γιατί, προσέξτε, δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ, βεβαίως και υπάρχει. Σκάνδαλο ΠΚΠ υπάρχει και η ελληνική δικαιοσύνη καταδικάζει τους απατεώνες που πήγαν και κορόιδεψαν τον ΠΚΠ. Εγώ αναφέρομαι στην πολιτική εμπλοκή του σκανδάλου ΠΚΠ, όπως το διατύπωσε η κυρία Μπακογιάννη. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την ορθότατη διατύπωση της κυρίας Μπακογιάννη.
6: Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
0: Τα είπε στον Παύλο Τσίμα αυτά. Κυρία Χαλκιά, καλημέρα σας. Κυρία Χαλκιά, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Δεν με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, σας ακούμε. Θα συνεχίσουμε 8:30 μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Συμφωνεί. Βεβαίως, ο κύριος Γαλής έπεσε γραμμή. Okay. Θα τον ξαναπάρουμε στις 8:30 και θα τους ξαναπάρουμε και τους δύο. Γιατί θα κάλεσα τον κύριο Γαλή, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, και την κυρία Χαλικιά, πρώην αντιπρόεδρο του ΠΚΠ? Διότι, κυρίες και κύριοι, έχω την εντύπωση ότι είμαστε μπροστά σε μια σκανδαλώδη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία μάλλον παίζει πολιτικά παιχνίδια στην Ελλάδα, ή όπως αντιλαμβάνομαι, έχει δίκιο ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι στοχοποιώντας 11 βουλευτές και 2 πρώην υπουργούς Νέας Δημοκρατίας, μάλλον ήθελαν να κάνουν κάτι για να ανανεώσουν την παραμονή τους οι Έλληνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να παραμείνουν στη θέση τους. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται για ποιο λόγο απεκρύβει η πραγματογνωμοσύνη που συνετάχθη από την κυρία Τιχεροπούλου για τους 11 βουλευτές και τους 2 πρώην υπουργούς, που επί της ουσίας η κυρία Τιχεροπούλου τους αθώνει, αλλά η Βουλή δεν το ήξερε όταν συζητούσε την παραπομπή τους. Αυτά σε λίγο. Προς το παρόν διάλειμμα, και το διάλειμμα μας έρχεται με τη ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
10: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
9: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
10: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
9: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Sky 89,4. Sky 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά ανά τμήματα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Γλυφάδας και της Δάφνης και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Καρόλου Μάρνη και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλή. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δηλώσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Στην επιβολή κυρίως σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοεία στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τη Λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Οικονομιχάλη.
1: Στα γρήγορα λοιπόν, την ώρα που βελτιώνεται γενικά η κυκλοφορία, δεν βελτιώνεται στην Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ, στο καθοδικό από την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου είναι δύσκολη. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέα, ανά τμήματα με μποτιλιαρίσματα ακόμα. Η Μάρνη πολύ δύσκολη, η Πειραιός κοντά στην Ομόνια και στα δύο ρεύματά της. Η άνοδος Σιγρού και η παραλιακή βεβαίως προς τον Πειραιά. Έχει βελτιωθεί αρκετά, αλλά είναι και πάλι χάλια από τον Άλυμο και το Ελληνικό. Πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά τμήματα.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Στο περιβάλλον Sky, κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε μια καινούργια κατηγορία podcast. Είναι αυτά που ετοιμάζει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, το οποίο δημιουργεί μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Όλα όσα μας απασχολούν, η πόλη, το περιβάλλον, η καθημερινότητα, οι μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις σε αυτήν την κατηγορία των podcast που θα τα βρείτε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε και σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να τα δοκιμάσετε και να τα ακούσετε και να τα αξιολογήσετε, εννοείται όπως αξιολογείτε όλους μας νυχθημερών. Δημήτρης Γαλής, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας κύριε Γαλή.
7: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δήμητρα Χαλικιά, διατελέσασα αντιπρόεδρος των ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014. Καλημέρα σας κυρία Χαλικιά.
8: Καλημέρα σας.
0: Κυρία Χαλικιά, μαθαίνουμε από τους δικηγόρους, πια των πρώην υπουργών, ότι, μάλλον να διευκρινίσω πρώτα απ' όλα το εξής για όσους και όσες μπήκαν τώρα στην συντροφιά μας. Προφανέστατα υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή άνθρωποι συμπατριώτες οι οποίοι πήραν παράνομα χρήματα. Είναι ένα θέμα αυτή η διερεύνηση και βεβαίως με πολλούς οι οποίοι, με κάποιους που ήδη καταλήγουν στη δικαιοσύνη και άλλους που θα παίρνουν δρόμο για τη δικαιοσύνη, και άλλο πράγμα η δημιουργία πολιτικού σκανδάλου, δηλαδή να η προσπάθεια τεκμηρίωσης ότι η κυβέρνηση του διεφθαρμένου Μητσοτάκη με τους διεφθαρμένους υπουργούς συνέβαλαν στην διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος. Αυτό με το οποίο ζήσαμε τον τελευταίο μήνα με τους 11, τους 11 βουλευτές και δύο πρώην υπουργούς, οι οποίοι, για τους οποίους μάλιστα έγινε τόσο μεγάλος ντόρος, κυρία Χαλικιά.
8: Μάλιστα.
0: Και καταλήγουμε σε μια πραγματογνωμοσύνη την οποία παραγγέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία πραγματογνωμοσύνη συντάσσεται από την κυρία Τιχεροπούλου, που είναι και αυτή διοικητικός τέλεχος και έχει προβληθεί ως ιέρια της καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία όμως έκθεση πραγματογνωμοσύνης αθώνει τους δύο πρώην υπουργούς, ναι, ως προς την εμπλοκή τους και στην διερεύνηση του οικονομικού κόστους που θα αναλογούσε σε κάθε, γιατί λέγανε για 1,5 εκατομμύριο ζημιά, μόλις σε 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τους 11 βουλευτές, για τους οποίους το ποσό δεν είναι καν σε κακούργημα, δεν είναι πάνω από 120.000 ευρώ, αλλά είναι ζήτημα αν όλα μαζί το ποσό το οποίο μπορεί να καταλογιστεί αγγίζεται τα 10.000 ευρώ. Ας πούμε στην περίπτωση μαθαίνω του κύριου Τσιάρα είναι μόλις 300 ευρώ. Ναι. Δεν πήγε όμως ο φάκελος, δεν πήγε η πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή. Αυτό είναι τεράστιο θέμα.
8: Βεβαίως. Αυτό είναι το πρώτο πολύ σοβαρό θέμα του χειρισμού της δεύτερης δικογραφίας. Δηλαδή ότι στάλθηκε η δικογραφία πριν να πάρει την πραγματογνωμοσύνη.

0: Αν η εισαγγελέας που υπέγραψε και έστειλε τη δικογραφία θεωρούσε ότι της χρειαζόταν πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε να το κάνει πριν. Διότι αλλιώς, αν είχε τουλάχιστον αυτήν για την οποία έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την ουσία της πραγματογνωμοσύνης, και θα σας εξηγήσω.
1: Βεβαίως θα μας εξηγήσετε.
0: Και δεν αφορά τους βουλευτές οι επιφυλάξεις μου. Έτσι θα είχε αποφύγει τα κακουργήματα και όλα αυτά τα οποία έστειλε.
1: Πρώτα απ' όλα τον πολιτικό ντόρο, κυρία Χαλική, αλλά μισό λεπτό πριν πάμε να. Εσείς θα σχολιάσετε τεχνοκρατικά τα πράγματα. Μην σας μπλέκω εγώ με το πολιτικό σκέλος. Κύριε Γαλή, ξανάρχομαι σε κάτι για το οποίο σας είχα φιλοξενήσει και το είχατε πει σε εκείνες τις ταραγμένες ημέρες. Εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή συνηθίζουμε να πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα, όπως ακριβώς έγινε και με τα ξυλόλια στην τραγωδία των Τεμπών. Είχατε πει, κύριε Γαλή, ότι όταν έστελε το φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να έχει μελετήσει και να τεκμηριώσει γιατί ακριβώς κατηγορούνται οι βουλευτές και οι δύο πρώην υπουργοί, θυμάμαι. Είχατε πει.
2: Είχα πει ότι έπρεπε ο φάκελος να συνοδεύεται με σχέδιο κατηγορητηρίου. Είχαν όλο το χρόνο και το ελεύθερο, γιατί δεν απαγορεύεται για τους βουλευτές, να κάνουν την έρευνά τους, και εφόσον κατέληξαν ότι χρειάζεται δίωξη και ζήτησαν την άδεια από τη Βουλή, έπρεπε να έχουν το σχέδιο κατηγορητηρίου έτοιμο. Τα κακουργήματα δε ήταν και υποχρεωτικό από την νομοθεσία να υπάρχει το κατηγορητήριο. Και ξέρουμε όλοι ότι στη Βουλή δεν κατατέθηκε τίποτα από κατηγορητήριο. Αυτό ήταν που με έκανε εμένα να υποθέσω τότε ότι οι φάκελοι πήγαν στη Βουλή ελλιπείς. Πλέον επιβεβαιωνόμαστε πλήρως. Ζητήθηκε άδεια για δίωξη χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις για δίωξη. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, εδώ όμως έτσι στείνεται το πολιτικό θέμα με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και αυτά που έλεγε η κυρία Κοβέση, τώρα τα ακούμε κάπως περίεργα. Έτσι δεν είναι, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατόπιν εορτής ζητάει από την κυρία Τιχεροπούλου να γίνει πραγματογνωμοσύνη, η οποία τελικά πραγματογνωμοσύνη επί της ουσίας αθώνει αυτό το. Πώς να το πω. Και ακυρώνει όλη αυτή τον πολιτικό ντόρο.
2: Είναι δεδομένο πως όταν ζητάει κανείς άδεια δίωξης 11 ή 13 πολιτικών προσώπων, δημιουργεί εκ των πραγμάτων πολιτικό θέμα. Εκεί οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
1: Μάλιστα.
2: Και αν οι εξελίξεις δεν τον δικαιώσουν, εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Εκ παραλλήλου, η τοποθέτηση της κυρίας Κοβέσης στους Δελφούς ήταν εξόχως πολιτική. Ξεκίνησε από ένα κήρυγμα του τύπου πώς πρέπει και τι πρέπει να ενεργούν οι βουλευτές, για να καταλήξει να πει ότι όποιος δεν θέλει την παράταση της θητείας των εντεταλμένων που μόνη της αποφάσισε παραβιάζοντας το ελληνικό σύνταγμα, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς εκτέθηκε και η κυρία Κουβέση και έδειξε ότι έχει προσωπική ατζέντα τελικά.
1: Ναι. Και τώρα, και κλείνουμε τη συζήτησή μας, συμβαίνει και κάτι άλλο τώρα, κύριε Γαλή. Θα μου πει κάποιος, μα τώρα το καταλαβαίνεις, Άρη, συμβαίνει πάντα αυτό. Αυτό όλο δεν δημοσιοποιείται, όλο αυτό που συζητούμε, πέραν από αυτήν την εκπομπή που το συζητούμε, πέραν από κανένα θέμα που έπαιξε η τηλεόραση του Sky ή και στο μαγκαζίνο εδώ το δικό μας. Εγώ βλέπω ότι πλην της εφημερίδας Μανιφέστο και άλλες έγκριτες εφημερίδες δεν έχουν γράψει γραμμή γι' αυτό.
2: Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο.
1: Παρακαλώ.
2: Λίγο πιο πολιτικό. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση τελικά απομάκρυνε από τα πόστα όλους όσους κατηγορήθηκαν φερόμενοι θεσμικά. Οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης αρθόταν πάνω να σκύψει πάνω στα θέματα, διάβαζε, και αν τοποθετούνταν με τον ίδιο τρόπο που τοποθετήθηκα και εγώ και εσείς και η κυρία Χαλικιά, σήμερα θα ήταν δικαιωμένα και αξιόπιστα πολιτικά κόμματα. Αρκέστηκαν σε κραυγές περί συμμοριών και σήμερα δεν έχουν που να κρυφτούν, ας το πω έτσι. Γι' αυτό και η σιωπή.
1: Ναι. Τώρα βέβαια από την άλλη η κυβέρνηση έχει χάσει 4-5 υπουργούς από αυτή την ιστορία, έτσι.
2: Έχει κερδίσει ηθικά όμως.
1: Ναι. Έχει κερδίσει ηθικά υπό την προϋπόθεση ότι φτάνει το μήνυμα στην κοινωνία. Φτάνει, τι να σας πω.
2: Θα φτάσει. Υπάρχει και μια κακή πλευρά εδώ.
1: Ναι.
2: Εάν πράγματι στους 13 υπάρχει και ένας ένοχος, ξέρετε, αυτός θα καθαγιαστεί. Γιατί θα σκεπαστεί από τους 12 αδίκως.
1: Σωστό.
2: Έτσι αδικούν ορισμένοι θεσμοί, έτσι αδικούν και το έργο του.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλή. Καλημέρα σας.
2: Εγώ, καλημέρα.
1: Κυρία Χαλικιά, κάνω ένα ακόμη διάλειμμα και έρχομαι σε εσάς για να συζητήσουμε για την πραγματογνωμοσύνη και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Εννοείται. Βεβαίως, κάνω διάλειμμα εδώ και πάμε.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
5: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
4: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
5: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
4: Ταξίδια.
5: Προϊόντα τεχνολογίας.
4: Ποδήλατα.
5: Εισιτήρια.
4: Δωροεπιταγές.
5: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
4: Σπουδάζω.gr. Είκες, βρήκες, κέρδισες.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
13: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
14: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
15: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Κυρία Δήμητρα Χαλικιά, διατελέσας αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014. Θέλετε να πείτε κάτι για τα προηγούμενα και συνεχίσετε για ό,τι άλλο
0: θέλω να σας πω πραγματογνώμη. Δική μου τη γνώμη, βεβαίως. Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση.
1: Πώς το είπατε αυτό, το άκουσα.
0: Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση για αυτό που έχει γίνει. Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση στήριξε με πάθος την ιέρια της κάθαρσης, την κυρία Τιχεροπούλου. Όταν κατέθεσα στη Βουλή, αν το είχατε δει, δέχτηκα τρομερή επίθεση από συγκεκριμένο κόμμα και τις δύο εκπροσώπους, όπου με φώναζαν αναρμόδια, και ενώ η εισαγγελέας είχε βρει ότι αυτά που του έστειλε, κατέθεσα και διερευνούσε, ήταν σωστά, αυτές μου φώναζαν, μου μίλησαν πολύ άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Με πάθος την κυρία Τιχεροπούλου. Σήμερα όμως η κυρία Τιχεροπούλου αλλάζει την κατάσταση. Και λέει, γιατί την άκουσα και στη συνέντευξη, στο δρόμο τη βρήκανε, εχθές, και τι λέει, μα δεν έγινε τίποτα με τα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Όλα τα προβλήματα τα έκαναν οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΙΔ. Τους αλλάζει το αφήγημα και η κυρία Τιχεροπούλου τους αλλάζει το αφήγημα για να καλύψει ακόμη μία φορά τα δικά της πολύ μεγάλα παράνομα πράγματα που έχει κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να μιλήσω για ποιο λόγο έστειλα την αναφορά στο Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων εχθές και στην ίδια την κυρία Κοβέση, με κοινοποίηση και φυσικά στον πρόεδρο του προϋπολογισμού, της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι και στην Αθήνα και κάνουν την έρευνά τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κοιτάξτε, αυτή η δικογραφία είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Να σας το πω πολύ καθαρά όσο γίνεται, ότι όταν λέμε το 2021, σημαίνει ότι ξεκινάμε να πληρώνουμε το Σεπτέμβριο του 2021 και σταματάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Άρα οι πληρωμές για το 2021 πάνε και στο 2022. Αυτό λοιπόν που κοιτάει σε αυτή τη δικογραφία η κυρία Τιχεροπούλου είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021, όχι για το έτος 2021, για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου είναι αυτή η οποία είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021. Δηλαδή έχει υπογράψει την ορθότητα όλων των πληρωμών εκείνη την περίοδο. Αυτό, ας πούμε ότι είναι έτσι για την οικονομία της συζήτησης, ότι ήταν όλα ορθά, και σήμερα όμως τις δίνουν να κάνει πραγματογνωμοσύνη για την περίοδο που αυτή εκαθάρισε και πλήρωσε.
1: Άρα λέτε είναι και ελεγχόμενη και ελέγχουσα και εποπτεύουσα.
0: Αυτό είναι συστηματικό που γίνεται από την αρχή με την κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ έκαναν το μεγάλο λάθος. Θα σας πω δύο σημεία. Θα σας πω καταρχήν ότι η πραγματογνωμοσύνη είναι λάθος. Όχι για τα μηδέν και τέτοια. Έπρεπε να βγει και να πει πεντακάθαρα: όλοι όσοι είναι εδώ μέσα δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα, κανένας. Την έχω την πραγματογνωμοσύνη της και έχω και τη δικογραφία.
1: Ναι. Τους καλύπτει δηλαδή η κυρία Χαλκιά? Μισό λεπτό, μου δίνει άλλη διάσταση.
0: Ποιους καλύπτει?
1: Τους υπουργούς και τους...
0: Όχι. Κοιτάξτε τι κάνει. Έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα. Μηταράκης παραδείγματος χάρη, είναι εξόφθαλμο ότι ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει και κάποια άλλα, κρατάει ύξεις αφήξεις.
1: Ναι, ας πούμε
0: για, να μην...
1: για την Παπακώστα που την είχαμε ότι είναι κακούργημα.
0: Ναι, είναι λάθος.
1: Είναι λάθος. Είναι κάτι, λίγες χιλιάδες ευρώ δηλαδή. Δεν ξέρω και αν είναι και τόσο.
0: Όχι, η κυρία Παπακώστα δεν έχει καμία εμπλοκή για τίποτα.
1: Ναι, αλλά αυτή την είχαμε εμείς για κρεμάλα.
0: Ναι, αλλά έχει μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και εκεί λοιπόν αρχίζει η συγκάλυψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από μεριά της κυρίας Τιχεροπούλου για τη δικογραφία. Έχει προσπαθήσει στη δικογραφία να καλύψει αυτά που μπορεί να καλύψει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τι γράφει: δεν είχα πλήρη ενημέρωση. Μα πώς δεν είχες πλήρη ενημέρωση? Πραγματογνωμοσύνη πήγες να κάνεις. Δεν μπορείς να μετρήσεις πόσα είναι τα μουμουζίτα, αφού έχεις τους φακέλους του κτηνιατρίου που έχουν κατατεθεί στη βάση την κτηνιατρική. Μπορούσε να μετρήσει. Έβγαλε λοιπόν, ούτε ο Τσιάρας χρωστάει λεφτά. Ο κύριος Τσιάρας, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Χρωστάει. Το λέω με την έννοια ότι δημιούργησε προβλήματα.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε όμως τι κάνει. Αν σας πέσει στα χέρια σας η πραγματογνωμοσύνη, θα δείτε ότι έχει κάνει...
1: πέσει, αλλά δεν την καταλαβαίνω, κυρία Χαλκιά. Το δηλώνω, το ομολογώ δημοσίως.
0: Ναι. Έχει κάνει μια επιλογή η κυρία Τιχεροπούλου στους αγρότες της Ετωλοακαρνανίας. Και δεν το έχει κάνει για το Λιβανό, διότι χρησιμοποιεί το Λιβανό για να καλύψει τις δικές της παράνομες εγκρίσεις, και εξηγούμε. Θα σας πω δύο από αυτούς, δεν θα πω ονόματα φυσικά και αφήμη, οι οποίοι δυστυχώς για την κυρία Τιχερόπουλου βρίσκονται μέσα στην καταγγελία που κατέθεσα στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος τον προηγούμενο Μάρτιο. Τι γράφει η κυρία Τιχερόπουλου? Λέει ότι ο Γεωργός Χ δεν πληρώθηκε το 21, αλλά πήρε κανονικά το εθνικό απόθεμα το 22. Για να μας πει λοιπόν η κυρία Τιχερόπουλου, ο Γεωργός Χ, τι γράφει, ουδεμία πληρωμή έγινε το 21. Τι καταλαβαίνετε, δεν μιλάει για το 22 που τους πλήρωσε αυτή, αλλά χωρίς την παρέμβαση του Λιβανού, γιατί ο Λιβανός είχε φύγει, αλλά με παρεμβάσεις άλλων που πιστεύω ότι θα πει στον εισαγγελέα ποιες ήταν αυτές οι παρεμβάσεις, και θα πρέπει να πει αυτός ο συγκεκριμένος Γεωργός, την τελευταία φορά που πληρώθηκε την ενιαία ενίσχυσή του ήταν το 2018. Για να αιτηθεί λοιπόν εθνικό απόθεμα, που μια χαρά λέει η κυρία, το γράφει η κυρία Τιχερόπουλου, ότι πήρε το 2022, έπρεπε να έχουν περάσει, λέει ο νόμος, 5 χρόνια από τη στιγμή που πληρώθηκε. Περάσανε από το 18 ως το 22. Γιατί λοιπόν του έδωσε εθνικό απόθεμα η κυρία Τιχερόπουλου? Έτσι λοιπόν, προσέξτε, καλύπτει τον Υπουργό, δεν έγινε τίποτα, και ταυτόχρονα εμποδίζει να γίνει η πραγματική έρευνα για το αφημί που έχω καταθέσει. Το δεύτερο αφημί έχει να ασχοληθεί με δύο αδελφούς η κυρία Τιχερόπουλου, και όμως στην πραγματογνωμοσύνη μιλάει μόνο για τον ένα. Δεν μιλάει καθόλου για το δεύτερο. Γιατί δεν μιλάει? Γιατί ο δεύτερος τον είχε καταθέσει αίτηση με λευκές σελίδες στα μισθωτήρια και πληρώθηκε με παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος, που και αυτό έχει κατατεθεί, και οι οθόνες και τα πάντα, από τον κύριο Σαμαρά, υφιστάμενος της κυρίας Τιχερόπουλου, προφανώς με εντολή και δεν ξέρω ποιανού.
1: Χαλικιά, βομβαρδίζεται τώρα. Ναι,
0: ναι, okay, συγγνώμη.
1: Ναι. Όχι, όχι, καλά, ναι, ναι.
0: Έχουνε, ναι, και έχουνε πληρωθεί. Και τι λέει, δεν μιλάει καθόλου γι' αυτό, ναι.
1: Δεν μιλάει γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε. Μην πρέπει να δώσω, να παραδώσω σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Όχι, θα ξαναβγείτε, εννοείται. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Εκτός από το σκάνδαλο το διερευνητέο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Στη διαχείριση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και περιμένω.
1: Είναι σκάνδαλο. Είναι αυτό, δεν λέτε?
0: Βεβαίως.
1: Είναι σκάνδαλο. Όχι, όχι, μισό λεπτό, ξαναπώ πάλι, να το ξαναπώ, ότι έχουμε σκανδαλώδη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ με την κυρία Τιχερόπουλου.
0: Ακριβώς.
1: Που υπογράφει την πραγματογνωμοσύνη. Συνεχίζουμε τις επόμενες μέρες. Θα σας καλέσω. Θα έρθείτε να τα πείτε με λεπτομέρειες όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Τώρα αρχίζει το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, χαίρετε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από αυτά βέβαια η έγκριτη δημοσιογραφία δεν λέει κουβέντα. Δεν πειράζει, γι' αυτό υπάρχουμε εμείς εδώ. Θα λέγανε και οι Κύπροι αδελφοί μας, φιλούθια.
8: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα, τι κάνουν?
16: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
8: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
16: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
18: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
19: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
18: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
19: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
20: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
19: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
21: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
22: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
23: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
25: Η ώρα είναι 10.

0: 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά ανά τμήματα, στη Βολοφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Γλυφάδας, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνοια, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Καρολού Μάρνη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του ορμού, έχοντας απενεργοποιήσει τα ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του ορμού χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές αρχές. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσους καταβάλουν τέλη διέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους φρουρούς της Επανάστασης και ωφελούνται από υπηρεσίες τους. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Πάγο. Εν τω μεταξύ, σφοδρή επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε μέσω του ΣΚΑΙ υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε αμφιβολίες ακόμη και για όταν η ονομασία Ελλάς μπορεί να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε παράλληλα ότι δεν φοβάται τη μήνυση Ανδρουλάκη σχετικά για τις τοποθετήσεις του σχετικά με το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το δημόσιο. Μόνο αν είμαι σε κόμμα δεν θα πάω στο δικαστήριο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής.
2: Στη Eurobank.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με ανακοίνωση της ΑΕΚ, έκανε γνωστό πως την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκές για την νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τα ημιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται απόψε στις 8:15 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens τον ΠΑΟΚ στην έναρξη της ημιτελικής φάσης των playoff της Greek Basketball League. Στη Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στον Πειραιά για τον πρώτο τελικό, κάνοντας βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5, Μποφόρ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
2: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
3: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γελίες.
0: Ο φίλος μας ο Ηλίας. Ακούτε Sky 89,4, τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 28 ο Μάιος, το σωτήριον έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Διοσκουρίδης. Ο Διοσκουρίδης, αν τον δείτε στον δρόμο γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα μπέργκερ. Σύντροφε, μπέργκερ. Παγκόσμια, ναι, αλλά δεν βλέπω πρόθυμο το σύμπαν εδώ μέσα. Πρέπει να ξαναεπανέλθουμε στις απειλές για μαύρο. Σιγά σιγά, ναι. Ναι, για μαύρο. Στη δεύτερη θα το συζητήσουμε στο διάλειμμα και θα αποφανθούμε. Μπορεί να γίνει και ευνηδιαστικά. Πώς το κάνει το κέντρο, το εργατικό της Πάτρας, μπαμ, μπαμ και οικοδόμη και. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Μίτσος, ρε, ο φίλος, ο σύντροφος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας στην όμορφη πόλη στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, την Κόρινθο, το Λουτράκι, ολούθε. Τις καλημέρες μας στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο απέναντι. Καλημέρα από καρδιάς σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
2: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά.
0: Καλημέρα στο 18300 το ραδιοταξί Πάτρας, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη μας, 261-0205-205 το τηλέφωνο, κλήσεις το 18300 φυσικά το πενταψήφιο και η εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες παντού, ολούθε, στους φίλους μας, στους ταξιτζίδες και ιδιαίτερα στους ταξιτζίδες του 18300, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Η υπόλοιπη οδηγή, το νου μας στο δρόμο. Χθες είχαμε κάτι στον Ψαθόπυργο, ψιλοσοβαρό ήταν, έφυγε το αυτοκίνητο από το δρόμο μόνο του και με το χτύπημα που έκανε εκτός δρόμου ανατράπηκε το αυτοκίνητο. Μάλλον δεραπάρισε, δεν ανατράπηκε, να είμαστε ακριβείς, δεραπάρισε, βγήκε έξω. Δεν μπορούσαν, είχαν εγκλωβιστεί οι δύο επιβάτες στο ζευγάρι, το οποίο ευτυχώς δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά. Βεβαίως πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, αλλά έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί δεν μπορούσε να βγει από το αυτοκίνητο και πήγε η πυροσβεστική και άρχισαν να σπάνε τα μάξι, να το κόβουν. Ξέρετε τι γίνεται άμα συμβεί αυτό. Γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι έτσι καταστροφικά, αλλά προέχει ζωή, φυσικά δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τους βγάλαν τους ανθρώπους, πήγε και το ΕΚΑΒ εκεί και η αστυνομία, έγινε μια. Το νου σας στον δρόμο. Πώς έγινε αυτό τώρα στην παραλιακή, στο Ψαθόπυργο, εκεί δεν μπορείς δηλαδή και να θες να πας γρήγορα, δεν γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε. Γι' αυτό το νου σας στον δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνη οι αναβάτες. Και βεβαίως εμείς προτείνουμε να πάτε στην Ευβοίας 250, εκεί λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου δεξιά, θα δείτε ένα βενζινάδικο με σήμα ECO, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, θα δείτε πολλά ταξί εκεί, μπαίνετε μέσα, δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής, μπαίνετε μέσα για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει πολύ καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Και είναι μια αντλία που θα βάλετε, όλες είναι, αλλά από αυτή την αντλία που θα βάλετε θα το δείτε, είναι σφραγισμένη, πιστοποιημένη, ελεγμένη, οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, δεν υπάρχουν λογισμικά εκεί τα οποία, ξέρετε, μας κλέβουν κιόλας κανονικά. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ και αυτό θα το δείτε στο δίκτυο, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, προστατεύεται και η δική μας. Ευβοίας 250, παιδιά, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με σήμα ECO.
1: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Το mm-hmm. έχετε καταλάβει. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αφισβήτησαν.
3: Όλα τα παλιά.
1: Όλοι τον... Ναι, ναι. Εγώ ρετάλια τα λέω, γιατί η μαμά μου ήταν μοντίστρα.
0: Και τα λέει ρετάλια. Ο σύντροφος Καρανίκας, ο κολλητός του Αλέξη. Ο σύντροφος Καρανίκας λέει ότι ο Αλέξης στο reunion και όχι rebranding έχει μαζέψει ρετάλια. Εμείς λέμε ότι επειδή σε λίγες ώρες, στις 4 ώρες θα θέλετε να φάτε, από τις 12 το μεσημέρι και μετά θα ανοίξει για να σας φροντίσει, για να θεραπεύσει την πείνα σας, η Μελένια. Στην Κορίνθου 23, δεξιά στην Κορίνθου, εκεί στη στάση, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία, είναι η Μελένια, ο νέος της χώρος, ανανεωμένη και πάντα γευστική. Σπιτικά μαγειρευτά, παιδιά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνετε επί τόπου, αν επιθυμείτε, ή μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt έρχονται στο σπίτι σας. Τηλεφωνήστε όμως, κάντε και αυτό, 2611-911-822, επαναλαμβάνω, 2611-911-822, από Δευτέρα έως Σάββατο, 12 με 6 το απόγευμα. Τα ετοιμάζουν οι άνθρωποι της Μελένιας, περνάτε, διπλοπαρκάρετε απέναντι, κανονικά και με τον νόμο, δεν σας μιλάει κανένας, μπαίνετε μέσα. Παίρνετε το φαγητάκι σας και φεύγετε προς την κατεύθυνση που εσείς θέλετε.
1: Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει πάρει σχεδόν όλους τους ολιγάρχες με τα μίντια. Προφανώς δεν τα βρήκανε με το Μητσοτάκη και τα έχουν βρει με τον Τσίπρα. Οπότε όπως βλέπουμε, κανάλια, εφημερίδες, site. Να μην
3: θα τον παίξουν, λέτε. Θα τον προβάλλουν.
1: Τον παίζουν και τον προβάλλουν.
0: Χτες που το άκουσα, τώρα θα σε καρφώσω. Τώρα συνειδητοποίησα τι έχει συμβεί και εδώ μέσα την ώρα της εκπομπής παίζεις Τσίπρα συνεχώς. Τώρα το κατάλαβα. Έχεις έρθει σε συμφωνία με το δικό σου.
4: Φτιάχνουμε έχει... ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Έτσι. Γι' αυτό ψάχνω να βρω πότε θα παίξεις Μητσοτάκη και τον έχεις ξεχάσει και παίζεις συνέχεια Τσίπρα. Έχεις... Τώρα το κατάλαβα. Αυτό έχει συμβεί εδώ μέσα. Έχετε έρθει σε συμφωνία. Καλά γέροντα κύριε. Καλά.
5: Εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Αλλά...
3: Κυριάκο! Λοιπόν...
0: δεν σώζεσαι με τίποτα. Έχεις έρθει σε συμφωνία. Το λέει ο Καρανίκας. Σε κάρφωσε ο Καρανίκας. Λοιπόν, η Κάρνα είναι μαζί μας. Είναι η πρότασή μας για να βάλετε κάτι στο τραπέζι σας από κρέας ή προϊόντα του και να το αγοράσετε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Να τις ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνας. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία, η Κάρνα, είναι μαζί μας και ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
6: Ούτε μετεκλογικά σας αφορούν οι συζητήσεις για συνεργασίες.
7: Καθόλου.
6: Τι πάει για αυτοδυναμία το νέο κόμμα στις εκλογές?
7: Αυτή είναι η στόχευση. Αυτός ο φορέας δεν έχει καμία ανάγκη να παρακαλέσει ή να επιδιώξει συγκλήσεις με κανέναν άλλο φορέα αυτή τη στιγμή.
8: Και αν τα ποσοστά είναι τέτοια που θα πρέπει να γίνουν συγκλήσεις.
6: Πρώτες δημοσκοπήσεις δίνουν ένα 12-13%.
7: Στόχος είναι το επόμενο διάστημα και θα έλεγα να δώσουμε χρόνο σε αυτή την κουβέντα. Στόχος είναι να στηριχθούμε απολύτως στις δικές μας δυνάμεις. Να δώσουμε χρόνο να μας δείτε πώς εργαζόμαστε σκληρά, να μας δείτε τι προγραμματικές θέσεις έχουμε, να δει ο κόσμος πώς σκοπεύουμε να διαβουλευτούμε μαζί του και από εκεί και πέρα θα δείτε ότι δεν υπάρχει ανάγκη τέτοιου είδους συνεργασίων.
0: Στέλεχος του Τσίπρα είναι της νέας ομάδας των πρωταθλητών, όπου από τώρα λένε δεν υπάρχει περίπτωση, θα είμαστε και αυτοδύναμοι. Όταν μιλάω για τον Τσίπρα τα μάτια του γυαλίζουν απέναντι. Παίρνει μια μορφή πράη, έτσι. Είναι πράος, είναι μια μορφή... Είναι ευχαριστημένο το παιδί απέναντι, δηλαδή για να το δείτε λίγο. Φέρτε του κάτι να φάει γιατί θα το κατεβάσει το διακόπτη. Και άμα θέλετε να φάτε, άμα θέλετε να χαλαρώσετε, άμα θέλετε να πιείτε ένα καφέ, άμα θέλετε να πιείτε ένα ποτό, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, εμείς σας προτείνουμε το Ταμτούμ στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα εκεί στην γωνία, στην προσιτή πολυτέλεια. Το Ταμτούμ είναι εκεί και για την εκδήλωσή σας και για να κάνετε ένα ξεχωριστό τραπέζι. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής και σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι οι αστυνομικοί στην Γαστούνη εντόπισαν τους δράστες του εμπρισμού του καταστήματος του πρώην Περιπτερά και μάλιστα με την ανακοίνωση που βγάλανε, με τις πληροφορίες που μας δώσανε, Οι άνθρωποι στην ασφάλεια του πύργου κάνανε εξαιρετική δουλειά και αυτά πρέπει να τα λέμε. Και είπαν ότι μας δώσαν την πληροφόρηση ότι οι κατηγορούμενοι, εν τω μεταξύ προσέξτε πάλι, είναι ανήλικοι μέσα, έτσι, είναι 5, οι 3 είναι ανήλικοι, είναι 16 ενώ ένας 16 και ο άλλος 15 ετών και 2 ενήλικοι, 5 στο σύνολο, προσέξτε, ολόκληρη συμμορία. Έτσι, Ρώμα εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, το ξέραμε την πρώτη στιγμή. Οι κατηγορούμενοι λοιπόν εκεί στη Γαστούνη πήγαν με αυτοκίνητο, όλα αυτά τα βρήκαν από κάμερες, πήγαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, πήραν σε πλαστικά μπιτόνια ποσότητα βενζίνης, πήγαν κοντά σε καταβλισμό στη Γαστούνη, βγήκαν από το αυτοκίνητο και πήγαν με τα πόδια στο κατάστημα. Εκεί έσπασαν το τζάμι στην πόρτα της εισόδου και βεβαίως σκόρπισαν τη βενζίνη, το έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του καταστήματος, έβαλαν φωτιά καταστρέφοντάς το ολοσχερός. Ο ένας από τους δύο ενήλικες είχε το ρόλο του επιτηρητή, πήγαινε με αυτοκίνητο και έκανε βόλτες γύρω-γύρω στην περιοχή προκειμένου να ειδοποιήσει έγκαιρα τους συνεργούς του σε περίπτωση που εντόπιζε αστυνομικούς για να μην τους συλλάβουν. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας πύργου τους ταυτοποίησαν, έχουν τα στοιχεία, συνελήφθησαν για τα περαιτέρω. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 του ραδιοταξί Πάτρας 18300 για να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας από το στούντιο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Η Κορίνθου έχει κίνηση, όπως και η Κανακάρη επίσης έχει αυξημένη κίνηση που τη δημιουργεί το διπλοπαρκάρισμα. Η Αγίου Ανδρέου έχει λίγες δυσκολίες. Η Όθωνος Αμαλίας είναι καλή. Η Γούναρη έχει κίνηση από Ψηλαλόνια μέχρι Αγίου Ανδρέου και εκεί υπάρχει έντονο διπλοπαρκάρισμα. Ακροτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου στο Φανάρι υπάρχει το μποτιλιάρισμα, το συνηθισμένο λόγο του σηματοδότη. Και τα έργα έχουν προχωρήσει προς τα Δεμένικα, Δημοκρατίας και Ειρήνης Φιλίας και έρχονται όσο πάει, δηλαδή καταλαβαίνουμε, έρχονται και προς τα μέσα. Έχουν φύγει από την περιοχή.
0: Μιλάμε για το φυσικό αέριο εκεί,
5: για
0: έτσι.
5: Για το φυσικό αέριο βεβαίως. Και δημιουργεί εκεί λίγο πρόβλημα. Είναι ακριβώς στη διασταύρωση, στο στρίψιμο για τα Δεμένικα Ειρήνης Φιλίας και εκεί υπάρχει ακόμα πιο μεγάλη δυσκολία τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι, όσοι μπορούν και έχουν εναλλακτική διαδρομή να την ακολουθήσουν γιατί υπάρχει ζήτημα εκεί, έτσι.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτά έχω να σας αναφέρω. Δεν έχω κάτι άλλο για σήμερα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια ευχόμαστε. Καλημέρα σας.
5: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Γεια σας. Στη Ζάκυνθο πιάσανε τον παπά που περακλώθηκε και άρχισε τους πυροβολισμούς σε πανηγύρι. Άρχισε τις μπαταριές ο παπάς μερακλωμένος, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, τον είδαν λέει κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι ήταν μπροστά στο περιστατικό, πήγε η αστυνομία, τον πιάσανε, αλλά την ώρα που πήγε η αστυνομία δεν κρατούσε το όπλο, κάνανε και έρευνα στο σπίτι του, αλλά δεν βρήκαν όπλο. Προφανώς ο παπάς το έχει κρύψει κατά την Αγία Τράπεζα. Λοιπόν, το πιάσα τον παπούλι. Αφέθηκε ελεύθερος βέβαια με εντολή εισαγγελέα για άσκοπους πυροβολισμούς είναι η κατηγορία και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. Μπορεί να κλώθηκε ο παπάς, τι να κάνουμε τώρα, άνθρωπος είναι και αυτός. Έτσι, μπορεί να είναι και κυνηγός. Έχω δει εγώ στα χωριά απέναντι στην Ανατολά Καρνανία παπά που κυνηγάει κανονικά. Κανονικότατα. Λοιπόν, εντάξει. Δεν γίνονται αυτά, δεν πρέπει, έτσι δεν το συζητάμε αυτό, αλλά μας κάνει εντύπωση λόγω του σχήματος. Λοιπόν, τα σοβαρά είναι από αύριο, ξεκινάει ο Γολγοθάς των οικογενειών, των παιδιών και των γονέων, το τονίζω αυτό, γιατί ξεκινάνε οι Πανελλήνιες. Θα ασχοληθούμε με αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι μια διαδικασία ψυχοφθόρα, είναι μια διαδικασία που πολλοί θεωρούν ότι κρίνεται το μέλλον του παιδιού και κατ' επέκταση και το μέλλον της οικογένειας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, μάλλον δεν είναι καθόλου έτσι. Αλλά δυστυχώς η ελληνική οικογένεια έχει ακόμα μέσα της τον καημό να δει το παιδί της, γιατί οι γονείς σίγουρα σε μια μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων έχουν περάσει δύσκολα και έχουν στερηθεί τη μόρφωση για διάφορους λόγους και θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Αυτό οδηγεί σε καταστάσεις πολλές φορές ανεξέλεγκτες, πιεστικές, ψυχοφθόρες. Ακόμα έχουμε στο μυαλό μας την είδηση από την Ηλιούπολη με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Έχουμε τέτοια θέματα. Έχουμε μεγάλες πιέσεις μέσα στην οικογένεια. Δεν χρειάζεται. Κρατήστε την ψυχραιμία σας. Αφήστε τα παιδιά μόνα τους. Ξέρουν αυτά. Πολλές φορές ξέρουν καλύτερα από εμάς. Πολλές φορές ξέρουν καλύτερα από εμάς. Μην τα πιέζετε. Και εκείνο που θέλω να πω είναι μην προσπαθείτε. Αυτά που εμείς δεν καταφέραμε στα νιάτα μας για διάφορους λόγους, μην αρχίσω τώρα, να τα πετύχουν τα παιδιά μας. Για να αισθανθούμε εμείς καλύτερα, ενώ αυτά να έχουν πιεστεί, γιατί έχω δει ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερήφανοι για τα παιδιά τους που μπήκαν στη σχολή που οι ίδιοι ήθελαν να μπουν, και από εκεί και πέρα αρχίζει το δράμα του παιδιού. Αρχίζει ένα παιδί το οποίο δεν τελειώνει ποτέ τη σχολή. Αρχίζει ένα παιδί το οποίο σπουδάζει αυτό και δουλεύει αλλού. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι καθόλου ακριβές πως ό,τι σπουδάσεις σε αυτό επάνω θα κάνεις και επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ζωή γράφει σενάρια. Τουλάχιστον να σας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και σε μεγάλο βαθμό την ψυχική και πνευματική μας υγεία. Των παιδιών μας πρωτίστως και δευτερευόντων εμάς των γονέων. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Λοιπόν, θα μας πάει σε διάλειμμα ο σύντροφος Γκύρης για να επιστρέψουμε με το θέμα των Πανελληνίων, να ακούσουμε διάφορα πράγματα από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τη διαδικασία από μέσα.
9: Καλημέρα!
10: Καλημέρα!
9: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
10: Ναι.
9: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
10: Φιλάκια πολλά.
11: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
12: Sky 89,4.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
14: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
16: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
17: Κατάστημα.
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
20: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Sky 89,4.
11: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
21: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
22: Όχι!
23: Δεν έχει αντέγια, έχει όχι τώρα.
24: Καλησπέρα ρε φίλε.
21: Καλημέρα.
24: Παρακαλώ.
21: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
22: Κατάριψε τον! Δεν είναι τσιφλίκης εδώ πέρα. Άντε να πούμε το έχουν δει.
0: Λοιπόν, για να πάμε στα των Πανελληνίων. Το χαμόγελο του παιδιού έκανε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, σύντομο, και δίνει οδηγίες στην οικογένεια. Είναι πολύ χρήσιμο, παρακαλώ πολύ να τις αποστηθήσετε κυριολεκτικά.
25: Αυτές τις μέρες λαμβάνουμε πολλές κλήσεις από εσάς τους γονείς που τα παιδιά σας δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλήνιες εξετάσεις δοκιμάζουν όχι μόνο ένα παιδί, αλλά και τους γονείς του. Είναι μια περίοδος με μεγάλη ένταση και μεγάλο άγχος. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας. Διατηρήστε την ηρεμία στο σπίτι. Είναι πολύ βασικό να μην διαταραχθεί κάτι στη ρουτίνα τους. Υπενθυμίστε τους ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν κρίνει την αξία τους. Αποφύγετε εκφράσεις που θα δημιουργήσουν επιπλέον άγχος στο παιδί. Στις συζητήσεις σας με το παιδί είτε με άλλους μπροστά στο παιδί, μην αναφέρεστε αποκλειστικά στις εξετάσεις. Δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας στο παιδί, ακόμα και αν δεν θέλει να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Αποφύγετε τις συγκρίσεις. Το κάθε παιδί κάνει τη δική του προσπάθεια. Εξηγήστε στο παιδί σας πως η τωρινή συνθήκη των εξετάσεων είναι προσωρινή, πως θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του να κάνει τις επιλογές του. Ευχόμαστε καλή δύναμη, πάνω απ' όλα με ψυχραιμία, σε εσάς και τα παιδιά σας. Η γραμμή SOS 1056 είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, είναι δωρεάν και υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι για να μπορέσετε να μιλήσετε για το σας επισχολεί.
0: Ακούσατε κάτι πολύ σημαντικό, είναι το βίντεο του χαμόγελου του παιδιού για τις Πανελλήνιες. Κρατήστε 2-3 σημεία, ένα εκ των οποίων είναι να κόψετε τους καυγάδες, αν υπάρχουν, γιατί οι άνθρωποι είμαστε, τα ζευγάρια τσακώνονται, είναι η καθημερινότητα σκληρή, δεν το συζητάμε, αλλά αυτή την περίοδο με τις Πανελλήνιες είναι καλό, ακούσατε και από τους ειδικούς του χαμόγελου του παιδιού, τους ψυχολόγους, ακούσατε ότι σταματήστε τις εντάσεις μέσα στο σπίτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα παιδιά είναι σφουγγάρια έτσι κι αλλιώς και αυτά δεν είναι καλό να γίνονται, ιδιαίτερα τώρα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που έχει ξεκινήσει, αλλά από αύριο ξεκινάει η κορύφωσή της και θα συζητήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα γι' αυτό. Και επίσης αυτό το εσχρό που κάνουμε ως γονείς είναι να συγκρίνουμε. Κοίτα ο Μίτσος ή κοίτα η Κατερίνα του Τάδε, εξαιρετική μαθήτρια. Εμείς αυτά κομμένα. Στράτος Στρατηγάκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, μαθηματικός καθηγητής, πανέμπειρος άνθρωπος στα εκπαιδευτικά και κυρίως στις Πανελλήνιες, είναι στο τηλέφωνο και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος. Κάθε χρόνο είναι πρόθυμος να μας δώσει και να ακούσετε τις συμβουλές του.

0: εκείνο που πρέπει να πούμε είναι να πούμε για τους γονείς και για τα παιδιά πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει ένας θόρυβος για τις πανελλαδικές, ο οποίος δεν δικαιολογείται εκ των πραγμάτων. Μάλλον έχει ξεμείνει από τον καιρό που δίναμε εμείς εξετάσεις, όπου τότε πέρναγε ένα στους τρεις και τα πράγματα ήταν δύσκολα. Πέρυσι πέρασε το 70% των παιδιών σε σχολή. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, οι πιθανότητες είναι υπέρ των παιδιών. Δεν είναι οι πιο δύσκολες εξετάσεις, όπως λένε, διότι αν δούμε τις εξετάσεις για τα πρότυπα που δίνουν τα παιδιά στην έκτη δημοτικού προς Α γυμνασίου, εκεί το ποσοστό επιτυχίας είναι κάτω από 20%. Καταλαβαίνετε ότι εκείνες οι εξετάσεις είναι πολύ πιο σκληρές, αλλά δεν λέει κανείς τίποτα για αυτές. Πάμε τώρα στις πανελλαδικές. Το ποσοστό επιτυχίας είναι 70%. Βεβαίως υπάρχουν οι εξαιρετικά περιζήτες σχολές, όπως είναι οι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές ψυχολογίες, όπου εκεί πρέπει να γράψεις πάνω από 16 για να έχεις τύχη. Σε όλα τα άλλα επιστημονικά αντικείμενα όμως πρέπει να πούμε ότι μπορεί κάποιος να σπουδάσει, υπάρχουν σχολές από 9 έως 19.000 μόρια. Ας πούμε, θέλει κάποιος να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που είναι πολύ μοδάτο τώρα. Θέλει να σπουδάσει πληροφορική, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, μαθηματικά, φυσική, φιλολογία, ιστορία, αρχαιολογία, φιλοσοφία. Όλα αυτά έχουν σχολές από πολύ χαμηλά έως πάρα πολύ υψηλά. Το πολύ χαμηλά καθορίζεται από την απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή, θέλεις νομική και δεν έγραψες πολύ καλά, θα πας Κομωτινή. Το τμήμα της Κομωτινής είναι εξαιρετικό, δεν το συζητώ.
1: Μάλιστα, είναι πραγματικά βεβαίως
0: εξαιρετικό.
1: Έχει βγάλει μεγάλους δικηγόρους.
0: Ναι, απλά το πρόβλημα είναι ότι είναι μακριά από τα αστικά κέντρα, οπότε
1: αυτό είναι το
0: βάζουν τελευταίο.
1: Τεράστιο πρόβλημα φέτος. Είπαμε, κάθε χρόνο το συζητάμε, κάθε χρόνο το λέτε, αλλά φέτος βλέπω, εγώ, η δική μου υποκειμενική άποψη είναι ότι έχει μεγεθυνθεί πάρα πολλές οικογένειες.
0: Το πρόβλημα το οικονομικό εννοείται.
1: Το πρόβλημα το οικονομικό που δυσκολεύει την οικογένεια να συντηρήσει ένα φοιτητή μακριά από το σπίτι του. Σε μια σχολή, σε ένα πανεπιστήμιο που είναι εξίσου καλό με τα κεντρικά πανεπιστήμια. Και όμως μπορεί να μην μπορέσει να το υπηρετήσει η οικογένεια, να εξυπηρετήσει, να βοηθήσει, να συντηρήσει το φοιτητή, και αυτό τον αποκλεί από την επιλογή αυτού του πανεπιστημίου. Και αρχίζουν άλλες δυσκολίες μετά.
0: Ναι, και αρχίζει αυτό το να περάσω κάπου στο σπίτι μου και ό,τι να είναι.
1: Και ό,τι να είναι, βασικό.
0: Αυτό το ό,τι να είναι ουσιαστικά συνήθως οδηγεί σε εγκατάλειψη των σπουδών. Σας το λέω τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Το πρώτο πράγμα είναι να μπορέσει το παιδί να σπουδάσει αυτό που θέλει, το επιστημονικό αντικείμενο. Το δεύτερο είναι η πόλη. Τώρα, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έτσι και αλλιώς το παιδί τους ξέρουν ότι θα φύγει για να πάει να σπουδάσει σε άλλη πόλη. Εκεί δεν υπάρχει καμία επιλογή, τέλος.
1: Ναι.
0: Είναι οικογένειες που δεν έχουν στον τόπο τους, ας πούμε, μια οικογένεια που μένει στον πύργο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αναγκαστικά το παιδί θα φύγει και θα πάει σε μια άλλη πόλη.
1: Η πιο κοντινή είναι η Πάτρα. Υπάρχει και η Καλαμάτα με άλλες σχολές, μετά τα Γιάννενα και βεβαίως η Αθήνα. Έτσι, δηλαδή,
0: να σας πω κάτι, δεν έχει μεγάλη σημασία αν θα είναι Πάτρα ή Κομωτινή. Αυτό θα μετράει μόνο τρεις φορές το χρόνο που το παιδί θα πηγαίνει, έρχεται Χριστούγεννα, Πάσχα και διακοπές. Το οποίο σταδιακά θα εκλείψει. Δηλαδή, την πρώτο χρόνο θα έρθει τρεις φορές, το δεύτερο θα έρθει δύο και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν είναι να πάει Ξάνθη για να περάσει πολιτικός μηχανικός, αν αυτό θέλει, να πάει Ξάνθη από το να πάει Πάτρα.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν μπορεί δηλαδή να πάει Πάτρα.
1: Ναι, ναι. Παίζουν ρόλο και οι επιδόσεις, τα μόρια και
0: ακριβώς,
1: γενικότερα.
0: Το θέμα είναι αν θέλει να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός. Αυτό μας
1: και ας πάει στην Ξάνθη. Εσείς λέτε και το λέτε χρόνια τώρα και εγώ το ακούω πάρα πολύ. Αν δεν πάει το παιδί εκεί που επιθυμεί, υπάρχει πιθανότητα σφοδρή να εγκαταλείψει τις σπουδές του ή να κάνει ένα μεγάλο κύκλο ετών για να τελειώσει όπως τελειώσει, εν πάση περιπτώσει.
0: Να σας πω, προχτές μιλούσα με μια κοπέλα η οποία έχει περάσει μηχανικός πληροφορικής. Λοιπόν, σε μια πόλη μακρινή. Και μου έλεγε θα εγκαταλείψω τη σχολή κλπ. Μέσα στη συζήτηση βγαίνει ότι αυτό το κορίτσι έχει καταπληκτικές επιδόσεις στις γλώσσες, έχει ταλέντο στις γλώσσες, δηλαδή μιλάει και διδάσκει κορεάτικα, να καταλάβετε. Δεν μιλάμε τώρα για γαλλικά, αγγλικά και τέτοια. Λοιπόν, και της λέω γιατί πήγες στο τέταρτο πεδίο στα οικονομικά. Α, γιατί μου είπαν ότι από εκεί θα βρω δουλειά. Μα δεν θα έβρισκε ποτέ δουλειά.

0: δουλειά όταν θα γινόταν κακή σε αυτό που θα σπούδαζε και τελικά δεν πρόκειται να τελειώσει τη σχολή της, γιατί δεν της αρέσει, δεν μπορεί δια της βίας να διαβάζεις κάτι. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Άρα βλέπετε, το να επιλέξεις να σπουδάσεις αυτό που θέλεις είναι το πρώτο κρίσιμο, το δεύτερο είναι η πόλη, το τρίτο είναι αν θα βρεις δουλειά.
1: Μάλιστα. Και αν θα βρεις δουλειά και πάνω στο αντικείμενό σου. Πολλοί, πάρα πολλοί έχουν σπουδάσει κάτι άλλο και δουλεύουν κάπου αλλού. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Επειδή ο κόσμος αλλάζει γύρω μας, καλό είναι να προσαρμόζονται τα παιδιά στα καινούργια δεδομένα κάθε φορά. Το πτυχίο τους ουσιαστικά είναι ένα απλά όπλο για να βγουν στη ζωή. Και μάλιστα διάβαζα προχτές μία δήλωση του CEO της Nvidia, που έχει ένα περίεργο όνομα, λίγο κινέζικο, δεν το θυμάμαι απ' έξω, συγχωρέστε με, ο οποίος έλεγε τελικά δεν έχει καμία σημασία τι θα σπουδάσουν τα παιδιά. Ναι. Τόσο απλά.
1: Τώρα θέλω να ακούσουμε μαζί κάτι το οποίο αλίευσα από το Instagram. Είναι μια μητέρα. Λέει κάτι σε ένα βίντεο. Λέει, απευθύνεται προφανώς στις οικογένειες των παιδιών που δίνουν πανελλήνιες. Και θέλω να μου το σχολιάσετε. Είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Την έχουμε κάνει δυο μας ως ένα κλάδι από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Αλλά τώρα για ακούστε τι έτσι και το συζητάμε.
2: Ένα γιο που είναι 17 χρονών και δεν θα δώσει πανελλήνιες φέτος. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Από επιλογή. Δεν δήλωσε καν την προοπτική του να δώσει πανελλήνιες, για να μην έχει κανένας τέτοιες προσδοκίες. Και πηγαίνει σε τεχνικό λύκειο. Δεν θέλει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα. Και το μόνο πράγμα το οποίο έπρεπε να δουλέψω ήταν οι δικές μου πεποιθήσεις και προσδοκίες. Θα γίνει ψυχτικός. Θα κάνει μαθητεία και είναι ένα ήρεμο και χαρούμενο παιδί. Αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, ίσως πρέπει πρώτα απ' όλα να τα απελευθερώσουμε από την ανάγκη να εκπληρώσουν τις δικές μας προσδοκίες. Ας τους δώσουμε λίγο χώρο να αναπνεύσουν. Έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους για να επιλέξουν το τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον. Και τις περισσότερες φορές θα βρουν αυτό που τους ταιριάζει. Όπως πολλοί από εμάς.
1: Σας ακούω.
0: 100% προσυπογράφω ότι είπε η κυρία. Δεν χρειάζεται καν συζήτηση. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ξεκάθαρα έτσι και δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σωστό από το να μην ζητάμε από τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά αυτό που θέλουν αυτά. Τόσο απλά.
1: Βλέπω πολλούς πάντως που αυτό δεν το κατανοούν. Θα κατηγορηθώ κιόλας επειδή το υποστηρίζω. Θεωρούν όμως ότι μπορούν τα παιδιά τους να κάνουν αυτά που δεν πέτυχαν οι ίδιοι. Κοιτάξτε, στην τότε εποχή.
0: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπερδεύουν διαφορετικές μεταξύ τους έννοιες. Είναι άλλη έννοια η ευτυχία και άλλη έννοια η επιτυχία. Λοιπόν, κυνηγάνε την επιτυχία. Πρέπει να σας πω ότι τα γραφεία των ψυχιάτρων είναι γεμάτα από πετυχημένα στελέχη επιχειρήσεων με αδρές αμοιβές που είναι δυστυχισμένα. Λοιπόν, αν θέλουν την επιτυχία, στην κυνηγήσουν. Το θέμα είναι ότι εμείς οι γονείς οφείλουμε να ευχόμαστε για τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα και όχι πετυχημένα.
1: Πάμε τώρα στα τεχνικά ζητήματα. Πώς ήταν η χρονιά φέτος η εκπαιδευτική και τι περιμένετε να γίνει στις πανελλήνιες από πλευράς θεμάτων?
0: Η εκπαιδευτική χρονιά είναι κάθε χρόνο και χειρότερη. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, είναι χειρότερη διότι τα παιδιά ξεφεύγουν όλο και περισσότερο. Βλέπετε τα επεισόδια βίας που είναι καθημερινό φαινόμενο πια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Φυσικά,
1: δεν θέλουμε κιόλας.
0: Ναι, τα επεισόδια βίας δεν είναι μόνο στα παιδιά, είναι και στους μεγάλους. Εδώ πλακώνονται στη μέση του δρόμου για μια θέση παρκαρίσματος.
1: Σωστό.
0: Έτσι, άρα μην τα ρίχνουμε όλα ότι φταίνε τα παιδιά. Από εκεί και πέρα το εξεταστικό σύστημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο, διότι κάθε χρόνο προσθέτουν σχολές στην κοινή ομάδα. Τι σημαίνει αυτό, να σας το εξηγήσω? Ότι υπάρχουν οι σχολές της περιφέρειας έχουν αδειάσει λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Και επειδή λοιπόν έχουν αδειάσει, τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας? Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να τις γεμίσει. Έτσι λοιπόν τα τμήματα έρχονται και λένε να εντάξεις τη σχολή μας και σε αυτό το πεδίο. έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη δεξαμενή υποψηφίων οι οποίοι μπορεί να ζητήσουν τις σπουδές στη σχολή. Πρώτο και καλύτερο σε αυτό είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο προσπαθεί να καλύψει τα κενά που έχει στη Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, εντάσσοντας τις σχολές αυτές και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα που είναι πολύ μεγάλο είναι το πρόβλημα της αδικίας. Δηλαδή φανταστείτε ότι ένα παιδί το οποίο διεκδικεί μια θέση στην Ευελπίδων από το δεύτερο πεδίο έχει εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, και το παιδί που διεκδικεί θέση στην Ευελπίδων από το τέταρτο πεδίο έχει σε μαθηματικά, πληροφορική, οικονομία. Η πληροφορική και η οικονομία είναι πολύ πιο εύκολες από τη φυσική και τη χημεία. Άρα έχει αυξημένες πιθανότητες το παιδί αυτό να περάσει από το τέταρτο πεδίο και όχι από το δεύτερο.
1: Ναι, αλλά όταν μπει στη σχολή θα αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα, διότι θα του χρειάζονται εκείνα που δεν έχει μάθει.
0: Ακριβώς. Πέραν του προβλήματος που θα έχει...
1: Και θα αρχίσουν τα φροντιστήρια, τα πανεπιστημιακά. Απίστευτο, έτσι.
0: Ναι. Πέραν του αυτού του προβλήματος θα έχει φάει και τη θέση του άλλου του παιδιού που ήξερε φυσική.
1: Βεβαίως.
0: Χημεία.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό με τις κοινές σχολές είναι ένα δράμα, διότι ουσιαστικά τι κάνουμε... συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, τους βαθμούς στη φυσική και τη χημεία με τους βαθμούς στην πληροφορική και στην οικονομία, και λέμε θα μπει αυτός που έγραψε καλύτερα, μα είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη. Τα παιδιά από το δημοτικό μαθαίνουν ότι μήλα και πορτοκάλια δεν τα συγκρίνουμε. Εμείς λοιπόν τα συγκρίνουμε, βάζουμε το παιδί που έγραψε καλύτερα ανεξαρτήτως του ποιο μάθημα είναι αυτό, και τώρα έχουν φτάσει οι σχολές, οι κοινές, δηλαδή αυτές που δηλώνονται από περισσότερα από ένα παιδί, να αποτελούν το 45% των σχολών του μηχανογραφικού, το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι είναι άδικος ο τρόπος εισαγωγής και κοντεύει να γίνει στις μισές σχολές. Παλαιότερα, πριν 10 χρόνια, οι σχολές αυτές ήταν το 27% και έχει εκτιναχθεί στο 45%. Βλέπουμε λοιπόν ότι το προβληματικό σύστημα εισαγωγής που έχουμε γίνεται όλο και πιο προβληματικό και κανείς δεν κάνει τίποτα. Τι σημαίνει τώρα κανείς δεν κάνει τίποτα, για να πούμε και τι δηλώνουνε. Άκουσα, ας πούμε, τον κύριο Τσίπρα που είπε
1: θα καταργήσει πανελλήνιες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς? Δεν ξέρουμε.
1: Με ένα νόμο και να έρθουν.
0: Ναι, άκουσα τον υπεύθυνο της παιδείας του ΠΑΣΟΚ. Θα φέρουμε το εθνικό απολυτήριο. Τι θα είναι αυτό, πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, δεν το ξέρουμε. Ακούω την κυβέρνηση η οποία επί 7 χρόνια έχει υποσχεθεί το εθνικό απολυτήριο και ακόμα δεν έχει πρόταση. Το ανέθεσε σε 106 σοφούς, οι οποίοι θα βγάλουν ένα πόρισμα το οποίο πιθανόν να το υιοθετήσει. Πώς θα γίνεται όλο αυτό, κανείς δεν ξέρει.
1: Δηλαδή, 106 σοφοί.
0: Ναι. Έχει φτιάξει μια επιτροπή 106 ανθρώπων.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν,
1: 106 άνθρωποι, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι λένε θα αλλάξουμε τις πανελλαδικές, θα κάνουμε. Δεν έχει κανείς πρόταση, δεν έχει κανείς σχέδιο. Εκείνο που όλοι προσπαθούν να αντιγράψουν από άλλες χώρες είναι να μετράνε οι βαθμοί του σχολείου. Το οποίο είναι σαφές ότι είναι πολύ σωστό, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να το ανεχθεί αυτό.
1: Τι σημαίνει? Εδώ πλακώνω τη γονείς με τους δασκάλους άμα δεν του βάλεις 20 και του βάλεις 18.
0: Ακριβώς. Ακεί ήθελα να φτάσω.
1: Τι είναι αυτό να...
0: Λοιπόν, και εκτός αυτού, φανταστείτε ότι όσες φορές προσπάθησαν να μετράνε οι προφορικοί βαθμοί, βάζουν από δίπλα και την προσαρμογή του προφορικού στο γραπτό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι αν το παιδί είχε προφορικά 18 και έγραψε γραπτά 12, το 18 γίνεται 15. Δηλαδή του αλλάζουν τον προφορικό. Αυτό είναι η ομολογία του ελληνικού κράτους, ότι δεν γίνεται σωστά η βαθμολόγηση των προφορικών. Τόσο απλά. Γιατί αν γινόταν σωστά δεν θα χρειαζόταν η διαδικασία αυτή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα, το οποίο δοκιμάστηκε και απέτυχε, γι' αυτό φτάσαμε στο να μην μετράει βαθμοί του σχολείου. Τώρα θέλουν να το επαναφέρουν, θα αποτύχει ξανά και θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Θέλω να πω λοιπόν ότι αντί να λύνουν τα προβλήματα που έχει το σύστημα εισαγωγής, προσπαθούν να φέρουν μοντέλα απ' έξω τα οποία δεν μπορούν να κουμπώσουν στην ελληνική κοινωνία, διότι η ελληνική κοινωνία κακά τα ψέματα έχει προβλήματα. καχυποψία. Δεν εμπιστεύεται κανείς κανέναν άλλον. Τόσο απλά.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι, είναι μια παθογένεια η οποία δεν επιτρέπει πράγματι να γίνονται αυτές οι αλλαγές. Κάπου εφαρμόζονται, αλλά εκεί που εφαρμόζονται τα παιδιά δεν κάνουν φροντιστήρια. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ γίνονται διάφορες συναλλαγές μέσα στο δημόσιο σχολείο. Κυρίως στο δημόσιο σχολείο. Συναλλαγές, ναι. Κανονικές. Δηλαδή ο μαθητής ο οποίος κάνει και ιδιαίτερο με το μαθηματικό του το απόγευμα στο σπίτι, απολαμβάνει υψηλότατων βαθμών και άλλων προνομίων έναντι του μαθητή ο οποίος πηγαίνει σε ομαδικό φροντιστήριο και δεν ενέδωσε στην προτροπή του καθηγητή ή του κύκλου του καθηγητή. Κοίτα, έλα να σου κάνει ο κύριος Θόδωρος ένα φροντιστήριο, θα περάσεις, θα είναι μια χαρά, θα μπεις. Καταλάβατε.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, είναι...
1: Τα έχω ζήσει εγώ στο ρεπορτάζ, αυτά τα έχω ζήσει στο πετσί μου, αυτά, καταλάβατε, τα έχω ζήσει. Απλά οι γονείς, εδώ που τα λέμε φταίνει και οι γονείς, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Δεν φταίνε μόνο οι καθηγητές, αυτοί φταίει. Δεν φταίει μόνο το σύστημα, φταίει και ο γονέας. Επαναλαμβάνω, του βάλε 18 του δικού μου και 20 του δικού σου, θα πάω να τον πλακώσω τον κερατά, γιατί δεν. Αυτό. Έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Όλα αυτά δυστυχώς παίζουν μέσα.
1: Μην τρελαθούμε. Το θέμα είναι λοιπόν ότι φτάνουν τα παιδιά μας αύριο το πρωί, τα παιδιά του κόσμου να ξεκινήσουν ένα Γολγοθά, οι οικογένειες ένα Γολγοθά και εδώ είμαστε. Τι πρέπει να γίνει, τι περιμένετε ότι θα γίνει στις φετινές πανελλήνιες που άκουσα προηγουμένως και έχετε απόλυτο δίκιο ότι το φετινό εξεταστικό σύστημα είναι το χειρότερο από πέρσι. Έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε, απλά ελπίζω να μην έχουμε καμιά στραβή με τα θέματα.
1: Δηλαδή, και ξαναβγαίνουν οι σύλλογοι πάλι και φωνάζουν, έτσι.
0: Ναι, να μην υπάρχουν ασάφεις, να μην υπάρχουν λάθη, γιατί όλα αυτά ουσιαστικά δημιουργούν προβλήματα.
1: Η Επιτροπή είναι η ίδια η Επιτροπή.
0: Δεν ξέρουμε, η Επιτροπή είναι απόρριτη κάθε χρόνο.
1: Άλλο τούτο, ναι.
0: Ναι, γιατί, και όχι, κοιτάξτε, δεν είναι κακό, είναι γιατί...
1: Για την προστασία τους.
0: Βέβαια, τους περιμένει όλη η Ελλάδα να κάνουν ένα λάθος για να αρχίσει να τους βρίζει. Αν ήταν και συγκεκριμένα γνωστοί, θα δέχονταν απειλές το ένα το άλλο. Οπότε καλύτερα που είναι κρυφά τα ονόματα και δεν τα ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Ελπίζω, αυτό είναι λοιπόν, μια ανάγνωση.
0: Ναι, ελπίζω να μην έχουμε κάποια σάφια, κάποιο πρόβλημα με τα θέματα και να κυλήσει ομαλά το όλο πράγμα.
1: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε. Θα το συζητάμε το φαινόμενο και ό,τι προκύψει. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κακή χρονιά δεν θα στιγματιστεί έτσι περαιτέρω από μόλις είπατε τους κινδύνους, από αυτούς τους κινδύνους. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Στρατηγιάκη. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Αυτές τις μέρες λαμβάνουμε πολλές κλήσεις από εσάς τους γονείς που τα παιδιά σας δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλήνιες εξετάσεις δοκιμάζουν όχι μόνο ένα παιδί, αλλά και τους γονείς του. Είναι μια περίοδος με μεγάλη ένταση και μεγάλο άγχος. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας. Διατηρήστε την ηρεμία στο σπίτι. Είναι πολύ βασικό να μην διαταραχθεί κάτι στη ρουτίνα τους. Υπενθυμίστε τους ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν κρίνει την αξία τους. Αποφύγετε εκφράσεις που θα δημιουργήσουν επιπλέον άγχος στο παιδί. Στις συζητήσεις σας με το παιδί είτε με άλλους μπροστά στο παιδί, μην αναφέρεστε αποκλειστικά στις εξετάσεις. Δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας στο παιδί, ακόμα και δεν θέλει να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Αποφύγετε τις συγκρίσεις. Το κάθε παιδί κάνει τη δική του προσπάθεια. Εξηγήστε στο παιδί σας πως η τωρινή συνθήκη των εξετάσεων είναι προσωρινή, πως θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του να κάνει τις επιλογές του. Ευχόμαστε καλή δύναμη, πάνω απ' όλα με ψυχραιμία, σε εσάς και τα παιδιά σας. Η γραμμή SOS 1056 είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, είναι δωρεάν και υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι για να μπορέσετε να μιλήσετε για το σας επισχολεί.
1: Μάλιστα. Το νου σας. Εγώ έχω μια φωτογραφία της Μαρίας που όταν έδινε πανελλήνιες, έχω ξυπνήσει το πρωί, δεν κοιμήθηκε το παιδί όλη τη νύχτα, έδινε ένα σοβαρό μάθημα, δεν θυμάμαι πιο ακριβώς, και τη βρήκα 5 η ώρα το πρωί, 4.30 που ξύπνησα, γιατί λέω να δω αν κοιμάται, να είναι κοιμισμένη απάνω στο γραφείο, απάνω στα βιβλία. Την έχω βγάλει φωτογραφία. Πτώμα. Απάνω στα βιβλία. Και λέω, αξίζει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Έχω καιρό να βάλω στελάρα. Έχω καιρό. Και βάζω ένα αγαπημένο παλιό τραγούδι λαϊκό. Νιώθω μια κούραση βαριά, λέει ο Στέλιος Καζατζίδης, και είναι το τραγούδι με το οποίο φεύγουμε σήμερα στα pick-up του συντρόφου έφεδρου γέροντα Κωνσταντίνου Γκύρη. Να είστε όλοι καλά, ραντεβού αύριο την ίδια ώρα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Η ώρα είναι 11.
2: Sky 89,4.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων νωρίτερα, έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του Νοτιού Ιωνίου Πελάγους, κατέθεσαν οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από την Chevron ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Σε δήλωσή του, ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου σημειώνει ότι η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μία ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις προοπτικές της χώρας, σημειώνει ακόμα ο κ. Παπασταύρου. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του αναμένεται να καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Πάγο. Σφοδρή επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε μέσω του Σκάι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε αμφιβολίες ακόμα και για το αν η ονομασία Ελλάς μπορεί να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα και τη σημαία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε επίσης ότι δεν φοβάται τη μήνυση Ανδρουλάκη για τις τοποθετήσεις του σχετικά με το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το δημόσιο. «Μόνο αν είμαι σε κόμμα δεν θα πάω στο δικαστήριο», τόνισε και υποστήριξε ότι δεν απέδωσε ποτέ ποινικές ευθύνες στον κ. Ανδρουλάκη. «Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως», τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προκλητική ηρωνία, γυναικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε μεταφερθεί για θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου. Ο κ. Μιλωνάκης συνεχίζει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης της χώρας μας. Κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη είναι ένας από τους τρεις ληφθέντες του χθεσινού περιστατικού με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στον Κηφισό. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα Πέμπτη. Σήμερα μία μέρα πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την Παρασκευή, που και επισήμως είναι η πρώτη μέρα του τετραημέρου, γιατί είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Πια Δημήτρη, σε αυτούς τους ρυθμούς κινούμαστε, νομίζω.
1: Κάποιοι δεν, εξόδου,
0: όμως, κάποιοι δεν κινούνται όμως σε αντίστοιχους ρυθμούς και είναι η πολιτική, διότι αυτή η εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα που είχαμε έντονη πολιτική δραστηριότητα, νέα κόμματα, παλαιά κόμματα τα οποία δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν, δηλώσεις, ξεδηλώσεις, μηνύσεις πολιτικές, αντιπαραθέσεις.
1: Έχει πολλές ουρές. Αλλά πρώτα απ' όλα, εκτός από την καλημέρα μας, να εκφράσω την έκπληξή μου για την ταχύτητα των δημοσκοπήσεων.
0: Πριν πεις για τις δημοσκοπήσεις, να πω ποιον ακούτε. Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Στούμπο, που είναι έκπληκτος με την ταχύτητα των δημοσκοπήσεων, όπως σας προείπε.
1: Και τον Γιώργο Μουρούτη, που είναι επίσης έμπειρος από τις δημοσκοπήσεις και πολλά άλλα.
0: Θα συζητήσουμε και συμφωνώ μαζί σου.
1: Καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα. Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια δεν είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης, αλλά μας έκανε τη μεγάλη τιμή να είναι κοντά μας η κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία έχει επιμεληθεί την εκπομπή. Ό,τι δεν σας αρέσει είναι ευθύνη δική της. Στην μουσική μας επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό κέντρο οι κυρίες Ρούλα Βρετάκου και Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε, όπως κάθε μέρα, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας skyradio.gr. Πατάτε το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Τα διαβάζουμε στο στούντιο απευθείας και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800 170 έως 174. Έλεγες για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, να πούμε περαστικά στον συνονόματο Γιαννήρη.
0: Θα είναι αύριο πρωτοθέως.
1: Είναι μένω έκπληκτος που απουσιάζει, δηλαδή. Όντως.
0: Είναι πιθανότερο, να είναι ο Γιαννήρης εδώ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αν τον αναζητήσει οποιοδήποτε.
1: Δεν πιστεύω να τον ματιάσαμε, επειδή λέμε
0: σίγουρα
1: ότι είναι πολύ εργαλείο.
0: Λοιπόν, αλλά σίγουρα το ματιάσετε κι εσείς.
1: Να τον ξεματιάσουμε, λοιπόν. Να βρούμε κάποιον που να ξεματιάζει, όπως λέγανε οι παλιοί.
0: Δεν στόχα ότι πιστεύει στο μάτι.
1: Όχι, βέβαια, δεν πιστεύω, αλλά
0: βέβαια μπορεί να είναι η νέα οπτική πολιτική, οπότε να γίνει και έτσι της μόδας, trendy, όπως προσπαθεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα, γιατί εκεί θέλω να σε πάω.
1: Όλο εκεί θέλω να με πας, αλλά τώρα επειδή είπαμε για τα ματιάσματα, για τα ματιάσματα, να δεις που θα σε πάω εγώ τώρα, θα σε πάω στην Αμερική, διότι θυμήθηκε ότι το σύμβολο του CBS, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα μεγάλο μάτι.
0: Βεβαίως.
1: Α, είδες.
0: Το
1: και,
0: μάτι.
1: Και
0: το
1: είδα
0: μάτι.
1: Ότι κατάφερε εκεί ο φίλος μας ο Τραμπ να κοπεί άλλη μια εκπομπή. Υποτίθεται, λέει,
0: δεν
1: για οικονομικούς λόγους.
0: Δεν κόπηκε ακριβώς.
1: Καλά.
0: Ολοκλήρωσε τον.
1: Εντελώς συμπτωματικά.
0: Από την άλλη, όμως, έχεις δίκιο. Δηλαδή, οποιοδήποτε πολιτικός με τέτοια επιρροή παρεμβαίνει στα προγράμματα, είτε με σχόλια οποιοδήποτε καναλιού, είναι ντροπή, είναι αδιαφορά.
1: Και μια σειρά κινήσεις των ιδιοκτητών γενικώς δείχνουν έτσι μια φιλική προσέγγιση στον Τραμπ, να μην το πω αλλιώς.
0: Πιέζονται. Οι ιδιοκτήτες πιέζονται οικονομικά, πιέζονται πολιτικά, πιέζονται ηθικά, εντός εισαγωγικών. Είναι θέματα τα οποία θεωρούσαμε ότι τα έχει λύσει ο φιλελεύθερος τρόπος, η φιλελεύθερη δημοκρατία του ελληνικού κόσμου.
1: Τι να λύσει. Εδώ είδαμε και την ανοιχτή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου του φίλου μας του Τραμπ, που τον χειροκροτάγανε κάθε τόσο και λιγάκι. Το έχεις ξαναδεί εσύ αυτό? Έχει ξεπεράσει και το προηγούμενο υπουργικό.
0: Το είχα δει σε κάτι χώρες, λοιπόν, οι οποίες δεν φημίζονται για την δημοκρατικότητά τους.
1: Έχει μπερδέψει, χώρες, έχει μπερδέψει τα παιδάκια που είχε βάλει, ο Κινέζος ηγέτης τα παιδάκια να κουνά τις σημαίες. Έχει βάλει και τους υπουργούς του να κουνά τις σημαίες. Πάλι καλά που δεν είχε τον υπουργό δικαιοσύνης εκεί να κουνάει τίποτα φίδια. Γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι, μου το έπανε αυτό.
0: Της δικαιοσύνης ή υγείας?
1: Της υγείας, συγγνώμη.
0: Έπιανε τα φίδια με τα χέρια του.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
1: Αυτός θα πιάνει, λοιπόν, τα φίδια.
0: Πάμε στις
1: εδώ κυκλοφοράνε.
0: Άσε τον Κένεντι τώρα και πάμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί μου λες ότι είχαμε χθες δημοσκοπήσεις. Εντάξει, εγώ θα σου πω την άποψή μου. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα πρέπει να γίνονται δημοσιεύσεις των δημοσκοπήσεων, θα πρέπει να γίνονται σοβαρά. Δηλαδή, δεν μπορεί να ανακοινώνεις λίγες ώρες μετά το κόμμα Τσίπρα μια δημοσκόπηση η οποία έχει γίνει πριν. Έχουν συλλεγεί τα στοιχεία και με αμφίβολο τρόπο πριν την ανακοίνωση του κόμματος. Έτσι δεν είναι?
1: Ταχύτητες, υπερβολικές ταχύτητες. Τέλος πάντων, όλα κρίνονται.
0: Όλα κρίνονται. Όλα κρίνονται πάντως.
1: Είναι και το εμπορικό στη μέση, γιατί σου λέει: εγώ τώρα, εσύ αύριο, ο άλλος μεθαύριο, να προλάβω εγώ.
0: Είχα μια συνομιλία τις προηγούμενες ώρες με τον Δημήτρη Μαύρο, τον δημοσκόπο, ο οποίος ήταν και.
1: Διαρκείας και προσεκτικός.
0: Πέραν αυτού, είναι επικεφαλής, τον έχουν ορίσει οι ίδιοι δημοσκόποι της Ελεγκτικής Επιτροπής Δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, μιας επιτροπής που οφείλει να ελέγχει αν οι δημοσκοπήσεις είναι έγκυρες, αν πληρούν τις προδιαγραφές που οι ίδιοι οι δημοσκόποι μέσω των διαφόρων καταστατικών τους έχουν θέσει, εάν τηρούν τους κανόνες διοντολογίας της ΕΣΟΜΑΡ. Βεβαίως, μας έλεγε ο κύριος Μαύρος ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουν την έρευνα, διότι η πολιτεία, προκειμένου να γίνει αυτή η έρευνα, πρέπει να υπάρχει καταγγελία, αλλά και η πολιτεία δεν έχει δώσει τα μέσα, τα εργαλεία στους δημοσκόπους και προφανώς τα χρήματα, γιατί πόρους χρειάζεται κάποιος να κάνει μια τέτοια έρευνα για να βάλει τους κανόνες σε νέα βάση. Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει μια βάση, θα πρέπει να μπει ένα νέο πλαίσιο.
1: Τώρα που είμαστε και στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, δεν βλέπω να μπαίνει πλαίσιο.
0: Αλήθεια.
1: Είναι από τα ζητήματα που θα έπρεπε να έχει συζητηθεί, όπως και πολλά άλλα ζητήματα. Η σοβαρή αποτύπωση σε πανελλαδική βάση, όπως λέμε, των κυκλοφοριών, των μέσων, των εφημερίδων, των ηλεκτρονικών εκδόσεων και πάει λέγοντας. Πράγματα που έχουν γίνει σε άλλες χώρες, αλλά τόσο να μην το πάμε εκεί. Εγώ μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, όπου με την ταχύτητα που είχε, τέλος πάντων, αυτό που αποτύπωσε είναι μια αναδιανομή. Και νομίζω ότι η αναδιανομή ήταν αναμενόμενη ανάμεσα σε μια σειρά πολιτικά σχήματα, ιδιαίτερα και στην περιοχή της ευρύτερης αριστεράς μετά την επισημοποίηση του κόμματος Τσίπρα. Γιατί περί κόμματος Τσίπρα μιλάμε, έξι, Ελλάς, παίζει και η ιστορία της φασαρίας με το Ελλάς, με τα διάφορα συνθήματα και τα ισασιότητα.
0: Εντάξει, είπε κάτι εφιέστατο ο Μητσοτάκης εχθές, ότι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη και κράτησε μόνο το Ελλάς. Νομίζω ήταν εφιές.
1: Εντάξει, είναι τσαχπίνικο, δεν ξέρω να το επεξεργάστηκε ο ίδιος.
0: Από τη στιγμή που το είπε, εντάξει, το χρεώνεται, το πιστώνεται το ίδιο.
1: Ναι, είπαμε ότι είναι δημόσιο, έτσι. Εντάξει, το παίζουμε. Από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως, στην πραγματικότητα νομίζω ότι η συνέχεια δείχνει ότι θα είναι πολλά τα ζητήματα, όχι μόνο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άλλωστε σήμερα το ακούσαμε και στις ειδήσεις, θα καταθέσει την επίσημη κίνηση, όπως λέμε, στον Άριο Πάγο για το σχηματισμό του κόμματος, την επίσημη κατάθεση. Αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι, αν μου έκανε κάτι εντύπωση για να το συνεχίσω με το κόμμα του Τσίπρα και τη δημοσκόπηση, εκτός ότι είναι δεύτερο, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό σε μια πρώτη αποτύπωση. Άλλωστε, όταν δείχνουν μια σειρά δημοσκοπήσεις να ελαχιστοποιείται η όποια αποτύπωση του ΣΥΡΙΖΑ και στην προκειμένη δημοσκόπηση να είναι εκτός Βουλής, είναι λογικό να καταγράφει μια περιοχή ευρύτερης αριστεράς ο κύριος Τσίπρας με ένα γύρο στο 15, λέω χοντροκομμένα. Νομίζω έχει μια λογική, θα δούμε και τη συνέχεια. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν φαίνεται μια λογική, πώς να το πω, αποτύπωσης από άλλες πλευρές.
0: Δηλαδή,
1: νομίζω ότι τώρα, εντάξει, πολύ χαμηλή αποτύπωση δείχνει στον κύριο Βελόπουλο αμέσως, παρότι καταλαβαίνω ότι θα συμπιεστεί ο κύριος Βελόπουλος από την κυρία Καριστιανού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας, το έχουμε ξανασυζητήσει. Και εντάξει, τα υπόλοιπα είναι αναμενόμενα, ότι δεν θα υφίσταται νίκη, δεν θα υφίστανται Σπαρτιάτες, δεν θα υφίστανται.
0: Αλλά να σου πω όμως, άσε να τα δούμε επισήμως με τις δημοσκοπήσεις και να μην κρίνουμε
1: δεν
0: μόνοι μας.
1: Εγώ,
0: δεν
1: μην
0: βιαζόμαστε. Όμως αυτό που λες έχει βάση. Δηλαδή, ότι τα κόμματα αυτά απευθύνονται στο ίδιο κοινό που έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Θες να αφήσουμε τα πολιτικά για το δεύτερο σκέλος, τον κύριο Τσίπρα.
1: Καλύτερα.
0: Βασικά, γιατί θα έχουμε και τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη να συζητήσουμε για την αποτύπωση την επικοινωνιακή του κόμματος Τσίπρα, αλλά και το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον. Είδα σήμερα, Δημήτρη, δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις που για μένα θεωρώ ότι είναι σημαντικές και θετικές. Η πρώτη είναι ότι έχουμε την ανακοίνωση ότι πλέον οι συντάξεις θα βγαίνουν το πολύ σε 30 μέρες και το πολύ σε 60 μέρες αν είναι διαδοχικά ταμεία, τα ταμεία τα οποία, από τα οποία δικαιούται σύνταξη ο κάθε συνταξιούχος. Και το λέω αυτό διότι σου θυμίζω στο παρελθόν, την περίοδο των μνημονίων, οι συντάξεις για να βγουν κάνανε 2, 3, 3,5 χρόνια και οι άνθρωποι περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Μια βαριά κατάσταση.
0: Βέβαια. Και νομίζω αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Κωστή Χατζηδάκη, το συγκεκριμένο.
1: Με προλάβες,
0: τη συγκεκριμένη σωστό. Μεταρρύθμιση. Και αθόρυβα την έκανε και την έκανε όμως. Και τότε σου θυμίζω
1: περπάτησε
0: ότι
1: αυτό,
0: είχε βάλει και δικηγόρους εξωτερικούς για να το τρέξει.
1: Έκτακτες
0: συνεργασίες και είχε ακούσει και κριτική. Να πούμε τα καλά ότι όταν
1: ήταν
0: γίνονται
1: ένα
0: πρέπει
1: αποτελεσματικό
0: να
1: βήμα.
0: Αποδίδονται. Όπως επίσης άλλο ένα καλό νέο είναι το ζήτημα της γραφειοκρατίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα γίνει το αυτονόητο, ότι το κράτος για να διεκπαιρεώσει τις υπηρεσίες δεν θα ζητάει από τον πολίτη να προσκομίζει όλα τα δικαιολογητικά, όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, αλλά το ίδιο θα κάνει τη δουλειά του περίφημου client service, δηλαδή να μαζεύει τα χαρτιά, να μαζεύει τα δικαιολογητικά και εκείνος να είναι υπεύθυνος. Ο πολίτης, εκείνο το κράτος δηλαδή, να είναι υπεύθυνο. Ο πολίτης αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή και ότι έχει όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, δηλαδή να αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη έναντι της διαδικασίας.
1: Ας υλοποιηθεί πρώτα.
0: Νομίζω σε ένα βαθμό γίνεται, γιατί στις τράπεζες για παράδειγμα όταν κάνεις μια πράξη παλιά σου ζητούσε 10 χαρτιά, τώρα κάνει άμεση άντληση των στοιχείων από τις διάφορες υπηρεσίες και βλέπεις ότι γίνεται αυτό. Μακάρι θα μειωθεί πάρα πολύ παραγωγικός χρόνος από αυτόν που σπαταλούν και οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις. Κάτι άλλο που διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες που είναι και καλό από μία πλευρά αλλά και κακό είναι ότι πλέον 1 στα 3 ευρώ που μπαίνουν στην ελληνική οικονομία προέρχεται από τον τουρισμό, άμεσα ή έμεσα. Άμεσα είναι το 13% του ΑΕΠ μας από το τουριστικό προϊόν και έμεσα είναι, όπως σας είπα, το 30 με 34%. Είναι καλό νέο γιατί πάει καλά ένας κλάδος της οικονομίας μας και είναι ανταγωνιστικός προφανώς, οπότε γίνονται και εκεί επενδύσεις, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που προσανατολίζεται και σε σπουδές και σε εξειδίκευση και σε ανάδειξη καλύτερη του τουριστικού προϊόντος. Είναι βέβαια και κακό γιατί, όπως θα έλεγες και εσύ, είναι μονοκαλλιέργεια, είναι μονοκολόρε, πώς το λες στα ιταλικά. Σωστά δεν το λέω?
1: Καλά το πας, εντάξει.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Είναι της μόδας γενικά αυτά, έτσι. Mm-hmm. Ενώ τα μονόχρωμα, για να συνεννοηθούμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, το ξαναπάω στο Τσίπρα, το πήγε στο δίχρωμο.
1: Μα πιο πολύχρωμο το είδα, αλλά εντάξει. Πιο πολύχρωμο.
0: Εντάξει. Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή.
1: Αλλά έχει πολλές επαναλήψεις. Έχει αρκετές επαναλήψεις.
0: Έχεις δίκιο. Διάβαζα όμως σήμερα στην Καθημερινή και θα το σχολιάσουμε μετά. Θα το ρωτήσω τον κύριο Βαρδουλάκη. Διάφορους επαγγελματίες της γραφιστικής που σχολιάζουν το σήμα του κυρίου Τσίπρα. Και μεταξύ μας δεν μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την σχεδιαστική αποτύπωση. Αντιλαμβάνονται την ανάγκη την πολιτική, όμως λένε ότι είναι πολύ πρόχειρο. Φτηνό σχεδιαστικό τέχνασμα το χαρακτηρίζει ο κύριος Παπάζογλου. Ευτελές, κακό, φτηνό λογότυπο επίσης. Θέλω να σου πω ότι είναι κακή υποδοχή από τη διαφημιστική αγορά του σήματος. Όμως αντιλαμβάνονται όλοι την σημασία, την πολιτική.
1: Εγώ θα έλεγα το σαματά που έκανε πέτυχε ούτως ή άλλως και οι κριτικές και οι αρνητικές και οι όποιες πιο εξειδικευμένες. Δεν είναι εκείνο το βασικό. Το βασικό είναι ότι πολύ γρήγορα πολλοί κόσμος έμαθε για αυτή την ονομασία, άσχετα πώς την κρίνει και πώς τη σχολιάζει. Άρα ένα στόχος που είναι επικεντρωμένος κυρίως εκεί, μέτραγε ο αντίστροφος χρόνος και τα λοιπά, ακόμα και στη συγκέντρωση προχθές, νομίζω ότι αυτό το πέτυχε. Τώρα από εκεί και πέρα πόσο επιτυχημένο θα είναι το περιεχόμενο, όχι μόνο των λέξεων, αλλά και μια σειρά άλλες συζητήσεις, είναι μια πιο μεγάλη συζήτηση. Ας πούμε εμένα μου έκανε εντύπωση τώρα αφού με ξαναπηγαίνεις εκεί, δεν το θεωρώ μια πολύ έτσι... πώς να το πω, επίδειξη ανοιχτής λογικής και προετοιμασίας, το ότι ορίστηκαν 5 εκπρόσωποι τύπου.
0: Α, ναι. Θες να το σχολιάσω το βλέπω... μετά και με τον κύριο Βαρδουλάκη, και εμένα μου έκανε,
1: μου έκανε εντύπωση.
0: Okay. Αυτό.
1: Έχουν αλλά... ξαναγίνει διάφορα στο ΣΥΡΙΖΑ με 3 εκπροσώπους από ό,τι θυμάμαι.
0: Συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα. Συνήθως υπήρχαν 2 αναπληρωτές και ένας επικεφαλής.
1: Συνωστισμός νομίζω.
0: Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε να δώσουμε και μετά αμέσως τις ειδήσεις θα πάμε στον κύριο Βαρδουλάκη που θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και για τον κύριο Τσίπρα και για τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι λοιπόν, εγώ να σας πω για την Big Win.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
9: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
8: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
9: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
8: Ταξίδια.
9: Προϊόντα τεχνολογίας.
8: Ποδήλατα.
9: Εισιτήρια.
8: Δωροεπιταγές.
9: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
8: Σπουδάζω.gr. Πήκες, βρήκες, κέρδισες.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
12: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
11: Τελικά,
12: μείναμε.
11: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.

0: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Καλλιρόης λόγω τροχαίου, αλλά και στον άξονα Κόνονος, Ομυρίδου Κυλίτσης, στον Πειραιά. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου, κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy για σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογων ανθράκων και κίνηση που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων, έκανε λόγο ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις αλλά και για την εμπορική ναυση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα συνεχίζεται η θεραπεία του υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Για έξαρση γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Ζητά μεταξύ άλλων να αποδεσμευτεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη εφημερία του Σαββάτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 9 περιστατικά. Σημειώνει ότι πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδα συμβατής με λίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο παρατηρείται συχνά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 έναν στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα.
0: Και μαζί είναι ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης. Σας μιλήσαμε για τον κύριο Βαρδουλάκη πριν το διάλειμμα και για τη συζήτηση που θα έχουμε σε σχέση και με την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και το επικοινωνιακό του αποτύπωμα, αλλά και την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο απόψεις. Μία άποψη λέει ότι αν κάποιος κοιτάξει στο παρελθόν και στο παρόν, θα δει ότι το πολιτικό σκηνικό θυμίζει λίγο οι μέρες του 2015, δηλαδή με πρωταγωνιστές περίπου τους ίδιους. Αν προσθεθεί και κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα είναι ακόμα πιο κοντά σε αυτή τη λογική. Και η άλλη άποψη λέει ότι το πολιτικό σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό με τα νέα κόμματα. Κόμματα έρχονται, φεύγουν και τελικά κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως ρευστοποιημένο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Την άποψή σας θα θέλαμε, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Πιο κοντά στη δεύτερη

0: έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή στο εκλογικό σώμα την τελευταία διετία, τριετία. Μην τρέφουμε αυτά παρεσβεία, ότι η φριαλίδα γι' αυτό ήταν η ιστορία των Ντεμπών. Δεν ήταν ο λόγος τον οποίο έγινε, ήταν όμως η αφορμή η οποία εκδηλώθηκαν πάρα πολλές παθογένειες του συστήματος, έγιναν και διάφορα πράγματα εκεί, υπήρξε και εργαλειοποίηση, υπήρξε και πολλά πράγματα. Όλο αυτό έβγαλε ένα νέο κύμα έντονης αντισυστημικότητας στην επιφάνεια, το οποίο μετά με άλλες αφορμές οι οποίες προέκυπταν στην πορεία εκδηλωνόταν και έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε ένα τοπίο εντελώς πολυκερματισμένο, με μια κυβέρνηση η οποία μένεται ακόμα την πρώτη θέση, αλλά σε χαμηλό, με έντονα στοιχεία φθοράς, το οποίο είναι και φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια, έτσι μην είναι. Δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο αυτό.
1: Άρα το νέο δίπολο, κύριε
0: Χωρίς Πουλάκη. Και κανένα όμως, δεν υπάρχει δίπολο αυτή τη στιγμή.
1: Προσπαθώ να πω, η διαχωριστική γραμμή είναι συστημισμός, αντισυστημισμός.
0: Δεν μπορούμε να το πούμε τόσο απλουστευτικά, είναι το ένα, είναι το άλλο. Όμως υπήρξε ένα κύμα έντονης αντισυστημικότητας, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή την ιστορία των Ντεμπών. Όχι μόνο γι' αυτό. Αυτή είναι μια αφορμή εκδήλωση μια γενικότερη δυσαρέσκεια. Η οικονομική δυσκολία που βίωνε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού με την ακλήβετα πληθωριστική κρίση, όλα αυτά τα πράγματα έκανε κόσμο να μην αισθάνεται άνετα στην καθημερινότητά του. Οπότε όλο αυτό τροφοδότησε έναν ριζοσπασισμό και μια αντισυστημικότητα, η οποία από ένα σημείο και πέρα έγινε πλειοψηφική στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό άρχισε να εκδηλώνεται με ένα περίεργο τρόπο. Κανείς δεν μπορούσε να το εκφράσει, γιατί αυτό είχε αφετηρία και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Είχε πολλούς τρόπους με τους οποίους εκδηλωνόταν και πολλές αφορμές με τις οποίες έγινε στην επιφάνεια, την ίδια ώρα που τα πιο θεσμικά κυβερνητικά κόμματα είτε προσπαθούσαν να χαϊδέψουν αυτό το κλίμα, οπότε αλλίωναν και τη δική τους ρητορική. Και αυτό είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που τα συστημικά κόμματα έδειξαν μια καχεξία το τελευταίο διάστημα, την ίδια ώρα που και η κυβέρνηση ευθύρωταν μέσα από τη δεχή της καθημερινότητας. Οπότε φτάσαμε τώρα σε αυτό το περιβάλλον. Να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει στοιχεία φθοράς και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης να διαγωνίζονται μεταξύ τους, να συγκρούονται μεταξύ τους, να μην παίρνει κανένα από αυτά το πάνω χέρι και να αναπτύσσει δυναμική γύρω του για να αναδειχθεί σε δεύτερο πόλο, και όλο αυτό το πράγμα να μην έχει μια κατεύθυνση ούτε για το προς το που πρέπει να πάει η χώρα, ούτε στο πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Δεν το λες και ευχάριστο όλο αυτό το περιβάλλον.
2: Με την εμπειρία που έχετε, δεν σας κάνει τέλος πάντων μια κάποια εντύπωση ότι τα τελευταία 2 χρόνια, γκρόσο μόντο, βλέπουμε μεγάλα ανεβοκατεβάσματα, ταχύτερα θα έλεγα, σε σχέση με τον χρόνο και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, για μια σειρά κόμματα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τώρα σε σχέση με την κυρία Καριστιανού? Γιατί δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο το θέμα του κυρίου Τσίπρα και για την περιοχή που προσπαθεί να μαζέψει τώρα ο ίδιος. Ποια άλλα, να μην τα πιάσω. Και στην πραγματικότητα αυτή η πολυδιάσπαση που λέτε, αν από τη μια μεριά δείχνει ότι ο κόσμος είναι λίγο πιο ανοιχτός στο να δηλώνει κάτι ότι θα ψηφίσει ή να αλλάξει την ψήφο του, αλλά αυτές οι μεγάλες αλλαγές, θυμίζω και το ΠΑΣΟ κάποια στιγμή είχε φτάσει να είναι σε ένα υψηλότερο ποσοστό,
0: ναι,
2: γύρω στο 12, τα ανεβοκατεβάσματα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πάει λέγοντας του κυρίου Βελόπουλου, αυτά δεν δείχνουν και ένα πρόβλημα σε σχέση με την, πώς να το πω, την παρακολούθηση των επιλογών των πολιτών, ή πιστεύετε ότι είναι λογικά?
0: Είναι λογικά, γιατί ο κόσμος ξέρει τι δεν θέλει, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σαφές το τι θέλει. Ο κόσμος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του. Κατά περιόδους την εκφράζει κάποιος άλλος. Σε περιόδους πολύ μεγάλης έντασης, όπως είχαμε ας πούμε τότε την περίοδο των Ντεμπών, και υπήρχε μια πολύ μεγάλη οργή και πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση, τα κόμματα τα οποία είχαν την πιο έξαλλη ρητορική, δηλαδή κυρίως Κωνσταντοπούλου και μετά ο Βελόπουλος, ήταν αυτά που πήγαιναν και λίγο περισσότερο. Σε άλλες περιόδους που έχουμε ύφεση, είναι τα πράγματα έτσι λίγο πιο ήρεμα, ενισχύονται είτε τα πιο θεσμικά κόμματα, όπως είχε γίνει με το ΠΑΣΟΚ πριν από 1-2 μήνες, ας πούμε, που φάνηκε ότι ήταν το μόνο κόμμα που είχε μια κινητικότητα. Η κυβέρνηση επίσης αυξομειώνει την επιρροή της με βάση τη συγκυρία. Δηλαδή, την περίοδο με την έξαρση του πολέμου είχαμε μια άνοδο της κυβέρνησης, γιατί στα σημεία αυτά, άμυνα, εξωτερική πολιτική γενικώς πηγαίνει καλύτερα.
2: Σύνολη γενικότερη ανησυχία
0: ακριβώς συσπήρωνε. Τώρα τη βλέπουμε πάλι ότι μετά φάνηκε λίγο να αποσυσπηρώνεται. Έτσι είναι αυτά. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε λίγο τις χοντρές πινελιές. Υπάρχει μια ανησυχία. Υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Αυτά δεν αλλάζουν εύκολα. Έτσι, υπάρχουν κάποια στοιχεία υπεροχής κάθε πολιτικού πρωταγωνιστή. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα.

0: είναι ένα κλίμα το οποίο είναι ευμετάβλητο. Γι' αυτό θα σας έλεγα ότι στις δημοσκοπήσεις δεν θα πρέπει να δώσουμε και τόσο μεγάλη σημασία, όχι να τις απαξιώσουμε, ενώ δεν να τις πάρουμε και μετρητής τις έρευνες που θα βγουν αμέσως τώρα με την ανακοίνωση των κομμάτων. Νομίζω ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 με 3 κύκλους δημοσκοπήσεων, αυτές που κάνουμε ας πούμε, κάθε μήνα περίπου, για
1: άρα
0: να
1: από
0: δούμε
1: Σεπτέμβριο, που αλλάζει το κατά. Από Σεπτέμβριο ουσιαστικά θα
0: ή από Σεπτέμβριο ή θα έλεγα οι τελευταίες πριν τις διακοπές. Δηλαδή τώρα έχουμε Μάιο, θα βγουν οι πρώτες, μέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου θα βγουν οι δεύτερες, μέσα προς τέλη Ιουλίου θα βγουν οι τρίτες. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε μια εικόνα πώς πάει το πράγμα, με την έννοια και η σειρά πώς σταθεροποιείται, αλλά κυρίως η δυναμική. Δηλαδή ξεκινάει κάποιος με χ, είναι χ προς τα πάνω ή χ προς τα κάτω η δεύτερη έρευνα και η τρίτη έρευνα. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε η δυναμική. Δεν μας έφερε το απόλυτο νούμερο. Εγώ τουλάχιστον δεν δίνω σημασία στο απόλυτο νούμερο όταν έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό και αν αποφάσισε και που δεν συμμετέχει. Αλλά θα δούμε την τάση. Πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αυτό είναι που θα μετρήσει.
1: Μάλιστα. Για να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, με την εμπειρία, σας είπατε πριν για τη φθορά που έχει και το κυβερνητικό σχήμα, λογικό μετά από 7 χρόνια, ή τα επιμέρους θετικά ή τα επιμέρους συγκυριακά αρνητικά. Πώς εξηγείται όμως μια κατά βάση ανθεκτικότητα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις γύρω στο, λέω τουλάχιστον στην εκτίμηση ψήφου, γύρω στο 29, στο που έχω ντροκομμένα εγώ. Παρά τα προβλήματα, δεν έχει ξανασυμβεί ένα κόμμα κυβερνητικό να έχει 2 πρώην προέδρους και πρώην πρωθυπουργούς, ας το πούμε, σε σφοδρή κριτική απέναντί του, μια σειρά ζητήματα με τα σκάνδαλα κτλ. Δεν έχει μια ανθεκτικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς.
0: Ασφαλώς και έχει. Και είναι και εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο κυβερνά ήδη 7 χρόνια.
1: Έχει την ακρίβεια που είναι παρατεταμένη κλπ.
0: Ακριβώς, και παγκόσμιο φαινόμενο, και σε μια περίοδο που διεθνώς, αν δείτε τι γίνεται, υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες καταραίουν σε απειροελάχιστο χρόνο πλέον. Δεν είμαστε στις παλιές εποχές.
1: Κυβερνητικές κρίσεις κλπ.
0: Κύκλος, ας πούμε, κράτους 8 χρόνια. Τώρα κρατάει πολύ λιγότερο, ακριβώς επειδή έχουμε επιτάχυση της πολιτικής φθοράς, κυρίως λόγω social media και επικοινωνικής υπερέκθεσης, αλλά μην πλατιάσουμε τώρα. Ναι. Γιατί πρώτον, τι πιστώνεται στην Νέα Δημοκρατία? Πιστώνεται ότι με τα καλά της και τα κακά της κάπως η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Δεύτερον, όταν έχεις οικονομική ανάπτυξη σταθερή, ένα κομμάτι της οικονομίας το εισπράττει ακόμα και αν δεν το δηλώνει στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να έχουν τα νεύρα τους στην τσαντίλα τους για άλλους λόγους και στις δημοσκοπήσεις να εκφράζουν μια γκρινιά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος, ο καθένας στο σπίτι του και στη δουλειά του ξέρει τι γίνεται. Ξέρει αν πηγαίνουν τα πράγματα σχετικά καλά, ξέρει αν αισθάνεται μια σχετική ασφάλεια, ξέρει αν πληρώνει λιγότερους φόρους ή περισσότερους φόρους. Ξέρει εν πάση περιπτώσει τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε μια οικονομία η οποία στη μικροοικονομία λόγω της ακρίβειας δεν φαίνονται τα πράγματα τόσο αισιόδοξα, αλλά στη μακροοικονομία φαίνεται ότι και τα νούμερα πηγαίνουν καλά. Αυτό όλο το κλίμα λειτουργεί λίγο συνεκτικά για την κυβέρνηση. Άρα το ένα θα σας έλεγα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου θέλει να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Θέλει η χώρα κάπως να κυβερνηθεί. Οπότε αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο δεν θα στο πει ο άλλος εύκολα σε μια έρευνα, είτε ποσοτική είτε ποιοτική. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα πάψει να απασχολεί τον κόσμο μέχρι τελευταία στιγμή. Οπότε και αυτό λειτουργεί λίγο συσπηρωτικά για την Νέα Δημοκρατία. Συν φυσικά αυτά που τις καταλογίζει ο κόσμος ως θετικά. Ότι υπάρχουν μερικοί τομείς.
1: Είναι και το συγκριτικό.
0: Θεωρούν. Είναι και το συγκριτικό.
1: Δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Βέβαια, γιατί πάντα. Όχι με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς πρωταγωνιστές. Mm. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας. Όταν πας να ψηφίσεις το παραπάνω, είναι συγκεκριμένα τα ψηφοδέλτια.
1: Άρα να υποθέσω ότι το δίλημα που βάζει ο Πρωθυπουργός για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και ποιος θα εμπιστευτείτε σε σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι ένα επικοινωνιακά ή πολιτικά ορθό δίλημα για τον ίδιο. Δηλαδή έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
0: Ασφαλώς και είναι. Μα είναι σωστό αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να αποφύγει τη λογική ενός δημοψηφισματικού χαρακτήρα εκλογών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι πάμε. Αν είναι εκλογές, γίνεται δημοψήφισμα να μείνει να φύγει η κυβέρνηση. Προφανώς είναι περισσότερο αυτή που θέλει να φύγει. Αν όμως το δίλημα προσγειωθεί ως ότι παιδιά εδώ πέρα έχει τον Α ή το Β ή το Γ ή το Δ. Και προσγειωθεί λίγο, έρθει κοντά στην πραγματικότητα το δίλημα των εκλογών. Δηλαδή, ποιοι, με ποιους και πώς. Εκεί θεωρώ ότι αυτό βοηθάει λίγο περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι προσγειώνει τα πράγματα σε ένα πολύ σαφές πλαίσιο. Οπότε θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Απλώς αυτό στο στρατηγικό κομμάτι. Θεωρώ ότι στρατηγικά είναι σωστό αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός. Να πει και φυσικά να εξορκίσει το Μητσοτάκη σε χάος, το οποίο είναι Δεν ξέρω, το είπε κάποιος προφανώς θεωρώντας ότι βοηθάει την κυβέρνηση, αλλά της έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, έτσι. Και ευτυχώς που ο Μητσοτάκης ο ίδιος είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα και το ακύρωσε ο ίδιος. Όμως, είναι σωστό αυτά τα διλήμματα να μην τα βάζει ο ίδιος. Είναι προτιμότερο να τα βάζουν τρίτοι.
2: Έτσι. Σωστό. Σωστό.
0: Έτσι, αυτό σε ό,τι αφορά το τακτικό.
2: Πριν σας ρωτήσει ο Δημήτρης που κάτι θέλει να σας ρωτήσει, εγώ κλέβω το λόγο από το Δημήτρη Τούμπο να σας ρωτήσω με γρήγορη απάντηση. Θα θέλαμε, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Για τα δύο καινούργια κόμματα, ποιος κατά την άποψή σας κέρδισε τη μάχη των εντυπώσεων, ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καριστιανού, και την επικοινωνιακή δυναμική των παρουσιάσεων των δύο κομμάτων? Αν ήταν επαγγελματική δυναμική, αν πράγματι βοήθησε πολιτικά τα κόμματα αυτά ο τρόπος της παρουσίασης, τα σύμβολα και η ονοματοδοσία, πείτε μας την επιστημονική και την επαγγελματική σας άποψη.
0: Κοιτάξτε, του κυρίου Τσίπρα ήταν σαφώς πιο επαγγελματικό σε σχέση τουλάχιστον με αυτά τα οποία έκανε στο παρελθόν. Δηλαδή, φαινόταν ότι το είχε δουλέψει περισσότερο, όμως μην γελιόμαστε. Ειδικά ο κύριος Τσίπρας δεν θα κρυθεί από αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένα νέο πρόσωπο ή ένα νέο προϊόν που πρέπει να λανσάρεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 20 χρόνια πρωταγωνιστεί στην πολιτική μας ζωή. Είναι πολύ γνωστό πρόσωπο με τα θετικά του και τα αρνητικά του, και θα κρυθεί στο πεδίο της στρατηγικής και το πώς θα, το τι θα πει και το πώς θα γίνει. Θα
2: κρυθεί τα προβλήματα και πώς θα το packaging που λέμε, το αμπαλάζι έχει μικρή αξία κατά την άποψη.
0: Έχει μικρή αξία. Έχει μικρή αξία. Για έναν άλλον δεν θα είχε μικρή αξία. Για τον Τσίπρα τώρα, για τον Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι 20 χρόνια στο. Στο Παλκοσένικο, α πούμε, πρωταγωνιστικό ρόλο, προφανώς δεν θα κρυφτεί.
2: Η κυρία Καριστιανού.
0: Η κυρία Καριστιανού απευθύνεται σε ένα ακροατήριο, το οποίο μερικές φορές εμείς που ασχολούμαστε έντονα με την πολιτική δεν μπορούμε πάντα να αναλύσουμε και να καταλάβουμε σωστά. Ναι, εξέπεμπε ερασιτεχνισμό αυτό το οποίο έκανε. Είχε και μερικά στοιχεία τα οποία λίγο κάπως ξένιζαν. Όμως το κοινό στο οποίο απευθύνεται δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα είδε έτσι. Επίσης δεν θα κρυθεί μόνο από αυτό η κυρία Καρισιανού. Το πρόβλημα της κυρίας Καρισιανού είναι ότι ξεκίνησε με ένα ηθικό φορτίο, το οποίο της είχε προσδώσει η ιστορία των τεμπών, αλλά κάπου εκεί τελειώνουμε. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο για το τι πιστεύει. Τα υπόλοιπα τα οποία είπε ήταν καλλιοπλούσιος και υγιής, παραφτωχός και άρρωστος. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και πλέον θα φύγει από το προστατευμένο, εντός εισαγωγικών προστατευμένο περιβάλλον, με την έννοια ότι μέχρι τώρα δεν συγκρουόνταν, όλοι έλεγαν μαζί σου τον αγώνα σου. Και το έλεγαν οι πάντες. Είχε φτάσει σε σημείο που είχε δημοτικότητα 85% στην ελληνική κοινωνία. Πλέον αυτοί που την υποστήριζαν, τα κόμματα που την υποστήριζαν, θα την αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά. Και δεύτερον, ο κόσμος δεν την αντιμετωπίζει πλέον ως σύμβολο για να πέσει, να έχει τη δικαιοσύνη για μια ιστορία που αποτελεί εθνικό τραύμα. Αλλά θα περιμένουν κάτι άλλο να ακούσουν σε σχέση με τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Το να επιδιώκεις, το να λες μόνο ότι θα θέλω τη δικαιοσύνη, θέλω την ελπίδα, όλοι τα θέλουν αυτά. Δεν αρκεί από μόνο του.
2: Μία γρήγορη απάντηση, μία γρήγορη ερώτηση, κύριε
0: Βαγγελάκη. Θα κρυθεί, κυρία Καριστιανού.
2: Η προσπάθεια της αντιπολίτευσης, που γίνεται όλο και πιο επιμονία σχέδος της τακτικής που μπορεί να έχει κάθε αντιπολίτευση, να λέει να φύγει τώρα η κυβέρνηση, να γίνουν πρόωρες εκλογές, την έχει βοηθήσει, πιστεύετε? Τη βοηθάει? Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε.
0: Κατηγορηματικά όχι. Η αίσθησή μου είναι ότι η αντιπολίτευση αναλώνει πολύ μεγαλύτερο χρόνο, ενέργεια, κεφάλαιο και φερεά ουσία στο να βρίζει την κυβέρνηση, αντί να κοιτάξει το πώς θα βελτιώσει τη δική της εικόνα. Δεν είναι διαγωνισμό. Δεν θα κερδίσω τις βρίσκει περισσότερο το Μητσοτάκη. Και απορώ πραγματικά πώς αυτό το απλό πράγμα δυσκολεύεται τόσο πολύ να το κατανοήσουν. Έχουν δομικές δυσκολίες τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το καθένα διαφορετικές. Ο Τσίπρας έχει το παρελθόν του και κάποιους που ήταν γύρω του και την αξιοπιστία. Το Πασόκ έχει το πρόβλημα ότι δεν μπορούν εύκολα να το δουν ως κυβερνητικό κόμμα λόγω των όσων γίνεται τελευταία. Αντί να δουλέψουν αυτά τα πράγματα, να βελτιώσουν την εικόνα τους, εξαντλούν το 90% της πολιτικής τους ενέργειας και να βρίζουν αντίπαλο. Μα δεν αρκεί αυτό. Ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπερασματά του για την κυβέρνηση, θετικά ή αρνητικά. Δεν περιμένουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να φρύσουν την κυβέρνηση ακόμα παραπάνω. Περιμένουν να δείξουν ότι κάτι διαφορετικό έχουν τα ίδια και κάπως να βελτιώσουν την εικόνα τους. Όσο δεν ρίχνουν το βάρος εκεί, θα έχουμε τις μικρές αυξομοιώσεις που αναφέρατε πριν, χωρίς όμως μια εντυπωσιακή πολιτική δυναμική που θα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όπως πάντα, κύριε Βαρδουλάκη.
0: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
2: Ήταν ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και πολιτικός αναλυτής. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας ρωτήσω αν γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια, απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας.

0: Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Νομίζω ότι πολύ λίγο χρόνο έχουμε πια μπροστά μας, Δημήτρη, μόνο για να καλημερίσουμε και να χαιρετήσουμε.
1: Και πάλι.
0: Αναζητήστε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε τα εξαιρετικά podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι μια πλατφόρμα με πολλές φωνές, με ανθρώπους που κάτι έχουν να πουν. Χαιρετίζουμε. Αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Καλημέρα.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
13: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
1: Η ώρα είναι 12.
14: Sky 89,4.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη γέφυρα της Σαχαρινών, στο Σκαραμαγκά, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή αλλά και στη Σταδίου. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση ακού κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου κατέθεσαν οι εταιρείες Σεύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τη Σεύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Σεύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογων ανθράκων, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Βασταύρου. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφηξή του νωρίτερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, τόνισε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπανταραμπάς. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του καταθέτει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις τον φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο, σχολίασε μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε μεταφερθεί για θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέφτυσε στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου. Ο κ. Μιλωνάκης συνεχίζει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης της χώρας μας. Κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, είναι ένας από τους τρεις ληφθέντες του χθεσινού περιστατικού με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην Πατησίων. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2022 είχε τραυματίσει σοβαρά με μαχαίρι επιχειρηματία έξω από καντίνα στη Βαριμπόμπη. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στον Κηφισό. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα στη Γαστούνη και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε βάρος 5 ανδρών, εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι. Για έξαρση γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Το Σωματείο ζητά μεταξύ άλλων να αποδεσμευθεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη εφημερία του Σαββάτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 9 περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται. Σημειώνει ότι πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά. Επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή τη λειτουργία του νοσοκομείου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι από τις 21 ως τις 26 Μαΐου καταγράφηκαν συνολικά 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς.
16: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
18: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αρχίζει σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΣΑΕΚ για την νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τα ημιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται απόψε στις 8 και 4.

0: την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens τον ΠΑΟΚ στην έναρξη της ημιτελικής φάσης, τον play-off της Greek Basketball League. Η σειρά τους κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Τελικά οι πολιτικές εξελίξεις που λέγαμε ότι θα είναι συναρπαστικές δεν ήρθαν όπως τις περιμέναμε, όταν τις περιμέναμε. Ήρθαν πολύ νωρίτερα από ό,τι τις αναμέναμε.

Η εικόνα του πολιτικού σκηνικού μέσα από την εικόνα τη δημοσκοπική δεν θυμίζει πλέον τίποτα από το χθες. Και ας αφήσουμε στην άκρη τα σχόλια ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις. Αυτό συμφέρει να λέγεται κάποιους επιστήμονες είναι αυτές οι πλευρές, οι εταιρικές που τις διενεργούν. Δεν είναι ο καθένας τη χάρπας τους που τις διενεργεί. Και καμία εταιρεία 11 μήνες πριν από τις εκλογές δεν ρισκάρει την παρουσία της και το όνομα της. Φιγουράρει ψηλά μάλιστα στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν που για κάποιους γυρολόγους εκλογομαγείρους τα κανάλια δεν θα φτάνει ούτε το 10% και ξεπερνά το 15% και φτάνει τη Νέα Δημοκρατία και αφήνει πίσω το Πασόκ, όχι στην τρίτη, στην τέταρτη θέση, γιατί και η Καριστιανού δεν το είχε και δεν το είχε, αλλά και αυτή σκαρφαλώνει μέσα σε ένα 48 ώρο.

0: Την ίδια ώρα η κινητικότητα καταγράφεται, παραιτήσεις, προσχωρήσεις, αναζητήσεις κομματικών στελεχών και σε τοπικό επίπεδο. Ο τίτλος είναι «Τίποτα το ίδιο με χθες» και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Ξεκίνησε η νέα αντιπολίτευση και δεν ολοκληρώθηκε, γιατί έχουμε και ένα ακόμα δεξιό λαϊκό κομμάτι στο παζλ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Από το στούντιο του Sky στα προσφυγικά της Πάτρας εκπέμπουμε και σήμερα αυτά που πρέπει, με νυφαλιότητα ελπίζω, για την δική σας πληροφόρηση και ενημέρωση. Τεχνικά υποστηριζόμαστε από τον Κωνσταντίνο Γκύρη και χορηγικά ακολουθούμενοι από την δημοφιλή επαγγελματία επιχειρηματία Δέσποινα Μιλαράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
0: Κατά το ίμιση και μέχρι τη μία θα πάμε πολιτικολογώντας. Με βάση τις εξελίξεις, δύο σταθμούς θα κάνουμε σήμερα, τρεις για να είμαι πιο σωστός. Μία στο χώρο της αριστεράς και μία στο χώρο της δεξιάς. Γιατί εκεί, στη δεξιά εννοώ, φαίνεται ότι δεν θέλουν να δείχνονται, δεν έχουν ακόμα κατανοήσει ότι το πρόβλημα με τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό δεν είναι ότι δεν αφορά την κυβερνώσα παράταξη, την αφορά και την παραφορά. Μένω στο χώρο της αριστεράς. Αυτήν την ώρα είναι στον Άριο Πάγο ο αρχηγός του νέου κόμματος της συμπαράταξης Ελλάς, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καταθέτει το καταστατικό αυτού του νέου κόμματος. Εκάλεσα σε συνομιλία τον πολιτευτή Αχαΐας, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Τον έχουμε γνωρίσει ως υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Στέφανο Κασελάκη. Πάγωσε λίγο εκεί η κατάσταση μέχρι και σήμερα με τον κύριο Φάμελο. Δεν απενεργοποιήθηκε σε επίπεδο πολιτικής κινητικότητας, αλλά το σήμερα φαίνεται πως αλλάζει κάποια δεδομένα. Κύριε Μπάκα, πώς είστε? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Πώς βλέπετε τις εξελίξεις εσείς? Ο πρώην αρχηγός σας έκανε αυτό το οποίο πίστευε, έχει κάνει ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα, ένα κόμμα το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει ακόμα, το περιέγραψε ο ίδιος, ξέρει όμως τον αρχηγό του, ήδη φιγουράρει στο 15 περίπου της 100, δεν είναι τυχαίο.
2: Κοίτα τα Φιλόπουλε, προχθές ανακοινώθηκε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα που προφανώς θα επηρεάσει το δημόσιο διάλογο, τον επηρεάζει ήδη δηλαδή, και τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο το επόμενο διάστημα. Ο Αλέξης Τσίπρας, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας πολιτικός που έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας σε μια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική περίοδο για την Ελλάδα, και αυτό από μόνο του αποτελεί μια σημαντική πολιτική εμπειρία. Το επόμενο διάστημα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η χώρα μας θα βρεθεί μπροστά σε μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η ακρίβεια, το εργασιακό πρόβλημα, οι κοινωνικές ανισότητες, η πίεση στη μεσαία τάξη, αλλά και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις απαιτούν σοβαρότητα, εμπειρία και πολιτική οριμότητα. Ξέρετε, σε μια δημοκρατία η πολυφωνία δεν είναι πρόβλημα, όπως ακούμε πολλές φορές. Αντίθετα, μπορεί να λειτουργήσει θετικά όταν υπάρχουν προτάσεις με ουσία, κοινωνική ευθύνη και πρόσωπα που εμπνέουν εμπιστοσύνη. Ξέρετε, η μεγάλη πολιτική αλλαγή που εγώ θεωρώ είναι ότι δεν θα έρθει μέσα από νέα μόνο κομματικά σχήματα, θα έρθει κυρίως μέσα από νέα πρόσωπα, με πραγματική κοινωνική και επαγγελματική διαδρομή, ανθρώπους που δεν προέρχονται αποκλειστικά από κομματικούς μηχανισμούς και δεν αντιμετωπίζουν τη βουλευτική έδρα ως επαγγελματική αποκατάσταση ή ζήτημα προσωπικής ή και πολιτικής επιβίωσης. Δηλαδή, γενικότερα η κοινωνία σήμερα περιμένει μια μεγάλη ανανέωση στον πολιτικό χώρο. Περιμένει πρόσωπα με αυτονομία και περιμένει φυσικά να δει πώς μπορεί να συμμετέχει η μεγάλη πολιτική αλλαγή στα δικά μου τα μάτια, θα έρθει όταν η πραγματική κοινωνία μπει ξανά στην πολιτική. Γιατί το τελευταίο διάστημα ζούμε δεδομένα που η κοινωνία δεν συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε πλέον και αυτήν την λογική των πολλών κομμάτων.
0: Κύριε Μπάκα, έχετε ζήσει την αρχηγία του κυρίου Τσίπρα, έχετε περπατήσει την Αχαΐα και έχετε δώσει τον δικό σας προσωπικό αγώνα εντός ΣΥΡΙΖΑ το 2023, και θέλω να μου πείτε αν ο Αλέξης Τσίπρας που ακούσατε προχθές στο Θησίο είναι αυτός που βιώσατε, είναι καλύτερος, είναι διορθωμένος κάπου, είναι πιο ελπιδοφόρος ίσως σε κάποια άλλα σημεία.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρώ, κύριε Βασιλόπουλε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πολιτικά βιώματα τα οποία έχουν λίγη πολιτική αρχηγή, έχει εμπειρία που έχουν λίγη πολιτική αρχηγή αυτή τη στιγμή στον προοδευτικό χώρο, και παράλληλα είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι η κοινωνία χρειάζεται αλλαγή. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει ότι η κοινωνία χρειάζεται νέα πρόσωπα και ότι είναι πολιτικά κουρασμένη με τις μεταγραφές. Είναι κουρασμένη η κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίασή του ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ήταν δυναμικός, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ξαναέρθει πάλι πίσω η ελπίδα στα αλληλεγγύα νοικοκυριά. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως, κύριε Τεταφυλόπουλο, για μένα. Το θέμα είναι για μένα το πολιτικό σχέδιο. Ξέρετε κάτι, αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες, και το πω κάτι πολύ, πολύ ευθέως, η κοινωνία δεν έχει διαθέτει πλέον το οποίο θα απολάβει να δουλέψει προς παρόν. Δηλαδή ενδιαφέρεται αν θα δει αν υπάρχει ουσία, αξιοπιστία, πολιτικό σχέδιο και πρόσωπα που μπορούν πραγματικά να εκπροσωπήσουν την κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις και προσωπικές στρατηγικές επιβίωσης. Και να το πω και ευθέως κιόλας. Η κοινωνία σήμερα δεν έχει ανάγκη από ανθρώπους που βιάζονται να ράψουν είτε βουλευτικά κοστούμια, είτε βουλευτικά πουκάμισα πριν καν παρουσιαστεί ολοκληρωμένο το πολιτικό σχέδιο. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από τις πολιτικές μετακινήσεις, τις πρώτες προσωπικές τοποθετήσεις και πριν καν παρουσιαστεί αυτό το πολιτικό σχέδιο το οποίο αναμένουν όλη η κοινωνία αυτή τη στιγμή, ο προοδευτικός χώρος του και πάλι. Ό,τι κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει ένα στίγμα, έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ενδιαφέρον. Και το σημαντικότερο για μένα, για να μην με αυτά τα λόγια μου, να ξέρετε, είναι το τι θα δούμε την επόμενη μέρα από πρόσωπα. Εγώ είδα ότι αυτή τη στιγμή προβάλλονται νέα πρόσωπα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται ότι τα νέα πρόσωπα είναι αυτά που θα κάνουν την αλλαγή και όχι μόνο τα κόμματα. Τα κόμματα υπάρχουν, θα υπάρχουν, θα ξαναυπάρξουν. Το θέμα είναι να δούμε τα πρόσωπα αυτά τα οποία θα εκφράζουν αυτά τα κόμματα, αν είναι πρόσωπα τα οποία μπορούν να κάνουν τη μεγάλη αλλαγή και δεν είναι πρόσωπα τα οποία είναι κομματικού σωλήνα ή είναι πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν πολιτικούς μηχανισμούς. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά του Αλέξη Τσίπρα. Και εγώ αυτό θεωρώ ότι θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, όλοι είμαστε σε μια αναμονή. Και επειδή εγώ ήμουν υποψήφιος βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ως ένας άνθρωπος ο οποίος, ως ένα νέο πρόσωπο που δεν προερχόταν από κομματικούς μηχανισμούς ή οργανώσεις, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, κύριε Δαφυλόπουλε, να ξέρετε, είναι η έμπνευση. Δηλαδή πρέπει να εμπνέεσαι. Πρέπει να νιώσεις ότι εμπνέεσαι για να μπορείς να εμπνεύσεις. Και εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάντα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, για να ολοκληρώσουμε, σας έχει εμπνεύσει ήδη ο αρχικός στην σύσταση του κόμματος Ελλάς λόγους του κ. Τσίπρα, άρα θα εξετάσει.
2: Κύριε Δαφυλόπουλε, να
0: ενταχθείτε ή είστε ήδη
2: ενταγμένος? Θα σας πω το εξής, να ξέρετε. Έχω συνεργαστεί πολιτικά με τον Αλέξη τον Τσίπρα στο παρελθόν. Ήταν πολύ τιμητικό για εμένα. Απλά θεωρώ ότι είναι λάθος να ξεκινάει μια πολιτική συζήτηση από καρέκλες, ρόλους και συμμετοχές. Ναι. Δηλαδή αυτό το μοντέλο έχει κουράσει την κοινωνία πλέον. Επομένως θεωρώ ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή να μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε το πολιτικό σχέδιο, θεωρώ ότι πρέπει να δούμε αυτά τα νέα πρόσωπα, θεωρώ ότι ο προοδευτικός χώρος πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία των προοδευτικών χώρων αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται, κύριε Τεταφυλόπουλε, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς σήμερα να συζητήσουμε για κάτι. Χρειάζεται όλα χρειάζονται το κατάλληλο timing, όλα χρειάζονται σοβαρότητα και πολιτική ωριμότητα.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε τούτα. Ευχαριστώ, κύριε Μπάκα, που
2: είστε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Sky 89,4. Μία πρώτη ένταξη στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχουμε σήμερα εδώ στην Πάτρα, στην Αχαΐα, από ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, το οποίο κινείται βέβαια και σε επίπεδο αυτοδιοικητικό και σε επίπεδο γενικότερα πολιτικό, πέριξ της λεγόμενης κέντρο αριστεράς, αριστεράς. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου του Οικονομικού, από το οποίο και παραιτήθηκε σήμερα, ο κύριος Γιώργος Παπάς, ανακοίνωσε την ένταξή του στην συμπαράταξη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Του ζήτησα να τα πούμε, είναι ήδη στον Sky. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή δύναμη και καλή επιτυχία να έχετε, όποιο ρόλο και αν έχετε σε αυτό το νέο κόμμα, είτε του στελέχους είτε του υποψηφίου βουλευτή, γιατί σε εκλογές πάμε σε 11 μήνες, εσείς θα μας πείτε. Αλλά μου κάνει εντύπωση η δική σας η περίπτωση, γιατί έχει μία ιδιαιτερότητα. Είστε ένα πρόσωπο το οποίο καθημερινά ασχολείστε μετά της οικονομίας, ακούσατε τον κύριο Τσίπρα, δεν πήγατε στο κόμμα Ελλάς για τον Τσίπρα, αλλά και για αυτά τα οποία ακούσατε. Τι σας έκανε την επομένη κιόλας ημέρα μεθεπομένη να πείτε εντάσσομαι σε αυτόν τον νέο κομματικό φορέα Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα?
3: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, η επαφή μου προσωπικά με τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα και με το σκεπτικό του και γενικότερα με τον τρόπο λειτουργίας του δεν είναι τωρινή, ούτε είμαι ουρανοκατέβατος ότι χθες ανακοινώθηκε το κόμμα και σήμερα, προχθές ανακοινώθηκε το κόμμα και σήμερα επέβαλα την παραίτησή μου για να προχωρήσω. Ενθυμίστε πάρα πολύ καλά ότι ήμουν ένας εκ των βασικών ομιλητών στην παρουσίαση του βιβλίου του, της Ιθάκης στην Πάτρα, ήμουν στο πάνελ. Επιπρόσθετα, πριν από περίπου 15 ημέρες ανακοινώθηκα ως ένα από τα 25 νέα πρόσωπα τα οποία θα βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο και θα συνδράμουν με τεχνοκρατικό, επιστημονικό, συμβουλευτικό και πολιτικό ρόλο.
0: Ομολογώ ότι δεν το είδα αυτό, συγχωρέστε με, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για σας προσωπικά και για την ΑΧΑΗΕ, να το πω.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Αποτελούμε μια ομάδα, εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά, επειδή υπήρξε και πρώην αθλητής επί σειρά ετών, λειτουργώ στα πλαίσια μιας ομάδας. Υπάρχει αυτός που κατευθύνει την ομάδα, υπάρχει ο πρόεδρος, υπάρχει ο προπονητής, υπάρχει ο μαέστρος και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλουμε να συνεισφέρουμε με ανιδιοτέλεια σε ένα εγχείρημα το οποίο εκτιμώ ότι το επιβάλλουν οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες σήμερα. Διότι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, υπάρχει ένα τεράστιο κενό εκπροσώπησης. Η κοινωνία, μέρος της οποίας αποτελούμε και εμείς και εγώ και εσείς, δεν είναι κάτι ξένο. Είμαστε μέρος του εμείς και θα πρέπει επιτέλους να αφήσουμε το εγώ και να κοιτάμε το εμείς, όχι εμείς οι δύο. Όλος ο κόσμος, εν γέννη. Η κοινωνία αναζητά προοπτική και εναλλακτική διακυβέρνηση μετά από 7 χρόνια όπου κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, βρισκόμαστε απέναντι σε μια πραγματικότητα που, ας μιλήσω μια φορά πέραν των οικονομικών, κυριαρχεί διαφθορά. Ο πληθωρισμός καλπάζει, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, τα ενίκια έχουν ξεφύγει και φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα, ούτε θέλουν να αλλάξει τίποτα. Άρα λοιπόν, το εγχείρημα αυτό βρέθηκε τον κατάλληλο χρόνο, ορίμασε μέσω της ανάγκης και γίνεται ένα συλλογικό αίτημα. Επομένως η ώρα είναι τώρα για να γίνει αυτό που είπαμε. Από έναν πρόεδρο, από έναν πολιτικό ο οποίος δεν έχει ένα απλό πολιτικό κόμμα. Μιλάμε για πολιτικό ρεύμα. Κάνει ένα πολιτικό comeback ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας που έρχεται να παίξει ηγετικό ρόλο στην ανασύνθεση του χώρου.
0: Κύριε Παπά, πολλές φορές έχουμε μιλήσει και το ξέρουν οι ακροατές του Sky με την ιδιότητα του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου για όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται στην κοινωνία μας, τα μέτρα, τα βοηθήματα, οι πολιτικές, οικονομικές, στρατηγικές. Θέλω να εμβαθύνω λίγο το ερώτημά μου γιατί έχει την αξία του. Γιατί πάρα πολλοί λένε ότι κάποιοι βλέπουν τον Τσίπρα ως ηγέτη, ως βασικό αντίπαλο του Μητσοτάκη, αυτόν που μπορεί να τον κερδίσει και που μπορεί να αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Πώς ο Γιώργος Παπάς, με τη βαθιά γνώση των οικονομικών δεδομένων, ακούει τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες, πάει με τον Αλέξη Τσίπρα που έβαλε 80 φόρους επί πρωθυπουργίας του, πώς κάνετε αυτή την επιλογή?
3: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο Τσίπρας είναι ένας όριμος κατασταλαγμένος και εν πολύ σαλαγμένος και απαλλαγμένος από τις πιέσεις μιας διακυβέρνησης, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, με συνοδηγό την Τρόικα, που ανέλαβε το 2015. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μια κατάσταση, η κατάσταση στη χώρα δεν ήρθε από παρθενογένεση. Κάποιοι άσκησαν διακυβέρνηση επί σειρά ετών. Ήρθε λοιπόν ο πρόεδρος Τσίπρας το 2015 και ανέλαβε μια χώρα η οποία, να σας το πω λίγο λαϊκά και όχι λαϊκιστή, ο κόσμος έτρωγε στα σκουπίδια. Τα μνημόνια ήταν αποτυχημένα, δεν είχαν επιφέρει την πρόοδο την οποία θα έχουν επιφέρει και κρίθηκε μέσα σε αυτή την περίοδο μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης, μιας πολύ ψυχοφθόρας διαπραγμάτευσης, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και να φτιάξει πάρα πολλούς δείκτες, οι οποίοι, αν τους συζητήσουμε κάποια στιγμή, οι δείκτες της περίοδου 15-19, είναι καλύτεροι από τους δείκτες της περίοδου 2022-2025. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ανάγκη. Ζούμε σε μια κοινωνία του 1/5. Το 1/5 έχει ουσιαστικά τα προνόμια στη χώρα. Υπάρχουν τα 4/5 της κοινωνίας. Υπάρχει νέα γενιά χωρίς προοπτική, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες που εγκαταλείπονται, η δημιουργική μεσαία τάξη που πιέζεται διαρκώς. Ότε λοιπόν ήταν το απαιτούσαν οι ανάγκες. Αναφορικά με τις τράπεζες, ξέρετε πολύ καλά, για να σας απαντήσω σχετικά σε αυτό το ερώτημα, ότι οι τράπεζες πουλάνε τη φήμη τους και την πίστη τους. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εάν πάνε όλοι οι πελάτες ή καταθέτες μιας τράπεζας και πάρουν τα χρήματά τους σε μία μέρα, μία τράπεζα κλείνει. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει για να προστατευτεί. Δεν θα μιλήσω για το σχέδιο του Παναγιώτη Πικραμένου της υπηρεσιακής κυβέρνησης, που ήταν ένα plan B για να κλείσουν οι τράπεζες. Νομίζω είναι γνωστό αυτό. Θα μιλήσω όμως για την τότε περίοδο που οι καταθέτες των τραπεζών, πάρα πολλοί, αυτοί που είχαν τα χρήματα, οι έχοντες, διέσπηραν κινδυνολογία να αποσυρθούν τα χρήματα και να πάνε σε τράπεζες του εξωτερικού. Τι θα έπρεπε να γίνει τότε?
0: Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα αυτά.
3: Δεν ήταν απόφαση, επιτρέψτε μου, δεν ήταν απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, ήταν απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και υιοθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης για να σωθεί την τράπεζα.
0: Νομίζω όλα αυτά θα υποθούν. Θα υποθούν μέσα στο εντεκάμενο που απομένει τυπικά, επίσημα, συνταγματικά, μέχρι τις κάλπες. Να έχετε δύναμη, καλή πορεία στο κίνημα Ελλάς, κύριε Παπά, και ευχαριστώ που τα είπαμε έτσι με την ένταξή σας και με την παρουσία σας πλέον δίπλα από τον Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
4: Sky 89,4.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω, μέσα στο σπουδάζω.
12: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
11: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
9: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
11: Ταξίδια.
9: Προϊόντα τεχνολογίας.
11: Ποδήλατα.
9: Εισιτήρια.
11: Δωροεπιταγές.
9: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
11: Σπουδάζω.gr. Τίκες, βρήκες, κέρδισες.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
13: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
14: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
13: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
14: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
13: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι η Νέα Δημοκρατία όλη είναι αυτή την περίοδο με τις επικείμενες πολιτικές έτσι ανακατατάξεις και αναταράξεις δείχνει να μην την ενδιαφέρει. Θα μου πείτε, δεν έχει κάποια απώλεια από τα σπλάχνα της? Θα σας πω, δεν έχει ακόμα και δεν την επηρεάζει ως πιστεύει ούτε το κόμμα Τσίπρα Ελλάς ούτε το κόμμα Καρεστιανού Ελπίδα. Βέβαια, λέγαμε νωρίτερα ότι το puzzle των νέων δεδομένων του πολιτικού σκηνικού της χώρας δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν το λέμε τυχαία. Δεν είναι πλέον φήμη, μη σας πω ότι είναι και κοινό μυστικό, θέμα χρόνου είναι αν θα είναι τώρα, αν θα είναι το Σεπτέμβρη, το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τούτη τη φορά δεν είναι καθόλου λίγο για το χώρο της φιλελεύθερης παράταξης και της δεξιάς, ότι έχει εμέσως εμφανώς όμως στο πλευρό του και τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Για όσους ξέρουν καλά τη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν ότι στην σημερινή Νέα Δημοκρατία και ιδιαιτέρως στην ομάδα των 158 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τουλάχιστον οι 50 είναι οι λεγόμενοι καραμαλικοί και σαμαρικοί. Τι θα συμβεί αλήθεια αν ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα, όταν η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά και με όλα όσα επιχειρεί επικοινωνιακά και οικονομικά, επιδοματικά, οικονομικά, κινείται μεταξύ του 23, του 25, του 28%, κυνηγώντας μια αυτοδυναμία που είναι πάρα πολύ μακριά και που οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστες για την κοινωνία και για την χώρα, εάν η Νέα Δημοκρατία, που από ό,τι φαίνεται δεν θα χάσει την πρώτη θέση εύκολα, δεν έχει μπροστά τρία. Αν δεν υπάρχει τρία στις πρώτες κάλπες, ό,τι και να γίνει από εκεί και μετά, αντιλαμβάνεστε πως δεν έχει κανένα νόημα. Αυτά τα ερωτήματα θα τα θέσω στον τέως υφυπουργό και βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη, είναι στη Βουλή. Συνδεόμαστε με το χώρο. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εξηγήστε μου γιατί ως

0: η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να έχει άγχος όσο με τη δημιουργία των νέων κομμάτων, αλλά με τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Όταν η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει και λύνει τα προβλήματα, αλλάζει την καθημερινότητα, αντιμετωπίζει θέματα, τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η μεγάλη μας μάχη μέχρι τις εκλογές θα είναι αυτή. Να μπορέσουμε σε παιδεία που δεν καταφέραμε πράγματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδεία που έχουμε καταφέρει πολλά. Αν καταφέρουμε και στα παιδεία που δεν τα έχουμε πάει όσο καλά θα θέλαμε, αφενός τα διορθώσουμε και αφετέρου δώσουμε και το χρονοδιάγραμμα και τις προτεραιότητες της επόμενης στρατείας, νομίζω ότι όσα κόμματα και να δημιουργηθούν δεν θα μπορέσουν να επηρεάσουν τη δική μας πορεία προς τις εκλογές.
1: Τώρα μου λέτε να κάνετε πράγματα στο υπολοιπόμενο εντεκάμινο που δεν κάνατε επί μία επταετία ή κάνω λάθος?
0: Ακριβώς αυτό λέω, αφρίζοντας αυτά που θα κάνουμε σε όλα αυτά που κάναμε την τελευταία επταετία. Ξέρετε, είχαμε μια πρώτη τετραετία που έγιναν αρκετά πράγματα, γι' αυτό οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν και για την επόμενη. Έγιναν και εκεί συγκεκριμένες δουλειές, σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα άμυνας, σε θέματα ανεργίας, σε θέματα, αν θέλετε, αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, έχουν πάει αρκετά καλά. Υπάρχουν θέματα που δυστυχώς η μάχη θα συνεχιστεί και θα είναι και μεγαλύτερη, για μεγαλύτερη ένταση, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας. Θεωρώ ότι εκεί έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Αυτό όμως είναι η πολιτική, ξέρετε, η διαδικασία του να πετυχαίνεις πράγματα και να μένουν ακόμα πράγματα να κάνεις. Και εμείς από αυτό θα κρυφθούμε.
1: Ό,τι και αν έχετε δώσει, ό,τι και αν έχετε παράσχει στην κοινωνία, το αποτέλεσμα το δημοσκοπικό τουλάχιστον είναι 2-2,5 μονάδες, που και αυτές κάτι κάνετε μετά και τις χάνετε. Χωρίς να θέλω να σας ταυτίσω, γιατί δεν έχω το δικαίωμα, καθένας έχει την πορεία του στην πολιτική και εσείς τη δική σας. Εάν αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο πολύ καλά γνωρίζετε, αποφασίσει να δημιουργήσει εκτός Νέας Δημοκρατίας ένα δικό του πολιτικό φορέα, τι ακριβώς θα συμβεί στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κατσανιώτη?
0: Κοιτάξτε, αυτό που σίγουρα δεν θα συμβεί είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να την ψηφίσουν θα αλλάξουν. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας και για μένα είναι σημαντικό, εκεί είναι ο στόχος. Υπάρχουν αρκετοί ψηφοφόροι μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας παρατηρούν χωρίς να έχουν αποφασίσει να μας εγκαταλείψουν. Και αυτό, αν θέλετε, είναι η διαφορά του ποσοστού που δημοσκοπικά έχουμε τώρα από το ποσοστό που πήραμε στις τελευταίες εκλογές. Και είναι στο δικό μας χέρι να τους πείσουμε ότι μπορούμε πραγματικά να τους διασφαλίσουμε μια νέα τετραετία που θα είναι καλή για αυτούς και τις οικογένειές τους και να τους πείσουμε ότι είμαστε η λύση γι' αυτό. Από εκεί και μετά, αν ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει πολιτική κίνηση, πρέπει να δούμε σε ποιο κομμάτι θα απευθυνθεί. Και ξέρετε, υπάρχουν και εκτός Νέας Δημοκρατίας άνθρωποι, η κεντροδεξιά δεξαμενή είναι πάρα πολύ μεγάλη εκτός της Νέας Δημοκρατίας, που απαραίτητα δεν θα κάνει, αν θέλετε, ζημιά στην Νέα Δημοκρατία.
1: Μένουμε σε τούτα. Ευχαριστώ για τον χρόνο που είχατε, Υπουργέ μου. Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, καλά.
2: Sky 89,4.
1: Αφήνω πίσω τα πολιτικά πράγματα, γιατί υπάρχει ένα θέμα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να του δώσουμε και τον ανάλογο χρόνο, και θα το κάνω σήμερα, αφού σας πω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί, για λόγους υγείας πρέπει την ίδια ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή να βρίσκομαι σε κάποιες υποχρεώσεις που αφορούν στην υγεία, οπότε θέλω να δώσω σήμερα αυτή την ευκαιρία. Δεν είναι από εκείνα τα θέματα που οι οικογένειες της χώρας θα έπρεπε να ασχολούνται πιο πολύ και το έχουν λίγο παρατημένο. Είναι το θέμα της παχυσαρκίας. Καλωσορίζω την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας, την κυρία Άννα Μαστοράκου, γιατί ξέρω ότι το παρακολουθεί και η περιφέρεια το αγκαλιάζει εντός εισαγωγικών και θέλει να δημιουργήσει πράγματα υπέρ της κοινωνίας. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαστοράκου.
3: Καλό σας μεσημέρι.
1: Επιτρέψτε μου, γιατί η επικαιρότητα μου το επιβάλλει. Ξέρετε, από το πρωί υπάρχει μια έντονη ανησυχία με 53 κρούσματα ύποπτα μενιγκίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι κάτι το οποίο έχετε κάποια ενημέρωση, αφορά γενικότερα τη χώρα, κάτι που ο ΕΟΔΗ ή του Υπουργείου Υγείας επισημαίνει και πρέπει έτσι να μας δώσετε μια ενημέρωση σχετική?

0: Λοιπόν, καταρχήν, πάντοτε όταν υπάρχει μια τέτοια συρροή κρουσμάτων, γιατί αυτό πλέον ονομάζεται συρροή κρουσμάτων, πάντοτε υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο το διαχειρίζεται ο ΕΟΔΗ, βέβαια αφορά άλλη περιφέρεια, αλλά πάντοτε γίνεται μια ταυτοποίηση του ιού ή του μικροβίου που προκαλεί τη μηνιγίτιδα και αναλόγως το περιστατικό δίνονται οδηγίες ώστε να υπάρχει όλο το ενδεδειγμένο υγειονομικό πρωτόκολλο, αν είναι σε σχολείο, αν είναι σε δομή, οποιαδήποτε δομή. Και δεύτερο, δίνονται οδηγίες για χημειοπροφύλαξη εφόσον καταστεί απαραίτητο. Οπότε, ανάλογα με την εργαστηριακή διερεύνηση, μερικές φορές υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στη διάγνωση, γιατί πρέπει να πιστοποιηθεί το μικρόβιο ή το αίτιο της μηνιγίτιδας. Και από εκεί για κάθε συγκεκριμένο ιό ή μικρόβιο υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το οποίο εννοείται στη συνεργασία η αντίστοιχη περιφέρεια με τον ΕΟΔΗ αναπτύσσει και φυσικά με την αντίστοιχη υγειονομική περιφέρεια.
1: Έρχομαι στο θέμα της παχυσαρκίας, γιατί βλέπω ότι και σε επίπεδο τοπικό και σε επίπεδο πανελλαδικό, κεντρικό, της κυβέρνησης του Υπουργείου υπάρχει μια ενασχόληση. Τι έχει συμβεί και ξαφνικά η Ελλάδα ασχολείται με την παχυσαρκία? Γνωρίζουμε, γιατί όλοι είχαμε μικρά παιδιά και πολλοί που μας ακούν, ότι ήταν και είναι η εύκολη λύση: πήγαινε έξω, πάρε το μπέργκερ, πάρε το σάντουιτς, τρώγει ασύστολα, δεν προσέχουμε τη διατροφή, τα σχολιά έχουν ένα φαγητό, δεν ξέρω αν είναι και το ενδεδειγμένο. Όμως σίγουρα καμπανάκια ακούω για την παχυσαρκία. Θέλετε να μας το δώσετε λίγο πιο αναλυτικά το θέμα?
0: Ναι. Καταρχήν, η χώρα μας δυστυχώς καταγράφει πρωτιά στην παιδική παχυσαρκία. Είμαστε δηλαδή μια χώρα η οποία έχει πολύ μεγάλη συχνότητα παιδικής παχυσαρκίας, ειδικά στα αγόρια, και δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς διάγνωση και αυτό, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, παρά μόνο στο ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση των Ελλήνων παιδιών για τη σωστή διατροφή. Έχουμε δηλαδή ένα έλλειμμα στο να μεταδώσουμε στα παιδιά τη σωστή μεσογειακή διατροφή, την πυραμίδα, τη γνωστή. Υπάρχει ένα έλλειμμα όσον αφορά και την κατανάλωση φρούτων λαχανικών. Είμαστε μια κοινωνία που ουσιαστικά ρέφεται στο γρήγορο φαγητό, στο φαγητό απ' έξω, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, διότι φαίνεται ότι αυτό προσθέτει πάρα πολλές άχρηστες θερμίδες στα παιδιά. Και αυτό που επίσης διαπιστώνουμε είναι ότι τα παιδιά πλέον δεν ασκούνται, τα νέα παιδιά δεν ασκούνται τόσο πολύ, κάθονται ώρες στις οθόνες, στα κινητά και δεν παίζουν έξω, δηλαδή χάνουν σε κοινωνικοποίηση, σε παιχνίδι, σε άσκηση. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει μια δυσμενή επίπτωση στο βάρος τους, στην ανάπτυξή τους, το οποίο όμως θα τους ακολουθεί μια ζωή, μια ολόκληρη ζωή, γιατί το παιδί που είναι παχύσαρκο αναπτύσσει εύκολα μεταβολικό σύνδρομο. Έχουμε δει χοληστερίνη, ζάχαρο σε μικρά παιδιά λόγω του αυξημένου βάρους, και δυστυχώς αυτή η νοσηρότητα ακολουθεί το παιδί σε όλη την ζωή του. Άρα έχουν αναπτυχθεί δύο προγράμματα με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Το ένα πρόγραμμα που αφορά την παιδική παχυσαρκία, και υπάρχει ένα βραβείο σε μια συνεργασία με την UNICEF σχετικά με αυτό το πρόγραμμα. Και υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο είναι μέσα στο πρόγραμμα πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αφορά την παχυσαρκία ενηλίκων, όπου σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια ο ενήλικος πληθυσμός της χώρας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις ενέσιμες θεραπείες πλέον που είναι διαθέσιμες διεθνώς, και επομένως μπαίνει σε ένα πρωτόκολλο τουλάχιστον 8 μηνών αφού διαπιστωθεί παχυσαρκία από κάποιον παθολόγο ή γενικό γιατρό, και μετά βεβαίως με την έγκριση του ενδοκρινολόγου μπαίνει σε ένα πρόγραμμα διατροφής και ενέσιμων θεραπείων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
1: Επειδή είμαι σίγουρος ότι και το σχολείο αλλά και η οικογένεια μπορούν να προλάβουν τέτοιες καταστάσεις, να σας μεταφέρω μια εικόνα που πάντοτε μου έκανε εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Πίνοντας ένα καφέ 10-11 το πρωί, να βλέπεις οικογένειες με τα παιδιά να έχουν πέσει πάνω σε ποικιλίες με ψητά, με κοτόπουλα, με λουκάνικα, για να μην μαγειρέψει η μαμά το μεσημέρι. Είναι και θέμα νοοτροπίας πλέον της ελληνικής οικογένειας το ζήτημα της παχυσαρκίας.
0: Ναι, έχει βρεθεί διεθνώς, υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που ουσιαστικά αναδεικνύουν σαν κύριο αίτιο η συμπεριφορά της οικογένειας, το πώς μαγειρεύουν, το πώς τρέφονται, τι παραδείγματα δίνουν στα παιδιά, εάν εκπαιδεύουν τα παιδιά στο θέμα της μεσογειακής διατροφής. Άλλες χώρες επενδύουν πάρα πολύ χρόνο και κόπο σε προγράμματα εκπαίδευσης των παιδιών όσον αφορά τη σωστή διατροφή. Υπάρχουν χώρες, π.χ. η Αγγλία, εκπαιδεύει τα παιδιά από μικρά παιδιά στα νηπαγωγεία να έχουν στο πιάτο τους μερίδες, άρα θα πρέπει να έχει μια μερίδα λαχανικών οπωσδήποτε μέσα και ένα φρούτο. Σε κάθε φαγητό που τρώει το παιδί εκπαιδεύεται από πάρα πολύ μικρό ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μερίδα σαλάτας, λαχανικών, αλλά και ένα φρούτο παράλληλα με το κύριο γεύμα. Επομένως είναι κάτι το οποίο αφορά τη κουλτούρα μιας χώρας, πώς εκπαιδεύει τα παιδιά. Και εννοείται ότι, σας το είπα και προηγουμένως, το fast food σίγουρα προσθέτει θερμίδες. Επίσης να προσθέσω ότι οι χυμοί και τα αναψυκτικά έχουν πάρα πολλές κουταλιές ζάχαρες, οι οποίες δεν φαίνονται, δεν είναι διακριτές, αλλά όμως ποτίζουν τον οργανισμό με άχρηστα γλυκαντικά, τα οποία προσθέτουν θερμίδες στα παιδιά. Άρα υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα που πρέπει να αλλάξει στη χώρα μας όσον αφορά τη διατροφή των παιδιών, αλλά και τη διατροφή της οικογένειας.
1: Βολευτήκαμε, θα έλεγα, στο έτοιμο. Είναι ένα χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας. Να είστε καλά, κυρία Μαστοράκου. Ευχαριστώ που τα πάμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Sky 89,4.
1: Και από την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας, την κυρία Άννα Μαστοράκου, μένω στο θέμα, γιατί σε αυτά τα οποία η κυβέρνηση λέει ότι θα κάνει, έστω και τώρα, δεν είναι κακό, υπάρχουν παρατηρήσεις προς μια κατεύθυνση μονιμοποίησης μιας κατάστασης. Δηλαδή, μην το δούμε τώρα το θέμα απλά για το τώρα, γιατί υπάρχουν οι δείκτες, υπάρχουν οι μετρήσεις, υπάρχουν τα καμπανάκια που λέγαμε νωρίτερα για την παχυσαρκία, η πρωτιά, η κακιά της Ελλάδας στην παιδική παχυσαρκία, αλλά και των ενηλίκων, αλλά να υπάρχει, αν θέλετε, μια μονιμότητα σε αυτήν την πολιτική, η οποία νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξετυλίγεται. Υπάρχουν μάλιστα και από εδώ, από την ακαδημαϊκή κοινότητα, από το Πανεπιστήμιο των Πατρών, στελέχη του, καθηγητές, οι οποίοι ήδη ασχολούνται με αυτό. Δεν είναι κακό.

0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, τα δεδομένα δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή δεν είναι ότι αύριο η μαμά ή ο μπαμπάς λέει δεν θα πάρεις απ' έξω το σάντουιτς ή το μπέργκερ. Θα μαγειρέψουμε, θα είναι προσεγμένη διατροφή, θα είναι στο τραπέζι αυτά τα οποία έλεγε πριν η κυρία Μαστοράκου, το φρούτο, το πράσινο, το λαχανικό, η χυμή, αυτή που πρέπει. Υπάρχουν και οι φυσικοί. Έχουμε συνηθίσει στο εύκολο, στο πακέτο, απ' έξω, στην παραγγελία, σε αυτά τα οποία μας έρχονται και από το εξωτερικό. Και εντάξει, την εικόνα των παχύσαρκων παιδιών στο Λος Άντζελες ή στην Καλιφόρνια τη βλέπουμε ακόμα και στις ταινίες. Η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική καθημερινότητα δεν είχαμε μια τέτοια εικόνα. Πλέον την έχουμε και δεν ξέρω πώς ένας γονέας, μια μητέρα, ένας πατέρας, ο παππούς, η γιαγιά δεν βλέπουν ένα παιδί το οποίο ρέπει προς μια πρόχειρη διατροφή με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σήμερα ή και στο μέλλον για την υγεία του. Και αν δεν νοιάζεται ο καθής από εμάς για την υγεία του παιδιού του, τότε γιατί νοιάζεται? Για να είναι ελεύθερος να κάνει άλλα πράγματα και το παιδί να φάει απ' έξω το πακεταρισμένο και ό,τι να είναι και ό,τι ποιότητας να είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ερωτήματα τα οποία να πως έρχονται να κουμπώσουν και με την ελληνική κοινωνία πλέον. Μία εύστοχη παρέμβαση επί του θέματος παχυσαρκίας έχει κάνει ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Απόστολος Βανταράκης, από τον οποίο έχω ζητήσει έτσι να μας πει λίγο το πώς βλέπει αυτή την κατάσταση, διότι όσο αργεί η θεραπεία, όσο δεν επέρχεται η πρόληψη πάνω απ' όλα, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα μπορεί να διωγγωθεί. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Στην ελληνική πραγματικότητα και κοινωνία, πάντοτε η επικεφαλή δεν είναι κάλλιο αργά παρά ποτέ. Φαίνεται πως η κυβέρνηση κάτι θέλει να κάνει. Διάβασα την παρατηρήσή σας στη δημόσια και θέλω να μου πείτε τι φοβάστε ότι θα το κάνει έτσι για να δείξει ότι κάτι κάνει και δεν θα έχει είτε τη μονιμότητα είτε την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε.
1: Για ποιο θέμα μιλάτε, για το
0: προλαμβανό? Για την
1: παχυσαρκία. Α, για την παχυσαρκία. Συγγνώμη, ναι, γιατί έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Κοιτάξτε να σας πω, η παχυσαρκία είναι...
0: Δώστε το. Καταμαρτυρώ ότι ο ηχολήπτης μου την ώρα που κάνω θέμα παχυσαρκίας έχει ένα σάντουιτς μισό μέτρο μπροστά του. Αλλά εντάξει, δεν είναι και 15 χρονών. Είναι όμως μεσήλικας και πρέπει να προσέχει. Για συνεχίστε, κύριε Βανταράκη.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η παχυσαρκία που με ρωτήσετε είναι ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα. Δεν είναι εύκολο να λυθεί. Δεν είναι παίρνω μια απόφαση και το λύνω. Είναι να μπω μέσα στην κοινωνία και ταυτόχρονα πιο εύκολο είναι να μπω μέσα στα σχολεία. Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πέρα από γιορτές, ανακοινώσεις, οτιδήποτε και άλλο, εφόσον παραμένουμε στην κορφή, στην κορυφή δυστυχώς της Ευρώπης, θα πρέπει, και ευτυχώς δείχνει μια κάμψη αυτό τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να μπούμε άμεσα στα σχολεία με παρεμβάσεις συστηματικές, και όταν λέω συστηματικές, μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, και ή δυνατόν να υπάρχει ένα μονόωρο μάθημα προαγωγής υγείας, το οποίο θα είναι εβδομαδιαίο και στο οποίο θα μπορούν να συνοηθούν επιτέλους το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, να το βάλουμε αυτό που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες και αυτό σιγά σιγά να δημιουργήσει, αν θέλετε, την ανάσα που χρειαζόμαστε στο ζήτημα της παιδικής παχυσαρκίας.
0: Δεν μου λέτε, η άποψή σας είναι ότι είναι θέμα άγνοιας του γονέα ή βολέματος?
1: Η άγνοια, τι είναι η άγνοια? Οι γονείς αυτή τη στιγμή τα βάζουμε με τους γονείς και είμαι ο πρώτος που τα βάζουμε με τους γονείς, γιατί όταν γεννάς ένα παιδί πρέπει να το ακολουθείς παντού, σε όλη τη ζωή. Σαφέστατα οι γονείς έχουν ευθύνη σε αυτό. Αλλά η παιδική παχυσαρκία είναι ένα κοινωνικό ζήτημα και ταυτόχρονα ένα κρατικό ζήτημα. Όταν λοιπόν επιτρέπεται να έχουμε ένα 30% χοντρικά, ένα 25% παιδιά από τα οποία έχουν υπερβαρότητα ή παιδική παχυσαρκία, σύμφωνα με όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να πω μόνο στο γονιό, ξέρεις, ασχολείσαι εσύ, μπορεί να μην ξέρει. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουν αυτές οι κεντρικές δράσεις από το σχολείο. Και δεν κατανοώ γιατί δεν μπαίνει στο σχολείο το μάθημα της προαγωγής υγείας και για τέτοια θέματα. Και μετά να έρθουμε στους γονείς με συστηματικό τρόπο και να τους πιέσουμε προς την ίδια την κατεύθυνση, την οποία δεν την καταλαβαίνουν ορισμένες φορές. Η διαφήμιση, παραδείγματος χάρη, όλων των ζαχαροδών προϊόντων. Ήδη σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη, ήδη η διαφήμιση αρχίζει σιγά-σιγά να μειώνεται σε αυτά τα προϊόντα. Οπότε στα επεξεργασμένα τρόφιμα, να τους εξηγήσουμε. Αυτά δεν είναι μια μέρα δουλειά. Οπότε θα έλεγα ότι το να κάνω μόνο γιορτές ή και να λέω ότι κάνω παλεύω την παχυσαρκία, ακόμα και με το καινούριο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το θέμα της φαρμακευτικής αγωγής που υπάρχει, που είναι για τις ακραίες περιπτώσεις παχυσαρκίας, και εκεί δεν φαίνεται να έχουμε αλλαγές συνήθειας. Δεν κυνηγάμε την αλλαγή συνήθειας. Πάμε γρήγορα με ένα χάπι το οποίο πραγματικά σε κάποιους ανθρώπους δεν έχει λειτουργήσει τα προηγούμενα βήματα, και πάμε με ένα χάπι ή με μια ένεση να το λύσουμε. Το ζητούμενο είναι, θέλουμε να προσπαθήσουμε την αλλαγή πεπιθήσεων, απόψεων. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τη μεσογειακή διατροφή μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση. Ακούγοντας και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μάλιστα, νομίζω ότι το έχει πάρει. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, πότε, γιατί οι εξελίξεις είναι εξελίξεις, δεν είναι όποτε. Και η Ευρώπη πράγματι εκεί φιγουράρει, η Ελλάδα και δεν είναι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλάτε αρκετά με ανθρώπους και του επιστημονικού και του πολιτικού χώρου, πραγματικά η ερώτηση είναι απλή. Γιατί δεν μπαίνει στα σχολεία προαγωγής? Σαν μάθημα. Ένα μονόρο μάθημα. Θα μου πεις, θα φέρει αποτέλεσμα? Γιατί δεν κάνουμε παρεμβάσεις ουσιαστικές? Έχουμε σχολικούς νοσηλευτές σε πολλά σχολεία. Γιατί δεν τους βάζουμε να εκπαιδεύουν τα παιδιά?
0: Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Θα μείνετε με το γιατί.
1: Όχι, εσείς θέλω να ρωτήσετε και να βρείτε εσείς την απάντηση. Γιατί εγώ έχω ρωτήσει με όσους τρόπους μπορώ. Εγώ δεν κατανοώ γιατί το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας μπορούν να συνοηθούν σε αυτό το θέμα, που όλοι συμφωνούμε ότι είναι ένα πρόβλημα και δεν λύνεται και εύκολα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Αν με ρωτήσετε, είμαι εκπαιδευτικός. Δεν έχω καταλάβει ακόμα.
0: Ναι. Εύλογο το ερώτημα. Νομίζω η απάντηση είναι ας το κάνουν τώρα. Δεν το κάνανε μέχρι τώρα. Το λέμε συνέχεια και για την αγωγή υγείας λέμε και για την κυκλοφοριακή αγωγή λέμε και για πολλά άλλα. Αλλά τα λέμε. Τα λέμε για να τα λέμε. Καθηγητά μου, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Sky 89,4.
0: Το μήνυμα από την κυρία Μυραράκη και επιστρέφουμε.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Λοιπόν, ευχηθείτε μου περαστικά. Είπαμε ότι αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Την ώρα της εκπομπής πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις που αφορούν στην πορεία ενός προβλήματος υγείας. Μην πω παραπάνω πράγματα. Θα τα πούμε καλά, να είμαστε υγιείς. Τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Από μένα τη Δευτέρα, την Τρίτη. Δευτέρα είναι το Αγίου Προβλήματος. Να μας φωτίσει. Με τον Κωνσταντίνο Γκύρη και την κυρία Δέσποινα Μυραράκη. Ραντεβού Τρίτη λίγο μετά τις 12. Χαίρετε, χαίρετε, να περάσετε καλά.
2: Η ώρα είναι μία. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου αλλά και στην κάθοδο της Αρδιτού. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου, κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογων ανθράκων, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είμαστε πάνω από το πρόβλημα, βλέπουμε πού είναι η τιμή της βενζίνης, θα πράξουμε ανάλογα με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με το τι έχουμε μπροστά μας. Παντός, ο Υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξο σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε πριν από λίγο στον Αρειοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσε το επικοινωνιακό επιτελείο της παράταξης, αλλά και η πρώην αντιπρόεδρος του Αρειοπάγου, Μαρία Λεπενιώτη, η οποία έχει δικάσει τα μέλη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίτερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, συνελήφθη ένας Ελβετός 31 ετών. Η αστυνομία διευκρίνησε ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φώναξε Αλάχ Ακμπάρ. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση. Στην Ελλάδα έχει επιστρέψει ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε μεταφερθεί για θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου. Ο κύριος Μιλωνάκης συνεχίζει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης στη χώρα μας. Κατηγορούμενος μεταξύ άλλων στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, είναι ένας από τους τρεις συλληφθέντες του χθεσινού περιστατικού με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στο Κηφισό. Για έξαρση γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Ζητά μεταξύ άλλων να αποδεσμευτεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη εφημερία του Σαββάτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, στο μεταξύ, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 9 περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή τη λειτουργία του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε σήμερα 4 μεγάλες πόλεις της χώρας, τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες, ασυνήθιστα υψηλές για τα τέλη Μαΐου, αναμένεται να φτάσουν ως και τους 33 βαθμούς στο Τωρίνο, τους 32 στη Φλωρεντία και την Πολώνια και τους 31 στη Ρώμη.
2: Στη Europa.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο Ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Χιώτης.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είμαι ο Βασίλης Χιώτης και είμαι μόνος. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί είμαι μόνος. Προς το παρόν να σας πω ότι μαζί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τους ήχους. Η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου, 210-4800-170-174. Είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

0: Τώρα όσοι μας ακούτε και μας ακούτε συχνά, ξέρω τι θα πείτε. Δεν τον γερατά τον εκδρομέα. Πάλι από την Τετάρτη την κοπάνισε. Πριν βιαστείτε να τον λιδωρήσετε, πρέπει να σας πω ότι τον έχω στείλει σε αποστολή. Όχι δημοσιογραφική αποστολή, αλλά πολιτική αποστολή. Διότι όπως είναι γνωστό, έχουμε ανακοινώσει ότι προχωρούμε στην ίδρυση νέου κόμματος. Εγώ, ο Νότης, ο Βουλαρίνος, ο Κολοκυθάς και ο Κούτρας. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βάζουμε και συναδέλφους από άλλα κανάλια και προσωπικότητες ευρύτερης αποδοχής, όπως λένε και γνωσμένου κύρους. Και ο Νότης κάνει την πρώτη περιοδία στην Ευρώπη για να αρχίσουμε να συζητούμε με ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εμείς τα κάνουμε όλα πολύ νωρίς. Οι ευρωεκλογές είναι το 2028, αλλά δεν θα κάτσουμε 20 μέρες πριν τις ευρωεκλογές να σας ανακοινώσουμε το όνομα του κόμματος και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Μαζεύουμε από τώρα υπογραφές. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το ελπιδοφόρο σχήμα, μπορεί στο skyradio.gr να δηλώσει συμμετοχή. Το έχετε κάνει ήδη αρκετοί και σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο Νότης περιδιαβαίνει την Ευρώπη με λίγα λόγια, όπως λέμε και στο κόμμα μας, στο οποίο τα συνθήματα τα έχει για πλάκα, εκείνος στο Παρίσι και εγώ στη Στήρα Βρύση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα του Τσίπρα. Πήγα να πω του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχω ξεχάσει ότι ο Τσίπρας δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις μπήκε στο στούντιο και ο Αντώνης Ατζολέτος. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αντώνη.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου.
0: Καταρχάς, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο, όταν βγήκε από τον Άριο Πάγο που είχε πάει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Τώρα εδώ έχω μια απορία. Δεν περιμένω να μου τη λύσεις, Αντώνη.
1: Α,
0: την
1: εκφράζω
0: δημοσίως. Έχεις δεκάδες χιλιάδες υπογραφές. Γιατί πας μόνο με 300 στον Άριο Πάγο? Έχει πάει Καριστιανού με 650. Ρίξε εκεί κανένα 2.000 από κάτω να δείξεις το ρεύμα σου. Γιατί πας με 300? Να σου πω εγώ γιατί. Τι καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί όσοι έχουν υπογράψει το κόμμα Τσίπρα στο My Ελλάς, αυτή την πλατφόρμα που πας και δηλώνεις συνδρομή, δεν ξέρεις τι καρυδιάς καρύδι είναι. Οπότε υποθέτω ότι από τις δεκάδες χιλιάδες που έχει μαζέψει, αν έχει μαζέψει, δεν ξέρω, έβαλε μόνο τα ονόματα που αναγνωρίζει, γιατί σου λέει αποντιφυλάνε όλοι στη γωνία. Μην βάλω κανέναν τύπο ο οποίος στο παρελθόν έχει κάνει κανένα αμάρτημα. Δεν μπορώ να δώσω άλλη.
1: Λογικό, αλήξεις. Λογικό ακούγεται αυτό που λες.
0: Ναι, γιατί τώρα δεκάδες χιλιάδες και φέρνεις 300.
1: Ναι, δεν ξέρω,
0: σκέφτηκε
1: ναι.
0: Κάποιος, ρε εσύ πρόεδρε, η Καριστιανού πήγε με 650. Πάμε τουλάχιστον με 1.000 εμείς να δείξουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω. Ναι,
1: πάντως μπορεί να αποδειχθεί το ότι έχει δεκάδες χιλιάδες. Θα δώσουν κάποια νούμερα επίσημα ή να μπει στο site για να το δεις. Δεν ξέρω.
0: Μου θυμίζει το 1.000.000 που είχε ψηφίσει στην εκλογή Παπανδρέου, θυμάσαι?
1: Η πρώτη φορά, ναι.
0: Έτσι είδαμε ποτέ.
1: Το κακό με την εκλογή από το λαό του.
0: Τώρα, το δεύτερο που θέλω να πω πριν ξεκινήσω την κουβέντα με τον Αντώνη είναι ότι έχουν σκάσει ήδη κάτι δημοσκοπήσεις που μετρούν τα δύο νέα κόμματα, αλλά από εταιρείες οι οποίες είναι, πώς να το πω τώρα, αμφιβόλου ποιότητας. Καταρχάς δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα των δημοσκοπήσεων και υπάρχει ένας ρημάδης νόμος στην Ελλάδα που λέει δεν μπορείς να κάνεις δημοσκοπήσεις αν δεν είσαι πιστοποιημένος, αν δεν σε αναγνωρίζουν οι άλλοι δημοσκόποι.
1: Άρα, πάντων είναι πολύ νωρίς.
0: Όλα αυτά που ακούτε, να τα ακούτε βέρεσε, είναι πράγματι πολύ νωρίς. Οι σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων αρχίζουν να μετράνε από σήμερα αύριο, η δικιά μας για παράδειγμα, τη ΠΑΛΣ, μετράει από σήμερα και θα έχουμε τη δημοσκόπησή μας την Τρίτη για να έχει μπει ο κόσμος και στην ψυχολογία των δύο νέων κομμάτων και να μετρήσουμε πραγματικά αποτελέσματα, αν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος κάνει σοβαρά τη δουλειά του.
1: Ναι, με τον έπιο ενθουσιασμό υπάρχει βέβαια πάλι έτσι, αλλά θα υπάρχει, θα είναι κατά τα αποτελέσματα.
0: Είναι προφανές ότι ο Τσίπρας θα είναι ψηλά, η Καριστιανού θα είναι ψηλά, αλλά πριν αρχίσουμε να βγάζουμε συμπεράσματα από δημοσκοπήσεις που έτσι κι αλλιώς έχουν μια επισφάλεια, να τα λέμε τα πράγματα πως είναι. Δεν μπορεί να μετράς το κόμμα Τσίπρα την ημέρα που ανακοινώθηκε και το συζητάνε οι πάντες.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι ακούω κάτι ανόητα σενάρια δυστυχώς και από κυβερνητικά στελέχη που λέει να δούμε ο Άριος Πάγος θα δεχθεί το όνομα του Τσίπρα ή θα το απορρίψει γιατί λέγεται Ελλάς. Κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς ανόητα. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να παρέμβει ο Άριος Πάγος και να το κόψει επειδή το ακρονίμιο βγάζει Ελλάς. Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή, επειδή μου να του κάνουμε κριτική του Τσίπρα, εγώ του έχω κάνει και θα συνεχίσω να του κάνω σκληρή κριτική, αλλά μην προσπαθείς τώρα να δείξεις την απελπισία σου ελπίζοντας ότι θα βγει ο Άριος Πάγος και θα απορρίψει το όνομα του κόμματος.
1: Και δείχνεις σαν να σε πείραξε το όνομα τέλος πάντων στο κάτω-κάτω.
0: Και ότι φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Το λέω για τα κυβερνητικά στελέχη, το λέω και ακολουθούν και κάτι δημοσιογράφοι που κάνουν κάτι.
1: Και αυτή η συζήτηση δεν ξεκίνησε την Τρίτη βράδυ, δεν ξεκίνησε χτες, ξαφνικά σήμερα.
0: Τώρα γιατί σου λέω, αργούν μερικά πράγματα να πάρουν μπρος. Τώρα, αυτό που το οποίο σε φώναξα και το οποίο με ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με τα δύο αυτά κόμματα, το οποίο το ένα εξελέγει δεύτερο στις προηγούμενες εκλογές και λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με 47 βουλευτές.
0: Με 47 βουλευτές, εκ των οποίων κατέχει σήμερα 24.
1: 24.
0: Και με τη Νέα Αριστερά, που αν θυμάμαι καλά, έχει άλλους 11.
1: 11.
0: Αυτοί όλοι πότε θα αποφασίσουν τι πραγματικά θα κάνουν και πόση σημασία έχει τι θα αποφασίσουν τα όργανα, όταν εγώ τουλάχιστον έχω εντοπίσει 5-6 από τη Νέα Αριστερά και μη σου πω και περισσότερους από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι το δηλώνουν πια ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
1: Ναι, σίγουρα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότερο. Κοίταξε, όσον αφορά την Νέα Αριστερά, νομίζω εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αν όχι αύριο, νομίζω στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τα στελέχη που ανήκουν στην παλιά ομάδα Χτσιόγλου που λέγαμε και στην μετέπειτα ομάδα Χαρίτση, δηλαδή ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Χτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Όλη η ηγετική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Η ηγετική δηλαδή. Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν, νομίζω είναι εκεί μέσα στην ομάδα, αυτούς τους πέντε, θα αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
0: Έγινε και μια... θα παραδώσουν την έδρα τους.
1: Η εικόνα που έχω, να το δούμε αυτό, είναι για να εξαρτητοποιήσει.
0: Γιατί αν δεν παραδώσουν την έδρα τους, πάβει να είναι η κοινοβουλευτική αυτή η ομάδα, θα μείνουν με 5-6, άρα διαλύονται και γίνονται όλοι ανεξάρτητοι. Αλλά ο Τσίπρας δεν λέει ότι όποιος θέλει να έρθει σε μένα πρέπει να παραδώσει και την έδρα του.
1: Πρόσεξε, αν παραδώσουν την έδρα τους, η έδρα πάει στον επιλαχών, ο οποίος είναι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
1: Λογικά, δεν ξέρω αν.
0: Είναι το λουμπούκι.
1: Ναι, αν τυχαίνει να είναι στην αριστερά, αλλά ναι. Ο κανόνας λέει ότι θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Okay.
1: Θα αυξηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτσε. Υπάρχουν κάποιοι που πολιτεύθηκαν με τη Νέα Αριστερά αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που δεν βγήκαν βουλευτές ξαναγύρισαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι. Υπάρχουν αυτοί που βγήκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν στη Νέα Αριστερά. Τώρα, αν κάποιος θέλει να παραιτηθεί, ο άλλος επιλαχών θα είναι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, λογικά.
0: Α, σωστά. Ναι.
1: Λογικά.
0: Ναι, ναι, τώρα το κατάλαβα.
1: Εκτός αν είναι από αυτούς που
0: έχουν πάει στη Νέα Αριστερά
1: δούμε
0: και σκέφτονται δεν ξαναπάνε και τώρα στον Τσίπρα.
1: Πρέπει να δούμε και τους επιλαχόντες.
0: Δεν έχει ξαναγίνει
1: όχι,
0: τέτοιο.
1: Όχι,
0: τέτοιο μπέρδεμα δεν έχει ξαναγίνει.
1: Όπως επίσης δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Να έχει συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις εκλογές και να έχει διαλυθεί κιόλας αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτε αυτό το θυμάμαι τα πολιτευτικά.
0: Ναι, να μπήγαν και να μην προλάβανε να συμμετάσχουν σε εκλογές. Να διαλύθηκαν πριν προλάβουν να πάνε σε εκλογές.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί.
1: Οπότε εκεί του περιμένουμε, θέλουν να κάνουν ένα συντονισμό από ό,τι έχω καταλάβει και με άλλα στελέχη, να φύγουν όλοι μαζί, και θα υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο θα εξηγεί τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει με τον Γαβρίλη Στεκελαρίδη.
0: Ναι, αλλά θυμωμένο στο τυπικό, όποιος φύγει για να πει ότι φεύγω για να πάω στον Τσίπρα, πρέπει να παραδώσει και την έδρα του. Δεν είναι ο όρος απαράβατος του Τσίπρα αυτός?
1: Εντάξει, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, σου θυμίζω, προχθές το βράδυ πήγαν στον Τσίπρα. Δηλαδή η Λινού, ο Φερχάτος Γκιούρ που ήταν στη Νέα Αριστερά και ο Γιάννης Σαρακιώτης. Είναι ένα πρώτο βήμα. Ναι. Είναι ένα πρώτο βήμα καλό, προφανώς. Δεν ανήκουν σε κάποιο άλλο κόμμα. Ναι. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι κάπου εκεί θα τα βρούνε και ίσως υπάρχει και η παρέτηση από ένα σημείο και μετά. Είναι πιο απελευθερωμένη αυτή. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί πόσους υπολογίζεις από τους 24 ότι θα φύγουν?
1: Υπολογίζω 15.
0: 15 από τους 24?
1: Ναι.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν νομίζω ότι θα αποχωρήσουν. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Εκκρεμεί μια κεντρική επιτροπή όπου ναι, θα γίνει μια κίνηση, θα γίνει
0: στις 6 Ιουνίου,
1: στις 6 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ένα βήμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο βουλευτές οι οποίοι θεωρούν δεδομένο για τον εαυτό τους ότι θα βρίσκονται στο κόμμα Τσίπρα είναι ακόμα έτοιμοι να παραδώσουν την έδρα τους, γνωρίζοντας μάλιστα πως οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να πιστεύουν ότι και ο Τσίπρας θα ρίξει λίγο νερό στο κρασί του, δηλαδή αν οι εκλογές πάνε για τον Απρίλιο και φύγουν το Δεκέμβριο και μέχρι τότε κρατούν μια συνεπή στάση σιωπής, ας πούμε, δεν θα γίνουν δεκτοί.
0: Ξέρεις γιατί στα ρωτάω όλα αυτά? Ναι. Γιατί εγώ που ως γνωστόν πολιτικά είμαι λίγο διαστραμμένος, βλέπω τα νούμερα και τι βλέπω? Πρόσεξε τώρα, το ΠΑΣΟΚ έχει 32 βουλευτές. Mm-hmm. Το άθροισμα των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς είναι 35.
1: Ναι.
0: Και είναι και στη δεξαμενή των ανεξαρτήτων καμιά δεκαριά ορφανοί που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. 45. Έτσι και κάνουν όλοι αυτοί μία κίνηση να συγκροτήσουν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα που να λέγεται Ελλάς. Όχι απλώς ξαφνικά ο Τσίπρας θα βρεθεί με κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Μπορεί να είναι και αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν,
0: να είναι πιο ψηλά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό κι αν δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ο Τσίπρας δεν θα συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή.
0: Έχει ληφθεί τέτοια απόφαση?
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί δεν θέλει κοινοβουλευτική ομάδα με ένα πληρωματικό πρόεδρο?
1: Γιατί δεν θέλει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θέλει εκπροσώπηση στη Βουλή σε αυτή την περίοδο. Ενδεχομένως και αυτό που λες. Θέλει να είναι και ο ίδιος επικεφαλής.
0: Παιδί μου, έτσι κι αλλιώς για τις εντυπώσεις θα το κάνει. Ένα μήνα πριν διαλυθεί η Βουλή.
1: Όχι, όχι.
0: Θα διαλυθεί το φθινόπωρο.
1: Ναι. Δεν θα γίνει. Κοίταξε, αυτό λύνει τα χέρια πολλών στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να έρθει ο Σεπτέμβριο. Παρετούμε, γεια σας, κόμμα Τσίπρα, εντάξει, ή και ο Αύγουστο.
0: Αυτό το βάζω στοίχημα ότι θα συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Ότι θα μυρίσουν τόσο πολύ. Μα καταρχάς τις πρόορες εκλογές πια τις υποστηρίζουν υπουργοί που λέγανε ότι ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τραετία.
1: Ναι.
0: Γιατί βιάστηκαν και σκοτώθηκαν και ο Τσίπρας και η Καριστιανού να τα ανακοινώσουν τα κόμματα? Για να είναι όλα έτσι.
1: Καλά, βέβαια, εννοείται. Ήδη φτιάχνουν ψηφοδέλτια και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ λέω λοιπόν.
1: Και στο κόμμα Τσίπρα, sorry.
0: Τσίπρας. Ναι, έχουμε μπερδευτεί με το κόμμα Τσίπρα.
1: Στο κόμμα Ελλάς.
0: Λέω ότι ο Τσίπρας προφανώς δεν θέλει μια κοινοβουλευτική ομάδα που πρέπει να ορίσει έναν αναπληρωτή του να μιλάει για λογαριασμό του επειδή δεν είναι στη Βουλή. Αλλά για λόγους εντυπώσεων πριν διαλυθεί η Βουλή μπορεί να δούμε ένα κοινοβουλευτικό κίνημα που να αθροίζει δυνάμεις που να ισοδυναμούν με τις δυνάμεις του κόμματος της αξιωματικής.
1: Δεν θα το δεις.
0: Δεν θα το δεις.
1: Αποκλείεται. Είμαι απόλυτος, ναι.
0: Ωραία, σου είπα ότι είμαι διαστραμμένος. Θα μου άρεσε να το δω.
1: Γιατί
0: αυτές οι
1: ανακατοστούρες μου αρέσουν. Ρεκόρ σπάνε σε τη Βουλή, έτσι δεν είναι?
0: Θα μου άρεσε να το δω. Τώρα, πόσο έχουμε? Μισό λεπτό? Δεν έχουμε. Άστα, τα πούμε αύριο.
1: Α, το πούμε αύριο. Γιατί και έχει και τις ειδικές επιτροπές, έχει πολλά. Γιατί και η ενσωμάτωση πώς θα γίνει, δηλαδή. Πώς ακριβώς το σκέφτονται και αυτοί οι βουλευτές ότι θα πάνε στο. Γιατί
0: δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μα εγώ ψάχνω να βρω βουλευτή να μου μιλήσει. Δεν βγαίνει κανένας.
1: Είναι δύσκολη περίοδος.
0: Ναι, ναι. Λέω ρε παιδιά, κουβεντιάσουμε. Τι φοβάσαι, δημοκρατία έχουμε. Και έχω και ανθρώπους που με εκτιμούν. Γιατί οι περισσότεροι στο ΣΥΡΙΖΑ με συγχαίνονται. Αλλά το έχω ξεπεράσει.
1: Και το κέρυο που μπορούμε να συζητήσουμε ποιο είναι? Ότι φεύγει ένας βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Στην περιφέρειά του. Ποιο θα του βάλει απέναντι ο Τσίπρας? του βάλει κανένα γνωστό και καεί.
0: Υποθέτω πριν φύγει θα μιλήσει με τον Τσίπρα να μην του βάλει κανένα.
1: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
0: Όχι, προφανώς δεν υπάρχουν.
1: Άρα, λοιπόν,
0: μα και ο Τσίπρας έχει πρόβλημα.
1: Έχει ρίσκο μεγάλο.
0: Άμα κατέβει τις εκλογές με τους υπουργούς του ως πρωτοκλασσάτα στελέχη, τους υπουργούς που είχε το 2015, τι καινούριο πρεσβεύει.
1: Θα τους έχει, αλλά θα τους έχει απλώς στο δωμάτιο. Είδες ότι οι εκπρόσωποι τύπου είναι άγνωστοι εντελώς.
0: Ναι.
1: Επιχειρεί.
0: Ναι, προσπαθεί να δείξει έναν εικόνα ανανέωση.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
1: Για.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Sky 89,4.

0: Sky 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στον κόβο των Αμπελοκήπων. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10 στο Νότιο Ιόνιο κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Χελληνική Ενέργη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy για σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων και κίνηση που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων, έκανε λόγο αρμόδιος Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Παρακολουθούμε τις τιμές στην Αβόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε το πρωί στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη, τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι χθες στην Ηράκλεια Σερών. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίτερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, συνελήφθη ένας Ελβετός 31 ετών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φώναξε Αλλάχ Ακμπάρ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,3.

0: αυτό.
1: Λοιπόν, είναι μαζί μου στο στούντιο και τον καλωσορίζω με μεγάλη χαρά ο Σταύρος Ιωαννίδης, τον οποίο έχω ξεχάσει πως είναι το πρόσωπό του από κοντά, γιατί από την τηλεόραση τον βλέπαμε κάθε μέρα, ο οποίος, όπως ξέρετε όσοι παρακολουθήστε έστω και ελάχιστα Sky, βρισκόταν στο Ισραήλ όλη την περίοδο του πολέμου. Πόσες μέρες κάθισες?
2: 82 ημέρες. Καλησπέρα.
1: 82 μέρες.
2: Ναι.
1: Κάποτε υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι αν συμπληρώσεις 60 μέρες στο εξωτερικό, δικαιούσε αφορολόγητο αυτοκίνητο. Το έχεις ψάξει?
2: Σε λίγο νομίζω θα αρχίσω να κοιτάω για ηθαγένεια, διαβατήριο, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Είναι συνεχόμενες αυτές.
1: 82 μέρες. Ναι. Και τώρα υποθέτω ότι είσαι με το διαβατήριο στην τσέπη, γιατί δεν έχω καταλάβει τώρα αν έχουμε εκεχηρία ή αν έχουμε τις προκαταρκτικές για να ξαναρχίσουμε πάλι τις επιχειρήσεις.
2: Η αίσθηση είναι ότι αργά ή γρήγορα μπορεί να ξανακαταφέρουν τώρα να έρθουν σε μια συμφωνία. Είναι αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, είναι αυτό που είχε αποκαλέσει ο πρόεδρος Τραμπ love taps. Είναι τα φιλικά χτυπηματάκια, ναι, στην πλάτη που λέμε, ναι. Έτσι. Αλλά αργά ή γρήγορα η εκτίμηση είναι πως θα υπάρξει άλλος ένας γύρος επιθέσεων, εχθροπραξιών, μπορεί να είναι σε μερικούς μήνες, μπορεί να είναι σε κανένα χρόνο.
1: Εσύ που γνωρίζεις πια καλά την ψυχοσύνθεση αυτού του λαού που λέγεται Ισραήλ, mm-hmm, πιστεύεις ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή η ώρα που να έχουμε πραγματική

0: Ιρανοί χειρίστηκαν πάρα πολύ έξυπνα τον πόλεμο, δημιούργησαν ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε πριν, έκλεισαν το στενό του Ορμούς και τώρα όλη η ιστορία γίνεται για να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Άρα οι λόγοι που οδήγησαν στον πόλεμο δεν έχουν απαντηθεί ακόμη.
1: Ναι.
0: Άρα όσο υπάρχουν αυτά τα ανοιχτά ζητήματα, είναι σχεδόν αδύνατο να υποθέσει κανείς ότι θα υπάρξει ειρήνη ή θα κλείσει το Μεσανατολικό με όποιον τρόπο μέσα στα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό, ξαναλέω, η εκτίμηση εκεί, στο Ισραήλ, είναι ότι είναι απλώς ένα διάλειμμα για ανασυγκρότηση και σε κάποιο χρονικό διάστημα, μήνες ή κάποια χρόνια, θα έχουμε ξανά επανάληψη της ίδιας κατάστασης.
1: Επίσης, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μου είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ο Νετανιάχου όλη του τη δύναμη την αντλεί λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων, ότι κάποια στιγμή αν ηρεμήσει η περιοχή, εκείνος μάλλον θα χάσει την εξουσία. Το έχω καταλάβει σωστά?
0: Ναι, και κινδυνεύει να τη χάσει και υπό αυτό το καθεστώς πια, διότι ο τελευταίος πόλεμος φαίνεται ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον δεν του έκανε καλό. Έχει χάσει ποσοστά, έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος των υποστηρικτών του, που είναι κυρίως στο Βόρειο Ισραήλ. Η βάση του Νετανιάχου είναι εκεί, είναι στο Βόρειο Ισραήλ. Και οι ενδείξεις, τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή, είναι πως του έχουν γυρίσει την πλάτη. Διότι θεωρούν πως δεν έκανε αρκετά απέναντι στη Χεσμπολά. Mm. Και γι' αυτό βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, παρόλο που υπάρχει αυτός ο περιορισμός από τους Αμερικανούς στο πού μπορούν να επιχειρούν οι Ισραηλινοί, βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες χτυπούν με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και στην Τύρο και βόρεια του Λιτάνη. Θέλουν να φτάσουν και στη Βηρυτό. Λένε πως έχουν ξανά στο στόχαστρο τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεσμπολά, διότι από εκεί μόνο μπορεί να κερδίσει πόντους αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Διότι έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή, έχουν παρουσία μέσα στον Λίβανο, δεν μπορούν να φύγουν από εκεί, αν δεν παρουσιάσουν μια νίκη κατά τη Χεσμπολά, και δεν μπορούν να προωθηθούν πιο μέσα, διότι τους περιορίζουν οι Αμερικανοί.
1: Τώρα πες μου λίγο πως είναι η ζωή όταν είσαι πολεμικός ανταποκριτής για το Ισραήλ συγκεκριμένα, γιατί κάθε χώρα έχει τις διαφορές της. Ας πούμε, εσύ ήσουν από το πρωί ως το βράδυ στην τηλεόραση, φαντάζομαι κοιμόσουν ελάχιστα, έτρωγες τι? Φαγητό που βρίσκατε στο ξενοδοχείο?
0: Στο ξενοδοχείο συνήθως, ή όπου προλαβαίναμε στο δρόμο να σταματήσουμε κάπου να φάμε, αν βρίσκαμε κάτι ανοιχτό.
1: Ήταν κάτι ανοιχτό?
0: Τις πρώτες μέρες όχι. Ναι. Δύσκολα. Σε κάποιες συνοικίες, ίσως κυρίως σε αραβικές συνοικίες, μπορεί να βρίσκαμε κάτι. Αλλά προσπαθούσαμε να τρώμε στο ξενοδοχείο όταν προλαβαίναμε, βέβαια, γιατί εκεί οι κουζίνες έκλειναν νωρίς, το προσωπικό ήταν μειωμένο. Διότι ήταν οι συνθήκες του πολέμου τέτοιες. Το πρόβλημα όμως ήταν ο ύπνος. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό. Γιατί πέρα από τις ώρες που έπρεπε να είμαστε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, μεταδίδουμε τα νέα, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε επιθέσεις κάθε 40 λεπτά.
1: Αυτό,
0: κάθε μια
1: δεν
0: ώρα.
1: Είναι πάω σπίτι, κοιμάμαι 4 ώρες, 5 αδιατάρακτα.
0: Και
1: μπαμ, μπουμ, πετάγεσαι πάνω.
0: Και σκέψω ότι από την ώρα που παίρναμε μια πρώτη ειδοποίηση πως επίκειται επίθεση, γιατί είχαν ένα σύστημα οι Ισραηλοί και Αμερικανοί με ραντάρ που βλέπανε τις εκτοξεύσεις από το Ιράν και ξέραμε ότι έχουμε 3-4 λεπτά μέχρι να έρθουν οι πύραυλοι στο Ισραήλ. Έπρεπε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Κοιμόμασταν με τα ρούχα, εννοείται, αλλά έπρεπε να σηκωθούμε, να πάρουμε τον εξοπλισμό, να στήσουμε τις κάμερες και να είμαστε
1: έτοιμοι. Να περάσει ο πύραυλος.
0: Ναι, ή για κάποια απευθείας σύνδεση ή για να κάνουμε τα πλάνα μας, τα όν μας στην τηλεόραση.
1: Και από εκεί που έβγαινες, δεν ήταν βέβαιο ότι είσαι ασφαλής. Όχι. Δηλαδή θυμάμαι ένα πύραυλο που έσκασε στα 100 μέτρα πριν από σένα.
0: Ναι.
1: Ζεις και με τον μόνιμο τρόμο ότι μπορεί ένας πύραυλος να έρθει εκεί ακριβώς που είσαι.
0: Ναι, αυτό είναι τώρα. Έρχεται κάποια στιγμή.
1: Αυτό το συνηθίζεις ποτέ?
0: Και ναι και όχι.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί εγώ δεν θα το συνηθίζα ποτέ.
0: Στην ιδέα ότι γίνεται πόλεμος και ότι κινδυνεύεις, αλλά κάθε φορά, ας πούμε, που βλέπαμε από πάνω από το κεφάλι μας μια αναχέτηση ή τους πυράβλους να περνάνε και να πέφτουν λίγο πιο πίσω στη θάλασσα ή τριγύρω εκεί στα ξενοδοχεία, πάντα παγώνεις εκεί και λες, εντάξει, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Και να είναι ένα ρίσκο που το παίρνεις εν γνώση σου και να μειώνεις όσο μπορείς την έκθεσή σου στον κίνδυνο με διάφορα πρωτόκολλα, τέλος πάντων, που ακολουθούμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσεις, ότι μπορεί να γίνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς.
1: Τώρα μπορώ να αποκαλύψω και ένα περιστατικό που δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν το είπαμε τότε. Ένα βράδυ μου τηλεφωνούν οι συνάδελφοι εδώ από το Sky και μου λένε, χάσαμε τον Ιωαννίδη. Δεν απαντά στο τηλέφωνό του. Λέω, ωραία, ο οπερατέρ, δεν απαντά ούτε ο οπερατέρ.

0: Την πρώτη ώρα δεν ανησυχείς πολύ, γιατί λες ωραία, κάπου τρύπωση να κάνει ένα γύρισμα, κάποια συμφωνία έχει κάνει εκεί με τις τοπικές αρχές, με το στρατό και αυτά. Περνάγανε οι ώρες όμως.
1: Ναι.
0: Και όσο περνάγανε οι ώρες, όλος ο μηχανισμός του Sky, όλοι οι συνάδελφοι έμπαιναν σε ένα καθεστώς πανικού. Δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου, γιατί όπου και αν έχεις πάει, δεν σε έχουμε χάσει ποτέ πάνω από 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Κράτησε αυτό πόσο, 6 ώρες.
1: 7,5-8 ώρες.
0: Ναι. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, τι περάσαμε μια μέρα. Εμένα ήταν που ήταν άσπρα τα μαλλιά μου, ασπρίσανε ακόμα παραπάνω. Δεν ήξερα πραγματικά τι να κάνω. Τον ψάχναμε και δεν απαντούσε πουθενά. Η λογική έλεγε ότι κάπου είναι εγκλωβισμένος, αλλά τι, κοιμάσαι ήσυχος με αυτή τη λογική. Και τελικά απάντησες γύρω στα μεσάνυχτα, αν θυμάμαι καλά, τι είχε συμβεί.
1: Μας είχαν συλλάβει. Είχαμε περάσει αρκετές ώρες σε ένα κρατητήριο, διότι φανήκαμε ύποπτοι σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους περαστικούς, από ό,τι κατάλαβα, για κατασκοπία.
0: Δηλαδή πήρε κάποιος περαστικός στις αρχές και είπε τι.
1: 32 φορές τηλέφωνο και είπε ότι κινούμαστε ύποπτα. Θεώρησε ότι ήμασταν σε ένα σημείο, επειδή ήμασταν πάρα πολύ κοντά, η αλήθεια είναι, όταν έπεσε ένας πύραυλος στη Χάιφα, ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Και ήμασταν οι πρώτοι ίσως που φτάσαμε εκεί. Θεώρησε ότι ήμασταν από πριν εκεί.
0: Υπέθεσε ότι γνωρίζαμε.
1: Ναι, και ότι δίναμε συντεταγμένα.
0: Καλά, και οι αρχές τώρα έναν πολεμικό ανταποκριτή με περγαμηνές που είναι εκεί 80 μέρες.
1: Με διαπιστεύσεις, χαρτιά από την κυβέρνηση.
0: Δεν κατάλαβαν τίποτα.
1: Όχι. Μας ακολουθήσανε κανονικά την
0: διαδικασία. Είναι αυτό που λένε, δεν πάει να έχεις 1000 δίκια, άμα πες σε βλάχο αστυνομικό θα σε γράψει.
1: Ήταν λίγο, η επικοινωνία ήταν προβληματική, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε στα αγγλικά.
0: Εσείς δεν κινδυνεύσατε κάποια στιγμή μέσα στις 7 ώρες καθόλου? Απλώς λέγατε, παιδιά, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, γιατί θα έχουν
1: συζητηθεί. Αλλά όχι, επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι θα λέγαμε στο τηλέφωνο, ακόμη και στα αγγλικά, αν μιλούσαμε, δεν μας έδωσαν ποτέ το τηλέφωνο.
0: Δεν σας έδιναν το δικαίωμα της επικοινωνίας. Και τελικά πώς σας το δώσανε?
1: Μετά από πολλές ώρες, και αφού λοιπόν εσωτερικά έγινε έλεγχος με τις δικές τους αρχές, τις υπηρεσίες πληροφοριών και ούτω καθεξής, διαπίστωσαν ότι όντως είμαστε δημοσιογράφοι και δεν λέμε ψέματα.
0: Είχε κινητοποιηθεί τότε το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε πάρει και τον πρέσβη, η κυβέρνηση.
1: Και οι δικές τους υπηρεσίες. Μετά μας κάλεσαν όλοι.
0: Αλλά δεν ξέρανε που βρίσκεστε για να πάρουν εκεί.
1: Γιατί δεν τους έλεγαν που είμαστε. Μας είχαν εκεί, αλλά δεν καλούσαν οι δικοί τους αστυνομικοί διευθυντές στα κατατόπου τμήματα και μας αναζητούσαν.
0: Ένα δημοσιογράφο και του λέγανε όχι.
1: Και δεν το αποκάλυπταν, όχι.
0: Τι λέει, παιδί μου.
1: Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Είμαστε, ακόμη και γι' αυτό υπάρχει εκπαίδευση για το πώς λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως επίσης στην περίπτωση της απαγωγής, γιατί είχαμε την απαγωγή μιας συναδέλφου στο Ιράκ.
0: Ναι.
1: Για όλα αυτά εκπαιδεύεσαι, και γι' αυτό το λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ότι πρέπει οι συνάδελφοι που πηγαίνουμε όλοι εκεί πέρα να έχουμε μια στοιχειώδη εκπαίδευση για αυτές τις καταστάσεις, για να ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς. Γιατί εμείς, ας πούμε, μπορεί να μην κινδυνεύσαμε εκεί και προφανώς δεν θα κινδυνεύαμε, αλλά αν, ας πούμε, αντιδρούσαμε πιο επιθετικά, μπορεί να μας άφηναν μετά από 2-3 μέρες να βγούμε έξω μας, να κάνουν και η διαδικασία, ας πούμε, σύλληψης κτλ.
0: Αυτός ήταν ο αγριότερος πόλεμος που έχεις καλύψει? Τι, ας πούμε, η Ουκρανία ήταν χειρότερη?
1: Έχει άλλα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι. Ναι, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Είχε άλλες αγριότητες ο ένας και άλλες ο άλλος. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό που βλέπαμε στο Ισραήλ είναι κυρίως τα τυφλά χτυπήματα. Δηλαδή, χτυπούσαν, ας πούμε, ρίχναν τους πυράβλους και όπου πάνε.
0: Όπου κάτσε.
1: Ναι, μέσα στις πόλεις, στην επαρχία, παντού. Όπου χτυπήσουν. Στην Ουκρανία ήταν άλλο το έργο. Είχες 2 στρατούς οργανωμένους, επίσης με τρομερή αγριότητα όμως να χτυπιούνται. Για τους δημοσιογράφους δεν είναι καλά πουθενά. Υπάρχει αυτή, ξέρεις, η αίσθηση ότι οι δημοσιογράφοι στον Λίβανο, που προφανώς υπήρχαν νεκροί δημοσιογράφοι από τους βομβαρδισμούς, ναι, ή στη Γάζα ή οπουδήποτε, αλλά κινδυνεύουν το ίδιο παντού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι δημοσιογράφοι σε μια εμπόλεμη ζώνη είναι στο απειρόβλητο από τη μια ή από την άλλη πλευρά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να παραμείνεις τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, να πάνε όλα καλά. Μην χρειαστεί να ξαναπάς. Τώρα να σου πω ότι εύχομαι να μην χρειαστεί να ξανακαλύψεις πόλεμο και να συνεχίσεις μόνο με τα υπέροχα ντοκιμαντέρ σου, νομίζω είναι μια ουτοπία.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Αλλά
1: πάντα
0: τουλάχιστον να σ' αργήσει. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, κυρίες και κύριοι, ο πολεμικός μας ανταποκριτής, πήρατε μια γεύση για το πώς είναι η ζωή ενός δημοσιογράφου όταν για να καλύψει το γεγονός τα βάζει όλα σε κίνδυνο χωρίς να μπορεί να κάνει και τα πάντα για να προστατεύσει τον εαυτό του. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι
2: Κατάστημα μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: χθεσινή μας εκπομπή με τον Νότη έπαιξα ένα και μοναδικό απόσπασμα από την ομιλία του Τσίπρα προχθές στο Θησείο για να σας πω ότι μερικοί χρησιμοποιούν ορισμένα κλισέ στην πολιτική που δεν ακούγονται και τόσο καλά. Καλά είναι ο πρώτος που το έχει πει. Όταν τον αντιγράφεις δεν γίνεται και τόσο καλό. Αν θυμάστε, έπαιξα ένα απόσπασμα που έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Μίλησα με τον Γιάννη τον Υδραυλικό και μου είπε πόσο δύσκολα τα φέρνει. Τη γιώτα τη δασκάλα η οποία δίνει το νίκη το μισό και δεν της βγαίνει ο μισθός. Κάπου το είχα ξανακούσει αυτό και δεν αναφέρομαι στον Τζόρτσιλ στη γνωστή ταινία που είχε μπει στο μετρό και συνομιλούσε με τους πολίτες για το αν πρέπει να κάνει πόλεμο ή αν πρέπει να παραδοθεί η Μεγάλη Βρετανία. Ο Πέτρος Κυλκυλής που είναι μεγάλο ψαχτήρι το βρήκε και ακούστε τώρα ακριβώς τα ίδια είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος το 2024 όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε τώρα και γελάστε με την ψυχή σας.
1: Γι' αυτό φίλες και φίλοι δεν θα μιλήσω σήμερα με αριθμούς, θα μιλήσω για ανθρώπους, τους δικούς μας ανθρώπους.
2: Με αυτούς τους ανθρώπους συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
1: Όπως η Μαριάνθη από την Τούμπα, εργαζόμενη, που απλά δεν βγάζει το μήνα, που δουλεύει όλο και περισσότερο, αλλά τα χρήματα φτάνουν όλο και λιγότερο.
2: Μίλησα με την Κατερίνα, με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της.
1: Όπως ο Γιάννης, αγρότης από το Θεσσαλικό κάμπο που τον χτύπησε η πλημμύρα. Και ο Δημήτρης από την ορεινή Κορινθία που τον χτύπησε η Πανόλη και περιμένουν και οι δύο αποζημίωση. Και τους κοροϊδεύουν.
2: Τον Στέργιο που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του αλλά σήμερα σκέφτεται...
1: Διότι δεν έχει λεφτά να πληρώσει τον νίκη που οφείλει να πληρώσει αλλά νιώθει χρέος. Το χρέος του λειτουργήματός του απέναντι στην δημόσια δωρεάν παιδεία.
2: Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις.
0: Δεν ακούγεται εντελώς γελίο. Απορώ πως δεν το έχει πάρει χαμπάρι ο Βουλαρίνος. Θα το πάρει αύριο, όμως είμαι βέβαιος ότι θα μου το ζητήσει το ηχητικό. Αυτά ώρα τα ωραία και γοητευτικά είναι ωραία όταν τα κάνει ο πρώτος. Όταν απλώς ψάχνεις πίσω να δεις τι ωραίο έκαναν οι προηγούμενοι, να το αντιγράψω, να το κάνω κι εγώ, την εποχή της τεχνολογίας και των αρχείων των ηλεκτρονικών είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις. Πες αυτό που θες να πεις χωρίς να βάζεις θεατρικά στοιχεία μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην πολιτική, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, για τους περισσότερους από τους πολιτικούς. Άμα θες να πεις κάτι, πες το. Οι συντάξεις είναι χαμηλές, ο μισθός στους εκπαιδευτικούς είναι μικρός, οι νοσηλευτές πρέπει να, και οι γιατροί πρέπει να ανεβούν από εδώ και πες το. Μια χαρά είναι. Αλλά τώρα, τι νόημα έχουν όλα αυτά? Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Διότι από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πάρτι. Την άλλη εβδομάδα που τα κόμματα που είχαν συνηθίσει να υποδέχονται τις δημοσκοπήσεις με ικανοποίηση και θα δουν τώρα ότι ξαφνικά τα ποσοστά τους αλλάζουν προς το χειρότερο, εκεί να δεις νύχια που θα βγάλουν. Ήδη χθες άκουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλά έξω από τη δίκη που πραγματοποιείται η δίκη των Τεμπών, ενώ λίγο πριν είχε διαρρεύσει μια δημοσκόπηση που της έδινε ποσοστό 3,7 έναντι 14,1 του κυρίου Τσίπρα και 11,4 της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, εγώ αυτή τη δημοσκόπηση δεν την εμπιστεύομαι, αλλά μόλις την είδε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ακούστε.
3: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
0: Ακόμα στην αρχή είμαστε. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Αλλά και εμείς κλέφτες θα γίνουμε. Κάτι τέτοια περιμένουμε για να έχουμε κάτι χαριτωμένο να λέμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία που θα λέγει και ο Νότης ο εκδρομέας.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό.

0: κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι 5η 28 Μαΐου, τον φάγαμε το Μάιο. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους είναι ως εξής. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Αττικόν από κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Πού εντοπίζονται, τι έχει δείξει έως τώρα η επιδημιολογική διερεύνηση το γεγονότος. Να βγει το νοσοκομείο από την επόμενη εφημερία, ζητούν εκπρόσωποι των εργαζομένων.
1: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.
2: Από τη νευροχειρουργική κλινική. Κάποιο άτομο είχε κολλήσει γαστρεντερίτιδα, το ξέρε, δεν το ξέρε. Ήρθε εκεί πέρα, κολλήσανε και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
3: Εμείς εξάλλου πολλές φορές έχουμε θέσει το ζήτημα της διασποράς των ενδονοσοκομιακών μικροβίων. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σχέση με την υποστελέχωση.
0: Θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στο νοσοκομείο. Το μεταξύ προλάβατε να ακούσατε και τον Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον ακούσατε, γιατί σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας. Επειδή η Άγκυρα έχει επιστρέψει σε μια ρητορική προκλήσεων, είχαμε νέες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για νησιά και Αιγαίο. Το γνωστό τροπάρι, λίγο ανεβασμένο αυτή τη φορά. Αυστηρό μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση.
1: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Εκεί στην Αδριανούπολη, έχοντας τους αξιωματικούς μπροστά και τους στρατιωτικούς, λέει: τα νησιά στο Αιγαίο πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Πως αυτό που συμβαίνει είναι παράνομο. Προσέξτε, η σειρά που τα λέει έχει σημασία.
4: Και με τις κινήσεις που κάναμε με τον πόλεμο με το Ιράν, που ουσιαστικά αναβαθμίστηκε η στρατηγική θέση της Ελλάδος, αυτό ασφαλώς καταλαβαίνω ότι είναι επικίνδυνο για αυτούς, για τα συμφέροντά τους και ειδικά για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και έχουμε και την πρεμιέρα των καλοκαιρινών ελέγχων της εφορίας σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Κάνει το τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος η ΑΔΕ και θα συνεχιστούν βεβαίως στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο στόχαστρο, ποιοι να πούμε, είναι οι συνήθεις ύποπτοι του καλοκαιριού και επιστρατεύονται μάλιστα και αυτή τη χρονιά σύγχρονα μέσα έλεγχου.
5: Θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακές μέθοδοι, τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και χρήση drone σε κάποιους προορισμούς, ακριβώς για να εξακριβώσουμε τυχόν παραβάσεις. Αλλά το ισχυρότερο όπλο της ΑΔΕ πάντοτε είναι τα στελέχη της.
6: Οι καλοί επαγγελματίες, αυτοί που θέλουν να δουλέψουν σοβαρά, αρχίζουν και φεύγουν από τον κλάδο και από εκεί και πέρα θα μείνουμε με επιχειρηματίες οι οποίοι τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να δουλεύουν με έναν τρόπο περίεργο, έτσι ώστε οι έλεγχοι να είναι μέσα στα μαγαζιά μας καθημερινά.
7: Δεν φεύγει τίποτα πριν κοπεί η απόδειξη και εννοείται και από το μπαρ και από το ταμείο και ο πελάτης πάντα έχει την απόδειξη στο τραπέζι.
0: Ακριβώς έτσι, έχουμε φάει και ξύλο για να πάρουμε απόδειξη. Το καλοκαίρι τον γνωρίζετε όλοι όσοι πάτε σε κάποιο μαγαζί, σας κυνηγούν από πίσω να σας δώσουν την απόδειξη. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης για το τι γίνεται εκεί έξω, τι αντιμετωπίζετε εσείς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αρνητική φυσικά, η λεωφόρος Χιστού, η οποία έχει 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα χωρίς να έχουμε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Οπότε φίλες και φίλοι, εάν και εφόσον σας εξυπηρετεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μικρή Χιστού ή την Ιερά Οδό να βγείτε στο Δαφνί και από εκεί και πέρα είναι πολύ μικρότερη η καθυστέρηση προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η άνοδος της Κηφισού επίσης από την περιοχή του Ρέντι προς την μεταμόρφωση ανατμήματα θα σας καθυστερήσει και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολύ πυκνή ροή στον κόμβο των Αμπελοκήπων αλλά και στις Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη και θα μείνουμε λίγο στα της κυκλοφορίας, όχι απολύτως στα της κυκλοφορίας. Ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση που μας ανέλησε εδώ, μας εξήγησε, μας περιέγραψε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό, προκαλεί πίεση, είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι ο Γολγοθάς οι καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα πλέον. Ωστόσο είναι και πολλά τα περιστατικά, έχουν πληθύνει, δεν ξέρω κι αν αυτός είναι ένας από τους λόγους, από νταΐδες που δεν θα διστάσουν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή σας. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, είναι εδώ μαζί μας. Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Είχαμε δει λεκτικές αντιπαραθέσεις στον δρόμο, βία επεισόδια, ξυλοδαρμούς. Πλέον φτάσαμε και σε ένοπλο επεισόδιο. ένας άντρας 34 ετών, υπήρξε μια διένεξη στο δρόμο στο ύψος της Ηλία Ηλίου, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, με τη συμβολή της Ηλίας Ηλίου. Από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτή τη διένεξη φαίνεται να προτάσει ένα όπλο ο συγκεκριμένος άντρας στον οδηγό του άλλου οχήματος με τον οποίο είχε την αντιπαράθεση. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, έφυγε από το σημείο το συγκεκριμένο άτομο, υπήρξε μια έρευνα και τελικά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε με δυσκολία από τους αστυνομικούς κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί φαίνεται και εκεί να αντέδρασε το συγκεκριμένο άτομο και να υπήρχε και με τους αστυνομικούς μια προσπάθεια για να αποφύγει την σύλληψη. Το όπλο τελικά διαπιστώθηκε ήταν ένα πιστόλι κρότου, είχε και 11 φυσίγγια, ναι, εκτός από αυτό το όπλο στο αυτοκίνητο. Εκτός λοιπόν από την δικογραφία και τη σύλληψη που αφορούσε το περιστατικό και την παράβαση του νόμου περί όπλων, υπήρξε και για βία κατά υπαλλήλων, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι φαίνεται ότι και με τους αστυνομικούς δεν ήταν ήρεμος όταν τελικά εντοπίστηκε.
0: Είχε όλο το πακέτο. Και έχει συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Έχει συλληφθεί. Και ξέρεις κάτι, μπορεί να μην προκαλέσει, μας είπες σκρότου, μπορεί να μην προκαλέσει τραυματισμό ένα τέτοιο όπλο, αλλά στη θέα του μπορεί ο οδηγός που δέχεται την επιλή να αντιδράσει σπασμωδικά, δηλαδή να έχουμε τροχαίο εξαιτίας αυτού του γεγονότος που να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς.
9: Φανώς, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι λύση ότι βγάζω ένα όπλο πιστόλιο την ώρα που βρίσκομαι στο τιμόνι, στο δρόμο, επειδή κάτι δεν μου άρεσε και κάτι με ενόχλησε.
0: Ναι, και εμείς γι' αυτό το αναφέρουμε, επειδή καταλαβαίνω πως πολλοί που μας ακούνε τώρα είναι στην κίνηση, μπορεί να είναι εκνευρισμένοι, αλλά συμβαίνουν αυτά στους δρόμους. Προσοχή θέλει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και θα συνεχίσουμε με το νοσοκομείο Αττικών. Εκεί έχουμε αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας, κάτι που έχει προκαλέσει μια ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους αρμόδιους του νοσοκομείου. Γίνεται η διερεύνηση των κρούσματων, να βρουν από πού ακριβώς ξεκίνησαν τα κρούσματα και πώς θα τα περιορίσουν. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι θέτουν και ένα θέμα, γιατί αύριο μεθαύριο το νοσοκομείο θα έχει εφημερία. Οπότε λένε οι εργαζόμενοι, καλό είναι να βγούμε από αυτήν, τουλάχιστον μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Η Μέρη Τούμπα, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί στο Αττικόν. Γεια σου, Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι πράγματι επικρατεί ανησυχία στο Αττικό νοσοκομείο λόγω της έξαρσης κρούσματων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 19 και 21 Μαΐου εντοπίζεται το πρώτο κρούσμα στην ευρωχειρουργική. Το νοσοκομείο σήμερα ανακοίνωσε 9 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 κρούσματα σε υγειονομικούς και άλλα 25 κρούσματα σε ασθενείς και συνοδούς. Παρ' όλα αυτά, νομική είναι καθησυχαστική. Λένε πως δεν τίθεται θέμα καραντίνας. Πρόκειται για έναν ιό που μεταδίδεται με την επαφή και με φυσικά σταγονίδια και φυσικά με σταγονίδια. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να τον καταπολεμήσει εύκολα μόνος του. Η ανησυχία υπάρχει για τους ασθενείς. Πώς καταλαβαίνουμε, σε ένα νοσοκομείο έχει πάρα πολλούς ασθενείς.
0: Κατά τεκμήριο στο νοσοκομείο κάποιος δεν πάει για να. Ναι,
10: για να περάσει καλά, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο ζητούν να έρθει, όπως είπες και εσύ, η προγραμματισμένη εφημερία του Σαββάτου, έτσι ώστε να μην συνοστίζεται περαιτέρω κόσμος και να μην υπάρξει εξάπλωση, διασπορά του ιού. Ναι. Το Σωματείο μιλά για εκατοντάδες ασθενείς στιβαγμένους σε ράντζα σε διαδρόμους. Ζητούν λοιπόν στελέχωση, απομάκρυνση των ράντζων, απολίμανση των χώρων και η επιδημιολογική έρευνα συνεχίζεται.
0: Έχει εντοπιστεί ο ασθενής, πώς να το πω, μηδέν, δηλαδή το πρώτο κρούσμα εκεί?
10: Φαίνεται πως είναι, όπως είπα, και στην ευρωχειρουργική. Είναι
0: νοσηλευτής, γιατρός, ασθενής.
10: Υγειονομικός είναι, χωρίς αυτό να το λέω με 100% σιγουριά, γίνεται η χνηλάτιση. Πάντως δεν υπάρχει λόγος ακόμη μεγάλης ανησυχίας.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Οπωσδήποτε είναι ψύχρεμη αντιμετώπιση και έτσι πρέπει να είναι. Από την άλλη, ακούω και αυτό που λένε οι εργαζόμενοι. Τώρα, αν υπάρχουν εκεί κρούσματα και έχει και εφημερία, δεν ξέρω, τα γνωρίζουν καλύτερα οι άνθρωποι που πρέπει να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Αττικόν, ήταν στο Άξιον.
11: Είχαμε 53 ύποπτα περιστατικά, τα οποία βγήκαν 9 θετικά. Από τα 9 ήταν 4 ασθενείς και 5 άτομα προσωπικό. Να. Και από ό,τι μιλήσαμε και ψάξαμε, κάποιο άτομο ή ιατρικό ή νοσηλευτικό ή βοηθητικό στην ευρωχειρουργική κλινική που είχε κολλήσει καθεντερίτερα, κολλήσανε και οι υπόλοιποι γιατροί και νοσηλευτές.
0: και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα να δούμε αν υπάρχει συνέχεια. Θα περάσουμε λιγάκι να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά τις ανακοινώσεις που είχαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και την ίδρυση του κόμματός του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ΕΛΑΣ. Το Αρκτικό Όλεξο, την ιδρυτική διακήρυξη λοιπόν κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί του ήταν στενοί του συνεργάτες, ενώ ήδη έχουμε και τις πρώτες κινήσεις σε επίπεδο οργάνωσης του νέου κόμματος. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά την κατάθεση της διακήρυξης στον Άριο Πάγο.
12: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Σιγά σιγά αρχίζουν να βγαίνουν και τα πρώτα πρόσωπα, οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, εκείνοι που θα στελεχώνουν τα τραπέζια, τα τηλεοπτικά τραπέζια, εκείνοι που θα αναλάβουν και το βάρος της επικοινωνίας, όπως η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Ορίστηκε εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ήταν στον Αντένα, κυρία Κουφονικολάκου.
13: Οι κανόνες είναι σαφείς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή σε αυτή τη φάση. Έτσι, δεν μπορεί να δημιουργηθεί από ενενεργεία βουλευτές. Είναι σαφές. Δεν σημαίνει πόρτα. Τιμούμε, σεβόμαστε τη συνεισφορά όλων των στελεχών. Προφανώς. Στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
14: Παρ' όλα αυτά,
13: είναι αναγκαίο στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε και το νοώ. Αποδείξουμε με κάποιο τρόπο στους πολίτες ότι είμαστε άξιοι εμπιστοσύνης.
0: Έχουμε από την άλλη πλευρά και αντιδράσεις και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ήταν λογικό. Ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ήταν σήμερα το πρωί στον Sky και μάλιστα μεταξύ άλλων σχολίασε και το κομμάτι εκείνο του ονόματος, κάτι που επίσης έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις.
15: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι αν πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
0: Αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης από τον κύριο Πιερακάκη, αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δια του προέδρου του, του κυρίου Ανδρουλάκη, ήταν στο Open.
16: Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές? Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει τώρα και δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της, νομίζω ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ήταν απολύτως ακριβής. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται.
17: Γιατί
16: θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 15, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βρίσκεται τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και αν μπορούσα να κατηγοριοποιήσω, να χωρίσω σε τρία μέρη το σημερινό ρεπορτάζ του Αντώνη Ατζολέτου στην Καθημερινή, έχει το πρώτο σκέλος είναι το οργανόγραμμα του νέου κόμματος, κυρίως σε επίπεδο επικοινωνίας. Το δεύτερο, οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και το τρίτο, τα απόνερα που φαίνεται ότι δεν έχουν κουνήσει μόνο τις βάρκες. Κάποιες έχουν τουμπάρει κιόλας στο λιμάνι στα κόμματα της αριστερά, εννοώ στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Τις αναταράξεις. Έντονες αναταράξεις, Αντώνη. Αλλά ας αρχίσουμε από το πρώτο. Ακούσαμε πριν από λίγο την κυρία Κουφονικολάκου. Αρχίζουν και βγαίνουν μπροστά τα πρόσωπα που θα σηκώσουν το βάρος επικοινωνίας.
1: Ναι, και είδαμε χτες την κυρία Κουφονικολάκου. Το περιμέναμε ότι θα είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ήταν και εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου. Ακολούθως, τέσσερα νέα πρόσωπα επίσης θα είναι αναπληρωτές εκπρόσωποι. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να μην βάλει κανένα παλιό στέλεχος να εκπροσωπεί το κόμμα, θέλοντας να δείξει την ανανέωση και θέλοντας να δείξει ότι αυτό που είχε πει αρχικά, ότι δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και θέσεις σε ρεζερβέ, το εννοεί.
14: Βεβαίως θα δούμε στα ψηφοδέλτια και παλιά στελέχη, αλλά ενδεχομένως και είναι το πιο πιθανό είναι να μην είναι στη βιτρίνα. Κάθε εβδομάδα θα εμπλουτίζεται και το κόμμα, δηλαδή αναμένουμε να δούμε να υπάρχει και μια διοικούσα επιτροπή, ενδεχομένως και ένα πολιτικό γραφείο που θα σχηματιστεί, όργανα τα οποία δεν θα εκλεγούν αυτή τη στιγμή από κάποιο όργανο, δεν προλαβαίνει να κάνει συνέδριο, θα οριστούν και ίσως μετά τις εκλογές, όχι ίσως, σίγουρα θα ακολουθούν οι διαδικασίες ενός κόμματος.
0: Δεν θα έχουμε πριν τις εκλογές, δεν ξέρω εγώ τώρα, μας ακούνε άνθρωποι, δεν θα δουν στη γειτονιά τους κανένα γραφείο που να λέει στην ταμπέλα ελληνική ή αριστερή σύμβαση.
14: Θα δούνε, βεβαίως θα δούνε. Αλλά εννοώ για
0: αρχές
14: τα
0: όργανα. Θα φτιάχνουν γραφεία δηλαδή σε όλη την.
14: Θα στηθεί ένας μηχανισμός. Βέβαια είναι και οικονομικό το θέμα. Ναι. Πόσο μπορεί να επεκταθεί ένα κόμμα το οποίο δεν έχει και χρηματοδότηση. Αλλά ό,τι μπορεί θα γίνει, εννοούσα εγώ για τα εσωτερικά.
0: Ναι,
14: πόσο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτικό συμβούλιο.
0: Ναι, κατάλαβα.
14: Αυτά θα σχηματιστούν έτσι χωρίς εκλογικές διαδικασίες.
0: Κεφάλαιο 2. Επόμενες κινήσεις Τσίπρα.
14: Το ένα είναι αυτό, να σχηματίσει σιγά σιγά τα όργανα, τους ανθρώπους που να είναι δίπλα του, πρωινός καφές υπάρχει. Το δεύτερο είναι περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, γιατί τι είδαμε Σπύρο, είδαμε το κομμάτι της Τρίτης το βράδυ, το οποίο είναι το πανηγυρικό. Το όνομα, ο ντόρος και όλα αυτά. Αυτά κάποια στιγμή θα σβήσουν. Σήμερα είδαμε το τυπικό κομμάτι, ιδρυτική διακήρυξη, Άριος Πάγος. Μένει η ουσία τώρα, μένει το πρόγραμμα. Μένει να κάνει τα λιράκια, τι καινούριο φέρνει στον κόσμο, τι εννοεί, ποιο είναι το οικονομικό του πρόγραμμα, πόσο διαφοροποιείται σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης του 2014.
0: Όχι παρουσίαση, όχι κάτι σαν την παρουσίαση του βιβλίου. Περιοδία, κανονική.
14: Περιοδία, προεκλογική περιοδία, κανονική. Όπως θα ξεκινήσουν και τα άλλα κόμματα, γιατί έχουν ξεκινήσει και ο Πρωθυπουργός πηγαίνει παντού ανά την Ελλάδα. Περιοδία που ναι, σαφώς εκεί θα στείνονται και οι κατατόπους μηχανισμοί του κόμματος σίγουρα και μετά την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί θα υπάρχουν εξελίξεις που ενδεχομένως έχουν σχέση και με το κόμμα του
0: ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο σου πήγε εκεί, ήταν το τρίτο. Το θέμα, τι γίνεται σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά.
14: Στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε την 6η του Ιουνίου που θα γίνει Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα ληφθούν αποφάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν ξέρουμε και χρόνο εκλογών, αν αυτές γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο, είναι διαφορετικό από ότι αν γίνουν τον Οκτώβριο. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πιέσεις προς το Σοκράτη Φάμελο σε ποια τα που βαδίζουμε, γιατί η πλειοψηφία του κόμματος θέλει σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Το συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δεν σημαίνει ότι θα πάρω το ΣΥΡΙΖΑ μαζί μου. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Αυτή η φόρμουλα είναι δύσκολη να βρεθεί. Έχουμε τη Ρένα Δούρου που βγαίνει μπροστά και λέει ότι εσείς που βγαίνετε και λέτε ότι θα πάω στο κόμμα Τσίπρα, παραδώστε την έδρα και πηγαίνετε, σαφώς. Ναι. Και πολλοί δεν τις έχουν δώσει άδικο σε αυτό που λέει. Υπάρχει και ο Πολάκης, ο οποίος είναι στην άποψη ότι με νύχια και με δόντια πρέπει να κρατήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Και στη Νέα Αριστερά.
14: Στη Νέα Αριστερά εκεί νομίζω είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αναμένεται να γίνει ένας τελευταίος συντονισμός μεταξύ βουλευτών στελεχών. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, πολύ σύντομα θα πάψει να υπάρχει, γιατί τα στελέχη που είναι κοντά στον Αλέξη Χαρίτση, 5-6 βουλευτές, ανάμεσά τους ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αξιόγλου, θα φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα λοιπόν είναι 11 μείον 2 αρκούν για να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Αριστερά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, έτσι διαγράφει το πολιτικό εξωτερικό, νομίζω είναι ενδεικτικά πάνω σε αυτά που μας είπε ο Αντώνης για τις διεργασίες που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και τι μήνυμα εκπέμπεται από το ΣΥΡΙΖΑ, όσα είπε ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν το πρωί στους Ατέριας, στον Sky.
17: Μεσίες δεν έχουμε ναι τη 2026. Αυτό που σίγουρα όμως έχουμε είναι πολιτικές. Το ζήτημα το μεγάλο, το πολιτικά επίδικο για μας είναι μια αλλαγή πολιτικής. Ο Αλέξο Τσίπρας, ένας άνθρωπος, ο φυσικός ηγέτης του χώρου, ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί κάτι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον. Αυτό που νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να κάνουμε, αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποφάσεις. Και εδώ οφείλω να το πω, περιμένουμε να συγκληθούν τα όργανα.
0: Σε 6 Ιουνίου, δεν είναι.
17: Νομίζω ότι είναι και λίγο αργά. Νομίζω ότι έστω και η 6 Ιουνίου θα αποκρυσταλώσει την κατάσταση.
0: Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία 24 ώρα οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Από τη Λιβύη συγκεκριμένα, τα κυκλώματα, τα δουλεμπορικά, τα οποία μεταφέρουν μετανάστες προς την Ευρώπη. με πρώτο σταθμό βεβαίως την Ελλάδα, κυρίως από το Σουδάν αλλά και από την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Αφρικής. Υπάρχει ένα μεταναστευτικό κύμα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το λιμενικό σώμα με τη βοήθεια της Frontex. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης είχαμε 202 μετανάστες νότια της Κρήτης, κοντά στη Γάβδο. Για αυτό το κύμα μετανάστευσης είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Στάνος Πλεύρης, το πρωί στον Sky.
18: Στην Κρήτη το πεντάμινο πέρυσι είχε κλείσει με 4.600 αφίξεις. Σήμερα μέχρι και 27, μέχρι και χθες δηλαδή Μαΐου, ήμασταν στις 4.500 αφίξεις. Δηλαδή η Κρήτη παρουσιάζει σταθερότητα με πέρυσι, αλλά πέρυσι ήταν αυξημένες ροές. Βασικό πρόβλημά μας παραμένει η Κρήτη και οι ροές μέσω Λιβύης.
0: Είναι το πρόβλημα, οι ροές μέσω Λιβύης. Και η Μέρη Σκανδάλη, η καθήλυνα αρμόδια. Γεια σου, Μέρη.
19: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι αυξημένες οι ροές και θα σου πω χαρακτηριστικά ότι μόνο από χτες το βράδυ έχουν φτάσει περίπου 300 μετανάστες σε 6 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Κρήτης και της Γάβδου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσο ο καιρός βελτιώνεται και δεν υπάρχουν συνθήκες δύσκολες, φτάνουν στα παράλια της Κρήτης από τη Λιβύη. Τώρα αυτοί είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες όλοι. Και καταλαβαίνουμε ότι προωθούνται στις δομές της Κρήτης, από εκεί πέρα λοιπόν στις πρόχειρες δομές και από εκεί έρχονται στην χώρα. Είναι λιγότερη από την πέρυσι σαν ποσοστό που είχαν φτάσει στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες ροές και τους είπα, είναι από χθες το βράδυ στις 9 η ώρα έχουν φτάσει τουλάχιστον 6 διαφορετικά περιστατικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε και στη νέα διαδικασία που προβλέπεται σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό.
18: Πλέον στα σύνορα θα γίνεται διαχωρισμός σε όσους έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο και όσους δεν έχουν, και όσοι θεωρούνται ότι δεν έχουν πιθανότητα θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές. Εντός 12 εβδομάδων θα εξετάζεται το άσυλό τους, δεν θα είναι σε καθεστώς ελευθερίας, σαν σε καθεστώς φυλάκισης, και με την απόρριψή τους θα μεταφέρονται πίσω στις χώρες καταγωγής.
0: Και θα μεταφερθούμε τώρα στη Γαστούνη. Εκεί είχαμε εξελίξει μια υπόθεση που τη θυμάστε, φαντάζομαι. Είναι αυτός ο περιπτεράς, ο ιδιοκτήτης περιπτερού, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μια ομάδα Ρωμά επειδή τόλμησε ο άνθρωπος να αποτρέψει για ακόμη μια φορά την κλοπή στο περιπτερό του. Είχαν πάει Ρωμά να τον κλέψουν. Εκείνος απέτρεψε, κάλεσε και την αστυνομία και εκείνοι του διέλυσαν το περίπτερο και το ξυλοφόρτωσαν. Απογοητεύθηκε. Στη συνέχεια το ξανασκέφτηκε, είπε μήπως ξαναστήσει κάποιο μαγαζί στον χώρο της εστίασης, και μόλις άρχισε να το στείνει εκεί στη Γαστούνη του το έκαψαν. Του το έκαψαν το μαγαζί. Η αστυνομία λοιπόν έκανε έρευνες για τους δράστες και φαίνεται ότι έχει καταλήξει σε κάποιες συλλήψεις. Με αυτό θα ξεκινήσουμε από το... ή μάλλον θα μας περιμένει ο Χρήστος Στρατουλάκος να ακούσουμε τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου τι είχε πει αμέσως μετά τον εμπρισμό του νέου του εγχειρήματος, μετά δηλαδή που του διέλυσαν το περίπτερο, όταν πήγε να στήσει την επόμενη επιχείρηση.
20: Ήρθα εδώ και είδα σπασμένη τζαμάρια και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Αυτό είδα. Σπάσαν την τζαμάρια από εδώ την πόρτα και πήγανε μέσα. Σε 5 μέρες θα ανοίγα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
0: Και έχουμε εξελίξει αυτό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε και ο ιδιοκτήτης τότε που είχε γίνει η επίθεση. Προφανώς οι αστυνομικοί αξιοποίησαν όλο το υλικό το οποίο είχαν συγκεντρώσει. Από την πρώτη στιγμή, Σπύρο, είχαμε πει και μαζί ότι έχουν αξιοποιήσει το βιντεολογικό υλικό από κάμερες της περιοχής, όχι μόνο στην Γαστούνη. Και έτσι λοιπόν ταυτοποίησαν τα 5 άτομα τα οποία εμπλέκονται πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα, να σου πω ότι από τους 5 Ρωμά, 3 είναι ανήλικοι, είναι δηλαδή κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Και όπως πληροφορηθήκαμε με την ελληνική αστυνομία, το προηγούμενο βράδυ της επίθεσης, η επίθεση είχε γίνει 5 Μαΐου, είχαν πάει στην περιοχή της Αμαλιάδας σε πρατήριο υγρών καυσίμων, είχαν προμηθευτεί τα μπετόνια και το έφλεκτο υλικό, την βενζίνη. Εν συνεχεία παρακολουθούσαν τον χώρο και το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας, δηλαδή στις 4 είχε γίνει αυτή η διαδικασία, στις 5 το ξημέρωμα, πήγαν οι 4 εξ αυτών. Παραβίασαν το κατάστημα, μπήκαν μέσα σε αυτό και με το έφλεκτο υλικό προκάλεσαν την ολοκληρωτική καταστροφή. Να σου πω ότι ο ένας εξ αυτών, και μάλιστα ο ένας εκ των ανηλίκων, ήταν αυτός ο οποίος με αυτοκίνητο έκανε βόλτες στην περιοχή, ήταν ο Σιλιαδόρος δηλαδή, για να μην να τους ειδοποιήσει αν υπήρχε κάποια κίνηση είτε αστυνομικών είτε ενδεχομένως του ιδιοκτήτη προς την επιχείρηση. Τώρα μετά την εξιχνία της υπόθεσης, αυτό το οποίο μένει είναι να υπάρξει η σύλληψή τους από τις αρχές στην Ηλία.
0: Ναι. Χρήστο, επίτρεψε μου, υπάρχει κάποιο περιστατικό, είδα πριν από λίγο την ζωντανή σύνδεση στο δελτίο ειδήσεων του Sky, της τηλεόρασης, περιστατικό βίας με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
21: Ναι, είναι στην Πάτρα, Σπύρο, το περιστατικό αυτό, να σας πω ότι είχε καταγγελθεί τον Απρίλιο στην αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία που είχε κάνει ένα 14χρονος στις αστυνομικές αρχές, ένας 19χρονος μαζί με άλλα άτομα τον είχαν απαγάγει από την Ινδία της Πάτρας. Ο 14χρονος είναι από την Ινδία, ζει όμως στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Τον μετέφεραν σε άλλη περιοχή της Πάτρας, σε πλατεία, όπου εκεί τον χτύπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο με βάση την καταγγελία που έχει γίνει. Και μάλιστα με βάση και το δελτίο τύπου της αστυνομίας, Σπύρο, φαίνεται ότι την ώρα του επεισοδίου οι δράστες προσέβαλαν την επικοινότητα του συγκεκριμένου νεαρού. Υπήρξε η τακτοποίηση του ενός δράστη ηλικίας 19 ετών, έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Πάτρας η δικογραφία, ενώ η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, γιατί με βάση την καταγγελία σίγουρα εμπλέκονται και άλλα δύο ή τρία άτομα πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη.
0: Οι δράστες γνωρίζουμε εθνικότητα, Χρήστο.
21: Είναι Έλληνες.
0: Είναι Έλληνες.
21: Τουλάχιστον ο 19χρονος είναι Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Χρήστο. Χρήστο Σταυρουλάκος, και για αυτό το περιστατικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
22: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
23: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
22: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
23: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
24: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
23: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
25: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
26: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
25: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
26: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
25: Ταξίδια.
26: Προϊόντα τεχνολογίας.
25: Ποδήλατα.
26: Εισιτήρια.
25: Δωροεπιταγές.
26: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
25: Σπουδάζω.gr. Νίκες, βρήκες, κέρδισες.
27: Κατάστημα! Κατάστημα!
28: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
29: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Και ερχόμαστε τώρα στις νέες δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, διαστόματος του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του κυρίου Γκιουλέρ, που για ακόμη μια φορά θέτει θέμα Αιγαίου, θέτει θέμα νησιών. Μάλλον αυτή τη φορά φαίνεται, δηλαδή είναι εμφανές αυτό, αν παρακολουθείτε και τις ανταποκρίσεις αναλύσεις του Μανώλη Κωστίδη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ένα κλικ πιο πάνω η ένταση των δηλώσεων, και όχι μόνο σε επίπεδο έτσι διατύπωσης αλλά και ουσίας. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη όμως μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιασάρ Γκιουλέρ ουσιαστικά με τις δηλώσεις του έκανε ξεκάθαρη τη θέση της Τουρκίας, που το τελευταίο διάστημα υπήρχαν διάφορες διαρροές για γκρίζες ζώνες, για οτιδήποτε άλλο, αλλά οι δηλώσεις του που έκανε στην Αδριανούπολη μπροστά σε στρατιωτικούς δίπλα στον ποταμό Εύρο ήταν, δηλαδή όλα αυτά νομίζω έχουν τη σημασία τους.
0: Σωστά.
1: Κατά την ταπεινή μας άποψη είναι όλα μελετημένα. Όταν όμως ο Υπουργός Άμυνας πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζει και λέει ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι για την Τουρκία τα συμφέροντα και τα δικαιώματά της στη γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι. Να ακούσουμε, για να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον Μανώλη Κωστίδη, τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky.
2: Δεν πέφτηκαν στα σύννεφα. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που οι Τούρκοι απειλούν ή που οι Τούρκοι μιλούν για αποστρατιωτικοποιημένα νησιά. Η ένταση την οποία έχουν βάλει πρέπει να μας προβληματίζει. Και επίσης κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, δεν έχει γίνει μία επικοινωνία, τουλάχιστον που να γνωρίζουμε εμείς, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαμε πράγματι να μάθουμε από πρώτο χέρι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
0: Ακούσατε τον κύριο Φίλη. Επιστρέφουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την άποψη.
1: Ναι, άλλη μόνο. Λοιπόν, και λέγα ότι δεν θα παραμείνει αδιάφορη η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Και σας το λέω βήμα-βήμα, γιατί είπε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που έχουν θεμέλια από ιστορικά, νομικά. Τα νομικά ας το σημειώσουμε, γιατί έχετε ένα νομοσχέδιο. Και κατηγόρησε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντελεσμένων, μαξιμαλιστικές απόψεις κτλ. Όμως έρχεται αμέσως μετά στην ίδια ομιλία του και κατηγορεί την Ελλάδα για στρατιωτικοποίηση των νησιών σε νησιά που πρέπει να είναι με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Λέει ότι δεν θα μείνει αδιάφορη σε καμία πρωτοβουλία που θα στοχοποιεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια της Τουρκίας και τα νόμιμα δικαιώματά της, καταλήγοντας ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν την αποφασιστικότητα και δύναμη να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της Τουρκίας. Νομίζω σε αυτό το σημείο θέλει να πει κάτι. Δηλαδή ανεβάζει τους τόνους. Ξεκάθαρα. Τώρα μπορεί να διαβάσουν κάποιοι άλλοι αλλιώς, να πούνε όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί είναι εσωτερική κατανάλωση. Α, όχι. Αυτό δεν ήταν για την εσωτερική κατανάλωση. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε επίσης είναι ότι στην Τουρκία με μεγάλη προσοχή είδαν και τα ρεπορτάζ που διέρευσαν πως ναι μεν μπορεί να φύγουν οι Patriot, αλλά ότι η Ελλάδα θα χτίσει νέες υποδομές στην Κάρπαθο για τη μόνιμη παρουσία μαχητικών στο νησί. Αυτό θεωρείται ότι είναι ένα ακόμα βήμα της Ελλάδος στα νησιά. Δηλαδή ότι ανακοινώνει θα κάνει νέες υποδομές για την υποδοχή μόνιμης παρουσίας μαχητικών στην Κάρπαθο, που κατά την άποψη της Τουρκίας είναι ένα αποστρατιωτικοποιημένο νησί, πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, είναι ένα επιπλέον βήμα. Ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Τουρκία αρχίζει και ανεβάζει ακόμη περισσότερους τόνους. Να θυμίσουμε η παρουσία των Ισραηλινών όπλων, οι Patriot, όλα αυτά νομίζω σιγά σιγά.
0: Οι κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόσφατα στην Κύπρο, μετά τις επιθέσεις από το Χεζμπολάχ, η φρεγάτα, τα F-16 στην Κύπρο.
1: Και σε Λίμνο και παντού, όλα αυτά. Δεν δικαιολογούμε την άποψη της Τουρκίας. Λέμε πώς βλέπει η Τουρκία αυτές τις κινήσεις, πώς τις διαβάζει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή ένα προειδοποιητικό μήνυμα, θα έλεγα, για τα επόμενα της βήματα. Και σε αυτό να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες υπήρχαν αερομαχίες στο Αιγαίο. Επίσης, ακόμη και σήμερα η εφημερίδα Τζουμχουρίτ γράφει ότι στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας θα υπάρχουν όροι που θα αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών, νησιών και βραχών νησιών. Δηλαδή αυτές οι διαρροές συνεχίζονται.
0: Ναι, και δεν είναι αντιφατικές. Δηλαδή, τη μία έρχονται μηνύματα ότι θα είναι ένα γενικόλογο νομοσχέδιο, την επομένη πάλι επιστρέφουμε στο σενάριο να διατυπώνονται αυτές οι αμφισβητήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως, ο Γκιουλέρ, επειδή σε άκουγα προσεκτικά πώς ανέλυε το θέμα και πώς τεκμηρίωνε όλη αυτή τη στάση της Άγκυρας, δεν είναι τυχαίο που αρχικά θέτει και θέμα ασφάλειας Τουρκίας, λέει για μας είναι θέμα ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, και μετά και θέμα νομιμότητας, δηλαδή επενδύει τις αιτιάζεις αυτές τις διεκδικήσεις και με ένα μανδύα ότι εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και αυτό να κάνουμε άμυνα. Κάτι που είναι νόμιμο απέναντι στο παράνομο.
1: Ακριβώς. Δικαίωμα αυτοάμυνας. Εκεί το οδηγεί.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.

0: Η Ελλάδα τονίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Με συγχωρείτε, παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής.
1: Θα ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη από την Κύπρο, Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.
2: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
1: Λοιπόν, μας έλεγε η Μαρία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς προλάβαμε και ακούσαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη για τα περί αναθεωρητισμού, δείχνοντας βεβαίως και προς την πλευρά, όχι μόνο, αλλά και προς την πλευρά της Τουρκίας, Μαρία.
0: Τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η Ελλάδα τονίζει το μέλλον με αισιοδοξία, παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής, όπως ελέγχθη, υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή, η οποία δεν δικαιολογεί ασάφεια, δεν δικαιολογεί εφησυχασμούς. Δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις μια διαρκή προετοιμασία, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο τόνισε την ανάγκη για τήρηση σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός πρόσθεσε σε ένα εξαιρετικά εύθραστο στο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία. Σημαίνει στην πραγματικότητα, υπογράμμισε, τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου. Ενώ σε σχέση με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, ξεκαθάρισε ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική 360 μοιρών, όπου θα εστιάζει στον κόσμο και ειδικότερα στον παγκόσμιο νότο, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία να αποκτήσει τη δύναμη και την ισχύ που της αρμόζει.
1: Ναι, και είχαμε και χθες τις πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που απαντούσαν και σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις Γκουλέρ.
0: Τονίζοντας ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και όλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις, Σπύρο, που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου. Και θα συνεχίσουμε με το θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα σε χώρες της βόρειας δυτικής, κυρίως δυτικής Ευρώπης. Αναφέρομαι σε αυτό το κύμα καύσωνα. Έχουμε αρκετά θύματα από τον που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες που δεν υποχωρούν. Μιλάμε για 35-40 βαθμούς Κελσίου που, εάν σε εμάς μπορεί να ακούγονται και ως λογικά για ένα κύμα καύσωνα μας τον Ιούλιο και Αύγουστο, το να ζουν οι Βρετανοί σε αυτές τις θερμοκρασίες είναι κάτι αδιανόητο και άλλες χώρες. Η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρύσα Τσίχλη, στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
3: Καλησπέρα σας. Έχουν απορριθμιστεί τελείως, θα λέγαμε, Σπύρο.
1: Και εμείς και η ατμόσφαιρα και όλα, όλος ο κόσμος.
3: Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι στον καύσωνα. Αυτές οι χώρες δεν είναι συνηθισμένες στον καύσωνα.
1: Μας έλεγε, συγγνώμη, σε διακόπτω συνέχεια, ο Γιάννης Χιανοτάκης μας έλεγε χθες, όταν αποκτήσει μας στο Λονδίνο, πως δεν έχουν ούτε καν κλιματιστικά.
3: Ναι, δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Οπότε, δηλαδή, δεν το διανοούμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, μεσογειακή χώρα, σε συνθήκες τέτοιες να είμαστε χωρίς κλιματιστικό. Εκεί έχουν. Τα έχουν δει όλα.
3: Αυτό και πολλοί από τις θανάτους που αναφέρονται αποδίδονται σε πνιγμούς.
1: Ναι.
3: Γιατί πέφτουν σε λίμνες, ποτάμια.
1: Προσπαθούν να δροσιστούν.
3: Προσπαθούν να δροσιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Και πολλές φορές
1: έχουμε
3: δει πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Στο Παρίσι συνεχίζεται η ζέστη, έχει μετατραπεί η πόλη του φωτός σε φούρνο πραγματικά. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλο πρόβλημα για ντόπιους, για τουρίστες, για τους άστεγους. Είδαμε και μια μεγάλη διαμαρτυρία από ανθρώπους που δεν έχουν σπίτι και ζητούν άμεσα στέγη γιατί δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτές τις διαμαρτυρίες. Παρόμοια εικόνα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φωνικώς αποδεικνύεται ο πολύμερος καύσωνας στη Βρετανία. Ανάμεσα σε τουλάχιστον 9 άτομα, κυρίως εφήβους που έχασαν τη ζωή τους, προσθέθηκε ένας ακόμη, ένας 15χρονος, ο οποίος πνίγηκε ενώ επιχείρησε να βουτήξει σε μία λίμνη. Στην Ιταλία, συνθήκες καύσωνας στη Ρώμη, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου. συνηθισμένες εικόνες, ντόπιοι, τουρίστες.

0: Είστε στα συντριβάνια, εσπεύγουν για να δροσιστούν, βρέχοντας τα καπέλα τους. Στη Φραγκφούρτη, Γερμανία, ελάχιστοι κυκλοφορούν στο πολύ συχνά στο συνήθως ιστορικό κέντρο. Ο υδράργυρος, συγγνώμη, έχει σκαρφαλώσει 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ μπορεί να φαίνεται για εμάς αστείο, αλλά φανταστείτε τώρα Γερμανία, Μάιο, 36 βαθμοί.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σημειώσω, καθώς έλεγε στα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι είμαστε ακόμα σε Μάιο. Δηλαδή, όλα αυτά συμβαίνουν Μάιο. Εντάξει, τέλος Μάιο, αλλά Μάιο.
0: Είναι ακόμα άνοιξη.
1: Ναι, σαφώς.
0: Και στην Ισπανία, ανάλογες εικόνες. Στην Ισπανία περιμένουμε να φτάσουν και σαραντάρια. Να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία σε κάποιες πόλεις προς το τέλος της εβδομάδας. Θα είναι και με τη βούλα ένας μεσογειακός καύσωνας που θα ζήσει η Ισπανία αυτή τη φορά. Ενώ οι ερευνητές λένε ότι υπάρχει 86% πιθανότητα τα επόμενα 5 χρόνια να σημειωθεί νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί σήμερα το 2024 και 91% πιθανότητα η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να υπερβεί τους 1,5 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον ένα χρόνο μέσα στην επόμενη πενταετία. Βλέπουμε ότι η Δυτική Ευρώπη βράζει μήνα Μάιο και οι πολίτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο. Αν δούμε τώρα κλιματιστικά και στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και σε καμιά Φιλανδία δούμε να βάζουν πια κλιματιστικά έτσι όπως πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λίσσα, διαφήμιση και επιστρέφω.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Κάλμα Water Park.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριμπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συμπιέσουμε λίγο το χρόνο. Θα μας συγχωρέσει ο Νίκος. Καλό μεσημέρι.
12: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
1: Ξεχωρίζει η είδηση, βεβαίως εσύ έχεις την ατζέντα να μας πεις τα πιο σημαντικά, αλλά νομίζω ότι ξεχωρίζει αυτή το μπάσιμο της Chevron και της Hellenic Energy στον κυπαρισιακό κόλπο.
12: Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε δημιουργηθεί μια ανησυχία από την αποχώρηση της Mobil και της Hellenic Energy από ένα άλλο κοίτασμα δυτικά της Κρήτης. Και θα έλεγα ότι μάλλον γίνεται μια επανατοποθέτηση γενικά σε πιο όρημα κοιτάσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Έχουν αποφασίσει κοιτάσματα για τα οποία υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, περισσότερες δυσδιάστατες ή τρισδιάστατες έρευνες, προκειμένου να βρεθούμε και πιο κοντά στην ερευνητική γεώτρηση, στην οποία αυτό είναι και το ζητούμενο. Οπότε σήμερα πράγματι ανακοινώθηκε ότι η Αμερικανική Chevron μπαίνει πιο έτσι βαθιά, διεκδικεί ένα παραπάνω μερίδιο στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και μπαίνει στο μπλοκ 10, περιοχή 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Θυμίζουμε στο βόρειο Ιόνιο Πέλαγος είναι το πιο όριμο κοίτασμα για το οποίο περιμένουμε στο τέλος του έτους να έχουμε και την πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Άρα συνεχίζουμε, προχωράμε με αμείωτο ενδιαφέρον και κυρίως με αμείωτη τη συμμετοχή των αμερικανικών εταιριών στην προσπάθεια που γίνεται μετά από αρκετές δεκαετίες η χώρα μας να έχει την πρώτη επιτυχή γεώτρηση σε ελληνικό έδαφος.
1: Πάντως αν δεις και το χάρτη, και δεν θέλω να σε βγάλω από τη θεματολογία σου, αλλά επειδή πριν από λίγο συζητούσαμε με τον Μανώλη Κωστίδη για τις νέες τουρκικές αιτιάσεις, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τις διεκδικήσεις, τις προκλήσεις, έχει και αυτή, δηλαδή ναι, η οικονομική, την οποία μπορείς να την αναλύσεις εσύ, το τεχνικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι έχει ισχυρό αποτύπωμα και γεωπολιτικό όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται.
12: Ναι, είναι νότια και δυτική Ελλάδα.
1: Γενικά λέω, με αφορμή αυτό, κατάλαβες.
12: Προφανώς, από τη στιγμή που πρώτα απ' όλα η Κύπρος έχει βγάλει φυσικό αέριο. Το Ισραήλ έχει βγάλει φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ μπροστά στο να βρει και να βγάλει φυσικό αέριο. Η μόνη χώρα
1: με συμμετοχή αμερικανικών κολοσσών, έτσι.
12: Με αμερικανικών κολοσσών, ακριβώς. Η μόνη χώρα που δείχνει να μένει έτσι σχετικά πίσω σε αυτό το κομμάτι και προφανώς αυτό την ενοχλεί είναι η Τουρκία. Παρά τις προσπάθειες που κάνει να παρεμποδίσει και τις γεωτρήσεις στην Κύπρο και τις γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η λύση γενικώς αυτών των μεγάλων αμερικανικών κολοσσών να συμμετέχουν νομίζω ότι ήταν η ενδεδειγμένη και είναι και αυτή που αποδίδει περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι το στάδιο να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει φυσικό αέριο στα κοιτάσματα,
1: Νίκο,
12: που διερευνώνται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
12: Γεια Σπύρο.
1: Καλή συνέχεια. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Στο επίκεντρο η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία. Δημοσιεύματα περί αντικατάστασης του πιο αντιδημοφιλούς καγκελάριου αυξάνουν την πίεση στη Χριστιανική Ένωση. Και έμφαση στη μελέτη των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της ιατρικής και της περίθαλψης ζητάει η Γερμανίδα Υπουργός Υγείας με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα για την υγεία των γυναικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Λεμεσό συναντώνται σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ευρώπης σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη μιας κοινής και ενιαίας στάσης απέναντι στη Ρωσία, ενώ οι υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν στη Ρωσία να υπαγορεύσει ποιος θα εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή πλευρά σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο τραπέζι της Συνόδου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου εντείνονται οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις σε Νότιο Λίβανο. Παραμένουμε στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, με την Άγκυρα να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του Ιουλίου. Αν και παραμένει αβέβαιο αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει τελικά το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στο περιθώριο του αγώνα Τουρκίας ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελλο στο Λος Άντζελες.
1: Και από τη Βόνη στον Νεοφάλιρο, στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Είχαμε ένα ευρωπαϊκό τελικό χθες.
14: Τον πρώτο τελευταίο, το Σάββατο είναι ο τελικός Champions League. Χθες η Crystal Palace την εξετειράγει ο Βαγεκάνο 1-0. Ακόμη μια άγγλικη ομάδα που πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League. Και η Crystal Palace παίρνει απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Europa League για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Θα έχουμε 500 αγγλικές ομάδες του χρόνου. 9 είναι. Σε Champions League θέλεις να πεις Europa?
14: Σε όλα.
1: Εννέα ομάδες. Στο Champions League πώς τις παίζουν?
14: Νομίζω είναι 6. Ή 5 ή 6, θέλω να πιάνε σε όλοι μας. Ναι, γιατί είναι, κατακτούν τρόπαια,
1: ναι.
14: Το πήρε και η Aston Villa. Και επίσης είναι και ο συντελεστής της χώρας που της δίνει το δικαίωμα να βγάλει ακόμη μια ομάδα.
1: Μάλιστα.
14: Οπότε,
1: Crystal Palace.
14: Crystal Palace, ναι, 1-0 την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχουμε σήμερα μπάσκετ στις 6 ώρα. Είναι ο πρώτος αγώνας για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος, τον play-off. Στις 6 στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θα έχει και ευρωπαϊκό χαρακτήρα το παιχνίδι λόγω.
1: Σήμερα είναι σήμερα. Και Ολυμπιακός.
14: Ναι. 6 το ένα, 8 και 4 το άλλο.
1: Νομίζω θα στηθεί και μια γιορτή.
14: Θα υπάρχει το τρόπαιο και θα ανέβει και στην οροφή και το λάβαρο της κατάκτησης του ευρωπαϊκού. Έχουμε τένις σήμερα, την Σάκαρη και τον Τσιτσπά. Ο Τσιτσπάς παίζει απέναντι στον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ η Ελληνίδα με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού Ισάκαρη, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη. Έχουμε και πόλο. Χθες τα κορίτσια του Ολυμπιακού νίξαν στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη 15-13, έκαναν το 1-0 στις 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Και απόψε στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός για τους άντρες. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Επίσης και εκεί στις 3 νίκες για να κατακτήσει κάποιος το πρωτάθλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κοκκινομήλο, αλλά και στην άνοδο από Ρέντιο σε Πόλια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Νέο Ψυχικό προς Χαλάνδρη, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς Βουλή και στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγραφούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν ως και τους 33 βαθμούς στο Τωρίνο, τους 32 στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Κινέζικη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ευρωπαϊκούς ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια που περιέχουν χημικά τα οποία υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ασφαλείας και δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε στον Αρειοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο κύριος Τσίπρας. Στόχος μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, σημείωσε στις δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε το πρωί στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός πάντως δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό το προηγούμενο 24ωρο από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονη μητέρα του ανηλίκου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε 43χρονη διοκτήτρια κατοικίας της περιοχής, μετά από καταγγελίες ότι είχε προχωρήσει σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Επίθεση με μαχαίρι έγινε νωρίτερα σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ». Μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο CEO της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με το κράτος. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρούφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο οδηγός διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Συνελήφθη 34χρονος οδηγός που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό έπειτα από διένεξη που είχαν στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Ο οδηγός εντοπίστηκε στη Βασιλή Σοφίας. Κατά την ακινητοποίησή του προέβαλε στενάρη αντίσταση, ωστόσο συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός καταδικάζει τις αποδιδόμενες στο Ιράν επιθέσεις κατά του Κουβέιτ ως κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Το Κουβέιτ καταδίκασε και εκείνο τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους, τις οποίες επίσης απέδωσε στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα επίθεση εναντίον Αμερικανικής βάσης σε αντίπεινα για Αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν. Το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 21 προκάλεσαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα ζώνη μαχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο Ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
6: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
5: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
6: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
5: Ταξίδια.
6: Προϊόντα τεχνολογίας.
5: Ποδήλατα.
6: Εισιτήρια.
5: Δωροεπιταγές.
6: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
5: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι που αλλού στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θαύουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική εδώ και 5 χρόνια σχεδόν στην παρέα μας. Αυτό θα κάνει και σήμερα μέχρι τις 4.
0: Εάν προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε πανεύκολα να το κάνετε μέσα από το site του σταθμού μας, το www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βάγγελης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.
1: Λοιπόν, άκου, κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, επειδή το τελευταίο καιρό μιλάμε πολύ για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, έτσι. Αλλιώς θα έλεγα National League 1, National League 2 κτλ. Εμείς οι παραδοσιακοί ποδοσφαιρικοί έχουμε μείνει στις παραδοσιακές ονομασίες. Επειδή λοιπόν μιλάμε πάρα πολύ για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, πύργο Ζάχινος Άρης Πετρούπολης, για το νέο σχέδιο που βρίσκεται στα σκαριά με τις 120 ομάδες και πολλά άλλα που αλλάζουν κάθε χρόνο κλπ. Σύμφωνα λοιπόν με το αρχικό πλάνο των ανθρώπων της ΕΠΟ, οι ομάδες της Αχαΐας που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, δηλαδή η Παναχαϊκή.
1: Στην Τουρκία.
0: Κοντά είναι.
1: Κοντά.
0: Πολύ κοντά. Παναχαϊκή, Παναγιάλιος και Ατρόμητος Πατρών θα τοποθετηθούν, είναι να τοποθετηθούν, στον ίδιο όμιλο με ομάδες από τον Πειραιά, τη Ρόδο, τη Σάμο και τα Δωδεκάνησα.
1: Α, εντάξει.
0: Εδώ κοντά δηλαδή.
1: Ένα τάλιρο το παιχνίδι.
0: Σκέψω ότι το. Ρε παιδί μου, το πλάνο να σχηματιστούν 12 όμιλοι των 10 ομάδων βασίστηκε, όπως έλεγαν οι ίδιοι άνθρωποι, σε γεωγραφικά κριτήρια και για να μειωθούν πιο τα έξοδα των ομάδων στις μετακινήσεις. Ανταυτού, τα έξοδα των ομάδων τουλάχιστον για τους λόγους της Αχαΐας αυξάνονται 100%, αν ισχύσει τελικά αυτό, έτσι. Αν ισχύσει αυτό, γιατί αυτό είναι το προσχέδιο που ανέφερα πριν. Ενώ την ίδια στιγμή οι ομάδες από Ηλία, Ζάκυνθο και Κόρινθο θα ενταχθούν σε έναν όμιλο που θα περιλαμβάνει τις ομάδες της Πελοποννήσου. Και εδώ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, και ήδη υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις από τις ομάδες της Αχαΐας προς την ΕΠΟ, γιατί αυτό κυκλοφόρησε, έγινε γνωστό, και μένει να δούμε τι θα γίνει στις 3η πρέπει να είναι 2 Ιουνίου. Υπάρχει προγραμματισμένη εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ με κύριο θέμα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, ο τρόπος διεξαγωγής, ότι θα γίνει, η συγκρότηση ομίλων, οι δηλώσεις συμμετοχής που θα ολοκληρωθούν κάπου στα μέσα Ιουλίου, αν έχω πληροφορηθεί καλά, και επίσης θα ξεκαθαρίσει την επόμενη εβδομάδα τι θα γίνει με την υπόθεση του πύργου της Ζακύνθου και του Άρη Πετρούπολης σε πρώτο βαθμό, γιατί ενδέχεται να ακολουθήσει δεύτερος και τρίτος, όπως έχουμε ξαναπεί. Αυτή είναι και η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει, συν την απόφαση για τις έξι ομάδες που έχουν καταθέσει αίτημα, μεταξύ των οποίων και η Θύελλα, να παραμείνουν στην Τρίτη Εθνική. Πρόκειται για τις έξι ομάδες των έξι ομίλων που τερμάτισαν ακριβώς κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού. Οπότε πολύ σωστά είπε ο Παναγιώτης ότι στέλνουν τις ομάδες ΑΧΑΕΣ να παίξουν στην Τουρκία. Πολύ κοντά είναι, δεν υπάρχει τεράστια απόσταση, ειδικά από τη Σάμο και από τη Ρόδο. Όσοι έχουν πάει.
1: Μια ομάδα που θα είχε έδρα, ξέρω εγώ, τη Σμύρνη, πιο λίγα.
0: Χιλιόμετρα θα έκανε. Τη Σμύρνη, το Κουσάντασι απέναντι.
1: Απέναντι από τη Ρόδο, ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, διάβασα ένα δημοσίευμα. Εντάξει, οι ομάδες αυτές το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, δεν μπορούν να συγκριθούν με τις περισσότερες ομάδες της χώρας μας, αλλά νομίζω ότι γνωρίζουν οι περισσότεροι, τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται με το αγγλικό ποδόσφαιρο, κυρίως και το ευρωπαϊκό. Αν δεν το γνωρίζουν, θα το αναφέρουμε εμείς και τους φίλους ακροατές, ότι η Arsenal φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα στις στιμένες φάσεις, πιο παραγωγική. Σε αυτό το επίπεδο.
1: Με συγκεκριμένα, στα corner και τέτοια, έτσι.
0: Με πολλούς τρόπους. Συγκεκριμένα, πέτυχε 25 γκολ από στιμένες φάσεις. Τι εννοούμε στιμένες φάσεις? Φάουλ, corner, άρα, πλάγια.
1: Πολύ κοντά στο σχεδόν στο μισό γκολ, γιατί έχει παίξει καμιά πενταριά παιχνίδια τη σεζόν η Arsenal, έτσι. Βέβαια. Τι σου πω, τα έχει ξεπεράσει κιόλας. Ναι, μισό γκολ τη φορά.
0: Μισό γκολ τη φορά. Η ειδικότητά τη ήταν τα corner, γιατί τα 19 από τα 25 γκολ σημειώθηκαν από εκτελέσεις corner. Έτσι, η Arsenal έχει ειδικό προπονητή για τις στιμένες φάσεις, ο οποίος ονομάζεται Νίκολας Χοβέρ. Είναι ο προπονητής των στιμένων φάσεων στην Arsenal, ο οποίος είχε στο συμβόλαιό του έναν όρο που προέβλεπε μεγάλο μπόνους για κάθε γκολ που θα πετυχαίνει η ομάδα του από στημένη φάση. Έλα. Συγκεκριμένα, για κάθε γκολ συν 10.000 λίρες στο λογαριασμό του.
1: Τι λες ρε.
0: Βεβαίως. Έχει πετύχει 25 γκολ η Arsenal από τις στημένες φάσεις.
1: Λοιπόν, σχεδόν 300.000 ευρώ δηλαδή.
0: 340.000 ευρώ. 340.000 λίρες, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: 300.000 ευρώ σχεδόν.
0: Σε όλες τις διοργανώσεις, 25 έχει πετύχει στην Premier League. Σε όλες τις διοργανώσεις έχει πετύχει 34 γκολ η Arsenal. Champions League, League Cup, κύπελο Αγγλίας. Άρα λοιπόν θα λάβει 340.000 λίρες ως μπόνους. Μπορεί και να το αξίσει βέβαια, γιατί υπάρχει και ο τελικός του Champions League αύριο.
1: Μπορεί να βάλει κανένα γκολάκι η Arsenal από κόρνερ εκεί. Άλλο ένα δεκαρικάκι.
0: Με την Πάρη. Επίσης η Arsenal έχει ενημερώσει τον κύριο Χοβέρ Παναγιώτη ότι θέλει να του προσφέρει νέο συμβόλαιο, στο οποίο ενδέχεται το μπόνους αυτό να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ολόκληρη επιστήμη έχει γίνει το ποδοσφαιρικό αθλητισμός, έτσι.
1: Αφού με πας τώρα σε αυτού του είδους την κουβέντα, θα σε πάω εγώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ναι. Έδωσε μία συνέντευξη ο κομισάριος του NBA, ο Adam Silver, στον Pat McAfee στο ESPN. Ναι. Και τόνισε ότι είναι project του NBA, ναι, σύντομα να μπει το σύστημα Hawkeye. Ξέρεις ποιο είναι αυτό?
0: Όχι, για πες.
1: Είναι αυτό που χρησιμοποιείται στο τένις, που ρε παιδί μου λέει μέσα ή έξω και σου δείχνει τον μπαλά και φεύγει από ψηλά και σου δείχνει ακριβώς που πηγαίνει. Θα είναι και στο μπάσκετ, θα περάσουμε λέει σε ένα σύστημα που όλη αυτή η κατηγορία των αποφάσεων θα γίνεται αυτόματα. Εννοεί αν βρήκε η μπάλα τη γραμμή, δεν βρήκε, άγγιξε παίχτης ποιος, το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Και δεν θα υπάρχει, ξέρεις, καθυστέρηση. Και ότι ναι, οι διαιτητές πλέον θα επικεντρωθούν μόνο στις επαφές και στα φάουλ.
0: Σκέψου, Παναγιώτη, πόσες αρμοδιότητες έχουν αφαιρεθεί ήδη από τους διαιτητές.
1: Ναι.
0: Και πόσες θα αφαιρεθούν και ακόμα.
1: Και μάλιστα μπορεί να μην έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα το πότε και το πώς ακριβώς. Τόνισε όμως ο κομισάριος του NBA ότι αυτό θα υιοθετηθεί αρκετά σύντομα. Και αυτό θα συμβεί γιατί υπάρχει τεχνογνωσία λόγω του τέννις. Δεν είναι ότι ξέρεις, θα δούμε πώς θα πάει κτλ. Είναι αυτό το σύστημα, τοποθετείται στα γήπεδα,
0: ναι,
1: και τέλος. Ξέρεις, μετά από αυτό δεν θα, είναι όπως το, ας πούμε, το ημιαυτόματο offside, ξέρεις,
0: ναι,
1: που λέγαμε πολύ είναι άργησε ο βοηθός, δεν άργησε, σήκωσε το σημάδι, βγάζει το, ή εάν περνάει η μπάλα ή όχι τη γραμμή, το line technology, έτσι.
0: Οπότε, ναι,
1: αυτό θα γίνει ακριβώς στο NBA. Εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα τα αθλήματα, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος εάν στο...
1: χρησιμοποιείται τεχνολογία.
0: Δεν είμαι και σίγουρος αν στο μέλλον θα χρειάζονται και διαιτητές. Έτσι όπως το πάμε, σιγά σιγά.
1: Κοίτα να δεις, για τη σωματική επαφή θα χρειάζονται οι διαιτητές.
0: Πρόσεξε. Ναι, okay, για σωματική επαφή. Ναι. Ας το δεχτώ. Θα μπορούσε να διεξαχθεί ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι σήμερα χωρίς την παρουσία βοηθών.
1: Θα μπορούσε. Νομίζω εύκολα.
0: Ναι. Νομίζω κοίτα, εύκολα κι εγώ.
1: Οι βοηθοί τώρα είναι αυτό ότι σε βοηθάνε, ας πούμε. Δηλαδή ναι, η βασική τους αρμοδιότητα είναι το offside και αν έχει βγει η μπάλα πλάγιο out,
0: αυτό.
1: Ή corner.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Με το Hawkeye, αν υπάρχει το Hawkeye, δεν ναι, χρειάζονται.
0: Δεν χρειάζονται ούτε αυτοί.
1: Πρόσεξε, δεν χρειάζονται όμως αυτό το επίπεδο για το Hawkeye για να λειτουργήσει. Ξέρω εγώ, λειτουργεί στο Παρίσι, στο Roland Garros.
0: Δηλαδή μου, οκ, okay, εγώ σου λέω μπορεί να πάρει 10-15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάρει 10-15 χρόνια.
1: Όχι, άλλο λέω. Δεν θα λειτουργεί στις τοπικές κατηγορίες, στο Hawkeye.
0: Όχι, προφανώς.
1: Έτσι, δηλαδή όπως και τώρα, ας πούμε, που υπάρχει εδώ το, ας πούμε, το μη αυτόματο offside στη Λίγκα 1 που έχουμε εδώ στη Super League, δεν υπάρχει στην τρίτη εθνική, δεν υπάρχει, ξέρω, στο τοπικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως να σου είμαι ειλικρινής, οποιαδήποτε μορφή τεχνολογίας προσφέρει δικαιοσύνη, ας υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, δεν με ενοχλεί, σαν ίσα που
0: το
1: επιβραβεύω.
0: Ναι, και εγώ είμαι μέσα.
1: Έτσι. Και ναι, νομίζω ότι δεν θα αργήσει η πιο μεγάλη, γιατί είναι στα σκαριά, δεν λέμε εμείς, δεν έχουμε ανακαλύψει την Αμερική. Η πιο μεγάλη, νομίζω, έτσι, πώς να το πούμε, αλλαγή στο ποδόσφαιρο θα γίνει όταν θα γίνει η χρονομέτρηση όπως το μπάσκετ. Κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό.
0: Ναι, εκεί δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί όλη αυτή η ιστορία. Το θέλουμε, ναι.
1: Εντάξει, θα είναι καθαρός χρόνος.
0: Αυτό εννοείς, ναι. Γιατί νομίζω δεν μπορεί να εφαρμοστεί το ποδόσφαιρο σύστημα όπως το μπάσκετ ή στο πόλο που μια ομάδα έχει συγκεκριμένο αριθμό δευτερολέπτων για να επιτεθεί, ξέρω εγώ, ή λεπτών. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Αλλά ναι, αυτό που λες με τις καθυστερήσεις, φαντάζομαι, λες, ναι, για να υπάρχει περισσότερος καθαρός χρόνος παιχνιδιού, θα έπρεπε και πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Και αν υπάρχει δηλαδή μια μορφή γραμματείας, πώς είναι, ας πούμε, στο μπάσκετ,
0: ναι,
1: Θα πέφτει κάποιος για καθυστέρηση, θα λέω OK. Κάτσε εκεί, πόσο θες να κάνεις, μια μέρα που λέει ο λόγος, κάτσε.
0: Ναι. Σου θυμίζω ότι ήδη κάποιες διατάξεις που θα εφαρμοστούν για καινούργιοι κανονισμοί θα τους δούμε από το Μουντιάλ το καλοκαίρι του 2026, που έχουν σκοπό να μειώσουν κατά πολύ τις καθυστερήσεις. Το πλάγιο out, το βολέτο τερματοφύλακα.
1: Την είδαμε και φέτος, έτσι, μία από αυτές, ότι δεν μπορούν οι τερματοφύλακες να κρατήσουν, ναι, περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα την μπάλα.
0: Ναι, αλλά και πάλι βλέπεις ότι και εκεί, ξέρεις, υπάρχουν ορισμένες στιγμές που πάει και 9 και εντάξει, υπάρχουν, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όμως δεν ήταν αυτό το χάλι που ήταν παλιότερα, δηλαδή που γύρναγε ο κεντρικός αμυντικός στον τερματοφύλακα και εδώ.
0: Ξέρεις ποτέ δεν θα μάχερ. Υπήρχε. Δεν θα υπήρχε αν μπροστά από τον τερματοφύλακα απέναντί του ήταν το χρονομετράκι αυτό που υπάρχει και στο μπάσκετ για το χρόνο της επίθεσης.
1: Ναι.
0: Και μέτρα για 8 δευτερόλεπτα. Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορεί να χρονομετρά τα πάντα με κάθε.
1: Ναι, πάνω από το.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει, ξέρω εγώ, πάνω από τα δοκάρια του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάπου να το βλέπει. Ναι, κάπου το βλέπω ο τερματοφύλακας.
1: Τέλος πάντων, νομίζω πάντως ότι αφήθεται μια μεγάλη αλλαγή, δηλαδή όντως. Και η άλλη αλλαγή είναι αυτή που έχει προτείνει ο Βενγκέρ, να έχει ο επιθετικός το πλεονέκτημα στο offside. Δηλαδή, αν βγαίνει λίγο τα χέρια, λίγο τα πόδια, αυτά. Ναι.
0: Ο Βενγκέρ το είχε πάει και λίγο πιο πέρα. Είχε μιλήσει για κατάργηση του offside με συγκεκριμένους όρους.
1: Με κατάργηση μετά θα θύμιζε το πόλο.
0: θύμιζε το πόλο. Ναι,
1: το που είναι ο φουνταρίστος εκεί και περιμένει. Ναι. Εντάξει, ναι. Φίλε, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Okay,
0: ναι, γιατί θα είναι εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πιο θεαματικό με αυτόν τον τρόπο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Να σου πω την κατάργηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν είμαι σίγουρο σου λέω θα γίνει θεαματικό.
1: Είναι σαν το πόλο. Είδες προσέξεις πολλές φορές ναι. Το πόλο που, είναι, που λέει βάζουν ένα φουνταριστό, ναι, ναι, ναι. Βάζουν και δεύτερο. Ναι. Είναι λίγο κάπως, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Εγώ από σένα περίμενα να μου ξεκινήσει την εκπομπή με την.
1: Με
0: βόλε.
1: Με
0: βόλε. Με βόλε. Ναι, έτσι, μπράβο. Με βόλε περίμενα να ξεκινήσει την εκπομπή.
1: Ξέρεις τι θα. Έχω σκεφτεί για κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
0: Για πες.
1: Θυμάσαι εκείνη την ατάκα του αείμνηστου του Φίλιππου Συρίγου, γιατί το έχω σκεφτεί από εκεί θα ξεκινήσω την κουβέντα μας, που έλεγε ότι είναι να γελάει κανείς, έτσι, που
0: είναι να γελάει κανείς, ναι, όπως το λέγει ο Φίλιππας, είναι να γελάει κανείς.
1: Σε πληροφορώ λοιπόν ότι είναι να γελάει κανείς με τον χώρο του Φιλέ στη δική μας πόλη εδώ στην Πάτρα. Έχουμε τώρα,
0: το πρόσεξε,
1: θα σου πω. Έχουμε τον πρόεδρο Ελλήνων παικτών του Βόλεϊ, που είναι ο κύριος Γιάννης Αχιλόπουλος. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή.
0: Νέος πρόεδρος,
1: νέος πρόεδρος στο Σύλλογο Προπονητών Βόλεϊ της Ελλάδος. Έτσι, είναι ο κύριος Άρης Αγγελόπουλος.
0: Πολύ ωραία.
1: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας είναι ο κύριος Τάκης Αντωνόπουλος, που είναι κάτι περιφερειάρχης αθλητισμού.
0: Μέλος Ομοσπονδίας, σωστά.
1: Ναι. Κορυφαίος Έλληνας παίκτης. Είναι κατά πολλούς ο Αλέξανδρος Ράπτης, που είναι πατρινός και θα συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό. Έτσι ανακοινώθηκε επίσημα. Και δεν έχει η Πάτρα ομάδα, όχι στην πρώτη κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία του βόλεϊ. Φοβερό.
0: Δεν έχει ούτε στη δεύτερη Πάτρα, έτσι. Ούτε στη δεύτερη.
1: Δεν έχει ούτε στη δεύτερη. Έχει στην τρίτη.
0: Α, καλά,
1: γιατί
0: εντάξει.
1: Είναι, πρόσεξε, γιατί είναι η Volley League, η Pre-League και η Α2 Εθνική. Η Πάτρα εκπροσωπείται στην Α2 Εθνική.
0: Στην Α2 Εθνική ποιες ομάδες, είναι ο Ερμής, όχι?
1: Είναι ο Ερμής, είναι η Ολυμπιάδα, θα κάνει την προσπάθειά του άθλος να ανέβει, αλλά οκ. Okay.
0: Παναχαϊκή υπάρχει?
1: Η Παναχαϊκή δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει,
1: υπάρχει στις γυναίκες που ανέβηκε πάλι στην Α2, μάλλον που, ναι, που ανέβηκε στην Α2 Εθνική των γυναικών με προπονητή τον Άρη Αγγελόπουλο. Και λέω τώρα, η Πάτρα που έχει έναν από τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες, αν όχι τον καλύτερο, τον Αλέξανδρο Ράπτη, σίγουρα τον πιο θεαματικό. Γιατί είναι ένα παιδί με πολλές αθλητικές ικανότητες. Έχει δύο παίκτες στην εθνική ομάδα. Γιατί είναι και ο Λινάρδος στην εθνική ομάδα. Δημοσθένης Λινάρδος που έπαιξε ο Ολυμπιακό από τη χρονιά που πέρασε.
0: Ναι.
1: Έχει τον πρόεδρο των προπονητών και τον πρόεδρο των παικτών.
0: Ναι.
1: Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Τάκης Αντωνόπουλος και δεν έχει ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, ξέρεις πάνω, γιατί είναι αξιοσημείωτο, αλλά το ένα δεν προϋποθέτει και το άλλο. Δηλαδή, ξέρεις.
1: Όχι.
0: Τα αίτια, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα βέβαια από μένα, ότι είναι πολύ βαθύτερα αυτή τη κατάσταση. Και είναι χρόνια τώρα. Η προβληματική κατάσταση εννοώ, έτσι είναι χρόνια.
1: Ναι, παιδί, αλλά λέω όμως ότι πώς τα έχει φέρει ο καιρός. Γι' αυτό σου λέω είναι αυτή η ατάκα του συγχωρεμένου του Φίλιππου Συρίγου. Ταιριάζει γάντι στο χώρο του Φιλέ εδώ και το πώς παλαιότερα αντιλαμβάνονταν και συνεχίζεται έτσι ως ένα
0: ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, το λέμε περισσότερο και είναι σε ένα βαθμό αλήθεια. Πολλά πράγματα το βαρόμετρο είναι η Παναχαϊκή, εξαρτώνται την Παναχαϊκή, στο που θα βρίσκεται, πώς θα είναι και πώς θα πηγαίνει. Και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αλήθεια. Στο μπάσκετ υπάρχει ο Προμηθέας πολλά χρόνια τώρα πλέον στην μπάσκετ λίγκ. Ναι, λες ότι ο Απόλλωνας εκεί πρέπει να βρίσκεται, ναι, μια ομάδα που επίσης βαρόμετρο πολύ μεγάλο. Βέβαια στο μπάσκετ έχει γίνει πρόοδος. Έτσι.
1: Ναι, γιατί τώρα είναι και η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερ που θα προσπαθήσει σε 10 μέρες να ανέβει για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Και η Παναχαϊκή θα προσπαθήσει να ανέβει. Ναι,
1: και η Παναχαϊκή θα προσπαθήσει να ανέβει στη δεύτερη εθνική.
0: Ναι.
1: Θα ανέβουν σίγουρα τα ροήτικα. Σίγουρα. Είναι το μεγάλο φαβορί
0: από την
1: Φενέσκα ή να πάνε στη National League 2.
0: Άρα στο βόλεϊ τι γίνεται? Εκεί γιατί δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος και ανάπτυξη?
1: Έλατε.
0: Έλατε λέω κι εγώ.
1: Αν δεις τις ομάδες του μπάσκετ όμως, θα δεις ότι υπάρχουν παράγοντες.
0: Υπάρχουν πολύ καλοί παράγοντες.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Υπάρχουν πολύ καλοί παράγοντες. Και άρα είναι ένας λόγος αυτός.
1: Βέβαια, ο βασικός λόγος.
0: Ο βασικός λόγος.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και υπάρχουν παράγοντες και έχουν φροντίσει για να υπάρχουν και εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Όχι, okay. Ναι, ναι.
0: Όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Όχι, στο λέω, γιατί αν πάρουμε για παράδειγμα το βόλιο που συζητάμε τώρα, θα μπορούσε η Παναχαϊκή, αν υπήρχε αντρική ομάδα, να παίζει το κλειστό της Παναχαϊκής. Okay. Η Ολυμπία θα έχει το κλειστό της. Okay. Η ΕΑΠ έχει το κλειστό της. Okay.
1: Πρόσεξε τώρα όμως. Εκεί υπάρχει συνοστισμός. Γιατί ωραία λες, ξέρω εγώ, θα μπορούσε η Παναχαϊκή να παίζει το κλειστό της. Παίζει, αλλά είναι η γυναικεία ομάδα στην
0: αλφαβήτα. Ναι, αν υπήρχε αντρική, θέλω να σου πω. Ναι.
1: Ναι. Εκεί γίνεται συνοστισμός όμως. Δεν χωρούν όλα τα τμήματα σε ένα γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να το πει αν έχει ο Απόλλωνας βόλεϊ, γιατί έχει τρία γήπεδα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να το πει για τον Προμηθέα που έχει επίσης τρία γήπεδα. Συν το Τόφαλος που παίζει η ιατρική ομάδα τέσσερα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι
0: εντάξει,
1: το ίδιο.
0: Από ό,τι καταλάβαινε, δεν είναι μόνο γηπεδικό, ρε παιδί μου, το θέμα.
1: Όχι. Λέω όμως δεν είναι μόνο γηπεδικό. Είναι παραγωγικό σου λέω. Και οι παράγοντες του μπάσκετ φρόντισαν οι ομάδες τους να μπορούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων. Και κάποιες ομάδες μάλιστα να έχουν και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Αυτό σου λέω.
0: Ναι. Και υπάρχει.
1: Βέβαια, υπάρχει
0: και
1: το παράδειγμα του ναυτικού ομιλοπαδών που έχει 2-8 κολυμβητήριο και δεν έχει ομάδα στην Α1. Βέβαια, είχε φέτος και υποβιβάστηκε.
0: Όχι μόνο αυτό. Και στο επίσης στον αυταθλητισμό και επικαλούμε την πρόσφατη έρευνα του ΙΚΟΥΡΟΣ που έχουμε παρουσιάσει και εδώ στην εκπομπή μας με τον κύριο Βρούτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά αθλητές, αθλήτες που ασχολούνται με τον ναυταθλητισμό στην πόλη μας και παρόλα αυτά έχουν και οι παιδιά που έχουν παίξει σε μεγαλύτερες ομάδες και παίζουν όπως όμως ο Νόπι υποβιβάστηκε στην Α2
1: διπλός είναι υποβασμός για τον Νόπι,
0: διπλός.
1: Και η ανδρική και η γυναίκη ομάδα.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι και εκεί είναι οξύμορο το πράγμα, παρότι υπάρχει συμμετοχή, έχει κολυμπητήριο δικό του ο ΝΟΠ.
1: Άρα, που δεν λειτουργεί το χειμώνα.
0: Που δεν λειτουργεί το χειμώνα, ναι, είναι αλήθεια. Και αγωνίζεται στο
1: Άρα έχει πάνω. Μισό κολυμπητήριο.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ παραγωγικές οι αιτίες που βρίσκονται στα κάτω τους στα τα συγκεκριμένα αθλήματα. Αλλά νομίζω η κατάσταση με το βόλεϊ όντως τα τελευταία χρόνια έχει παραγίνει. Έτσι.
1: Ναι,
0: έχει παραγίνει.
1: Δηλαδή είναι στην τρίτη κατηγορία. Το βόλεϊ θα το παρομοίαζα με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Γιατί και το ποδόσφαιρο στην τρίτη κατηγορία είναι.
0: Ναι, δεν έχει και πολύ άδικο. Δεν έχει και πολύ άδικο.
1: Έτσι, και το ποδόσφαιρο πάσχει από εγκαταστάσεις, έτσι από γήπεδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η εξαίρεση της Τίελας που έχει τα δικά της πολλά γήπεδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η εξαίρεση της Παναχαϊκής που έχει ένα γήπεδο.
0: Αλλά τι γήπεδο.
1: Αλλά τι γήπεδο.
0: Αλλά έχει μόνο ένα γήπεδο, θα πει. Δεν μπορεί να προπονηθεί ποτέ άλλο.
1: Υπάρχουν άλλες ομάδες που να έχουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Δηλαδή ο Παναγιάλης που είναι μεγάλη ομάδα της Αχαΐας δεν έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
0: Όχι. Καμία άλλη ομάδα δεν υπάρχει. Καμία άλλη ομάδα ποδοσφαιρική. Που να έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όχι.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις είναι δημοτικές.
1: Ναι.
0: Και αξιοποιούνται από τα σωματεία.
1: Οι κρατικές, α πούμε το Παπελοπονησιακό Στάδιο.
0: Οι κρατικές.
1: Και που φιλοξενεί κάποιο.
0: Ναι. Κοίτα, το Παπελοπονησιακό Στάδιο έτσι κι αλλιώς φιλοξενεί το σύνολο του στίβου. Έτσι,
1: ναι,
0: το σύνολο
1: λέω,
0: του
1: στίβου. Λέω, ρε παιδί μου, ότι και είναι, είναι όμως και ποδοσφαιρικό. Δηλαδή,
0: ποδοσφαιρικό γήπεδο είναι.
1: Έγινε εκεί ο τελικός του κυπέλου, δεν έγινε.
0: Είναι ποδοσφαιρικό, είναι ποδοσφαιρικό, είναι βέβαια.
1: Ναι, λέω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Η Θίελα είναι. Η Θίελα είναι με τόσα πολλά γήπεδα βοηθητικά και το κεντρικό και η Παναχαϊκή που έχει το δικό της γήπεδο τόσα.
0: Κι όμως και η Θίελα με τόσο 100
1: χρόνια,
0: με γήπεδα, τις εγκαταστάσεις που μνημονεύουμε χρόνια τώρα δεν έχει καταφέρει. Ρε παιδί μου, ωραία, ανεβαίνει μέχρι την τρίτη εθνική, ξαναυποβιβάζεται μετά από λίγο. Ανεβαίνει, υποβιβάζεται.
1: Δεν άγγιξε η Θίελα ποτέ την πρώτη κατηγορία. Δεν ήταν ποτέ στη Super League. Αλλά...
0: Όχι.
1: Και να έχει μια.
0: Μέχρι έτσι, δεύτερη εθνική.
1: Μια προοπτική.
0: Μέχρι δεύτερη εθνική. Μέχρι δεύτερη εθνική. Τα πολύ παλιά χρόνια όμως.
1: Ναι. Που ήταν και διαφορετικό το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
2: Sky 89,4.

0: πήγε στον Πανιόνιο. Ακούστηκε τον Πανσεραϊκό, δεν πήγε στον Πανσεραϊκό. Τελικά η Καλλιθέα συμφώνησε μαζί του, υπάρχει προφορική συμφωνία και μάλλον θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Επιστρέφει στην Καλλιθέα μετά από 2 χρόνια. Την είχε ανεβάσει πάλι στη Super League. Δηλαδή, τελευταία φορά που έπαιξε Super League η Καλλιθέα ήταν επίτευγμα και του Αλέκου Βοσνιάδη, ο οποίος είναι ο μέτρ των ανόδων από τη Super League 2 στη Super League. Το Σάββατο το πρωί στην πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο υπάρχει μια μίνι εκδήλωση με 3 ομάδες του Αιγείου, τον Παναγιάλιο, την ΑΕ Αιγείου και τον ΑΟ Αιγείου. Ο Παναγιάλιος, θυμίζω, κατέκτησε το κύπελο της Εψαχαΐας, η ΑΕ Αιγείου ανέβηκε μετά από 30 τόσα χρόνια στην πρώτη κατηγορία, ο ΑΟ Αιγείου ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία και οι 3 ομάδες διοργανώνουν μια εκδήλωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Αγίας Λαύρας, όπως σας είπα, που θα γίνει μια μίνι γιορτή. Θα υπάρχουν τα 3 κύπελα παρατεταγμένα, θα βγαίνουν φωτογραφίες, ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να γιορτάσουν μαζί και να δείξουν ότι το αιγιωτικό ποδόσφαιρο είναι ενωμένο και μπορεί να πάει μπροστά όταν συμπράττουν οι σύλλογοι της περιοχής. Εντάξει, είναι μια πρωτοβουλία που είχε συζητηθεί τις προηγούμενες μέρες και βλέπουμε να γίνεται πράξη.
1: Πες του Βαγγέλη να πει για την Παναχαϊκή.
0: Πες του.
1: Ναι.
0: Γνωριζόμαστε για το στρατό, κύριε, όπως έλεγε η ελληνική ταινία η Δεκόπανη, νομίζω. Πέστε το.
1: Έτσι, καλά μου λέτε και για το... Για τις ομάδες της Αιγιάλης, για το φιλέ, για αυτά.
0: Γιατί η συζήτηση που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, εγώ νομίζω ήταν πολύ σημαντική. Και αν καθόμαστε να ξεψαχνίσουμε και άλλα πράγματα, θα έβγαινε μια ουσία. Γιατί εντάξει, πρέπει να προβληματιζόμαστε και λίγο παραπάνω. Ρε παιδί μου, η Παναχαϊκή. Okay. Η Παναχαϊκή θα τον βρει τον δρόμο της αργά ή γρήγορα. Βέβαια, στο αργά είμαστε προς το παρόν.
1: Γιατί έχουν πολύ περάσει, αργά, νομίζω.
0: Δεν έχουν περάσει 23-24 χρόνια, αλλά. Θα τον βρει τον δρόμο. Τι να πούμε για την Παναχαϊκή, κύριε παιδιά, τα γνωστά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο διοικητικό κομμάτι. Δεν υπάρχει ούτε κάτι σίγουρο, ούτε κάτι ανακοινώσιμο, ούτε κάτι οριστικό από ό,τι βλέπω. Νομίζω όμως ότι είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει κάτι οριστικό. Είτε δηλαδή να περάσει η ομάδα στα χέρια κάποιων ανθρώπων προκειμένου να διαχειριστούν το management για την επόμενη σεζόν, είτε να παραμείνει στην ερασιτεχνική. Είναι ένα ενδεχόμενο που υπάρχει, αλλά εννοείται δεν το θέλει κανένας μέσα στην ομάδα και παλεύουν για το αντίθετο. Είναι γνωστό ότι δεν έχουν βγει ονόματα προς τα έξω, μην τα επαναλαμβάνω. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν με ποιους θα συμφωνήσει, αν συμφωνήσει η ερασιτεχνική Παναχαϊκή, για να κρίνουμε και να σχολιάσουμε ακόμα περισσότερα όσον αφορά την επόμενη περίοδο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται για μια εύκολη σεζόν. Θα μου πεις η προηγούμενη ήταν εύκολη. Όχι, η προηγούμενη ήταν δύσκολη, πολύ δύσκολη. Αλλά αν υποτεθεί ότι η Παναχαϊκή θα δημιουργήσει ένα σύνολο που θα ανέβει, θα πρέπει να δημιουργήσει πραγματικά ένα σύνολο που θα ανέβει και να φτάσει μέχρι το τέλος. Γιατί υπενθυμίζω ότι δεν θα ανέβουν και οι 10 πρωταθλητές της 3ης Εθνικής Σούπερ Λιγκ, θα ανέβουν οι 4 στις 10, ούτε το 50%. Άρα το 40%, το οποίο δεν είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Επίσης, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί έχει τύχει να μιλήσω με κάποια παιδιά από την Παναχαϊκή, υπάρχουν ποδοσφαιριστές, κυρίως νεαροί, που στο μυαλό τους είναι να αποχωρήσουν την Παναχαϊκή. Και νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή, είναι και παιδιά που έχουν παίξει αρκετά. Είχαν παίξει αρκετά την περασμένη σεζόν, στο μυαλό τους έχουν αποχωρήσει και μάλιστα μου έκανε εντύπωση συζητώντας με ένα τέτοιο παιδί. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση. Το ήξερα, αλλά είναι διαφορετικά να στο διηγείτε.
1: Άλλο να τα ακούς.
0: Ναι, άλλο να τα ακούς. Γιατί όλοι λέγαμε ότι τα παιδιά αυτά που δεν μπορούν να σηκώσουν τη φανέλα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο άγχος και Και ξέρεις, όταν πιάσαμε κουβέντα για το

0: για το συγκεκριμένο θέμα και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι πώς εκείνη τη φάση έκανες αυτό, πώς εκείνη τη φάση έκανες το άλλο. Και μου είπε, ρε παιδί μου, ότι το άγχος ήταν πάρα πολύ μεγάλο, δεν μπορούσα να διαχειριστώ. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ, δηλαδή, ότι εάν έκανα ένα λάθος, θα άκουγα από την κερκίδα αυτά που άκουγα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ ότι ήταν ο πατέρας μου στην κερκίδα και θα, ανά πάσα στιγμή θα έπρεπε να τα βάλει με τους φιλάθρους που με έβριζαν. Δεν μπορούσα να διαχειριστεί τέτοια πράγματα. Και σου εγγυώμαι και σου υπογράφω ότι δεν ήταν το μοναδικό παιδί. Θα μου πεις τώρα εσύ, γιατί σε βλέπω έτοιμο να μου το πεις, ρε φίλε, στην Παραχαϊκή παίζεις, αυτό είναι. Αυτό υπάρχει, αυτή είναι η ομάδα.
1: Καλά, όχι, ναι, δεν θα σου έλεγα αυτό μάλλον. Θα σου έλεγα ότι όχι, για μένα δεν μπορεί να βρίζει κανένας κανέναν. Αυτό.
0: Ναι, όχι για το βρίσιμο, ενώ για τη διαχείριση του άγχους.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Για τη διαχείριση του άγχους. Γιατί υπάρχουν και 18χρονα παιδιά που παίζουν, που έχουν παίξει και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και εντάξει, έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν σε ένα βαθμό.
1: Όλα το Καρέτσας υπάρχει, το και ο Μουζακίτης, και ο Τζολάκης.
0: Πέρσι ο Κοστούλας έπαιζε, πέρσι ο Τζολάκης έπαιζε.
1: Και ο Κοντούρης.
0: Πιτσιρικάς και ο Κοντούρης.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, εξαρτάται και από το χαρακτήρα του παιδιού και πώς έχει ζυμωθεί στην ομάδα. Γιατί είναι άλλο να παίζει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην Παραχαϊκή από πολύ μικρή ηλικία, από τα τμήματα υποδομής μέχρι να φτάσει στην αντρική ομάδα. Και άλλο να έρχεσαι στην Παναχαϊκή από ένα σωματείο πρώτης κατηγορίας ή δεύτερης. Δεν είναι το ίδιο.
1: Έτσι. Θα το παρομοίαζα ότι είναι αυτό που έχει κάνει ο Γιάννης, που έφυγε από το φιλαθλητικό, δηλαδή που δεν είχε παίξει ούτε στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, στο μπάσκετ, και πήγε παίξει στο NBA στα 18 του.
0: Ακριβώς, γιατί αυτά τα παιδιά που έχουν παίξει σε τέτοιες ομάδες πολλά χρόνια από τα τμήματα υποδομής, καταλαβαίνουν τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα και καταλαβαίνουν την πίεση από πολύ νωρίς. Ενώ τώρα παίζοντας στην πρώτη κατηγορία, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει κανένας την πίεση. Την κατάλαβα όμως πάρα πολύ καλά φέτος στην Παραχαϊκή, πολλά από αυτά τα παιδιά, και εντάξει, κάποια δεν κατάφεραν να τη διαχειριστούν, κάποια τη διαχειρίστηκαν. Επίσης, όσον αφορά τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Καμπεράι, ο Νικουρόπουλος, ο Πετράτος, ο Μούλας, ο τραυματοφύλακας ο Συνοδεινός, ο ποιος άλλος, ο Αγουρίδης, είναι παιδιά που περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τις διοικητικές εξελίξεις για να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Είναι σε αναμονή. Έχουν δεσμευθεί ότι θα μιλήσουν πρώτα όχι με την νέα διοίκηση, δεν σωστό αυτό που είπα, με τους ανθρώπους που θα αναλάβουν το management της ομάδας, και από εκεί πέρα θα πράξουν. Ο κοινός όρος που έχουν θέσει όλοι αυτοί είναι ότι δεν θέλουν να ξαναπεράσουν σε καμία περίπτωση αυτά που περάσανε
1: πέρσι.
0: Τα φετινά.
1: Εντάξει, να μπερδευόμαστε όταν είμαστε.
0: Εννοώ ότι τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.
1: Ναι, τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.
0: Ναι, αυτό. Αυτός είναι ο κοινός όρος, οι κοινοί συνισταμένοι για να παραμείνουν στην ομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν προτάσεις. Υπάρχει ποδοσφαιριστής Παναχαϊκής που έχει προτάσεις και από τον Αστέρα Μαλιάδας και από το Φωκικό που ανέβηκε στην Τρίτη Εθνική και από το.
1: Και ο Αστέρας δεν ανέβηκε.
0: Και ο Αστέρας ανέβηκε. Και από το Παναγρυμνιακό που θα συμμετάσχει και επίσης στην Τρίτη Εθνική. Υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής που έχει επίσης και άλλες προτάσεις τέτοιου είδους. Θέλω να πω ότι περιμένουν μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε, για να δουν πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία με το διοικητικό, γιατί αυτό θα δείξει κατά ψέματα την κατεύθυνση που θα κινηθεί η ομάδα την επόμενη περίοδο. Α, να πω και κάτι άλλο. Όσον αφορά το γηπεδικό, εντάξει, δεν συζητάμε τώρα για την ανάπλαση, όλα αυτά πάνε όχι αργά, πάνε με ρυθμούς χελώνας που δεν είμαι και πολύ σίγουρος θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες έργα τέτοιου είδους που αφορούν την ανάπλαση του γηπέδου της Παναχαϊκής, αλλά επίσης δεν βλέπω καμία πρόοδο όσον αφορά τη σκεπαστή κερκίδα. Έχουν κάποιες υποσχέσεις, δεσμεύσεις οι άνθρωποι της Παναχαϊκής από την περιφέρεια ότι θα χρηματοδοτήσουν τις εργασίες. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι, οπότε νομίζω ότι και η επόμενη σεζόν στην Τρίτη Εθνική κάπως έτσι θα πάει. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιηθεί το πέταλο που σημαίνει τα τελευταία 25 χρόνια, δεν θα χρησιμοποιείται η σκεπαστή και με δυσκολία θα χρησιμοποιείται η κεντρική κερκίδα, γιατί και εκεί θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν κάποιες εργασίες συντήρησης. Και αν για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής είναι αρκετό αυτό, εντάξει, σε περίπτωση που η Παραχαϊκή, λέμε τώρα έτσι, ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι της μια συνολική λύση που δεν νομίζω να περιλαμβάνει το γήπεδο της Παναχαϊκής.
1: Είναι Λοιπόν, στο μπάσκετ πήρε παράταση η σειρά να κατέβουμε τις κατηγορίες στη National League One στον πρώτο όμιλο, για να δούμε ποια ομάδα θα είναι η πρωταθλήτρια και ποια θα είναι η δευτεραθλήτρια, που ενδιαφέρει την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, γιατί η δευτεραθλήτρια θα συμμετάσχει στα Μπαράζ Ανόδου, εκεί που θα συμμετάσχει η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, η Χάνθ και η τιμένη τη σειρά Χολαργός Αμίντας. Τες ο Χολαργός νίκησε 79-73 και ενώ ξεκίνησε τη σειρά όντας πίσω στο σκορ στις νίκες με 3-0, έχει φέρει τη σειρά στα ίσια, έχει κάνει το 3-3. Βέβαια, ο Αμίντας έχει το πλεονέκτημα της έδρας και τα πάντα θα κριθούν στο τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι, το πέμπτο σε αυτή τη σειρά. Ξεκίνησαν, επαναλαμβάνω, με τον Αμίντα να είναι στο 3-0, 2-0 από την κανονική περιοχή νίκησε και στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, στα play-offs. Και έχει σημασία να πούμε ότι από τους κορυφαίους παίκτες και πιο καθοριστικούς, γιατί σημείωσε και δύο πολύ μεγάλα καλάθια από τα 6.75, ήταν ο Χαϊκάλης που πέρυσι έπαιξε στον Απόλλωνα. Ο Χαϊκάλης συνεχίζει στον Χολαργό. Το Σάββατο θα γίνει ο τελευταίος τελικός στον Ιμητό. Όποια ομάδα νικήσει θα ανέβει στην Elite League. Όποια ομάδα ιτηθεί θα είναι αυτή που μαζί με την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου και τη ΧΑΝ θα διεκδικήσουν το μοναδικό εισιτήριο που απομένει ακόμη, που θα απομένει μάλλον ακόμη, που θα οδηγεί στην Elite League. Και είχα μια κουβέντα πριν που είμαι στο στούντιο με το Βαγγέλη, με δεδομένο ότι και ο Απόλλων ενδιαφέρεται για τη Wild Card, να πω ότι η τελευταία πληροφόρηση που έχω είναι ότι αίτηση για Wild Card έκανε ο Sporting, έκανε η αναγέννηση Αλκαλοχωρίου, Αλκαλοχώρη δηλαδή, και ο Σίλας Εδιψού.
0: Δεν ξέρουμε όμως, δεν ξέρουμε τις κατηγορίες όμως,
1: Ο Sporting λογικά, επειδή ήταν στη Β' ΕΣΚΑ, θα πάει στην ίδια κατηγορία που είναι τώρα ο Απόλλων, έτσι.
0: National League One.
1: Και είναι και ο Προμηθέας 2014, ναι. Και ευχόμαστε να μην είναι η Ένωση για να ανέβει, να πάει στην Elite League.
0: Okay.
1: Οι άλλες δύο ομάδες λογικά θα είναι αντίπαλες του Απόλλωνα στη μάχη αυτή για μια θέση στην Elite League. Και επειδή και ο Βαγγέλης με ρωτούσε, αλλά και αρκετός κόσμος μου έλεγε.
0: Σε ρωτούσα γιατί με ρωτούσαν. Ναι, γι' αυτό σε ρωτούσα.
1: Ναι, ναι, αυτό θέλω να το εξηγήσω. Με ρωτούσε και ο Βαγγέλης, αλλά και αρκετοί φίλοι του μπάσκετ και γενικά, ζητώ συγγνώμη, και του Απόλλωνα ειδικά. Ότι πώς, ρε παιδιά, γίνεται τώρα κουβέντα για wild card, αφού δεν υπάρχει κενό, γιατί δεν υπάρχει ομάδα που θα αποχωρήσει, ή τουλάχιστον δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάτι τέτοιο. Το εξηγώ με πολύ απλά λόγια. Υπάρχει ένα κενό ήδη, χωρίς να υπάρχει ομάδα που θα αποχωρήσει. Για ποιο λόγο? Γιατί του χρόνου το πρωτάθλημα μπάσκετ θα διεξαχθεί με 14 ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Θα υποβιβαστεί μόνο ο Πανιόνιος. Το πρωτάθλημα στην Α2 διεξάγεται με 16 ομάδες. Δύο λοιπόν θα ανέβουν. Θα μείνουν 14. Σωστά, σωστά. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
0: Από τα λίγα μαθηματικά που ξέρω, ναι.
1: Αυτό δεν είναι μαθηματικά, είναι αριθμητική. Και συν μία ο Πανιόνιος που θα πέσει 15. Για να γίνουν 16, υπάρχει ένα κενό το οποίο θα καλυφθεί από τις τρεις ομάδες, τις τέσσερις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ανέβουν κατηγορία με wild card. Ανάμεσα αυτές τις ομάδες είναι και ο Απόλλωνας. Τώρα, αν προκύψει και δεύτερη ομάδα, δεν το ξέρω, αλλά το ένα κενό υπάρχει ήδη. Δεν διευθυνθώ. Ναι. Γιατί για όλους όσους το έχουν ξεχάσει, τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα μπάσκετ της πρώτης κατηγορίας διεξάγεται με 13 ομάδες.
0: Ναι. Μου στέλνει μήνυμα ένας γνωστός παράγοντας που τα παίζει στα δάχτυλα αυτά περί τρίτης εθνικής και ΕΠΟ κλπ. Και μου λέει να μεταφέρω και στους ακροατές ότι δεν παίζει με καμία το σενάριο που κυκλοφορεί για τις ομάδες της Αχαΐας να πάνε στη Ρόδο και στη Σάμο και στην Τουρκία και στην Κρήτη και στο Αφγανιστάν. Δεν παίζει το σενάριο αυτό με τίποτα και μου το υπογράφει. Του έχω ζητήσει βέβαια περισσότερες διευκρινήσεις να σας τις μεταφέρουμε, αλλά ο ίδιος είναι πολύ σίγουρος για αυτό που μεταφέρει. Εντάξει, είναι άνθρωπος που γνωρίζει αυτά τα πράγματα και αν υπάρχει δηλαδή κάποιος που μπορεί να γνωρίζει είναι αυτός, δεν θέλει να αποκαλύψω το όνομά του.
1: Αλλά να μετρήσει την ανωνυμία.
0: Μου ζητάει να το μεταφέρω έτσι ώστε να μην υπάρχει και ανησυχία
1: για τις ομάδες,
0: έτσι, γιατί οι ίδιες μόλις Μόλις άκουσα αυτές τις φήμες χθες, ξέρεις, βγήκαν στα κάγκελα με τη μία, γιατί δεν είναι και απλό πράγμα.
1: Παρεπιπτόντως, δηλαδή, μιας και λέμε για, πες το, για έξοδα μετακίνησης, αν, λέω αν, γιατί πολλοί υποστηρίζουν ότι το Αλκαλοχώρι είναι από τα φαβορί για να πάρει τη wild card. Ναι. Δεν ξέρω για τους λόγους, η αναγέννηση Αλκαλοχωρίου. Εάν λοιπόν το Αλκαλοχώρι πάρει τη wild card για να πας στην Κρήτη, ξέρω, αν είσαι ομάδα από την Αθήνα ή από την Πάτρα, αν είναι και ο Απόλλωνας ή ο Κόρυβος, θες ένα ταλιράκι, έτσι.
0: Άνετα, είσαι καλά, εννοείται. Εννοείται, νομίζω γύρω στα 6.000 κανένα ιστορία. Δεν σου λέω για να
1: και μείνει. Στο μπάσκετ είναι λιγάκι πιο τυχερές οι ομάδες, γιατί οι παίχτες είναι 12.
0: Ναι, πες, μπράβο,
1: μαζί
0: μπράβο
1: με τους συνοδούς και τα λοιπά, θα είναι 17, 18, 20, κάπου εκεί στο ποδόσφαιρο. Ναι. 20 είναι οι παίκτες που θα ταξιδεύουν, τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακού να σου πω, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12.500 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα. Marketing, management, προσχολική αγωγή. Εφαρμοσμένες τέχνες. Media, performing arts και αγροτική κατάσταση. Κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47. Και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51. Έχει μπάσκετ και πόλο σήμερα το τηλεοπτικό πρόγραμμα και τένις με Χοκάι.
0: Αξίζει να χαζέψουμε.
1: Βέβαια, αφού αρχίζουν οι ημιτελικοί. Πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει το πόλο όμως που θα παίξουν Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Στο...
0: αφού έχεις πει ότι να μην ασχοληθώ, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει, θα το πάρει λογικά.
1: Και κοίταξε να δεις, στον πρώτο τελικό κέρδισε πολύ πιο δύσκολο από ό,τι δείχνει αυτό το 15-12. Είχε νικήσει ο Ολυμπιακός στο Παπαστάτιο, αλλά κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός είχε τον τρόπο του να είναι κοντά, να προσπαθεί να τον αγχώσει, δεν τα κατάφερε, αλλά μέχρι και τα 2-3 λεπτά πριν το τέλος ήταν μέσα στο παιχνίδι. Και μάλιστα το παιχνίδι έγινε και στην έδρα του Ολυμπιακού. Σήμερα θα γίνει στο Σεράφιο, στην έδρα του που χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός. Σε 9 είναι αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι νωρίς τώρα, σε 2 ώρες σχεδόν από τώρα, ΕΡΤ 2 Sport Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ, πάει για sold out αυτό το παιχνίδι, ΕΡΤ 2 Sport επίσης. Και λέω πάει για sold out γιατί υπό άλλες συνθήκες είναι και η ΑΕΚ ένας εμπορικός αντίπαλος, έτσι δεν θα να μην μειώσουμε την ΑΕΚ, αλλά θα γίνει sold out γιατί θα κρεμαστεί για το τέταρτο αστέρι στην οροφή του ΣΕΦ, έτσι, για τον Ολυμπιακό. Είναι το πρώτο παιχνίδι μετά την Ευρωλίγκα. Όπως και να έχει, θα είναι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα εκεί στον Πειραιά. Επαναλαμβάνω, στις 8
0: μια ωραία ατμόσφαιρα, δηλαδή.
1: Δύο σπορτ, ναι, και στις 6 θα ανοίξει ο χορός των ημιτελικών με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα ξεκινάει δυστυχώς γνωρίζοντας όλοι μας ότι στο τέλος του τελικού θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Αυτό που γίνεται στην κανονική περίοδο είναι ποια από τις δύο ομάδες θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός θα το έχει φέτος. Ήταν καλύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Θα δούμε τι θα γίνει στα playoffs. Αλλά έτσι όπως έχουν ενισχυθεί και οι δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει πολλές φορές το πλεονέκτημα έδρας να μην παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Ας πούμε, πέρυσι ο Ολυμπιακός και μειονέκτημα έδρας είχε και ξεκίνησε και πίσω στο σκορ στις νίκες με 1-0, αλλά τελικά κατέκτησε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν παίζει, θέλω να πω ότι δεν παίζει και τόσο πολύ μεγάλο ρόλο το πλεονέκτημα της έδρας. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι αυτός που σου δίνει το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, μαζεύουμε μπογαλάκια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patas 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μια ώρα ήταν κοντά σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: δίπλα μου ήταν ο κ. Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κ. Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Λευσίνα, από Παιανία έως Παλίνη και από Γέρακα έως Βρυλίσια, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου στο Τωρίνο, τους 32 βαθμούς στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 βαθμούς στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες. Τα θύματα είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι που έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Κινέζικη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Έρευνα που έγινε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια που περιέχουν χημικά τα οποία υπερβαίνουν τα ανώμημα όρια ασφαλείας και δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο κύριος Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, πρόσθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πάντως, ο Υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονη μητέρα του ανηλίκου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας της περιοχής μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το κανάλι που εντοπίστηκε το παιδί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Συνελήφθη 34χρονος οδηγός που απείλησε με επιστόλη κρότου άλλον οδηγό έπειτα από διένεξη που είχαν στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλίου. Ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Βασιλή Σοφίας. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική της Τεχεράνης εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή. Η στρατιωτική οργάνωση του Ιράν στράφηκε επίσης κατά των ειρηνευτικών πρωτοβουλειών του Αμερικανού Προέδρου, τον οποίο χαρακτήρισε μοχθήρο και τυχοδιώκτη, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδιά του δεν φέρνουν τίποτε άλλο παρά θάνατο, αιματοχυσία και τρομοκρατία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός καταδικάζει τις στο Ιράν επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους κατά του Κουβέιτ ως κατάφορη παραβίαση της εγκεχηρίας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει νωρίτερη επίθεση κατά αμερικανικής βάσης σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν. Τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 21 προκάλεσαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα ζώνη μαχών σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό
3: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα Ανατολικά και Νότια Πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Πάμε.
6: Πού να πάμε?
5: Στο σπίτι, είναι μεσημέρι πια. Θα σας πάει και με τα μάξι.
6: Όχι, ας λείπει. Βρες άλλο αγόη.
5: Εσείς, κύριε Τόνι?
7: Βεβαίως, έρχομαι μαζί σας εγώ. Κύριε Καπάντα, για πηγαίνω με τη Δεσποινίδα.
6: Τι πηγαίνει με τη Δεσποινίδα? Θα κάνει το χαρτί που λέγαμε.
7: Ποιο χαρτί?
6: Για τους υπαλλήλους, δεν θα μου ζητάνε αύξηση και λοιπά. Άντε μέσα στο χαρτί.
7: Τώρα αμέσως.
6: Τώρα αμέσως, αύριο αμέσως. Άντε λοιπόν. Έχω μέσα χαρτί, έχω μελάνια, άντε πηγαίνω.
7: Τέλος πάντων, Δεσποινίδα, λυπάμαι. Όπως βλέπετε, εργασία. Ορβάρ.
6: Άντε τώρα, τη δαγκώ στο χέρι. Άντε να κάνει τη δουλειά σου,
5: παιδιά.
6: Τι να σου πει, πήγαινε κι εσύ.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Και καλησπέρα σε όλους τους φίλους και κυρίως τους ερωτιάριδες, όπως ο φίλος μου Δημήτρης Σταυρακάκης που γουστάρει πάρα πολύ που ακούει Barry White. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά, και πολλοί άλλοι φίλοι. Ωραία να ακούμε Barry White κάθε μεσημέρι. Έτσι Δημήτρα, για άφησε το εργαζόμενο να το ακούσουμε.

0: Πάρα πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Βρες ένα Barry White ακόμα και βάλε. Ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια σχήμα σε αυτό το κλίμα. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχει κινήσει, έχει μόνο εκεί λίγο μετά την ηλιοφόρα Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Κάποια ζόρια, έτσι κλασικά τώρα, μεσημεριανά. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό έχει λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Και ξαναπιάνει λίγο στο Περιστέρι. Επίσης έχει κίνηση στη ηλιοφόρα Αθηνών. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα μετά το δάσος Χαϊδαρίου, αλλά η ηλιοφόρος Χριστού έχει ακόμα ζόρια. Έχουμε το κέντρο, αρκετή κινησούλα. Η Κηφισίας είναι μια χαρά, η Μεσογείο είναι μια χαρά. Η Αττική Οδός έχει κίνηση και λίγο πριν την Ανθούσα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και στην Πεντέλης, λίγο πριν την Πεντέλης. Δείχνει ότι έχει και ένα τύχημα, θα ψάξουμε να δούμε τι γίνεται. Και επίσης έχουμε από Ελληνικό μέχρι Άλυμο κινησούλα προς Αθήνα, δηλαδή στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα, αν έχει τα λικόνα, 210-4800-170-174. Σε λίγο τον Barry White, γιατί έχουμε μουσαφηρέωση. Έχουμε μουσαφηρέωση.
1: Δεν ήρθα μόνη μου.
0: Καλώς στο Θάνο Κάπα.
2: Πώς είστε?
0: Τον άνθρωπό μας.
2: Ναι.
0: Το φίλο μας. Το σκηνοθέτη της καρδιάς μας.
2: Αυτό.
1: Ωραία.
2: Με κάνει συγκινίζω, Γιάννη.
0: Ας έρευνα.
2: Και, λοιπόν, και ακούει και ο φίλος μας τώρα και θα με βρίζει μετά.
1: Είναι σίγουρα εδώ ο κύριος Ουγγαρέζος, είναι στην παρέα, δεν έχει εμφανιστεί δεν ξέρω, σήμερα.
2: Κάπου θα πήγαινε τώρα, κάτι έγραψε.
1: Α, είχε δουλειές.
0: Μόνο μια δουλειά. Κάπου.
1: Έχω καλέσει και τον κύριο Σταματέλο για να παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο quiz, αν θέλετε, όλοι μαζί.
0: Quiz.
1: Τι λέτε, έχετε όμως κέφι και όρεξη?
0: Φυσικά, μα δεν έχουμε κέφι, εμείς πάντα έχουμε κέφι.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι έχετε πάντα, γι' αυτό ρωτάω αν σήμερα ειδικά
0: έχουμε
1: έχετε.
0: Έχουμε διαολεμένο κέφι, διαολεμένη όρεξη πραγματικά. Okay. Και ευχαριστούμε πολύ που μας βάζει αυτή τη διαδικασία.
1: Θέλετε να παίξουμε παροιμίες σήμερα?
0: Ο κύριος Ουγγαρέζος μας ακούει αυτή την ώρα.
2: Ακούει.
1: Γεια σας, ναι. Δημήτρη μας.
0: Και μου λέει πάρα πολύ ωραία και γλυκά ότι θέλει πάρα πολύ να σε ακούει στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, είναι βέβαιο ότι
0: δεν έχει πει κάτι τέτοιο, όπως καταλάβες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δεν με παίρνει μαζί του. Φοβάται.
1: Πού να σε πάρει μαζί του?
2: Φοβάται.
1: Αφού έρχεσαι, είσαι στο Sky τώρα. Πώς θα πας άλλο ραδιόφωνο?
2: Λέμε. Μπορεί να guest.
0: Τι ώρες κάνει στο Μαρέντιο πια ο κύριος Ουγγαρέζος, για να τα λέμε και αυτά έτσι.
2: Πρωί.
0: Τι ώρες κάνει, γιατί πια ώρα πια είναι και τηλεοπτικός.
2: 6-9.
1: Τι 6-9 κάνει. 100 χρόνια τηλεόραση κάνει ο Ουγγαρέζος.
0: Ναι, αλλά 6-9 παρά λογικά, γιατί 9 και 20 είναι.
2: Όχι, 9 ακριβώς.
0: Το στούντιο που είναι?
2: Δίπλα.
1: Ωραία, παιδιά. Δεν είναι
2: για τον Ουγγαρέζο πήγανε το ραδιόφωνο εκεί.
0: Με τρόπαξε.
1: Λοιπόν, Νίκος Σταματέλος είναι εδώ μαζί μας. Καλώς τον. Γεια σου, Νικόλα.
0: Ο προϊστάμενος του αθλητικού ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως.
0: Ο άνθρωπός μας.
1: Θέλω να σας πω, και δεν το μοιράστηκα με τους ακροατές πριν έρθει ο Νίκος μας, ότι χθες παίξαμε ημιτελικό στο τουρνουά τένις, χάσαμε. Αλλά φτάσαμε μέχρι τον ημιτελικό. Δεν είναι σημαντικό αυτό?
0: Το ταξίδι μετράει.
3: Αυτό τώρα είναι τιμένη, όχι, δεν μετράει το ταξίδι.
1: Εσύ στην πρώτη μας συμμετοχή σε τουρνουά ως ομάδα.
0: Ναι, μια χαρά, ημιτελικό έφτασες.
1: Με τη Μαριάνθη πήγαμε ημιτελικό.
3: Καλά κάνατε.
1: Κάτι δεν είναι και αυτό.
0: Ολυμπιακός είπε τόσες φορές σε άλλη φορά. Τώρα το πήγε τώρα.
2: 13 χρόνια.
1: Εντάξει, εμείς σε 13 έκανε για
3: να το. Σε 13 έκανε για να το ξαναπάρει.
2: Εγώ έχω 7.
3: Μπράβο.
1: Να τα χαίρεσαι.
2: Ποτέ δεν ξέρεις που θα φέρνει ζωή.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε ένα ωραίο quiz μαζί?
0: Μα ο Νίκος γι' αυτό
3: το AI, τα λανθασμένα.
0: Όχι, όχι, κανονικό quiz είναι αυτό.
1: Θέλετε να σας φτιάξω τέτοιο?
3: Από τα AI τα λανθασμένα.
1: Τι quiz θέλετε? Ό,τι ζητήσετε θα το έχετε. Πείτε, διαλέξτε. Τι quiz θέλετε, μαθλητικά?
3: Μαθλητικά,
1: ρε εσύ, κάτσε αθλητικά. Με ανακλήρωση
0: εκκλησία, ρε φίλε.
1: Κάτι άλλο.
3: Γιατί με ρωτάς τώρα?
1: Θέλετε με μαγειρική κάτι να έχει?
0: Με
1: μαγειρική.
3: Ωραία, ναι, θα γελάσουμε.
1: Συζητήστε λίγο και επανέρχομαι.
0: Θα έχουμε σε λίγο με μαγειρική, λοιπόν. Κύριε Σταματέλο, σήμερα να πούμε ότι έχει δύο αγώνες πολύ σημαντικούς και σήμερα θα κάνει και φιέστα εδώ ο Ολυμπιακός. Μια τύπου φιέστα, εντάξει.
3: Χαλάρα πράγματα.
0: Χαλάρα, ναι. Γιατί σήμερα θα ανεβάσει τη φανέλα με το τέταρτο αστέρι.
3: Δεν έχει αστέρι ο Ολυμπιακός.
0: Τι έχει?
2: Λάβαρα μόνο.
0: Αλάβαρα, αυτά τα λάβαρα. Ναι, ναι.
3: Λάβαρα με τις κατακτήσεις.
0: Σήμερα δεν είναι αυτό. Σήμερα το κάνει. Αυτό είναι.
3: 8 και 4
0: με τη γιορτή εδώ πέρα σήμερα, ναι.
3: Θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο.
0: Ναι, ναι.
3: Ξέρεις, για να τιμήσουν τις πρωταθλητές.
0: Είναι ημιτελικά, να πούμε, στις δύο νίκες.
3: Πρώτος αγώνας σε ημιτελική φάση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4.
0: Ωραία.
3: Δύο νίκες. Και Τετάρτη.
0: Τετάρτη ξεκινούν, έτσι,
3: κανονικά.
0: Αν κάνουν δύο νίκες.
3: Και τρεις να κάνουν. Δευτέρα τελειώνουν.
0: Α, Δευτέρα, ναι.
3: Άρα αν ένα από τα δύο ζευγάρια πάει στους τρεις αγώνες, είναι το Άγιο Πνεύμα.
0: Άρα Τετάρτη καλό σχόλιο των πραγμάτων.
3: Τετάρτη έχει. Εντάξει, μόνο το σεβασμό έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, για να μην βιαζόμαστε, καλό σχόλιο των πραγμάτων θα ξεκινήσουν τελική Τετάρτη.
3: Ναι.
0: Ναι. Επειδή πολλά έχουμε δει σε αυτή τη χώρα και μπορεί να μην ξεκινήσουν, αν και το κλίμα νομίζω είναι πολύ καλό τώρα μεταξύ των δύο διοικήσεων. Κοίτα, το τρολάρισμα με το τραπεζάκι που έγινε. Γιατί είχαν.
2: Ωραίο ήταν.
0: Προχθές. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Ωραίο.
0: Προχθές που είχαν το πάρτι αυτό στη Βούλα, στον Μπαρμπαρόσα και πήγε ο Ολυμπιακός και γλεντήσαν κτλ. Βρήκαν ένα τραπεζάκι και βάλαν το κύπελο πάνω.
3: Το κύπελο,
0: για να τρολάρουν τον Γιάννα Κόπουλο. Αυτό πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι αθλητισμό, αυτό το μπάσκετ ωραίο.
3: Αυτό είναι ωραίο.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ωραίο. Το να τρολάρει τον άλλον έτσι με το. Είναι ωραίο.
0: Αυτό φοβερό.
3: Ναι, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι το κλίμα δεν θα μείνει εκεί.
0: Δεν θα μείνει εκεί, λες.
3: Πέρσι έμεινε εκεί.
0: Πέρσι δεν έμεινε εκεί, Νικόλ. Ναι. Γιατί χάλασε το κλίμα εδώ στο Σταδιονίδη και Φιλία.
3: Γιατί χάλασε το κλίμα στο Σταδιονίδη και Φιλία.
0: Γιατί είχε έρθει ο Γιάννακόπλο. Και όταν έχει το Γιάννακόπλο εδώ πέρα, φουντώνουν όλοι. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, άρα ξεκινούν κανονικά Τετάρτη ημιτελική.
3: Ναι.
0: Όχι, τελική.
3: Σήμερα.
0: Τελική ξεκινούν σήμερα, είπαμε. Ναι. Λοιπόν,
3: και έχει και πόλο σήμερα. Το αναφέρω, έχει δεύτερο τελικό γιατί είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Γιατί το κάνεις αυτό τώρα.
3: Γιατί είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Για πρώτη φορά μετά πόσα χρόνια. Πάρα πολλά.
3: Όχι, δεν είναι το 15 ή το 16 είχαν βρεθεί ξανά.
0: Ναι.
3: Πάλι σε τελικό. Mm. Αλλά φέτος ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός.
0: Κοίτα γιατί το κάνει τώρα. Είναι όντως πολύ καλή ομάδα. Την
3: αυτό
0: έχει...
3: το λέω.
0: Είναι ο Μάζης προπονητής μας.
3: Ο Μάζης.
0: Ο σύζυγος χρόνια... παίζει μαγκύρα, δεν είναι.
3: Ναι, εγώ τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν ασχολούμαι με την προσωπική του ζωή. Τον ξέρω ως βοηθό του Θοδωρή Βλάχου, χρόνια στο
0: Πολίστα, πάρα πολύ σοβαρό Πολίστα.
3: Σοβαρό Πολίστα. Ναι.
0: Καλή επιτυχία στην Παναθηναϊκό. Δεν τα πάει καλά στο Πόλο. Ενώ ότι το ότι έφτασε τελικό είναι άθλος.
3: Όχι, δεν είναι άθλος, αναμενόμενο ήταν.
0: Αναμενόμενο φέτος. Έχει καλή ομάδα, ναι, αλλά
3: τον έφτασε.
0: Πε το σκόρ του Ολυμπιακού πόσο είναι. 61-0.
3: Εντάξει, μην παίρνει και τα προηγούμενα.
0: Αυτό εννοώ. Τι δεν παίρνει τα προηγούμενα. Εσύ με τα προηγούμενα ζείτε.
2: Ήθελε μπρατσάκια.
0: Ήθελε, ναι. Ήθελε μπρατσάκια, ναι. Δεν ήμασταν καλά. Αφού η δύναμη ήταν βουλιαγμένη στο Πόλο, το αντίπαλο δέος, ας πούμε.
3: Ένα διάστημα. Η βουλιαγμένη, μικρό ο Εθνικός πολλά χρόνια πριν. Αλλά σου λέω, εγώ στέκομαι στο φέτος. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει δυσκολέψει πολύ τον Ολυμπιακό. Στον τελικό κρίθηκε στον γκολ.
0: Ναι, έχουν φτάσει, ναι, σε αυτό, ναι, το έχω
3: δει. Γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
3: Και απόψε είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Στο Σεράφιο.
3: Στο Σεράφιο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τελικού.
3: Και μόνο που είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχει άλλη έγκλη.
0: Έχει ενδιαφέρον, ναι. Γιατί έχει και κόσμο. Έχει και κόσμο στα γήπεδα. Ναι. Γεμίζουν τα γήπεδα. Μαρία, το έχεις βρει το quiz, θα πω για το τελικό του Conference Link.
1: Είμαι έτοιμη.
3: Φοβερό πανό των οπαδών της Ράγιο.
0: Δεν το είδα αυτό.
3: Η μεγαλύτερη νίκη είναι να είμαι κοντά σου στη μεγαλύτερη αποτυχία.
0: Έλα, ρε. Ωραία, τύπη. Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε τελικό με την Crystal Palace, το πήρε πάλι αγγλική ομάδα και μπορεί να πάρει και τον τελικό του Champions League αγγλική ομάδα με την Παρή. Δηλαδή να έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες να πάρει τα τρία κύπελα.
3: Ελπίζω να μην γίνει αυτό.
0: Ελπίζω να μην γίνει, ναι, ναι. Σωστά.
1: Λοιπόν, θα το δυσκολέψουμε σήμερα.
3: Ναι, γιατί άλλες φορές θα έχεις εύκολα.
1: Άκουσες. Λοιπόν, θα το δυσκολέψουμε. Καλά, δεν πήγατε και πολύ καλά την τελευταία φορά.
3: Με τη γεωγραφία.
1: Όχι, με τα μπασκετικά.
3: Τα μπασκετικά.
0: Ένα χάσαμε.
1: Με τα μπασκετικά πήγατε χάλια.
0: Ένα.
3: Στις 380 ερωτήσεις χάσαμε ένα.
0: Χάσαμε μία ερώτηση.
1: Γιατί ένα. Μάλλον ξεχνάτε πια και οι δυο.
3: Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ.
1: Χάσατε.
2: Τρία.
3: Ένα λοιπόν, χάσαμε.
1: Τουλάχιστον εγώ, Δήμητρα, ήρθα και είπα χθες έχασα. Ήμουν εκείνη που το είπα. Εκείνοι δεν ξέρουν να χάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν θα πάνε μπροστά.
3: Δήμητρα, συγγνώμη. Χάσαμε ένα. Πώς να πούμε, να πούμε ότι χάσαμε 10 να ικανοποιήσουμε τη Μαρία.
1: Όχι, γιατί κλέβατε.
3: Χάσαμε.
1: Από κοινού.
3: Έκανε και λάθος το.
1: Το παιδί που έχω εδώ δίπλα δεν μπορεί την ένταση. Δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Δεν θα σας λέω πιθανές απαντήσεις. Θα απαντάτε στο ερώτημα που τίθεται.
3: Δεν μιλάς με τον Πετρετζίκη.
1: Τι εννοείς. Όχι μαγειρική. Μπασκετικά.
3: Α, νόμιζα μαγειρική.
1: Α, μπασκετικά. Μιλάμε τώρα για quiz που θα διαλύσει παρέα.
3: Θα έχει ξέσει μέσο ώρα.
0: Παίζει ο Λούκας φέτος.
1: Λοιπόν, ποια ομάδα πήρε πρώτη ευρωπαϊκό στο μπάσκετ.
0: Στην Ελλάδα,
1: από ελληνικές ομάδες.
3: Παναθηναϊκός
0: 96.
1: Ωραία. Ποιος παίκτης έχει τους περισσότερους πόντους σε ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα.
0: Στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα.
3: Πράγει.
0: Πες μας τα ονόματα για να βρούμε.
1: Όχι, δεν θα πω κανένα όνομα.
0: Δεν μπορούμε τώρα. Είναι πάρα πολλοί παίκτες.
1: Πολλές φορές.
0: Είμαστε, αλλά είναι πάρα πολλοί παίκτες. Για πες μου. Παίχτες, πες μας.
1: Πες μου πιθανότητες. Ποιον θα έλεγες.
3: Πες μας τώρα και παίζουν τόσα χρόνια. Από το 94 παίζουν.
1: Πρώτον θέλω να ηρεμήσετε όλοι.
3: Απόλυτα ηρεμήσετε.
1: Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Εγώ Αλβέρτης έλεγα, αλλά πες μου λίγο τι γίνεται.
1: Δεν είναι ο Αλβέρτης.
0: Ωραία, πες μας τους παίχτες.
1: Άμα θέλω. Έλα,
3: πες μας. Ναι, ο αριστερόχειρας του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, καλά. Ποιο.
3: Δεν το θυμάμαι το όνομα, άμα μου το πεις.
0: Πάμε.
3: Όχι, όχι, αριστερό χειρό.
1: Έχετε χάσει ήδη, είναι χαμένη αυτή η ερώτηση, έχετε πει δύο απαντήσεις.
0: Δεν έχουμε πει απαντήσεις. Αν δεν μας πεις απαντήσεις πιθανές.
1: Θα σταματήσει το quiz τώρα.
0: Πες μας πιθανές απαντήσεις.
3: Πες μας πιθανές απαντήσεις.
1: Διαμαντίδης Πανούλης Αλβέρτης Παπαλουκάς.
3: Για Έλληνες λέει μόνο.
1: Ναι.
3: Α, συγγνώμη, πρώτο σκόρερ δεν μας είπε.
2: Έτσι είπε.
1: Ναι. Ποιο παίκτη Έλληνα έχει του περισσότερου
3: πόντου. Όχι Έλληνα, τώρα το βάζει τον Έλληνα.
0: Δεν υπάρχει Έλληνα. Ακούς και ο Θάνος ο φίλος.
2: Ισχύει.
0: Ναι, ο Πανούλη.
1: Ποιο προπονητή πήρε Ευρωλίγκα και με τους δύο αιωνίους.
0: Συγγνώμη, κακά
1: μου. Παιδιά, δεν ξέρουν τα απλά.
0: Προπονητή που πήρε και.
2: Ευρωλίγκα με τους δύο.
3: Κανένας.
0: Κανένας.
1: Είστε βέβαιοι.
3: Ναι, εντελώς. Ο Ιβκοβιτς δεν έχει πάρει με τον Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζόκας δεν έχει πάρει με τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Μπράντοβιτς όχι.
1: Μην εξάπτεσαι. Ήρεμα.
0: Κανένας.
1: Ήρεμα, κατεβάστε την ένταση.
0: Με 3 στα 3 μέχρι τώρα.
1: Ποιο έβαλε το ιστορικό σουτ στον τελικό της Ευρωλίγκας το 2012 απέναντι στην Τσέσκα. Πάμε στην επόμενη πίστα.
4: Ναι.
1: Ποιος ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού στο πρώτο ευρωπαϊκό του 96?
3: Γιαννάκης.
4: Παναγιώτης Γιαννάκης.
3: Ναι.
1: Σωστά.
3: Και κατέβηκε και το λαβαρό του.
1: Ποιος παίκτης φόρεσε και τις δύο φανέλες και δημιούργησε εμφύλιο στα social?
4: Ο Σπανούλης.
3: Okay.
1: Ποια ομάδα έκανε το ιστορικό back-to-back στην Ευρωλίγκα το 12-13?
3: Ολυμπιακός.
1: Ποιος έχει τις περισσότερες στη EuroLeague κατακτήσεις ως παίκτης από τους δύο συλλόγους?
3: Ο Λεβέρτης.
1: Μπορείστε.
3: Ο Αλβέρτης.
1: Ωραία. Σε ποιο γήπεδο έγινε το Final Four 2007 που πήρε ο Παναθηναϊκός?
4: Οπα, το 7.
3: Στην Αθήνα.
4: Αθήνα.
1: Σε ποιο γήπεδο?
3: Στο ΆΚΑ.
4: Στο ΆΚΑ, καλέ.
1: Ποιος Αμερικανός... Ποιος Αμερικανός του Ολυμπιακού έγινε καλτ μορφή για συγκεκριμένες εμφανίσεις?
3: Ο Τσίλντρος.
4: Α, ναι, για το
1: πολύ
4: μαλλί.
1: Καλά, πολύ καλά.
4: Τζος Τσίλντρες.
1: Ποιος coach έχει τις περισσότερες νίκες σε ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα?
4: Ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, πάτε συμπαθητικά. Ποιος τελικός θεωρείται από πολλούς ο πιο ψυχοφθόρος τελικός ever?
3: Ευρωλίγκα λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε?
4: Ολυμπιακός.
1: Για τένις.
4: Τσεσεκά αυτό.
3: Τσεσεκά δεν είναι. Κοίταξε, ψυχοφθόρος είναι το Ολυμπιακός Τσεσεκά.
4: Ναι.
3: Ψυχοφθόρος είναι το Μπολόνια Παναθηναϊκός.
1: Ολυμπιακός Τσεσεκά πότε ήταν?
3: Το 12.
4: Το 12.
1: Ολόσωστα, με συνεχίζεις.
4: Αυτό είναι, ναι. Αυτό έλεγε στο δεύτερο λεπτό.
1: Η μπάλα είναι πορτοκαλί, δεν είναι ούτε κόκκινη ούτε πράσινη. Ποιος το έχει πει?
4: Α, πες ονόματα, δεν ξέρω.
3: Ναι,
1: δεν θα
3: ξέρω.
1: Πω κανένα όνομα.
4: Πες μας ονόματα.
1: Είναι πολύ κλασική ατάκα, την ξέρω κι εγώ.
4: Ποιος το έχει πει?
1: Ο Ιβκοβιτς. Το χάσατε, λυπάμαι.
3: Μας έκανε πολύ κρέας.
1: Χάσατε, τελειώσαμε.
3: Τελειώσαμε, χάσαμε, αυτό ήταν.
1: Όχι, χάσαμε δύο. Τελειώσαμε με χαμένη.
4: Ένα χάσαμε. Μία,
1: δύο
4: ένα
1: χάσαμε.
4: Χάσαμε.
3: Ένα, δύο.
4: Δύο χάσαμε.
5: Χάσαμε και μία στην αρχή.
4: Δεν χάσαμε. Χάσαμε αυτό, δεν μας έλεγε τα ονόματα. Εσύ με ποιον είσαι, ρε.
3: Μη σε πέφτει για κάτι που δεν έγινε.
4: Αυτά σου κάνει όλη μέρα, έτσι.
3: Έτσι
4: αυτά σου κάνει. Σε τρελαίνει κάποια στιγμή και λες, ναι, έχεις δίκιο, Μαρία.
3: Όλη μέρα λέω, έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι.
4: Μπράβο. Έτσι ξεκινάει
1: λοιπόν,
4: η μέρα,
1: ποιος έχει πει την ατάκα, στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Σέρβοι?
3: Ο Ιωαννίδης.
1: Όχι. Ο Ιβκοβιτς.
4: Ο Ιβκοβιτς έχει πει αυτό. Μάστα, οκ.
1: We are not playing ping pong here. Ποιος το έχει πει? Τον απαντήσατε και σε προηγούμενη ερώτηση.
3: Ο Μπράντοβιτς.
1: Δόξα τω Θεώ. My players are like my fingers. If I cut one, I feel pain. Ποιος το έχει πει? Ότι οι παίκτες μου είναι σαν τα δαχτυλά μου. Αν κόψω ένα, νιώθω πόνο.
3: Για ο Μπράντοβιτς ή Ιβκοβιτς, εκεί πέρα πάει το μυαλό μου.
4: Αυτοί οι δύο ήταν αυτά.
3: Ναι.
4: Ο Ιβκοβιτς.
1: Δεν είναι. Είναι στις επιλογές όμως. Ο δεύτερος ποιος είναι?
3: Ο Μπράντοβιτς ή
1: Ιβκοβιτς.
4: Ο Μπράντοβιτς ήταν.
1: Λοιπόν, ο Σπανούλης δεν βλέπει αντίπαλο, βλέπει μόνο το καλάθι. Ποιος το έχει πει? Δημητρά, θα βλέπεις τα παιδιά ζωρίστηκα. Μόλις λίγο δυσκολεύει το πράγμα από αυτά τα κλασικά.
4: Μπαρτζόκας.
1: Να ρωτήσω έναν προϊστάμενο αθλητικού ρεπορτάζ.
3: Γιατί άμα ρωτήσεις προϊστάμενο πολιτικού ρεπορτάζ, θυμάται όλες τις ατάκες των πολιτικών.
1: Λοιπόν, πες, αυτές τώρα είναι, ρε παιδί μου, χαρακτηριστικές.
3: Αλλά εντάξει, κόλλα.
1: Ποιος?
3: Έλα τώρα.
4: Γιατί τον πειράζεις?
1: Ποιος?
4: Ο Μπαρτζόκας.
1: Ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας το είπε. Λοιπόν, if you miss, it's okay. If you don't shoot, I kill you. Τι ωραίες ατάκες είναι αυτές, όντως. Ποιος το έχει πει? Πείτε αυτά που λέγατε και πριν. Μπράβο. Εγώ δεν κοιμάμαι μετά από ήττα. Ποιος το έχει πει?
5: Εγώ.
1: Διαμάντη.
3: Ναι, αυτό μπορεί να το έχει πει οποιοδήποτε.
4: Διαμαντίδης.
1: Ναι. Διαμαντίδης, Σπανούλης, Αλβέρτης, Παπαλουκάς. Ποιος σας κάνει περισσότερο να το έχει πει?
3: Ναι, θα έλεγα Σπανούλης, αλλά μου φαίνεται πρέπει να το έχει πει Παπαλουκάς.
1: Να πεις αυτό που θα έλεγες.
3: Σπανούλης.
4: Δεν κοιμάται ο Σπανούλης μετά από ήττα.
1: Λοιπόν, και δεν υπάρχουν φιλικοί αγώνες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
3: Μπαρτζόκας.
4: Όλοι.
1: Όχι.
3: Όλοι. Καλά, ναι, όλοι.
1: Γιάννη Ιωαννίδη.
4: Ναι, εντάξει.
1: Θέλετε κι άλλα τέτοια.
3: Ατάκες,
1: έχω κι άλλα τέτοια. Γιατί, Νίκο μου,
3: τι κάνουμε τις ατάκες?
1: Σας άρεσαν οι ατάκες?
4: Ήταν ωραία, αλλά και τα επόμενα κουίζ που θα κάνουμε πρέπει να είναι με ατάκες.
1: Ωραία, οκ.
3: Να μάθουμε τις ατάκες.
1: Τι έγινε, Νίκο?
3: Να μάθουμε τις ατάκες, λέω.
1: Να σου πω, Νίκο, τώρα έχετε ηρεμήσει καθόλου ή ακόμα πανηγυρίζετε?
3: Πανηγυρίσαμε μέχρι τη ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Ναι, αλλά άκου τώρα γιατί ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
3: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Είναι.
1: Και η Big Win, μεγάλος χορηγός της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Βάλτε. Περήφανα συγχαίρει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
3: Και όχι μόνο η Big Win.
1: Να παρατηρήσουμε εδώ και να το ακούσει και η Big Win ότι μία φορά αυτή την αναφορά δεν την έχει κάνει ο Κολοκυθάς όλη τη βδομάδα.
0: Βλέπω ότι είναι μια ομάδα που δεν με ενδιαφέρει.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
12: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
18: Ο διάσημος τρομπονίστας Κρίστιαν Λίμπεργκ έρχεται στην Αθήνα για να ερμηνεύσει το έργο του Golden Eagle με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης έργα των Αντίοχου Ευαγγελάτου, Φερντιναν Νταβίδ, Γκαμπριέλ Φορέ και Ζιλ Μασνέ σε μουσική διεύθυνση του Άλκη Μπαλτά. Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 8.30. Πληροφορίες στο coa.gr.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού, από Κτέλη έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επίσης, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλία Κύπρος, Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή καταγράφεται στην Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Σε απάντησή της, η εταιρεία σημειώνει ότι διαφωνεί με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το πρόστιμο είναι δυσανάλογο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσαδάμπα Χαμενέι, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να γονατίσουν τη χώρα του μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο χώρες με το Ιράν, που είναι οι πιο σοβαρές αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός καταδικάζει τις αποδεδόμενες στο Ιράν επιθέσεις κατά του Κουβέιτ ως κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Ίσια, δίπλα σας, δεξιά σας είναι η καρέκλα. Καθίστε.
23: Ευχαριστώ. Το όνομά μου είναι...
22: Σας παρακαλώ. Δεν θέλω να μου πείτε τίποτα. Θα μας τα πει όλα το Φλιτζάνι.
23: Α, έτσι. Ας μας τα πει λοιπόν το Φλιτζάνι.
22: Μπερδεμένη ζωή, μπερδεμένοι ντελβέδες και καλά ξεμπερδέματα.
24: Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χιούμορ καταρχάς και εκτιμώ τους ανθρώπους που έχουν χιούμορ.
25: Εμείς είμαστε μαζί γιατί πιστεύουμε σε ένα κοινό στόχο, σε ένα κοινό σκοπό. Όμως θα είμαστε μαζί μέχρι τέλος.
26: Με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω ότι θα είμαι εδώ.
27: Πατέρα, βάλε ακόμη 100. Ο νιός είναι λεβέντης.
25: Μην ελπίζουν. Θα βάλουν μεταξύ μας για όλους για να μας χωρίσουν.
28: Ζυζάνια.
29: Έχουν διαψευστεί όσοι φτιάξανε σχέδια Τικάρτου για σενάρια παρένθεσης.
30: Λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι.
31: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι.
32: Η άντα δεν μου μιλάς.
33: Άσε με πατέρα, έχω κι εγώ δικαίωμα μια φορά να είμαι σε κευχές μου.
32: Α, κευχές τώρα. Τώρα που έχω να σου πω ευχάριστα.
34: Έχουμε ανεχτεί πάρα πολλά.
35: Αυτή τη συνεδρία.
34: Λοιπόν.

0: σε ρυθμούς Τσίπρα παραμένουμε και κόμματος Ελλάς. Το πρωί βλέποντάς το να μπαίνει τον κύριο Τσίπρα στον Άριο Πάγο, πάω να πω ο πρόεδρος τους. Όχι. Ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, δεν μου βγαίνει με τίποτα.
1: Θα το κάνουμε λάθος για πολύ καιρό. Εντάξει, για λίγες μέρες ακόμη θα είναι πρώτο θέμα. Εντάξει, θα πέσει κάποια στιγμή.
2: Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Βλέπουμε ήδη και τις πρώτες μετρήσεις.
1: Ναι, ήδη πάντως από τις πρώτες μετρήσεις κάνει πολλά νεύρα γενικώς.
0: Το Πασόκ παραμένει δεύτερο, έχει υποχωρήσει γιατί είδαμε στη δημοσκόπηση Real Polls του Πρόταγκον τέταρτο το Πασόκ.
1: Ναι, ωραία, κατά τέταρτο πάει για εξωνυλευτικό, τα λέγαμε και χθες.
0: Έπρεπε να σου πω κάτι που δεν καταλαβαίνω. Αν και εσύ, ας πούμε, μπορείς κάπως να το εξηγήσεις.
1: Εξηγήσεις. Μα γι' αυτό.
0: Τρίτη ανακοινώνει κόμμα ο Τσίπρας από το Θησίο. Και Τετάρτη η Real Polls δίνει τον Τσίπρα στο 16%.
1: Ναι.
0: Εκτόξευση είναι αυτή.
1: Εκτόξευση. Πραγματική εκτόξευση. Okay. Διαφορά από την άλλη δημοσκόπηση 7-8 μονάδες. Αλλά οκ, ρε παιδί μου, οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι.
0: Στο Πασόκ έχουν ξυπνήσει.
1: Εντάξει.
3: Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές. Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει τώρα και δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της, νομίζω ότι η ανακοίνωση του Πασόκ ήταν απολύτως ακριβής. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται.
4: Γιατί
3: θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 15, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βρίσκεται τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία, και τι θα κάνει το Πασόκ, ας πούμε, με τις συνεργασίες, με το δεδομένο ότι στο συνέδριο αποκλείστηκε το σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ψηφίστηκε κανονικά. Δεν έχει αποκλείσει όμως την αριστερά, έτσι.
0: Άρα ανοιχτή συνεργασία με Τσίπρα.
1: Ορθά ανοιχτή συνεργασία. Μόνο Νέα Δημοκρατία μην είναι.
3: Αν το Πασόκ είναι δεύτερο, βάσει του σημερινού εκλογικού νόμου, το να κάνει κυβέρνηση έχει ελάχιστες πιθανότητες. Εάν το Πασόκ είναι πρώτο, θα μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Τι συσχετισμοί θα υπάρχουν σε επόμενες εθνικές εκλογές, θα τις καθορίσει ο ελληνικός λαός. Θα ψηφίσει ο ελληνικός λάος, θα δούμε τους συσχετισμούς και επαναλαμβάνω.
1: Και θα συνεργαστεί την κυρία Καρστιανού, ας πούμε.
3: Αν είμαστε πρώτοι, θα δούμε τι επιλογές έχουμε, ποιες είναι,
1: είναι
3: οι προγραμματικές. Προσέξτε, υπάρχουν κόμματα που προγραμματικά δεν μπορούν να ταυτιστούν με το Πασόκ. Υπάρχουν κόμματα που μπορούν να δεχτούν τις προτεραιότητες του Πασόκ. Θα το δούμε λοιπόν αυτό και θα επιλέξουμε πάντα στο προσκήνιο.
0: Ωραία, ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι απαντάει η συμπαράταξη, τι απαντάει η Ελλάς για αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης?
1: Κοίτα, ο Ανδρουλάκης λέει θα συνεργαστούμε, πρόγραμμα και τα λοιπά, αλλά όχι Νέα Δημοκρατία. Πόρτα βλέπω εγώ από Ελλάς, πόρτα. Δεν θέλουν.
0: Αλλά αυτό,
1: Ναι.
5: Απόλυτη προτεραιότητά μας και απόλυτη στόχευση είναι να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Αυτό απαντά και τις δύο ερωτήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, ακόμα και αν ανέκυπτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν είναι καθόλου στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή για μας. Καθόλου. Το Πασόκ επέλεξε μια συγκεκριμένη πρακτική, μια συγκεκριμένη στρατηγική. Καλή του τύχη.
0: Στη Νέα Δημοκρατία έχουν πάρει popcorn. Κανονικό. Ο κύριος Γεωργιάδης πραγματικά νομίζω ότι περνάει πάρα πολύ ωραία αυτές τις μέρες. Βγαίνει, λέει ότι ο Τσίπρας είναι σοβαρό, είναι ένας. Εμένα μου αρέσει, λέει, ως πολιτικός ο Τσίπρας. Πάρα πολύ. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν ο άνθρωπος που τον έλεγε πολιτικό απατεώνα.
1: Ναι.

0: Η κυβέρνηση πάντως το πάει φουλ επιθετικά με Τσίπρα.
1: Ναι, τον ανέβασε στο καιρό. Λέω Τσίπρα, Τσίπρα. Τώρα ψάχνει να βρει τα τροτά.
0: Ναι, αλλά βλέπω στη μέτρηση του πρόταγκο. Ότι λέει στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και ο Τσίπρας δεύτερη. Παίρνει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι πιο κοντά στην αυτοδυνάμεια. Άρα.
1: Γουστάρι.
0: Έτσι εξηγούνται όλα.
1: Α, ναι, γεια σου.
2: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος το όνομα Ελλάς περνάει από τον Άριο Πάγου. Ο κύριος Τσίπρας απεσύρθη υποτίθεται από την πολιτική το 23 μετά την ήττα από το Μητσοτάκη, ενώ είχε πάρει 17,5. Εάν τώρα έρθει και πάρει κάτω από 17,5, αυτό που ήταν μεγάλη αποτυχία το 23 θα γίνει μεγάλη επιτυχία το 27.
0: Εσείς καταλαβαίνετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι η Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, αντιδρά, έχει σφιγμό, έχει κάτι.
1: Νομίζω ότι ψάχνετε ακόμη. Δεν έχει αντιδράσει ακόμα κάποιος επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι βουλευτές, επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη ψάχνετε. Έχει πάρει μια απόφαση για συνεργασία με τον Τσίπρα, το ξέρουμε.
0: Δεν τους θέλει όμως. Πόσες φορές θα το πούμε αυτό πια.
3: Μεσίες δεν έχουμε εν έτη 2026. Ο Αλέξο Τσίπρας, ένας άνθρωπος, ο φυσικός ηγέτης του χώρου, ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί κάτι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον. Αυτό που νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να κάνουμε, αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποφάσεις, και εδώ οφείλω να το πω, περιμένουμε να συγκληθούν τα όργανα.
1: Σε 6 Ιουνίου, δεν είναι.
3: Νομίζω ότι είναι και λίγο αργά.
0: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον μπιφ τώρα του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Γεωργιάδη, που εμείς έχουμε πει, έχουμε διατυπώσει την άποψή μας για όλο αυτό το θέμα, έτσι όπως σηκώθηκε εν πάση περιπτώσει.
1: Έχει ενδιαφέρον ως μπιφ.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον, κατατέθηκε μήνυση και από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Βέβαια ο Γεωργιάδης έχει σε κάτι δίκιο. Το γεγονός ότι κατατίθεται μήνυση τώρα, ξανασηκώνεται το θέμα. Μόλις φτάσει η ώρα της δίκης στον δικαστήριο, θα ξανασηκωθεί. Είναι κάτι που ευνοεί στην πραγματικότητα τον Ανδρουλάκη.
1: Τρεις φορές δηλαδή θα σηκωθεί το θέμα. Τότε που ξέσπασε και άλλες δύο φορές.
0: Ενώ τώρα είχε ξεχαστεί. Δεν ασχολιόταν κανένας.
1: Εντελώς καλά.
2: Καταρχάς, εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου.
3: Μάλιστα.
2: Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από αυτή τη μήνυση. Είπε ο κ. Ανδρουλάκη ότι παίρνει 1.000 καθαρά μετά τους φόρους το μήνα. Αυτό πολιτικά θα με συγχωρέσετε να πω ότι είναι τελείως αδιάφορο. Το ότι ο κ. Ανδρουλάκη, η οικογένειά του όμως, σε μια εποχή πολύ δύσκολη για τον ελληνικό λαό, απείλαυσε καλοπέραση και καλοζωία με χρήματα του δημοσίου, αυτό δεν αναιρείται.
3: Εάν
2: δεν πάω
3: εσείς,
2: σε αυτό το δικαστήριο, να ανησυχήσω σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κόμμα.
0: Και ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται και λέει: όχι Άδωνη, τώρα μέχρι τέλους θα το πάμε.
3: Ποια ήταν η πολιτική κριτική? Ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου σε ένα διαγωνισμό είναι πολιτική κριτική? Ότι έβγαλα λεφτά στο εξωτερικό είναι πολιτική κριτική? Ότι πήρα ένα μισό εκατομμύριο που δεν πήρα ποτέ είναι πολιτική κριτική? Ότι μου ανακαίνισε ο ελληνικός λαός ένα χρέπι είναι πολιτική κριτική? Είναι ψέματα, ήταν ένα νεόδημητο κτηρίο. Αυτά δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι συκοφαντία. Και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Και αν τώρα φοβάται, γιατί ξέρω ότι είπα μόνο ψέματα τώρα και 15 μέρες, συγγνώμη, θα απολογηθεί εκεί που πρέπει.
4: Όταν στην Ευρώπη βρέχει χρήματα, αυτοί παραγγέλνουν ομπρέλες.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με Noforce
7: και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή.

0: με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Sky 89,4.
11: Μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρε Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Γκόρτσος. Γκόρτσος είπα. Θρασίβουλος Γκόρτσος. Το παιδί του λαού.
13: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
12: Εγκέ παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80.
14: Η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης. Η ψυχολογία της ύλης είναι το πώς όλα τα υλικά εμπλέκονται, κάνουν έρωτα.

0: λένε, ποια είναι η ψυχολογία της ύλης. Η χημεία. Κορώνα των επιστημών θαυματουργεί χημεία που μέσα από τα σκύβαλα στολίδια βγάζεις και πετράδια.
1: Τώρα το παιδί για ρεμ μονάχο. Μοιάζει με πουλί για ρεμ σε βράχο.
0: Και έχω διαβάσει, ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Χημικό θηνό. Μου έχει φύγει το κεφάλι για να καταλάβω και να μπω μέσα στην ύλη.
2: Εμείς τώρα είμαστε μέσα στην ύλη.
3: What is this, a crossover episode?
1: Τέτοιο ξαφνικό, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου.
4: Έχει ανεβεί και πάρα πολύ η δημοτικότητά σου και σαν πρόσωπο πια.
0: Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Θυμάμαι όπως ξεκίνησα στο πάτωμα με τα σκυλάκια μου. Σήμερα μου είπανε φόρα τα δαχτυλίδια τα αυτά και λέω: παιδιά, δεν θέλω να είμαι υπερβολική. Θέλω να είμαι Δημητρούλα της καρδιάς τους.
4: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, ρε Γρηγόρη, έχεις θετική ενέργεια για να ξέρεις ότι είσαι στα πρωτόνια νίκης. Δεν έχεις ηλεκτρόνια γύρω-γύρω αρνητικούς, κατάλαβε.

Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα με έχουν ενημερώσει τα παιδιά ένα τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού μετά τις τρεις γέφυρες. Ένα λεωφορείο με μηχανάκι, θα δούμε τι είναι αυτό ακριβώς. Στην κάθοδο του Κηφισού μετά τις τρεις γέφυρες και γι' αυτό το λόγο έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα ο Κηφισός. Το ματιάσαμε νωρίτερα, ήταν χαλαρά. Κατεβαίνοντας έχει απολυκόβρηση μέχρι και τρεις γέφυρες. Είναι ζόρικα, μέχρι το Περιστέρι βασικά φτάνει αυτή την ώρα. Ζόρικο το κομμάτι, η κάθοδος του Κηφισού. Το αναδικό είναι καλύτερα, είναι από το Εγάλεο μέχρι και τα Κτέλ κίνηση. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Επίσης η Αττική οδός έχει εκεί στο ύψος της Ανθούσας μέχρι την Πεντέλης, ένα μικρό κομμάτι προς Ελευσίνα, αλλά αυξημένη ροή γενικώς μπαίνοντας στην Αττική οδό από το Κηφισό. Το κέντρο έχει κίνηση, οι βασικές αρτηρίες του κέντρου γύρω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια έχουν πολλή κίνηση. Ελληνικό μέχρι Άλυμο κίνηση, αρκετή, και να δούμε ξανά τη Σχιστού, γιατί την άκουγα και πριν την λέγει ο Καλλιμιχάλης και ακόμα έχει κίνηση η Σχιστού, ναι, ακόμα έχει κίνηση η Σχιστού, αλλά είναι πολύ καλύτερα ελευθερός Αθηνών. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, κυρία Σταματίου, θα φύγουμε τώρα, θα σας αφήσουμε εδώ πέρα, γιατί έρχονται τα παιδιά, έρχονται τα αγόρια. Ο Χρήστος και ο Γιάννης θα σας κάνουν παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής έχει αναλάβει όλη τη ζώνη αυτή με την κυρία Καλαβρού νωρίτερα και την κυρία Ρούλα Βρετάκου στην επικοινωνία μαζί σας. Δημήτρη Σταματίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τζέιλο της καρδιάς μας. Τα λέμε πάλι αύριο, Παρασκευή, εδώ 3 η ώρα όπως κάθε μέρα με τα παιδιά της αλλαγής και με τα Hondo Center. Το Brand Clinique, παρακαλώ πάρα πολύ, σας περιμένει για την περιποίηση προσώπου και μακιγιάς στα Hondo Center. 35% και στο Brand Clinique, αλλά μόνο στα Hondo Center.

0: Boobies.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
1: Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα.
2: Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Μην μπορούμε κι εμείς να γίνουμε τουλάχιστον μικρομεσαίοι. Μια ζωή μικρομικρή θα είμαστε.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
12: Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
10: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
15: Η ώρα είναι 5.
16: 8,3. Sky 89,4.
17: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από Κηφισιά ως Δυραχείου, αλλά και στην άνοδο από Λένο Ορμανός Αχανών ανατμήματα. Σοβαρές καθυστερήσεις περίπου 25 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Κηφισίας. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλής της Αμαλίας, Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Σύνταγμα και στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, αλλά και στην Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλιμο. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα οι φρουροί της Επανάστασης, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική της Τεχεράνης εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή. Η στρατιωτική οργάνωση στράφηκε επίσης κατά των ειρηνευτικών πρωτοβουλειών του Προέδρου των ΗΠΑ, τον οποίο χαρακτήρισε μοχθηρό και τυχοδιώκτη, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδιά του δεν φέρουν τίποτα άλλο παρά θάνατο, αιματοχυσία και τρομοκρατία. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν ότι η Τεχεράνη ελέγχει και διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούς και προειδοποίησαν πως κάθε αναστάτωση ή παρέμβαση στην περιοχή θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός καταδίκασε τις αποδιδόμενες στο Ιράν επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ ως κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο κατά του Κουβέιτ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα επίθεση κατά αμερικανικής βάσης σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν. Το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, εκ των οποίων 3 παιδιά, και τον τραυματισμό 21 προκάλεσαν στο μεταξύ Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα ζώνη μαχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τορίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 33 βαθμούς στο Τορίνο, τους 32 στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα ήταν η θερμότερη μέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες. Τα θύματα είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι που έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, πρόσθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και θα παρεύουμε αν χρειαστεί, τόνισε το πρωί στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν εμφανίστηκε πάντως ιδιαίτερα αισιόδοξο σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία 94 περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος και πρόσληψης προσωπικού. Συνελήφθη 28χρονος, ο οποίος τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2024, προσποιούμενος ότι κατέχει υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις, αναρτούσε αγγελίες εργασίας με το πρόσχημα της επικειμένης πρόσληψης, αποσπούσε προσωπικά έγγραφα και τραπεζικά στοιχεία υποψήφιων εργαζομένων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, τα οποία παρουσίαζε ως ελεύθερα για ενοικίαση σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιώντας ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε 2 ημέρες, εξαπάτησε συνολικά 21 πολίτες, αποσπώντας τουλάχιστον 22.000 ευρώ. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Αυτά περιλαμβάνονται φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Σε απάντηση της η εταιρεία σημειώνει ότι η απόφαση της Κομισιόν αφορά την πρώτη αξιολόγηση της Temu το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
21: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
20: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Άντε, καλό σας απόγευμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το νου σας έχουμε δώρα.
1: Δώρα.
0: Δώρα, δώρα. Καλοκαίρι δεν έρχεται. Ναι. Ήρθε δηλαδή 50 βαθμούς.
1: Εδώ έχουμε καύσωνα.
0: Τα λεπόρια μαύρη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα σας στείλουμε διακοπές.
1: Μπράβο μας.
0: Οπότε, προετοιμαστείτε, ακούστε καλά τι έχουμε να σας πούμε και το νου σας. Λοιπόν, προσέξτε. Τρέχει διαγωνισμός. Δύο άτομα μετεπιστροφής σε όλους τους προορισμούς της C-Jets. Χωρίς γεωταχή. Είναι και ακριβή η βενζίνη. Καλό θα σας κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Το διάστημα που εξαιρείται είναι 9-24 Αυγούστου. Όλο το υπόλοιπο μπορείτε να πάτε. Ξεκινήστε δηλαδή, πηγαίνετε 1η Αυγούστου και γυρίστε τέλος Αυγούστου. Άμα είσαι Πασόκ, πάλι τα καλά τα χρόνια. Αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα παρακαλώ πάρα πολύ. Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο τη C-Jets. 24:50 για Άνδρο μέσα σε μόλις μία ώρα. 33:70 για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά. C-Jets 210-4800 170-174. Παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε για σήμερα και για αύριο εισιτήρια. Εντάξει. Ένας ή μία η νικήτρια. Θα κάνουμε κλήρωση. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Σήμερα το ένα και αύριο
1: σήμερα
0: το άλλο.
1: Σήμερα το ένα. Σήμερα παρατέταρτο.
0: Ξεκινήστε να παίρνετε τηλέφωνο 210-4800-170-174. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε έναν νικητή ή μία νικήτρια που θα εξασφαλίσει την καλοκαιρινή του απόδραση μέσω της C-Jets.

0: Ωραίο δώρο είναι αυτό. Α, πολύ ωραίο δώρο.
1: Εμείς μπορούμε, Πέτρο. Εμείς μπορούμε να λάβουμε μέρος.
0: Κοίταξε με, όχι.
1: Όχι.
0: Δεν θα λάβεις μέρος.
1: Γιατί ρε, γιατί με το πει κάτι πάλι. Δηλαδή, καθίστε ρε, παιδιά, λίγο.
0: Αφού εσύ διεξάγεις τον διαγωνισμό.
1: Ένα εισιτήριο, ρε, εσείς, να φύγουμε.
0: Αφού εσύ διεξάγεις τον διαγωνισμό, θα συμμετάσχεις κιόλας.
1: Να το στήσουμε.
0: Α,
1: δεν μπορούμε, ούτε να στήσουμε διαγωνισμό δεν μπορούμε εμείς. Yeah. Ούτε απευθείας ανάθεση να κάνουμε.
0: Όπως έλεγε ο Χατζηχρήστος, με τη μυρωδιά λέει, μας πήραν χαμπάρι.
1: Με τη μυρωδιά μας πήραν χαμπάρι. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημήτρο, δηλαδή γίνεται. 2-10-48-0-170-174. Ρούλα Βρετάκου, Αργυρό και Μελιάρη, τηλεφωνήστε για το διαγωνισμό και για ό,τι άλλο θέλετε. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα Τζούνο Σκούτρας, Χριστίνα Σούζη βλέπω.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Τι συμβαίνει.
0: Την είδες τη Χριστίνα σήμερα?
1: Όχι, νομίζω όχι. Δεν,
0: δεν την είδες. Εγώ την είδα σε ένα διάδρομο.
1: Α, την είδες.
2: Αλλά εδώ ήμουν.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Εγώ δεν σε είδα.
0: Εδώ ήσουν, δεν σε είδε ο Χρήστος. Κάτσε ρε, Χριστίνα, να το ρωτήσω. Αύριο τι μέρα είναι?
2: Παρασκευή.
0: Μήτε που θα τη δεις. Δευτέρα τι μέρα είναι?
2: Δευτέρα.
0: Μήτε που θα τη δεις.
1: Θέλω να σου πω κάτι για τη Δευτέρα. Μήτε που θα με δεις.
0: Άρα δεν θα το δείτε και οι δύο. Πάρε κι εσύ.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, αλλά τη Χριστίνα δεν θα τη δεις, μήτε αύριο.
1: Καλά κάνει, μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, φεύγει.
2: Λοιπόν, δεν
0: γιατί φεύγει.
2: Αύριο, γιατί έχω λόγο που δεν θα
0: ναι,
2: αύριο.
0: Ναι, ωραίο λόγο. Λοιπόν, πολύ ωραίο λόγο. Έτσι. Λοιπόν, φεύγει για να αποφύγει τον καύσωνα. Αυτό θα δει. Καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη.
1: Τι καύσωνα, γιατί έχουμε εδώ καύσωνα?
0: Εδώ δεν έχουμε. Έχουμε όμως στη Δυτική Ευρώπη. Τι φαινόμενο είναι αυτό τώρα? Γράφονται η Χριστίνα αριστερά-δεξιά υψηλές θερμοκρασίες ότι δεν θα επηρεάσουν την Ελλάδα, αλλά ότι μετά την υγρασία έρχονται καταιγίδες εκεί στη Δυτική Ευρώπη, έτσι είναι.
2: Λοιπόν, έχει καύσωνα η Δυτική Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Όντως.
0: Και σοβαρό, έτσι, και νεκρούς.
2: Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ιδίως ναι. Στην Μεγάλη Βρετανία, όπως σήμερα, από προχτές είναι αυτό. Mm-hmm. Γιατί τώρα έχει αρχίσει και αποκαθίσταται εκεί η θερμοκρασία σιγά-σιγά. Έχει πέσει λίγο και κάθε μέρα θα πέσει και περισσότερο.
0: Mm-hmm.
2: Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει αποκατασταθεί η ισορροπία στη Μεγάλη Βρετανία. Η Γαλλία από την άλλη εβδομάδα θα είναι λίγο καλύτερα. Θα έχει ζέστη ακόμα, αλλά θα είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτά που πέρασαν και σήμερα ακόμα. Δηλαδή στη Γαλλία έχει γύρω στους 34-35 βαθμούς, γενικά μιλάω τώρα στη χώρα, πώς να σου πω. Εκεί που δεν πρόκειται να σταματήσει ο καύσωνας είναι η Ισπανία, οι οποίοι θα έχουν πάλι 38-39-40 την άλλη εβδομάδα, δηλαδή θα είναι...
0: 40.
2: Έτσι φαίνεται. Γιατί και τώρα τι είχαν, χτες προχτές είχαν κάτι 40.
1: Στην Ισπανία.
2: Γενικά. Ναι, στην Ισπανία. Έχει πολύ ζέστη και η Ισπανία.
1: Θα πεθάνετε όλοι, πώς το λέγανε.
0: Παναγία μου, φοβερό. 40 από τώρα.
2: Και Πορτογαλία, ναι. Για Μάιο μήνα, γιατί μιλάμε για Μάιο μήνα. Αυτά είναι νούμερα πρωτόγνωρα.
1: Έρχεται το τέλος, ρε παιδιά. Πάρτε το χαμπάρι, αποφασίστε να τελειώνουμε. Τι το κάνετε και αγχώνεστε.
0: Τι να αποφασίσουμε, επειδή έχει... Κάπως θα εξηγείται αυτό, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Πώς είναι,
0: από το Μάιο
2: μήνα σε αυτά. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική.
1: Τι να εξηγείται,
0: ναι, αλλά το Μάιο δεν ανέβαιναν τα άλλα χρόνια οι θερμές αέριες.
1: Μην φωνάζεις, Γιάννη. Μην φωνάζεις απόγευμα. Πάει ο κόσμος που φωνάζει.
2: Μην φωνάζεις.
1: Έχει αρχίσει να σε στένεται από τώρα.
0: Σε στένομαι εγώ.
2: Τι να κάνω τώρα. 32 βαθμούς, 31 είχαμε σήμερα. Ψέματα. 30-31. Να πω ότι εδώ στην Ελλάδα αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δηλαδή αύριο θα είναι γύρω στους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά 30 στα υπηρετικά.
1: Άντε, καλό ριφέρ.
2: Ναι, στην Αττική θα είναι γύρω στους 28 με 29 γιατί το Σάββατο θα πέσει ακόμα λίγο, δηλαδή 27-28 εδώ στην Αττική, στην Αθήνα και στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα που είναι και η ζέστη αυτή την εποχή γύρω στους 28 βαθμούς, 29 βία. Δηλαδή είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ναι.
2: Από την Κυριακή θα ανέβει λίγο, Κυριακή και Δευτέρα, αλλά όχι πάνω από 30-31 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Το πολύ είναι αυτές εκεί στη Θεσσαλία 32. Να δούμε κάποια 32.
0: Άρα κρατάμε γερά εμείς εδώ στην Ελλάδα.
2: Βεβαίως και κρατάμε γερά. Τώρα, αυτό θα είναι μέχρι περίπου και Τρίτη-Τετάρτη. Με απογευματινές μπόρες. Δεν θα σταματήσουν αυτές τα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά ηπειρωτικά. Και σήμερα έχει βρέχει στον κορμό της υπηρετικής χώρας και κυρίως στα βουνά επάνω έχει βροχές και στα ορεινά και σε ορεινές περιοχές. Έχει βροχές, μπόρες δηλαδή από το που λέμε.
1: Εδώ θα βρέξει καθόλου?
2: Σταματήσουν. Όχι, δεν νομίζω.
1: Γιατί ρε Χριστίνα?
2: Παρ' όλα αυτά μια πιθανότητα υπάρχει για αύριο το πρωί, αλλά που εγώ δεν την πολύ βλέπω, αλλά μια και την έδωση εμείς είπα να την πω κι εγώ, αλλά εγώ δεν την βλέπω, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν κανονίζει να ρίξει μια βροχούλα?
2: Τι λέω. Πιθανότητα. Όχι, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα εδώ στην Αττική δεν έχει τίποτα, ούτε Τρίτη, Τετάρτη έχει κάτι. Και φαίνεται να ανεβαίνει ακόμα λίγο η θερμοκρασία προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Δεν μπορώ να σας πω, Ιούνιο βέβαια θα έχουμε πια. Δεν είμαι σίγουρη να σας πω ότι κάπως έτσι θα είναι, θα φτάσει αυτό ο κάψωνας και δεν συμμαζεύεται, αλλά οπωσδήποτε θα ανέβει προς το τέλος της εβδομάδας. Αυτά.
1: Γεια σου Χριστίνα.
0: Να είσαι καλά Χριστίνα.
1: Θες κάποια ερώτηση για τις
2: ευχές? Όχι, τα ξεκαθαρίσαμε όλα, εντάξει.
1: Όχι, δεν τα ξεκαθάρισε τώρα.
0: Όλα τα ξεκαθάρισε πολύ ωραία. Απλά να σου πω και εγώ τώρα για να τέλος πάντων να σε βάλω σε αυτά που είπες. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό σε σχέση με το περσινό. Πιο θερμό.
2: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Το είπα εγώ.
2: Εντάξει.
0: Γράψε Γιάννη από κάτω.
1: Πού το διάβασε?
2: Θα γράψω, ναι.
0: Δικό.
2: Α, η κυκλοφορία είναι αυτό που κυκλοφορεί σήμερα, το διάβασα και εγώ, ναι.
1: Α, το διαβάσα τώρα εκτός από μένα.
2: Αλλά εγώ δεν είπα τίποτα, πρόσεξε, δεν είπα τίποτα.
0: Άσχος. Λοιπόν, να είσαι καλά Χριστίνα μου, καλά να περάσεις.
2: Άντε, φιλιά,
0: καλά
2: γεια να περάσεις. Σας, καλό τρίμερο, τετραήμερο.
0: Τετραήμερο, ναι, τετραήμερο.
1: Κανονικά δεκαήμερο είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί είναι δεκαήμερο το Άγιο Πνεύμα?
1: Κάτσε ρε Γιάννη, τι μέρα είναι σήμερα?
0: Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Πέμπτη, φεύγεις σήμερα το απόγευμα.
0: Έφυγες.
1: Έχεις αύριο.
0: Παρασκευή.
1: Χρωστάνι να ρεπώ.
0: Παρασκευή.
1: Τη Δευτέρα αργία.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνει και τέσσερι μέρε άδεια, το κολλάζει τώρα το Σαββατοκύριακο, δεκαήμερο.
0: Όλα αυτά για να γιορτάσει το Άγιο Πνεύμα.
1: Βέβαια. Αν σκέφτεσαι όλο τον χρόνο, τι θα κάνει?
0: Έλα Πανάγια, για να σου έρθει φωτιά.
1: Πασόκ!
0: Πασόκ, α, τώρα θα πούμε για Πασόκ.
1: Δύναμη ελπίδε, δεν προοπτικέ.
0: Δύναμη προοπτικέ.
1: Πρόεδρε Νίκο, κάνε πρόταση για 9 μήνε εργασία. Αφήστε αυτά τα μεσοβέζικα. Τέσσερι μέρε τη βδομάδα και 9 μήνε τα κεφάλια μέσα. Και 3 μήνες.
0: Όξο.
1: Όξο.
0: Αυτό. Και πώς θα ζούμε ρε 3 μήνες?
1: Τι πώς θα πληρώνεις κανονικά?
0: Κανονικά.
1: Θα δουλεύεις άλλες, ούτε Σαββατοκύριακο ούτε τίποτα. Σερί. 9 μήνες.
0: Α, 9 μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι. Σερί. Σερί.
0: Τι λέει ρε παιδί μου.
1: Εγώ ψηφίζω ναι, σε αυτό δεν το συζητάω.
0: Για 3 μήνες θα ξεχάσεις πώς είναι να δουλεύεις μετά.
1: Και τι έγινε. Ξαναρχίσεις πάλι.
0: Α, μάλιστα.
1: 9 θα θυμάσαι όμως. Μετά θα κάθεσαι.
0: Θα θυμάσαι. Άλλα προβλήματα έχει το Πασόκ, Χριστό μου, τώρα.
1: Άσε μας τώρα πάλι. Τι προβλήματα
3: έχει? Κοίταξε, πάλι πρόβλημα βρίσκει στο Πασόκ. Ξεκίνησε να κάνει ωραία πάσα, να καθόμαστε 3 μήνες. Το πιο ωραίο.
1: Ο Τζούνος ανήκει σε αυτούς τους δημοσιογράφους που έλεγε το πρωί ο Ανδρουλάκης, που μίλαγε στον Κολοκυθά, έσπασε και τον Ιφλή, έσπασε τη σιωπή του. Και που έλεγε, έχετε δει και ένα δημοσιογράφο να στηρίζει το Πασόκ κτλ. Τζούνος, όχι.
0: Τι να στηρίξει?
1: Μόνο προβλήματα βρίσκει. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα?
3: Εγώ
1: τι
3: βλέπω έναν όμως, είσαστε δύο εδώ.
0: Το πρόβλημα που έχει το Πασόκ τώρα, δεν το είπε ο κ. Ανδρουλάκης το πρωί στην ίδια σένα?
1: Τι είπε?
0: Δεν επιτίθεται κατά των δημοσκόπων και τα λοιπά, γιατί δεν του άρεσε που ήταν στην τέταρτη θέση.
1: Εσένα θα σου άρεσε?
3: Σε δύο συγκεκριμένες δημοσκοπικές εταιρείες όμως επιτέθηκε το Πασόκ.
0: Όχι, προφανώς και δεν θα μου άρεσε. Μπράβο. Όταν εμφανιζόταν δεύτερο το Πασόκ,
1: ούτε το του άρεσε.
0: Α, ούτε το του άρεσε.
1: Μα είναι δυνατόν να του άρεσε.
0: Σε ποια θέση πρέπει να πει για να. Στην πρώτη.
1: Στην πρώτη.
0: Αυτό.
1: Απλά πράγματα.
0: Για πάμε, Δέσπινα.
3: Εντάξει, τώρα έβγαλε ανακοίνωση πράγμα του Πασόκ. Ναι. Και προειδεάσει με ένα τρόπο ο Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξη που έδωσε στο Open.
1: Ναι.
3: Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, τις δύο τελευταίες που έχουν βγει, διότι τους προκαλεί έντονο προβληματισμό η τεράστια διαφορά. Τις ίδιες μέρες που γινόταν οι μετρήσεις. Το ένα η διαφορά είναι 0,5 μεταξύ του Πασόκ και του κόμματος του Τσίπρα και στο άλλο φτάνει μέχρι και τις 8 μονάδες.
1: Ναι.
3: Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση το Πασόκ, η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μιλάνε για μια επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης.
0: Επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Mm. Από ποιον? Ποιους? Ποια κέντρα, ποια παράκεντρα, ποια επίκεντρα?
3: Κοίταξε.
1: Τι σε έχει πιάσει σήμερα και φωνάζει τόσο πολύ?
3: Διαβάζει μάλλον.
1: Επειδή κουρεύτηκες.
0: Όχι, γιατί και πριν δεν φώναζα.
1: Όχι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
3: Μάλλον διαβάζει μόνο την πρώτη παράγραφο. Διάβαζε τα σώσου μικρό. Έχω και πανελλήνες τα παιδιά αύριο. Μην δίνουμε το κακό παράδειγμα. Έχει συνέχεια ανακοίνωση του Πασόκ.
0: Πες μας τις
3: ωραία, λέει ο
1: Λιμάνι. Αλλά δεν διαβάζει και όλες τις ανακοινώσεις και εσύ του Πασόκ.
0: Ναι, αλλά.
3: Αυτό σου λέει. Ναι, αλλά εξεγείρεσαι, Γιάννη μου.
1: Να και άλλη φωνέ.
0: Εξεγείρομαι για τον εξή λόγο. Γιατί.
1: Μη φωνάζει ρε Γιάννη απογευματιάτικα. Σε παρακαλώ.
0: Λέει κάποιο, παιδί μου, κάποια κέντρα, παράκεντρα και τα. Ποια είναι? Πες και ένα μια φορά.
3: Κοίταξε. Κέντρα και παράκεντρα, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Διαβάζω αυτό που αναφέρουν όμως από τη Χαριλάου Τρικούπη στην ίδια ανακοίνωση που μιλάνε για επιχείρηση χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Αναφέρονται σε συγκεκριμένη εταιρεία, την αναφέρουν ονομαστικά, τη Real Pulse, και λένε ότι προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντηση, καθώς εκπροσωπείται από τον κύριο Αλληλόμη, συνεργάτη του κύριου Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της Πρωθυπουργίας του.
0: Μάλιστα.
3: Και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο Υπουργή του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.
0: Σαφέστατο συγκεκριμένο, το παίρνω πίσω.
3: Πολύ συγκεκριμένο.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Είδες,
0: δεν, το... δεν το είχα διαβάσει.
1: Μα βιάζεσαι συνέχεια.
0: Εγώ, φταίω εγώ.
3: Μα εντάξει, γι' αυτό με φέρετε και εδώ, παιδιά. Τα χάσατε τη δουλειά μου. Δηλαδή, να σα απαντήσω.
1: Πάρ το γλέντιο τώρα με τα σώσ που διαβάζει. Καλά σου λέει.
0: Ναι, δεν το είχα διαβάσει παρακάτω.
1: Όταν διαβάζουμε τι ανακοινώσει, διαβάζουμε όλοι.
0: Για μία ακόμη φορά λέω ότι να μην πάρω τα πούντα κέντρα και τα παράκεντρα. Μάλιστα. Άρα θα συνεχιστεί αυτό, δεσπονα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Κοίταξε, κάτσε να δούμε τώρα και τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσει τώρα.
1: Κάτσε γιατί έρχονται κι άλλε
3: εβδομάδων για να δούμε και ποια θα είναι η στάση του Πασόκ. Πάντως, όπως λέγαμε και εδώ μαζί χτες, υπάρχει έτσι.
0: Ένα σχόλιο δεν υπάρχει για την εμφάνιση Τσίπρα και το, αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή το
1: υπάρχει διακόσμιο. Να φύγει από εκεί που ήρθε γιατί δεν προσφέρει τίποτα. Ναι, τα λέω εγώ. Αυτό είναι το σχόλιο που κάνανε.
3: Ότι ουσιαστικά βολεύει το Μέγαρο Μαξίμου η εμφάνιση του Τσίπρα. Ότι όπως λέγανε και στο παρελθόν είναι ο καλύτερος χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία θέλει και τον προμοτάρει ακόμα και για τη δεύτερη θέση. Γιατί ο αντίπαλος το Πασόκ είναι ένας δύσκολος παίκτης. Αυτό λέμε τη Χαριλάου Τρικούπη. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη και μπορεί να κάνει την ανατροπή ακόμα και με μία ψήφο διαφορά. Βεβαίως υπήρξε και ένας στέλεχος που άναψε φωτιές.
1: Ποιος στέλεχος?
3: Ο Παναγιώτης Δουδονής.
0: Α, χαμός το Πασόκ δηλαδή.
1: Άντε πάλι, χαμός το Πασόκ.
0: Αφού σου λέει,
1: είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, που τραβάω. Κάθε μέρα αυτό με βλέπει το πρωί, μου λέει καλημέρα, χαμός το Πασόκ μου λέει.
0: Για λέγε τι είπε ο κύριος
3: Δουδονής. Δεν μίλησε για τα εσωτερικά του ο κύριος Δουδονής, Μιχάλη μου. Μίλησε για.
1: Μην τσουχαλάς το αφήγημα τώρα, γιατί δεν μπορεί.
3: Ότι το Πασόκ έχει αντίπαλο, είπε χθες τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους και πρόκειται για μυστική συμφωνία. Θα το δείξει ιστορία, είπε χθες ο Παναγιώτης Δουδονής. Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα να γίνει, παιδιά, ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στον κύριο Μαρινάκη. Μόνο που συνάδελφός μας μπερδεύτηκε και αντί για να επικαλεστεί τα λεγόμενα του κύριου Δουδονή, που αυτός τα είπε, είπε κατά λάθος τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον Κώστα του Τζουκαλά. Καταλαβαίνω.
1: Που δεν είχε πει τίποτα Τζουκαλά.
3: Δεν είχε πει τέτοιο.
1: Το Δουδονή όμως, κάποιος το είπε.
3: Ναι, ωραία. Έτσι. Ο κύριος Μαρινάκης όμως απάντησε, καταλαβαίνω, με το ερώτημα που του είχε τεθεί, ότι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ λέει ότι υπάρχει κολεγιά Τσίπρα Μητσοτάκη. Και καταλαβαίνετε τι έγινε. Ακόμα να σφίξουν οι ζέστες, ξεκίνησε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Χαμός αυτό.
1: Τι χαμός είναι αυτό?
0: Χαμός, μπερδεύτηκαν όλα.
1: Ο Μαρινάκης μπερδεύτηκε. Ο συνάδελφός μας μπερδεύτηκε.
3: Ο συνάδελφός μας μπερδεύτηκε. Ο άνθρωπος που έκανε και ανάγκη.
1: Τώρα πώς μπερδεύτηκε το Πασόκ?
0: Τσουκαλά συμφωνεί με αυτό που λέει ο Δονής.
3: Να τον ερωτήσεις. Πότε θα τον έφερες στην εκπομπή σου?
0: Α, σιγά μην περιμένω.
3: Όχι, να ρωτήσεις. Πότε.
1: Πάρε τον τηλέφωνο και ρώτησε.
0: Πάρε τον τηλέφωνο να τον ρωτήσω.
1: Κάτσε ρε Γιάννη. Αυτό τι δουλειά. Τι δουλειά. Εντάξει, Δέσποινα δεν θα βγει. Τίποτα άλλο έχουμε?
3: Όχι. Αυτό ήταν, παιδιά, το σημερινό.
1: Άλλο είναι το θέμα.
3: Έχουμε και τη μήνυση.
1: Τη μήνυ στον Αδόνη.
3: Με τον Γεωργιάδη.
1: Θα τα βρουν στα δικαστήρια, διότι να είναι καλά οι άνθρωποι, υγεία να έχουν και να κάνουν καλό καλοκαίρι.
0: Άλλο είναι το θέμα. Τώρα θα μου το πεις.
1: Το θέμα είναι. Ναι, θα το πω τώρα. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Αυγερινός, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού, βγήκε σήμερα στα παραπολιτικά και στην άλλη
3: θέση.
1: Άστο να το πω, μάνα μου. Ζούνος έγινε.
3: Επηρεάζει.
1: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασίες. Χωρίς να προσδιορίσει με ποιον. Τις τελευταίες μέρες ένα κομμάτι και του τύπου και των πολιτικών παίζουν το σενάριο ότι η κυρία Καριστιανού θα συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα για μετά τις εκλογές να βγει η κυβέρνηση. Πώς σας φάνηκε αυτό, σας άρεσε? Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε η κυρία
0: Όχι, η εκπρόσωπος τύπου του...
1: Θα τα μάθουμε. Κυρία Θεόνη. Αυτά δεν, κυρία Θεόνη. Εντάξει, ναι, Κουφονικολάκου.
0: Κουφονικολάκου, δεν ξέρω.
1: Μπορεί. Συγγνώμη, τώρα να τα μάθουμε. Είναι καινούργια τα ονόματα.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με περισσότερα από 10 χρόνια ζωή, εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το ALBA Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, μπορούν να επισκεφθούν τους στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.
1: Πώς τη λένε την κυρία?
3: Η κυρία Κουφονικολάκου.
1: Λοιπόν, 2-10-48-00. Εγώ σωστά το είπα, εσύ με αμφισβήτησες. 2-10-48-00-170-174. Εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή χωρίς γιοταχή. Εξαιρείται η περίοδος 9-24 Αυγούστου από την C Jets. Συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Στο τέλος της εκπομπής γίνεται η κλήρωση. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Τι κόκκινη ρε διτητή!
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
4: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
5: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
6: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
5: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
7: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά ως Περιστέρι και στην άνοδο από Ρέντιο σε πόλιανα τμήματα. Καθυστερήσει 25 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Κηφισίας. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προσπηρέα από Ελληνικό ως Άλυμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Με στόχο την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο Άξιος, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ μοχθηρό και τυχοδιώκτη. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κατέθεσε στον Αριοπάγο Αλέξη Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία 94 περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος και πρόσληψης προσωπικού. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος μεταξύ άλλων, χρησιμοποιώντας διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Περιστέρι, μέσα σε δύο ημέρες εξαπάτησε συνολικά 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους χρηματικό ποσό άνω των 22.000 ευρώ ως προκαταβολές. Ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή καταγράφεται στην Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Για 10 λεπτά ακόμα τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να κερδίσετε ένα εισιτήριο.
1: Ο ημερόδρομος λέει: έχω βγάλει 3 φορές γραμμή στο 170, αλλά δεν απαντά κανείς. Μήπως υπάρχει κάποιος να πάει τη συμμετοχή χεράτα.
0: Ωραίος. Λοιπόν. 2-10 λοιπόν, 4800-170-174. Όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο. Εισιτήριο για δύο άτομα. Εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της SeaJets εκτός από τις 9 έως τις 24 Αυγούστου. Γιατί με τις SeaJets φεύγεις από μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της SeaJets. 24 και 50 για Άνδρο σε Μιόνο σε μόλις μία ώρα. 33-70 για Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο πολύ γρήγορα. Λοιπόν, 10 λεπτά ακόμα. Εκεί λίγο μετά τις παρατέταρτο θα κάνουμε την κλήρωση για την τυχερή ή τον τυχερό που θα κερδίσει τα εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής για όλους τους προορισμούς.

0: Για ακούστε ένα περιστατικό. Ο Αντώνης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα οδηγούσα με ανοιχτό παράθυρο έξω από ένα δημοτικό στην Ανατολική Αττική. Δίπλα μου η μητέρα μου, εγχειρισμένη στο σαγόνι. Πηγαίναμε στο γιατρό. Στα καλά καθούμενα σκάει με δύναμη ένα νεράτζι δίπλα στο κεφάλι της μητέρας μου, παραλίγο να την πετύχει στα ράματα. Μια ομάδα παιδιών κρύβεται και γελά μέσα από το δημοτικό. Τα παιδιά ήταν σε διάλειμμα. Η μάνα μου τρόμαξε, είχαμε ραντεβού, έφυγα και πήρα τηλέφωνο το δημοτικό αργότερα. Μου είπαν ότι ζητάνε συγγνώμη και θα το εξετάσουν. Ερώτηση. Μήπως το έχουμε παρά αυτό με το political correct? Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μηνύσεις ή να αρχίσουμε τα χαστούκια μεταξύ μας? Ξέρει κανένας από το Υπουργείο Παιδείας τι στο BIP συμβαίνει? Ο Διονύσης. Γεια σας. Θέλω να μεταφέρω μια εμπειρία που έζησα, μήπως υπάρχει κάποια απάντηση. Πηγαίνοντας μέσα του Ιωνίας Οδού και μετά Εγνατία στη Θεσσαλονίκη με λεωφορείο, είδα ότι σε όλη τη διαδρομή της Εγνατίας, σε όλα τα τούνελ, έχουν αφήσει για κυκλοφορία μία λωρίδα με αποτέλεσμα μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις. Αυτό συμβαίνει και στην επιστροφή. Ρωτώντας τον οδηγό που κάνει συχνά αυτά τα δρομολόγια, μου είπε ότι αυτό υπάρχει πάρα πολύ καιρό, χωρίς να εργάζεται κανείς. Μήπως ξέρετε κάτι εσείς? Άσε που δεν υπάρχει σε όλη τη διαδρομή της διαδρομής ένα πάρκινγκ πουθενά από τα Γιάννενα μέχρι τη Βέρεια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ο Γιάννης ο Τρικαλινός. Θα πάρουμε τηλέφωνο στην Εγνατία, παρακαλώ πάρα πολύ. Στα Τρίκαλα Θεσσαλίας τώρα έχουμε 36, λέει ο Γιάννης ο Τρικαλινός.
1: 36.
0: Ναι. Ο Αλέξανδρος λέει: καλησπέρα σας, συγχαρητήρια στον κύριο Ανδρουλάκη. Μετά από 2 χρόνια με μόνιμα μούτρα, με υποκλοπές, με χαμένα βαγόνια κτλ., με διαρκείς καταγγελίες, συνταγματική εκτροπή, έδωσε το χώρο να επιστρέψει ο Τσίπρας και να αναδειχθεί σε αρχηγό κόμματος Χριστιανού. Κρίμα για τον κόσμο που θα ήθελε να στηρίξει τη λογική ψηφίζοντας Πασόκ, αλλά θα αναγκαστεί για άλλη μια φορά να ψηφίσει Μητσοτάκη. Καλό απόγευμα. Εγώ το μόνο που θέλω να σχολιάσω αυτό, στο αφορά τους εκεί, τους προέδρους, τους επικοινωνιολόγους, τους βουλευτές κτλ. Η δήλωση του κυρίου Αυγερινού σήμερα, ας την πάρει ο καθένας όπως θέλει, δείχνει ότι υπάρχει ένα πολιτικό σκεπτικό. Γιατί μπορεί να λένε διάφορα, και εμένα δεν μου αρέσει όλο αυτό που γίνεται και με την κυρία Καραστιανού, δεν είναι κάτι που μου πάει, αλλά αυτό είναι προσωπικό του καθένας. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα πολιτικό σκεπτικό. Ότι συνεργαζόμαστε. Εδώ υπήρξε απόφαση, πολιτική απόφαση από συνέδριο κόμματος ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ η εκπομπή το έχει πει πολλές φορές. Είναι δυνατόν να βγάζεις πολιτική απόφαση ότι δεν θα συνεργαστείς με αυτόν που θες να κερδίσεις? Και ποιον εξυπηρετεί η πολιτική απόφαση? Και αν βγάζεις μια πολιτική απόφαση, σκέφτεσαι ότι μπορεί ο άλλος να σου πει: αν δεν συνεργάζεσαι, ωραία μωρέ, πήγαινε σε αυτή τη θέση για να δω τότε θα συνεργαστείς ή όχι. Ή αφού δεν συνεργάζεσαι, κάτσε στη γωνιά. Για τέλος πάντων, πες περίπτωση.
1: Και είναι και αυτονόητο.
0: Τι
1: γιατί
0: να
1: μιλάμε. Άκουδο. Δηλαδή, ναι. Μόνο αυτό να προσθέσω. Γιατί μιλάμε για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτονόητο το Πασόκ θέλει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ.
0: Τι να πω. Καλησπέρα, ο Νίκος από την Καλαμάτα. Παιδιά, εδώ χάμου στην Καλαμάτα βρέχει, λέει.
1: Στα Τρίκαλα 36 στην Καλαμάτα βρέχει.
0: Ο ημερόδρομος δεν χρειάστηκε το χεράτα, έπιασε γραμμή. Νίκο, τι γίνεται, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Σταματέλε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Όλα καλά. Τι έχουμε στο ποδοσφαιρικό σκηνικό? Άκουσα το Μίλτο Πασχαλίδη που ευχόταν στο Big Win Sport FM για τα 300 γενέθλια και λέει να

0: ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός με Σλούκα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. 8 και 4 Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Δεύτερο αγώνα το Σάββατο. Στις δύο νίκες είναι. Αν, δεν έχει, αν κάποια ομάδα δεν φτάσει δύο νίκες, ναι, παίζει τη Δευτέρα. Τετάρτη αρχίζουν οι τελικοί.
1: Στο τι σέντερ παίζω.
0: Στο τι σέντερ. Έτσι το λένε. Εγώ κλειστό γυμναστήριο Ολυμπιακών εγκαταστάθηκε να το λέγα μια ζωή.
1: Είχαν, καθάριζαν τα είδες αυτά.
0: Και επίσημα ψεκασμένοι.
2: Καταπληκτικό ήταν αυτό που έγινε. Εγώ γέλασα πάρα πολύ.
0: Και επίσημα ψεκασμένοι.
2: Δηλαδή μπράβο, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ γέλαγα.
2: Γι' αυτό είναι τα αθλητικά, για να τρολάρουμε.
0: Για να τρολάρουμε, ναι.
2: Αλλά το, ο βιολογικός καθαρισμός στο ΟΑΚΑ ήταν όλα τα λεφτά. Σαν να πήγε ο πυρηνικός όλεθρος. Σαν να μην θέλουν οι Παναθηναϊκοί να πάνε να καθίσουν στις ίδιες καρέκλες που καθίσαν οι Ολυμπιακοί. Ήταν φανταστικό. Το βρήκα πολύ γουστόζικο.
0: Γι' αυτό σου λέω, αυτό είναι για να τρολάρεις.
2: Όπως γουστόζικο βρήκα και αυτό που κάνανε και Αγγελόπουλοι.
0: Το
2: τρολάρισμα.
0: Το κύπελο στο τραπεζάκι.
2: Στο τραπεζάκι. Βάλα το κύπελο στο τραπεζάκι. Ωραίο.
1: Ωραία, αυτά είναι ωραίες.
2: Γι' αυτό είναι.
1: Ωραίες καζούρες.
0: Αυτά είναι ωραία πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, μπάσκετ αυτά.
0: Είχαμε χθες την Crystal Palace, η οποία κατέκτησε το conference. Νίκησε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο. Με τεράστιο πανό των οπαδών της Ράγιο.
1: Ναι.
0: Η μεγαλύτερη νίκη είναι να είμαι δίπλα σου στη μεγαλύτερη ήττα. Τεράστιο πανό.
1: Φοβερό πανό.
0: Δεν σ' άρεσε.
2: Εσύ είπες Ράγιο Βαγεκάνο χθες.
1: Εγώ είπα Ράγιο Βαγεκάνο.
2: Εγώ τι είπα.
1: Εσύ είπε τα φαβορή στα safe pass.
2: Δεν ήξε, μα δεν ήξερα καν την εφαβορή.
1: Από Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο.
2: Είπε εσύ Ράγιο Βαγεκάνο και λέω ποιο είναι αντίπαλο.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Όλη τη χρονιά, όταν δίνουμε προγνωστικά, από τις 100 προβλέψεις, οι 99,9 είναι με το φαβορή. Και λες το Χρήστο ότι πάει με το φαβορή.
1: Γιατί έχει πάει με τα outsider.
0: Ο Χριστός.
1: Ναι.
0: Σε σύγκριση με σένα. Μόνο με τα
1: outsider. Γι' αυτό δεν έπιασε τίποτα.
2: Εσύ τι έπιασες.
1: Χθες τίποτα.
2: Γιατί προχθές τι έπιασες.
1: Προχθές δεν είχε κάτι.
2: Παραπροχθές. Πόσο καιρό έχεις
1: δει. Αύριο θα πούμε τσουλού θα δεις.
2: Τι έχει, τι τσουλού.
0: Τσουλού έχει το Σάββατο.
1: Σάββατο τελικό.
2: Α, τώρα είναι ο τελικός.
0: Ναι, ναι, ναι. Σάββατο στις
2: 7. Με 30 βαθμούς. Πού είναι ο τελικός.
0: Στη Βουδαπέστη.
2: Στις 7.
0: Στις 7.
1: Στις 7.
2: Το απόγευμα. Τι είναι αυτό, ρε παιδί.
1: Από τούδε και στο εξή θα είναι στο 7.
2: Ναι, ναι,
1: σε 7 το έβαλα.
2: Πρωί μπάλα.
1: Όχι, πρωί βρε.
2: Όχι.
1: 7 το απόγευμα.
0: Πρωί έχει μουντιάλ. Έρχεται μουντιάλ.
2: Δεν θα δω.
0: Θα έχει ξεκάθαρε ώρε τρελέ.
2: Δεν θα δω, δεν θα δω.
1: Λοιπόν, να σου πω και μια είδηση από το τένις.
0: Από το τένις, για πες μου. Το πήρε άκαρη το πρώτο σετ.
1: Δεν ξέρω τι έκανε άκαρη. Θα σου πω τώρα. Από το Ρολάντ Γκαρός, το νούμερο 1 τη παγκόσμια κατάταξη έμεινε εκτό. Ο Σερούντολο λέει απέκλεισε 3-2 με ανατροπή τον Σίνερ.
0: Το είδα.
2: Αποκλείστηκε ο Σίνερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Πριν από λίγο. Πριν από λίγο.
2: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον κέρδισε ο Σερούντολο. Ποιο ο Σερούντολο.
2: Ιταλό. Όχι. Τσερούντολο.
0: Τσερούντολο.
2: Ιταλό δεν είναι.
0: Νομίζω ότι είναι. Νομίζω
2: Ιταλό. Το όνομα.
1: Προηγήθηκε 2-0 στα σετ.
2: Ιταλό δεν είναι.
1: Και 5-1 στο τρίτο. Αλλά παρόλο
2: που ήταν
1: Αργεντινό δεν το έβαλε κάτω. Και γύρισε το μάτς σε 3 ώρες και 36 λεπτά. Τη διαφορά έκαναν τα βίαστα λάθη τα οποία ήταν 64.
2: Χάνει σάκαρη 0-1.
0: Α, το χάσε δεν είναι.
1: Και 33 για τον αντίπαλό του.
0: Πήγε καλά, αλλά το
2: χάρη. Τι λες ρε φίλε. Μεγάλη, αυτό είναι βόμβα. Την πάτησε ο Σίνερ. Ετοιμαζόταν να το πάρει. Τα έχει πάρει όλα. Λείπει και ο Αλκαράφ, τα έχει πάρει όλα.
1: Α, ήταν σε τέτοια φάση να πάρει τον Ρολάντ.
2: Άρα ανοίγει ο δρόμο. Είτε να πάρει ο Τζόκοβιτς το 25, δεν είναι, 24 δεν έχει.
0: Πόντο τον είδε του Τζόκοβιτς.
2: Το είδα, ναι, το μυθικό πόντο, ναι.
0: Πόσο χρόνο είναι, 85, πόσο έχει πάει, 86 είναι ο Τζόκοβιτς.
2: 94, ξέρω κι εγώ, αφού κάθεται και παίζει, τι σε ενδιαφέρει. Έλα, και, α, και ο Τσιτσιπάς είναι στο.
0: Σήμερα παίζει
2: στο, ναι, είναι στο τέταρτο του Σίνερ, νομίζω. Στο μισό του Σίνερ.
0: Δεν θυμάμαι, δεν το έχω ψάξει. Για να είμαι ειλικρινής.
2: Να η ευκαιρία του.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα αύριο. Ναι. Να είσαι καλά. Και εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School, με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, δίνει τα εργαλεία και τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται σε ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.

0: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: Λοιπόν, έφταγε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Τα κορίτσια μας εδώ καταφέρανε μέσα σε μισή ώρα καθαρού.
1: Σκάρτη μισή.
0: Ναι, ναι. Ναι, σκάρτο, όντως. Να συγκεντρώ. Η Ρούλα Βρετάκου και ο Αργυρό και Μελιάρη καταφέραν να γράψουν, παρακαλώ, συγχαρητήρια. Μπράβο, ρε κορίτσια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να παίρνει όλο τηλέφωνο, να γράψει το όνομά του και το τηλεφωνό του και τα λοιπά.
1: Καλά, ξαναπέστε.
0: Δεν είναι απλό. Το κάναν ταχύτατα και ενέγραψαν 72 από εσάς. Αυτό δείχνει βέβαια και το ενδιαφέρον που υπάρχουν για τα εισιτήρια της E-Jet. Γι' αυτό θα κάνει την κλήρωση η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Θα ζητήσω έναν αριθμό από το 1 στο 72 και θα πάτα το κουμπί Ρούλα και πες μας το φώναξε το νούμερο.
1: Πες το Ρούλα το νούμερο. Να...

0: 34.
1: 34. Ορίστε. 34.
2: Πάνω στο 34.
1: Α, είναι στην πίσω σελίδα. Α, γυναίκα το πήρε. Η κυρία οικονόμου Σοφία. Να περάσετε καλά. Θα σας ενημερώσουμε τι χρειάζεται να στείλετε για τα δεδομένα. 9 με 24 δεν γίνονται ταξίδια. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, όπου πάει η C-Jets και πάει παντού η C-Jets, εδώ να πάτε ένα ωραίο ταξίδι. Έρχεται Άρης Γαλανόπουλος για τη συνέχεια. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα όμως πάντα μέσα από την επικαιρότητα. Αγωνιστική ενημέρωση σήμερα φίλοι με τον συνάδελφο από την Κοσμοτέ TV Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο που κάθε εβδομάδα μας δίνει αναλυτική ενημέρωση για αγώνες που πραγματοποιούνται τόσο επί ελληνικού εντάφους αλλά και Φόρμουλα 1, WRC και MotoGP όταν υπάρχουν. Τη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε το ιστορικό Ράλι Αγρόπολης. Ένας αγώνας με πολύ ενδιαφέρον με νικητή το Φιλανδό Γιάρη Ματ Λατβάλα, νικητή για δεύτερη χρονιά με το Γιώτα Τσέλικα. Και στην κατηγορία Regularity την πρώτη θέση πήρε ο Γιάννης Κυρανάς με τον Νίκο Ευσταθίου. Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλε, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους.
1: Λίγα είπα εγώ, λόγος τώρα σε σένα. Για πιο αναλυτική ενημέρωση, ναι, τόσο για ιστορικό Ράλι Ακρόπολης, ό,τι άλλο υπάρχει.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης και να πάμε μετά στη Φόρμουλα 1. Λοιπόν, ήταν ένας αγώνας ο οποίος τα είχε όλα. Είχε πάρα πολλές ανατροπές, ανακατατάξεις και πάρα πολλές δυσκολίες, Άρη, διότι ο καιρός δυστυχώς δεν έκανε το χατήρι των διοργανωτών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές αντικσότητες τις οποίες κλήθηκαν ουσιαστικά να αντιμετωπίσουν τα πληρώματα. Ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα με τον Τομίγια Μαεκάουα, τον Ιάπωνα, ήταν οι νικητές, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Από ελληνικής πλευράς, ο Αχιλλέας Χριστοδούλου με τον Κώστα Σούκουλη ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έφτασαν στον τερματισμό. Ήταν στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος είχε και αλλαγές, Άρη, καθώς οι προγραμματισμένοι για να πραγματοποιηθεί στις Θερμοπύλες εκκίνηση τελικά έλαβε χώρα στην πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας, ενώ εξαιτίας του Final Four και των μέτρων ασφαλείας που υπήρχαν στην Αττική την προηγούμενη εβδομάδα χρειάστηκε να αλλάξει και ο τόπος διεξαγωγής του τερματισμού. Αντί να γίνει στην Ακρόπολη, έγινε στην Θήβα μπροστά από το πανέμορφο καινούριο αρχαιολογικό μουσείο το οποίο υπάρχει εκεί. Στην Regularity επίσης είχαμε έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αγώνα, ο οποίος έφτασε μέχρι τα μετέωρα, με τον Γιάννη Κυρανά και τον Νίκο Ευσταθίου να είναι αυτοί οι οποίοι πήραν την νίκη. Και νομίζω ότι ακόμα και μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες και τις αλλαγές που έγιναν, όλα τα πληρώματα και τη Sporting και τη Regularity έμειναν ευχαριστημένα από το επίπεδο της ασφάλειας και τη διοργάνωση του αγώνα.
1: Πόσα αυτοκίνητα είχαν λάβει μέρος, αγαπητοί συνάδελφοι?
2: Ήταν 63 δηλωμένα, ανέβηκαν 60 στη ράμπα του τερματισμού στην κατηγορία Sporting και ήταν 43 δηλωμένα τα οποία πήραν όλα εκκίνηση στην κατηγορία Regularity.
1: Ο ιστορικός αγώνας αυτός που γίνεται, πόσα χρόνια συνεχίζεται και γίνεται, πόση συνέχεια έχει, έχεις κάποια εικόνα?
2: Το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης υπήρχε στο πρόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια. Υπήρξε μια διακοπή κάποιων ετών και έχει επιστρέψει από το 2023 στο πρόγραμμα και μάλιστα τα τελευταία χρόνια αποτελεί και αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων. Ένας από τους 5 του νεοσύστατου Πρωταθλήματος Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων ήταν και ο φετινός. Σίγουρα αυτό το οποίο μπορώ να πω με τα βεβαιότητος, επειδή ήμουν εκεί και είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και με ανθρώπους της FIA, έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι και από τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα, αλλά κυρίως από τις αντιδράσεις της διοργάνωσης στις αναποδιές οι οποίες έτυχαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, Άρη.
1: Μάλιστα. Τώρα να πάμε Φόρμουλα 1 Καναδά.
2: Να πάμε και Φόρμουλα 1 στον Καναδά, εκεί όπου είχαμε έναν αγώνα εξαιρετικό, πάρα πολύ όμορφος και ως προς τις ανατροπές του και αυτός, με τον Κίμι Αντωνέλη να πανηγυρίζει την τέταρτη φετινή του νίκη. Βέβαια χρειάστηκε να έχει ατυχία ο teammate του, ο George Russell, ο οποίος εγκατέλειψε στον 30ο γύρο. Και αφού νωρίτερα οι δυο τους μας είχαν προσφέρει συγκλονιστικές μονομαχίες. Πραγματικά κρίμα που εγκατέλειψε ο Ράσελ και για τον ίδιο, αλλά και διότι δεν συνεχίσαμε να βλέπουμε και στους επόμενους 37 γύρους εξίσου εντυπωσιακές μονομαχίες.
1: Από ό,τι βλέπω, θέση... ο 19χρονος συγγνώμη, διακόπτω, έχει βγάλει φτερά φέτος, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ο 19χρονος Ιταλός, Αντωνέλη.
2: Ακριβώς. Είναι εντυπωσιακός, έχει ήδη μια διαφορά 43 βαθμών από τον George Russell στη βαθμολογία των οδηγών. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε πάρα πολλούς αγώνες να ακολουθούν. Επομένως είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγάλει κάποιος ένα ασφαλές συμπέρασμα για την πραγματική δυναμική αυτή τη στιγμή. Όμως σίγουρα η εικόνα του Αντωνέλη είναι εξαιρετική. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Lewis Hamilton, δεύτερο βάθρο για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή τη φετινή σεζόν, δεύτερο βάθρο με τη φόρμα της Ferrari και στην τρίτη θέση στο πρώτο φετινό του βάθρο ο Max Verstappen.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την αναλυτική ενημέρωση που μας έδωσε τόσο για το ιστορικό Rally Ακρόπολης αλλά και για τη Φόρμουλα 1 και την άλλη εβδομάδα έχουμε να πούμε περισσότερο, έτσι.
2: Βεβαίως, εννοείται.
1: Να σε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος από την Κοσμοτέ TV που μας δίνει πάντα αναλυτική ενημέρωση ό,τι αφορά αγώνες τόσο επί ελληνικού εδάφους αλλά και αγώνες διεθνούς επίπεδο όπως Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά έως Αγίους Εναργύρους. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου, της καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, τη Βασιλής Αμαλίας και τη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Σύνταγμα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως 15 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο για Λαμία και για Πειραιά. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε πριν από λίγο ο ειδησογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν πως δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική της Τεχεράνης. Η στρατιωτική οργάνωση στράφηκε επίσης κατά των ειρηνευτικών πρωτοβουλειών του Αμερικανού Προέδρου, τον οποίο χαρακτήρισε μοχθηρό και τυχοδιώκτη, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδιά του δεν φέρνουν τίποτε άλλο παρά θάνατο, αιματοχυσία και τρομοκρατία. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα ζώνη μαχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή καταγράφεται στην Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου στο Τωρίνο, τους 32 βαθμούς στην Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 βαθμούς στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε λιμνές, ποτάμια και παραλίες. Τα θύματα είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι που έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία κατά περιπτώσει αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο κύριος Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, πρόσθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πάντως, ο Υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξο σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Κινέζικη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τεμού επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Σε απάντησή της, η εταιρεία σημειώνει ότι η απόφαση της Κομισιόν αφορά την πρώτη αξιολόγηση της ΤΕΜΟΥ το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει την σημερινή κατάσταση.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Στην αθλητική ενημέρωση, στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτήν την ώρα τον ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 θα παίξουν ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Στον δεύτερο τελικό για την Water Polo League των ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 0 νίκες και τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα πανηγυρίσει 3 νίκες.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

0: Λοιπόν, η μουσική είναι από εκείνη την ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η Πέπι, η Λούση, η Μπομ και τα άλλα κορίτσια. Όχι από τις καλύτερες του, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά το τραγούδι είναι μια άλλη ιστορία. Estaba escrito, που θα πει ήταν γραμμένο, ήταν γραφτό που λέμε. Και ως φαίνεται ήταν, για έναν άλλο δημοφιλή στους Ισπανούς και όχι μόνο, Πέδρο, να συναντηθεί με μια σειρά σκανδάλων και ως εκ τούτου να καλείται τώρα να τα διαχειριστεί στην καλύτερη στιγμή της πολιτικής του καριέρας. Τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε εμείς απ' έξω. Και τον βλέπουμε τελευταία να επιχειρεί να φτιάξει ένα προφίλ καθόλου mainstream. Στην αρχή εμφανίστηκε ως ο αντιτραμπ της Ευρώπης, ο πρώτος αν θυμάστε που τα είπε έξω από τα δόντια. Και δεν μπήκε στην αυλή. Μετά ήρθε το Ιράν. Αρνήθηκε να διαθέσει τις βάσεις στην Ισπανία. Παρομοίωσε την κατάσταση με την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Θυμάστε ίσως τον Τραμπ να τον απειλεί με δασμούς για εκείνα τα λόγια, τα διόλου κολακευτικά για την αμερικανική πολιτική. Και στο τέλος ήρθε και η Eurovision. Οι Ισπανοί φέτος δεν συμμετείχαν και αυτό έγινε ως μια κίνηση διαμαρτυρίας για τη Γάζα. Με μια σειρά λοιπόν από λόγια αλλά και από έργα, ο Σάντσεθ κατάφερε για μια μερίδα κόσμου στη χώρα του αλλά και στην Ευρώπη να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που δεν πηγαίνει με το ρεύμα. Με το ρεύμα δηλαδή που θέλει ο ισχυρότερος να τα παίρνει όλα. Μέχρι εδώ καλά. Τι καλά δηλαδή, ειδηλιακά. Τι γίνεται όμως όταν βγαίνουν στη φόρα διάφορα σκάνδαλα που κινδυνεύεις με όλα αυτά να σου κοπεί η δική σου φόρα. Ο Σάντσεθ λοιπόν έχει μπροστά του ένα μακρύ και δύσκολο καλοκαίρι. Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για εκείνον. Ο αδερφός του δικάζεται σήμερα με την κατηγορία της αθέμητης άσκησης επιρροής και κατάχρησης δημόσιας εξουσίας. Η σύζυγός του κατηγορείται για υπεξαίρεση, για διαφθορά. Στενοί του συνεργάτες κατηγορούνται ότι έλαβαν μίζες για δημόσιες συμβάσεις που αφορούσαν ήδη υγιεινή στην περίοδο του COVID. Και το κερασάκι στην τούρτα, ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, τον θυμάστε, ο πρώην πρωθυπουργός και εμβληματική μορφή των Ισπανών σοσιαλιστών. Ο Θαπατέρο είναι εδώ και κάποιες ημέρες στο στόχαστρο των εισαγγελέων, διότι υπάρχουν ενδείξεις πως έδωσε κρατικό χρήμα για να σώσει μια αεροπορική εταιρεία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα. Προφανώς λαμβάνοντας και κάποιο αντάλλαγμα. Διάσωση με αθέμητη άσκηση επιρροής, λέει το κατηγορητήριο. Ο Σάντσεθ τον στηρίζει. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας. Και καλά κάνει, γιατί στα κατηγορητήρια δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Η μόνη βεβαιότητα όμως για τον ίδιο τον Σάντσεθ που κυβερνά πια 8 χρόνια είναι πως αυτό το 8ο καλοκαίρι θα είναι και το πιο θερμό της πολιτικής του ζωής. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του που ξεκινούν κάπου εδώ. Και μιλώντας για θερμά καλοκαίρια, νομίζω σήμερα κάνει ζέστη. Την έβαλε τη ζέστη του. Τι να πούν βέβαια και άλλοι, που ψήνονται στο λιοπύρι και δεν είναι και τις ίδιες συγκρασίες τους. Μέρος της Ευρώπης ζει καυτές ημέρες και τροπικές νύχτες από αυτό το πρόωρο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο και οι περισσότεροι το αποδίδουν σε αυτό για το οποίο μιλάμε πια τα τελευταία χρόνια, στην κλιματική αλλαγή, στην υπερθέρμανση του πλανήτη που καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Βέβαια, όπως επισημαίνει και ένας καθηγητής που μελετά το κλίμα με έδρα τη Ζυρίχη, όταν κάποιος πάει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, για παράδειγμα στο άλμα ή ύψος, περιμένει κανείς να το κάνει πηδώντας ένα εκατοστό παραπάνω, όχι 20 ή 30 με τη μία. Αυτό δηλαδή το οποίο βλέπουμε και καταγράφουμε τα τελευταία καλοκαίρια. Και βλέπω βέβαια οι τίτλοι κυκλοφόρησαν με ερωτηματικό, εντός παρενθέσεως βέβαια, θα είναι αυτό το πιο ζεστό καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φύγει από το αν θα ζήσουμε ένα ζεστό καλοκαίρι. Τώρα βασικά εστιάζουμε στο πόσο θερμότερο θα είναι. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο όλα αυτά. Για την ώρα να σας δώσω μια εικόνα για το τι θα συναντήσετε εσείς όσοι, εν πάση περιπτώσει, κινείστε αυτήν την ώρα με τα αυτοκίνητά σας. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στο καθοδικό του Κηφισιού, από Κηφισιά. Α, από Κηφισιά ξεκινά το μποτιλιάρισμα μέχρι Αγίους Αναργύρους. Έχουμε κυκλοποριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου. Αν κατεβαίνετε επίσης στην Βασιλεία Κωνσταντίνου και την Αρδιτού, θα ζοριστείτε λιγάκι. Στη Βασιλεία Σοφίας και στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Σύνταγμα. Αυξημένη κυκλοφορία στην Παραλιακή, προς Πειραιά από Άλιμο, από Ελληνικό έως Άλιμο, με συγχωρείτε, και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση. Στην Αττική Οδό έχουμε μια αναμονή που φτάνει το τέταρτο, αν κινήσετε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας. Βάλτε και την έξοδο για Λαμία και για Πειραιά, και εκεί έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, μεγάλο θέμα αυτό το απόγευμα νομίζω πως είναι αυτό, αυτή η είδηση που μετέδωσε πριν από λίγο ο ιστότοπος Άξιος, και θα την συζητήσουμε και εμείς στο και μισή της ώρας. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Τζιαμπίρης, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία, ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα μνημόνιο στο οποίο υπάρχει και χρονοδιάγραμμα διάρκειας 60 ημερών, με στόχο να παραταθεί η εκεχηρία και να δοθεί περισσότερος χώρος και χρόνος στις διαπραγματεύσεις που αυτή τη στιγμή εστιάζουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αυτά τα μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έχει πει την τελευταία του λέξη, με την έννοια ότι δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση. Δεν ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα, διότι μέχρι πριν από λίγες ώρες οι φρουροί της Επανάστασης απειλούσαν με κλιμάκωση των επιθέσεων, λέγοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη. Τώρα, αν έχουμε μια ευχάριστη για όλους μας, φαντάζομαι, εξέλιξη που δίνει, τι να πω, περισσότερο χρόνο στη διπλωματία να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, θα το δούμε. Ελάτε να συστηθούμε για την συνέχεια και αμέσως μετά να ανοίξουμε την πρώτη μας ιστορία για αυτό το απόγευμα. Δήμητρα Σταματίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας, στη διάθεσή σας πάντα. Εναλλακτικά στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι πυρομετεωρολόγος. Γεια σας κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, το έλεγα και νωρίτερα, το συζητούσαμε και μαζί. Τώρα η ερώτηση δεν είναι αν θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, αν θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι. Εξάλλου, το καλοκαίρι, ναι, είναι θερμό, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Είναι το πόσο θερμό θα είναι, πόσο θερμότερο σε σχέση με αυτό που αφήσαμε πίσω μας, σε σχέση με αυτό το οποίο έρχεται. Αυτή δεν είναι η κουβέντα που γίνεται στην ουσία.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Πράγματι, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας, αλλά όχι μόνο σε αυτή, καταγράφουμε γενικά θερμότερα καλοκαίρια. Και η αιτία είναι φυσικά η κλιματική κρίση, η οποία έχει αλλάξει το πώς κυκλοφορεί ο ατμοσφαιρικός αέρας, πώς κυκλοφορούν τα συστήματα και επομένως τι θερμοκρασίες καταγράφουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επομένως, πραγματική ερώτηση η οποία έχουμε είναι το πόσο θερμότερο θα είναι το φετινό καλοκαίρι. Δυστυχώς δεν έχουμε ως μετεωρολόγοι κάποια απάντηση για να πούμε ότι θα είναι πολύ θερμότερο ή λιγότερο θερμότερο. Αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε τεκμηριωμένα με δεδομένα των λεγόμενων εποχικών προγνώσεων καιρού, οι οποίες βέβαια έχουν σημαντική αβεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και τις προηγούμενες χρονιές. Ένα σήμα για γενικά θερμότερες συνθήκες. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούμε αυτό να το μεταφράσουμε σε μία πρόγνωση εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι θα έχουμε πολλά κύματα καύσωνα ή ότι θα έχουμε γενικά παρατεταμένα διαστήματα ζέστης ή ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα. Ναι. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε είναι ότι δυστυχώς τα καλοκαίρια μας, το έχω επαναλάβει και στο παρελθόν, έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Επομένως θα πρέπει και εμείς και ως απλοί πολίτες αλλά και ως πολιτεία να προσαρμοστούμε σε αυτές τις νέες συνθήκες, τις οποίες αντιμετωπίζουμε όλοι ως άνθρωποι πάνω στον πλανήτη.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε το να διαβάζουμε τίτλους, γιατί τους διαβάζουμε, κύριε Γιάνναρε, ότι αυτό θα είναι ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι, θα είναι το θερμότερο καλοκαίρι που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, είναι άστοχο να το λέει κανείς. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι έχουμε μπει σε αυτή την περίοδο που τα καλοκαίρια θα είναι πιο ζόρικα για όλους μας από πολλές απόψεις. Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι ότι πριν από κάποια χρόνια η πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει μαζί εδώ στον Sky αφορούσε την διαχείριση των πυρκαγιών που ξεσπούν σε αυτή τη συνθήκη της κλιματικής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης.
1: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια καταγράφουμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά θα έλεγα και σε άλλα μέρη του πλανήτη, καταγράφουμε όλη αυτή την τάση να έχουμε μία τάση να μεγαλοποιούμε τα πράγματα μέσα από τίτλους όπως το θερμότερο καλοκαίρι ή υπερκαταιγίδα. Mm-hmm. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και απευθύνομαι και σε όλους τους συναδέλφους μου οι οποίοι έχουν δημόσιο βήμα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς επικοινωνούμε τα φαινόμενα. Και το λέω αυτό διότι λόγω της κλιματικής κρίσης καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες και το να χρησιμοποιούμε τέτοιου τύπου γλώσσα χωρίς να μπορούμε να την υποστηρίξουμε με δεδομένα, οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα. Χάνεται η εμπιστοσύνη που μπορεί να χτιστεί με τον απλό πολίτη και με την πολιτεία, ώστε να μπορέσουμε συνέχεια να λάβουμε μέτρα που θα μας βοηθήσουν πραγματικά να προσαρμόσουμε την κοινωνία μας σε αυτές τις νέες συνθήκες, οι οποίες τις περιγράψατε ήδη. Είναι γενικά θερμότερα καλοκαίρια, πιο επιθετικές δασικές πυρκαγιές, κατά τη διάρκεια του χειμώνα πολύ πιο ακραία φαινόμενα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Αυτή είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα. Και φυσικά, κάτι το οποίο περιλαμβάνει βέβαια τη διακρατική συνεργασία, θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι επάνω στον πλανήτη ώστε να περιορίσουμε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να ανασχέσουμε δηλαδή το ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη, αυτές οι ασυνήθιστες για την εποχή θερμοκρασίες, μπορεί να τις αποδώσει κανείς στο Ελνίνιο? Γιατί ακούμε διάφορες εκτιμήσεις έτσι, το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν μάλιστα από ειδικούς που λένε ότι το 26 θα είναι χρονιά που θα εκδηλωθεί ένα σούπερ Ελνίνιο, όπως συγκεκριμένα αναφέρουν.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι το Ελνίνιο δεν είναι κάποιο νέο φαινόμενο, είναι ένα στοιχείο του κλιματικού συστήματος του πλανήτη μας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει μια περιοδικότητα, έχουμε δηλαδή μια μετάβαση από τη φάση Ελνίνιο στη φάση Λανίνια και πράγματι υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι σε χρονιές Ελνίνιο ή χρονιές που ακολουθούν το Ελνίνιο, ο μέση θερμοκρασία του πλανήτη μας είναι συνήθως αρκετά πιο πάνω από το κανονικό. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον καιρό στην περιευρύτερη περιοχή μας στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κάποια σύνθεση. Δεν μπορούμε δηλαδή να θεωρούμε ότι επειδή αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται το φαινόμενο, ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι στην Ευρώπη. Και τα αποτελέσματα και πάλι στην παγκόσμια κλίμακα δεν είναι απαραίτητο ότι θα τα δούμε μέσα στο 26. Μπορεί να τα δούμε με μία υστέρηση ακόμη και ενός χρόνου μετά, να είναι δηλαδή το 27. Το
0: 27, μάλιστα. Ναι. Και δεν ξέρουμε επίσης και σε τι βαθμό θα επηρεαστούμε εμείς ως χώρα, έτσι, ως Ελλάδα. Γιατί...
1: Ακριβώς. Ως χώρα θα έλεγα ότι η έρευνα η οποία έχει γίνει επάνω στην επίδραση του φαινομένου Ελνίνιο στον καιρό και το κλίμα της Ευρώπης δεν έχει καταλήξει σε σαφή αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Η επίδραση αυτού του φαινομένου είναι πολύ πιο άμεση και πολύ πιο μεγάλη στην ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού που εμφανίζεται. Μιλάμε δηλαδή για την περιοχή της Ινδονησίας από τη μία πλευρά και της Αυστραλίας και την περιοχή της Βόρειας Αμερικής από την άλλη. Εκεί πέρα οι επιδράσεις είναι πολύ πιο μεγάλες, πολύ πιο μετρήσιμες. Μπορεί να έχουμε δηλαδή περισσότερες βροχές, ψηλότερες θερμοκρασίες. Στην περιοχή της Ευρώπης υπάρχουν κάποιες έρευνες οι οποίες έχουν δείξει κάποιες επιδράσεις, υπάρχουν έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει επίδραση και γενικά δεν είναι κάτι το οποίο να είναι σαφώς ορισμένο. Οπότε και εκεί πέρα θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι επικοινωνούμε στον κόσμο σχετικά με αυτό το φαινόμενο και την επίδραση που θα έχει στις θερμοκρασίες που θα βιώσουμε το καλοκαίρι, το φετινό ή του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Το σημαντικό είναι σε κάθε περίπτωση, έτσι κλείνοντας και την κουβέντα μας, κύριε Γιάνναρε, ότι επειδή αυτό με έναν τρόπο το έχουμε μπεδώσει, έτσι, ότι έχει αλλάξει το πράγμα, έχει αγριέψει, οι επιστήμονες ποντάρουν πολύ στα καινούργια εργαλεία που έχουμε και ιδίως στο αστεροσκοπείο, παρακολουθώντας έτσι και τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, εργαλεία που βοηθούν την πρόβλεψη, εργαλεία που βοηθούν και τη διαχείριση, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι κάνεις και την ώρα, έτσι, που συμβαίνει ό,τι συμβαίνει.
1: Πολύ σωστά. Το μόνο το οποίο θα προσθέσω, και αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε, είναι ότι έχουμε τα εργαλεία, έχουμε την τεχνολογία. Ωστόσο, νομίζω ένα εργαλείο το οποίο μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι η εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να χτιστεί εμπιστοσύνη ώστε όλη αυτή η γνώση, όλα αυτά τα εργαλεία να μπορέσουν να συνδεθούν στο πεδίο με υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Διότι ένα εργαλείο το οποίο, για παράδειγμα, έχω αναπτύξει εγώ στο γραφείο μου, παραμένει απλά ένα πολύ ωραίο εργαλείο, εάν δεν χρησιμοποιείται από κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα λάβει αποφάσεις, ο οποίος θα προσαρμόσει πολιτικές. Αυτό είναι το χρήσιμο πλέον.
0: Κύριε Γιάνναρε, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Νομίζω, είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή δύναμη. Ο κ. Σαντορής Γιάνναρος, ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Αστεροσκοπείο της Αθήνας, μιλώντας για τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες, διαβάζα πριν από λίγο στα εφημερίδα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, τι γίνεται στο Grand Slam του Παρισιού. Μεγάλα ονόματα του τένις έχουν κυριολεκτικά γονατίσει από τη ζέστη. Ο Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος είναι το νούμερο 1 του κόσμου σήμερα, μετά το μεσημέρι δεν άντεξε από τον καύσωνα και αποκλείστηκε. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς από τώρα. Είναι πολλές φωτογραφίες που δείχνουν τους τενίστες να παίζουν και στους πάγκους δίπλα τους δεκάδες σακουλάκια πάγου, προκειμένου στα διαλύματα να δροσίζονται. Φοβερό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
10: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Του αγοριού απέναντι.
15: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά έως Αγίους Αναργύρους. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου, στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, τη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Σύγκρου, από Νέο Κόσμο προς Σύνταγμα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλία Κύπρος Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε νωρίτερα ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας. Το απόγευμα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 36 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης. Νωρίτερα είχαν διασωθεί ακόμη 98 μετανάστες στην ίδια περιοχή, ενώ το μεσημέρι είχαν εντοπιστεί και διασωθεί επίσης 60 μετανάστες. Τα ξημερώματα σε διαδοχικές επιχειρήσεις στο λιμενικό διέσωσε συνολικά 202 μετανάστες. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Τα συνηθισμένα κυκλοφοριακά προβλήματα θα συναντήσετε όσοι κινήσετε αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδιο. Και ο Κηφισός δηλαδή έχει πρόβλημα, και η Κηφισίας και η Αττική Οδός και εδώ η παραλιακή και το κέντρο, οπωσδήποτε το κέντρο, από όσο κοίταξα νωρίτερα εκεί συγκρού. Συνηθισμένα πράγματα ενός συνηθισμένου απογεύματος. Αυτό της 5ης 28 Μαΐου μας κουνά το μαντήλι και ο Μάιος. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες έξω συμβαδίζουν με την εποχή και το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική του Αυλαία, προσκαλώντας όλους εσάς στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού απέναντι. Όποιο συνειρμό κάνατε, καλά τον κάνατε. Φέτος λοιπόν, δύο κορυφαίοι δημιουργοί, ο Μιχάλης Ρέπας, ο Θανάσης Παπαθανασίου, έχουμε όλοι νομίζω παρακολουθήσει δουλειές τους, δεν χρειάζονται συστάσεις. Επιστρέφουν με ένα musical, ένα καινούριο musical που λέγεται «Του αγοριού απέναντι» και είναι μια γιορτή του έρωτα, διαβάζω στο δελτίο τύπου, ντυμένη με τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει, αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το «Όλοι μαζί μπορούμε», ανοίξτε το ημερολόγιο σας και σημειώστε τις ημερομηνίες, υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν λοιπόν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε», γιατί είπαμε τα λεφτά σας πάνε για καλό σκοπό, μπαίνουν στο όλοιμαζιμπορούμε.gr, κλείνουν τη θέση τους, μάλλον βλέπουν περισσότερες πληροφορίες και αμέσως μετά στο more.com για να κλείσουν και να κατοχυρώσουν έτσι τη θέση τους. Λοιπόν, και από τις θεατρικές παραστάσεις και από τις παραστάσεις του Θεάτρου Άλσους σε μια άλλη παράσταση που την παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αβέβαιο τέλος, έτσι. Έχουν περάσει πόσο, περίπου 50 μέρες από τη στιγμή που είδαμε μια σχετική ηρεμία, όχι κανονικότητα, ηρεμία. Δηλαδή διακόπησαν οι ανοιχτές συγκρούσεις και ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις βέβαια και αυτές σε εκρηκτικό περιβάλλον, θα έλεγε κανείς ότι γίνονται, με αντικρουόμενες δηλώσεις, με διάφορες διαρροές για μυστικές συμφωνίες, για στρατιωτικές απειλές, πολύ το παρασκήνιο και από το Ισραήλ και από τους υπόλοιπους παίχτες. Στα χαρτιά βρισκόμαστε σε μια εκεχηρία. Δεν ξέρω αν καταλήξαμε και σε κάποιο μνημόνιο συνεννόησης. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη, η πιο φρέσκια εξέλιξη. Το ιστότοπος Άξιος μεταδίδει πως ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών. Τι θα κάνουν αυτές τις 60 ημέρες? Θα διαπραγματεύονται για το ουράνιο. Ο κύριος Αριστοτέλης Τζιαμπίρης είναι μαζί μας, καθηγητής διεθνών σχέσεων και πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γεια σας κύριε Τζιαμπίρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Και τι ωραία που το είπατε. Θα μπορούσε να ήταν ένα καταπληκτικό θεατρικό έργο ή κινηματογραφική ταινία, μόνο που είναι πραγματικότητα και δεν έχει γραφτεί ακόμα η τελική πράξη.
0: Ναι, το σενάριο τώρα, το θέμα είναι ποιος το γράφει. Γιατί εδώ μαθαίνουμε ότι ο Τραμπ δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Το γράφει άραγε ο Τραμπ, μόνος του αδύνατο.
1: Όχι βέβαια, αλλά είναι πρωταγωνιστής. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλοι ρόλοι. Για να δούμε λοιπόν, γιατί τώρα η ιστοσελίδα Άξιος είπε ότι υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας για 60 μέρες. Να δούμε λιγάκι, γιατί τώρα, γιατί 60 μέρες και τι μπορεί να γίνει. Κάπως έτσι το σκεφτόμουν. Γιατί τώρα λοιπόν? Διότι αυτή τη στιγμή πιέζονται και η Αμερική και το Ιράν. Το Ιράν δεν μπορεί να πουλήσει το πετρέλαιό του, δεν μπορεί να έχει έσοδα από πετρέλαιο. Έχει κάνει εμπάργκο στο εμπάργκο η Αμερική. Ήδη υπάρχει υψηλότερη ανεργία. Το εθνικό του νόμισμα, η ισοτιμία του τσακίζεται. Πονάει το Ιράν. Δεν είναι όλα απλά και εύκολα. Συνεπώς είναι εξαιρετική η πίεση και δεν μπορεί να κρατηθεί για πάντα. Δεν είναι σαφές αυτό. Αλλά και ο Τραμπ πιέζεται. Διότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Ο ίδιος δήλωσε: δεν με νοιάζει πότε έχουμε διάμεσες εκλογές, δεν με νοιάζει το χρονοδιάγραμμα. Αλλά πολιτικός είναι, δεν μπορεί να μην τον νοιάσει. Η δημοτικότητά του έχει κατέβει.
0: Ναι.
1: Αυτό σίγουρα τον νοιάζει. Συνεπώς δημιουργούνται συνθήκες και για τους δύο να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να τελειώνει, να γραφτεί η τελευταία πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όμως 60 μέρες? Και αυτό κάνει εντύπωση. Λες, ας πούμε, εντάξει, έχεις μνημόνιο συνεργασίας και θες και 60 μέρες. Νομίζω υπάρχουν δύο λόγοι εδώ. Το πρώτο είναι ότι τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Δηλαδή ακόμα και να φτιάξεις, αν συμφωνήσεις σε σε ένα μνημόνιο, σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, από εκεί και πέρα θέλει πολλή δουλειά. Τι λένε οι Αγγλοσάξονες? Λένε ότι ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες. Ναι. Να πω ένα παράδειγμα, να καταλάβουν οι ακροατές μας. Εάν πούμε ότι για 20 χρόνια το Ιράν αποφασίζει να μην εμπλουτίσει το ουράνιο του. Okay. Ποιος θα κάνει τον έλεγχο? Πού θα μπορούν να πηγαίνουν αυτοί που κάνουν τον έλεγχο? Πώς θα το διασφαλίσεις αυτό? Ακόμα και αν έχεις μια πρόταση, μια συμφωνία. Άρα αυτά τα ζητήματα θέλουν χρόνο και είναι καλό να υπάρχει αυτός ο χρόνος. Θα πω και κάτι άλλο. Πριν τη μεγάλη συμφωνία για τα πυρηνικά, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, ελπίζω, ευελπιστώ πραγματικά, να έχουμε μια συμφωνία και να πούνε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και τουλάχιστον να πάρουν, θα πάρουν κάποια έσοδα και οι Ιρανοί.
0: Και παράλληλα και να διαπραγματευόμαστε για το ζήτημα των φλέγων, του ουρανίου δηλαδή, που είναι το κλειδί.
1: Αυτό είναι το κλειδί για να μπορεί μετά ο Τραμπ να πει ότι υπήρχε ένας υπαρξιακός κίνδυνος, έκαναν την επέμβαση στον πόλεμο, κερδίσαμε, πάμε τώρα παρακάτω στην Κούβα ή τι έχει στο μυαλό του, μάλλον την Κούβα έχει.
0: Την Κούβα φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε και το κατηγορητήριο που επανήλθε.
1: Έρχεται, γι' αυτό θα τα ξαναλέμε.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως να πω κάτι, υπάρχουν δύο πράγματα που εγώ φοβάμαι ότι μπορεί να πάρει στραβά. Το ένα είναι ότι δεν βλέπω το Ιράν να μιλάει με μια φωνή. Και είναι λογικό, γιατί η ηγεσία του σκοτώθηκε. Δηλαδή την πρώτη μέρα τέλειωσε η ηγεσία.
0: Πάντως πριν από λίγες ώρες οι υπουργοί της Επανάστασης απειλούσαν με βομβαρδισμούς πάλι.
1: Με βομβαρδισμούς, κάναν δηλώσεις ότι δεν μπορεί να έχουμε ειρήνη όσο υπάρχει το Ισραήλ. Δηλαδή είναι πιο σκληρή, σαφέστατα είναι πιο σκληρή, και το Ιράν δεν μιλάει, δηλαδή η πολιτική είναι λίγο πιο, καταλαβαίνω καλύτερα, ή άλλη ίσως είναι πιο

0: με κοροϊδεύουν, δεν μπορώ να ανεχτώ, δεν έχουμε αποτέλεσμα.
1: Και τι θα κάνει, θα αρχίσει τους βομβαρδισμούς?
0: Ναι. Δεν υπάρχει άλλη. Τρίτη διέξοδος δεν υπάρχει. Και αυτό δεν είναι καλό σενάριο. Για την ώρα όμως είμαστε στις διαπραγματεύσεις. Να το πω θετικό αυτό. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Λέμε, ας πούμε, ωραία, κάνουμε καθηγητές αναλύσεις. Αλλά υπάρχει και μια ανάλυση που την ακούω εγώ. Τις τελευταίες μέρες η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει. Οι αγορές φαίνεται να τους αρέσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν είναι καταλυτικό, αλλά είναι θετικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι θετικό. Άρα νομίζω πηγαίνουμε με ένα βήμα πιο μπροστά σε μια διπλωματική λύση, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Θέλει ακόμα χρόνο.
1: Ναι, και το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που έγινε αυτή η επιχείρηση πριν από τον Φεβρουάριο τον περασμένο, μήπως απλώς μπήκαμε στη διαδικασία να παντρευτούμε αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Το έλεγα αυτό ακούγοντας τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος έκατσε εκεί στο Ισραήλ, γιατί και το Ισραήλ είναι ένας από τους πρωταγωνιστές, έτσι. Δεν είναι μόνο ο Τραμπ, ούτε το Ιράν, η σκληροπυρηνική του, οι υπόλοιποι. Μας έλεγε λοιπόν το μεσημέρι ότι στην πραγματικότητα τώρα, ακόμα και αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, η ιστορία αυτή δεν θα κλείσει. Δηλαδή, εντάξει, εμείς μπορεί να μην συζητάμε για το θέμα αυτό τόσο συχνά όσο συζητάμε. Μπορεί να δούμε σταδιακά κάποια πράγματα να αποκαθίστανται. Αλλά το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει.
0: Υπάρχει λοιπόν δύο πράγματα που το συμφωνώ. Αυτή η υπόθεση, αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στη Μέση Ανατολή. Και έχει αρχίσει ουσιαστικά από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Συνεχίζονται αυτές οι αλλαγές. Είναι πολλά επεισόδια. Η ιστορία δεν πρόκειται να κλείσει. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχτεί ορισμένα πράγματα και σίγουρα είναι αρκετά ισχυρό να πάρει πρωτοβουλίες. Δεν θα τελειώσει εύκολα ή γρήγορα ή ολοκληρωτικά. Αλλά τι μας νοιάζει εδώ στην Ελλάδα πρωτίστως? Μας έρχεται ο λογαριασμός. Κυριολεκτικά. Τουλάχιστον να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να πέσει η τιμή του πετρελαίου, να πέσει το κόστος διαβίωσης που είναι ισχυρό, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να μην έχουμε πόλεμο, αλλά θα έχουμε και άλλα επεισόδια. Άρα ίσως δεν είναι θεατρικό έργο, είναι σειρά. Θα μπορούσε να ήταν σειρά στο Netflix.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Έτσι κι αλλιώς έχει πάρει αυτά τα χαρακτηριστικά, κύριε Τζιαμπίρη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ με τη βοήθειά σας, τη δική σας και των συναδέλφων σας. Θα το παρακολουθούμε. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κύριο Αστοτέλη Τζιαμπίρη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και πρόεδρο του Τμήματο Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Να σας πω ένα ακόμα μήνυμα πριν πάμε στις διαφημίσεις, γιατί είπαμε μπαίνουμε σιγά σιγά και θερμοκρασιακά, αλλά ελπίζω ότι και η επικαιρότητα θα συμβαδίσει με αυτό στο καλοκαίρι, που εντάξει, έχουμε τα τελευταία χρόνια βέβαια, το λες μάλλον, τι να πω, ως ευσεβή πόθο αυτό παρά ως πραγματικότητα, υπάρχει ας πούμε ένα κλίμα λίγο πιο χαλαρό. Είναι η εποχή του χρόνου που... βλέπουμε τα θεάματά μας, προγραμματίζουμε τα θέατρα, τις συναυλίες, πράγματα τέλος πάντων που μας ψυχαγωγούν. Για άλλη μια χρονιά λοιπόν η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι και τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημόνη υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν

0: Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: frío. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrial buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de no...
1: 10 λεπτά πριν από τις 7 στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και βέβαια φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια ώρα κάπως περίεργη σε αρκετά σπίτια όπου υπάρχουν παιδιά τα οποία αύριο ξεκινούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι. Άγχος, αμηχανία, δεν ξέρω, ανάμεικτα συναισθήματα. Και αυτή η προσμονή μερικές φορές, άντε να ξεκινήσουν επιτέλους, να δώσουμε τα μαθήματα και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο. Δεν κράμεται και η ζωή μας από αυτό. Αύριο λοιπόν ξεκινούν οι πανελλαδικές, έχουν γίνει όλα τα τεστ στο Υπουργείο Παιδείας, έχουν βγει τα θέματα και όλα είναι έτοιμα. Καλή επιτυχία στα παιδιά, ψύχρεμα και μεθοδικά να απαντήσουν και είπαμε ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Με γλώσσα όπως ήθιστε, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αύριο το πρώτο μάθημα, 3 Ιουνίου αρχαία μαθηματικά βιολογία ανάλογα με την κατεύθυνση, 5 Ιουνίου τα λατινικά η χημεία και η πληροφορική και 8 Ιουνίου ιστορία, φυσική, οικονομία. Και τέλος αυτό ήταν. Από τις 9 Ιουνίου είστε ελεύθεροι και ωραίοι να απολαύσετε το μεγαλύτερο καλοκαίρι της ζωής σας. Το λέω αυτό γιατί στα δικά μου χρόνια τα μαθήματα στα οποία εξεταζόμασταν ήταν 8 έτσι, ήταν 6 τα βασικά και η κατεύθυνση και βάλει και τα ειδικά μέσα, δεν είχε τελειωμό η ιστορία αυτή. Η Λίνα Γιάνναρου γράφει σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα στην Καθημερινή που απαντά βεβαίως και σε αυτή την απορία, αγωνία, τους προβληματισμούς που υπάρχουν σε πολλές οικογένειες που έχουν παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σχολείο ή εξετάζονται αύριο στις πανελλαδικές. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν και αλλάζουν τόσο γρήγορα, πρέπει κανείς, αν είναι δυνατός, να πάει να σπουδάσει γιατρός, ας πούμε, ή να πάει να σπουδάσει διαστημική. Μιλά με τον Παναγιώτη Μάμαλη Λίνα, ο οποίος είναι μαθηματικός και στην πραγματικότητα έρχεται να υπογραμμίσει πόσο άγνοια υπάρχει σήμερα στις ανάγκες, μάλλον στις οικογένειες, για το τι ακριβώς συμβαίνει πραγματικά στην αγορά εργασίας. Δηλαδή ακόμα κουβαλάμε αυτό το στερεότυπο που στρέφει τα παιδιά, γιατί η οικογένεια παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτό, σε παραδοσιακά επαγγέλματα, μηχανολόγος, νομικός. Το κάνουμε πιο δύσκολο δηλαδή από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι μελλοντικά κάποια επαγγέλματα ίσως εκλείψουν και έτσι δεν λαμβάνεται και καμία πρωτοβουλία ώστε να οδηγηθούν τα παιδιά αυτά σε εναλλακτικές. Σε εναλλακτικές που οπωσδήποτε θα συμβαδίζουν και με τις εξελίξεις που καταγράφουμε. Ο καλός ο μαθητής εξακολουθεί στην Ελλάδα να πηγαίνει στην ιατρική και όχι ας πούμε στην βιοτεχνολογία που έχει και σαφώς λιγότερα μόρια, μόλις 15.000. Επίσης δεν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά σωστά του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο άνθρωπος αυτός που μιλά στη Λίνα Γιάνναρου αναφέρεται ας πούμε στην ιστορία των δορυφορικών συστημάτων, τα περίφημα UAVs. Οι διαστημικές τεχνολογίες είναι σήμερα αυτό που θα έλεγε κανείς είναι το πιο hot σε αυτά τα ελληνικά αντικείμενο σπουδών, διότι ό,τι συμβαίνει στη γη μοιραία μεταφέρεται και προς τα πάνω. Ήδη λοιπόν βρίσκονται σε τροχιά πολλοί ελληνικοί μικροδορυφόροι για αποστολές απλές, έτσι, αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, παρακολούθηση του κλίματος. Κι όμως η βάση του τμήματος αεροδιαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών στα Ψαχνά Ευβοίας, εκεί είναι η έδρα, έχει περίπου 10.000 μόρια για όσους εξετάζονται από τα γελ, από τα γενικά ενιαλίκια και λίγο παραπάνω για τα ΕΠΑΛ. Όταν λέει ο άνθρωπος αυτός το πρότεινε αυτό σε γονέα παιδιού, να πάει δηλαδή το παιδί του σε αυτό το τμήμα, έτσι, δεν μιλάμε για δυνατό μαθητή, αλλά θα κάνει σπουδές που πραγματικά θα βρούμε πεδίο δόξης λαμπρών μπροστά, με πρόγγιξε λέει. Όταν πάλι είπα τα ίδια ακριβώς σε ένα συνέδριο στο Λαμπόρα, ένα συνέδριο επαγγελματικού προσανατολισμού, από τα πιο μεγάλα που έγινε πρόσφατα στο Πολεμικό Μουσείο, ήρθαν γονείς στο τέλος της ομιλίας, μου λέει, και με έπιασαν λέγοντας ότι αυτά δεν τους τα είχε πει ξανά ποτέ κανείς. Λοιπόν, πάμε και εμείς έτσι να είμαστε εντός θέματος αλλά και εντός διαφημιστικού περιβάλλοντος και να σας μιλήσω για τα πρωτοποριακά προβλήματα που προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025. Ακούστε, προπτυχιακό πρόγραμμα στην ψυχολογία με νευροεπιστήμη από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πρόγραμμα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων, μεταξύ άλλων νευροψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη, νευροαποκατάσταση, και είναι στο top 20 των πανεπιστημίων της Αγγλίας για σπουδές στην νευροεπιστήμη. Αυτή είναι η πίνακες κατάταξης του Guardian. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο killgreece.gr. Λοιπόν, πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις, στο Δελτίο Ειδήσεων στις 7. Επιστρέφοντας θα ανοίξουμε μία κουβέντα με τον καλό συνάδελφο από τον Ελεύθερο Τύπο και το Capital, τον Κώστα Κατίκο, για τον ψηφιακό εύχα. Δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις, να το πω, εντός εισαγωγικών θα το βάλω, πως σε 43 μέρες, κατά μέσο όρο, θα απονέμονται οι συντάξεις. Για να το δούμε.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
9: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
10: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με νοφόρς, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον προσταζάν με σάο παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με νοφόρς
10: και προσταζάν
11: από τη Vogel.
12: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
10: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, επίσης στο Περιστέρι, καθώς και από Ρέντι προς Παραλιακή λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, καθώς επίσης και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε νωρίτερα ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πρόσθεσε ότι απομένουν ορισμένες επιφυλάξεις της Τεχεράνης, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν από τους Αμερικανούς. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας. Το απόγευμα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 36 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης. Νωρίτερα είχαν διασωθεί ακόμη 98 μετανάστες στην ίδια περιοχή, ενώ το μεσημέρι είχαν εντοπιστεί και διασωθεί επίσης 60 μετανάστες. Τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, το λιμενικό σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντόπισε και διέσωσε συνολικά 202 μετανάστες. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, πρόσθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην Αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πάντως, ο Υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξο σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Κινέζικη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τέμου επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Σε απάντησή της, η εταιρεία σημειώνει ότι η απόφαση της Κομισιόν αφορά την πρώτη αξιολόγηση της Τέμου το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τον ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 θα παίξουν ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις 2 νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: 100,3 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα παρέα με τις ιστορίες μας σε αυτό το ζεστό απόγευμα της 5ης, 28 Μαΐου. Όσοι από εσάς έχετε το χρόνο και την ευχέρεια και την πολυτέλεια, θα πω, κανονίστε να πάτε σινεμά, θερινό σινεμά, είναι και 5η σήμερα, έχουμε αφίξεις καινούριες, προβολές, θα τα πούμε σε λίγο, θα είναι μαζί μας ο Εμίλιος. Τώρα, αν είστε ακόμα στο αυτοκίνητο, δεν έχετε προλάβει να φτάσετε στο σπίτι ή είστε γενικότερα σε κίνηση για να διεκπεραιώσετε τις δραστηριότητες των παιδιών, τις δικές σας, να σας ενημερώσω ότι το καθοδικό του Κηφισού από μεταμόρφωση Νέα Φιλανδέλφια εξακολουθεί να έχει πρόβλημα. Είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία, παρότι έχει πάει ήδη 7 και 10. Στο Περιστέρι επίσης έχουμε θέμα. Στην παραλιακή, λόγω τροχαίου ατυχήματος, το κέντρο και η παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Έχουμε κίνηση αυτό το απόγευμα και έχουμε και αλλαγή φρουράς εδώ στην κονσόλα. Δηλαδή, ο Νότης Παπαγιαννάκος διαδέχθηκε τη Δήμητρα Σταματίου, είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Για οτιδήποτε θέλετε εσείς, καλείτε στο 210-48-00-170-174. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι εκεί και η έχετε τις κλήσεις σας στο www.skyradio.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Και έχετε ένα καλό λόγο να στείλετε μηνύματα. Ήδη δηλαδή, από όσο βλέπω, το κάνατε, διότι θα συνομιλήσουμε εντός ολίγου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Κατίκο, που κατέχει πολύ καλά το εργασιακό ρεπορτάζ και τον διαβάζετε είτε στον Ελεύθερο Τύπο είτε στο Capital. Του ζήτησα λοιπόν σήμερα να τα πούμε, διότι σε αρκετές εφημερίδες γράφεται η εξής είδηση και είναι σημαντική, αν σκεφτεί κανείς έτσι στο παρελθόν μας, πως πια η έκδοση σύνταξης θα είναι υπόθεση ενός μήνα. Αυτό είναι ο στόχος που μπαίνει από τον ΕΦΚΑ. Σήμερα απαιτούνται 42 ημέρες και για δύσκολες περιπτώσεις πόσο μπορεί να ξεπερνάμε και το εξάμηνο. Καλά, έχουμε να, νομίζω οι άνθρωποι που καλύπτουν το ρεπορτάζ έχουν να αφηγηθούν και άλλες ιστορίες. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Κώστα και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Πατρίνα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από όσο κατάλαβα χθες υπήρξε μια συνέντευξη τύπου, όπου σας δόθηκαν, δεν ξέρω αν σας δόθηκαν απαντήσεις, αλλά ο τίτλος είναι κοινό σήμερα στις περισσότερες εφημερίδες. Πως μπαίνουμε σε μια διαδικασία που κάτι που μέχρι σήμερα φάνταζε πολύ δύσκολο, με έναν τρόπο απλοποιείται.
1: Λοιπόν, να το πάω από την αρχή. Υπήρξε αυτή μια παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος, του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, του ΙΕΦΚΑ. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από πόρους του ΕΣΠΑ. Βρίσκεται στην διαδικασία πλέον της ολοκλήρωσής του. Εκτιμάται ότι μέχρι το καλοκαίρι, αρχές φθινοπόρου, θα έχει τελειώσει και θα έχει τελειώσει και η ψηφιοποίηση λεγόμενη των ενσύμων. Αυτό μας παρουσιάστηκε χθες. Mm-hmm. Παρεμπιπτόντως να το πω, γιατί εσύ θα το καταλαβαίνεις, δεν μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε ερωτήσεις. Δεν υπήρξε πουθενά η αναφορά ότι θα βγάλουμε τη συντάξη σε ένα μήνα. Mm-hmm. Ωστόσο, και εγώ το έχω γράψει σήμερα και όπως και άλλοι συνάδελφοι. Γιατί
0: δηλαδή, δεν το είπε ο κ. Βαρβέρης αυτό.
1: Να πω την αλήθεια, όχι.
0: Ναι. Για πες, πώς προκύπτει όμως.
1: Από τη συζήτηση από τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια που, όπως συνηθίζεται, γίνονται μετά τις παρουσιάσεις τέτοιων γεγονότων, εκδηλώσεων, στοιχείων. Ο στόχος είναι αυτό που, όπως σωστά το αναφέρουμε σήμερα και οι άλλοι συνάδελφοι, είναι αυτός. Υπήρχε αυτός ο στόχος, είναι εδώ, έχει τεθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Από αυτή την κυβέρνηση έχει τεθεί, δηλαδή, και είναι ένας στρατηγικός στόχος, να το πούμε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται πλέον ότι το πρόβλημα πιο ήταν να γίνει αυτή η ψηφιοποίηση. Τα ένσημα που είχαμε ή που υπάρχουν σε χαρτιά και σε καρτέλες ακόμη παλιότερα που υπήρχαν, όλα αυτά να σκαναριστούν και να περάσουν σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο.
0: Μάλιστα.
1: Και ψηφιοποιείται ο χρόνος από το 1900, τουλάχιστον από το 1984 και μετά. Θυμίζω ότι μετά το 2001 τα περισσότερα ένσημα είναι ήδη μηχανογραφημένα. Δεν χρειάζεται εκεί να γίνει ψηφιοποίηση. Mm-hmm. Στο δημόσιο δεν χρειάζεται, γιατί είναι συγκεκριμένα, είναι ενιαίος ο χρόνος. Στο ΙΚΑ, που ήταν οι περισσότεροι, μετά το 2001 τα ένσημα είναι μηχανογραφημένα. Όσοι έχουν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ έχουν τέτοιες καρτέλες, ας το πούμε, που αναφέρεται ο χρόνος ηλεκτρονικά. Οπότε το πρόβλημα ήταν στα χρόνια πριν από το 2001. Εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Οι κούτες που βλέπουμε σε πολλά ρεπορτάζ. Εκεί μέσα λοιπόν υπήρχαν τα ένσημα, τα χαμένα, που άλλοι τα ψάχναν και δεν τα βρίσκαν, και άλλοι τα βρίσκαν και περιμέναν να βγει η σύνταξη, όχι σε 6 μήνες, σε 96 μήνες θα έλεγα.
0: Ναι, σε κάποια λοιπόν, χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν έγινε χθες. Πήγανε οι βάσεις για να ενοποιηθεί το σύστημα, όλα τα ταμεία πλέον να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο μητρό. Το μητρό αυτό θα βλέπει, θα λέει ο τάδε ασφαλισμένο, με το που πατάει τα στοιχεία του, το αφημί του ή τον άμκα του, θα βλέπει πού ασφαλίστηκε και για πόσο διάστημα. Αυτό σήμερα δεν γίνεται σε όλα τα ταμεία, γίνεται σε λίγα ταμεία. Ή εν πάση περιπτώσει εκεί που έχει προχωρήσει η ψηφιοποίηση. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, mm-hmm. βλέπουμε τον χρόνο, αλλά δεν μπορούμε από αυτόν τον χρόνο, από αυτό που βλέπουμε, να εκδώσουμε τη σύνταξη σε πολύ σύντομο διάστημα για όλους τους φορείς. Στο δημόσιο η σύνταξη βγαίνει γρήγορα. Βγαίνει στο μήνα, ένα με ενάμιση μήνα. Βγαίνει. Γιατί είναι μόνο, εφόσον είναι μόνο δημόσιο ο χρόνος. Αλλά από όσο γνωρίζω, και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ΙΚΑ με ΟΑΕ, ο ΕΦΚΑ προχωρά στην επίσπευση του χρόνου απονομής συντάξεων, χάρη σε αυτή την ψηφιοποίηση που έχει προχωρήσει. Λοιπόν, οπότε ο στόχος είναι όταν ολοκληρωθεί όλο το σύστημα και ενοποιηθεί όλο, σε ένα μητρό θα βλέπουμε όλο τον χρόνο ασφάλισης για τον κάθε ασφαλισμένο, εκεί θα μπορεί ο ΕΦΚΑ να κάνει την διαδικασία υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης, ανάλογα με τις, τις αποδοχές που έχει ο κάθε εργαζόμενος και να εκδίδει την σύνταξη. Σε ένα μήνα, ένα με ένα και κάτι μήνα, δεν θα το χαλάσουμε στις μέρες, αν θα είναι 30 μέρες, αν θα είναι 32. Πάντως ο στόχος είναι να βγαίνει η επικουρική κύρια και αν είναι δυνατόν ταυτόχρονα και η επικουρική ή εν πάση περιπτώσει να έπεται η επικουρική στον επόμενο μήνα.
0: Ωραία, απορία.
1: Να τελειώνει η διαδικασία του ασφαλισμένου και η ταλαιπωρία του να τελειώνει το πολύ σε 2 μήνες. Αυτός είναι το ευθέον που λέμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν μας το αναπτύξανε χθες γιατί ήταν πρέπει να μας δείξουν πού βρίσκεται η ψηφιοποίηση και πού βρίσκεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου θα φτάσουμε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και το σωστό θα ήταν, εν πάση περιπτώσει, να καταγράψουμε πού βρίσκεται σήμερα ο χρόνος. Όντως είναι στις 40 με 42 μέρες ο μέσος χρόνος έκδοσης μιας συνταξιοδοτικής απόφασης. Μιλάμε για την κύρια σύνταξη λόγω γύρατος. Είναι και η αναπηρία, είναι και η συντάξη θανάτου. Σε ορισμένα ταμεία, στο δημόσιο, οι συντάξεις μεταβιβάσεις λόγω θανάτου γίνονται και σε 2 μέρες το πολύ από την αρχή. Mm-hmm. Γιατί είναι ήδη η σύνταξη υπολογισμένη. Και μένει μόνο να την πάρει ο έχουν το δικαίωμα τη σύνταξη λόγω θανάτου. Ο χείρος ή η χείρα ή αν υπάρχουν και ανήλικα τέκνα.
0: Λοιπόν, απορία τώρα. Απορία ναι. Ακροάτριας. Mm-hmm. Και πολύ συγκεκριμένη βέβαια, γιατί ξέρεις, είναι θέματα αυτά ευαίσθητα. Υπό ναι. την έννοια ότι υπάρχει κόσμος που καίγεται. Θέλει να τελειώνει, θέλει να ξέρει. Πολλοί απευθύνονται και σε εργατολόγους, δίνουν λεφτά. Είναι μια ιστορία κυρίως επίπονη, δεν ξέρω αν είναι ευχάριστη.
1: Ακριβώς.
0: Παρότι το να συνταξιοδοτηθείς είναι κάτι ευχάριστο για αρκετό κόσμο, έτσι. Είναι ένα φτούξ ελευθερία. Λέει λοιπόν η ακροάτρια ότι μόλις γύρισα από ραντεβού με εργατολόγο. Μου ανέφερε λοιπόν ότι οι συντάξεις, με συγχωρείς, για το ΤΣΜΕΔΕ, μηχανικός προφανώς η ίδια.
1: Έχει πρόβλημα. Πριν μου το πεις, είναι από τα ταμεία που έχουν πρόβλημα.
0: 8 με 10 μήνες από την κατάθεση.
1: Έχουν,
0: δηλαδή, κάνω κατάθεση, περιμένω 10 μήνες. 10 μήνες, δηλαδή, αν δεν βάλει ένα χρόνο να το στρογγυλέψουμε προς τα πάνω. Ακούω την κυβέρνηση να λέει ότι το πολύ σε 2 μήνες θα έχει καθαρίσει. Τι να πω, μου λέει, απογοητεύομαι. Δίκιο δεν έχει.
1: Έχει δίκιο. Γιατί για αυτό το λόγο, λοιπόν, να μου επιτρέψει να πω ότι δεν υπόθηκε ότι θα φτάσουμε εκεί, θα φτάσουμε στον μήνα. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα και γι' αυτό το λόγο. Αν θέλει τη γνώμη και αν μου επιτρέπετε να πω, mm-hmm. δηλαδή το θέμα το γνωρίζω και το έχουμε γράψει αρκετές φορές. Ο στόχος είναι, παλιότερα λέγανε να βγαίνουν και σε μια εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο στόχος είναι να φτάσουμε και αλλά. Δεν είναι ωραίο να το λες, ενώ υπάρχουν ακόμα τέτοιες περιπτώσεις που τις ξέρουν στον ΕΦΚΑ.
0: Υπάρχουν ταμεία, λες, που είναι κόκκινα.
1: Το γνωρίζω, ναι. Ότι και πάλι έχει, και εκεί έχει μειωθεί ο χρόνος. Δηλαδή, 8 με 10 μήνες που είπανε είναι σχετικά ανεκτός χρόνος.
0: Δηλαδή, στο ΤΣΜΕΔΕ παλιά πόσο έκανε για να βγάλει.
1: Έφτανε 2,5 χρόνια.
0: 2,5 χρόνια.
1: Βέβαια. Και σε πολλά ταμεία, θυμίζω πριν αρκετά χρόνια, υπήρχαν φάκελοι επιφακέλων πριν ξεκινήσει η ψηφιοποίηση. Υπήρχε τεράστια ταλαιπωρία. Ήταν εθνικό θέμα το να πάρει σύνταξη κάποιος. Εκεί είχε φτάσει. Τόσο μεγάλη σημασία είχε. Εν πάση περιπτώσει, το ΤΣΜΕΔΕ είναι ένα από τα ταμεία που έχουν ένα ζήτημα. Γιατί δεν υπήρχαν τακτοποιημένα, να το πω, αρχεία στο ταμείο αυτό παλαιότερα. Και αυτοί οι χρόνοι όλοι ξεκινάνε από το παρελθόν. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχαν τακτοποιημένα τα αρχεία, κάπου είχαν χαθεί χρόνια ασφάλισης. Γραφόταν χρόνια που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές εισφορές. Διορθώνονται αυτά, αλλά δεν διορθώνονται με το ανοιγοκλείσιμο του ματιού. Θέλει χρόνο. Και αυτός ο χρόνος για να διορθωθούν πέφτει πάνω στον χρόνο που πρέπει να γίνει και η ψηφιοποίηση. Εκεί λοιπόν αναγκαστικά οι ασφαλισμένοι θα κάνουν κάποια υπομονή. Δουλεύουν οι υπάλληλοι όσο μπορούν.
0: Δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα άλλο.
1: Δεν μπορούν πραγματικά να κάνουν τίποτα. Επίσης, στο ΤΣΜΕΔΕ υπάρχει και ο παράλληλος χρόνος. Δηλαδή, κάποιος μηχανικός, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει δικό του γραφείο, ας το πούμε, ωραία, έχει μόνο τον χρόνο του μηχανικού, σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Αρκετοί όμως, γιατί δεν γνωρίζω τώρα αν οι συγκεκριμένοι ακροάτες είναι σε αυτή την κατηγορία, έχουν χρόνο ασφάλισης ταυτόχρονα και στο δημόσιο ή και στο ΙΚΑ ή και στο ΝΟΤΕ. Δηλαδή είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες σαν μηχανικοί, αλλά και λόγω ειδικότητας ζητούνται από διάφορες εταιρείες και υπηρεσίες. Λοιπόν, και έχουν και χρόνο ασφάλισης στον άλλο φορέα. Εκεί υπάρχει και εκεί πρόβλημα, γιατί βγαίνει η μία σύνταξη, αυτή που είναι πιο καθαρή τέλος πάντων στον χρόνο ασφάλισης. Συνήθως είναι η σύνταξη που αντιστοιχεί τον χρόνο της μισθωτής υπηρεσίας, δηλαδή είναι μηχανική που είναι στο δημόσιο και εκεί η σύνταξη βγαίνει αμέσως. 35 χρόνια στο δημόσιο, βγαίνει αμέσως, βγαίνει σε ένα μήνα. Και περιμένει να πάρει την άλλη σύνταξη, που δεν είναι σύνταξη, αλλά είναι πλέον προσάυξηση, έτσι λέγεται, είναι μεγάλο το ποσό και εκεί πέρα, για τον χρόνο ασφάλισης τον παράλληλο, που ήταν ταυτόχρονα ασφαλισμένος.
0: Δύσκολο, κομπλικέ έτσι όπως μας, είναι. Όχι όπως μας το περιγράφεις, είναι έτσι κι αλλιώς. Θα μου πεις τώρα και οι εργατολόγοι τι θα γίνει, κλέφτες.
1: Λύνεται όμως όλο αυτό προσπαθώ να πω. Λύνεται με αυτό το πράγμα, με την ψηφιοποίηση. Η οποία ψηφιοποίηση, είπαμε, πρώτα σκανάρω τα ένσημα. Θα σκαναριστούν όλα τα ένσημα μέχρι το καλοκαίρι, φθινόπωρο. Από εκεί και πέρα, το σύστημα θα πρέπει να τρέξει αυτούς τους χρόνους ασφάλισης. Δηλαδή, να τους βάλει σε ένα ενιαίο φάκελο. Αυτό απαιτεί τεχνικά, γιατί μου το εξηγούσαν κιόλας κάποιοι αρμόδιοι, απαιτεί και μεγάλη χωρητικότητα δεδομένων στους υπολογιστές. Που και αυτό είναι ένα μέρος του έργου το οποίο δεν έχει παραλυφθεί ακόμη, θα παραλυφθεί. Δηλαδή να υπάρχει χωρητικότητα για να καταχωρηθεί όλος αυτός ο όγκος των δεδομένων.
0: Τώρα μου κάνεις πλάκα. Δηλαδή μου λες ότι ακόμα δεν έχουμε τις βάσεις δεδομένων.
1: Τις βάσεις δεδομένων τις έχουμε. Απλώς πώς θα το πω.
0: Το σύστημα που θα υποστηρίξει τις βάσεις.
1: Ναι, την χωρητικότητα. Να μεγαλώσουμε δηλαδή, να κάνουμε τα τέρα. Να τα κάνουμε 1, 2, 3, 5, 10. Να το πω έτσι απλά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα είναι στη διαδικασία υλοποίησης. Όσο προχωράει η ψηφιοποίηση, βλέπουν τι ανάγκες έχουν για να μεγαλώσουν τον όγκο, τη χωρητικότητα και αντιστοίχως προσαρμόζουν την διαδικασία υλοποίησης του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέρος. Όλο αυτό λοιπόν θα τελειώσει το φθινόπωρο. Καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινόπωρο θα τελειώσει. Από εκεί και πέρα αρχίζει το έργο που θα πρέπει να κουμπώσουν όλα τα αρχεία, να υπάρχει ο ένας φάκελος και εκεί να γίνονται οι δοκιμές και να ξέρουμε ότι ξεκίνησε ο ασφαλισμένος, ασφαλίζεται το 1993 ή το 1988 και έφτασε σήμερα να έχει 42 χρόνια, 40 χρόνια, 38 χρόνια. Πού ήταν ασφαλισμένος εκεί, πόσα χρόνια τώρα.
0: Να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση τώρα. Είπες το φθινόπωρο θα τελειώσει αυτό. Αν το φθινόπωρο έχουμε τίποτα εκλογές, λέω εγώ τώρα, που συνήθως ξέρεις τι γίνεται.
1: Ανεξάρτητα.
0: Ανεξάρτητα.
1: Αυτό δουλεύει.
0: Δουλεύει. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά έχεις την αίσθηση ότι κατεβαίνουν τα μολύβια και πριν ακόμα μπούμε στην προεκλογική περίοδο.
1: Επειδή τώρα εδώ να το πω, είναι πολύ πάνω από τη μέση το έργο αυτό. Έτσι όπως μας το αναπτύξαν χθες. Δηλαδή έχουμε περάσει τις δυσκολίες. Γιατί αυτό ότι η ψηφιοποίηση του ξεκίνησε από το 23, νομίζω 24, κάπου εκεί έχει ξεκίνησει. Ήταν να γίνουν οι διαγωνισμοί, να όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα πλέον είναι μετά τη μέση, είναι πιο κοντά προς το τέλος. Θεωρείται έτσι, τουλάχιστον το καταλαβαίνω και εγώ τώρα. Θα γίνουν εκλογές, αλλά δεν θα σταματήσει. Είναι πλέον αυτοματοποιημένη μια διαδικασία. Παίρνεις τα πράγματα αυτά και τα περνάς. Έτσι καταλαβαίνω και εγώ, αλλά.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, φυσικά εννοείται ότι ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, ρωτάνε οι ακροατές, οι επικουρικές πόσο κάνουν να βγουν τώρα.
1: Οι επικουρικές έχουμε πρόβλημα. Ο νόμος λέει ότι πρώτα βγαίνει η κύρια και εντός τριών μηνών πρέπει να βγει και η επικουρική.
0: Ναι.
1: Το τρίμηνο είναι πολλές επικουρικές που τις έχουν περάσει το τρίμηνο. Είναι δηλαδή δεν βγαίνουν στους τρεις μήνες, βγαίνουν μετά τους 6, 7, 8 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνουν και εκεί στον 1-1,5 χρόνο. Έχει πρόβλημα το σύστημα.
0: Άρα δεν είμαστε σε φάση να πανηγυρίζουμε για το πώς.
1: Όχι ακόμα.
0: Έτσι. Ωραία. Αυτό.
1: Γίνεται πρόοδος.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερα
0: αλλά
1: πράγματα.
0: Στις
1: επικουρικές, μάλιστα, ψηφίστηκε διάταξη που απλοποιεί την έκδοσή τους και λέει ότι ένας ασφαλισμένος που έχει 3-4 ταμεία επικουρικής ασφάλισης, ενώ πριν ψάχναμε να βρούμε σε ποιο ταμείο έχει τον περισσότερο χρόνο και θεμελιώνει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης, τώρα με τη διάταξη καινούργια θα λέμε στο τελευταίο ταμείο, σε όποιο ταμείο είσαι, είμαι στο επικουρικό των μισθωτών, ενώ ήμουν και σε επικουρικό ελευθερών επαγγελματιών. Σε αυτό που τέλειωσε την καριέρα σου, εκεί θα πούμε ότι όλος ο χρόνος υπολογίζεται με τις ενιαίες διατάξεις, με τις διατάξεις του τελευταίου ταμείου, από τη στιγμή που έχει πάρει την κύρια σύνταξη, εννοείται. Βλέπουμε τον χρόνο ασφάλισης στην επικουρική ασφάλιση, στο τελευταίο ταμείο, χωρίς να ψάχνουμε αλληλογραφία στα προηγούμενα. Εκεί βγάζουμε τη σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Να αρχίσουμε να βγάζουμε. Θα μειωθεί εκεί η λίστα αναμονής.
0: Ωραία. Άρα με τη βοήθειά σου θα το παρακολουθούμε, γιατί είπαμε, ξαναλέω, δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλα ταμεία. Προφανώς κάθε ταμείο έχει και τη μοίρα του και την ιστορία του, αλλά κάποιοι ταλαιπωρούνται ακόμα και σήμερα.
1: Επίσης, να πω και κάτι τελευταίο που έχει σημασία. Αν κάποιος ασφαλισμένος έχει μία οφειλή, ας είναι και μικρή, 1.000-2.000-3.000 ευρώ, συνήθως στα ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών. Πολλοί δεν την ξέρουν την οφειλή. Τους εμφανίζεται όταν πάνε να πάρουν σύνταξη. Και αυτή η οφειλή ακόμα μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία. Να του πούνε ότι ξαφνικά δεν μπορείτε να πάρετε γιατί μας κοστάτε 5.000. Αυτό θα πάει πίσω τη διαδικασία. Εάν υπάρχει ασφάλιση σε 3 ή 4 ακόμα ταμεία διαδοχικά, και αυτό θα τρενάρει τη διαδικασία. Είναι μικρά προβλήματα τα οποία καλό είναι να τα γνωρίζουν και να τα λένε οι ασφαλισμένοι. Γιατί τώρα να πει κάποιος, ξέρετε, καθυστερεί 2 χρόνια. Δεν είναι αφύσικο να καθυστερεί μια σύνταξη 2 χρόνια σήμερα. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Κάποια οφειλή υπάρχει που δεν έχει τακτοποιηθεί, κάποια ένσημα που δεν συμπληρώνονται, κάποιοι χρόνοι που δεν κουμπώνουν. Δηλαδή υπάρχει ζήτημα εκεί, είναι αφύσικο. Υπάρχει αιτία και καλό είναι να την γνωρίζουμε. Και το μυστικό σε όλα αυτά, να το πω τώρα για να κλείσουμε, αυτό είναι μια διαδικασία που ισχύει πάλι. Δηλαδή, 1 με 2 χρόνια κυρίως πριν συμπληρώσουμε την ηλικία συνταξιοδότησης, καλό είναι να ζητήσουμε την βεβαίωση ασφάλισης. Να πάμε στο ταμείο, στον ΕΦΚΑ, σε ποιο είναι η παγωμία, ΕΦΚΑ, μισθωτών, ΕΦΚΑ, ελευθερία επαγγελματία, και να πούμε, βγάλω μια βεβαίωση. Πόσα χρόνια έχω.
0: Έτσι. Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουμε, ναι. Γυρεύουν. Ναι. Γενικά.
1: Αυτό δεν θα χρειάζεται όταν πλέον θα φτάσουμε να.
0: Κάτσε να φτάσουμε, γιατί είπαμε το timing,
1: ναι.
0: Καμιά φορά.
1: Τώρα, ναι. Είμαστε πιο κοντά πάντως στο εκεί παρά από προηγούμενες φορές.
0: Για άλλη μια φορά, σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Κώστας Κατοίκος, συνάδελφος δημοσιογράφος, τον διαβάζεται στον Ελεύθερο Τύπο και στο capital.gr. Έτσι, βαθύς γνώστης του εργασιακού του ρεπορτάζ, που είναι νομίζω και από τα πιο δύσκολα για να το αντιληφθεί κανείς και να μπορέσει να το εξηγήσει. Σε ελεύθερη μετάδοση μας δώσει να. Σε μετάφραση, με συγχωρείτε, να μας δώσει να καταλάβουμε. Λοιπόν, πάμε και εμείς σιγά σιγά προς τις επόμενες διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Ιωάννη Πίτα, τον πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχουμε να τον ρωτήσουμε πολλά και για αυτή την εγκύκλιο του Πάπα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ελλάδα, διότι μπαίνει και το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης μέσα εκεί. Πολλά πράγματα και αμέσως μετά ο Εμίλιος θα είναι μαζί μας για να μας δώσει τις ταινίες της εβδομάδας, ποιες να σπεύσουμε και ποιες να μην δούμε, να τα αφήσουμε για αργότερα ή και για ποτέ. Να σας πω βεβαίως, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα μήνυμα που έρχεται από την Vodafone. Η hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες cyber security, αλλά και την συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο Vodafone.business, Vodafone.gr, με συγχωρείτε, / business.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης στο Περιστέρι, καθώς και από Ρέντι προς Παραλιακή λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε νωρίτερα ο ιδιοσιογραφικός ιστότοπος άξιος επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμα δώσει την τελική του έγκριση. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα ο κ. Γεραπετρίτης είχε και με τον Ουκρανό ομόλογο του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας. Το απόγευμα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 36 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης. Νωρίτερα είχαν διασωθεί ακόμη 98 μετανάστες στην ίδια περιοχή, ενώ το μεσημέρι είχαν εντοπιστεί και διασωθεί επίσης 60 μετανάστες. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μιας και έχουμε μπει έτσι σε αυτή την εποχή του χρόνου που ο τουρισμός είναι κάτι για το οποίο έτσι μιλάμε και θα μιλάμε συχνότερα. Διάβαζα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, ο Γιάννης Παπαδάτος έκανε έτσι μια εύστοχη σύνοψη του 2025 επί του τουριστικού πάντα. Το 2025 ήταν μια χρονιά ανάκαμψης. Έχουμε ως βάση τα παγκόσμια στοιχεία έτσι, τουρισμού. Ήταν η χρονιά που ανακάμψαμε πλήρως μετά την πανδημία. Αυτά τα λέει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού. Είναι ο κορυφαίος οργανισμός του ιδιωτικού τομέα της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι πέρυσι σε όλο τον πλανήτη ταξίδεψαν περίπου 80 εκατομμύρια τουρίστες περισσότεροι από το 2024. Ήταν μια καλή σεζόν. Όμως αυτό το τσουνάμι τουρισμού ή υπερτουρισμού, όπως συνηθίζουμε να το αποκαλούμε τα τελευταία χρόνια, δεν αφορά καθόλου τις ΗΠΑ της Αμερικής. Και υπάρχει αιτία, έχει και ονοματεπώνυμο, Donald Trump. Αυτό το οποίο επέλεξε να κάνει με το καλημέρα της αιτίας του Trump, με τους δασμούς, με τις εδαφικές απειλές, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν άφησε και τίποτα, στέρισε από την αμερικανική αγορά εκατομμύρια Γερμανούς, Ινδούς, Αυστραλούς, Κινέζους, Νότιοαμερικανούς και το κυριότερο Καναδούς επισκέπτες. Και αφού μιλάμε συνεχώς τώρα τελευταία έτσι με αφορμή και την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και της επιστροφής του για rebranding, ο Τραμπ το brand USA μάλλον το απαξίωσε. Αυτά και καλωσορίζω τον κύριο Ιωάννη Πίτα που μας αναμένει στο ακουστικό του, πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και κύριο ερευνητή του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης και στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Και δεν ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ένα σχόλιο, γιατί φαντάζομαι το είδατε και έχετε κάτι να μας πείτε. Για αυτή την εγκύκλιο του Ποντίφικα, που προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα μορφή Βαβέλ, απειλώντας τη δημοκρατία, την εργασία, ακόμα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που είναι επίσης πολύ σημαντικό.
1: Μια χαρά τα λέει η Καθολική Εκκλησία. Μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα και οι υπόλοιπες θρησκείες και να έχουμε μια θετική ατζέντα προς την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πιστεύετε ότι ήταν φρόνιμο η πρώτη του εγκύκλιος να είναι να χρησιμοποιήσει αυτά τα λόγια, δηλαδή να αφοπλίσουμε, είπε, την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Πολύ ωραία το είπε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Να την αφοπλίσουμε.
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως η τεχνολογία, έχει δύο όψεις. Έχει την κακή της όψη και την καλή. Τουλάχιστον πρέπει να απασφαλίσουμε, ουσιαστικά να μην επιτρέψουμε να γίνει κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και με αυτή την έννοια έχει δίκιο. Βέβαια είναι αλήθεια ότι ο Πάπας έπιασε πιο πολύ τα κοσμικά θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και τα πιο εύκολα εδώ που τα λέμε, ίσως γιατί αυτά η Καθολική Εκκλησία τα είχε μελετήσει ήδη αρκετά καλά.
0: Είναι εξοικειωμένη, λέτε. Ναι.
1: Ναι, τα έχουν μελετήσει σίγουρα. Χωρίς να περιευθολογώ, θα ήθελα να πω ότι πολλά από αυτά τα θέματα, ίσως και ακόμη περισσότερα, έχω πιάσει στο βιβλίο μου AI Science and Technology ήδη από το 2022. Δεν ήμουν ο μοναδικός που τα μελέτησε, υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι τα μελετούσαν, μεταξύ των οποίων και οι καθολικοί επιστήμονες και συμβουλήσαν κατάλληλα την Καθολική Εκκλησία και τον Πάπα. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα όμως τα οποία είναι πολύ πιο εγκαθιστά, τα οποία δεν βλέπω να τα έχουν πιάσει. Φαίνεται δεν έχουν καταλήξει ακόμα.
0: Πάντως παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση αυτή που γίνεται και λέτε ότι καλό θα ήταν να τον ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, οι δικοί μας. Μέχρι και για τις νέες μορφές δουλείας μίλησε ο Πάπας Λέων. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια νέα μορφή δουλείας γύρω από την εξόρυξη πόρων για την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλος θα έλεγε βέβαια ότι γίνονται και πόλεμοι για την εξόρυξη πόρων για την τεχνητή νοημοσύνη και θύματα βεβαίως πολλά σε ορισμένα μέρη του κόσμου παιδιά.
1: Καλά, να αφισβητείτε αυτό γίνεται για παράδειγμα και με την εξόρυξη σπανίων γεών, αλλά γίνεται και με την επισήμανση δεδομένων για παράδειγμα, η οποία γίνεται στη μαζική κλίμακα σε χώρες όπως η Ινδία όπου και στην Αφρική, όπου υπάρχουν άτομα τα οποία κακοπληρώνονται για να κάνουν τη δουλειά της παραγωγής επισημασμένων δεδομένων, τα οποία μετά χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη για εκπαίδευση.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και όλα αυτά εδώ πέρα τα θέματα έχουν κοινωνικό πρόσημο, αυτά τα οποία έδειξε ο Πάπας στην εγκυκλιό του, δεν είναι δοκιμαστικά θέματα, επομένως προσφέρονται για ευρύτερες συμμαχίες και στο χριστιανικό κόσμο αλλά και εκτός χριστιανικού κόσμου.
0: Mm-hmm. Το βλέπετε δηλαδή ως κάτι το οποίο μπορεί να είναι και εφικτό αύριο μεθαύριο?
1: Ναι, μα δεν πιάνουμε δογματικά θέματα. Δεν έπιασε κανένα δογματικό θέμα στην εγκυκλίο του αυτή ο Πάπας. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια τα ίδια πράγματα θα μπορούσε να πει κάλλιστα και η παρόμοια, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να πει και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορεί να πούνε και οι Προτεστάντες. Mm-hmm. Γιατί όχι.
0: Μιλώντας λοιπόν για δόγματα, κύριε Πίτα, θέλω να πάμε σε κάτι που εμείς εδώ το αντιμετωπίζουμε ως δόγμα και καμιά φορά καλό είναι, γιατί του δίνουμε και έτσι μεγάλη αξία. Αναφέρομαι στη συνταγματική αναθεώρηση στην Ελλάδα. Υπόθηκαν κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν. Πάντως, ένα κομμάτι αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη. Ρωτηθήκατε μάλιστα πρόσφατα γι' αυτό και ρωτηθήκατε από συναδέλφους δημοσιογράφους πολύ μακριά, κάπου στην Αργεντινή, σωστά. Σας ρωτήσανε. Είναι ωραίο αυτό να το λέμε και να το υπογραμμίζουμε, γιατί έχουμε συνηθίσει τα χρόνια των μνημονίων συνήθως η αναπαραγωγή ειδήσεων δεν μας θυμούσε ιδιαίτερα. Τώρα υπάρχουν και θετικές ειδήσεις που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο.
1: Οι θετικές ειδήσεις είναι πλούτος για τη χώρα, γιατί τώρα πια και η πληροφορία είναι πλούτος. Με αυτή την έννοια είναι ευτυχές το γεγονός ότι φτάνουν τέτοιες θετικές ειδήσεις που δεν έχουν σχέση μόνο με τον ήλιο και τη θάλασσα, σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, έχω νομίζω και της τεχνητής νοημοσύνης αυτή, νομίζω ότι είναι μια χαρά ιδέα το να ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος του ανθρώπου, αλλά δεν νομίζω ότι ειδικά στην Ελλάδα προσφέρεται το σύνταγμα για κάτι τέτοιο ή τίποτα άλλο, για καθαρά πρακτικούς λόγους. Πες ότι κάτι πάει στραβά. Η διατύπωση την οποία έχουμε στο Σύνταγμα δεν είναι σωστή και δημιουργεί προβλήματα. Άντε να το αλλάξει μετά το Σύνταγμα, με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και με τη δυστοκία την οποία έχουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το πράγμα ποτέ. Καλύτερα είναι από
0: κλασικά λοιπόν. Πάμε με βάση αυτού που ξέρουμε καλύτερα, τη κλασική νομοθέτηση.
1: Ναι, πάμε στην κλασική νομοθέτηση.

0: επίπεδο πιστεύετε, κύριε Πίτα, ότι όντως αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε και να το ελέγξουμε?
1: Κοιτάξτε, αυτά εδώ πέρα τα συστήματα προστασίας, τις συστήματα προστασίας που έχουν οι Ευρωπαϊκοί Αναστάτες, τις οποίες τις ονομάζεται, έχουν ένα λάθος χαρακτήρα κατά τη γνώμη. Καταρχήν είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ρυθμίσει μια περιοχή η οποία είναι χαοτική, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, και αλλάζει και πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά τα κάνει αυτά εδώ πέρα τα πράγματα κάτω από ένα πρίσμα κακώς ονομένης πολιτικής ορθότητας ή τιμωρίας. Αν κάνεις κάτι στραβό, τάδε μεγάλη εταιρεία αμερικάνικη, τότε θα πληρώσετε τάδε πρόστιμο. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Η σωστή προσέγγιση είναι να δημιουργήσουμε μια υγιή αγορά τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα στην χρήση των προσωπικών δεδομένων. Κάποιος που θέλει να τα πουλήσει, να τα πουλάει, και κάποιος που θέλει να τα αγοράσει, να τα αγοράζει. Και να φορολογείται αυτή εδώ πέρα η δοσοληψία. Αυτή εδώ πέρα δεν είναι μέσα στο οπτικό πρίσμα των ρυθμίσεων. Ή μιλάμε για παράδειγμα όλο το AI Act στηρίζεται στην έννοια του ρίσκου. Το ρίσκο δεν προσωπικοποιείται. Εφόσον δεν προσωπικοποιείται, πώς θα υπερασπίσεις αυτές εδώ πέρα τις αρχές του AI Act σε ένα δικαστήριο? Μπορεί πολύ εύκολα να καταπέσει, και εκτός αυτού δημιουργεί και προβλήματα με τον τρόπο με τον οποίο διατυπώθηκε στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Εμείς, για παράδειγμα, σαν πανεπιστήμια, για να φτιάξουμε μια μικρή βάση δεδομένων, φτύνουμε αίμα. Μην τυχόν παραβιάσουμε το τάδε άρθρο, μην τυχόν παραβιάσουμε το άλλο. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε εκτός πεδίου AI Act και GDPR. Αλλά για αυτόν τον λόγο, και επειδή τα πράγματα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη σκέφτεται να αναθεωρήσει το AI Act.
0: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε τώρα να δείτε και στο Σύνταγμα αυτό.
0: Ωραία, το λέω αυτό γιατί μάλλον προεκτείνοντας αυτή τη λογική, την αυστηρή λογική των προστήμων, θέλω ένα σχόλιο σας και γι' αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε εμείς εδώ, και έχουν ακουστεί πάρα πολλές ενστάσεις, γιατί είναι η λογική της απαγόρευσης. Δηλαδή, απαγορεύω από τα παιδιά τα social media. Από τα παιδιά που σήμερα είναι στα social media, ζουν, κοινωνικοποιούνται από τα social media, έτσι. Δεν είναι κάτι, είναι κάτι με το οποίο έχουν έρθει σε επαφή, γνωρίζουν πώς λειτουργεί και ξαφνικά μια μέρα θα το χάσουν.
1: Εδώ που φτάσαμε, βλέπετε καμία άλλη ορατή λύση όμως? Εγώ δεν βλέπω, δυστυχώς.
0: Άρα είστε υπέρ.
1: Ήδη από το 2020, όταν έγραφα τα αντίστοιχα κομμάτια του βιβλίου, μιλούσα για γνωσιακή και συναισθηματική καταπώνηση των νέων, για σύνδρομο ουσιαστικά ψυχολογικό. Και όχι μόνο των νέων, όλων των ανθρώπων οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και είναι με τις ώρες στα κοινωνικά μέσα. Τότε θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πράγματα τα οποία να είναι πιο πολύ προληπτικού χαρακτήρα. Τώρα εδώ που φτάσαμε, ήδη έχουμε μετρήσιμα αρνητικά αποτελέσματα στους νέους, για παράδειγμα. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Το κατά πόσο θα αποδώσει ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί δεν είμαι και ψυχολόγος να συζητάω για αυτά εδώ πέρα. Τώρα με αυτό θα ξέρουν καλύτερα οι ψυχολόγοι. Αλλά και πάλι η απαγόρευση δεν θα λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο όταν αναγκαστούν οι μεγάλες εταιρείες κοινωνικών μέσων να αλλάξουν αυτό το οποίο λέμε στα ελληνικά business model. Δεν μπορούν να στοχοποιούν τον καθέναν προσπαθώντας να βγάλουν από την ίδια ξύγκη να βγάλουν κέρδος. Δεν είναι δυνατόν να στοχοποιείς με αυτόν εδώ πέρα τον απροσχημάτιστο τρόπο τον κάθε ευαίσθητο ψυχολογικά άνθρωπο και τον κάθε νέο. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να βρουν άλλους τρόπους για να βγάλουν λεφτά.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, επειδή είμαστε παραμονές των πανελλαδικών εξετάσεων, κύριε Πίτα, και ξέρετε, πολλοί λένε ότι τώρα έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα και θα αλλάξουν ακόμα πολύ με την συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί κανείς όντως να δώσει υπεύθυνα συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού? Χθες ο CEO της Nvidia είπε ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει σημασία τι θα σπουδάζουν τα παιδιά. Οι γονείς δεν πρέπει να αγχώνονται για τις σπουδές των παιδιών του. Συμφωνείτε?
1: Αρχίζει να χρησιμοποιεί προϊόντα της OpenAI και της Nvidia, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία τα λένε έχουν και μια άλλη πλευρά του. Μια άλλη σκοπιμότητα. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με την τεράστια πολυπλοκότητα την οποία έχει πια η κοινωνία μας, χρειάζεται να μορφωθούμε όσο δυνατόν περισσότερο, να είμαστε μορφωμένοι πολίτες, να είμαστε μορφωμένοι επιστήμονες, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις καινούργιες προκλήσεις. Πρέπει να μάθουμε να μαθαίνουμε. Και αν το καταφέρουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αν έχουμε κριτική σκέψη, τότε θα μπορέσουμε να

0: να χρησιμοποιήσουμε και την τρέχουσα τεχνολογία και την επόμενη η οποία θα έρθει. Αν απλώς γίνουμε χρήστες της τεχνολογίας του ChatGPT και των άλλων των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, τότε θα γίνουμε απλά χρήστες. Δεν θα μπορούμε να παράγουμε καινούργια γνώση.
1: Ναι.
0: Άρα... Δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε κριτική σκέψη και πάει λέγοντα, θα έχουμε προβλήματα.
1: Σωστά, σωστά. Άρα αυτό νομίζω πρέπει να τα ακούνε εκείνοι που λένε ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές τελειώσαν, καθόλου δεν τελειώσαν.
0: Ίσως... Κάθε άλλο.
1: Ίσως πρέπει και να επενδύσουμε για να υπάρχει το υπόβαθρο που χάνεται.
0: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά μέσα στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το λέει και η γλώσσα, στην πραγματικότητα είναι εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν τελειώσει. Αλλά όμως οι ανθρωπιστικές επιστήμες, πολλές από αυτές, έχουν ιδιαίτερα μαθηματικοποιηθεί. Και το ερώτημα είναι, εφόσον δεν μπορείς να πας μακριά τώρα πια με τη γραμματική, το συντακτικό και την ετυμολογία και χρειάζεσαι και μαθηματικά, πώς θα μπορέσουν οι μελλοντικοί φιλόλογοι, οι μελλοντικοί γλωσσολόγοι, για παράδειγμα, να μάθουν αυτά τα έρματα μαθηματικά. Αυτά είναι μεγάλα θέματα τα οποία βρισκόμαστε μπροστά σε μια επανάσταση εκπαιδευτική, την οποία δεν την έχουμε καταλάβει ακόμα.
1: Ή την αντιμετωπίζουμε με προχειρότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πίτα, για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Κύριο Ιάννη Πίτα, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Και κάπως έτσι πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το ΚΙΛ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων και διεθνείς διακρίσεις, με τρεις πιστοποιημένες σχολές, πρωτοποριακά προγράμματα και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών να εμπνέουν και όχι να διδάσκουν τους φοιτητές. Μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr για τα περαιτέρω.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ! τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.

0: Κοιτάξτε τι έχει συμβεί τώρα, δεν τα καταφέραμε πολύ καλά και εγώ λέω από την αρχή της εκπομπής ότι θα έχουμε τον Εμίλιο και θα έχουμε τον Εμίλιο μας πήγε σινεμά να ακούσουμε κάτι, και κάτι ευχάριστο, κάτι έτσι ανώδυνο 100%. Δεν θα τον έχουμε τον Εμίλιο, σήμερα τουλάχιστον. Αύριο, εφόσον τα καταφέρουμε, θα είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για σινεμά, να μας δώσει έτσι και τον απόϊχο του φετινού φεστιβάλ των Κανών που συζητήθηκε πολύ. Σε αυτό το κλίμα όμως θα μείνουμε. Θέλω να σας πω, σας έλεγα νωρίτερα για τις παραστάσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για την παράσταση του Αγοριού Απέναντι, Ρέπας Παπαθανασίου, η καλοκαιρινή θεατρική αυλαία. Προετοιμαστείτε όμως και για τη συναυλία μας. Μπορεί να φαίνεται μακριά ο Σεπτέμβριος και συγκεκριμένα η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όμως αξίζει τον κόπο να προετοιμαστείτε και να κλείσετε από τώρα το εισιτήριό σας. Θα είναι μια βραδιά με τραγούδια πολύ γνωστά, πολύ αγαπημένα, τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος. Επομένως, ο τίτλος της φετινής συναυλίας βγάζει νόημα. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και εμείς, όπως ξέρετε, για ιστορίας τρελαινόμαστε. Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο θα γεμίσει με τραγούδια διαχρονικά, με τραγούδια διαγενειακά θα πω, σημάδεψαν γενιές και θα αναδείξουν οι σπουδαίοι ερμηνευτές που έχουν ήδη ανταποκριθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν ήδη ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας, θα αναδείξουν έργα ενός σπουδαίου δημιουργού, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, με την πολιτική ιδεολογία, το πολιτικό τραγούδι που δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα, νομίζω δεν υπάρχει, την ποιήση, την ιστορία, όλα αυτά έτσι, που στην πραγματικότητα συνθέτουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εκεί είναι λοιπόν αφιερωμένη φετινή μεγάλη συναυλία, μια βραδιά δυνατών ερμηνεών και υψηλού συμβολισμού. Αφιλοκερδώς συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτικη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, όλοι τους νομίζω πολύ δυνατά ονόματα, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε και πολύ έτσι να τους διαφημίσουμε. Έχουν κατοχυρώσει τον μπραντ τους. Το λέω αυτό γιατί βλέπω τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θα ακούσετε και εσείς το ρεπορτάζ σήμερα. Τι συνέβη στον Άριο Πάγο. Και μάλιστα και εκεί υπήρχε συμβολισμός. Ήταν δίπλα του η αεροπαγίτης που δίκασε τη Χρυσή Αυγή, η κυρία Λεπενιώτη. Λοιπόν, επιστρέφω στα τιστά της συναυλίας. Κλείστε τα εισιτήριά σας μέσω ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκεται ανά πάσα ώρα και στιγμή στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και θα σας το υπενθυμίσω, παρότι το ξέρετε, όσοι ιδίως παρακολουθείτε τις συναυλίες μας χρόνια τώρα, πως τα έσοδα από την συναυλία, τα χρήματα που θα μαζευτούν εκείνο το βράδυ, θα διατεθούν για να αγοράσουμε δέντρα και για να στηρίξουμε ενέργειες που στοχεύουν πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Και ένα τελευταίο μήνυμα από την Vodafone. Για εσάς που αναρωτιέστε, έχετε μια επιχείρηση και αναρωτιέστε με αυτά που ακούω κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων, με αυτά που διαβάζω στις εφημερίδες, μπορώ να κρατήσω την επιχείρησή μου έτσι με έναν τρόπο θωρακισμένη. Και όμως μπορείτε με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server. Ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Για όλα αυτά μαθαίνετε περισσότερα στο vodafone.gr / business ή σαν κατάστημα Vodafone αν προτιμάτε. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε τώρα από τον Νίκο Ανδρίτσο. Και εμείς τα λέμε αύριο σε μια χορταστική τρίωρη εκπομπή στις 6. Σας αναμένω μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Να

0: Μεγάλη Ακρόπολη επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα δώσει την τελική του έγκριση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πρόσθεσε ότι απομένουν ορισμένες επιφυλάξεις της Τεχεράνης, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν από τους Αμερικανούς. Να μην διευκολύνει την επιβολή τελών στα στενά του Ορμούζ, καλούν το Ομάν οι Ηνωμένες Πολιτείες με ανάρτηση του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Νωρίτερα οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική τους. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας. Το απόγευμα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 36 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης. Νωρίτερα είχαν διασωθεί ακόμη 98 μετανάστες στην ίδια περιοχή, ενώ το μεσημέρι είχαν εντοπιστεί και διασωθεί επίσης 60 μετανάστες. Τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, το λιμενικό σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντόπισε και διέσωσε συνολικά 202 μετανάστες. Ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή καταγράφεται στην Ευρώπη. Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας. Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 33 βαθμούς Κελσίου στο Τωρίνο, τους 32 βαθμούς στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες. Τα θύματα είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι που έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού.

0: Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού, με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε το πρωί στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πάντως, ο Υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα της, όπως φορτιστές και παιδικά παιχνίδια, αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε απάντησή της, η Temu σημειώνει ότι η απόφαση της Κομισιόν αφορά την πρώτη αξιολόγηση της εταιρείας το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση. Εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία 94 περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος και πρόσληψης προσωπικού. Συνελήφθη ένας 27χρονος, ο οποίος τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2024, προσποιούμενος ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις, αναρτούσε αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες και με το πρόσχημα της επικείμενης πρόσληψης αποσπούσε προσωπικά έγγραφα και τραπεζικά στοιχεία υποψήφιων εργαζομένων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, τα οποία παρουσίαζε ως ελεύθερα για ενοικίαση και αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιώντας ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι, μέσα σε 2 ημέρες εξαπάτησε συνολικά 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους χρηματικό ποσό άνω των 22.000 ευρώ. Παράλληλα, αφαιρούσε από τα διαμερίσματα αντικείμενα αξίας όπως τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές. Συνελήφθη 34χρονος οδηγός που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό μετά από διένεξη που είχαν στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Άμεσα ενημερώθηκε το κέντρο της άμεσης δράσης και αστυνομικοί της ομάδας Δίας προχώρησαν σε αναζητήσεις, εντοπίζοντας τον οδηγό να κινείται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Κατά την ακινητοποίησή του προέβαλε στεναρή αντίσταση, ωστόσο συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην παράταση, καθώς στην κανονική διάρκεια οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 96-96 και στις 8 και 4 θα παίξουν Ολυμπιακός ΑΕΚ, η πρόκριση θα κριθεί στις 2 νίκες. Στον δεύτερο τελικό για την Water Polo League των ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 στις νίκες και τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα πανηγυρίσει 3 νίκες. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι προβλέπονται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ώρα 0 για ακόμα μία ημέρα στη Μέση Ανατολή, ένας μαραθώνιος διαβουλεύσεων και ένα διπλωματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη την ώρα που οι στρατιωτικές επιθέσεις ένθεν κακήθεν απειλούν τις προσπάθειες για ειρήνευση. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα, η Χρύσα Τσίχλη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
1: Ο ενημερωτικός τότοπος Άξιος, λοιπόν, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έφτασαν σε συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών, με το οποίο θα δοθεί παράταση στην εκεχηρία και θα ξεκινήσουν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία την Τρίτη, αλλά χωρίς την έγκριση των ηγετών των δύο κρατών. Από το Ιράν η σχετική έγκριση ήρθε, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε λίγες μέρες για να το σκεφτεί. Οι Ισραηλινά μέσα πάντως μιλούν για συμφωνία σε επίπεδο διαπραγματευτών, χωρίς το πράσινο φως από το Μοτζαμπά Χαμενεϊ, πληροφορία που εξηγεί και γιατί καθυστερεί τη δική του απάντηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα πάντα με το Άξιος, απομένει μόνο η τελική έγκριση του Αμερικανού Προέδρου στο μνημόνιο κατανόησης και με βάση όσα έχουν διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες, το μνημόνιο αυτό προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας ασανά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν υποχρεώνεται να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Φυσικά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η επίσκεψη του Πακιστανού Υπουργού Εξωτερικών αύριο στην Ουάσιγκτον, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, προφανώς σχετίζεται με αυτό το διπλωματικό πυρετό, δεδομένου ότι το Πακιστάν είναι ο βασικός διαμεσολαβητής.
0: Πάμε να ακούσουμε και τις πληροφορίες που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ουάσιγκτον, όπου βρίσκεται ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη δημόσια απάντηση από το Λευκό Οίκο για τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει το δημοσίευμα. Αντίθετα, άλλωστε μία από τις βασικές πηγές του συγκεκριμένου ισότοπου είναι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Όμως είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε την επίσημη δήλωση του Προέδρου, διότι ως γνωστό δεν ισχύει τίποτα σε αυτή την πόλη εάν δεν το ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ. Η ανεπίσημη ενημέρωση και υποκαθεστώς ανωνυμίας αναφέρει ότι ισχύει το δημοσίευμα για τη συμφωνία με το Ιράν, η οποία, να εξηγήσουμε, ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν στο σύντομο μέλλον. Αφορά την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισχύει λοιπόν η πληροφορία, αλλά τονίζεται ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της έγκρισης του Προέδρου Τραμπ. Έχει πολύ σημασία αυτό. Ήδη οι άνθρωποι του Προέδρου μιλούν για μια τεράστια νίκη του Προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνουν ότι επιτεύχθηκε συμφωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν όλα όσα θέλουν, Χριστίνα. Όπως είπαμε όμως, αν δεν μιλήσει ο Πρόεδρος, αν δεν επιβεβαιώσει ο κύριος Τραμπ, δεν ισχύει τίποτα. Είναι παράξενος άνθρωπος, είναι απρόβλεπτος άνθρωπος και θέλει πάντα να είναι ο πρώτος, όπως ξέρεις.
3: Προκαλεί μεγάλη εντύπωση αλλά και προβληματισμό η αποκάλυψη ότι συμφώνησαν το κείμενο της συμφωνίας την Τρίτη. Εμείς το μαθαίνουμε τώρα, γιατί στο ενδιάμεσο είχαμε και όπως και σήμερα, δηλαδή, εχθροπραξίες.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου. Προκαλεί και εντύπωση και προβληματισμό ταυτόχρονα. Και αυτό μας δείχνει ότι την ειρήνη από τον πόλεμο χωρίζει μόνο μία λεπτή κλωστή. Αυτό μας δείχνει όμως, Χριστίνα, και τον κινησμό της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Συμφώνησαν επί του κειμένου την Τρίτη, αλλά ξεκίνησαν πολεμικές ενέργειες για πρώτη φορά από την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Στην Τεχεράνη υπάρχουν δυνάμεις που δεν επιθυμούν κανένα συμβιβασμό με την Αμερική. Οπότε μέχρι να φτάσουν οι δύο χώρες σε συνολική συμφωνία, η απειλή του πολέμου θα είναι μόνιμη. Εάν εκριθεί η συμφωνία επί του μονοσέλιδου κειμένου, αυτό είναι έργο του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικατέστησε ήδη στο ρόλο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που μας ενημέρωσαν αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι έτοιμος για την επίσημη ανακοίνωση, διότι περιμένει και τις αντιδράσεις των συμμάχων του. Φέρεται να έστειλε το κείμενο της συμφωνίας στο Ισραήλ και στους ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Φυσικά δεν θα αναλάβει υπόψη του τις αντιδράσεις τους. Να θυμίσουμε κλείνοντας τα εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει συχνά ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου. Έτσι. Δεύτερο, στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, σε ένα σημείο το δηλώσιο του που ήταν ξανά ποταμός, ανακοίνωσε ότι δεν ήταν ακόμα ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις που είχαν τελειώσει την προηγούμενη μέρα. Έτσι. Και όπως αναφέρει ο Ιστότοπος, το Ιράν και ο Λευκός Οίκος, επαναλαμβάνω, είχαν καταλήξει σε συμφωνία όταν έκανε αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος.
0: Και αφού ακούσαμε και τις πληροφορίες από την Ουάσιγκτον του Μιχάλη Ιγνατίου, να πάμε στη συνολική ανάλυση της κατάστασης. Όπως αυτή διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής του Sky, πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
4: Αν εχθές, Χριστίνα, ήμουν αισιόδοξο, σήμερα είμαι λίγο περισσότερο, αλλά συγκρατημένα πάντα. Θέλω να πω όμως το γιατί. Η εκεχηρία έχει διαρκέσει περισσότερο από ότι ο πόλεμος. Είναι σχεδόν 7 εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός. Οι αψιμαχίες είναι περιορισμένες, ναι μεν υπάρχουν, αλλά βλέπουμε ότι δεν επηρεάζουν το γενικότερο κλίμα και δεν υπάρχει και διάθεση είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά να τραβήξουν το σκηνί. Μάλιστα πολλές φορές λένε ότι δεν συνιστά καν παραβίαση παρά μόνο να απαντήσουν. Το τρίτο είναι ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης το οποίο ετοιμάζεται θα αποτελέσει μια γέφυρα, έναν ουσιαστικά οδικό χάρτη για τις πραγματικές διαπραγματεύσεις, τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που θα εκκινήσουν εν συνεχεία κυρίως για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος αλλά και για το στενό του Ορμούς. Άρα θέλω να πω ότι όσο έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες για μια συμφωνία είναι μεγαλύτερες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάνω στο τραπέζι και άλλες επιλογές, αλλά είναι σαφής μετά από 7 εβδομάδες η απροθυμία και των δύο μερών για διαφορετικούς και για ίδιους λόγους να επιστρέψουν στο θέατρο των επιχειρήσεων.
3: Η δέσμευση βάσει αυτού που έχει διαρρεύσει, η δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Θεωρείς ότι αυτό είναι επίσης ένα σημείο που ενισχύει την αισιοδοξία?
4: Πρέπει κάθε πλευρά να δώσει στην άλλη κάτι, ένα τυρί, ένα καρότο, ένα επιχείρημα για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και να καταδείξει ότι δήθεν έχει επικρατήσει. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ούτε νικητές στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχουν σίγουρα ηττημένοι και μιλάμε για διαχείριση ήττας και για τη μία και για την άλλη πλευρά, ακόμα και διπλωματικά. Όμως για τον πρόεδρο Τραμπ, αν δεν έχει η Χριστίνα στο τέλος της μέρας, είτε αυτό είναι στο μνημόνιο κατανόησης που δεν θα είναι, είτε είναι σε μια συμφωνία που μπορεί να προκύψει κατόπιν αυτού, μια συμφωνία η οποία θα είναι τουλάχιστον ίδια, αν όχι καλύτερη, σε σχέση με αυτή που είχε καταφέρει ο Μπαράκ Ομπάμα το 2015, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει το εσωτερικό και τους ψηφοφόρους του ακόμα, ενώ επίκειται ενδιάμεσες εκλογές, γιατί τελικά επέλεξε να κάνει αυτόν τον πόλεμο. Γιατί ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, ένας πόλεμος επιλογής. Για το Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ανάγκης. Άρα είναι πολύ δύσκολο να πείσει τους Αμερικανούς ότι ένας πόλεμος επιλογής δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Και μια τέτοια συμφωνία πόσο θα επηρεάσει τις εξελίξεις στο Λίβανο, το σφυροκόπημα του Ισραήλ?
4: Δεν είναι μόνο το σφυροκόπημα του Ισραήλ που σωστά επισημαίνεις και μάλιστα χθες ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας είπαμε ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών ναι μεν θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν έχει καταφέρει τους στόχους του σε σχέση με το Ιράν αλλά επιθυμούν μεγαλύτερη, βαθύτερη εμπλοκή του Ισραήλ στον Λίβανο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Νετανιάχου το μετρά γιατί σε λίγους μήνες έχει εκλογές και μάλιστα εκκινεί από αρνητική αφετηρία γιατί σήμερα που μιλάμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις υπολείπεται. Να πούμε όμως ότι και η Χεσμολάχ έχει το δικό της ρόλο και η Χεσμολάχ θα μπορούσε, Χριστίνα, να θέλει θέλει να υπονομεύσει αυτή τη συμφωνία. Οπότε ο Λίβανος είναι ένα θέατρο επιχειρήσεων το οποίο θα ήθελαν και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον, ναι μεν να το δουν να ολοκληρώνεται με μια κεχηρία ή να παρατείνεται η κεχηρία που υποτίθεται ότι έχει και εκεί πέρα συμφωνηθεί, αλλά ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί, δεν είμαι βέβαιος ότι θα επιτρέψουν σε ό,τι συμβαίνει στο Λίβανο να επηρεάσει μια δική του συμφωνία, τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο κατανόησης που είναι πολυπόθετο από ό,τι φαίνεται και για τους δύο.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Πόσο κάνει 50 επί 200?
18: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
19: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. 8 και 26 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Και περνάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα και την πολιτική επικαιρότητα. Αλυσιδωτές είναι οι αντιδράσεις μετά από τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται εξαιρετικά επιφυλακτικό και ενοχλημένο από δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί και η κυβέρνηση αντιδρά έντονα στα σενάρια που διακινούνται πως η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα Ελλάς δέχεται πολλά πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Μαρία Καριστιανού να βγαίνει σήμερα και αυτή στην επίθεση κατά του πρώην Πρωθυπουργού, επιβεβαιώνοντας πως η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι σκληρή. Να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
7: Ο Αλέξης Τσίπρας περνά το κατόφλι του Αρείου Πάγου και καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, δίνοντάς του και επισήμως πολιτική υπόσταση. Μεταξύ αυτών που τον συνοδεύουν η Μαρία Λεπενιώτη, που διατέλεσε πρόεδρο στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει τη διακήρυξη.
21: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
7: Το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης εκτίμησε ότι το όνομα του νέου κόμματος ίσως και να μην γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο λόγω του ότι παραπέμπει στο όνομα της χώρας.
22: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος το όνομα Ελλάς περνάει από τον Άριο Πάγο.
0: Γιατί?
22: Ναι. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα.
7: Το ΠΑΣΟΚ αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει ενοχλημένος με τους συμβολισμούς στα αποκαλυπτήρια της Ελλάς που παρέπεμπαν στον Ανδρέα Παπανδρέου.
23: Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προπτικής δεν ανήκει σε κανένα αναντικατάστατο, σε κανένα κακό αντιγραφέα, γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από το one man show, ούτε από τις ακροειδοποιημένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας.
7: Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης των δημοσκοπήσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας ως παράδειγμα δύο έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα και εμφανίζουν διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς 0,5 έως 8%. Η σύνθεση δε που έκανε ο Παναγιώτης Δουδονής του Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα φούντωσε την κόντρα.
24: Ο κ. Τσίπρας είναι σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
25: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν.
26: Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
7: Παρότι πάντως το πρόγραμμα του νέου κόμματος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ήδη προκαλεί αντιπαραθέσεις η φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσει.
27: Την τελευταία φορά που υποσχέθηκαν οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, τι ευρεία είναι, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, να φορολογήσει τον πλούτο. Mm-hmm. Φορολόγησε τη μεσαία τάξη.
28: Θα υπάρξει μια δίκαιη, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα mm-hmm. με αλλαγή του μείγματος. Με μείωση του φόρου μισθωτής εργασίας και με αλλαγή του μείγματος όσον αφορά την αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων.
7: Με ένα καυστικό βίντεο και με αναδρομή στο κυβερνητικό παρελθόν, Τσίπρα σχολιάζει η ΚΝΕ το νέο κόμμα. Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ασκεί και η Μαρία Καριστιανού.
29: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία.
30: Αυτό το δίθεν σοκ εντυμότητας το λες και φάρσα ή αλλιώς Τσίπρα.
31: Είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος υποθήκευσε το 99%, για 99 έτη τη δημόσια περιουσία.
7: Στον ΣΥΡΙΖΑ τηρούν στάση αναμονής εναντί του νέου κόμματος με τον Παύλο Πολάκη να σχολιάζει την αφωνία.
32: Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί.
33: Ανακατεύει την τράπουλα και σε εμάς την, γιατί είναι σάρξη εκ της σαρκός μας, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα.
7: Καλά,
33: αλλά η πρότασή μας για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων παραμένει.
7: Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Στις επόμενες εκλογές θα είναι ίσως η πρώτη φορά που θα δοθεί τόσο σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση. Πώς αναλύουν τα επιτελεία των κομμάτων το νέο πολιτικό χάρτη? Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τον σχεδιασμό και τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Καντέλης, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
1: Καταρχάς, το γεγονός πως άνοιξαν όλα τα χαρτιά της τράπουλας εν ώψη των επικείμενων εκλογών, ίσως να μένει ως ερωτηματικό τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, βοηθάει την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, τον Πρωθυπουργό, να χαράξουν τη στρατηγική τους. Προφανώς έχουν να αντιτάξουν, όπως λένε, απέναντι σε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, ένα δικό του συγκροτημένο πρόγραμμα, ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους δεν περνάει απαρατήρητος και σίγουρα στη διάρκεια των επόμενων μηνών θα βρεθεί στο στρόχαστρο της κυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας πρώτα. Εδώ φαίνεται να κερδίζει τη μάχη της δεύτερης θέσης. Αυτό εκτιμούν και στην κυβέρνηση. Μάλιστα, εδώ και 15 μέρες γίνονται ανάλογες μετρήσεις, όπως πληροφορούμαστε, και από το Μέγαρο Μαξίμου και καταλήγουν ότι έχει τη μεγαλύτερη δυναμική να κόψει πρώτο στο νήμα της δεύτερης θέσης. Άρα, είναι ένας αντίπαλος πόλος. Και αυτό θα το εκμεταλλευτούν, διότι θεωρούν πως έτσι μπορούν να συσπυρώσουν δικές τους δυνάμεις και βεβαίως να διεισδύσουν ακόμη περισσότερο στο κέντρο και να πλαγιοκοπήσουν ακόμη περισσότερο το Πασόκ που βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση. Γι' αυτό και βλέπουμε συχνά να χαρακτηρίζουν πλέον το Πασόκ ως ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ για να συσπυρώσουν κεντρώους ψηφοφόρους που είχαν βρεθεί απέναντι στον κύριο Τσίπρα τόσο το 19 όσο και το 23. Yeah. Τώρα στην κυρία Καριστιανού δεν βλέπουν ότι θα αλλιεύσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο ζήτημα με την κυρία Καριστιανού, το οποίο παρατηρούν πολύ προσεκτικά στην κυβέρνηση, ότι μπορεί να φέρει ψηφοφόρους στην κάλπη, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση κινούμενοι αντισυστημικά να έμεναν σπίτι τους, να μην ψήφιζαν. Αυτό τι κάνει, ανεβάζει τον πύχη της αυτοδυναμίας και ρίχνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των ψηφοφόρων στην εκλογική διαδικασία, τόσο πιο δύσκολο είναι να ανεβάσει το ποσοστό του το πρώτο κόμμα.
0: Ακούσαμε την ανάγνωση που κάνουν στην κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα τα μικρότερα κόμματα, όπου εκεί ο προβληματισμός είναι μεγαλύτερο και στο μικροσκόπιο έχει μπει ποια κόμματα θα εξανεμιστούν και ποια θα αγγίξουν οριακά το όριο εισόδου στη Βουλή. Περισσότερα όμως από τον Αντώνη Αντζολέτο.
2: Η μάχη, Χριστίνα, στην αντιπολίτευση είναι διτή. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί από τη μία είναι η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση, που ουσιαστικά ξεκίνησε από προχθές που ξεκίνησε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και εδώ το ζητούμενο είναι ένα. Ποιον αντίπαλο θα έχει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες κάλπες? Και για να ξεχωρίσει αυτό, να ξεκαθαρίσει αυτό, θα πρέπει ο δεύτερος να έχει μια διακριτή διαφορά από τον τρίτο. Άμα είναι ίσα-ίσα, ουσιαστικά κανείς δεν θα μπορεί να λέει ότι μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ προβληματίζεται για τις επόμενες μετρήσεις. Όλοι περιμένουν την επόμενη εβδομάδα. Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λένε πως έχουν μία δυναμική. Και βέβαια σήμερα είδαμε στο βίντεο πριν από λίγο την κυρία Καριστιανού να μπαίνει στο παιχνίδι και να επιτίθεται σε αυτόν που θέλει περισσότερο, στο νέο κόμμα, στον κύριο Τσίπρα. Το δεύτερο πεδίο στην αντιπολίτευση αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, τα μικρά κόμματα. Και εκεί θα γίνει μάχη. Γιατί υπάρχουν τρία κόμματα που είναι κοντά στη ζώνη του 10%. Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Κομμουνιστικό Κόμμα. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ακόμα είναι διεκδικητές της δεύτερης θέσης. Θα μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτά τα ποσοστά? Κόμματα που είναι κοντά στο 3%. Θα μπορέσουν να βρεθούν σε αυτή τη ζώνη για να μπουν στην επόμενη Βουλή? Και βέβαια αυτό αφορά κυρίως την αριστερά. Κόμματα τα οποία είναι πολύ πιθανό στις επόμενες κάλπες να μην τα δούμε καν να κατεβαίνουν.
0: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης για το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει στο δημόσιο. Η κόντρα φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για την πολιτική και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αφήνει εχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση για όσα ανέφερε για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο ελληνικό δημόσιο.
3: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από αυτή τη μήνυση. Έχω πέρσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο.
0: Ναι.
3: Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως.
0: Σημασία
3: εάν
0: το
3: δεν
0: εσείς,
3: πάω σε αυτό εγώ. Το δικαστήριο να ανησυχήσω σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κόμμα.
4: Δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι συκοφαντία. και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Και αν τώρα φοβάται, γιατί ξέρω ότι είπα μόνο ψέματα τώρα για 15 μέρες, και προσπαθεί τη συκοφαντία να την πουλήσει ως πολιτική κριτική και μάλιστα με τη στήριξη κάποιων δημοσιογράφων, συγγνώμη, θα απολογηθεί εκεί που πρέπει. Για να μάθουν κάποιοι να λένε την αλήθεια και όχι να πετάνε λάσπη.
7: Η κόντρα φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αφήνει αιχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό.
22: Ο άνθρωπος αυτός είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού μας συστήματος και δεν κάνει για την πολιτική. Είναι το να πουλάς την Γλάζα για να έχεις εκατομμύρια. Ένα θέμα που εξαντικειμένου το βλάπτει. Σε μια προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα. Για ποιο λόγο? Γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
4: Εμείς οι τιμοί λοιπόν δεν κάνουμε για την πολιτική.
0: Θα το είπε το πολιτικό
4: και κάνουν οι λαϊκιστές, αυτοί που διχάζουν και αυτοί που έχουν κατασπαταλήσει τους φόρους και τους κόπους του ελληνικού λαού.
7: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προαναγγέλει αγωγή για ηθική βλάβη.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, πάμε στο σχόλιο. Πάσχος Μανδραβέλης, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο νέα κόμματα. Το ένα αναδιατάσσει το σκηνικό δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και το άλλο το αναδιατάσσει αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάτσει στη μέση και να αρχίσει το popcorn. Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση που είναι όλα θολά. Και είναι θολά και οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν πάνω στη βράση, ακόμα και αν γίνονται με τους καλύτερους όρους, με τα καλύτερα εργαλεία, βγαίνουν θολές, γιατί δεν έχει κάτσει ακόμη σκόνη. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μια δημοσκόπηση τη μέρα που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει αυτό το φανταστικό.
6: Ναι, γιατί το είδαμε θόλο. Αυτό, ακόμα δεν ξέρουμε και πώς έχεις δει.
5: Επομένως, τα μόνα σίγουρα που έχουμε είναι ότι αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει με καλούς ιονούς από τη μια πλευρά. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας στις τελευταίες εκλογές ως αρχηγός κόμματος πήρε 17%. Επομένως φαντάζομαι ότι το όριο προς τα κάτω είναι το 17%. Mm. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ο κύριος Τσίπρας μεταξύ 19-23 έχασε 13 μονάδες. Άρα μεταξύ 23-26 πόσο θα χάσει. Μένει να δούμε.
6: Από τι θα εξαρτηθεί αυτό, γιατί το πρόσωπο είναι το ίδιο. Ήταν τουλάχιστον στην παρουσίαση χθες και στην προχθές τη διακήρυξη, είδαμε έναν πιο χαμηλών τόνων κύριο Τσίπρα. Από τι θα εξαρτηθεί, θεωρείς, η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης?
5: Καταρχήν προχθές είδαμε τον κύριο Τσίπρα να μην λέει ούτε μια φορά τη λέξη δεξιά. Παρόλο που από κάτω ακούστηκαν αντιδεξιά συνθήματα. Αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει rebranding του εαυτού του, κάνει rebranding του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε τα ίδια πράγματα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που το είπε με πολύ πιο χαμηλούς τόνους. Επομένως, εάν ο κύριος Τσίπρας δείξει ότι έχει προοπτική πρωθυπουργισμότητας, δηλαδή ότι, καλά, δεν λέμε ότι τώρα θα βγει πρώτος, θα κερδίσει την πρωτιά, αλλά εάν δείξει ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να απειλήσει τον όποιον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης μετά τις εκλογές, τότε θα πάρει το κεφάλι. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς με αυτό το τσούκου τσούκου του ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι δεν δείχνει να τα καταφέρνει προς αυτή την κατεύθυνση. Μένει να δούμε. Ναι. Αλλά πάντως δεν πρέπει να σταθούμε ακόμα να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα. Είναι πάρα πολύ
6: νωρίς. Βγάζω στην άκρη το ΠΑΣΟΚ. Θεωρείς ή βλέπεις ότι υπάρχει κίνδυνος διάσπασης στην κεντροαριστερά μετά από αυτή την εξέλιξη του κ. Τσίπρα, του κόμματος, της ίδρυσης του κόμματος?
5: Η διάσπαση στην κεντροαριστερά ήδη είναι 1000 κομμάτια. Παραπάνω, δηλαδή,
6: ναι,
5: ήταν διάσπαση
6: ναι.
5: του ατόμου. Ήδη έχουμε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πρεύση Ελευθερίας, έχουμε 6-7 κόμματα.
6: Σε αυτά τα κόμματα αναφέρουμε και όχι τόσο
5: εκεί γίνονται ενδιαφέρουσες διεργασίες, οι οποίες θα είναι αφορμή για διδακτορικό στο μέλλον. Δηλαδή πώς ένα κόμμα, είχε δίκιο ο κύριος Πολάκης, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να δημιουργείται ένα νέο κόμμα και ένα από τα κόμματα τα υπάρχοντα είναι το μόνο το οποίο δεν σχολίασε το καινούριο κόμμα. Δηλαδή και αυτό είναι εντελώς καινούριο στο πολιτικό σύστημα. Επομένως μπαίνουμε σε μια περίοδο που ίσως να οδηγήσει σε ένα κατακερματισμό του 2012. Για την κυρία Καρισιανού δεν είπαμε. Η κυρία Καρισιανού βγαίνει με αίτημα δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι μια χαρά αίτημα για ένα κίνημα πολιτών. Δεν αρκεί όμως για ένα κόμμα. δείχνει να κινείται προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Απομένει να δούμε τι θα κάνει. Υπάρχει και το προηγούμενο βέβαια στην ελληνική πολιτική ιστορία, του κύριου Καμένου, ο οποίος από το τίποτα μέσα σε δύο μήνες βρέθηκε στο 10-11%. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να εκφράσουμε αυτή τη στιγμή είναι η αμηχανία μας. Και φαντάζομαι ότι αυτή την αμηχανία την έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα, πλην του Πασόκ που δείχνει μια περίεργη νευρικότητα. Χωρίς λόγο νομίζω, γιατί δεν έχει λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι τίποτα ακόμη.
6: Μία πάντως από τις επόμενες συζητήσεις των επόμενων ημερών, εννοώ, θα είναι και τα ενδεχόμενα συνεργασίας.
5: Βεβαίως, και αυτό θα τεθεί πια σε όλους. Δεν θα τίθεται μόνο στο Πασόκ, θα τεθεί και στον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα τεθεί στην κυρία Καρισιανού, εκτός αν δείξει δυναμική. Πάντως, σήμερα άκουσα τον κύριο Ευγερινό, που είναι τύπης. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη ο υπεύθυνος τύπου, αλλά είναι τύπης εκπρόσωπός της, ότι δεν αποκλείει τις συνεργασίες. Με ποιον τώρα θα το δούμε.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Η τουρκική προκλητικότητα σε επίπεδο δηλώσεων συνεχίζεται. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί με ψυχραιμία την Άγκυρα, που κινείται στους ρυθμούς του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σε αυστηρούς τόνους, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε σήμερα πως απειλή υπάρχει και γι' αυτό είναι αναγκαία η αναβάθμιση του επίπεδου των ενόπλων δυνάμεων. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
8: Λίγες ημέρες πριν την κατάθεση στην τουρκική εθνοσυνέλευση του περιβόητου νομοσχεδίου για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα απαντά δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πως δεν πρόκειται να επιδείξει κανέναν απολύτως εφησυχασμό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
9: Υπάρχει απειλή. Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν. Και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα. Μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
8: Είχαν προηγηθεί εμπριστικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της γείτονος για Σάργιου Λέρο, ο οποίος μετά

0: ασφάλειας των συνόρων όσο και της ασφάλειας των χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων εδαφών μας, καθώς και τη δημιουργία ασφάλειας και σταθερότητας.
1: Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει μια κοινή στάση απέναντι στον αναθεωρητισμό, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Κύπρο.
2: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
1: Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διαμηνεί η Αθήνα.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, σε άμεσες ενέργειες προχωρά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά το πόρισμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες στα σχετικά διαβήματα προς την Ουκρανία. Χριστίνα, σήμερα από την Κύπρο και την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, σχετικά με το πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο το θαλάσσιο ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Μάλιστα, ενημέρωσε διαζώσεις και τον Ουκρανό ομολογό του. Υπενθυμίζεται, Χριστίνα, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είχε τονίσει πως η Ελλάδα θα προβεί σε όλα τα τα βήματα, προκειμένου η Μεσόγειος να μην καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Νέα όθηση στις έρευνες υδρογονοανθράκων στη χώρα μας δίνει η Chevron, που απέκτησε από τη Hellenic Energy το 70% του οικοπαίδου 10 στον Κυπερισιακό κόλπο. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης.
3: Έχουμε γεμίσει, βλέπεις.
4: Αυτός είναι ένας ενεργειακός χάρτης στην κυριολεξία.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Πάνω-πάνω, για να μην ξεχνάμε, είναι ο Πρίνος. Ο Πρίνος που μας έφερε το τελευταίο κοίτασμα, το μοναδικό κοίτασμα που υπάρχει στην Ελλάδα, πριν από 3 δεκαετίες. Όλα τα άλλα τα ψάχνουμε. Αυτό που έκανε σήμερα η Chevron και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ήρθε επί της ουσίας να ενοποιήσει σε μια μεγάλη περιοχή που τη βλέπουμε εδώ δυτικά της Πελοποννήσου, έχει άλλα 2 κοιτάσματα στην περιοχή αυτή, και να δημιουργήσει μια τεράστια περιοχή 14.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
4: Με το κόκκινο βελάκι, να πούμε στους τηλεθεατές, είναι το μπλοκ 10, είναι το οικόπεδο αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή εξαγοράστηκε, πήρε τουλάχιστον το 70%.
3: Ακριβώς. Αν μπορούμε να δούμε λίγο τα στοιχεία, να δούμε τι ενοποιεί επί της ουσίας της Chevron. Γιατί έρθει και ενοποιεί ένα μικρό οικόπεδο που είναι το Α2, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο κάτω και πολύ πιο κάτω, εδώ δυτικά της Πελοποννήσου, βρίσκεται ένα εξαιρετικά μεγάλο οικόπεδο, το οποίο λέγεται Δυτική Πελοπόννησος.
4: Και το βλέπουν και
3: τα τρία αυτά αθροίζουν 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πλέον μια περιοχή η οποία θα είναι η δεύτερη την τάξη από πλευράς προσδοκιών για να ξεκινήσει μια ερευνητική γεώτρηση. Σήμερα η Chevron τι είπε? Η Chevron ήρθε και είπε πολύ απλά ότι εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτήν εδώ την περιοχή να ξεκινήσω και να επενδύσω τα 100 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται για να γίνει η ερευνητική γεώτρηση σε περίπου 18 με 24 μήνες εκτιμάται ότι θα ληφθεί αυτή.
4: Διερευνητική, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, σημαίνει τι?
3: Προφανώς. Έχει αυτή η περιοχή, έχει ήδη... Και,
4: έχει δώσει σημάδια, ξέρουμε ότι κάτι υπάρχει.
3: Έχει προχωρημένα στοιχεία η Hellenic Energy. Τρεις διάστατες έρευνες, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αξιολογηθούν από τη Chevron. Mm-hmm. Και υπάρχει η ένδειξη πρώτα απ' όλα του κατάκολου, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο πάνω. Ήταν παλιά ένα οικόπεδο το οποίο θεωρούσαμε πάντα ότι έχει πετρέλαιο, αλλά είχε μικρές ποσότητες μη αξιοποιήσιμες. Η ένδειξη αυτή, συν ότι βρίσκεται στην Ελβανική κάθετο, που επί της ουσίας στην Αλβανία έχουν βρει κοιτάσματα και μάλιστα σημαντικού μεγέθους φυσικού αερίου, δημιουργήθηκε και δημιουργείται η προσδοκία ότι υπάρχουν και εκεί. Το πρόβλημα μέχρι τώρα ήταν το βάθος. Το μεγάλο βάθος από 500 μέτρα ως 2.500 μέτρα, 2.500 μέτρα, μιλάμε για αρκετά μεγάλο βάθος, το οποίο δεν είχαμε τεχνολογία για να το βγάλουμε. Η τεχνολογία τη φέρνει η Chevron, η οποία έρχεται και δημιουργεί την προσδοκία ότι θα βρεθούμε στην κατάσταση που είμαστε. Μάλιστα. Εδώ πάνω, στο βορειοδυτική Κέρκυρα, όπου η ExxonMobil έκανε ακριβώς το ίδιο, επένδυσε σε ένα όριμο κοίτασμα και στο τέλος του έτους θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από πολλά πολλά χρόνια.
4: Άρα τα επόμενα βήματα τι πρέπει να περιμένουμε, 1, 2, 3.
3: Το πρώτο ξεκινάμε εδώ, βορειοδυτική Κέρκυρα, τέλος του έτους, και σε 18 μήνες από τώρα στο νέο κοίτασμα, στην ευρύτερη περιοχή που έχει δημιουργήσει πλέον το νέο σχήμα με επικεφαλής της Εύρων και με τη συμμετοχή πάντα και της

0: και Ελληνικά Energy.
1: Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 ατόμων που συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο έρευνας για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Βαγγέλης Κογκολάκος βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
2: Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες, Χριστίνα, που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα απολογηθούν τμηματικά την Δευτέρα και την Τρίτη στις 9 η ώρα το πρωί. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, για άμεση συνέργεια σε απάτη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με έρευνα των αρχών, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το 2019 και εκτείνεται μέχρι σήμερα, με το όφελος που φέρεται να αποκόμισαν να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στόχος του ΕΦΚΑ είναι η κύρια σύνταξη να εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα, με τον μέσο χρόνο απονομής να έχει ήδη πέσει στις 42 ημέρες από τις 500 που ήταν το 2019. Παρά τη σημαντική βελτίωση, καθυστερήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως στις επικουρικές και στις πιο σύνθετες υποθέσεις, όπως θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Στις 25 μέρες πήρα το έναντι, σε 2 μήνες πήρα τη σύνταξη και σε 3,5 μήνες πήρα το εφάπαξ.
2: Από τις 500 ημέρες που ήταν το 2019, πλέον μια σύνταξη βγαίνει κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, μια επίδοση που ο ΕΦΚΑ θέλει να κατεβάσει κάτω από τις 30 ημέρες μέσα στο επόμενο τρίμηνο, μειώνοντας και τις συντάξεις που βρίσκονται σε αναμονή και υπολογίζονται κάτω από 14.000.
3: Στόχος οι συντάξεις να βγαίνουν σε έναν συν ένα μήνα. Πρώτα η κύρια και ένα μήνα μετά η επικουρική. Τον Σεπτέμβριο πιστεύουμε ότι θα έχουμε φτάσει σε αυτή την επίδοση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, με εξαίρεση τις υποθέσεις που εμπλέκονται πολλά ταμεία.
4: Μέσα σε ένα χρόνο ήμουν τελειωμένος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 1,5. Την προηγούμενη ήταν σε 2 χρόνια.
2: Βασικό εργαλείο μείωσης του χρόνου είναι η λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων έγχαρτων ασφαλιστικών εγγράφων.
5: Μέσα σε 4 μήνες βγήκε η σύνταξη. Παλαιότερα ήταν πιο δύσκολο από ό,τι άκουγα. Τώρα όμως έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα.
6: 8 μήνες έκανε.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις πάντως υφίστανται μέχρι και σήμερα στην έκδοση επικουρικών.
7: Την καλύτερη των περιπτώσεων θα βγει σε 6 μήνες, αν έχουμε ένα ταμείο. Όμως, όταν εμπλέκονται περισσότερα ταμεία, μπορεί να φτάσει η απονομή ακόμα και στα 4 χρόνια. Το επικουρικό των υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων κάνει να απαντήσει έως και 3 χρόνια.
8: Υπάρχουν και κάποιοι που βγήκαν και σε 3 μήνες, σε 5 μήνες. Έτσι, αλλά κάνανε μια προεργασία, δηλαδή πήγαν μετρημένα τα ένσημά τους.
2: Το 2019 μια επικουρική χρειαζόταν περί τις 1.000 ημέρες για να βγει με την ουρά να φτάνει τις 30.000. Σήμερα πάντως το δημόσιο αποδίδεται ένα μήνα μετά την κύρια, με τον ΕΦΚΑ να επιμένει ότι μέχρι την ΔΕΘ θα έχει πετύχει τον ίδιο χρόνο και στον ιδιωτικό τομέα.
0: Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Παράλληλα εκφράζουν πικρία για την περιορισμένη, όπως λένε, προβολή της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
9: Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι.
10: Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη ξεσπά. 6,5 μήνες τώρα μαζί με την οικογένειά του πηγαίνουν έρχεται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Εκεί όπου διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023.
11: Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές.
10: Η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη νιώθει απομονωμένη, αποκλεισμένη από όλους, ξεχασμένη. Ακόμη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως λένε, δεν έχουν ασχοληθεί μαζί τους από τότε που άρχισε η δίκη.
11: Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λιγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
9: Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται? Και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει?
10: Κατά τη συνεδρίαση, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν παρανόμως πράγματα σε γήπεδα, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη.
9: Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
12: Στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της εγκληματικής οργάνωσης, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ κατηγορουμένων, μεταξύ φιλάθλων και μεταξύ διοίκησης. Σήμερα, για άλλη μια φορά, υποτιμήθηκε η νοημοσύνη μας.
10: Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη μάχη έγινε στον πρώτο ημιτελικό στο μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center. Ο αγώνας κρίθηκε στην παράταση με τους πράσινους να επικρατούν με 114-102 χάρη στον κομβικό Κώστα Σλούκα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αναμέτρηση Ολυμπιακός ΑΕΚ, με τους ερυθρόλευχους να προηγούνται 26-19 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκτός συνόρων, το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην παρθενική της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση πανηγύρισε η Crystal Palace. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν 1-0 της Ράγιο Βαγιακάνο στον τελικό της Λειψίας και έγιναν η τρίτη αγγλική ομάδα που κατακτά το Conference League. Περισσότερα από τον Βασίλη Χατζηδάκη.
6: Ο Χέντερσον υψώνει το Conference League στον ουρανό της Λειψίας και η Crystal Palace γίνεται η 12η αγγλική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο. Απαρηγόρητοι οι φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο βλέπουν τους Λονδρέζους να λυκνίζονται στους ρυθμούς του Free From Desire. Δακρυσμένος ο Αντρέι Ράτσιου, εξασιασμένος ο Ματέτα. Ένα απίστευτο κοντρά συναισθημάτων σε εξέδρα και αγωνιστικό χώρο. Η τελευταία βουτιά του Όλιβερ Γκλάσνερ με τους Άγγλους σε πελάγι θριάμβου. Ό,τι δεν κατάφερε σε 119 χρόνια ιστορία, η Crystal Palace το διέπραξε 3 μέσα σε 12 μήνες. Ο τρίτος τίτλος είχε την υπογραφή του Ματέτα, με ένα χρυσό γκολ που πανηγυρίστηκε από τη Λειψία μέχρι το Λονδίνο. Πριν προλάβουν οι Ισπανοί να συνέλθουν από το σοκ, ο Πίνο είχε ένα απίθανο διπλό δοκάρι με χτύπημα φάουλ. Το 1-0 έμεινε και στη μεγάλη ευκαιρία του Ματέτα και το σφύριγμα της λήξης πυροδότησε έξαλλους πανηγυρισμούς και ένα ιστορικό δακρύβευτο ευχαριστώ των φίλων της Ράγιο για τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ταυτόπουτα της Μαδρίτης.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκομα.
19: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Η ώρα είναι 9.

0: Kai 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών εν μέσω εκατέρωθεν χτυπημάτων με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε νωρίτερα ο ειδησογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είχε ακόμη δώσει την τελική του έγκριση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Το μνημόνιο αυτό προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί αύριο στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Την είπατε, η εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς. Αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα ο κ. Γεραπετρίτης είχε και με τον Ουκρανό ομόλογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας. Αργά το απόγευμα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 142 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο νότια της Κρήτης. Νωρίτερα είχαν διασωθεί ακόμη 40 μετανάστες στην ίδια περιοχή. Το μεσημέρι σε τρία ακόμη σκάφη είχαν εντοπιστεί συνολικά 194 μετανάστες. Τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου το λιμενικό σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντόπισε και διέσωσε συνολικά 202 μετανάστες. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Κατά τη συνεδρία σε σήμερα, ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρεία Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν σε γήπεδα παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, όπου τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου, σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε τον φερόμενο δράστη, έναν 31χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκότητα, από το Βίντερτουρ, μια πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ρήχης. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ. Για την ίδια διοργάνωση εξέλιξε ο αγώνας Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Τώρα το τραγούδι κάθεται για δύο λόγους στην έναρξη. Πρώτα απ' όλα, Kylie Minogue γεννήθηκε σαν σήμερα, 28 Μαΐου του 1968, στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι το 2005 η δημοφιλής τραγουδίστρια διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Δεν το έβαλε κάτω, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και μάλιστα επανήλθε στα μουσικά δρόμενα, όχι με μεγάλη καθυστέρηση, με μια όμως τεράστια περιοδία στα τέλη του 2006. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δίνω ρυθμό σε έναν πολύ καλό φίλο που περπατάει τώρα στη Διονυσίου Αρεοπαγή του, είναι, δεν ξέρω πού είναι. Θυσίο είναι, κάπου εκεί στριφογυρίζει, ο Γιώργος. Γεια σου ρε Γιώργη, καλό περπάτημα. Σου δίνει ρυθμό. Να το συνεχίσουμε λίγο λόγω Κάιλι. Και από την άλλη, βεβαίως, η Kylie Minogue το 2008 τιμήθηκε τότε από την Βασίλισσα Ελισάβετ και έγινε μέλος του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γιώργο μου, επειδή έρχεται καλοκαίρι και πρέπει να χάσεις και κανένα κιλό, είναι ο άλλος Γιώργος που πάει στην Τίνο. Ένας ήταν ο Λιάγκας, ο άλλος, τώρα δεν μπορώ να πω το επιθετό του ή το nickname στο Twitter γιατί είναι πάρα πολύ γνωστός. Ορίστε, περπάτα και λίγο πιο γρήγορα. Νομίζω ότι η Kylie βοηθάει ιδιαίτερως.

Η σημερινή ημέρα δεν είναι τυχαία, διότι σαν σήμερα το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας, την τότε ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

0: κατά τα άλλα το ελληνικό κράτος κάνει αυτό που πρέπει επιτέλους. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά το λέω. Μη με ακούτε που γελάω. Θέλω όμως και τη δική σας άποψη γι' αυτό. Γεια σου κύριε Καραγιάννη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, ήρθε η λίστα εδώ. Λοιπόν, το αστείο είναι ότι παρουσιάζεται έτσι βαρύγδουπα ως η μεγάλη είδηση ότι επιτέλους οι υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν χρόνια πριν. Έχουμε φτάσει στο 2026 και σου λέει ότι είναι όπλο ενάντια στην γραφειοκρατία ότι οι πολίτες θα μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά του δημοσίου. Δηλαδή είναι αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, ότι το δημόσιο στην ουσία θα κάνει τη δουλειά του. Γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, θέλαμε, ξέρω εγώ, τι θέλετε, να κάποιες πράξεις γέννησης, θανάτου, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, τα πάντα. Και έπρεπε να το βγάλεις, να πας στο δημόσιο, να το βγάλεις και να το ξαναπάς στο δημόσιο. Δηλαδή, και έχουμε φτάσει στο 2026 και αυτό εννοείται ότι παρουσιάζεται ως είδηση, ότι επιτέλους θα γίνει. Οι υπηρεσίες του κράτους θα έπρεπε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να παρέχουν στους πολίτες τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Παύλος Τσίμας το πρωί, ότι αυτό πρωτακούστηκε, πρέπει να ήταν, λέει, το 1997, όταν στο αρμόδιο Υπουργείο ήταν ο Σταύρος Μπένος. Έχουν περάσει πόσα χρόνια, Νότι μου, από το 97? Βουε, είναι, δεν είναι λίγα, έτσι, 30, 29 χρόνια, ούτε καν 30. Και μέχρι τα 42, πώς το έλεγε ο Φούρναρης, έχω ψήσει, έτσι. Αλλά προσέξτε, αν από το 97 το είχε σκεφτεί ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο Σταύρος Μπένος, έτσι και αλλιώς, σε αυτόν χρωστάμε και τα ΚΕΠ, εκτός όλων των άλλων, λοιπόν, το είχε σκεφτεί. Και έχουμε φτάσει λοιπόν στο 2026 και ναι, οι υπηρεσίες του κράτους θα έπρεπε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να παρέχουν στους πολίτες τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Όμως, ακόμη αδυνατούν. Η ανάγκη βεβαίως να καλυφθεί αυτό το κενό με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δείχνει ότι παρά τα άλματα της ψηφιοποίησης έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών έχει διάφορα παρακλάδια, δρομάκια, μονοπάτια. Πάλι καλά που τέλος πάντων είχαμε και την πανδημία. Μην παρεξηγηθώ. Όχι πάλι καλά που είχαμε την πανδημία. Πάλι καλά που λόγω της πανδημίας μας έμεινε και μια άλλου είδους εξυπηρέτηση μέσω του Gov. Λοιπόν, λέμε. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας αυτό το βράδυ τα σημειώνει η Αργυρό Γεμελιάρη. Εννοείται στο 210-48-00-174 βλέπω ότι έχουμε κάποια προβληματάκια κυρίως στην Κηφισίας. Αυτό είναι το καθοδικό ρεύμα εκεί στο ύψος Χαλανδρίου. Και έχουμε και κάποια προβληματάκια και στο λιμάνι του Πειραιά. Και στο κέντρο, στο Κολωνάκι. Βέβαια, το μεγαλύτερο τώρα αυτή την ώρα που βλέπω είναι στην Κηφισίας. Έτσι. Λοιπόν, λίγο υπομονή. Αλλά αν θέλετε κάτι, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για το τι συμβαίνει και πού. Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς τι θα κάνουμε? Εδώ θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στη Σόφη. Γεια Σόφη μου, γερή δυνατή, ελπίζω. Και πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, διότι εννοείται ότι κάποιοι θα φύγουν το τριήμερο. Τους ενδιαφέρει το τι καιρό θα έχουμε. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Βέβαια, από ό,τι βλέπουμε στην κεντρική και σε κάποιες άλλες χώρες υπάρχει ένα θεματάκι με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Δεν ξέρω αν αυτό δηλώνει κάτι για το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Όποιο μοντέλο και αν ακολουθήσουμε, νομίζω δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα από τώρα. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Ελπίζω να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα. Μια χαρά. Τέλεια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω ότι το τρίμερο, παύλα τετρίμερο, μήπως κάποιοι φύγουν και από αύριο. Δηλαδή, τι να πεις κάποιος.
0: Μακάρι να φύγουν και από αύριο. Καλό, όποιος μπορεί να φύγει.
1: Θα είναι ένα όμορφο καιρός. Όπως το θέλουμε, δεν θα είναι όπως το προηγούμενο. Τώρα κάποιες μπόρες θα έχουμε αύριο, κυρίως στην Πελοπόννησο. Mm-hmm. Αρκετές περιοχές Πελοπόννησο αύριο θα βγάλει και καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο στον Πελοπόννησο αύριο. Η βοριά θα είναι αύριο στα 5 με 6 βαθμού στο Αιγαίο. Θα έχει πέσει και λίγο θερμοκρασία. Στην Αθήνα στους 29 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη στους 28 βαθμούς. Τώρα στην Αθήνα υπάρχει μια περίπτωση το πριν που βρέξει για λίγο, αλλά θα έλεγα πιθανότητα τώρα με τα στοιχεία που είχαν πριν από λίγο τα καινούργια. Mm-hmm. Δεν έχει, παρόλο που αναφέρεται την πρόγνωση στη μεσημεριανή. Να πω ότι τώρα έχουμε καταιγίδες που μιλάμε κάπου στη Φθιώτιδα πρέπει να είναι και ένας πυρήνας καταιγίδων κάπου στην Θράκη. Αύριο είπαμε και την Παρασκευή, αύριο στην Πελοπόννησο. Το Σάββατο σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, κυρίως όμως ορεινές, Ήπειρο, Δυτική Στερά, Δυτική Πελοπόννησο, θα βγάλει κάποιες μεσημεριανές από τις μεσημεριανές μπόρες, όχι σε άλλες περιοχές. Υπέροχος καιρός. Και την Κυριακή πάλι λίγο αστάθεια, πάλι όμως ορεινές πυρωτικές περιοχές, λίγο παραπάνω την Κυριακή, αλλά νομίζω δεν θα χαλάσει την καλή διάθεση. Όσοι είναι στη νησιά, πολύ ωραίος ο καιρός, έτσι καλοκαιρινός και δροσερός. Θερμοκρασίες εκεί στους 30 βαθμούς θα είμαστε περίπου. Δεν έχουμε σχέση με τη ζέστη της Δυτικής Ευρώπης, ούτε θα μας έρθει ούτε θα μας απασχολήσει. Θερμοκρασίες θα παραμείνουν καλές για αρκετές ημέρες ακόμα στη χώρα μας. Και τη Δευτέρα λίγα πράγματα, πάλι πολύ λίγες μεσημεριανές από κοινωνικές καταιγίδες. Άρα κρατάμε έναν όμορφο καιρό στα θαλάσσια, παραθαλάσσια, στα νησιά, όπου πάει κάποιος και καλέσει και οι θάλασσες καλοτάξιδες. Τώρα η μπόρεση αυριανής Πελοποννήσου ή οι άλλες που έχουμε κυρίως την Κυριακή. Δεν νομίζω να χαλάσουν έτσι την καλή διάθεση. Εντάξει, είναι στο πρόγραμμα και χθες. Να σας πω για το καλοκαίρι, τα στοιχεία υπάρχουν. Αυτά που χρησιμοποιούμε για την αυριανή πρόγνωση και τον επόμενο πρόγνωση δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε για το καλοκαίρι.
0: Καλά.
1: Υπάρχουν κάποιες εικόνες, προβλέψεις, αλλά είναι αυτές πάλι πολύ γενικές, γιατί είδα κάπου δημοσιεύτηκαν σήμερα. Από επίσημο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο δημοσιεύει κάθε χρόνο, κάθε μήνα, το επόμενο τρίμηνο πώς θα είναι. Εντάξει, πάντα αυτές λένε θα είναι λιγάκι πιο ζεστό από τα κανονικά. Τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε. Αυτό που έγινε στην Αγγλία ήταν πραγματικά ανεπανάληπτο. Σήμερα έχει στο Παρίσι 32, το 35 βαθμοί στο Λονδίνο Μάιο μήνα. Δεν είχε γίνει ποτέ από τότε που μετράνε.
0: Μάλιστα.
1: Και μου έστειλε κάποιος από το 1800 κάτι που αρχίσουν να μετράνε εκεί.
0: Ναι. Μου έλεγε και ένας φίλος από την Ολλανδία πριν από μια-δυο μέρες που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή, ότι έχουν αρχίσει και βάζουν κλιματιστικά. Αυτό δεν το είχαν παλιά εκεί. Και το θέμα βεβαίως είναι ότι αυτό που πρότεινε, αν υπάρχουν Έλληνες τεχνίτες που θέλουν να βγάλουν γρήγορα λεπτά, να πάνε στην Ολλανδία και σε άλλες χώρες που μέχρι τώρα δεν είχαν αυτή την παράδοση και την κουλτούρα, για να βάλουν κλιματιστικά.
1: Τα πράγματα αλλάζουν. Φοβάμαι αυτό που ζήσαμε εμείς το 87-90, που όλοι σιγά σιγά βάλανε στα σπίτια μας όλοι. Κάτι τέτοιο πρόβλημα ξεκινάει ήδη στη Δυτική Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό τριήμερο, τετρήμερο. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου και στο Στέλιο από Λουξεμβούργο. Μας ακούει, μάλιστα, Λουξεμβούργο. Προφανώς, Γιώργο μου, όποτε θέλεις να έρθεις να κάνουμε εκπομπή, εσύ ξέρεις και τα επιχειρηματικά, ξέρεις και τα επενδυτικά. Όχι, προς Θεού. Και να μιλήσουμε και για οικονομία. Γιατί όχι, εννοείται. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και το θέμα που θα δούμε έχει να κάνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το λέω αυτό γιατί το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το λέει πάρα πολύ ωραία ο Νίκος Φιλιππίδης, επειδή λέμε διάφορα έτσι, και μάλιστα σήμερα είχαμε και ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 17 ατόμων που συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο έρευνας για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν τα καταφέρουμε θα μας δώσει και ο Βαγγέλης Κοκολάκος το ρεπορτάζ. Αυτές τις μέρες μια πολυμελής ομάδα ευρωβουλευτών της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποιεί στην Αθήνα σειρά επαφών, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και προσέξτε, όλα αυτά τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για τις φετινές επιδοτήσεις έχει ολοκληρωθεί. Έχει τελειώσει, παιδιά. Ενώ εδώ είμαστε στο φτούκι από την αρχή και το σύστημα δεν έχει ανοίξει για τους Έλληνες αγρότες. Επειδή κάποιοι είναι λαμόγια. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνουν όλες τις δηλώσεις και πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων ενισχύσεων και τα ειδικά καθεστώτα μέχρι το τέλος του έτους, ενώ εμείς ακόμη παλεύουμε με τις περσινές πληρωμές. Και το ξαναλέω, γιατί κάποιοι άφησαν χώρο, βρήκαν χώρο, από όποια μεριά κι αν είσαι, και έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Και το λέει πολύ ωραία ο Νίκος Φιλιππίδης. 25 ολόκληρα χρόνια η χώρα προσπαθεί να αποκτήσει ένα αξιόπιστο, ανεξάρτητο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, και τώρα αποκτίζεται ξανά από την αρχή με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων κτλ. Τα ξέρετε. Υπάρχει αυτό το φάντασμα του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ που συνεχίζει να πλανάται πάνω από τον αγροτικό τομέα. Ο Βάγγελης Κοκολάκος λοιπόν ήταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων να μας δώσει το ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη σήμερα. Βάγγελη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα και στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του ΟΠΚΕΠΕ. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τιμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Σε βάρος τους ασκήθηκαν βέβαια βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, η δράση της οργάνωσης εκτείνεται από το 2019 και έφτανε μέχρι σήμερα και φέρεται να αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό έφελος, το οποίο ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει βέβαια να σου πω, Σωτηρή, με βάση και τον πρόλογό σου, ότι πολλά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν ήταν καν αγρότες. Και αυτό γιατί ελάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις, μια καθαρίστρια διανομής φαγητού, υπάλληλοι εστίασης και οδηγοί φορτηγών. Και μιλάμε για ένα περιουσιακό, παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Σε ένα βάθος εξαετίας.
0: Τα είπες όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, καλή ξεκούραση, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ ιδιαίτερος. Επειδή όμως είπα για το κράτος, είπα για το δημόσιο, είπα για το ότι επιτέλους θα κάνει τη δουλειά του, κάτσε να το δούμε βέβαια στην πράξη πώς θα γίνει. Το ότι θα δίνεις μια υπεύθυνη δήλωση. Δεν ξέρω κι αν. Και θα υπάρχει και πρόστιμο, προσέξτε. Σε περίπτωση που κάτι δεν είναι αυτό, είναι από 2.000 μέχρι 50 μπορεί να φτάσει. Αν κάτι δεν ισχύει από αυτά που υποτίθεται εμείς δηλώνουμε υπεύθυνα. Θα τα δούμε αυτά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ζουμί αυτό το θέμα. Ίσως αύριο φωνάξουμε και τον κύριο Καρκατσούλη που τα ξέρει πολύ καλά. Άνθρωπος που συνεργάστηκε και με τον Μπένο. Οπότε θα έχει να μας πει και για τον 97 τι πρόταση είχε να κάνει. Ωραίο. Αλλά την ίδια στιγμή, λέμε τώρα για απλοποίηση διαδικασιών, έτσι. Αν έχεις μια νέα επιχείρηση νότιμου, τι θα θέλεις, τι επιχείρηση θα θέλεις να ανοίξεις? Εγώ ένα παραδοσιακό καφενείο. Έτσι τώρα στα γεράματα, νότιμο, καλά δεν θα ήταν να πίνουμε και τα τσιπουράκια, να σκοτώνουν τα μικρόβια, τα πάντα. Έτσι, όσο μπορούμε να πίνουμε τσιπουράκι. Λοιπόν, θα ήθελα νότιμο 124 μέρες για να συνδέσω το παραδοσιακό μου καφενείο με το ηλεκτρικό δίκτυο. Τι λες? Αντιθέτως, εντάξει, η εγγραφή στο ΓΕΜΗ είναι σχετικά πιο γρήγορη και πιο οικονομική. Αλλά ρε παιδί μου, λες, καλά δεν θα σου βάζω μέσα πόσες διακοπές ρεύματος θα είχαμε. Έχουν καεί ψυγεία φίλων και γνωστών. Μη σου πω για το φίλο το Βαγγέλη και στην Ακρόπολη που τους κάβουν κάθε χρόνο έξω ένα χαντάκι. Έρχεται εκεί ο πάροχος. Γιατί ξέρεις τι, έχουν ανοίξει πολλά μαγαζιά εστιατόρια εκεί στο, έξω από το μετρό της Ακρόπολης. Και δεν το σηκώνει το δίκτυο. Γιατί το δίκτυο είναι παλιό. Και κάθε χρόνο αναγκάζονται και κλείνουν κάποιες 3-4 μέρες για να περάσει αυτός ο πάροχος αυτός να φτιάξει εκεί πέρα το δίκτυο. Αλλά δεν το φτιάχνει έτσι ώστε να μην έχει το πρόβλημα του χρόνου. Αλλά ναι, θα ανοίξω ένα παραδοσιακό καφενείο, αλλά θέλω 124 μέρες για τη σύνδεση της επιχείρησης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Γεια χαρά στον Δημήτρη. Παρατηρώ ότι καλοκαίρια σημερολογιακά, αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμος δεν έχει καλοκαιριάσει ακόμα στην ψυχούλα του. Σίγουρα ευθύνεται η δύσκολη καθημερινότητα και οι διεθνείς συνθήκες. Εύχομαι να καλοκαιριάσουμε όλοι σύντομα. Γιατί, Δημήτρη μου, δεν είναι καλά τα πράγματα? Γιατί, τι δεν σου πάει καλά στην καθημερινότητα? Ας τις διεθνείς συνθήκες. Εντάξει, που έτσι κι αλλιώς είναι. Άστο, αυτό είναι άλλη πίστα. Τι, στην καθημερινότητά σου, τι δεν πάει καλά, γιατί είναι δύσκολη, έτσι, προβοκατόρικα ρωτά. Γεια σου, Γιώργο μου. Έχει βγάλει βόλτα το σκύλο. και το περπάτημα στην παραλία της Ελευσίνας. Τι ωραία που έχει γίνει η Ελευσίνα. Ελαφρύ αεράκι, απαραίτητο για την σημερινή ζέστη. Ναι, το μεσημέρι είχε ζέστη. Στο Στέλιο είπαμε, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, Νότι μου, πάμε σιγά σιγά. Και αν χρειαστεί, εγώ θα ξαναμιλήσω, μη μου ανησυχείς. Αλλά τώρα αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι χτυπάει φλέβα, ε. Δεν χτυπάει, δεν το έχεις χορέψει αυτό το τραγούδι, στα νιάτα σου. Το έχεις χορέψει. Πες μου ότι ήσουν άτσαλος και ότι πατούσες. Όχι, κύριος, πετούσες. Έλουρος ο Νότης. Και αυτό γιατί ήσαν σήμερα το 1966 στην κορφή του Billboard το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το. Ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Του αγοριού απέναντι.
1: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο αυτό περιλαμβάνει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναύσης πλοίας στα στενά του Ορμούς, χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα από Αλής, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα ο κύριος Γεραπετρίτης είχε και με τον Ουκρανό ομόλογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό σήμερα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαβδού. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

1983 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 το συγκεκριμένο. Και εννοείται soundtrack της ταινίας με τον ίδιο τίτλο, Flashdance.

0: Χαιρετώ και καλωσορίζω. Και καλώς σας βρίσκουμε. Όπου και αν είστε αυτή την ώρα, είναι 28 του μήνα, τελειώνει ο Μάιος, τριήμερο μπροστά μας, μια χαρά. Όσες και όσοι μπορείτε να φύγετε, όρθως θα πράξετε. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που θα ήθελα να το συζητήσουμε και να το βάλουμε τώρα έτσι στην κουβέντα μας. Κάτι που γίνεται στην Ισπανία. Στην ενδοχώρα της Ισπανίας υπάρχουν κάποια ξεχασμένα χωριά. Ξεχασμένα χωριά έχουμε και εδώ. Είναι άδεια εδώ και δεκαετίες. Οι νεότεροι φεύγουν και οι μεγαλύτεροι φεύγουν και από τη ζωή. Σε πάρα πολλά από αυτά οι συγκοινωνίες έχουν διακοπεί, τα σχολεία έχουν κλείσει και η πρόσβαση σε γιατρούς καθίσταται όλο ένα και πιο δύσκολη. Με φόντο το πρόβλημα αυτής της ερημοποίησης στην Ισπανία, έτσι, από τη μια πλευρά, και την αυξανόμενη πίεση του προβλήματος των σπιτιών και εκεί, υπάρχουν λοιπόν και αφήξεις μεταναστών. Η ισπανική κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Σάντζετ ευελπιστεί τώρα αφενός να γεμίσει εντός εισαγωγικών εκ νέου τις αγροτικές περιοχές και αφετέρου να αποσυμπιέσει τις πόλεις, ενθαρρύνοντας τους μετανάστες να εγκατασταθούν σε κάποια ξεχασμένα χωριά της Υπαίθρου. Είναι λοιπόν απόφαση της κυβέρνησης αυτό. Χωρίς τους μετανάστες, το μέλλον, λέει, της αγροτικής Ισπανίας προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό το είπε ο αρμόδιος για την δημογραφική πολιτική της Ισπανίας, καθώς και για την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Υπάρχει λοιπόν στην Ισπανία, προσέξτε, αρμόδιος για τη δημογραφική πολιτική, καθώς και για την εθνική στρατηγική και την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Έτσι λοιπόν σκέφτηκαν να στείλουν μετανάστες σε μικρά χωριά. Η κυβέρνηση Σάντζεθ το σκέφτηκε αυτό και προωθεί μέτρα με στόχο λοιπόν την αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων της Ισπανίας. Πώς το βλέπετε? Αν το είχαμε εδώ ως μια πρόταση. Βέβαια, το ξαναλέω, στην Ισπανία υπάρχει ο αρμόδιος για την δημογραφική πολιτική της χώρας, καθώς και για την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Νομίζω ότι και στη χώρα μας έχουμε άπειρα τέτοια χωριά. Άπειρα. Με τεράστια προβλήματα ερημοποίησης. Ανατακτά χρονικά διαστήματα υπάρχουν ρεπορτάζ, τα βλέπετε, τα διαβάζετε, ότι κλείνουν σχολεία, το ένα το άλλο κτλ. Πώς το βλέπετε αυτό ως θέμα? Δηλαδή, θα μπορούσαν μετανάστες να πάνε να μείνουν σε μικρά χωριά έτσι ώστε να ξαναζωντανέψουν? Στην Ισπανία το σκέφτονται και είναι και μέτρο. Προωθεί αυτό το μέτρο η κυβέρνηση εκεί. Για σκεφτείτε το λίγο και θα ήθελα την άποψή σας, εννοείται, στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έχει ήδη ψηφιστεί τέτοιος νόμος που επιτρέπει την εγκατάσταση. Βοήθησε με λίγο. Μητσοκώστα, έτσι υπογράφει, να είσαι καλά. Και την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο. Να είσαι καλά, φίλε μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί και αυτό ήταν ένα θέμα που το έβαζαν οι εργαζόμενοι, είτε νοσηλευτές, είτε εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Το έβαζαν. Το θέμα του ότι έπρεπε κάποια στιγμή να ενταχθούν όλοι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε, αλλά είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το συζητήσω με τον κύριο Λάμπρο Μπίζα. Είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και ταμείας στο Ευρωπαϊκό Νοσηλευτικό Συμβούλιο. Ωραία ιδιότητα. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Γιαντζόγλου, πολύ καλά. Εσείς?
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Προχωράει τώρα αυτό το θέμα, πού βρισκόμαστε?
1: Προχωράει. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νοσηλευτικό κόσμο.
0: Χρόνια το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, διαχρονικό αίτημα. Μα τι να σας πω, από τότε που ήμουν και εγώ φοιτητής, δεν θέλω να πω την ηλικία μου. Για χρόνια έμενε στις υποσχέσεις, στις αναβολές. Φαίνεται πλέον να βαίνει προς τη λύση του. Περιμένουμε βεβαίως να μελετήσουμε με σοβαρότητα τους όρους, τις προϋποθέσεις. Τι θα ισχύσει για τους παλιότερους ασφαλισμένους, που αυτό είναι το αγκάθι στην όλη υπόθεση.
0: Δηλαδή, ποιο είναι το αγκάθι, για να το εξηγήσουμε.
1: Να το εξηγήσουμε, ωραία. Λοιπόν, όταν μιλάμε για καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών, μιλάμε για ασφαλιστικό καθεστώς, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Γιατί όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές, μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο επαγγελματικές ομάδες που αναφέρατε, και οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ήδη αμείβονται με επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας.
0: Ναι.
1: Οπότε, μιλάμε για 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Οι νοσηλευτές που βρίσκονται σε καθεστώς ΙΚΑ,
0: ναι,
1: ήταν ήδη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο ιδιωτικός τομέας δηλαδή μπορεί να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα.
0: Mm-hmm.
1: Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Με την ενοποίηση των ταμείων από το 2011 και μετά, μπορούν όλοι να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Οι παλιότεροι ασφαλισμένοι όμως, αυτοί που προσλήφθηκαν πριν το 2011, δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό τώρα είναι που έρχεται να λύσει αυτή η εξαγγελία του Υπουργείου Εργασίας. Το αγκάθι όμως, επειδή μιλήσαμε τι θα γίνει με τους παλιότερους ασφαλισμένους, είναι ότι για να βγει κάποιος στη σύνταξη με αυτό το καθεστώς, πρέπει να βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς 12 χρόνια. 5 χρόνια νωρίτερα σύνταξη τι σημαίνει, είστε 62 έτη. Αν εγώ είμαι 55 ετών, δεν έχω 12 χρόνια μπροστά μου για να συμπληρώσω 12 ετία. Τι θα γίνει με μένα? Και δεν είναι λίγοι αυτοί, γιατί ο μέσος όρος των νοσηλευτών, όπως έχουμε πει μαζί και παλιότερα, είναι ήδη κοντά στα 50 έτη. Ένα αγκάθι αυτό και ένα μεγάλο αγκάθι, μεγαλύτερο λιγάκι, ίσως είναι τι θα γινόταν με ένα πιθανό κύμα αποχωρήσεων αυτοδημόσιων αυτή τη διάταξη.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα αρχίσει, τι θα ισχύσει, ποιοι θα μπουν, ποιοι θα ενταχθούν, ποιες ομάδες νοσηλευτών θα ενταχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όμως σαφές ότι έχει αρχίσει να κινείται κάτι μετά από χρόνια πίεσης, διεκδίκησης και τεκμηριωμένων παρεμβάσεων.
0: Και πολλά χρόνια. Και πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και πολλά
1: πάρα
0: χρόνια.
1: Πολλά.
0: Έχει
1: πάρα
0: πολύ,
1: πολλά.
0: Πολύ ενδιαφέρον η ιδιότητά σας. Και θα ήθελα να μου πείτε, ακριβώς επειδή προφανώς έχετε μια εμπειρία για το τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες, όχι σε σχέση με τα βαρέα και ανθυγιεινά, το πώς αντιμετωπίζονται οι νοσηλευτές, για παράδειγμα. Ή συγκριτικά, αν ξέρετε, πού κινούνται μισθολογικά κάποιες άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην πάμε τώρα μακριά, έτσι. Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε τέτοια εικόνα?
1: Εντάξει, το επίπεδο μισθών είναι κατά πολύ υψηλότερο, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, πλέον επειδή το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι πανευρωπαϊκό και της έλλειψης των νοσηλευτών,
0: mm-hmm.
1: Αυτό που ζητάμε και εμείς από την ελληνική κυβέρνηση και αυτό που γίνεται και διεθνώς, είναι ότι πλέον αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τους νοσηλευτές ως μια ξεχωριστή επαγγελματική οντότητα. Να τους αποσπάσουμε δηλαδή από αυτό που λέμε λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι και να αρχίζουμε να τους αντιμετωπίζουμε ως μια διαφορετική οντότητα και να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις ώστε να προσελκύσουμε νοσηλευτές, να προσελκύσουμε νέους στο επάγγελμα και να διατηρήσουμε και αυτούς που ήδη εργάζονται στο σύστημα υγείας, γιατί ξέρετε έχουν την τάση να παρετούνται. Ενδεικτικά θα μπορούσα να σας, ναι, πω την Ιρλανδία, η οποία έχει περισσότερο πληθυσμό με εμάς. Η Ιρλανδία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς έχουμε 38.000 νοσηλευτικού προσωπικού, mm-hmm. 25.000 νοσηλευτές θα έλεγα εγώ. Αυτοί έχουν 90.000 νοσηλευτές.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρετε κάτι, οι 55.000 δεν είναι Ιρλανδοί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουν πολιτικές προσέλκυσης νοσηλευτών προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα των νοσηλευτών στη χώρα τους.
0: Μάλιστα.
1: Και το πρόβλημα των νοσηλευτών στη χώρα δεν είναι κάτι συντεχνιακό, έτσι. Δεν είναι ότι μας λείπουν να τους φέρουμε. Είναι θέμα ασφάλειας των ασθενών και δημόσιας υγείας.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω ότι θα πρέπει να βλέπουμε την έλλειψη των νοσηλευτών στη χώρα μας.
0: Μένουμε εδώ, αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να τα ξαναπούμε και να μας μεταφέρετε αυτή την εμπειρία. Ναι. Ο Ταμίας λέει στο Ευρωπαϊκό Νοσηλευτικό Συμβούλιο. Ναι.
1: Θα λέγαμε ότι είναι η Ένωση Νοσηλευτών,
0: ναι,
1: Ελλάδος.
0: Αλλά είναι...

0: από κοντά.
1: Θα τα πούμε, θα τα πούμε οπωσδήποτε. Να είστε καλά και ίσως έρθουν και άλλοι συνάδελφοί σας να μιλήσουμε και γενικότερα. Έτσι.
0: Με μεγάλη μας χαρά. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά με υγεία. Γεια χαρά. Η εμπειρία από το Αττικό, που έπαιξε πολύ το Αττικό σήμερα και λόγω μιας γαστρεντερίτιδας εκεί που υπάρχει και έχει χτυπήσει νοσηλευτές, λέει, τι άλλο, ασθενείς και συνοδούς κτλ. Έτυχε η μητέρα μου να σπάσει τον ώμο της. Και πήγαμε, την άρπαξε και πήγαμε στο νοσοκομείο που εφημέρευε και ήταν πιο κοντά. Ήταν λοιπόν το Αττικό. Κάναμε 8,5 ώρες μέχρι να φύγουμε. Στιβαγμένη στα επίγοντα. Τι βγάλαμε την άκρη, τέλος πάντων και τα λοιπά. Μετά όλοι οι επανέλεγχοι, ακριβώς επειδή εκεί πήγαμε και με βόλευε, ήταν κοντά, ήταν στα εξωτερικά ιατρεία του Αττικού. Πρέπει να πω ότι οι λιγοστοί εργαζόμενοι που υπήρχαν εκεί, υπεράνθρωπες προσπάθειες για να συντονίσει από 4 διαφορετικές ειδικότητες, γιατί ήταν αυτοί που είχαν σπάσει χέρια, πόδια, ξέρω εγώ και τα λοιπά, το ορθοπαιδικό τμήμα, ήταν ένα άλλο που δεν θυμάμαι τι, ήταν 3 τμήματα. Λοιπόν, υπήρχε κάτι σαν γραμματεία, που ήταν όλοι πάνω από μια γυναίκα, η οποία κάποια στιγμή, επειδή κατάλαβα την πρώτη φορά ποιο ήταν το πρόβλημα, τη δεύτερη φορά της τα πήγα σε ένα χαρτάκι αυτά που έπρεπε να δώσω. Και έπαθε σοκ η γυναίκα, γιατί λέει: δεν ξέρετε πόσο με διευκολύνετε. Λέω: είδα τι έγινε την προηγούμενη φορά και τώρα ήρθα οργανωμένος. Υπήρχε ένας νοσηλευτής για αυτά τα 3 τμήματα που προσπαθούσε να συντονίσει γύρω, πρέπει να ήταν πάνω από 50 άτομα, 50 περιπτώσεις. Που άλλοι ήταν με καροτσάκια, άλλοι ήταν με πατερίτσες, άλλοι ήταν πάντα πάνω σε φορεία. Και ήταν ένας, ο οποίος ήταν σε κατάσταση παράκρουσης. Δηλαδή, αυτό που σκεφτόμουν ήταν, αυτός ο άνθρωπος όταν γυρίσει σπίτι του, πώς είναι? Έτσι από περιέργεια. Αυτό στα εξωτερικά ιατρία, εκεί. Αλλά είπα, στα επίγοντα κάναμε 8,5 ώρες ακριβώς. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί πια από ένα σημείο και μετά, απόγνωση. Λοιπόν, πάμε σε μια καλή φίλη, γιατί έγραψε κάτι με αφορμή τον θάνατο της... ξέρετε, έφυγε και εγώ μας το Κώστα, πολλά υπόθηκαν. Έμειναν πίσω 2 φιγούρες, τα είδαμε. Αλλά η Μαρία Ρώτα είναι ψυχοθεραπεύτρια και πολύ καλή φίλη. Μας έκανε τη χαρά και την τιμή κάποτε να έρχεται τα βράδια εδώ να συζητάμε τα σώψυχά μας. Τώρα δεν. Αυτές τις φιλίες πληρώνουμε, καταλάβατε. Βγάζουμε άλλους τώρα που δεν είναι και γνωστοί μας και φίλοι μας. Λοιπόν, έγραψε κάτι με αφορμή την είδηση του θανάτου, του συγκεκριμένου θανάτου. Και έχει όμως δίκιο σε αυτό που έγραψε. Είναι μια πτυχή που δεν πάει εύκολα το μυαλό σας. Μαρία μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, παράπονα ακούω.
1: Καλά, στα λέω και από κοντά, δεν υπάρχει.
2: Στα λες και δημόσια, κατάλαβες.
1: Έτσι είναι. Για πες μου.
2: Αυτό που ήθελα που έγραψα, θέλω να γράψω, γιατί με προβλημάτισε πάρα πολύ. Καταρχήν, εντάξει, ήταν πολύ στενάχωρο, όπως έγραψα. Έτσι, ότι ναι. Όλοι πάνω κάτω που είχαμε και την ίδια ηλικία με την εγώ μας τον Κώστα, ξέρεις, ήταν σαν να μεγαλώσαμε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν, ξέρεις, 18, 19, 20 που την έβλεπα και έλεγα: πω, να ήμουν σαν κι αυτήν, ξέρεις, κάπως έτσι. Λοιπόν, και έβλεπα λοιπόν μέσα στα μέσα κοινωνικές δικτύωσεις, όπως όλοι και στις τηλεοράσεις. Πώς αποθεωνόταν ο σύζυγός της, ο σύντροφός της, ο κύριος Δέλλας. Mm-hmm. Και έβλεπα και στα σχόλια από κάτω, άντρας με αλφα κεφαλαίο, ένας που όντως αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας πάρα πολύ καλός σύντροφος. Mm-hmm. Φάνηκε εξαιρετικός σύντροφος. Όπως μάλλον και εκείνη ήταν μια εξαιρετική σύντροφο.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν που με εσωτερικά με στεναχώρησε, με ενόχλησε, με προβλημάτισε, γιατί το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το κάνουν μόνο οι άλλοι. Είναι αυτό το έμφυλο χάσμα στη φροντίδα.
1: Δηλαδή.
2: Τι εννοώ με αυτό?
1: Ναι.
2: Πόσες φορές έχεις ακούσει γυναίκα με γάμα κεφαλαίο, γιατί στάθηκε στον άντρα της και τον φρόντισε και ήταν δίπλα του και να
1: αποθεώνεται? Δεν ακούγεται αυτό.
2: Ποτέ.
1: Δεν
2: αυτό
1: ακούγεται.
2: Λοιπόν είναι ακριβώς, Δημήτρη, το έμφυλο χάσμα στη φροντίδα.
1: Ναι.
2: Από μια γυναίκα το περιμένουμε, από έναν άντρα δεν το περιμένουμε.
1: Ναι.
2: Θα μου πει, δεν συμβαίνει? Φυσικά και συμβαίνει. Έβλεπα κάτι νούμερα με αφορμή τη συζήτησή μας.
1: Mm-hmm.
2: Άκουσα κάτι ενδιαφέρον από αυτά που μπορεί να είναι έγκυρα με κάποιο τρόπο, παρόλο που δεν με βρίσκονται.
1: Ναι.
2: Το ποσοστό διαζυγίων όταν νοσούν οι γυναίκες από καρκίνο,
1: ναι,

0: φτάνει στο 20,8.
1: Ναι.
0: Όταν οσούν οι άντρες από καρκίνο,
1: ναι,
0: το ποσοστό διαζυγίων είναι το 2,9.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά να το κάνουμε λιανά.
0: Να το κάνουμε λιανά. Ότι οι άντρες όταν είναι γυναίκες μένουν.
1: Ναι, ότι είναι ο ένας στους πέντε, δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Τώρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Οπότε κάποιος θα σου πει ότι καλά κάνει και θαυμάζεται αυτός ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό ακριβώς ήταν και το νόημα του post μου. Ότι όταν θαυμάζεται, σημαίνει ότι θεωρούμε δεδομένο, αυτονόητο, ότι αυτός είναι η εξαίρεση.
1: Ότι είναι η εξαίρεση. Ακριβώς.
0: Αυτή λοιπόν η έμφυλη ασυμμετρία κανονικοποιείται.
1: Πάμε, τα στοιχεία που μας έδωσε είναι συγκλονιστικά.
0: Η έμφυλη ασυμμετρία κανονικοποιείται. Καταρχήν δεν πρέπει να θαυμάζουμε ποτέ κανέναν που έχει κάτι γενικά, ως μια γενική εικόνα και ιδέα, δεν πρέπει να θαυμάζουμε κανέναν σε σχέση με το φίλο του.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, θαυμάζουμε ανθρώπους, θαυμάζουμε συντρόφους, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες. Ο θαυμασμός προς τον Δέλα κανονικοποιεί ότι αυτός είναι η εξαίρεση.
1: Mm-hmm.
0: Και κανονικοποιεί την εξαίρεση.
1: Mm-hmm. Αντιληπτό αυτό που λες.
0: Ακριβώς. Οπότε στην ουσία, όταν θαυμάζουμε, που καλώς θαυμάζουμε, γινόμαστε ένα μέρος της αιτίας του προβλήματος που δεν θέλουμε να υπάρχει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Όχι, εγώ συμφώνησα πολύ ιδιαίτερως με αυτό που έγραψες και γι' αυτό ήθελα να ακουστεί και δημόσια.
0: Δεν πρέπει να θαυμάζετε.
1: Αλλά αυτό που είπες στο στοιχείο όντως είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή,
0: θα σου πει κάποιος ότι αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να θαυμάζουν έναν άντρα σαν τον Δέλα.
1: Ναι.
0: Όμως συγχρόνως όταν τον θαυμάζουμε και τον εξαίρουμε και τον αποθεώνουμε, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να συνειδητοποιούμε ότι επειδή τον θεωρούμε ότι είναι η εξαίρεση, κανονικοποιούμε το πρόβλημα.
1: Σίγουρα.
0: Επίσης θα σου πω ένα άλλο αντίστοιχο, παράδειγμα. Πόσες φορές έχεις ακούσει ποιοι κυκλοφορεί στον δρόμο, πάμε σε ένα εστιατόριο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Προχθές ήμουν σε μια τέτοια παρέα. Και μια παρέα δίπλα είναι η μαμά, ο μπαμπάς. Και είναι ο μπαμπάς συνέχεια με το παιδί, το πήγαινε βόλτες, το έκανε. Σχολιάζει η παρέα. Κοίτα αυτό τον πατέρα. Κοίτα τι κάνει για το παιδί του, πόσο βοηθάει.
1: Ενώ η μητέρα το θεωρεί με δεδομένο ότι έτσι πρέπει να είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Το ρήμα να προσέξει.
1: Ναι.
0: Πόσο βοηθάει.
1: Ναι.
0: Πόσο βοηθάει. Έχεις ακούσει την ίδια έκφραση για μια μητέρα, πόσο βοηθάει. Ο μπαμπάς βοηθάει. Η μητέρα μεγαλώνει. Αν αυτά δεν θα διαπραγματευτούμε μέσα μας, δεν αρχίσουμε να μιλάμε με διαφορετικό τρόπο,
1: έτσι θα μεγαλώνουν και οι επόμενες γενιές.
0: Ακριβώς λοιπόν. Δεν μπορεί να θαυμάζουμε έναν άνθρωπο που κάνει το αυτονόητο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτονόητο, δεν βοηθάει ο μπαμπάς. Μεγαλώνει το παιδί μαζί με τη μητέρα.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν δεν θα αλλάξει αν θαυμάζουμε τόσο πάρα
1: επειδή
0: πολύ.
1: Επειδή τα λες πολύ ωραία, άντε να δούμε ένα βράδυ πότε θα μας έρθεις.
0: Εντάξει,
1: καταλαβαίνω, έχουμε προβλήματα. Τρέχουμε στους ψυχοθεράπευτες, αλλά ένα βράδυ θα το βρεις.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Άντε, φιλιά, γεια.
0: Παιδιά,
1: έχει απόλυτο δίκιο. Νοσή άντρας, τα διαζύγια σε αυτή την περίπτωση είναι 2% γιατί οι γυναίκες δεν φεύγουν. Νοσή γυναίκα, ο ένας στους πέντε φεύγει. Λοιπόν, Γιώργο από τα Γιάννενα. Κοίταξε τώρα ένα λάθος που έχεις κάνει. Γιατί μου λες ο Σκάι δεν είναι κόκκινο. Εγώ διάβασα μια είδηση, ρε φίλε. Γιατί μου λες. Άκουσες κάτι. Σας διάβασα μια είδηση και λέω την άποψή σας. Τι λες ότι ο Σκάι δεν είναι κόκκινο. Ποιος σου είπε. Άκουσες να λέω κάτι. Είπα ότι η κυβέρνηση στην Ισπανία αποφασίζει να περάσει αυτό. Καλά, το δεν είμαι ρατσιστής δεν καταλαβαίνω. Ούτε εγώ είμαι εδώ να μετρήσω πόσο αν είσαι ρατσιστής ή όχι. Δεν θα το πω αυτό. Αλλά πρόσεξε, το ξαναλέω. Σου διάβασα μια είδηση. Γιατί αρχίζει το τάλιρο ο Σκάι δεν είναι κόκκινο κτλ. Μια είδηση διάβασα. Απλά ένα και ένα κάνουν δύο. Το τρίτο δεν χωράει στο μυαλό μου. Κώστα από το Λονδίνο, θα το πω αυτό, θα το μεταφέρω. Τζο, θα διαβάσω το μήνυμα συνέχεια. Τίμο επίσης. Στέλιο επίσης. Θα τα πω και στη συνέχεια. Λοιπόν, να σας πω όμως ότι για να γυρίσουμε στα ελληνικά μας έργα. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία στο Άλσος. Φέτος υπάρχει μια εξαιρετική παράσταση. Πάντα είναι εξαιρετικές οι παραστάσεις που υπογράφει ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Κορυφαίοι δημιουργοί. Το Αγοριό Απέναντι. Musical εννοείται, ό,τι πρέπει για καλοκαίρι βράδυ. Και βεβαίως αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Έτσι, διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν τους, αυτό που είναι να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τι θα κάνετε? Θα μπείτε στο olimazimborume.gr, θα δείτε περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε την θέση σας. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, με πάρα πολύ χαρά σας λέμε ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε μπαίνει και στα podcast. Μια πλατφόρμα με πάρα πολλές φωνές. Έχουμε ετοιμάσει και πάρα πολλά, πρέπει να σας πω, και διαφορετικά. Περιβάλλον, καθημερινότητα, ωραίες μικρές ιστορίες που κρύβουν πολύ μεγάλες αλήθειες για τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ, ουσία. Έχω ετοιμάσει νομίζω 13 μέχρι τώρα και θα προχωρήσουμε, γιατί έχω κάνει έναν ειδικό φάκελο με θέματα που θέλω να κάνω και αυτά τα podcast. Βεβαίως, είναι μια σειρά ακουστικών εκπομπών και ένα σημείο συνάντησης με ένα σύγχρονο τρόπο τεχνολογίας. Οπότε, εσείς θα βάλετε τα ακουστικά, εμείς βάζουμε τα podcast, να καθίσετε κάτω να τα ακούσετε, να τα ευχαριστηθείτε. Όπου και αν είστε, εύκολο είναι. Spotify, Apple Podcast και εννοείται στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Λοιπόν, περιμένω τα υπόλοιπα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τι λέει, όταν είναι να έρθει να το πεις, ποιος να έρθει? Α, για τη Μαρία λες. Εντάξει Αλέξανδρε, τώρα κατάλαβα το μήνυμα. Πάμε λοιπόν, ξέρεις τι θέλω, Νότι μου? Θέλω λίγο James Bond και μετά κόλλα ό,τι θέλεις, διότι σαν σήμερα, 28 Μαΐου του 1908, γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, ο πατέρας του James Bond, ο οποίος έχει μεγάλη ιστορία, ξέρετε. Ήταν, όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, άρχισε να εργάζεται στην Υπηρεσία Πληροφοριών του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού. Τι σημαίνει αυτό? Σχεδίαζε πολλές επικίνδυνες αποστολές, πολλές από τις οποίες έφερε εις πέρας ο ίδιος, ενώ προσέφερε τις γνωστές υπηρεσίες και στους Αμερικάνους να βοηθήσει και εκεί. Μετά τον πόλεμο εγκαταστάθηκε στην Τζαμάικα και εκεί άρχισε να γράφει κατασκοπευτικά μυθιστορήματα. Καζίνο Ρουέγιαλ εκδόθηκε το 1953, Πράκτορ 007 πρωταγωνίστησε συνολικά σε 12 μυθιστορήματά του, 9 σύντομες ιστορίες και πάει λέγοντας.

0: φεύγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί. 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
1: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Η συμφωνία προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί αύριο στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα από αλλής, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα ο κ. Γεραπετρίτης είχε και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέση τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από τα ξημερώματα έως και αργά το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 ασληφθέντες από την Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 100.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τιμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για την δίκη. Κατά τη συνεδρία σε σήμερα, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν σε γήπεδα παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ. Για την ίδια διοργάνωση σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις 2 νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή Ζούμε Αληθινά.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ 5η, 28 του μήνα, ξημερώνει αύριο Παρασκευή. Είναι και η μέρα πληρωμής, έτσι. Και κάθε καλά και το τριήμερο. Μια χαρά είναι, νότι μου. Μια χαρά. Λοιπόν, να πω καλησπέρες πρώτα απ' όλα, γιατί έχω αρκετά μηνύματα και μετά θα πούμε και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας, κύριε Γιώργο, τι κάνετε, μου λέει ο ήρωας του Φλέμινγκ. Σίγουρα αποτελεί σταθμό στην ιστορία του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας. Φαντάζομαι ότι όταν έγραψε το εν λόγω κατασκοπευτικό μυθιστόρημα, δεν θα περίμενε ότι να κάνει τέτοια μοναδική επιτυχία. Μου λέει ο Γιώργος, άλλος. You expect me to talk? No, Mr. Bond. I expect you to die. Χρυσοδάκτυλος. Μου λέει η πρώτη και καλύτερη από όλα. 007. Ο Γιάννης μου λέει: η Ελλάδα είναι χώρα, δεν είναι χώρος. Όχι στην εγκατάσταση άλλων εθνών και άλλων θρήσκων. Κώστας από το Λονδίνο. Καλησπέρα, μια ενημέρωση. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Ναι, Κώστα μου είπαμε θα το δούμε. Έχεις δίκιο. Τζο, δύσκολο ερώτημα σχετικά με την εγκατάσταση νησιά ή χωριά μεταναστών. Καθώς οι περισσότεροι μετανάστες που έρχονται προέρχονται από διαφορετικό θρήσκευμα, πολιτιστικό περιβάλλον, αυτό θα δημιουργούσε σίγουρα πρόβλημα. Αν όσοι έρχονταν στην Ευρώπη, Ελλάδα, ασπάζονταν τη θρησκεία, τον πολιτισμό μας και θα προσπαθούσαν να, και δεν θα προσπαθούσαν να επιβάλλουν τη δική τους, το ξανασυζητάμε. Ο Τίμος, καλησπέρα Δημήτρη. Να σκεφτείς ότι η κλήρη στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή. Δεν ξέρω στην Ισπανία. Α, αφορμή ήταν μια είδηση που σας διάβασα, που η κυβέρνηση Σάντζε προωθεί μέτρα με στόχο την αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων της Ισπανίας και σου λέει θα στείλουμε μετανάστες σε μικρά χωριά. Εκεί βέβαια το ξαναλέω, υπάρχει ένας αρμόδιος για την δημογραφική πολιτική της Ισπανίας καθώς και για την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Το βάλα ως θέμα. Δεν είπα κάτι, διάβασα την είδηση γιατί είχα ένα μήνυμα πριν που, το οποίο με εξόριξε. Μου λέει ο Σκάι δεν είναι κόκκινο. Γιατί ρε φίλε, είπα εγώ κάτι. Σου διάβασα μια είδηση. Γιατί είστε στα κάγκελα. Δεν ξέρω, έχει περάσει κάτι στο DNA η τοξικότητα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Διάβασα μια είδηση. Δεν είπα κάτι. Και αμέσως αρχίσατε το. Κάποιοι. Μου λέει ο Τζο λοιπόν. Όχι, του Τζο το διάβασα με Τίμος. Μικρή κλήρη σημαίνει ανάγκη να συνεταιριστείς. Μεγαλύτερο κόστος γενικά. Στην Ελλάδα το σχέδιο Μάρσαλ δεν εφαρμόστηκε κανονικά. Είχαμε άπειρα χωριά από την τουρκοκρατία και όταν έφυγαν οι Τούρκοι έπρεπε τα μισά να κλείσουν, θεωρώ βέβαια χωρίς χωροταξικό και κτηματολόγιο, ο Χαμάν και δικαιοσύνη και δικαιοσύνη πάλι αμάν. Άρα δεν είναι συγκρίσιμη η Ισπανία και δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια. Έχουμε αστείο κράτος δυστυχώς κατά την άποψή μου. Όταν όμως θα έρθει η σωστή κυβέρνηση, τότε θα σας σκίσουμε που λέει ο Μουλαρίνος. Να σε ρωτήσω κάτι, Τίμω. Α, περίμενε. Ποια θεωρείς σωστή κυβέρνηση? Εξήγησέ το μου. Ποια θεωρείς σωστή κυβέρνηση? Γιατί λες, όταν θα έρθει όμως η σωστή κυβέρνηση, τότε θα σας σκίσουμε όπως λέει ο Βουλαρίνος. Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω, έτσι. Ο Στέλιος. Εάν υπήρχαν προϋποθέσεις για κανονική ζωή, με πρόσβαση, υπηρεσίες όπως υγεία, σε ευχαριστώ, θα άφηνα μου λέει την καριέρα στο Λουξεμβούργο για ένα χωριουδάκι όπου θα μπορούσα να προσφέρω πολλά σε σχέση με ίντερνετ κτλ. Κτλ. Και αντιμετώπιση ερημοποίησης. Και μετά ξυπνήσαμε όλοι. Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλιο. Πες μου με τι ασχολείσαι στο Λουξεμβούργο και αν θες στείλουμε και έναν αριθμό κινητού να τα πούμε κάποια στιγμή και το βράδυ στην εκπομπή. Ένα βράδυ στην εκπομπή. Λοιπόν, Νότσο Παγιανάκος, στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ό,τι θέλετε εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε δει κάτι έξω, κάποιο πρόβλημα, το παραμικρό, εννοείται ότι μας δίνετε μια εικόνα. Με δική μας χρέωση, αφήνοντας βεβαίως τον αριθμό του κινητού σας. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο, το λέμε κάθε φορά για να μην νομίζετε ότι θα χρεωθείτε κιόλας. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές, Θανάσης Καραγιάννης αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, έως τις 11 όπως κάθε βράδυ, 9 με 11 ζούμε αληθινά εδώ στο Sky 100,3. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνω το τι θέλετε, με πολύ χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε. Αλλά θα σας παρακαλούσα μόνο να μην είστε στα κάγκελα. Το ξαναλέω, δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Μερικές φορές δεν τον καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε. Θανάση Λέλες, ο άνθρωπός μας, επιστημονικός υπεύθυνος Career Gate. Επειδή είμαστε στο... Νότι δίνει ένα σου γιος τώρα εξετάσεις. Όχι, για πες μου, αύριο, με το καλό. Τι, δεν μου λες, τι θέλει να κάνει το παιδί, που θέλει να περάσει. Ναι. Πολυτεχνείο, όχι, πολυτεχνείο είναι και ο μεγάλος, έτσι. Άντε με το καλό, είναι καλός μαθητής αυτός, ε. Μπράβο, μπράβο Ρενότη. Και τα δύο τα παιδιά, θαυμάσια παιδιά, μπράβο. Έχετε κάνει φοβερή δουλειά, και η Ελένη και εσύ. Λοιπόν, Θανάση μου, την καλησπέρα μου. Τι κάνεις? Θανάση, μας ακούς?
1: Ναι, έλα. Ναι, σας ακούω.
0: Σ' ακούμε τώρα. Πώς είσαι?
1: Ακούτε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Μια χαρά. Τι λες να γίνεται σε σπίτια που δίνουν αύριο το πρωί παιδιά? Αυτό το βράδυ θα είναι λίγο δύσκολο βράδυ, έτσι.
1: Νομίζω ότι πλέον πρέπει να επικρατεί η ηρεμία, περιμένοντας πλέον την αυριανή ημέρα. Εντάξει, τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί, είναι όλα έτοιμα. Το αυριανό μάθημα είναι και ένα μάθημα το οποίο νομίζω ότι βοηθάει γενικότερα όλους τους μαθητές στο κομμάτι της ψυχολογίας, μιας και είναι ένα μάθημα στο οποίο σίγουρα θα μπορέσουν να μπουν, να δείξουν αυτά τα οποία έχουν καταφέρει μέσα στην προετοιμασία τους και να έχουν φυσικά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Γενικότερα, τι θα έλεγες?
1: Εγώ αυτό που λέω στα παιδιά.
0: Εμείς χθες δώσαμε μια συμβουλή. Άκου. Γιατί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με μια ψυχολόγο για το θέμα αυτό. Και αυτό που είπε, νομίζω ότι έχει δίκιο. Ότι εγώ το θυμάμαι και από τότε που έδινα εγώ εξετάσεις. Ότι εγώ ξεκίνησα από τα πολύ εύκολα να προχωράω, να κερδίζω χρόνο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο σου.
0: Και είχα αφήσει τα πιο δύσκολα για το τέλος.
1: Ναι, αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Γιατί προφανώς τα πρώτα θέματα είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται έτσι ως τα χαμηλής ή μεσαίας δυσκολίας. Και φυσικά όταν καταφέρεις να γράψεις κάποια θέματα και να έχεις λύσει περισσότερα από αυτά, προφανώς αναπτυρώνεται και το ηθικό σου.
0: Και όχι μόνο, και και χρόνο.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία των πανελλαδικών εξετάσεων, πιστεύω, η σωστή οργάνωση χρόνου και να μην πηγαίνεις με τη λογική ότι θα πάω να λύσω το δύσκολο θέμα, το οποίο προφανώς δημιουργεί υποσυνθήκες και λόγω του βαθμού δυσκολίας.
0: Όταν βλέπεις και περνάει ο χρόνος, μπλοκάρεις. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Μπλοκάρεις κανονικά. Πανηγυρικά μπλοκάρεις.
1: Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αν και εγώ νομίζω ότι γενικότερα από όλη αυτή την συζήτηση και φυσικά τον σημαντικό διαγωνισμό των πανελλαδικών που δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, είναι ότι στα παιδιά εμείς πρέπει να περάσουμε ότι σήμερα, μάλλον τις επόμενες ημέρες, κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Ένας μεγάλος κύκλος, Δημήτρη, που έχει να κάνει με το σχολείο όλα αυτά τα χρόνια και ανοίγει ένας ακόμα ομορφότερος, ένα ακόμα καλύτερος κύκλος, ο οποίος έχει να κάνει με τις σπουδές, είτε αυτό αφορά φυσικά, όπως έχουμε πει, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, είτε έχει να κάνει με την άμεση ουσιαστικά ένταξη στην αγορά εργασίας. Και προφανώς γιατί τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι αγχωμένα, εντάξει, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι έχουν προετοιμαστεί, θέλουν το καλύτερο δυνατό και εμείς φυσικά για αυτούς. Αυτό το οποίο τους λέμε είναι ότι προφανώς είμαστε όλοι δίπλα τους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Αυτό πρέπει να περάσουμε στα παιδιά, ότι είμαστε όλοι δίπλα τους και ότι έχουν πάρα πολλές επιλογές.
0: Το έχουν πολλές επιλογές. Θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί θα τα ξαναπούμε έτσι κι
1: αλλιώς. Ναι, Δημήτρη, έχουν όμως πολλές επιλογές. Αυτό θέλω να μιλήσω.
0: Αυτό μπορούμε λίγο να το διευκρινίσουμε.
1: Γιατί ναι, έχουμε πολλές επιλογές. Γιατί ανεξάρτητα από τη βαθμολογία την οποία θα καταφέρουν τα παιδιά, προφανώς υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως έχουμε συζητήσει μαζί, οι επιλογές στο να περάσει σε μια καλή σχολή δεν σημαίνει κατά ανάγκη να γράψει 18.000 μόρια. Υπάρχουν εξαιρετικές προτάσεις και σε χαμηλότερες βαθμολογικά σχολές και με 13.000 μόρια και με 10.000 μόρια. Που δίνουν και σχολές που ταιριάζουν στις δικές μας κρίσεις, στις δικές τους κρίσεις και ενδιαφέροντα και έχουν πολύ καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα να ξαναδώσουν. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το 10% που λέμε την επόμενη χρονιά με τις βαθμολογίες που έχουν γράψει, αν είναι κοντά σε ένα στόχο και πιστεύουν ότι μπορούν μέσα από αυτή τη διαδικασία ή να δουν κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ιδιωτική εκπαίδευση. Υπάρχουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπάρχουν τα κολέγια, υπάρχουν σπουδές στο εξωτερικό. Υπάρχει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, υπάρχουν οι σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.
0: Της Κύπρου.
1: Ακριβώς. Επιλογές δηλαδή, οι οποίες υπάρχει επαγγελματική κατάρτιση, το παράλληλο μηχανογραφικό.
0: Δεν μου λες, μείνε λίγο σε αυτό. Τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.
1: Εξαιρετικές επιλογές. Ναι. Απλά Δημήτρη, είναι εντάξει, είναι πολύ λιγότερες επιλογές. Δηλαδή, στο κάθε πεδίο προσφέρονται ένας μικρός αριθμός.
0: Το οποίο το δηλώνουν από εδώ, έτσι κανονικά.
1: Υπάρχει όμως διαφορετικό μηχανογραφικό.
0: Ναι,
1: τα παιδιά όταν με το καλό τελειώσουν και θα ανοίξουν τα μηχανογραφικά, παράλληλα ταυτόχρονα θα μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το παράλληλο μηχανογραφικό. Και υπάρχει σε κοντινές φυσικά ημερομηνίες και το μηχανογραφικό της Κύπρου, το οποίο είναι μια εξαιρετική επιλογή, γιατί υπάρχουν υποτροφίες. Δεν είναι πολύ διαδεδομένο σε εμάς η συγκεκριμένη επιλογή. Οπότε είναι χρήσιμο τα παιδιά να ενημερωθούν και για αυτή την επιλογή και μέσα από κάποιες υποτροφίες, όπου το κόστος πρακτικά εξισώνεται με μια αφήνιση π.χ. σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο. Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν επιλογές πολλές στα παιδιά.
0: Και το λέμε ξέρω, αυτό. Και τα διακόπτω, αλλά κάπου είχα διαβάσει ότι κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο, νομίζω.
1: Ναι, άνοιξε η ιατρική.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Συγγνώμη. Για την ιατρική στο ΕΚΠΑ και
0: όχι,
1: τα τμήματα.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Έχουν και φοβερές εστίες κάτω τα πανεπιστήμια τους, τα δημόσια.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εξαιρετικές.
0: Ξενοδοχειακό επίπεδο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, πολύ ένα μικρό ιδιωτικά.
0: Δίνουν κάτι τα παιδιά στο δημόσιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά... Και έχουν και πολύ καλές υποτροφίες, Δημήτρη, βέβαια. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε στα παιδιά όσον αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Ναι. Υπάρχει μια στήριξη από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οπότε, τουλάχιστον στο να μπουν στην λογική, δεν λέω ότι είναι ευκολότερο να περάσουν, γιατί ουσιαστικά και εκεί με μια λογική μηχανογραφικού συμπληρώνουμε. Και φυσικά υπάρχει αντίστοιχα υψηλός βαθμός, θα έλεγα, όσον αφορά τη δυσκολία εισαγωγικά στις υψηλές βαθμολογικά σχολές. Mm. Δηλαδή πάλι κειμενόμαστε σε υψηλές τιμές αντίστοιχων μορίων όπως ορίζονται. Αλλά σίγουρα αξίζει το να μπορέσουν να δουν και τη συγκεκριμένη επιλογή.
0: Μάλιστα. Γενικώς έρχεται κόσμος κατά τη διάρκεια της χρονιάς ή να ρωτήσει για αυτά τα πράγματα που μου λες.
1: Έρχονται πολύ, ναι. Έρχονται πολύ, Δημήτρη, να μιας και αναφέρεις και τους συνεργάτες που το παιδί δίνει πανελλαδικές, έρχονται αρκετοί οι οποίοι θέλουν να δουν τις επιλογές τους. Γιατί πλέον τα παιδιά έχουν επιλέξει προφανώς ένα επιστημονικό πεδίο για το γενικό λύκειο και για το επαγγελματικό. Έτσι, να πούμε ότι όχι αύριο, μεθαύριο το Σάββατο γράφουν και τα παιδιά από το επαγγελματικό λύκειο. Mm-hmm. Ξεκινάνε με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οπότε θέλουν να δουν τις προσφερόμενες επιλογές, ομαδοποιώντας σε πρώτη φάση φυσικά το τι προσφέρεται, δηλαδή στις ανθρωπιστικές σπουδές, αν έχουμε τις νομικές επιστήμες, τις επιστήμες ψυχολογίας, το χώρο των κοινωνικών επιστημών, οι επιστήμες δημοσιογραφίας, το χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας. Άρα προσπαθούμε λίγο να ομαδοποιήσουμε τις επιλογές και φυσικά να δούμε τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν όσον αφορά την εισαγωγή και φυσικά με βάση τη βαθμολογία που θα γράψουν τα παιδιά. Το κάθε παιδί βέβαια είναι διαφορετικό αυτό το οποίο λέμε συχνά και νομίζω θα το συζητήσουμε και κατά την περίοδο του μηχανογραφικού, γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις τις οποίες πρέπει να αγγίξουμε και να δούμε διαφορετικά για κάθε παιδί.
0: Εννοείται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, το καλύτερο για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά, πραγματικά.
0: Απλώς, ρε παιδί μου. Όσοι δεν πετύχουν είτε με την πρώτη είτε δεν σημαίνει ότι έχουν αποτύχει στη ζωή τους, έτσι.
1: Ισχύει, μπράβο αυτό που λες, ότι είναι μια διαδικασία στην οποία πλέον είναι τόσο πλούσια η εκπαίδευση και είναι τόσο αναγκαία και κάτι ακόμα φυσικά και δεν σημαίνει πως και επειδή θα περάσουν σε μια σχολή κατά ανάγκη θα...
0: Αυτό έχει αλλάξει.
1: Δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και σε αυτήν. Πόσο όλοι μας έχουμε ξεκινήσει από κάτι διαφορετικό και έχουμε βρεθεί σε κάτι. Η διαβίου εκπαίδευση είναι αυτή που κρίνει αυτή τη
0: στιγμή. Καλά, τώρα πια ναι. Διάβαζα ένα δημοσίευμα στις οικονομικές σελίδες καθημερινής που έλεγε ότι το 46% που κάτι έχουν σπουδάσει και τα λοιπά, δεν κάνουν μια δουλειά που να έχει σχέση με το πτυχίο τους.
1: Είναι
0: ένα στους δύο δηλαδή, δεν είναι και μικρό το ποσοστό έτσι.
1: Και αν μου επιτρέψεις, να μου επιτρέψεις 10 δευτερόλεπτα, ότι και πόσο δε μάλλον στη χώρα μας, που πραγματικά έτσι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, είναι η αντιστοιχεία προσόντων με την αγορά εργασίας. Γι' αυτό και εδώ, μετά τις πανελλαδικές, είναι πιο σημαντική η διαδικασία του να επιλέξω σωστά στο μηχανογραφικό, τι μου ταιριάζει, και να μπορέσουμε ουσιαστικά να δούμε και τις προοπτικές που υπάρχουν στη χώρα μας. Σε σχέση με αυτό το οποίο θα ολοκληρώσουμε και φυσικά θα εξειδικευτούμε στη συνέχεια, γιατί η εξειδίκευση αποτελεί έναν αναγκαίο παράγοντα αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν γονείς που τα παιδιά τους δίνουν αύριο εξετάσεις. Στείλτε μου, τι γίνεται τώρα στο σπίτι αυτή την ώρα, έτσι από περιέργεια. Στο www.skyradio.gr. Στέλιο, μου κράτησα τον αριθμό του κινητού σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ένα βραδάκι. Όχι απόψε, εννοείται. Θα έχεις ενημερωθεί πριν, δεν τα κάνουμε έτσι απότομα. Πρέπει να σας πω ότι να ένας λόγος για να μας ακούσετε μέχρι τις 11, γιατί θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι γύρω στις 11 παρά έναν φοβερό τύπο. Σας τον είχαμε παρουσιάσει πριν από λίγες μέρες. Street Stories Greece. Ιστορίες. Και σήμερα θα μάθουμε το εξής. Θα πούμε για τον Πεσματζόγλου στο Αμέγαρο και θα πούμε και για την περιοχή Άγιος Όστης. Ποιος σώθηκε εκεί? Υπάρχει λοιπόν αυτή η ιστορία, θα τον έχουμε κοντά μας και αύριο. Έχω ενθουσιαστεί. Street Stories Greece. Ας πούμε, γιατί ο Πειραιάς έχει ακτές και όχι οδούς, λέει Ακτιμιαούλη. Ποιος ήταν ο Πεσμαζόγλου που έδωσε το όνομά του σε έναν από τους έτσι πιο γνωστούς δρόμους της Αθήνας, υπαρκίστωα. Γιατί ας πούμε λέμε Κουκάκι, οδός το Σίτσα. Να μάθουμε ας πούμε τι άλλο, υπάρχουν άπειρα. Η πλατεία Εξαρχείων, από που πήρε το, τι ήταν εκεί παλιά ας πούμε, Φαβιέρου, ποιος ήταν ο Φαβιέρος και πολλά πολλά ακόμη. Λοιπόν, δύο τέτοιες ιστορίες θα τις έχουμε λίγο αργότερα εδώ. Άλλη ιστορία για αγρίους συμβαίνει σε ελληνικές φυλακές. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο ντοκουμέντο, μεταδόθηκε κάποια στιγμή, που δείχνει τους κρατουμένους να κάθονται γύρω από ένα τραπεζάκι έξω από τα κελιά τους στις φυλακές Κορυδαλλού, να μιλούν στο κινητό, να πίνουν και να καπνίζουν. Ένα βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, το οποίο τραβήχτηκε πριν από 10 ημέρες και αποκαλύπτει τη ζωή που κάνουν ορισμένοι κρατούμενοι στο σοφρονιστικό ίδρυμα και μάλιστα σκληρή ποινική. Γιατί η αναφορά ήταν σε έναν αρχιμαφιόζο αφγανικής καταγωγής που κάθεται σε ένα τραπέζι φορώντας χρυσές αλυσίδες, καπνίζοντας, πίνοντας αλκοόλ και ακούγοντας δυνατά τραπ μουσική έξω από το κελί. Δίπλα του βρίσκεται ένας άλλος συγκρατούμενος που φαίνεται να χρησιμοποιεί τελευταίες τεχνολογίες κινητό τηλέφωνο και μάλιστα σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ οι άλλοι κρατούμενοι είναι μέσα στα κελιά τους και το συγκεκριμένο βίντεο το τράβηξαν και τα βόλαν και στα social media. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω ποινικός έχει, δεν θα πω τώρα για τα δικήματα κτλ. Αλλά πριν από λίγο καιρό είχε πραγματοποιηθεί μια επιχείρηση μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού και στο κελί του είχαν βρεθεί διάφορες ποσότητες ναρκωτικών μέχρι και κοκαίνη. Και το περιστατικό βεβαίως προφανώς και έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Όλα δείχνουν ότι ο αρχιμαφιόζος ζει μια πολυτελή ζωή με την ανοχή των σοφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ αναμένονται απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ, αν ήμουν υπουργός και έβλεπα αυτό το βίντεο, θα είχα ξυλώσει το σύμπαν. Εύκολο, δεν το λέω με την έννοια ίχνος λαϊκισμού, αλλά ρε παιδιά, πού θα συνέβαινε αυτό το πράγμα? Θα υπήρχε και ανάρτηση στα social media από ένα σοφρονιστικό ίδρυμα. Δηλαδή να είναι έξω από τα κελιά σε ένα τραπεζάκι αραχτή, να μπεκροπίνουνε, να μιλάνε στο κινητό, ενώ απαγορεύονται όλα αυτά. Πώς περνάνε αυτά μέσα? Από πού? Εγώ μια φορά χρειάστηκε να μπω στις φυλακές Κορυδαλλού, έπαθα σοκ. Λάθος, δύο φορές έχω μπει. Δύο φορές. Άφησα το κινητό μου στην είσοδο, κράτησα την ταυτότητά μου, πέρασα από χίλιες δυο κλειστές πόρτες. Για να πάμε για μια παράσταση που μάλιστα θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί είναι η περίοδος που γίνεται αυτό. Υπάρχει μια εξαιρετική νέα κοπέλα, σκηνοθετή, είναι από το θέατρο Μπέλος και κάνει παραστάσεις μέσα στις φυλακές. Λοιπόν, εγώ με κάνα κόσκινο, σε πέρασαν από ακτίνες στον Αταλόν που εμείς ήμασταν δημοσιογράφοι και μπήκαμε μέσα για συγκεκριμένο λόγο. Πήγαμε να δούμε μια συνέντευξη τύπου και μετά να δούμε και την παράσταση. Ο έλεγχος ήταν εξονυχιστικός, όχι αστεία. Τώρα, πώς μέσα στις φυλακές περνάνε όλα αυτά? Το ξυλώνεις το σύμπαν ή δεν το ξυλώνεις? Γιατί αυτό δεν είναι τώρα ένα ρεπορτάζ που βγήκε. Ανατακτά χρονικά διαστήματα ακούμε για διάφορα που περνάνε μέσα στις φυλακές. Μπήκε ο άλλος πριν από καιρό, μπήκανε μέσα, θα το ξαναπώ, μη μου γελάτε και μην ηρωνεύεστε, το ελληνικό FBI μπήκε, μόλις ακούτε αυτό κάτι παθαίνετε, και βρήκαν μέσα κοκαίνη στο κελί του. Μετά από μέρες ο τύπος ήταν έξω, μιλούσε στο κινητό, έπινε, άκουγε τραπ μουσική και οι άλλοι ήταν μέσα στα κελιά τους. Τι σημαίνει αυτό? Νότι τραγουδάκι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Η συμφωνία αυτή προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενατορμούς, χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την είπατε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό σήμερα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΚΠ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ και καλώς ήρθατε. Εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3. Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Γιώργο μου, ο Γιώργος μου λέει για Σκανδιναβία, πολιτικές επιστήμες. Μου λέει ότι μηχανική και τεχνική όλων των βαθμίδων είναι ιδίως χειριστές μηχανημάτων έργου, ότι είναι δουλειές που τραβάνε. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Είχαμε και ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στην Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, έχει στα χέρια το πόρισμα του ΓΕΘΑ για το ντρόουν που εντοπίστηκε στο νησί του Ιωνίου από ψαράδες. Αυτό λένε οι διπλωματικές πηγές. Και μάλιστα ενημέρωσε για το θέμα την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Κάγια Κάλλας, στο πλαίσιο άτυπη συνάντηση που είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα έχουμε και το άμεσο διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο, ένα θέμα. Ναι, είναι ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς απασχόλησε και απασχολεί, και δικαίως. Τώρα, στα δικά μας ελληνικά έργα, εχθές είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για ένα φεστιβάλ που γίνεται στην Λέσβο, μαζί με τη Βέρα Πάρδου, συντάκτρια του cookout.gr. Βρίσκεται στη Μυτιλήνη για αυτό το φεστιβάλ και μας πρότεινε να τα πούμε με τον κύριο Βασίλη Βασιλείου. Είναι διευθυντής του Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ της Αμερικής. Στο Yale. Τι κάνετε, είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είμαι μια χαρά και χαίρομαι που μιλάμε.
0: Να είστε καλά. Τι είναι αυτό που σας φέρνει σε αυτό το διεθνές φεστιβάλ, συνέδριο και φεστιβάλ για την ελιά που γίνεται στη Μυτιλήνη και έρχεστε από το Yale?
1: Είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Είναι ότι πρέπει όλοι μας να επιστρέψουμε στις ρίζες μας. Όλοι πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό που η Ελλάδα έχει αναδείξει και είναι η μεσογειακή διατροφή. Και φυσικά το κεντρικό προϊόν, το κεντρικό μέρος της μεσογειακής διατροφής είναι το ελαιόλαδο και η ελιά. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχουμε κάθε μέρα στο τραπέζι μας, το βάζουμε στο φαγητό μας και πραγματικά πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τις θεραπευτικές ιδιότητες που έχει το ελαιόλαδο και δεν τις δίνουμε τόσο πολύ σημασία. Ένα άλλο θέμα το οποίο και θα το συζητήσουμε λίγο και αργότερα,
0: ναι, ναι,
1: είναι ότι τα νεότερα παιδιά πλέον, mm-hmm, έχουν φύγει από την κλασική μεσογειακή διατροφή, έχουν φύγει από το ελαιόλαδο. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι που δεν δίνουμε καθόλου έμφαση,
0: ναι,
1: είναι η ελιά. Η ελιά καθεαυτού, η επιτραπέζια ελιά.
0: Για πείτε μας γι' αυτό. Ναι, όντως αυτό δεν του δίνουμε καθόλου σημασία.
1: Δεν του δίνουμε καθόλου σημασία. Είναι ένα από τα πιο θρεπτικά συστατικά.
0: Ναι.
1: Είναι πλούσιο, το ίδιο πλούσιο σε πολυφενόλες όπως το ελαιόλαδο. Mm-hmm. Και είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ πιστεύω θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα στο τραπέζι μας με οτιδήποτε φαγητό και να έχουμε. Τώρα, σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να προσέξουμε ένα πράγμα. Όλες μας οι ελιές, τουλάχιστον στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: έχουν πολύ αλάτι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό φυσικά μπορεί να έχει μια αρνητική επίδραση.
0: Σημαντική παρατήρηση.
1: Λοιπόν, και πρέπει να, πρώτον είναι να τις ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αναπτύξουμε καινούργιες μεθόδους,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε ελιά η οποία δεν θα έχει τόσο πολύ αλάτι, που δεν θα επηρεάζει πίεση, ρυθμός καρδιάς και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και βέβαια, αλλά και αυτές με μέτρο, έτσι. Λοιπόν. Με μέτρο, κύριε Βασιλείου, και οι ελιές, έτσι. Όχι, δεν θα βάζουμε 150 ελιές στην καθισκιά μας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι πάλι στο παλιό το παν μέτρο άριστον, έτσι, mm-hmm, το οποίο συνεχίζεται. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ είμαι στο Yale τώρα, είμαι 12 χρόνια και αμέσως από την πρώτη μέρα που πήγα στο Yale,
0: ναι,
1: ήταν πόθος, διακαής πόθος, πώς θα χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο και την ελιά για να καλυτερεύσουμε τη δημόσια υγεία.
0: Mm-hmm.
1: Και αν το δείτε πραγματικά, δηλαδή αν βλέπατε λίγο και αυτό είναι το συνέδριο που φέρνει μαζί, αλλά και στην ομιλία που έδωσα έκανα μια γενική ανασκόπηση σήμερα,
0: mm-hmm,
1: το πόσα είναι τα ευεργετικά αποτελέσματα. Καταρχήν, στην λειτουργία της καρδιάς, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: στο αναπνευστικό, στο μικρό βίωμα, Και το πιο σημαντικό, το οποίο αυτή τη στιγμή και έχουμε μάλιστα πολλά αποτελέσματα από το εργαστήριό μου, είναι ότι σε ανθρώπους σταματάει το progression, αυτό το την εξέλιξη της συνόθου του Alzheimer's. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό.
0: Αλήθεια. Το έχετε ερευνήσει αυτό, κύριε Βασιλείου?
1: Όχι μόνο εμείς, είναι πολλοίς κόσμος τώρα.
0: Το ελαιόλαδο, έτσι.
1: Το ελαιόλαδο σε πειραματικά μοντέλα, σε ποντίκια, σταματάει την εξέλιξη της νόσου, και στους ανθρώπους έχουμε πολύ θετικά στοιχεία. Είμαι μια μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά από την κυρία Τσολάκη, η οποία έχει χρησιμοποιήσει το ελαιόλαδο, και βλέπουμε ένα σταμάτημα της δραματικής αύξησης αυτής της νευροασθένειας. Και έχουμε κάνει τώρα πλέον την ανάλυση σε μοριακό επίπεδο, με ανάλυση λιπιδίων, με ανάλυση μεταβολιτών κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Που προσπαθούμε να δούμε με ποιο μηχανισμό το κάνει.
0: Λειτουργεί.
1: Είναι αυτό, σας λέω, τα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά και είναι πολύ σημαντικό να φέρουμε. Και μην ξεχνάτε ότι όσο περνάμε, κοιτάξτε να είτε, όλες αυτές οι ασθένειες είναι μια συνέπεια της αύξησης των ρήπων, χημικών ρήπων, στρες, το οποίο έχουμε στην κοινωνία μας. Άμα δείτε τώρα αυτή τη στιγμή, υπάρχει μεγάλη αύξηση, ειδικά στην νόσο του Alzheimer's, υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις. Μάλλον υπάρχει η διάφορες ασθένειες σε μικρές ηλικίες.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τους χημικούς ρήπους, με τη μόλυνση του περιβάλλοντος κτλ.
0: Μία διακοπή εδώ. Έχει σημασία βέβαια πώς το τρώμε το ελαιόλαδο. Γιατί νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να είναι ομό, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι ο καλύτερος τρόπος όντως. Και ένα από τα πράγματα τα οποία συνήθως λέμε είναι, μπορείς να βάλεις λίγο λάδι όταν το μαγειρεύεις στο φαγητό, αλλά συνήθως το αφήνεις και όταν τελειώσει το βάζεις στο τέλος. Δηλαδή στη φασολάδα μας, εγώ στο σπίτι μου, το λάδι το βάζουμε όταν έχει τελειώσει ο βρασμός.
0: Μάλιστα. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί δεν χάνει τις ουσίες του στην ουσία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο τις ουσίες του, αλλά και το άρωμά του.
0: Και το άρωμά του.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ας μείνουμε στην ουσία, έχετε απόλυτο δίκιο βέβαια. Και εντάξει, εδώ έχουμε βέβαια και το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, που νομίζω ότι έχει ακόμα καλύτερες ιδιότητες. Θέλω μια χάρη, κύριε Βασιλείου.
1: Βεβαίως.
0: Θα κρατήσω τον αριθμό του τηλεφώνου που έχω, και κάποια στιγμή θα ήθελα να μιλήσουμε ειδικά για το τμήμα περιβαλλοντικών επιστημών υγείας στο Yale, που είστε και ο διευθυντής. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε λίγο για αυτό. Τι κάνετε ακριβώς εκεί, τι έρευνες κάνετε, πώς είναι η έρευνα εκεί και όλα αυτά τα θέματα. Θα σας ενοχλήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Εντάξει.
1: Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ. Δεν θα περάσετε από Αθήνα, θα φύγετε από Λέσβο, ή πώς γίνεται, πώς θα ταξιδέψετε?
1: Θα περάσω από Αθήνα για μία μέρα την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, αλλά έχω μία συνέντευξη με την ΕΡΤ και έχω και κάποια άλλα meetings.
0: Ωραία. Κρατάω εγώ τον αριθμό του τηλεφώνου και θα τα πούμε. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά, και θα τα πούμε άμεσα. Θέλω να μάθουμε για το τμήμα στο οποίο είστε διευθυντής στο Yale. Και για το Yale, το πανεπιστήμιο, που εντάξει, είναι ένα από τα καλύτερα του κόσμου. Δεν είναι κάτι
1: φυσικά,
0: που μπορούμε να το προσπεράσουμε.
1: Επίσης, θα ήθελα να σας πω.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος. Καταφέραμε εγώ και ο κύριος Θωμαΐδης από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε το πρώτο dual degree μεταξύ Yale και Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ένα μάστερ στις επιστήμες, περιβαλλοντολογικές επιστήμες και global health.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και το οποίο και αυτό αξίζει τον κόπο να το...
0: Θα τα πούμε αναλυτικά και δεν θα το πούμε μόνο μια φορά. Εντάξει, θα τα λέμε. Θα τα λέμε. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Ωραία. Και εγώ το ίδιο.
0: Ειλικρινά. Εξαιρετικός συνομιλητής. Λέμε για το λάδι, το ακούμε. Βέβαια, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Η κλασική περίπτωση που φάνηκε το τι σημαίνει για την υγεία η απομάκρυνση από τη μεσογειακή διατροφή ήταν η Κρήτη. Και το είχα κάνει θέμα κάποτε. Όταν η Κρήτη να απομακρύνεται από τη μεσογειακή διατροφή με κάποιο τρόπο, και ο τρόπος και ο λόγος ήταν ότι οι περισσότεροι και οι νεότερες γενιές, λόγω του τουρισμού, είχαν δεχτεί τεράστια επίδραση από το εύκολο φαγητό, το οποίο δεν είναι η μεσογειακή διατροφή και δεν έχει τα συστατικά της μεσογειακής διατροφής, γιατί η κριτική κουζίνα είναι η κορώνα.

0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον εξαιρετικό Αντώνη Ζωγράφο, τον οποίο τον παρακολουθώ. Είναι ο δημιουργός του Street Stories Greece. Δείτε το. Αν πατήσετε στη μηχανή αναζήτησης Street Stories Greece, μία λέξη, θα σας οδηγήσει. Και αυτό το βραδάκι, θα το πούμε και αύριο, θα μου βρει ακόμη μια ωραία ιστορία, θα αναφερθούμε σε δύο θέματα. Του είπα να ψάξει και να βρει ό,τι θέλει να μας πει, γιατί δεν θα το παίξουμε τώρα και ειδική μπροστά στον ειδικό, είναι και προσβολή. Λοιπόν, και θα μας πει σήμερα για το ποιος ήταν ο Πεσμαζόγλου στο Αμέγαρο και τα λοιπά, και θα μας πει και για το από πού βγήκε το όνομα Άγιος Σώστης. Υποψιάζομαι, λέει, τον Άγιο Σώστη Συγκρού, εκεί ανεβαίνοντας, έτσι, αυτό δεν είναι? Αντώνη μου, μια χαρά, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά είμαι, εσύ?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πεσμαζόγλου. Βέβαια. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Ξεκινάμε με την Πεσμαζόγλου, ναι. Που σίγουρα την ξέρουμε όλοι, είναι και γνωστή εδώ στο κέντρο. Λοιπόν, ο Πεσμαζόγλου πρώτα απ' όλα ήταν ένας πολύ μεγάλος, πρώτα απ' όλα, επιχειρηματίας. Τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Τραπεζίτης. Μέχρι που έφτασε και είχε και δική του τράπεζα. Τα λέω έτσι εν ολίγης. Αλλά στο κύριο κομμάτι που στάθηκε ήταν, ας το πω, στο real estate, που το λέμε τώρα πλέον. Είχε τη σκέψη από το εξωτερικό, βέβαια την είχε πάρει, για τις στοές. Γι' αυτό υπάρχει η στοά Πεσμαζόγλου. Ήθελε να φτιάξει κάτι σαν τα πρότυπα του Παρισιού, του Μιλάνου, που υπήρχαν οι στοές, που μέσα δεν υπήρχαν και γραφεία και τα μαγαζιά, όπως ξέρουμε, και τέλος πάντων, για τον πολιτισμό. Έτσι το σκέφτηκε να το κάνει, τη στοά Πεσμαζόγλου, μεγαλοπρεπή. Το είχε φανταστεί βέβαια αλλιώς και να χτίσει και άλλα χτίρια. Αυτό που όμως είναι το πιο έτσι ωραίο, ας το πω έτσι, είναι που έκτισε στην Βασιλή Σοφίας και η Ρόδο Αττικού στη γωνία. Έφτιαξε ένα τεράστιο, το Μέγαρο Πεσμαζόγλου, όπως το λέμε. Το οποίο το είχε σκεφτεί σαν, βασικά θα κατοικούσε και ο ίδιος. Το έχει φτιάξει ο Τσίλερ, όπως και τα πιο πολλά ωραία χτίρια στην Αθήνα. Βέβαια. Και είχε σκεφτεί, να, εκτός από να μένει ο ίδιος, να τον νοικιάζει σε πολλοί επιχειρηματίες ή πλούσιους για λίγο χρονικό διάστημα, σαν Airbnb, ας το πούμε, που λέμε τώρα. Το είχε σκεφτεί έτσι, ήταν πολύ ωραίο. Κάτι τέτοιο. Αν μπείτε κιόλας να δείτε στα social, τέλος πάντων, που έχω τα κανάλια, θα δείτε, επειδή έχω και αυτές τις φωτογραφίες, ήταν πολύ ωραίο γωνιακό χτίριο, το οποίο τη δεκαετία του 60 τον κατεδαφίσαν το μισό. Και υπάρχει μια πολυκατοικία, θα δείτε, στη γωνία Ερόδου Αττικού και Βασιλής Σοφίας, μια από τις κλασικές, βέβαια, 60's. Και το άλλο μισό υπάρχει. Αν το δείτε έτσι από την πλευρά εκείνη, ό,τι έχει μείνει, βέβαια, αλλά ακροτριάστηκε, ας το πω έτσι. Και βέβαια εδώ κοντά και σε εσάς στο Sky, στο Φάληρο, υπήρχε, εκεί που είναι το Μετροπόλιταν, το πάλι ο ίδιος το χρηματοδότησε, το Ακτέων, το ξενοδοχείο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή τέτοιο πράγμα που δεν ξέρω ούτε και στη Βιέννη ή στο Παρίσι.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Φαντάσου να υπήρχε αυτό τώρα στην παραλία εκεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει το νοσοκομείο, βέβαια, αλλά αξίζει, δηλαδή, να πείτε, να δείτε και μόνο αυτό. Είναι απίστευτο το χτίριο. Όταν το είχα πρωτοδύνομαι, ήταν κάποιο από το εξωτερικό και είχα διαβάσει λάθος. Ναι. Όταν το έχω ακούσει, τέλος πάντων. Βέβαια, βοήθησε και σε άλλα πράγματα. Όταν υπήρχε το πρόβλημα της ταφίδας στο τέλος του 19ου αιώνα, είχε φτιάξει ένα εργοστάσιο που το πουλάγανε σε αυτόν, να το πω έτσι, και έφτιαχνε ενόπνευμα ή κάποιο είδος κρασιού. Έκανε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, βοήθησε κάποιους να είχε φτιάξει κάτι σχολές, ας το πω έτσι, για τους που δεν μπορούσαν να σπουδάσουν, τέλος πάντων, κάποια άτομα. Είχε δηλαδή και χαρακτήρα κοινωνικό.
0: Λοιπόν, έχω φίλο ο Αλεξανδρό που μου λέει το εξής. Το γραφείο της εταιρείας που δουλεύω είναι στο Πεσμαζόγλου. Και μάλιστα το κτίριο ανήκει στην οικογένεια αυτή. Οπότε μου φάνηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρουσα αυτή η αναφορά από τον κύριο Ζωγράφο στην ιστορία. Κατάλαβες, να, ορίστε τώρα. Χτυπήσαμε φλέβα.
1: Χτυπήσαμε φλέβα. είναι ωραία η ιστορία αυτού συγκεκριμένου. Και εγώ δεν το ήξερα. Ήξερα, βέβαια, και εγώ το Μέγαρο και αυτά. Τα είχα ακούσει. Δεν ήξερα ότι είχε δει.

0: κατεδαφιστεί και το μισό, όπως τα περισσότερα τέλος πάντων. Αυτά σχετικά με το Πεσμαζόγλου.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Το επόμενο, ναι, όπως καλά είπες, είναι για τον Άγιο Σώση.
1: Περίμενε, να ξαναπώ. Ναι. Κάποιος τώρα μπορεί να ανοίξει το ραδιόφωνο. Ναι, είναι κοντά μας ο Αντώνης ο γράφος. Μπείτε, Street Stories Greece. Είμαστε Instagram, YouTube, τι άλλο είμαστε?
0: Instagram, YouTube και TikTok.
1: Και TikTok, ωραία. Θα σε βρουν για να παρακολουθούν αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες και είναι ειδικά εγώ στο Instagram γιατί δεν έχω TikTok. Mm-hmm. Στο YouTube το έχω δει, θα το δω. Αλλά εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική δουλειά. Πάμε λοιπόν τώρα στον Άγιο Σώστη. Αυτό εννοούμε συγκρού.
0: Ανεβαίνοντας δεξιά, που υπάρχει ένα δασάκι, ας το πω έτσι. Ναι. Εκεί. Λοιπόν, ο Άγιος Σώστης, λοιπόν, το όνομα βγήκε λίγο περίεργα, τέλος πάντων. Εκείνη την εποχή ήταν όλα χωράφια βέβαια, τα πιο πολλά ανήκαν στο Συγκρό, τα χωράφια. Μια μέρα λοιπόν το 1898, όπως έκανα την έρευνα, 14 Φλεβάρι κιόλας, τυχαία, ανέβαινε εκεί στην Ερημιά, τέλος πάντων, με την άμαξα ο βασιλιάς Γιώργιος.
1: Ναι.
0: Με την κόρη του, ξαφνικά μέσα από τα δέντρα επιτέθηκαν δύο ληστές μάλλον, και άρχισαν και πυροβολούσαν, προφανώς για να τον ληστέψουν, να τον σκοτώσουν. Σώθηκε τέλος πάντων ο βασιλιάς και η κόρη, μόνο ο οδηγός τραυματίστηκε. Τους πιάσαν τέλος πάντων μετά τους ληστές. Μετά βέβαια αρχίσανε εκείνη την εποχή και λέγανε ότι ήταν στημένη όλη αυτή η δήθεν επίθεση, ας το πω έτσι, απόπειρα δολοφονίας, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν όλοι κατά του βασιλιά, λόγω επειδή είχαμε χάσει το προηγούμενο έτος και τον πόλεμο με την Τουρκία και για όλους αυτούς τους λόγους. Και το κάναν έτσι για να καλμάρουν τον κόσμο, να πούνε ότι τέλος πάντων ο βασιλιάς μας έπαθε εκείνο και τ' άλλο και είναι δύσκολη περίπτωση, να το πάνε με το μέρος του. Και αυτό το λόγο τέλος πάντων, επειδή σώθηκε εκεί και για να δείξουν και το χριστιανικό κομμάτι, ας το πω έτσι.
1: Άγιος
0: Σώστης. Να φτιάξουν μια, επειδή σώθηκε ο βασιλιάς, μια εκκλησία εκεί, στο σημείο εκείνο ακριβώς που έγινε και η απόπειρα. Το περίεργο είναι ότι τέλος πάντων αποφασίσαν εκεί, χάρισε το χωράφι ο Συγκρός. Λοιπόν, μετά από δύο χρόνια όμως, το 1900, γινόταν στο Παρίσι η διεθνής έκθεση του Παρισιού, όπου συμμετείχαν διάφορες χώρες που παρουσιάζαν τέλος πάντων διάφορα προϊόντα για τη χώρα τους, τον τουρισμό, όσο μπορούσε τότε να το διαφημίσουν. Η Ελλάδα είχε φτιάξει ένα προκάτ από σίδερο και απ' έξω το είχαν κάνει με σοβάδες, το είχαν χτίσει σαν εκκλησία. Αυτή λοιπόν την εκκλησία ήταν το περίπτερο της Ελλάδας, τελείωσε η έκθεση αυτή και είχε την ιδέα, τότε είχαν την ιδέα να ξεστήσουν το προκάτ αυτό, να πάρουν τα σίδερα που ήταν, ξέρω εγώ, 100-150 τόνους από ό,τι διαβάζω, τα φέρανε πίσω και ξεστήσανε στο σημείο ακριβώς που υπάρχει τώρα η εκκλησία το ίδιο σκελετό και βάλανε απ' έξω, χτίσανε με πέτρες το υπόλοιπο της εκκλησίας. Δηλαδή στην ουσία είναι προκάτοικη η εκκλησία που βλέπουμε από το 1900.
1: Έχει και περίεργο σχήμα, έτσι.
0: Έχει περίεργο. Αν δείτε δηλαδή φωτογραφίες και τέλος πάντων πώς τις έχω δημοσιεύσει και εγώ στο βιντεάκι, είναι ακριβώς το ίδιο όπως ήταν το περίπτερο τότε της Ελλάδας στην έκθεση του Παρισιού.
1: Τι ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Πώς τα βρίσκεις αυτά τα στοιχεία?
0: Τα ψάχνω αρκετά, η αλήθεια είναι, για να βγει κάθε ιστορία. Τα πιο πολλά, βέβαια, εντάξει, όταν είναι γνωστοί, ξέρουμε πάνω κάτω τι κάνουν, αλλά άμα το ψάχνεις, βρίσκεις και άλλα πράγματα.
1: Βρίσκεις πρόσθετα. Ακριβώς.
0: Βρίσκεις πρόσθετα που δεν ήξερα.
1: Τι ωραία.
0: Δεν ξέραμε.
1: Λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Να το ξαναπώ. Street Stories Greece. Αντώνης Ζωγράφος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο θα μας πεις μια ιστορία, έτσι.
0: Θα πούμε, βέβαια.
1: Αύριο θα μας πεις 10 παρατέταρτο όμως.
0: 10 παρατέταρτο, εντάξει.
1: 10 παρατέταρτο, εντάξει.
0: Τέλεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σε
0: ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
1: Ωραίες ιστορίες.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Για χαρά. Κωνσταντίνα μου, θα σε παρακαλέσω. Αυτό το mail που μου έστειλες τώρα, μπες στο sky.gr να μου το στείλεις στο mail του σταθμού που έχω. Δηλαδή, αν μπεις στο sky.gr, πας εκεί που λέει παραγωγή, θα με βρεις με το όνομά μου. Και στείλ το μου εκεί, σε παρακαλώ, γιατί τώρα θα το χάσω. Είναι μεγάλο, τελειώνει η εκπομπή και είναι κρίμα. Και θέλω να το διαβάσω. Γιατί μου λες την εμπειρία επειδή αναφέρθηκα σε επίγοντα των νοσοκομείων και τις προσπάθειες του προσωπικού. Τι έγινε με το γαμπρό σου, αν κατάλαβα καλά. Σε παρακαλώ πολύ να μου το στείλεις. Μπες στο sky.gr, πήγαινε εκεί που λέει παραγωγή. Βρες το όνομά μου Δημήτρης Γιατζόγλου και στείλε μου εκεί το mail αυτό, έτσι ώστε να μπορώ αύριο να το διαβάσω αναλυτικά. Τώρα το χάνω, είναι κρίμα. Μου λέει ο Αλέξανδρος. Αχ, το χάσα. Δεν πειράζει, θα τον έχουμε αύριο κοντά μας. Αλέξανδρε, και θα τον ρωτήσω. Πασαλιμάνι, Τουρκολίμανο, Τουρκοβούνια. Από πού? Ωραία ιδέα. Να το βρούμε και αυτό. Μου λέει το ελαιόλαδο, ο φίλος εδώ πέρα, ο DJ Νέμος. Είναι το μοναδικό λάδι που προέρχεται από το Καρπόλα, τα άλλα είναι πυρινέλαια, από κουκούτσια. Προσέξτε, επειδή είχαμε κάνει ένα βράδυ εδώ βραδιά γεύση γνωσίας για ελαιόλαδα, εξαιρετικό παρθένο κτλ. Έχει τεράστια σημασία αυτό που λέει ο φίλος εδώ πέρα. Και ίσως το ξανακάνουμε μόλις έχουμε εδώ τον ειδικό άνθρωπο. Για να μην λέω εγώ το όμφθο. Και μου λέει ο Κωνσταντίνος, όποιος έχει την τύχη κατά τη διάρκεια της συγκομιδής να δοκιμάσει με ψωμάκι το πρώτο λάδι που βγαίνει σε ελαιοτριβείο, καταλαβαίνει ποιο είναι το πραγματικό ελαιόλαδο. Πάντως το εξαιρετικά παρθένο είναι, αφήνει μια έτσι. Καίει λίγο τον ουρανίσκο. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του. Και πολλά πολλά ακόμη. Α, μου λέει ο Γιώργος. Άλλο μεσογειακή διατροφή και άλλο κριτική. Η ελιά που λένε στα φιδωλιά, που λέμε κάνει στην κατάψυξη σε λίγα λεπτά και είναι έτοιμη για βρόση. Πρόσεξε να δεις. Η κριτική διατροφή είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής. Και δεν το λέω εγώ, το λένε ειδικοί επιστήμονες, Γιώργο μου. Η κριτική διατροφή ήταν η βάση της μεσογειακής διατροφής. Με όλα αυτά τα καλούδια που είχε και έχει το νησί. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Νότι μου, πρώτα απ' όλα καλή επιτυχία στο γιο. Έπρεπε να γράψω τη συνομιλία που είχε ο μπαμπάς με το γιο πριν από λίγο. Ήταν συγκινητική. Έτσι. Του λέει, έλα μην ανησυχείς όλα αυτά. Ωραία, εντάξει. Δεν τρέχει κάστανο. Γεια σου, ρε Νότι. Πάμε για φινάλε. Αφήστε τα παιδιά να ξεκουραστούν. Δεν τρέχει κάστανο. Έτσι, δηλαδή. Όχι. Προφανώς υπάρχουν και παιδιά που είναι πάρα πολύ υπεύθυνα. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι η αρχή και το τέλος. Πιστέψτε με. Και είναι και γενιές που θα αλλάξουν και πάρα πολλά. Και στις δουλειές τους. Και στις σπουδές τους. Και στα πάντα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να πάνε καλά τα παιδιά. Ψύχρεμα. Και ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη. Και αμέσως μετά κοντά για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Εμείς αύριο το βράδυ έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα που κάθεται πολύ καλά και με τις εξετάσεις. Θα το καταλάβετε γιατί. Εντάξει. Σχετικά με τον Άγιο Σώστη, η εκκλησία ήταν της Βασιλής Όλγας που ήταν Ρωσίδα και θρησκόληπτη. Μου λέει εδώ η Πινελόπη. Κωνσταντίνα μου, σε παρακαλώ, στο ξαναλέω, στείλε μου στο mail του σταθμού αυτός τους παραγωγούς το mail γιατί θέλω να το διαβάσω. Να είσαι καλά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ.
2: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκομα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Η συμφωνία αυτή προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενατορμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί αύριο στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιε Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, έτσι αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφίξεις μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από τα ξημερώματα έως και αργά το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από τη μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για τη χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στο επεισόδιο του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη. Κατά τη συνεδρίαση σήμερα, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν σε γήπεδα παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμή ότι υπάρχει Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα, μαζί σας μέχρι και τη μία. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε, φιλοξενούμε το prime time, δηλαδή την ενημερωτική εκπομπή του Sky, η οποία ξεχωρίζει για τα θέματα της, και θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο της μεγάλο αφιέρωμα στην Λεωφόρο του Παναθηναϊκού και τη Λεωφόρο όλων μας. 2-10-48-0-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Να δούμε τώρα λίγο πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Ξεκινάει το πρόγραμμα χρηματοδότησης των media, κυρίες και κύριοι. Έχει αναρτηθεί στη διάβγεια το πρόγραμμα μηχανισμού χρηματοδότησης του κλάδου των μέσων ενημέρωσης. Θα χρηματοδοτηθούν με δύο διαφορετικές δράσεις όλα τα μέσα, με εξαίρεση του σταθμού εθνικής εμβέλειας, είτε θα χρηματοδοτηθούν οι εφημερίδες, οι ιστοσελίδες, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, τα περιοδικά, όλες τις κατηγορίες των εφημερίδων. Για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας υπάρχει άλλο πρόγραμμα. Θα επιδοτηθούν σε δύο σκέλη οι εφημερίδες. Θα χρηματοδοτηθεί από τη μία η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΔΟΕΑΠ για τη χρήση για το έτος 2025, και υπάρχει ένα ακόμη πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των υπολείπων μέσων μαζικής ενημέρωσης ως μέτρο στήριξης των εφημερίδων και των περιοδικών, διότι ο τύπος, κυρίες και κύριοι, κινδυνεύει από την εξάπλωση των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, που όπως είναι εξαιτίας της απορρίθμισης που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε το γνωστό πρόβλημα, όλα πηγαίνουν στις μεγάλες εταιρείες ψηφιακής επικοινωνίας. 2-10-48-0-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα, μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και την μία. Στα υπόλοιπα, ξεκινάει σήμερα συνεργασία ανάμεσα στο Netflix και το ECOMED στην ψηφιακή εκπαίδευση, δηλαδή το ECOMED θα φέρει από τη μία πλευρά τους ανθρώπους του Netflix και από την άλλη ένας παραγωγός, και όσοι θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τι σειρές περιμένει το Netflix. Βέβαια, σε άλλες χώρες τι κάνουν πλέον, ζητάνε χρήματα από τις μεγάλες πλατφόρμες επειδή ασκούν έντονα ανταγωνιστική δραστηριότητα στους άλλους σταθμούς της εθνικής εμβέλειας κάθε χώρας, οι οποίοι φυσικά, καθώς έχουν έδρα εκεί, πληρώνουν φόρους, εισφορές, τέλεια θειών κτλ. Τι άλλο, έχουμε τον τελικό του UEFA Champions League το Σάββατο 30 του μήνα, ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain. Έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη στο Μέγκα. Τα σχολεία της Ξεφέρλης, αδυνατό να το καταλάβω, αλλά μετά τον αγώνα, τουλάχιστον ευτυχώς όχι κατά τη διάρκεια. Και στην Κοσμοτέ TV η παράλληλη κάλυψη από το συνδρομητικό δίκτυο. Για μία ακόμη χρονιά και για την επόμενη χρονιά οι αγώνες, οι διοργανώσεις της UEFA Champions League, Europa League, Conference League θα είναι στην Κοσμοτέ TV και σε Mega και Antenna. Για την επόμενη όμως τετραετία οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, και εκεί μπορεί να έχουμε μεγάλες αλλαγές. Είτε να βρεθεί κάποιος που να καταθέσει μεγαλύτερη προσφορά. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την τεχνολογία, όπως τα καταγράφει το sky.gr. Μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω με ένα σοκαριστικό βίντεο με την πρωταγωνίστρια, την Έλεν Μίρεν, η οποία έπεσε θύμα προεπιλακισμού από φιλοπαλαιστίνιο ακτιβιστή. Με το βίντεο αυτό να κάνει το γύρο του διαδικτύου, πρέπει να σου πω. Το επίμαχο βίντεο που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από λογαριασμό με την ονομασία Antifascist Action UK, δράση δηλαδή αντιφασιστική στο Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνει την ηθοποιό να περπατάει αμέριμνη σε έναν δρόμο στο Λονδίνο μαζί με τον σύζυγό της, ενώ ο άγνωστος την προσεγγίζει. Και η δημοφιλής Βρετανίδα Σταρ χαμογελά στον άντρα, πιστεύοντας ότι είναι κάποιος θαυμαστής. Κάνει λάθος βέβαια. Έχει αγγλική προφορά ο άγνωστος φιλοπαλαιστίνιος. Φωνάζει δυνατά ότι το όνομά της είναι η Έλεν Μίρεν, η δηλωμένη σιωνίστρια. Και κάτι άλλα γαλλικά τα οποία δεν θα πούμε στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση αποκλιμακώθηκε σχετικά γρήγορα η όλη κατάσταση. Ωστόσο, είναι σοκαριστική και η αντίδραση της τοπίου και η όλη αυτή κατάσταση. Βεβαίως καταδικάζουμε σε κάθε περίπτωση. Και από την Έλεν Μίρεν θα πάμε στον Τόμ Χάρντι, Διότι τις τελευταίες ημέρες, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έχει γίνει ένας δώρος, έχει προκληθεί σάλος με φερόμενη απομάκρυνση του. Απομάκρυνση, όπου απομάκρυνση γράψει απόλυση του Tom Hardy από το Mobland, τη σειρά αυτή. Όμως φαίνεται ότι τα πράγματα ανατρέπονται. Δεν απολύθηκε τελικά, όπως ενημερώνει το Variety, ο Βρετανός ηθοποιός. Δεν απολύθηκε, τα πράγματα εξελίσσονται δημιουργικά.
0: Αυτό θα συνεχίσει ή όχι, ρε παιδί μου, γιατί είναι παράγοντα σειρά, είναι φοβερή ερμηνεία του.
1: Ναι, ναι, μια πηγή από την παραγωγή λέει είναι δύσκολος, αλλά είναι star. Υπονόησε με τον τρόπο αυτό ότι υπάρχει ευθύνη και από τις δύο πλευρές και κάπως το επεξεργαζόμαστε για να υπάρχει μια απόσβεση. Για να υπάρχει μια απόσβεση. Ναι, αυτό φαίνεται ανατροπή. Και κλείνω προς το παρόν. Και Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος είπε δύο κουβέντες παραπάνω για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την τελική λέξη σε οτιδήποτε δημιουργικό, όπως αναφέρει. Κυκλοφόρησε, να πούμε, να θυμίσουμε το 2001 την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ταινία επιστημονικής φαντασίας με τίτλο AI. Πότε, πριν από 25 χρόνια, έτσι. Και σχολίασε τη χρήση της τεχνολογίας στον κινηματογράφο γενικότερα. Ήταν καλεσμένος στο podcast IMO με τη Μισελ Ομπάμα, μάλιστα. Είπε ότι δεν θέλει η τεχνητή νοημοσύνη να αναλάβει τη δημιουργική διαδικασία στο Hollywood. Εκεί που δεν αγαπώ το AI είναι όταν παίρνει θέση ή υπάρχει μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι ενός συγγραφέα. Όπως ανέφερε Βασίλειο, ο δημοφιλής σκηνοθέτης, μιας που αναφερόμαστε στον Spielberg, δεν μπορώ να μην κλείσω αν δεν αναφερθώ στο τελικό trailer από την πολύ πολύ πολύ αναμενόμενη βασικά ταινία που θα βγει τώρα στα μέσα Ιουνίου με θέμα τους εξωγήινους. Καταπληκτικό, το περιμένουμε.
0: Μην έρθουν και νωρίτερα.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το
0: ελέγξουμε. Ναι, να δούμε, γιατί έχουν.
1: Είναι σοκαριστικό
0: το τέλος. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο με τα διαθέτει σοριδών βίντεο
1: με δόσεις.
0: Ναι, αλλά πολλά κάθε φορά, χωρίς να εξηγεί τι είναι αυτό που βλέπουμε κτλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στέφανος Κολαίδης, 11 και 14 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πασκάει 100,3 και από τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, 1η Ιουνίου 2026, την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Sky αναλαμβάνει η Ελένα Φλιτζάνη με σπουδές στην νομική και δημοσιογραφία. Η Ελένα Φλιτζάνη ανήκει στην νέα γενιά δημοσιογράφων του Sky και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Το δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου θα συνεχίσει να παρουσιάζει η Χριστίνα Βίδου. Και έχουμε και το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια πλατφόρμα πολλές φωνές. Ελάτε, κυρίες και κύριοι, να καταγράψουμε μαζί τις αγωνίες σας για το περιβάλλον, καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες, τις μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που επιχειρούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Η φιλοδοξία είναι όλα αυτά τα θέματα να γίνουν podcast και κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντηση για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος συζήτησης. Αναζήτησε σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Στιγμή ότι πασκάει 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εκτός των συνόρων, τι παράγεται και μεταδίδεται από τις Ενωμένες Πολιτείες. Η στήλη Pakistan Piana της ηλεκτρονικής έκδοσης της Καθημερινής, την επιμελεί το Γιάννης Παλαιολόγος, ο οποίος γράφει στην εφημερίδα και στο Inside Story, είναι και απόψε μαζί μας όπως κάθε Πέμπτη. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Πού βρισκόμαστε? Μπήκε ο κόσμος σε τάξη πλέον?
2: Κόσμος δεν θα έλεγα ότι μπήκε σε τάξη, μάλλον το αντίθετο. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, βλέπουμε ότι και οι πόλεμοι που υποσχόταν ο Τραμπ ότι θα τερματίσει συνεχίζονται, για να μην πω κλιμακώνονται. Οι καινούργιοι πόλεμοι που ο ίδιος ξεκίνησε δυσκολεύεται πάρα πολύ να τους τερματίσει με τους όρους που θέλει. Έχουμε κάτι πληροφορίες τελευταία στιγμής οι οποίες πάλι μιλάνε για επικείμενη συμφωνία την οποία πρέπει ο ίδιος να εγκρίνει.
0: Να την αξιολογήσει. Ναι, και αυτό είναι παράτερο. Δεν έχουν επικοινωνία.
2: Ναι, ποιος ξέρει τι συμβαίνει τώρα εκεί πέρα. Είναι, το περίγραμμα της συμφωνίας είναι σαφές εδώ και αρκετές εβδομάδες και είναι ένα περίγραμμα το οποίο δεν ευνοεί καθόλου τις ΗΠΑ, αλλά είναι η λιγότερο κακή από όλες τις κακές λύσεις που είναι διαθέσιμες μετά από, από αυτή την απερίσκεπτη περιπέτεια στην οποία μπήκε ο Τραμπ και έφανε τις ΗΠΑ και όλους, όλο τον υπόλοιπο κόσμο, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Και έχει συνέπειες στις τσέπες των πολιτών. Εκτός από και
2: στις τσέπες των πολιτών και στην Αμερική ζώνη. Και στην Ευρώπη και στην Ασία. Και συμμαχίες οι οποίες κλειδονίζονται περισσότερο. Ένα από τα ενδιαφέροντα της περασμένης εβδομάδας ήταν αυτή η απέτησή του η ξαφνική από το πουθενά προς τις χώρες του Κόλπου αλλά και το Πακιστάν, αν δεν κάνω λάθος, ως μέρος της συμφωνίας, που είναι ούτως ή άλλως μια πολύ περίπλοκη διαδικασία να καταλήξουν στη συμφωνία με το Ιράν. Αλλά είπε ο Τραμπ ξανά το Σαββατοκύριακο στους έκπληκτους συνομιλητές του από τον Περσικό Κόλπο ότι μέρος της συμφωνίας πρέπει να είναι και η αναγνώριση από όλες αυτές τις χώρες του Ισραήλ. Ναι. Το οποίο αντιμετωπίστηκε, λέει, αρχικά με μια σιωπή σοκαρισμένου. Και έκτοτε κατέστησε αφέσεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να αποτελέσει μέρος της συμφωνίας. Αλλά είναι ενδεικτικό, νομίζω, του ιδιαίτερου σύμπαντος στο οποίο ζει ο πρόεδρος.
0: Ιδιαίτερο σύμπαν, μάλιστα.
2: Είναι περικυκλωμένος από κόλακες. Είχε και ένα παρέθεσα στη στήλη και ένα ρεπορτάζ πολύ αναλυτικό του New York Times που αναλύει πόσο τον κολακεύει κάθε μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου κάθε φορά που έχουν συνεδρίαση, που είχαμε και χτες, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι όλοι του λένε ότι τα έχει κάνει πάρα πολύ καλά και ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο είναι ευγνώμονες προς τις ΗΠΑ, για παράδειγμα χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν βομβαρδιστεί επανειλημμένως και το οικονομικό μοντέλο έχει πηγεί σε κάποιες περιπτώσεις ανεπανόρθωτα. Και πιστεύοντας αυτό που πιστεύει, οδηγείται στο να θεωρήσει ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα που έχει με τους νέους συντηρητικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι η συμφωνία που πάει να κάνει με το Ιράν είναι μια κακή συμφωνία, ειδικά για το Ισραήλ, ότι θα ρεφάρει κάπως με το να αναγκάσει αυτές τις άλλες χώρες, να πειθαναγκάσει αυτές τις χώρες να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Το οποίο είναι, όπως λένε και στο χωρίο μου, a complete non-starter. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτό. Και φαντάζομαι ότι ήδη το έχει αφήσει στην άκρη. Στην προσπάθειά του να.
0: Θα το είχαν κάνει άλλοι πρόεδροι. Αν ήταν τόσο εύκολο, θα το είχαν επιχειρήσει και άλλοι πρόεδροι. Δεν είναι.
2: Ναι, θα το είχαν επιχειρήσει και άλλοι πρόεδροι. Για να είμαστε τιμή, ήταν μια από τις επιτυχίες της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ήταν οι συμφωνίες του Αβραάμ, όπου κάποιες αραβικές χώρες δέχτηκαν να αποκαταστήσουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ κτλ. Αλλά ιδιαίτερα όταν έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ και συνεχίζονται τώρα στο Λίβανο. Και ιδιαίτερα όταν οι χώρες του κόλπου έχουν υποφέρει πολύ από αυτόν τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Τραμπ μαζί με το Ισραήλ κατά του Ιράν, δεν μπορεί να φανταστεί χειρότερη στιγμή να έρθει και να απαιτήσει να αναγνωρίσουμε ξαφνικά το Ισραήλ. Και προφανώς όσο εξεπλάγει και εγώ, μάλλον εξεπλάγησαν και εκείνοι όταν το άκουσαν.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια δημιουργική στασιμότητα.
2: Ναι, κοίτα,
0: για να θυμηθούμε και ένα παλαιότερο όρο που διαπραγματεύσει εδώ πέρα, δημιουργική ασάφεια. Που είμαστε...
2: Δημιουργική ασάφεια, ναι.
0: Το Γιάννη, είναι ο Γιάννης με έναν νύ, Βαρουφάκης.
2: Ο Γιάννης με το έναν νύ. Έτυχε τώρα και με τις πολιτικές εξελίξεις δικές μας να διαβάζω και το βιβλίο του Τσίπρα, το οποίο με έχει ταξιδέψει σε διάφορα.
0: Ναι, ναι. Και συμμετέχουν και εδώ έχουμε Ελλάς με ένα λάμδα. Έκανε μόδο ο Βαρουφάκης. Δηλαδή κόβουμε, κάνει ορθογραφία, γίνεται τάση.
2: Ναι, ναι, και παραπέμπουμε σε ένα κάπως επώδυνο παρελθόν. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να εκπέμψει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Έχουμε όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος στη δημιουργική ασάφεια του παρελθόντος στο σήμερα στις διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν φαίνεται να καταλήγουν κάπου.
2: Έχουμε σίγουρα δημιουργική ερμηνεία του παρελθόντος. Κοίτα, υπάρχει μια θεωρία την οποία προωθούν όσοι θέλουν κάπως να βρουν τρόπο να. Ναι. Να πούνε ότι καλά έκανε ο Τραμπ, λέγοντας ότι δεν ξεκίνησε, λέει, η Αμερική αυτόν τον πόλεμο, τον ξεκίνησε το Ιράν, κάνοντας την επανάσταση του 1979 κατά του Σάχη κτλ. Βέβαια, αν να πάμε πίσω στην ιστορία, θα πρέπει να πάμε αρκετά πιο πίσω, το 1953, όταν οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας και των ΗΠΑ ανέτρεψαν τον δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη του Ιράν και εγκατέστησαν το Σάχη. Οπότε, ξέρεις, αυτό μπορεί να πάει πολύ πίσω, άμα το πάμε έτσι. Και το βασικό είναι ότι δοκίμασε ο Τραμπ να κάνει κάτι. Τον έπεισε ο Νετανιάχου ότι αυτός θα ήταν ο κοσμοϊστορικός ηγέτης που θα έκανε αυτό που φοβόντουσαν οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι, να ρίξει το κακό καθεστώς στην Ισλαμική Δημοκρατία, που είναι ένα απέσιο καθεστώς. Έτσι, μόλις τον Ιανουάριο είδαμε ότι σκότωσε χιλιάδες, αν όχι δεκάδες χιλιάδες πολίτες του που τόλμησαν να διαδηλώσουν εναντίον του. Αλλά υπάρχει λόγος που όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι έλεγαν όχι στους Ισραηλινούς έλεγαν όχι στον Μπίμπι Νετανιάχου, όταν τους έλεγε ότι πάμε, θα είναι περίπατος, όλα θα πάνε καλά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Οι ενστάσεις του Αμερικανικού κατεστημένου εστίαζαν στο θέμα των στενών του ορμού και αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο και ότι ο Τραμπ δεν ήταν πιο έξυπνος και πιο τολμηρός, ήταν μάλλον πιο ανόητος.
0: Ναι, και φτάνουμε στο να μην ξέρουμε τι θα γίνει και με το μέλλον των πυρηνικών στο Ιράν. Δηλαδή, αν θα αποκτήσει ή όχι. Θα αρκεί,
2: αυτό ούτως ή άλλως παραπέμπεται για τη δεύτερη φάση. Δηλαδή, η συμφωνία, αν προκύψει τώρα στις επόμενες μέρες, θα αφορά μόνο το άνοιγμα των στενών.
0: Οπότε...
2: πάμε μετά σε διαπραγμάτευση και είναι από αυτά που έχουν διαρρεύσει. Είναι φανερό ότι αν προκύψει συμφωνία για το πυρηνικό πρόβλημα, θα είναι μια συμφωνία η οποία θα μοιάζει πάρα πολύ με το διαβόητο στα μάτια του Τραμπ JCPOA, την πυρηνική συμφωνία που έκανε ο Ομπάμα μαζί με τους Ευρωπαίους και τους Ρώσους με το Ιράν πριν από 11 χρόνια, από την οποία εκείνος αποσύρθηκε κακήν κακός όταν έγινε πρόεδρος. Άρα είχαμε όλη αυτή την το χάος, τον πόλεμο, τους νεκρούς, την αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία, για να πάμε μετά πίσω και να υπογράψει κάτι το οποίο ήδη είχε υπογραφεί πριν 11 χρόνια και μάλλον με όρους πιο ευνοϊκούς.
0: Μάλιστα.
2: Για το Ιράν, γιατί το Ιράν αυτή τη στιγμή αξιοποιεί και μοχλεύει τον έλεγχο επί των στενών, τον οποίο απέκτησε με ουσιώδη τρόπο μόνο εξαιτίας Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ.
0: Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος, κυρίες και κύριοι, στην Καθημερινή και στο Inside Story. Για την Καθημερινή γράφει την εξαιρετική στήλη Pax Americana. Ο τίτλος είχε βρεθεί πριν δούμε την επέκταση της αυτοκρατορίας υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Στιγμή με την Πασκάη 100,3, 210-48-001-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Και υπάρχουν πλέον συνεργασίες που οδηγούν, ας το βέβαια φελάσει και σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, για τη δημιουργία ενός διαφορετικού αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας. Κάτι που θεωρείται από πάρα πολλούς ότι πλέον έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση είναι απαραίτητο για να έχουμε μια καλή διατροφή. Και όχι μόνο, για να έχουμε και την δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, να τρώμε όχι μόνο υγιεινά, αλλά και σχετικά φθηνά. Διότι και αυτό παίζει κάθε φορά ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των επιλογών μας. Ο κύριος Αχιλλέας Πληθάρας είναι υπεύθυνος των προγραμμάτων του WWF Ελλάς και για την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Πληθάρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Κούβολη. Πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας.
0: Λοιπόν, να πούμε, χωρίς να αναφέρουμε παρακαλώ το σούπερ μάρκετ, την εμπορική ονομασία, ποια είναι η λογική του προγράμματος.
3: Ναι. Αυτό που έχουμε εντοπίσει λοιπόν είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αγροδιατροφικό σύστημα και παγκοσμίως αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, το οποίο στα απλά ελληνικά είναι χαλασμένο. Δεν λειτουργεί σωστά. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά? Διότι και στους τρεις πυλώνες του αγροδιατροφικού συστήματος τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Δηλαδή, ο τρόπος που παράγει την τροφή μας έχει προβλήματα, με πάρα πολλές εισρωές φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, με αποδασώσεις των τροπικών δασών για να καλλιεργήσουμε σόγια, φινικέλαιο, που όλα αυτά έρχονται εις βάρος της ποικιλότητας και εντείνουν και την κλιματική αλλαγή. Έχουμε επίσης και μεγάλο πρόβλημα και στον τρόπο που καταναλώνουμε την τροφή μας, διότι ειδικά στη χώρα μας, εκεί που είμαστε ας πούμε η πατρίδα της μεσογειακής διατροφής, έχουμε υιοθετήσει ένα δυτικό μοντέλο το οποίο τι προκρίνει? Πάρα πολύ κατανάλωση ζωικών τροφίμων και πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Όλα αυτά καταστρέφουν όχι μόνο την υγεία μας, αλλά καταστρέφουν και τη βιωσιμότητα του πλανήτη και τη δυνατότητα των επόμενων γενιών να απολαμβάνουν και αυτά ένα ασφαλέστερο και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Τρομερό. Οπότε έχει γίνει αυτή η αλλαγή στις διατροφικές συνέχειες. Πώς μπορεί να ανατραπεί, πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια καλύτερη διατροφή?
3: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι και με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ που αναφέρεστε, έχουμε ξεκινήσει μια πενταετή συνεργασία, την ανακοινώσαμε χθες, και βάζουμε στόχους. Έχουμε βάλει στόχους για το κλίμα. Ο στόχος είναι μέχρι το 2030 να μειωθούν σχεδόν κατά 50% οι εκπομπές από τις διεργασίες εκεί της επιχείρησης. Έχουμε πει επίσης ότι θα βάλουμε μπροστά το ζήτημα της εξισορρόπησης του τι προσφέρεται στον καταναλωτή, στον πολίτη, έτσι ώστε να δοθεί καλύτερη πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα και σε λογικές τιμές. Άρα να καταφέρουμε δηλαδή να γίνει και πιο προσβάσιμο ένα βιώσιμο καλάθι για το οικοκυριό. Το άλλο που δουλεύουμε είναι να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων κατά 50% που χάνονται από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να μειωθεί επίσης και τι, και πολύ σημαντικό αυτό, και να μην υπάρχουν είδη σόγια, φινικέλαιο, σοκολάτα, καφές, ξύλο που να προέρχεται από την αποδάσωση των τροπικών. Πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνει, αλλά η σόγια και το φινικέλαιο που τρώμε ευθύνονται για την αποξήλωση εκατομμυρίων στρεμμάτων δάσους και ουσιαστικά εκατομμυρίων στρεμμάτων των πνευμόνων του πλανήτη.
0: Σίγουρα δεν το ξέρει και δεν ξέρουμε και αν τον απασχολεί μετά. Δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητή η επίπτωση.
3: Ναι, δυστυχώς όμως το βλέπουμε διαρκώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το διατροφικό σύστημα δεν το αναγνωρίζουμε σαν πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, αυτό που συμβαίνει στον Αμαζόνιο ίσως να μην αφορά την Ελλάδα. Όμως σύντομα θα την απασχολήσει, διότι αυτό που σκεφτείτε, να σας πω ένα νούμερο για να το καταλάβει και ο κόσμος. Τα τελευταία 10 χρόνια εισαγάγαμε τρόφιμα, κυρίως σόγια, φινικέλαιο και βοδινό, που ευθύνονταν για την αποδάσωση 3,5 εκατομμυρίων εκταρίων τροπικών δασών. Είναι μια έκταση, για να καταλάβετε, όπως η Ολλανδία. Τόση έκταση χάθηκε μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. Και προσέξτε και το άλλο. Ξέρετε τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σχεδόν το 40% που εκπέμπει η Ευρώπη σε ένα χρόνο. Δηλαδή, ουσιαστικά, καταστρέφοντας το δάσος με τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι μας, μέσα από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και όσο μόνο, ουσιαστικά τι κάνουμε? Κάνουμε πιο έντονη την κλιματική κρίση, άρα κάνουμε πιο έντονη στους καύσωνες, κάνουμε πιο έντονα τα κρέα καιρικά φαινόμενα, κάνουμε πιο έντονα τα προβλήματα στις σοδιές που συμβαίνουν εδώ. Με άλλα λόγια, τι κάνουμε? Πυροβολούμε τα πόδια.
0: Όχι ωραία. Όχι ωραία αυτή η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Από το Βέλγιο Θελάς, ο κύριος Αχιλλέας Πληθάρας, η διακοπή η τίτλη των ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενατουρμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό σήμερα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Στιγμή ότι Πασκάλη για το κομμάτι και το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσον να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτος, οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάση Παπαθανασίου επιστρέφουμε το καινούργιο τους musical Το Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν μπαίνοντας στο olimazimborum.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τη θέση τους. Καλησπέρα, Sky 100,3. Τελειώνουν τα σχόλια. Αρχίζει ο προγραμματισμός, όχι για την, και για την επόμενη χρονιά τη σχολική, αλλά και για το διάστημα των 3 μηνών για τις δραστηριότητες των παιδιών. Και στο διάστημα από 6 έως 11 Ιουλίου, στο κάμπους του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωαννίνων στην Άρτα, δημιουργείται ένα καινοτόμο θερινό σχολείο τεχνολογίας και μηχανικής για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Κ. Αλέξανδρος Τζάλας, κοσμήτωρας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τζάλα.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Και είναι μάλλον κάτι καινούργιο, είναι άραγε κάτι καινούργιο αυτό το θερινό σχολείο τεχνολογίας και μηχανικής για μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
3: Για το τμήμα και για τη σχολή τη δική μας, όχι, γιατί είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται. Δηλαδή, μετατρέπουμε ξανά αυτό το καλοκαίρι σε ένα ζωντανό κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας, όπως σωστά το είπατε, φιλοξενώντας ουσιαστικά το Trident Engineering, ουσιαστικά αυτό το θερινό σχολείο, το οποίο είναι αφιερωμένο στη τεχνολογία, για τις τεχνολογίες του μέλλοντος, ουσιαστικά για τη βιωματική εκπαίδευση και απευθύνεται ακριβώς σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
2: Τα παιδιά εντυπωσιάζονται με το πώς λειτουργούν οι μηχανές ή τέλος πάντων βλέποντας νόμους φυσικής και φυσικά τα ρομπότ να κινούνται.
3: Ξεκάθαρα έχετε απόλυτο δίκιο και είναι και μια πρόκληση, διότι ουσιαστικά εμείς έχουμε μάθει να εκπαιδεύουμε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και είναι πολύ εξελκυστικό να εκπαιδεύουμε και να βάζουμε στην φιλοσοφία και στην καθημερινότητά τους σε παιδιά νέους που είναι οι μελλοντικοί μας φοιτητές. Έτσι, επομένως, ο στόχος μας είναι οι συμμετέχοντες, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, να έρθουν σε επαφή με πραγματικές εφαρμογές της επιστήμης και της μηχανικής και να καλλιεργήσουν έτσι νέες δεξιότητες και να εμπνευστούν για το μέλλον τους. Δηλαδή, θέλουμε κάθε μαθητής να φύγει με περισσότερη αυτοπεποίθηση, με καινούργιες ιδέες και μια πολύ πιο καθαρή εικόνα για τις δυνατότητες που ανοίγει αυτή η τεχνολογία.
2: Οι δράσεις, κύριε Τζάλα, ποιες είναι?
3: Ουσιαστικά έχουμε μια εβδομάδα δράσεων όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γνωρίσουν θέματα και σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τον αυτοματισμό, την εικονική για την επαυξημένη πραγματικότητα, την τριδιάστατη, το 3D printing, τα σύγχρονα engineering tools, δηλαδή ό,τι υπάρχει ακριβώς και ακούγεται στην τεχνολογία, τα παιδιά ουσιαστικά καλούνται με βάση τους εκπαιδευτές τους να δουν βιωματικά εργαστήρια, να ξεναγηθούν σε αυτό το όμορφο κόσμο, ο οποίος ουσιαστικά είναι το μέλλον τους.
2: Και ουσιαστικά το είναι παρόν είναι στην πραγματικότητα.
3: Το παρόν, πραγματικά όπως το λέτε, το παρόν.
2: Δεν το ξέρουμε, αλλά. Και αυτό έχει ένα στοιχείο επικαιρότητας, παρακαλώ, ναι, συγγνώμη.
3: Και πιστέψτε με ότι το ξέρουν και πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Πραγματικά θέλουν να δουν πώς αυτό δημιουργήθηκε και πώς εξελίσσεται. Και πραγματικά μας εντυπωσιάζουν με τις ιδέες τους. Είναι καταπληκτική εμπειρία.
2: Ναι, και αυτό και είναι ένα άλλο σχολείο. Και επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει και σε πρωτοβουλίες και άλλων ιδρυμάτων, όπως το Ευγενείδη, μήπως πλέον το αντικείμενο, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να αλλάξει και τα παιδιά εκεί που βαριούνται και παρακολουθούν έναν καημένο καθηγητή να τους εξηγήσει απλώς τύπους φυσικής ή χημίας στον πίνακα ή στο διαδραστικό που πλέον θεωρείται και παροχημένος.
3: Έχετε απόλυτο
2: δίκιο. Να λειτουργεί.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και βλέπουμε ότι τμήματα τουλάχιστον εμείς το έχουμε δει ότι δεν πρέπει να αλλάξει μόνο ο τρόπος εκπαίδευσης, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς με τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε. Και βασικά είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να το αποδεχτούμε όλοι μας. Ήδη και στα μαθήματα τα δικά μας, ιδιαίτερα στους φοιτητές που κάνουμε, προσπαθούμε να αλλάξουμε τη λογική, να τους κάνουμε ακριβώς πιο σύγχρονο τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε, με βιωματικά εργαστήρια, με αρκετά project κτλ. Όσο μας επιτρέπει ο αριθμός των φοιτητών.
2: Καλά,
3: ουσιαστικά, ναι, πάντοτε, γιατί ουσιαστικά όταν σε ένα έτος έχεις αρκετούς φοιτητές, δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς αυτά που θέλεις, αλλά προσπαθούμε τις νέες τεχνολογίες να τις υιοθετήσουμε και να τις έχουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, διότι σε λίγα χρόνια ήδη αλλάζουν, αλλά και σε λίγα χρόνια ουσιαστικά παλιές λογικές, παλιές τεχνολογίες οι οποίες έχουμε θα εγκαταληφθούν και ουσιαστικά θα αλλάξουν τη λογική. Όχι για κακό, για πάρα πολύ καλό. Διότι ουσιαστικά μας δίνουν μια νέα προοπτική και μια νέα φιλοσοφία για τον τρόπο το οποίο εξελισσόμαστε.
2: Άρα είναι και μια πρόκληση για άλλους να είναι μέσα σε αυτό το σχέδιο, μέσα σε αυτό το εγχείρημα, ασχέτως αν πηγαίνουν ακόμη στο γυμνάσιο.
3: Ακριβώς, γιατί αυτά τα νέα παιδιά είναι αυτά που θα δουν ακριβώς στο μέλλον. Δεν ξέρω, τώρα έχω διαβάσει μια πρόσφατη μελέτη που μελέτες, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για αυτά που γίνονται. Δείχνει ότι τα νέα παιδιά δεν ξέρουν ακριβώς, το 65% των παιδιών δεν θα ξέρουν ακριβώς τι δουλειές θα κάνουν στο μέλλον. Δηλαδή έρχεται ένα μέλλον το οποίο ουσιαστικά είναι αβέβαιο ως τις δουλειές οι οποίες θα κάνουν. Δηλαδή τα επαγγέλματα αυτά τα που έχουμε μάθει εμείς, ήταν τελείως διαφοροποιημένα και αλλαγμένα.
2: Ναι, άρα είναι πιο χρήσιμο κανείς να παρακολουθεί στενά την τεχνολογία και τα παιδιά έχουν εξοικείωση εξαιτίας των υπολογιστών και των ταπλέτων από πολύ νωρίς. Άρα, ενδεχομένως, αν κάποιος το κατευθύνει σωστά, να μην χαθούν, αλλά να κερδίσουν το στοίχημα.
3: Είπατε την πολύ σωστή έκφραση. Ουσιαστικά πλέον ένα βασικό κομμάτι που θα παίζουν οι εκπαιδευτές είναι η κατεύθυνση σωστά, γιατί πλέον η πληροφορία είναι παντού.
2: Επομένως,
3: κάποιος μπορεί εύκολα να την αντλήσει, αλλά το θέμα δεν έχει τον τρόπο να την ακολουθήσει.
2: Επομένως, εμείς δείχνουμε και τον τρόπο.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Επομένως, εμείς δείχνουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά μπορεί να ακολουθήσει ακριβώς αυτή την εκπαίδευση. Και πραγματικά είναι τεράστια, πολύ καλή εμπειρία. Μάλιστα τα παιδιά μας την καταθέτουν μετά το τέλος ακριβώς της εβδομάδας εμπειρίας από αυτό το σεμινό σχολείο, γιατί ουσιαστικά βρίσκουν στην ευκαιρία να δουν διαδραστικά μαθήματα, να δουν ομαδικές δραστηριότητες, ομιλίες από ανθρώπους που ακριβώς είναι στη βιομηχανία ή στην τεχνολογία και από το εξωτερικό. Ήθελα να αναφέρω ότι αυτό γίνεται πέρα από την αιγίδα της δευτεροβάθμιας του Δήμου και του Πανεπιστημίου, είναι και της IEEE, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ουσιαστικά τεχνολογικούς εταίρους στον κόσμο, οργανισμούς θα έλεγα παγκοσμίως, και επομένως ακολουθούμε και τα πρότυπα τους. Σκεφτείτε ότι πριν 2 χρόνια το ξεκινήσαμε εμείς και η IARPA το Πανεπιστημίο Πολυστινάτα και στο Χονγκ Κονγκ ήταν οι μόνες πόλεις που ουσιαστικά είχαν ακριβώς τέτοια γεγονότα. Αυτό ακριβώς το Trident Engineering, αυτές ακριβώς με αυτή τη θεματολογία. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό για μας.
2: Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και θα το παρακολουθήσουμε.
3: Καλά να... Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Κύριος Αλέξανδρος Τζάλας, κοσμήτως τμήματος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν θέλετε το παιδί σας να παρακολουθήσει τη σύγχρονη τεχνολογία, 6 με 11 Ιουλίου στο κάμπους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην Άρτα, ένα καινοτόμο θερινό σχολείο τεχνολογίας και μηχανικής για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διότι έρχονται και πανελλαδικές εξετάσεις και τα παιδιά όπως εθίζουν και ταλαιπωρούνται, ενώ η γνώση, παιδιά, έχει αλλάξει. Είναι ολόγυρά μας και πρέπει να την ξανακατακτήσουμε. Στιγμή ότι Πασκά 100,3 210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Ακούσατε και νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και στα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου για τους γονείς του δολοφονημένου Γιώργου Λιγκερίδη. Αναρωτιούνται αν αφορά, γιατί δεν αφορά τον κόσμο να ενημερωθεί για το όσα γίνονται στη δίκη, η οποία διεξάγεται εντός των φυλακών Κορυδαλλού, άλλο ένα αξιοσημείωτο της ελληνικής πολιτείας και συγκεκριμένα της δικαιοσύνης, και σημειώνει και την απουσία των περισσότερων μέσων ενημέρωσης.
4: Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι.
5: Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη ξεσπά. 6,5 μήνες τώρα μαζί με την οικογένειά του πηγαίνει έρχεται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Εκεί όπου διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023.
6: Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές.
5: Η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη νιώθει απομονωμένη, αποκλεισμένη από όλους, ξεχασμένη. Ακόμη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως λένε, δεν έχουν ασχοληθεί μαζί τους από τότε που άρχισε η δίκη.
6: Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λιγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
4: Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται? Και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει?
5: Κατά τη συνεδρίαση, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν παρανόμως πράγματα σε γήπεδα, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη.
4: Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
7: Στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της εγκληματικής οργάνωσης, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ κατηγορουμένων, μεταξύ φιλάθλων και μεταξύ διοίκησης. Σήμερα, για άλλη μια φορά, υποτιμήθηκε η νοημοσύνη μας.
5: Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες.
2: Στιγμή ότι Πασκά 100,3 210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Κρατήστε, κυρίες και κύριοι, και την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την εταιρεία δημοσκοπήσεων Real Pulse, η οποία εξέδωσε μια ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης, η οποία έκανε σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ υποχώρησε δραματικά σε αυτή την νέα μέτρηση, η οποία είχε τα δικά της χαρακτηριστικά, και απάντησε το ΠΑΣΟΚ, επέκρινε και απάντησε και η Real Polls. Με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε σε μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, όπου ξανά οι εταιρείες δημοσκοπήσεων θα δεχτούν σκληρή κριτική, οπότε είναι πολύ χρήσιμο γρήγορα απέναντι στο κοινό να ξεκαθαρίσουν οι ειδικοί τους όρους διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων. Πώς και τι. Ο καλύτερος τρόπος είναι να ξέρουμε, να υπάρχει διαφάνεια για το πώς διεξαγόνται οι δημοσκοπήσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία, η αγωνία και η αντιπαράθεση. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα τελευταία νέα, όπως τα καταγράφει η ιστοσελίδα sky.gr. Ο Στέφανος Γκολαίδης είναι μαζί μας.
8: Πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφασίζει για το κείμενο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μπορείτε να δείτε τι δίνει

0: στον περσικό κόλπο, την ίδια στιγμή που ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ να μην αποδεχθεί τη συμφωνία. Και πάμε τώρα στα δικά μας, σε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση από το διπλωματικό πεδίο. Φαίνεται ότι είναι ραγδαίες οι εξελίξεις σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Όπως ενημέρωσαν διπλωματικές πηγές νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει στα χέρια του το πόρισμα του ΓΕΘΑ για το ντρόουν που εντοπίστηκε στο νησί του Ιωνίου από αλίες. Μάλιστα, ενημέρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης για το θέμα την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, την κυρία Κάγια Κάλλας, που είναι και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, στο πλαίσιο της σημερινής άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Εκεί να πούμε ότι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε συνομιλία επί του θέματος και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον κύριο Αντρί Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί από την Κυπριακή Προεδρία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αναμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν με ένα σχετικό θέμα βίντεο στο sky.gr με τους γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη, οι οποίοι ξεσπούν. Δεν αφορά τον κόσμο να ενημερωθεί τι γίνεται στη δίκη, αναρωτιούνται. Νιώθει απομονωμένη η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη, αποκλεισμένη από όλους, ξεχασμένη ακόμη και από μέσα ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, οι γονείς του δολοφονημένου αστυνομικού απευθύνουν έκκληση προς την κυβέρνηση, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο, Βασίλη.
1: Ναι. 11 και 47 πρώτα λεπτά. Το 2023 δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγκερίδης, αστυνομικός των ΜΑΤ, ύστερα από επεισόδια που έγιναν έξω από το κλειστό γήπεδο Βόλεϊ Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι, από οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού. Η δεύτερη δίκη έχει ξεκινήσει, αλλά όπως ακούσατε δεν προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού. 11 και 48 πρώτα, όχι του κοινού, διορθώνω, πολλών μέσων ενημέρωσης, ορισμένα εξ αυτών συνδέονται και με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός. 11 και 48 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 210-48-0-170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, Sky Radio, skyradio.gr η ιστοσελίδα και sky.gr για την ενημέρωσή σας. Πολιτική ανάλυση, τι γίνεται κυρίες και κύριοι στο πολιτικό πεδίο, στο σκηνικό, πόσο έχει αλλάξει το σκηνικό ή όχι μετά τα δύο νέα κόμματα, την Ελλάς με ένα λάμδα του Αλέξη Τσίπρα και την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού. Αυτά και πολλά άλλα στο σχόλιο του Πάσχου Μανδραβέλη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο νέα κόμματα. Το ένα αναδιατάσσει το σκηνικό δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και το άλλο το αναδιατάσσει αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάτσει στη μέση και να αρχίσει το popcorn. Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση που είναι όλα θολά. Και είναι θολά και οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν πάνω στη βράση, ακόμα και αν γίνονται με τους καλύτερους όρους, με τα καλύτερα εργαλεία, βγαίνουν θολές, γιατί δεν έχει κάτσει ακόμη σκόνη. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μια δημοσκόπηση τη μέρα που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει αυτό το φανταστικό.
3: Ναι, γιατί το είδαμε θέμα. Αυτό, ακόμα δεν ξέρουμε και πώς έχεις δει.
2: Επομένως, τα μόνα σίγουρα που έχουμε είναι ότι αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει με καλούς ιονούς από τη μια πλευρά. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας στις τελευταίες εκλογές ως αρχηγός κόμματος πήρε 17%. Επομένως φαντάζομαι ότι το όριο προς τα κάτω είναι το 17%. Mm. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ο κύριος Τσίπρας μεταξύ 19-23 έχασε 13 μονάδες. Άρα μεταξύ 23-26 πόσο θα χάσει. Μένει να δούμε.
3: Από τι θα εξαρτηθεί αυτό, γιατί το πρόσωπο είναι το ίδιο. Ήταν τουλάχιστον στην παρουσίαση χθες και στην προχθές τη διακήρυξη, είδαμε έναν πιο χαμηλών τόνων κύριο Τσίπρα. Από τι θα εξαρτηθεί, θεωρείς, η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης?
2: Καταρχήν προχθές είδαμε τον κύριο Τσίπρα να μην λέει ούτε μια φορά τη λέξη δεξιά. Παρόλο που από κάτω ακούστηκαν αντιδεξιά συνθήματα. Αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει rebranding του εαυτού του, κάνει rebranding του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε τα ίδια πράγματα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που το είπε με πολύ πιο χαμηλούς τόνους. Επομένως, εάν ο κύριος Τσίπρας δείξει ότι έχει προοπτική πρωθυπουργισμότητας, δηλαδή ότι, καλά, δεν λέμε ότι τώρα θα βγει πρώτος, θα

0: δει στην πρωτιά, αλλά εάν δείξει ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να απειλήσει τον όποιον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης μετά τις εκλογές, τότε θα πάρει το κεφάλι. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς με αυτό το τσούκου τσούκου του Πασόκ έδειξε ότι δεν δείχνει να τα καταφέρνει προς αυτή την κατεύθυνση. Μένει να δούμε. Ναι. Αλλά πάντως δεν πρέπει να σταθούμε ακόμα να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα. Είναι πάρα πολύ
1: νωρίς. Βγάζω στην άκρη το Πασόκ. Θεωρείς ή βλέπεις ότι υπάρχει κίνδυνος διάσπασης στην κεντροαριστερά μετά από αυτή την εξέλιξη του κ. Τσίπρα, του κόμματος, της ίδρυσης του κόμματος?
0: Η διάσπαση στην κεντροαριστερά ήδη είναι χίλια κομμάτια. Παραπάνω δηλαδή ναι, ήταν διάσπαση του ατόμου. Ήδη έχουμε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πρεσβευτερίας, έχουμε 6-7 κόμματα.
1: Σε αυτά τα κόμματα αναφέρουμε και όχι τόσο
0: εκεί γίνονται ενδιαφέρουσες διεργασίες, οι οποίες θα είναι αφορμή για διδακτορικό στο μέλλον. Δηλαδή πώς ένα κόμμα, είχε δίκιο ο κύριος Πολάκης, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να δημιουργείται ένα νέο κόμμα και ένα από τα κόμματα τα υπάρχοντα είναι το μόνο το οποίο δεν σχολίασε το καινούριο κόμμα. Δηλαδή και αυτό είναι εντελώς καινούριο στο πολιτικό σύστημα. Επομένως μπαίνουμε σε μια περίοδο που ίσως να οδηγήσει σε ένα κατακερματισμό του 2012. Για την κυρία Καρισιανού δεν είπαμε. Η κυρία Καρισιανού βγαίνει με αίτημα δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι μια χαρά αίτημα για ένα κίνημα πολιτών. Δεν αρκεί όμως για ένα κόμμα. Δείχνει να κινείται προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Απομένει να δούμε τι θα κάνουν. Υπάρχει και το προηγούμενο βέβαια στην ελληνική πολιτική ιστορία, του κύριου Καμένου, ο οποίος από το τίποτα μέσα σε δύο μήνες βρέθηκε στο 10-11%. Ναι, ναι. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να εκφράσουμε αυτή τη στιγμή είναι η αμηχανία μας. Και φαντάζομαι ότι αυτή την αμηχανία την έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα, πλην του Πασόκ που δείχνει μια περίεργη νευρικότητα. Χωρίς λόγο νομίζω, γιατί δεν έχει λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι τίποτα ακόμη.
1: Μία πάντως από τις επόμενες συζητήσεις των επόμενων ημερών εννοώ, θα είναι και τα ενδεχόμενα συνεργασίας.
0: Βεβαίως, και αυτό θα τεθεί πια σε όλους. Δεν θα τίθεται μόνο στο Πασόκ, θα τεθεί και στον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα τεθεί στην κυρία Καρισιανού, εκτός αν δείξει δυναμική. Πάντως σήμερα άκουσα τον κύριο Ευγερινό που είναι τύπης. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη ο υπεύθυνος τύπου, αλλά είναι τύπης εκπρόσωπός της, ότι δεν αποκλείει τις συνεργασίες. Με ποιον τώρα θα το δούμε.
2: Πέντε εκπροσώπους έχει το νέο κόμμα Τσίπρα. Ανάλογα με τον εκπρόσωπο θα έχουμε και μια ερμηνεία. Θα χαθούμε στη μετάφραση όπως φαίνεται. Ο Πάσου Μανταραβέλης στο σχόλιο 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και οι δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει να παίζουν κυρίες και κύριοι και το δικό τους ρόλο. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς όλα θα φανούν στην τελική δημοσκόπηση, η οποία δεν είναι άλλη από τις εκλογές, όταν αυτές θα γίνουν. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής θα συνεχίσουμε τον Άγγελο Σκορδά από την εκπομπή Prime Time, που είχε τη χαρά και την τιμή να υποδεχθεί όλες αυτές τις συνεντεύξεις για το γήπεδο με την ιστορία της Λοφόρου, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, και να τις προετοιμάσει έτσι ώστε να μεταδοθούν στο πρώτο μέρος της εκπομπής Prime Time με τον Παύλο Τσίμα την περασμένη Τρίτη. Το δεύτερο έρχεται την επόμενη και θα έχει ξεχωριστή σημασία. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για σχόλιά σας. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το θέμα της ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
3: Γεια σας. Μήπως ξέχασε κανείς το ψυγείο του στο πεζοδρόμιο στη μέση του Βρότσλαβ? Όχι, πρόκειται για ένα επίσημο κοινωνικό project. Εδώ υπάρχουν τρόφιμα για όλους δωρεάν. Είναι καλό που υπάρχουν τέτοια ψυγεία, γιατί εδώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη και δυστυχώς από χρόνο σε χρόνο γίνονται ολοένα και περισσότεροι. Είναι καλό. Είναι ένα ψυγείο που πραγματικά διδάσκει τι σημαίνει να μοιράζεσαι. Ο Γιάννη είναι ο άνθρωπος πίσω από το project, αυτός που τοποθετεί τα ψυγεία στην πόλη. Και το ιδιαίτερο ντύσιμό του δείχνει ότι για αυτόν μετρά κυρίως η εσωτερική αξία. Δεν είναι τα ρούχα που κάνουν τον άνθρωπο. Αυτό που έχει σημασία είναι να δίνουμε αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους. Ένα Ένα ζευγάρι διαλέγει μπανάνες, αλλά βάζει πίσω από το ψυγείο παντζάρια που είχε φέρει το ίδιο. Βάζει επίσης ψωμί και σούπα. Αυτό είναι το ιδιαίτερο στο project. Φέρνουμε σχεδόν κάθε μέρα κάτι. Φυσικά δεν παίρνουμε πάντα κάτι, αλλά μερικές φορές ένα γρήγορο μεσημεριανό. Εμείς οι Πολωνοί έχουμε μεγάλη καρδιά. Προτιμούμε να φέρουμε τα πράγματα εδώ για να τα πάρει κάποιος, παρά να καταλήξουν στα σκουπίδια. Η αρχή «δίνω και παίρνω» βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Γιάν Πιόντεκ δίνει κυρίως. Γεμίζει καθημερινά τα ψυγεία με δωρεές τροφίμων, για παράδειγμα από το σούπερ μάρκετ. Έρχονται και μαθητές και λένε: «Εγώ εδώ έχω μπισκότα που δεν τα χρειάζομαι και παίρνω για παράδειγμα πατάτες ή ένα σάντουιτς». Είναι υπέροχο που μαθαίνουν να μοιράζονται. Αυτό είναι η διαπαιδαγώγηση. Και είναι πραγματικά υπέροχο. Σε χρόνο μηδέν το ψυγείο αδειάζει. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να μιλήσουν μαζί μας. Η ντροπή είναι μεγάλη. Η Πολωνία, αν και τα πάει καλά οικονομικά, παρόλα αυτά υπάρχουν μεγάλες ανισότητες. Στο μεταξύ υπάρχουν σχεδόν 20 ψυγεία μόνο στο Βρόσλαβ. Σε ολόκληρη την Πολωνία είναι ήδη 1.600 και αυξάνονται. Υπάρχουν πολύ καλοσυνάτοι άνθρωποι που τηλεφωνούν. Αυτή τη στιγμή έχω σχεδόν 60 νέα σημεία όπου οι άνθρωποι θέλουν να τοποθετήσουν τέτοια ψυγεία. Βλέπουν ότι πάει καλά. Η πόλη του Βρόσλαβ στηρίζει οικονομικά το food sharing, αλλά μερικές φορές τραβά και χειρόφρενο. Για εμάς είναι φυσικά σημαντικό να υπάρχουν στο Βρόσλαβ όσο το δυνατόν περισσότερα ψυγεία για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ωστόσο, στη χρήση δημόσιων πόρων όλα πρέπει να είναι απολύτως διαφανή. Η ποιότητα των τροφίμων και οι συνθήκες αποθήκευσης. Για τον Γιάν Πιόντεκ όμως το πιο σημαντικό είναι να μπορεί να προσφέρει κάτι. Το πώς και από πού μερικές φορές συγκρούεται με την επίσημη γραφειοκρατία. Στην πραγματικότητα σπαταλάμε τεράστιες ποσότητες τροφίμων. Συχνά οι άνθρωποι ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια. Το ψυγείο είναι μια απλή λύση.
4: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρη Στραγγούλη, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί. 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκομα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε».

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ηλίας.
0: Ο φίλος μας ο Ηλίας. Ακούτε Sky 89,4, τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 28 ο Μάιος, στο σωτήριον έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Διοσκουρίδης. Ο Διοσκουρίδης, αν τον δείτε στον δρόμο γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα μπέργκερ, σύντροφε, μπέργκερ. Ναι, αλλά δεν βλέπω πρόθυμο το σύμπαν εδώ μέσα, πρέπει να ξαναεπανέλθουμε στις απειλές για μαύρο, σιγά σιγά, ναι, για μαύρο, στη δεύτερη, θα το συζητήσουμε στο διάλειμμα και θα αποφανθούμε, μπορεί να γίνει και ευνηδιαστικά, πώς το κάνει το κέντρο, το εργατικό της Πάτρας, μπαμ μπαμ και οικοδόμη και έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Μίτσος, ο φίλος, ο σύντροφος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας στην όμορφη πόλη στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, την Κόρινθο, το Λουτράκι, ο Λούθε. Τις καλημέρες μας στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο απέναντι. Καλημέρα από καρδιάς σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
2: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά.
0: Καλημέρα στο 18300 το ραδιοταξί Πάτρας, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0205-205 το τηλέφωνο, κλήσεις το 18300 φυσικά το πενταψήφιο και η εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες παντού, ο Λούθες, στους φίλους μας, στους ταξιτζίδες και ιδιαίτερα στους ταξιτζίδες του 18300, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Η υπόλοιπη οδηγοί, το νου μας στο δρόμο. Χθες είχαμε κάτι στον Ψαθόπυργο, ψιλοσοβαρό ήταν, έφυγε το αυτοκίνητο από το δρόμο μόνο του και με το χτύπημα που έκανε εκτός δρόμου ανατράπηκε το αυτοκίνητο, μάλλον δεραπάρισε, δεν ανατράπηκε, να είμαστε ακριβείς, δεραπάρισε, βγήκε έξω, δεν μπορούσαν, είχαν εγκλωβιστεί οι δύο επιβάτες στο ζευγάρι, το οποίο ευτυχώς δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, βεβαίως πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, αλλά έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί δεν μπορούσε να βγει από το αυτοκίνητο και πήγε πυροσβεστική και άρχισαν να σπάνε τα μάξι, να το κόβουν. Ξέρετε τι γίνεται άμα συμβεί αυτό. Γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι έτσι καταστροφικά, αλλά προέχει ζωή φυσικά, το συζητάμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τους βγάλαν τους ανθρώπους, πήγε και το ΕΚΑΒ εκεί και η αστυνομία, έγινε μια. Το νου σας στον δρόμο. Πώς έγινε αυτό τώρα στην παραλιακή, στο Ψαθόπυργο, εκεί δεν μπορείς δηλαδή και να θες να πας γρήγορα, δεν γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε. Γι' αυτό το νου σας στον δρόμο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνη οι αναβάτες. Και βεβαίως εμείς προτείνουμε να πάτε στην Ευβοίας 250, εκεί λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου δεξιά, θα δείτε ένα βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, θα δείτε πολλά ταξί εκεί, μπαίνετε μέσα, δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής, μπαίνετε μέσα για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει πολύ καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Και είναι μια αντλία που θα βάλετε, όλες είναι, αλλά από αυτή την αντλία που θα βάλετε θα το δείτε, είναι σφραγισμένη, πιστοποιημένη, ελεγμένη, οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, δεν υπάρχουν λογισμικά εκεί τα οποία, ξέρετε, μας κλέβουν κιόλας κανονικά. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ και αυτό θα το δείτε στο δίκτυο, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, προστατεύεται και η δική μας. Ευβοίας 250, παιδιά, λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με σήμα ΕΚΟ.
1: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Τότε έχετε καταλάβει, έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αφισβήτησαν.
3: Όλα τα παλιά.
1: Όλοι τον... Ναι, ναι, εγώ ρετάλια τα λέω, γιατί η μαμά μου ήταν μοντίστρα.
0: Και τα λέει ρετάλια, ο σύντροφος Καρανίκας, ο κολλητός του Αλέξη. Ο σύντροφος Καρανίκας λέει ότι ο Αλέξης στο reunion και όχι rebranding έχει μαζέψει ρετάλια. Εμείς λέμε ότι επειδή σε λίγες ώρες, στις 4 ώρες θα θέλετε να φάτε, από τις 12 το μεσημέρι και μετά θα ανοίξει για να σας φροντίσει, για να θεραπεύσει την πείνα σας, η Μελένια στην Κορίνθου 23. Δεξιά στην Κορίνθου, εκεί στη στάση, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας, είναι η Μελένια, ο νέος της χώρος, ανανεωμένη και πάντα γευστική. Σπιτικά μαγειρευτά, παιδιά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνετε επί τόπου, αν επιθυμείτε, ή μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, έρχονται στο σπίτι σας. Τηλεφωνήστε όμως, κάντε και αυτό, 2611-911-822, επαναλαμβάνω, 2611-911-822, από Δευτέρα έως Σάββατο, 12 με 6 το απόγευμα. Τα ετοιμάζουν οι άνθρωποι της Μελένιας, περνάτε, διπλοπαρκάρετε απέναντι, κανονικά και με τον νόμο, δεν σας μιλάει κανένας, μπαίνετε μέσα. Παίρνετε το φαγητάκι σας και φεύγετε προς την κατεύθυνση που εσείς θέλετε.
1: Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει πάρει σχεδόν όλους τους ολιγάρχες με τα μίντια. Προφανώς δεν τα βρήκανε με το Μητσοτάκη και τα έχουν βρει με τον Τσίπρα. Οπότε όπως βλέπουμε, κανάλια, εφημερίδες, site. Να μην
3: θα τον παίξουν, λέτε. Θα τον προβάλλουν.
1: Τον παίζουν και τον προβάλλουν.
0: Χτες που το άκουσα, τώρα θα σε καρφώσω. Τώρα συνειδητοποίησα τι έχει συμβεί και εδώ μέσα την ώρα της εκπομπής παίζεις Τσίπρα συνεχώς. Τώρα το κατάλαβα. Έχεις έρθει σε συμφωνία με το δικό σου.
4: Ψάχνω ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Έτσι. Γι' αυτό ψάχνω να βρω πότε θα παίξεις Μητσοτάκη και τον έχεις ξεχάσει και παίζεις συνέχεια Τσίπρα. Έχεις... Τώρα το κατάλαβα. Αυτό έχει συμβεί εδώ μέσα. Έχετε έρθει σε συμφωνία. Καλά γέροντα κύριε. Καλά.
5: Εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Αλλά...
6: Κυριάκο! Λοιπόν...
0: δεν σώζεσαι με τίποτα. Έχεις έρθει σε συμφωνία. Το λέει ο Καρανίκας. Σε κάρφωσε ο Καρανίκας. Λοιπόν, η Κάρνα είναι μαζί μας. Είναι η πρότασή μας για να βάλετε κάτι στο τραπέζι σας από κρέας ή προϊόντα του και να το αγοράσετε μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Να τις ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνας. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία, η Κάρνα, είναι μαζί μας και ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
7: Ούτε μετεκλογικά σας αφορούν συζητήσεις για συνεργασίες.
8: Καθόλου.
7: Τι πάει για αυτοδυναμία το νέο κόμμα.
8: Αυτός ο Φορέας, αυτή είναι η στόχευση. Αυτός ο Φορέας δεν έχει καμία ανάγκη να παρακαλέσει ή να επιδιώξει συγκλήσεις με κανέναν άλλο φορέα αυτή τη στιγμή.
9: Και αν τα ποσοστά είναι τέτοια που θα πρέπει να γίνουν συγκλήσεις.
7: Πρώτες δημοσκοπήσεις δίνουν ένα 12-13%.
8: Στόχος είναι το επόμενο διάστημα και θα έλεγα να δώσουμε χρόνο σε αυτή την κουβέντα. Στόχος είναι να στηριχθούμε απολύτως στις δικές μας δυνάμεις. Να δώσουμε χρόνο να μας δείτε πώς εργαζόμαστε σκληρά, να μας δείτε τι προγραμματικές θέσεις έχουμε, να δει ο κόσμος πώς σκοπεύουμε να διαβουλευτούμε μαζί του και από εκεί και πέρα θα δείτε ότι δεν υπάρχει ανάγκη τέτοιου είδους συνεργασίων.
0: Στέλεχος του Τσίπρα είναι της νέας ομάδας των πρωταθλητών, όπου από τώρα λένε δεν υπάρχει περίπτωση, θα είμαστε και αυτοδύναμοι. Όταν μιλάω για τον Τσίπρα τα μάτια του γυαλίζουν απέναντι, παίρνει μια μορφή πράι, έτσι. Είναι πράος, είναι μια μορφή. Είναι ευχαριστημένο το παιδί απέναντι. Δηλαδή για να το δείτε λίγο. Φέρτε του κάτι να φάει γιατί θα το κατεβάσει το διακόπτη. Και άμα θέλετε να φάτε, άμα θέλετε να χαλαρώσετε, άμα θέλετε να πιείτε ένα καφέ, άμα θέλετε να πιείτε ένα ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, εμείς σας προτείνουμε το Ταμτούμ στην παραλία του Ακταίου, στην καθαρή θάλασσα εκεί στην γωνία, στην προσιτή πολυτέλεια. Το Ταμτούμ είναι εκεί και για την εκδήλωσή σας και για να κάνετε ένα ξεχωριστό τραπέζι. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής και σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι οι αστυνομικοί στην Γαστούνη εντόπισαν τους δράστες του εμπρισμού του καταστήματος του πρώην Περιπτερά και μάλιστα με την ανακοίνωση που βγάλανε, με τις πληροφορίες που μας δώσανε, Οι άνθρωποι στην ασφάλεια του πύργου κάνανε εξαιρετική δουλειά και αυτά πρέπει να τα λέμε. Και είπαν ότι μας δώσαν την πληροφόρηση ότι οι κατηγορούμενοι, εν τω μεταξύ προσέξτε πάλι, είναι ανήλικοι μέσα, έτσι, είναι 5, οι 3 είναι ανήλικοι, είναι 16 ετών ο ένας, 16 και ο άλλος 15 ετών και 2 ενήλικοι, 5 στο σύνολο, προσέξτε, ολόκληρη συμμορία, έτσι, Ρώμα εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, το ξέραμε την πρώτη στιγμή. Οι κατηγορούμενοι λοιπόν εκεί στη Γαστούνη πήγαν με αυτοκίνητο, όλα αυτά τα βρήκαν από κάμερες, πήγαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, πήραν σε πλαστικά μπιτόνια ποσότητα βενζίνης, πήγαν κοντά σε καταβλισμό στη Γαστούνη, βγήκαν από το αυτοκίνητο και πήγαν με τα πόδια στο κατάστημα. Εκεί έσπασαν το τζάμι στην πόρτα της εισόδου και βεβαίως σκόρπισαν τη βενζίνη, το έφλεκτο υλικό, στο εσωτερικό του καταστήματος. Έβαλαν φωτιά, καταστρέφοντάς το ολοσχερός. Ο ένας από τους δύο ενήλικες, είχε το ρόλο του επιτηρητή, πήγαινε με αυτοκίνητο και έκανε βόλτες γύρω-γύρω στην περιοχή προκειμένου να ειδοποιήσει έγκαιρα τους συνεργούς του σε περίπτωση που εντόπιζε αστυνομικούς για να μην τους συλλάβουν. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας πύργου τους ταυτοποίησαν, έχουν τα στοιχεία, συνελήφθησαν για τα περαιτέρω. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 του ραδιοταξί Πάτρας 18300 για να δούμε πώς ξύπνησε η Αιγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας από το στούντιο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Η Κορίνθου έχει κίνηση, όπως και η Κανακάρη επίσης έχει αυξημένη κίνηση που τη δημιουργεί το διπλοπαρκάρισμα. Η Αγίου Ανδρέου έχει λίγες δυσκολίες. Η Όθωνος Αμαλίας είναι καλή. Η Γούναρη έχει κίνηση από Ψηλαλόνια μέχρι Αγίου Ανδρέου και εκεί υπάρχει έντονο διπλοπαρκάρισμα. Ακροτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου στο Φανάρι υπάρχει το μποτιλιάρισμα, το συνηθισμένο λόγο του σηματοδότη. Και τα έργα έχουν προχωρήσει προς τα Δεμένικα, Δημοκρατίας και Ειρήνης Φιλίας και έρχονται όσο πάει, δηλαδή καταλαβαίνουμε, έρχονται και προς τα μέσα. Mm-hmm. Έχουν φύγει από την περιοχή.
0: Μιλάμε για το φυσικό αέριο εκεί.
5: Για το φυσικό αέριο βεβαίως. Και δημιουργεί εκεί λίγο πρόβλημα. Είναι ακριβώς στη διασταύρωση, στο στρίψιμο για τα Δεμένικα Ειρήνης Φιλίας. Και εκεί υπάρχει ακόμα πιο μεγάλη δυσκολία τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι, όσοι μπορούν και έχουν εναλλακτική διαδρομή να την ακολουθήσουν, γιατί υπάρχει ζήτημα εκεί. Έτσι.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτά έχω να σας αναφέρω. Δεν έχω κάτι άλλο για σήμερα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια ευχόμαστε. Καλημέρα σας.
5: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Στη Ζάκυνθο πιάσανε τον παπά που περακλώθηκε και άρχισε τους πυροβολισμούς σε πανηγύρι. Άρχισε τις μπαταριές ο παπάς μερακλωμένος. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Τον είδαν, λέει, κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι ήταν μπροστά στο περιστατικό. Πήγε η αστυνομία, τον πιάσανε, αλλά την ώρα που πήγε η αστυνομία δεν κρατούσε το όπλο. Κάνανε και έρευνα στο σπίτι του, αλλά δεν βρήκαν όπλο. Προφανώς ο παπάς το έχει κρύψει κατά πυριακιά τράπεζα. Λοιπόν, τον πιάσανε τον παπούλι, αφέθηκε ελεύθερος βέβαια, με εντολή εισαγγελέα, για άσκοπους πυροβολισμούς είναι η κατηγορία και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. Μερακλώθηκε ο παπάς, τι να κάνουμε τώρα, άνθρωπος είναι και αυτός. Έτσι, μπορεί να είναι και κυνηγός. Έχω δει εγώ στα χωριά απέναντι στην Ανατολά Καρνανία παπά που κυνηγάει κανονικά. Κανονικότατα. Λοιπόν, εντάξει, δεν γίνονται αυτά, δεν πρέπει. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά μας κάνει εντύπωση λόγω του σχήματος. Λοιπόν, τα σοβαρά είναι από αύριο. Ξεκινάει ο Γολγοθάς των οικογενειών, των παιδιών και των γονέων. Το τονίζω αυτό, γιατί ξεκινάνε οι Πανελλήνιες. Θα ασχοληθούμε με αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι μια διαδικασία ψυχοφθόρα. Είναι μια διαδικασία που πολλοί θεωρούν ότι κρίνεται το μέλλον του παιδιού και κατ' επέκταση και το μέλλον της οικογένειας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, μάλλον δεν είναι καθόλου έτσι. Αλλά δυστυχώς η ελληνική οικογένεια έχει ακόμα μέσα της τον καημό να δει το παιδί της, γιατί οι γονείς σίγουρα σε μια μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων έχουν περάσει δύσκολα και έχουν στερηθεί τη μόρφωση για διάφορους λόγους και θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Αυτό οδηγεί σε καταστάσεις πολλές φορές ανεξέλεγκτες, πιεστικές, ψυχοφθόρες. Ακόμα έχουμε στο μυαλό μας την είδηση από την Ηλιούπολη με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Έχουμε τέτοια θέματα. Έχουμε μεγάλες πιέσεις μέσα στην οικογένεια. Δεν χρειάζεται. Κρατήστε την ψυχραιμία σας. Αφήστε τα παιδιά μόνα τους. Ξέρουν αυτά. Πολλές φορές ξέρουν καλύτερα από εμάς. Πολλές φορές ξέρουν καλύτερα από εμάς. Μην τα πιέζετε. Εκείνο που θέλω να πω είναι μην προσπαθείτε. Αυτά που εμείς δεν καταφέραμε στα νιάτα μας για διάφορους λόγους, μην αρχίσω τώρα, να τα πετύχουν τα παιδιά μας. Για να αισθανθούμε εμείς καλύτερα, ενώ αυτά να έχουν πιεστεί, γιατί έχω δει ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερήφανοι για τα παιδιά τους που μπήκαν στη σχολή που οι ίδιοι ήθελαν να μπουν, και από εκεί και πέρα αρχίζει το δράμα του παιδιού. Αρχίζει ένα παιδί το οποίο δεν τελειώνει ποτέ τη σχολή. Αρχίζει ένα παιδί το οποίο σπουδάζει αυτό και δουλεύει αλλού. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι καθόλου ακριβές πως ό,τι σπουδάσεις σε αυτό επάνω θα κάνεις και επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ζωή γράφει σενάρια. Τουλάχιστον να σας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και σε μεγάλο βαθμό την ψυχική και πνευματική μας υγεία. Των παιδιών μας πρωτίστως και δευτερευόντων εμάς των γονέων. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Λοιπόν, θα μας πάει σε διάλειμμα ο σύντροφος Γκύρης για να επιστρέψουμε με το θέμα των Πανελληνίων, να ακούσουμε διάφορα πράγματα από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τη διαδικασία από μέσα.
6: Καλημέρα!
10: Καλημέρα!
6: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
10: Ναι.
6: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
10: Φιλάκια πολλά.
11: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
12: Sky 89,4.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
14: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
16: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
17: Κατάστημα! Κατάστημα!
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το eecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Sky 89,4.
11: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
20: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
22: Όχι!
23: Δεν έχει αντέγια, έχει όχι τώρα.
24: Καλησπέρα ρε φίλε.
21: Καλημέρα.
24: Παρακαλώ.
21: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
22: Κατάριψε τον! Δεν είναι τσιφλίκης εδώ πέρα. Άντε να πούμε το έχουν δει.
0: Λοιπόν, για να πάμε στα των Πανελληνίων. Το χαμόγελο του παιδιού έκανε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, σύντομο, και δίνει οδηγίες στην οικογένεια. Είναι πολύ χρήσιμο, παρακαλώ πολύ να τις αποστηθήσετε κυριολεκτικά.
25: Αυτές τις μέρες λαμβάνουμε πολλές κλήσεις από εσάς τους γονείς που τα παιδιά σας δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλήνιες εξετάσεις δοκιμάζουν όχι μόνο ένα παιδί, αλλά και τους γονείς του. Είναι μια περίοδος με μεγάλη ένταση και μεγάλο άγχος. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας. Διατηρήστε την ηρεμία στο σπίτι. Είναι πολύ βασικό να μην διαταραχθεί κάτι στη ρουτίνα τους. Υπενθυμίστε τους ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν κρίνει την αξία τους. Αποφύγετε εκφράσεις που θα δημιουργήσουν επιπλέον άγχος στο παιδί. Στη συζήτησή σας με το παιδί είτε με άλλους μπροστά στο παιδί, μην αναφέρεστε αποκλειστικά στις εξετάσεις. Δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας στο παιδί, ακόμα και δεν θέλει να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Αποφύγετε τις συγκρίσεις. Το κάθε παιδί κάνει τη δική του προσπάθεια. Εξηγήστε στο παιδί σας πως η τωρινή συνθήκη των εξετάσεων είναι προσωρινή και πως θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του να κάνει τις επιλογές του. Ευχόμαστε καλή δύναμη, πάνω απ' όλα με ψυχραιμία, σε εσάς και τα παιδιά σας. Η γραμμή SOS 1056 είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, είναι δωρεάν και υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι για να μπορέσετε να μιλήσετε για το συμπισχολή.
0: Ακούσατε κάτι πολύ σημαντικό, είναι το βίντεο του χαμόγελου του παιδιού για τις πανελλήνιες. Κρατήστε 2-3 σημεία, ένα εκ των οποίων είναι να κόψετε τους καυγάδες, αν υπάρχουν, γιατί οι άνθρωποι είμαστε, τα ζευγάρια τσακώνονται, είναι η καθημερινότητα σκληρή, δεν το συζητάμε, αλλά αυτή την περίοδο με τις πανελλήνιες είναι καλό, ακούσατε και από τους ειδικούς του χαμόγελου του παιδιού, τους ψυχολόγους, ακούσατε ότι σταματήστε τις εντάσεις μέσα στο σπίτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα παιδιά είναι σφουγγάρια έτσι κι αλλιώς και αυτά δεν είναι καλό να γίνονται, ιδιαίτερα τώρα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που έχει ξεκινήσει, αλλά από αύριο ξεκινάει η κορύφωσή της και θα συζητήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα γι' αυτό. Και επίσης αυτό το εσχρό που κάνουμε ως γονείς είναι να συγκρίνουμε. Κοίτα ο Μίτσος ή κοίτα η Κατερίνα του Τάδε, εξαιρετική μαθήτρια. Εμείς αυτά κομμένα. Στράτος Στρατηγάκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, μαθηματικός καθηγητής, πανέμπειρος άνθρωπος στα εκπαιδευτικά και κυρίως στις πανελλήνιες, είναι στο τηλέφωνο και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Κάθε χρόνο είναι πρόθυμος να μας δώσει και να ακούσετε τις συμβουλές του. Καλημέρα σας κύριε Στρατηγάκη.
26: Καλημέρα σας.
0: Ακούμε τα πρώτα σχόλιά σας για τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Αν έχει αλλάξει κάτι από πέρσι, πώς πήγε η χρονιά, τι γενικότερα θέλω τις προβλέψεις σας και τι οδηγίες θα δώσετε σε γονείς και μαθητές που θα εξεταστούν.
26: Δεν έχουμε αλλαγές ιδιαίτερες σε σχέση με πέρυσι. Μόνο κάποιες μικροαλλαγές στρατιωτικές σχολές, οι οποίες δεν αφορούν όλο τον κόσμο, αφορούν μόνο υποψηφίους που πάνε για στρατιωτικές σχολές. και τις ξέρουν ήδη. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι να πούμε για τους γονείς και για τα παιδιά πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει ένας θόρυβος για τις πανελλαδικές, ο οποίος δεν δικαιολογείται εκ των πραγμάτων. Μάλλον έχει ξεμείνει από τον καιρό που δίναμε εμείς εξετάσεις, όπου τότε πέρναγε ένα στους τρεις και τα πράγματα ήταν δύσκολα. Πέρυσι πέρασε το 70% των παιδιών σε σχολή. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, οι πιθανότητες είναι υπέρ των παιδιών. Δεν είναι οι πιο δύσκολες εξετάσεις, όπως λένε, διότι αν δούμε τις εξετάσεις για τα πρότυπα που δίνουν τα παιδιά στην 6η Δημοτικού προς Α Γυμνασίου, εκεί το ποσοστό επιτυχίας είναι κάτω από 20%. Καταλαβαίνετε ότι εκείνες οι εξετάσεις είναι πολύ πιο σκληρές, αλλά δεν λέει κανείς τίποτα για αυτές. Πάμε τώρα στις πανελλαδικές. Το ποσοστό επιτυχίας είναι 70%. Βεβαίως υπάρχουν οι εξαιρετικά περιζήτες σχολές, όπως είναι οι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές, ψυχολογίες,
0: ναι,
26: όπου
0: ναι,
26: εκεί πρέπει να γράψεις πάνω από 16 για να έχεις τύχη. Σε όλα τα άλλα επιστημονικά αντικείμενα όμως πρέπει να πούμε ότι μπορεί κάποιος να σπουδάσει, υπάρχουν σχολές από 9 έως 19.000 μόρια. Ας πούμε, θέλει κάποιος να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που είναι πολύ μοδάτο τώρα. Θέλει να σπουδάσει πληροφορική, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, μαθηματικά, φυσική, φιλολογία, ιστορία, αρχαιολογία, φιλοσοφία. Όλα αυτά έχουν σχολές από πολύ χαμηλά έως πάρα πολύ υψηλά. Το πολύ χαμηλά καθορίζεται από την απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή, θέλεις νομική και δεν έγραψες πολύ καλά, θα πας Κομωτινή. Το τμήμα της Κομωτινής είναι εξαιρετικό, δεν το συζητώ.
0: Μάλιστα,
26: είναι πραγματικά εξαιρετικό.
0: Απλά, έχει βγάλει μεγάλους δικηγόρους.
26: Ναι, απλά το πρόβλημα είναι ότι είναι μακριά από τα αστικά κέντρα, οπότε
0: αυτό είναι
26: το βάζουν τελευταίο.
0: Τεράστιο πρόβλημα φέτος. Είπαμε, κάθε χρόνο το συζητάμε, κάθε χρόνο το λέτε, αλλά φέτος βλέπω, εγώ, η δική μου υποκειμενική άποψη είναι ότι έχει μεγεθυνθεί πάρα πολλές οικογένειες.
26: Το πρόβλημα το οικονομικό εννοείται.
0: Το πρόβλημα το οικονομικό που δυσκολεύει την οικογένεια να συντηρήσει ένα φοιτητή μακριά από το σπίτι του. Σε μια σχολή, σε ένα πανεπιστήμιο που είναι εξίσου καλό με τα κεντρικά πανεπιστήμια. Και όμως μπορεί να μην μπορέσει να το υπηρετήσει η οικογένεια, να εξυπηρετήσει, να βοηθήσει, να συντηρήσει το φοιτητή, και αυτό τον αποκλεί από την επιλογή αυτού του πανεπιστημίου. Και αρχίζουν άλλες δυσκολίες μετά.
26: Ναι, και αρχίζει αυτό το να περάσω κάπου στο σπίτι μου και ό,τι να είναι.
0: Και ό,τι να είναι, βασικό.
26: Αυτό το ό,τι να είναι ουσιαστικά συνήθως οδηγεί σε εγκατάλειψη των σπουδών. Σας το λέω τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Το πρώτο πράγμα είναι να μπορέσει το παιδί να σπουδάσει αυτό που θέλει, το επιστημονικό αντικείμενο. Το δεύτερο είναι η πόλη. Τώρα, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έτσι και αλλιώς το παιδί τους ξέρουν ότι θα φύγει για να πάει να σπουδάσει σε άλλη πόλη. Εκεί δεν υπάρχει καμία επιλογή, τέλος.
0: Ναι.
26: Είναι οικογένειες που δεν έχουν στον τόπο τους, ας πούμε, μια οικογένεια που μένει στον πύργο.
0: Ναι, βέβαια.
26: Αναγκαστικά το παιδί θα φύγει και θα πάει σε μια άλλη πόλη.
0: Η πιο κοντινή είναι η Πάτρα. Υπάρχει και η Καλαμάτα με άλλες σχολές, μετά τα Γιάννενα και βεβαίως η Αθήνα. Έτσι, δηλαδή
26: να σας πω κάτι, δεν έχει μεγάλη σημασία αν θα είναι Πάτρα ή Κομωτινή. Αυτό θα μετράει μόνο τρεις φορές το χρόνο που το παιδί θα πηγαίνει, έρχεται Χριστούγεννα, Πάσχα και διακοπές. Το οποίο σταδιακά θα εκλείψει. Δηλαδή, την πρώτο χρόνο θα έρθει τρεις φορές, το δεύτερο θα έρθει δύο και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν είναι να πάει Ξάνθη για να περάσει πολιτικός μηχανικός, αν αυτό θέλει, να πάει Ξάνθη από το να πάει Πάτρα.
0: Μάλιστα.
26: Αν δεν μπορεί δηλαδή να πάει Πάτρα.
0: Ναι, ναι. Παίζουν ρόλο και οι επιδόσεις, τα μόρια και
26: ακριβώς.
0: Γενικότερα.
26: Το θέμα είναι, αν θέλει να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός. Αυτό μας
0: και ας πάει στην Ξάνθη. Εσείς λέτε και το λέτε χρόνια τώρα και εγώ το ακούω πάρα πολύ. Αν δεν πάει το παιδί εκεί που επιθυμεί, υπάρχει πιθανότητα σφοδρή να εγκαταλείψει τις σπουδές του ή να κάνει ένα μεγάλο κύκλο ετών για να τελειώσει όπως τελειώσει, εν πάση περιπτώσει.
26: Να σας πω, προχτές μιλούσα με μια κοπέλα η οποία έχει περάσει μηχανικός πληροφορικής. Λοιπόν, σε μια πόλη μακρινή. Και μου έλεγε θα εγκαταλείψω τη σχολή κλπ. Μέσα στη συζήτηση βγαίνει ότι αυτό το κορίτσι έχει καταπληκτικές επιδόσεις στις γλώσσες, έχει ταλέντο στις γλώσσες. Δηλαδή μιλάει και διδάσκει κορεάτικα, να καταλάβετε. Δεν μιλάμε τώρα για γαλλικά, αγγλικά και τέτοια.
0: Μάλιστα.
26: Λοιπόν, και της λέω, γιατί πήγες στο τέταρτο πεδίο στα οικονομικά? Α, γιατί μου είπαν ότι από εκεί θα βρω δουλειά. Μα δεν θα έβρισκε ποτέ δουλειά όταν θα γινόταν κακή σε αυτό που θα σπούδαζε. Και τελικά δεν πρόκειται να τελειώσει τη σχολή της. Γιατί δεν της αρέσει, δεν μπορεί δια της βίας να διαβάζεις κάτι. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Άρα βλέπετε, το να επιλέξεις να σπουδάσεις αυτό που θέλεις είναι το πρώτο κρίσιμο. Το δεύτερο είναι η πόλη, το τρίτο είναι αν θα βρεις δουλειά.
0: Μάλιστα. Και αν θα βρεις δουλειά και πάνω στο αντικείμενό σου. Πολλοί, πάρα πολλοί έχουν σπουδάσει κάτι άλλο και δουλεύουν κάπου αλλού. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
26: Ναι, έτσι είναι, και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Επειδή ο κόσμος αλλάζει γύρω μας, καλό είναι να προσαρμόζονται τα παιδιά στα καινούργια δεδομένα κάθε φορά. Το πτυχίο τους ουσιαστικά είναι ένα απλά όπλο για να βγουν στη ζωή. Και μάλιστα διάβαζα προχτές μία δήλωση του CEO της Nvidia, που έχει ένα περίεργο όνομα, λίγο κινέζικο, δεν το θυμάμαι απ' έξω, συγχωρέστε με, ο οποίος έλεγε τελικά δεν έχει καμία σημασία τι θα σπουδάσουν τα παιδιά. Ναι. Τόσο απλά.
0: Τώρα θέλω να ακούσουμε μαζί κάτι το οποίο αλίευσα από το Instagram. Είναι μια μητέρα. Λέει κάτι σε ένα βίντεο. Λέει, απευθύνεται προφανώς στις οικογένειες των παιδιών που δίνουν πανελλήνιες. Και θέλω να μου το σχολιάσετε. Είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Την έχουμε κάνει δυο μας ως ένα κλαδί από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Αλλά τώρα για ακούστε τι, έτσι, και το συζητάμε.
1: Ένα γιο που είναι 17 χρονών και δεν θα δώσει πανελλήνιες φέτος. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Από επιλογή. Δεν δήλωσε καν την προοπτική του να δώσει πανελλήνιες, για να μην έχει κανένας τέτοιες προσδοκίες. Και πηγαίνει σε τεχνικό λύκειο. Δεν θέλει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα. Και το μόνο πράγμα το οποίο έπρεπε να δουλέψω ήταν οι δικές μου πεποιθήσεις και προσδοκίες. Θα γίνει ψυχτικός. Θα κάνει μαθητεία και είναι ένα ήρεμο και χαρούμενο παιδί. Αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, ίσως πρέπει πρώτα απ' όλα να τα απελευθερώσουμε από την ανάγκη να εκπληρώσουν τις δικές μας προσδοκίες. Ας τους δώσουμε λίγο χώρο να αναπνεύσουν. Έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους για να επιλέξουν το τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον. Και τις περισσότερες φορές θα βρουν αυτό που τους ταιριάζει. Όπως πολλοί από εμάς.
0: Σας ακούω.
26: 100% προσυπογράφω ότι είπε η κυρία. Δεν χρειάζεται καν συζήτηση. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ξεκάθαρα έτσι και δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σωστό από το να μην ζητάμε από τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά αυτό που θέλουν αυτά. Τόσο απλά.
0: Βλέπω πολλούς πάντως που αυτό δεν το κατανοούν. Θα κατηγορηθώ κιόλας επειδή το υποστηρίζω. Θεωρούν όμως ότι μπορούν τα παιδιά τους να κάνουν αυτά που δεν πέτυχαν οι ίδιοι. Κοιτάξτε, στην τότε εποχή.
26: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπερδεύουν διαφορετικές μεταξύ τους έννοιες. Είναι άλλη έννοια η ευτυχία και άλλη έννοια η επιτυχία. Λοιπόν, κυνηγάνε την επιτυχία. Πρέπει να σας πω ότι τα γραφεία των ψυχιάτρων είναι γεμάτα από πετυχημένα στελέχη επιχειρήσεων με αδρές αμοιβές που είναι δυστυχισμένα. Λοιπόν, αν θέλουν την επιτυχία, στην κυνηγήσουν. Το θέμα είναι ότι εμείς οι γονείς οφείλουμε να ευχόμαστε για τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα και όχι πετυχημένα.
0: Πάμε τώρα στα τεχνικά ζητήματα. Πώς ήταν η χρονιά φέτος η εκπαιδευτική και τι περιμένετε να γίνει στις πανελλήνιες από πλευράς θεμάτων?
26: Η εκπαιδευτική χρονιά είναι κάθε χρόνο και χειρότερη. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, είναι χειρότερη διότι τα παιδιά ξεφεύγουν όλο και περισσότερο. Βλέπετε τα επεισόδια βίας που είναι καθημερινό φαινόμενο πια.
0: Ναι.
26: Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Φυσικά,
0: δεν θέλουμε κιόλας.
26: Ναι, τα επεισόδια βίας δεν είναι μόνο στα παιδιά, είναι και στους μεγάλους. Εδώ πλακώνονται στη μέση του δρόμου για μια θέση παρκαρίσματος.
0: Σωστό.
26: Έτσι, άρα μην τα ρίχνουμε όλα ότι φταίνε τα παιδιά. Από εκεί και πέρα το εξεταστικό σύστημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο, διότι κάθε χρόνο προσθέτουν σχολές στην κοινή ομάδα. Τι σημαίνει αυτό, να σας το εξηγήσω? Ότι υπάρχουν οι σχολές της περιφέρειας έχουν αδειάσει λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Και επειδή λοιπόν έχουν αδειάσει, τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας? Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να τις γεμίσει. Έτσι λοιπόν τα τμήματα έρχονται και λένε να εντάξεις τη σχολή μας και σε αυτό το πεδίο, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη δεξαμενή υποψηφίων οι οποίοι μπορεί να ζητήσουν τις σπουδές στη σχολή. Πρώτο και καλύτερο σε αυτό είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο προσπαθεί να καλύψει τα κενά που έχει στη Σχολή Ευελπίδων και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, εντάσσοντας τις σχολές αυτές και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα που είναι πολύ μεγάλο είναι το πρόβλημα της αδικίας. Δηλαδή φανταστείτε ότι ένα παιδί το οποίο διεκδικεί μια θέση στην Ευελπίδων από το δεύτερο πεδίο έχει εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, και το παιδί που διεκδικεί θέση στην Ευελπίδων από το τέταρτο πεδίο έχει σε μαθηματικά, πληροφορική, οικονομία. Η πληροφορική και η οικονομία είναι πολύ πιο εύκολες από τη φυσική και τη χημεία. Άρα έχει αυξημένες πιθανότητες το παιδί αυτό να περάσει από το τέταρτο πεδίο και όχι από το δεύτερο.
0: Ναι, αλλά όταν μπει στη σχολή θα αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα, διότι θα του χρειάζονται εκείνα που δεν έχει μάθει.
26: Ακριβώς. Πέραν του προβλήματος που θα
0: και θα αρχίσουν τα φροντιστήρια, τα πανεπιστημιακά. Απίστευτο, έτσι.
26: Ναι. Πέραν του αυτού του προβλήματος θα έχει φάει και τη θέση του άλλου του παιδιού που ήξερε φυσική.
0: Βεβαίως.
26: Χημεία.
0: Σωστό.
26: Έτσι.
0: Σωστό.
26: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό με τις κοινές σχολές είναι ένα δράμα, διότι ουσιαστικά τι κάνουμε. Συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, τους βαθμούς στη φυσική και τη χημεία με τους βαθμούς στην πληροφορική και στην οικονομία, και λέμε θα μπει αυτός που έγραψε καλύτερα. Μα είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη. Τα παιδιά από το δημοτικό μαθαίνουν ότι μήλα και πορτοκάλια δεν τα συγκρίνουμε. Εμείς λοιπόν τα συγκρίνουμε, βάζουμε το παιδί που έγραψε καλύτερα ανεξαρτήτως του ποιο μάθημα είναι αυτό, και τώρα έχουν φτάσει οι σχολές, οι κοινές, δηλαδή αυτές που δηλώνονται από περισσότερα από ένα παιδί, να αποτελούν το 45% των σχολών του μηχανογραφικού, το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι είναι άδικος ο τρόπος εισαγωγής και κοντεύει να γίνει στις μισές σχολές. Παλαιότερα, πριν 10 χρόνια, οι σχολές αυτές ήταν το 27% και έχει εκτιναχθεί στο 45%. Βλέπουμε λοιπόν ότι το προβληματικό σύστημα εισαγωγής που έχουμε γίνεται όλο και πιο προβληματικό και κανείς δεν κάνει τίποτα. Τι σημαίνει τώρα κανείς δεν κάνει τίποτα, για να πούμε και τι δηλώνουνε. Άκουσα, ας πούμε, τον κύριο Τσίπρα που είπε
0: θα καταργήσει πανελλήνιες.
26: Πάρα πολύ ωραία. Πώς? Δεν ξέρουμε.
0: Με ένα νόμο και να έρθουν.
26: Ναι, άκουσα τον υπεύθυνο της παιδείας του ΠΑΣΟΚ. Θα εφέρουμε το εθνικό απολυτήριο. Τι θα είναι αυτό, πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, δεν το ξέρουμε. Ακούω την κυβέρνηση η οποία επί 7 χρόνια έχει υποσχεθεί το εθνικό απολυτήριο και ακόμα δεν έχει πρόταση. Το ανέθεσε σε 106 σοφούς, οι οποίοι θα βγάλουν ένα πόρισμα το οποίο πιθανόν να το υιοθετήσει. Πώς θα γίνεται όλο αυτό, κανείς δεν ξέρει.
0: Δηλαδή, 106 σοφοί.
26: Ναι. Έχει φτιάξει μια επιτροπή 106 ανθρώπων.
0: Απίστευτο.
26: Λοιπόν,
0: 106 άνθρωποι, μάλιστα. Ναι. Πάμε παρακάτω.
26: Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι λένε θα αλλάξουμε τις πανελλαδικές, θα κάνουμε. Δεν έχει κανείς πρόταση, δεν έχει κανείς σχέδιο. Εκείνο που όλοι προσπαθούν να αντιγράψουν από άλλες χώρες είναι να μετράνε οι βαθμοί του σχολείου. Το οποίο είναι σαφές ότι είναι πολύ σωστό. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να το ανεχθεί αυτό.
0: Τι σημαίνει? Εδώ πλακώνονται οι γονείς με τους δασκάλους άμα δεν του βάλεις 20 και του βάλεις 18.
26: Ακριβώς. Ακεί ήθελα να φτάσω.
0: Τι είναι αυτό να...
26: Λοιπόν, και εκτός αυτού, φανταστείτε ότι όσες φορές προσπάθησαν να μετράνε οι προφορικοί βαθμοί, βάζουν από δίπλα και την προσαρμογή του προφορικού στο γραπτό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι αν το παιδί είχε προφορικά 18 και έγραψε γραπτά 12, το 18 γίνεται 15. Δηλαδή του αλλάζουν τον προφορικό. Αυτό είναι η ομολογία του ελληνικού κράτους, ότι δεν γίνεται σωστά η βαθμολόγηση των προφορικών. Τόσο απλά. Γιατί αν γινόταν σωστά δεν θα χρειαζόταν η διαδικασία αυτή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα, το οποίο δοκιμάστηκε και απέτυχε, γι' αυτό φτάσαμε στο να μην μετράει βαθμοί του σχολείου. Τώρα θέλουν να το επαναφέρουν, θα αποτύχει ξανά και θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Θέλω να πω λοιπόν ότι αντί να λύνουν τα προβλήματα που έχει το σύστημα εισαγωγής, προσπαθούν να φέρνουν μοντέλα απ' έξω τα οποία δεν μπορούν να κουμπώσουν στην ελληνική κοινωνία. Διότι η ελληνική κοινωνία, κακά τα ψέματα, έχει προβλήματα. Καχυποψία. Δεν εμπιστεύεται κανείς κανέναν άλλον. Τόσο απλά.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Είναι μια παθογένεια η οποία δεν επιτρέπει πράγματι να γίνονται αυτές οι αλλαγές. Κάπου εφαρμόζονται, αλλά εκεί που εφαρμόζονται τα παιδιά δεν κάνουν φροντιστήρια. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ γίνονται διάφορες συναλλαγές μέσα στο δημόσιο σχολείο, κυρίως στο δημόσιο σχολείο. Συναλλαγές, ναι, κανονικές. Δηλαδή ο μαθητής ο οποίος κάνει και ιδιαίτερο με το μαθηματικό του το απόγευμα στο σπίτι, απολαμβάνει υψηλότατων βαθμών και άλλων προνομίων έναντι του μαθητή ο οποίος πηγαίνει σε ομαδικό φροντιστήριο και δεν ενέδωσε στην προτροπή του καθηγητή ή του κύκλου του καθηγητή. Κοίτα, έλα να σου κάνει ο κύριος Θόδωρος ένα φροντιστήριο, θα περάσεις, θα είναι μια χαρά, θα μπεις. Καταλάβατε.
26: Ακριβώς. Ναι,
0: τα έχω ζήσει εγώ στο ρεπορτάζ. Αυτά τα έχω ζήσει στο πετσί μου. Αυτά, καταλάβατε. Τα έχω ζήσει. Απλά οι γονείς, εδώ που τα λέμε, φταίνει και οι γονείς, έτσι.
26: Προφανώς.
0: Δεν φταίνε μόνο οι καθηγητές. Αυτοί φταίει. Δεν φταίει μόνο το σύστημα. Φταίει και ο γονέας. Επαναλαμβάνω. Του βάλε 18 το δικού μου και 20 του δικού σου. Θα πάω να τον πλακώσω τον κερατά. Γιατί δεν. Αυτό. Έτσι.
26: Ναι. Όλα αυτά δυστυχώς παίζουν μέσα.
0: Μην τρελαθούμε. Το θέμα είναι λοιπόν ότι φτάνουν τα παιδιά μας αύριο το πρωί, τα παιδιά του κόσμου, να ξεκινήσουν ένα Γολγοθά, οι οικογένειες ένα Γολγοθά, και εδώ είμαστε. Τι πρέπει να γίνει, τι περιμένετε ότι θα γίνει στις φετινές πανελλήνιες που άκουσα προηγουμένως, και έχετε απόλυτο δίκιο ότι το φετινό εξεταστικό σύστημα είναι το χειρότερο από πέρσι. Έτσι.
26: Ναι, κοιτάξτε, απλά ελπίζω να μην έχουμε καμιά στραβή με τα θέματα.
0: Δηλαδή, και ξαναβγαίνουν οι σύλλογοι πάλι και φωνάζουν, έτσι.
26: Ναι, να μην υπάρχουν ασάφεις, να μην υπάρχουν λάθη, γιατί όλα αυτά ουσιαστικά δημιουργούν προβλήματα.
0: Η Επιτροπή είναι ίδια, η ίδια η Επιτροπή.
26: Δεν ξέρουμε, η Επιτροπή είναι απόρριτη κάθε χρόνο.
0: Άλλο τούτο, ναι.
26: Ναι, γιατί, και όχι, κοιτάξτε, δεν είναι κακό, είναι γιατί...
0: Για την προστασία τους.
26: Βέβαια, τους περιμένει όλη η Ελλάδα να κάνουν ένα λάθος για να αρχίσει να τους βρίζει. Αν ήταν και συγκεκριμένα γνωστοί, θα δέχονταν απειλές το ένα το άλλο. Οπότε καλύτερα που είναι κρυφά τα ονόματα και δεν τα ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν μια ανάγνωση.
26: Ναι, ελπίζω να μην έχουμε κάποια σάφια, κάποιο πρόβλημα με τα θέματα και να κυλήσει ομαλά το όλο πράγμα.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε. Θα το συζητάμε το φαινόμενο και ό,τι προκύψει. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κακή χρονιά δεν θα στιγματιστεί έτσι περαιτέρω από μόλις είπατε τους κινδύνους, από αυτούς τους κινδύνους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στρατηγιάκη. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
25: Αυτές τις μέρες λαμβάνουμε πολλές κλήσεις από εσάς τις γονείς που τα παιδιά σας δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλήνιες εξετάσεις δοκιμάζουν όχι μόνο ένα παιδί, αλλά και τους γονείς του. Είναι μια περίοδος με μεγάλη ένταση και μεγάλο άγχος. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας. Διατηρήστε την ηρεμία στο σπίτι. Είναι πολύ βασικό να μην διαταραχθεί κάτι στη ρουτίνα τους. Υπενθυμίστε τους ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν κρίνει την αξία τους. Αποφύγετε εκφράσεις που θα δημιουργήσουν επιπλέον άγχος στο παιδί. Στη συζήτησή σας με το παιδί είτε με άλλους μπροστά στο παιδί, μην αναφέρεστε αποκλειστικά στις εξετάσεις. Δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας στο παιδί, ακόμα και δεν θέλει να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Αποφύγετε τις συγκρίσεις. Το κάθε παιδί κάνει τη δική του προσπάθεια. Εξηγήστε στο παιδί σας πως η τωρινή συνθήκη των εξετάσεων είναι προσωρινή και πως θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του να κάνει τις επιλογές του. Ευχόμαστε καλή δύναμη πάνω από όλα με ψυχραιμία σε εσάς και τα παιδιά σας. Η γραμμή SOS 1056 είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, είναι δωρεάν και υπάρχουν κοινωνικοί υπουργοί και ψυχολόγοι για να μπορέσετε να μιλήσετε για ό,τι σας απασχολεί.

Έχω καιρό να βάλω στελάρα. Έχω καιρό. Και βάζω ένα αγαπημένο παλιό τραγούδι λαϊκό. Νιώθω μια κούραση βαριά, λέει ο Στέλιος Καζατζίδης, και είναι το τραγούδι με το οποίο φεύγουμε σήμερα στα pick-up του συντρόφου έφεδρου γέροντα Κωνσταντίνου Γκύρη. Να είστε όλοι καλά, ραντεβού αύριο την ίδια ώρα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Τελικά οι πολιτικές εξελίξεις που λέγαμε ότι θα είναι συναρπαστικές δεν ήρθαν όπως τις περιμέναμε, όταν τις περιμέναμε. Ήρθαν πολύ νωρίτερα από ό,τι τις αναμέναμε.

η εικόνα του πολιτικού σκηνικού μέσα από την εικόνα τη δημοσκοπική δεν θυμίζει πλέον τίποτα από το χθες. Και ας αφήσουμε στην άκρη τα σχόλια ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις. Αυτό συμφέρει να λέγεται κάποιους. Επιστήμονες είναι αυτές οι πλευρές, οι εταιρικές που τις διενεργούν. Δεν είναι ο καθένας τη χάρπας τους που τις διενεργεί. Και καμία εταιρεία 11 μήνες πριν από τις εκλογές δεν ρισκάρει την παρουσία της και το όνομα της. Φιγουράρει ψηλά μάλιστα στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν που για κάποιους γυρολόγους εκλογομαγείρους στα κανάλια δεν θα φτάνει ούτε το 10% και ξεπερνά το 15% και φτάνει τη Νέα Δημοκρατία και αφήνει πίσω το ΠΑΣΟΚ, όχι στην τρίτη, στην τέταρτη θέση, γιατί και η Καριστιανού δεν το είχε και δεν το έχει, αλλά και αυτή σκαρφαλώνει μέσα σε ένα 48 ώρο.

0: Την ίδια ώρα η κινητικότητα καταγράφεται, παραιτήσεις, προσχωρήσεις, αναζητήσεις κομματικών στελεχών και σε τοπικό επίπεδο. Ο τίτλος είναι «Τίποτα το ίδιο με χθες» και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Ξεκίνησε η νέα αντιπολίτευση και δεν ολοκληρώθηκε, γιατί έχουμε και ένα ακόμα δεξιό λαϊκό κομμάτι στο παζλ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Από το στούντιο του Sky στα προσφυγικά της Πάτρας εκπέμπουμε και σήμερα αυτά που πρέπει, με νυφαλιότητα ελπίζω, για την δική σας πληροφόρηση και ενημέρωση. Τεχνικά υποστηριζόμαστε από τον Κωνσταντίνο Γκύρη και χορηγικά ακολουθούμενοι από την δημοφιλή επαγγελματία επιχειρηματία Δέσποινα Μιλαράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Κατά το ίμιση και μέχρι τη μία θα πάμε πολιτικολογώντας με βάση τις εξελίξεις. Δύο σταθμούς θα κάνουμε σήμερα, τρεις για να είμαι πιο σωστός. Μία στο χώρο της αριστεράς και μία στο χώρο της δεξιάς. Γιατί εκεί, στη δεξιά εννοώ, φαίνεται ότι δεν θέλουν να δείχνονται, δεν έχουν ακόμα κατανοήσει ότι το πρόβλημα με τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό δεν είναι ότι δεν αφορά την κυβερνώσα παράταξη, την αφορά και την παραφορά. Μένω στο χώρο της αριστεράς. Αυτή την ώρα είναι στον Άριο Πάγο ο αρχηγός του νέου κόμματος της Συμπαράταξης Ελλάς, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καταθέτει το καταστατικό αυτού του νέου κόμματος. Εκάλεσα σε συνομιλία τον πολιτευτή Αχαΐας, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Τον έχουμε γνωρίσει ως υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Στέφανο Κασελάκη. Πάγωσε λίγο εκεί η κατάσταση μέχρι και σήμερα με τον κύριο Φάμελο. Δεν απενεργοποιήθηκε σε επίπεδο πολιτικής κινητικότητας, αλλά το σήμερα φαίνεται πως αλλάζει και κάποια δεδομένα. Κύριε Μπάκα, πώς είστε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Πώς βλέπετε τις εξελίξεις εσείς? Ο πρώην αρχηγός σας έκανε αυτό το οποίο πίστευε, έχει κάνει ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα, ένα κόμμα το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει ακόμα, το περιέγραψε ο ίδιος, ξέρει όμως τον αρχηγό του, ήδη φιγουράρει στο 15 περίπου της 100%, δεν είναι τυχαίο.
1: Κοίτα τα Φιλόπουλε, προχθές ανακοινώθηκε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα που προφανώς θα επηρεάσει τον δημόσιο διάλογο, τον επηρεάζει ήδη δηλαδή, και τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο το επόμενο διάστημα. Ο Αλέξης Τσίπρας, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας πολιτικός που έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας σε μια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική περίοδο για την Ελλάδα, και αυτό από μόνο του αποτελεί μια σημαντική πολιτική εμπειρία. Το επόμενο διάστημα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η χώρα μας θα βρεθεί μπροστά σε μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η ακρίβεια, το εργασιακό πρόβλημα, οι κοινωνικές ανισότητες, η πίεση στη μεσαία τάξη, αλλά και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις απαιτούν σοβαρότητα, εμπειρία και πολιτική οριμότητα. Σε τη Νέα Δημοκρατία, η πολυφωνία δεν είναι πρόβλημα, όπως ακούμε πολλές φορές. Αντίθετα, μπορεί να λειτουργήσει θετικά όταν υπάρχουν προτάσεις με ουσία, κοινωνική ευθύνη και πρόσωπα που εμπνέουν εμπιστοσύνη. Ξέρετε, η μεγάλη πολιτική αλλαγή που εγώ θεωρώ είναι ότι δεν θα έρθει μέσα από νέα μόνο κομματικά σχήματα, θα έρθει κυρίως μέσα από νέα πρόσωπα με πραγματική κοινωνική και επαγγελματική διαδρομή, ανθρώπους που δεν προέρχουν αποκλειστικά από κομματικούς μηχανισμούς και δεν αντιμετωπίζουν τη βουλευτική έδρα ως επαγγελματική αποκατάσταση ή ζήτημα προσωπικής ή και πολιτικής επιβίωσης. Δηλαδή, γενικότερα η κοινωνία σήμερα περιμένει μια μεγάλη ανανέωση στον προοδευτικό χώρο. Περιμένει πρόσωπα με αυτονομία και περιμένει φυσικά να δει πώς μπορεί να συμμετέχει. Η μεγάλη πολιτική αλλαγή στα δικά μου τα μάτια θα έρθει όταν η πραγματική κοινωνία μπει ξανά στην πολιτική. Γιατί το τελευταίο διάστημα ζούμε δεδομένα που η κοινωνία δεν συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε πλέον και αυτήν την λογική των πολλών κομμάτων.
0: Κύριε Μπάκα, έχετε ζήσει την αρχηγία του κυρίου Τσίπρα, έχετε περπατήσει την Αχαΐα και έχετε δώσει τον δικό σας προσωπικό αγώνα εντός ΣΥΡΙΖΑ το 2023, και θέλω να μου πείτε αν ο Αλέξης Τσίπρας που ακούσατε προχθές στο Θησίο είναι αυτός που βιώσατε, είναι καλύτερος, είναι διορθωμένος κάπου, είναι πιο ελπιδοφόρος ίσως σε κάποια άλλα σημεία?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρώ, κύριε Βασιλόπουλε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πολιτικά βιώματα τα οποία έχουν λίγοι πολιτικοί αρχηγοί, έχει εμπειρία που έχουν λίγοι πολιτικοί αρχηγοί αυτή τη στιγμή στον προοδευτικό χώρο, και παράλληλα είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι η κοινωνία χρειάζεται αλλαγή. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει ότι η κοινωνία χρειάζεται νέα πρόσωπα και ότι είναι πολιτικά κουρασμένη με τις μεταγραφές. Είναι κουρασμένη η κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίασή του ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ήταν δυναμικός, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ξαναέρθει πάλι πίσω η ελπίδα στα ελληνικά νοικοκυριά. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως, κύριε Τεταφυλόπουλου, για μένα? Το θέμα είναι για μένα το πολιτικό σχέδιο. Ξέρετε κάτι, αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες, και το πω κάτι πολύ, πολύ ευθέως, η κοινωνία δεν έχει ενδιαφέρεται πλέον το οποίο θα προλάβει να δουλέψει προς παρόν. Δηλαδή ενδιαφέρεται αν θα δει αν υπάρχει ουσία, αξιοπιστία, πολιτικό σχέδιο και πρόσωπα που μπορούν πραγματικά να εκπροσωπήσουν την κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις και προσωπικές στρατηγικές επιβίωσης. Και να το πω και ευθέως κιόλας. Η κοινωνία σήμερα δεν έχει ανάγκη από ανθρώπους που βιάζονται να ράψουν είτε βουλευτικά κοστούμια, είτε βουλευτικά πουκάμισα πριν καν παρουσιαστεί ολοκληρωμένο το πολιτικό σχέδιο. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από τις πολιτικές μετακινήσεις, τις πρώτες προσωπικές τοποθετήσεις και πριν καν παρουσιαστεί αυτό το πολιτικό σχέδιο, το οποίο αναμένουν όλη η κοινωνία αυτή τη στιγμή, ο προοδευτικός χώρος του και πάλι. Ό,τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα στίγμα, έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ενδιαφέρον. Και το σημαντικότερο για μένα, για να μην με αυτά τα λόγια μου, να ξέρετε, είναι το τι θα δούμε την επόμενη μέρα από πρόσωπα. Εγώ είδα ότι αυτή τη στιγμή προβάλλονται νέα πρόσωπα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται ότι τα νέα πρόσωπα είναι αυτά που θα κάνουν την αλλαγή και όχι μόνο τα κόμματα. Τα κόμματα υπάρχουν, θα υπάρχουν, θα ξαναυπάρξουν. Το θέμα είναι να δούμε τα πρόσωπα αυτά τα οποία θα εκφράζουν αυτά τα κόμματα, αν είναι πρόσωπα τα οποία μπορούν να κάνουν τη μεγάλη αλλαγή και δεν είναι πρόσωπα τα οποία είναι κομματικού σωλήνα ή είναι πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν πολιτικού μηχανισμού. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά του Αλέξη Τσίπρα. Και εγώ αυτό θεωρώ ότι θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, όλοι είμαστε σε μία αναμονή. Και επειδή εγώ ήμουν υποψήφιος βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ως ένας άνθρωπος ο οποίος, ως ένα νέο πρόσωπο που δεν προερχόταν από κομματικούς μηχανισμούς ή οργανώσεις, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα και τον Δαφυλόπουλο, να ξέρετε, είναι η έμπνευση. Δηλαδή πρέπει να εμπνέεσαι. Πρέπει να νιώσεις ότι εμπνέεσαι για να μπορείς να εμπνεύσεις. Και με αυτό που με ενδιαφέρει πάντα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, για να ολοκληρώσουμε, σας έχει εμπνεύσει ήδη ο αρχικός στην σύσταση του κόμματος Ελλάς Λόγους του κ. Τσίπρα, άρα θα εξετάσει.
1: Θα σας πω το εξής, να ξέρετε. Έχω συνεργαστεί πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν. Ήταν πολύ τιμητικό για εμένα. Απλά θεωρώ ότι είναι λάθος να ξεκινάει μια πολιτική συζήτηση από καρέκλες, ρόλους και συμμετοχές. Ναι. Δηλαδή αυτό το μοντέλο έχει κουράσει την κοινωνία πλέον. Επομένως θεωρώ ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή να μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε το πολιτικό σχέδιο, θεωρώ ότι πρέπει να δούμε αυτά τα νέα πρόσωπα, θεωρώ ότι ο προοδευτικός χώρος πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία των προοδευτικών χώρων αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται, κύριε Τεταφυλόπουλε, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς σήμερα να συζητήσουμε για κάτι. Χρειάζεται όλα χρειάζονται το κατάλληλο timing, όλα χρειάζονται σοβαρότητα και πολιτική ωριμότητα.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε τούτα. Ευχαριστώ, κύριε Μπάκα, που
1: είστε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Sky 89,4. Μία πρώτη ένταξη στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχουμε σήμερα εδώ στην Πάτρα, στην Αχαΐα, από ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, το οποίο κινείται βέβαια και σε επίπεδο αυτοδιοικητικό και σε επίπεδο γενικότερα πολιτικό, πέριξ της λεγόμενης κέντρο αριστεράς. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου του Οικονομικού, από το οποίο και παραιτήθηκε σήμερα, ο κύριος Γιώργος Παπάς, ανακοίνωσε την ένταξή του στην συμπαράταξη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Του ζήτησα να τα πούμε, είναι ήδη στον Sky. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή δύναμη και καλή επιτυχία να έχετε, όποιο ρόλο και αν έχετε σε αυτό το νέο κόμμα, είτε του στελέχους είτε του υποψηφίου βουλευτή, γιατί σε εκλογές πάμε σε 11 μήνες, εσείς θα μας πείτε. Αλλά μου κάνει εντύπωση η δική σας η περίπτωση, γιατί έχει μία ιδιαιτερότητα. Είστε ένα πρόσωπο το οποίο καθημερινά ασχολείστε μετά της οικονομίας, ακούσατε τον κύριο Τσίπρα, δεν πήγατε στο κόμμα Ελλάς για τον Τσίπρα, αλλά και για αυτά τα οποία ακούσατε. Τι σας έκανε την επομένη κιόλας ημέρα μεθεπομένη να πείτε εντάσσομαι σε αυτόν τον νέο κομματικό φορέα Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, η επαφή μου προσωπικά με τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα και με το σκεπτικό του και γενικότερα με τον τρόπο λειτουργίας του δεν είναι τωρινή, ούτε είμαι ουρανοκατέβατος ότι προχθές ανακοινώθηκε το κόμμα και σήμερα επέβαλα την παραίτησή μου για να προχωρήσω. Ενθυμίστε πάρα πολύ καλά ότι ήμουν ένας εκ των βασικών ομιλητών στην παρουσίαση του βιβλίου του, της Ιθάκης, στην Πάτρα, ήμουν στο πάνελ. Επιπρόσθετα, πριν από περίπου 15 ημέρες ανακοινώθηκα ως ένα από τα 25 νέα πρόσωπα τα οποία θα βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο και θα συνδράμουν με τεχνοκρατικό, επιστημονικό, συμβουλευτικό και πολιτικό ρόλο.
0: Ομολογώ ότι δεν το είδα αυτό. Συγχωρέστε με, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για σας προσωπικά και για την ΑΧΑΗΕ, να το πω.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Αποτελούμε μια ομάδα, εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά, επειδή υπήρξε και πρώην αθλητής επί σειρά ετών, λειτουργώ στα πλαίσια μιας ομάδας. Υπάρχει αυτός που κατευθύνει την ομάδα, υπάρχει ο πρόεδρος, υπάρχει ο προπονητής, υπάρχει ο μαέστρος και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλουμε να συνεισφέρουμε με ανιδιοτέλεια σε ένα εγχείρημα το οποίο εκτιμώ ότι το επιβάλλουν οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες σήμερα. Διότι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, υπάρχει ένα τεράστιο κενό εκπροσώπησης. Η κοινωνία, μέρος της οποίας αποτελούμε και εμείς και εγώ και εσείς, δεν είναι κάτι ξένο. Είμαστε μέρος του εμείς και θα πρέπει επιτέλους να αφήσουμε το εγώ και να κοιτάμε το εμείς, όχι εμείς οι δύο. Όλος ο κόσμος, εν γέννη. Η κοινωνία αναζητά προοπτική και εναλλακτική διακυβέρνηση μετά από 7 χρόνια όπου κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, βρισκόμαστε απέναντι σε μια πραγματικότητα που, ας μιλήσω μια φορά πέραν των οικονομικών, κυριαρχεί διαφθορά. Ο πληθωρισμός καλπάζει, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, τα ενίκια έχουν ξεφύγει και φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα, ούτε θέλουν να αλλάξει τίποτα. Άρα λοιπόν, το εγχείρημα αυτό βρέθηκε τον κατάλληλο χρόνο, ορίμασε μέσω της ανάγκης και γίνεται ένα συλλογικό αίτημα. Επομένως η ώρα είναι τώρα για να γίνει αυτό που είπαμε. Από έναν πρόεδρο, από έναν πολιτικό, ο οποίος δεν έχει ένα απλό πολιτικό κόμμα. Μιλάμε για πολιτικό ρεύμα. Κάνει ένα πολιτικό comeback ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, που έρχεται να παίξει ηγετικό ρόλο στην ανασύνθεση του χώρου.
0: Κύριε Παπά, πολλές φορές έχουμε μιλήσει και το ξέρουν οι ακροατές του Sky με την ιδιότητα του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου για όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται στην κοινωνία μας, τα μέτρα, τα βοηθήματα, οι πολιτικές, οικονομικές, στρατηγικές. Θέλω να εμβαθύνω λίγο το ερώτημά μου γιατί έχει την αξία του. Γιατί πάρα πολλοί λένε ότι κάποιοι βλέπουν τον Τσίπρα ως ηγέτη, ως βασικό αντίπαλο του Μητσοτάκη, αυτόν που μπορεί να τον κερδίσει και που μπορεί να αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Πώς ο Γιώργος Παπάς, με τη βαθιά γνώση των οικονομικών δεδομένων, ακούει τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες, πάει με τον Αλέξη Τσίπρα που έβαλε 80 φόρους επί πρωθυπουργίας του. Πώς κάνετε αυτή την επιλογή?
2: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο Τσίπρας είναι ένας όριμος, κατασταλαγμένος και εν πολύ σαλαγμένος και απαλλαγμένος από τις πιέσεις μιας διακυβέρνησης, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, με συνοδηγό την Τρόικα που ανέλαβε το 2015. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μια κατάσταση, η κατάσταση στη χώρα δεν ήρθε από παρθενογένεση. Κάποιοι άσκησαν διακυβέρνηση επί σειρά ετών. Ήρθε λοιπόν ο πρόεδρος Τσίπρας το 2015 και ανέλαβε μια χώρα η οποία, να σας το πω λίγο λαϊκά και όχι λαϊκιστή, ο κόσμος έτρωγε στα σκουπίδια. Τα μνημόνια ήταν αποτυχημένα, δεν είχαν επιφέρει την πρόοδο την οποία θα έχουν επιφέρει και κρίθηκε μέσα σε αυτή την περίοδο μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης, μιας πολύ ψυχοφθόρας διαπραγμάτευσης, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και να φτιάξει πάρα πολλούς δείκτες, οι οποίοι, αν τους συζητήσουμε κάποια στιγμή, οι δείκτες της περίοδου 15-19, είναι καλύτεροι από τους δείκτες της περίοδου 2022-2025. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ανάγκη. Ζούμε σε μια κοινωνία του 1/5. Το 1/5 έχει ουσιαστικά τα προνόμια στη χώρα. Υπάρχουν τα 4/5 της κοινωνίας. Υπάρχει νέα γενιά χωρίς προοπτική, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες που εγκαταλείπονται, η δημιουργική μεσαία τάξη που πιέζεται διαρκώς. Ότε λοιπόν ήταν το απαιτούσαν οι ανάγκες. Αναφορικά με τις τράπεζες. Ξέρετε πολύ καλά, για να σας απαντήσω σχετικά σε αυτό το ερώτημα, ότι οι τράπεζες πουλάνε τη φήμη τους και την πίστη τους. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εάν πάνε όλοι οι πελάτες ή καταθέτες μιας τράπεζας και πάρουν τα χρήματά τους σε μία μέρα, μία τράπεζα κλείνει. Επομένως κάτι πρέπει να γίνει για να προστατευτεί. Δεν θα μιλήσω για το σχέδιο του Παναγιώτη Πικραμένου της υπηρεσιακής κυβέρνησης που ήταν ένα plan B για να κλείσουν οι τράπεζες. Νομίζω είναι γνωστό αυτό. Θα μιλήσω όμως για την τότε περίοδο που οι καταθέτες των τραπεζών, πάρα πολλοί, αυτοί που είχαν τα χρήματα, οι έχοντες, διέσπηραν κινδυνολογία να αποσυρθούν τα χρήματα και να πάνε σε τράπεζες του εξωτερικού. Τι θα έπρεπε να γίνει τότε?
0: Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα αυτά.
2: Δεν ήταν απόφαση, επιτρέψτε μου, δεν ήταν απόφαση τη ελληνική κυβέρνηση. Ήταν απόφαση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και υιοθέτηση η ελληνική κυβέρνηση για να σωθεί την τράπεζα.
0: Νομίζω όλα αυτά θα υποθούν. Θα υποθούν μέσα στο 11μηνο που απομένει τυπικά, επίσημα, συνταγματικά, μέχρι τι κάλπε. Να έχετε δύναμη. Καλή πορεία στο κίνημα Ελλάς, κύριε Παπά, και ευχαριστώ που τα είπαμε έτσι με την ένταξή σας και με την παρουσία σας πλέον δίπλα από τον Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
3: Sky 89,4.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
8: Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα, όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
11: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
10: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
11: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
10: Ταξίδια.
11: Προϊόντα τεχνολογίας.
10: Ποδήλατα.
11: Εισιτήρια.
10: Δωροεπιταγές.
11: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
10: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
13: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα, τι κάνουν?
14: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
13: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
14: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
13: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Sky 89,4.
15: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι η Νέα Δημοκρατία όλη αυτή την περίοδο με τις επικείμενες πολιτικές έτσι ανακατατάξεις και αναταράξεις δείχνει να μην την ενδιαφέρει. Θα μου πείτε, δεν έχει κάποια απώλεια από τα σπλάχνα της. Θα σας πω, δεν έχει ακόμα. Και δεν την επηρεάζει, ως πιστεύει, ούτε το κόμμα Τσίπρα Ελλάς, ούτε το κόμμα Καρεστιανού Ελπίδα. Βέβαια, λέγαμε νωρίτερα ότι το puzzle των νέων δεδομένων του πολιτικού σκηνικού της χώρας δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν το λέμε τυχαία. Δεν είναι πλέον φήμη, μη σας πω ότι είναι και κοινό μυστικό, θέμα χρόνου είναι. Αν θα είναι τώρα, αν θα είναι το Σεπτέμβρη, το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τούτη τη φορά δεν είναι καθόλου λίγο για το χώρο της φιλελεύθερης παράταξης και της δεξιάς, ότι έχει εμέσως, εμφανώς όμως, στο πλευρό του και τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Για όσους ξέρουν καλά τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζουν ότι στην σημερινή Νέα Δημοκρατία και ιδιαιτέρως στην ομάδα των 158 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον οι 50 είναι οι λεγόμενοι Καραμαλικοί και Σαμαρικοί. Τι θα συμβεί αλήθεια αν ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα, όταν η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά και με όλα όσα επιχειρεί, επικοινωνιακά και οικονομικά, επιδοματικά, οικονομικά, κινείται μεταξύ του 23, του 25, του 28%, κυνηγώντας μία αυτοδυναμία που είναι πάρα πολύ μακριά και που οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστες για την κοινωνία και για την χώρα, εάν η Νέα Δημοκρατία, που από ό,τι φαίνεται δεν θα χάσει την πρώτη θέση εύκολα, δεν έχει μπροστά τρία. Αν δεν υπάρχει τρία στις πρώτες κάλπες, ό,τι και να γίνει από εκεί και μετά, αντιλαμβάνεστε πως δεν έχει κανένα νόημα. Αυτά τα ερωτήματα θα τα θέσω στον τέως υφυπουργό και βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη, είναι στη Βουλή. Συνδεόμαστε με το χώρο. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εξηγήστε μου γιατί ως Νέα Δημοκρατία εμφανίζεστε άνετοι απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις που ήδη καταγράφονται, όταν ήδη μέσα σε ένα 48ωρο ο Αλέξης Τσίπρας δημοσκοπικά σας πλησιάζει, είναι στο 15, η κυρία Καρεστιανού στο 14, δεν είχατε καλό αντίπαλο, τον κύριο Ανδρουλάκη φαίνεται να καταραίει. Γιατί ρωτάω, δεν λέω ότι δεν πρέπει, δεν δείχνεται ένα πολιτικό άγχος?
17: Κοιτάξτε κύριε Τριανταφυλόπουλε, το έχω πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, πριν τη δημιουργία αυτών των δύο κομμάτων, και θα το επαναλάβω. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να έχει άγχος όσο με τη δημιουργία των νέων κομμάτων, αλλά με τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Όταν η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει και λύνει τα προβλήματα, αλλάζει την καθημερινότητα, αντιμετωπίζει θέματα, τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η μεγάλη μας μάχη μέχρι τις εκλογές θα είναι αυτή. Να μπορέσουμε σε παιδεία που δεν καταφέραμε πράγματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδεία που έχουμε καταφέρει πολλά. Αν καταφέρουμε και στα παιδεία που δεν τα έχουμε πάει όσο καλά θα θέλαμε, αφενός τα διορθώσουμε και αφετέρου δώσουμε και το χρονοδιάγραμμα και τις προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, νομίζω ότι όσα κόμματα και να δημιουργηθούν δεν θα μπορέσουν να επηρεάσουν τη δική μας πορεία προς τις εκλογές.
0: Τώρα μου λέτε να κάνετε πράγματα στο υπολοιπόμενο εντεκάμινο που δεν κάνατε επί μία επταετία, ή κάνω λάθος?
17: Ακριβώς αυτό λέω, αφρίζοντας αυτά που θα κάνουμε σε όλα αυτά που κάναμε την τελευταία επταετία. Ξέρετε, είχαμε μια πρώτη τετραετία που έγιναν αρκετά πράγματα. Γι' αυτό οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν και για την επόμενη. Έγιναν και εκεί συγκεκριμένες δουλειές, σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα άμυνας, σε θέματα ανεργίας, σε θέματα, αν θέλετε, αύξησης του καθάριστου εθνικού προϊόντος, έχουν πάει αρκετά καλά. Υπάρχουν θέματα που δυστυχώς η μάχη θα συνεχιστεί και θα είναι και μεγαλύτερη, και μεγαλύτερη ένταση, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας. Θεωρώ ότι εκεί έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Αυτό όμως είναι η πολιτική, ξέρετε, η διαδικασία του να πετυχαίνεις πράγματα και να μένουν ακόμα πράγματα να κάνεις. Και εμείς από αυτό θα κρυφτούμε.
0: Ό,τι και αν έχετε δώσει, ό,τι και αν έχετε παράσχει στην κοινωνία, το αποτέλεσμα το δημοσκοπικό τουλάχιστον είναι 2-2,5 μονάδες, που και αυτές κάτι κάνετε μετά και τις χάνετε. Χωρίς να θέλω να σας ταυτίσω, γιατί δεν έχω το δικαίωμα, καθένας έχει την πορεία του στην πολιτική και εσείς τη δική σας. Εάν αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο πολύ καλά γνωρίζετε. Αποφασίσει να δημιουργήσει εκτός Νέας Δημοκρατίας ένα δικό του πολιτικό φορέα. Τι ακριβώς θα συμβεί στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κατσανιώτη?
17: Κοιτάξτε, αυτό που σίγουρα δεν θα συμβεί είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να την ψηφίσουν θα αλλάξουν. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας και για μένα είναι σημαντικό, με εκείνη ο στόχος, υπάρχουν αρκετοί ψηφοφόροι μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας παρατηρούν χωρίς να έχουν αποφασίσει να μας εγκαταλείψουν. Και αυτό, αν θέλετε, είναι η διαφορά του ποσοστού που δημοσκοπικά έχουμε τώρα από το ποσοστό που πήραμε στις τελευταίες εκλογές. Και είναι στο δικό μας χέρι να τους πείσουμε ότι μπορούμε πραγματικά να τους διασφαλίσουμε μια νέα τετραετία που θα είναι καλή για αυτούς και τις οικογένειές τους και να τους πείσουμε ότι είμαστε η λύση γι' αυτό. Από εκεί και μετά, αν ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει πολιτική κίνηση, πρέπει να δούμε σε ποιο κομμάτι θα απευθυνθεί. Και ξέρετε, υπάρχουν και εκτός της Νέας Δημοκρατίας άνθρωποι, η κεντροδεξιά δεξαμενή είναι πάρα πολύ μεγάλη εκτός της Νέας Δημοκρατίας, που απαραίτητα δεν θα κάνει, αν θέλετε, ζημιά στην Νέα Δημοκρατία.
0: Μένουμε σε τούτα. Ευχαριστώ για τον χρόνο που είχατε, Υπουργέ μου. Καλό μεσημέρι.
17: Ναι, καλά.
16: Sky 89,4.
0: Αφήνω πίσω τα πολιτικά πράγματα, γιατί υπάρχει ένα θέμα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να του δώσουμε και τον ανάλογο χρόνο. Και θα το κάνω σήμερα, αφού σας πω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Για λόγους υγείας πρέπει την ίδια ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή να βρίσκομαι σε κάποιες υποχρεώσεις που αφορούν στην υγεία. Οπότε θέλω να δώσω σήμερα αυτή την ευκαιρία. Δεν είναι από εκείνα τα θέματα που οι οικογένειες της χώρας θα έπρεπε να ασχολούνται πιο πολύ και το έχουν λίγο παρατημένο. Είναι το θέμα της παχυσαρκίας. Καλωσορίζω την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας, την κυρία Άννα Μαστοράκου, γιατί ξέρω ότι το παρακολουθεί και η περιφέρεια το αγκαλιάζει εντός εισαγωγικών και θέλει να δημιουργήσει πράγματα υπέρ της κοινωνίας. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαστοράκου.
18: Καλό σας μεσημέρι.
0: Επιτρέψτε μου, γιατί η επικαιρότητα μου το επιβάλλει. Ξέρετε, από το πρωί υπάρχει μια έντονη ανησυχία με 53 κρούσματα ύποπτα μενιγκίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι κάτι το οποίο έχετε κάποια ενημέρωση για τα φορά γενικότερα τη χώρα, κάτι που ο ΕΟΔΗ ή του Υπουργείου Υγείας επισημαίνει και πρέπει έτσι να μας δώσετε μια ενημέρωση σχετική?
18: Λοιπόν, καταρχήν, πάντοτε όταν υπάρχει μια τέτοια συρροή κρουσμάτων, γιατί αυτό πλέον ονομάζεται συρροή κρουσμάτων, πάντοτε υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο το διαχειρίζεται ο ΕΟΔΗ, βέβαια αφορά άλλη περιφέρεια, αλλά πάντοτε γίνεται μια ταυτοποίηση του ιού ή του μικροβίου που προκαλεί τη μενιγκίτιδα και αναλόγως το περιστατικό δίνονται οδηγίες ώστε να υπάρχει όλο το ενδεδειγμένο υγειονομικό πρωτόκολλο, αν είναι σε σχολείο, αν είναι σε δομή, οποιαδήποτε δομή. Και δεύτερο, δίνονται οδηγίες για χημειοπροφύλαξη εφόσον καταστεί απαραίτητο. Οπότε, ανάλογα με την εργαστηριακή διερεύνηση, μερικές φορές υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στη διάγνωση, γιατί πρέπει να πιστοποιηθεί το μικρόβιο ή το αίτιο της μενιγκίτιδας. Και από εκεί, για κάθε συγκεκριμένο ιό ή μικρόβιο, υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το οποίο εννοείται στη συνεργασία η αντίστοιχη περιφέρεια με τον ΕΟΔΗ αναπτύσσει και φυσικά με την αντίστοιχη υγειονομική περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Έρχομαι στο θέμα της παχυσαρκίας, γιατί βλέπω ότι και σε επίπεδο τοπικό και σε επίπεδο πανελλαδικό, κεντρικό, της κυβέρνησης του Υπουργείου, υπάρχει μια ενασχόληση. Τι έχει συμβεί και ξαφνικά η Ελλάδα ασχολείται με την παχυσαρκία? Γνωρίζουμε, γιατί όλοι είχαμε μικρά παιδιά και πολλοί που μας ακούν, ότι ήταν και είναι η εύκολη λύση: πήγαινε έξω, πάρε το μπέργκερ, πάρε το σάντουιτς, τρώγε ασύστολα, δεν προσέχουμε τη διατροφή, τα σχολιά έχουν ένα φαγητό, δεν ξέρω αν είναι και το ενδεδειγμένο. Όμως σίγουρα καμπανάκια ακούω για την παχυσαρκία. Θέλετε να μας το δώσετε λίγο πιο αναλυτικά το θέμα?
18: Ναι. Καταρχήν η χώρα μας δυστυχώς καταγράφει πρωτιά στην παιδική παχυσαρκία. Mm. Είμαστε δηλαδή μία χώρα η οποία έχει πολύ μεγάλη συχνότητα παιδικής παχυσαρκίας, ειδικά στα αγόρια, και δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς διάγνωση και αυτό, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, παρά μόνο στο ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση των Ελλήνων παιδιών για τη σωστή διατροφή. Έχουμε δηλαδή ένα έλλειμμα στο να μεταδώσουμε στα παιδιά τη σωστή μεσογειακή διατροφή, την πυραμίδα, τη γνωστή. Υπάρχει ένα έλλειμμα όσον αφορά και την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών. Είμαστε μια κοινωνία που ουσιαστικά ρέφεται στο γρήγορο φαγητό, στο φαγητό απ' έξω, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, διότι φαίνεται ότι αυτό προσθέτει πάρα πολλές άχρηστες θερμίδες στα παιδιά. Και αυτό που επίσης διαπιστώνουμε είναι ότι τα παιδιά πλέον δεν ασκούνται, τα νέα παιδιά δεν ασκούνται τόσο πολύ, κάθονται ώρες στις οθόνες, στα κινητά, και δεν παίζουν έξω, δηλαδή χάνουν σε κοινωνικοποίηση, σε παιχνίδι, σε άσκηση. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει μια δυσμενή επίπτωση στο βάρος τους, στην ανάπτυξή τους, το οποίο όμως θα τους ακολουθεί μια ζωή, μια ολόκληρη ζωή, γιατί το παιδί που είναι παχύσαρκο αναπτύσσει εύκολα μεταβολικό σύνδρομο. Έχουμε δει χοληστερίνη, ζάχαρο σε μικρά παιδιά, λόγω του αυξημένου βάρους, και δυστυχώς αυτή η νοσηρότητα ακολουθεί το παιδί σε όλη την ζωή του. Άρα έχουν αναπτυχθεί δύο προγράμματα με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Το ένα πρόγραμμα που αφορά την παιδική παχυσαρκία, και υπάρχει ένα βραβείο και μια συνεργασία με την UNICEF σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, και υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι μέσα στο πρόγραμμα πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αφορά την παχυσαρκία ενηλίκων, όπου σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια ο ενήλικος πληθυσμός της χώρας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις ενέσιμες θεραπείες πλέον που είναι διαθέσιμες διεθνώς, και επομένως μπαίνει σε ένα πρωτόκολλο τουλάχιστον 8 μηνών αφού διαπιστωθεί παχυσαρκία από κάποιον παθολόγο ή γενικό γιατρό, και μετά βεβαίως με την έγκριση του ενδοκρινολόγου μπαίνει σε ένα πρόγραμμα διατροφής και ενέσιμων θεραπείων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
0: Επειδή είμαι σίγουρος ότι και το σχολείο αλλά και η οικογένεια μπορούν να προλάβουν τέτοιες καταστάσεις, να σας μεταφέρω μια εικόνα που πάντοτε μου έκανε εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Πίνοντας ένα καφέ 10-11 το πρωί, να βλέπεις οικογένειες με τα παιδιά να έχουν πέσει πάνω σε ποικιλίες με ψητά, με κοτόπουλα, με λουκάνικα, για να μην μαγειρέψει η μαμά το μεσημέρι. Είναι και θέμα νοοτροπίας πλέον της ελληνικής οικογένειας το ζήτημα της παχυσαρκίας?
18: Ναι, έχει βρεθεί διεθνώς, υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που ουσιαστικά να δεικνύουν σαν κύριο αίτιο η συμπεριφορά της οικογένειας, το πώς μαγειρεύουν, το πώς τρέφονται, τι παραδείγματα δίνουν στα παιδιά, εάν εκπαιδεύουν τα παιδιά στο θέμα της μεσογειακής διατροφής. Άλλες χώρες επενδύουν πάρα πολύ χρόνο και κόπο σε προγράμματα εκπαίδευσης των παιδιών όσον αφορά τη σωστή διατροφή. Υπάρχουν χώρες, π.χ. η Αγγλία εκπαιδεύει τα παιδιά από μικρά παιδιά στα νηπαγωγεία να έχουν στο πιάτο τους μερίδες, άρα θα πρέπει να έχει μια μερίδα λαχανικών οπωσδήποτε μέσα και ένα φρούτο. Σε κάθε φαγητό που τρώει το παιδί εκπαιδεύεται από πάρα πολύ μικρό ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μερίδα σαλάτας, λαχανικών, αλλά και ένα φρούτο παράλληλα με το κύριο γεύμα. Επομένως είναι κάτι το οποίο αφορά την κουλτούρα μιας χώρας, πώς εκπαιδεύει τα παιδιά. Και εννοείται ότι, σας το είπα και προηγουμένως, το fast food σίγουρα προσθέτει θερμίδες. Επίσης να προσθέσω ότι η χυμή και τα αναψυκτικά έχουν πάρα πολλές κουταλιές ζάχαρες, οι οποίες δεν φαίνονται, δεν είναι διακριτές, αλλά όμως ποτίζουν τον οργανισμό με άχρηστα γλυκαντικά, τα οποία προσθέτουν θερμίδες στα παιδιά. Άρα υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα που πρέπει να αλλάξει στη χώρα μας όσον αφορά τη διατροφή των παιδιών, αλλά και τη διατροφή της οικογένειας.
0: Βολευτήκαμε, θα έλεγα, στο έτοιμο. Είναι ένα χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας. Να είστε καλά, κυρία Μαστοράκου. Ευχαριστώ που τα πάμε.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
19: Sky 89,4.
0: Και από την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας, την κυρία Άννα Μαστοράκου, μένω στο θέμα, γιατί σε αυτά τα οποία η κυβέρνηση λέει ότι θα κάνει, έστω και τώρα, δεν είναι κακό, υπάρχουν παρατηρήσεις προς μια κατεύθυνση μονιμοποίησης μιας κατάστασης. Δηλαδή, μην το δούμε τώρα το θέμα απλά για το τώρα, γιατί υπάρχουν οι δείκτες, υπάρχουν οι μετρήσεις, υπάρχουν τα καμπανάκια που λέγαμε νωρίτερα για την παχυσαρκία, η πρωτιά, η κακιά της Ελλάδας στην παιδική παχυσαρκία, αλλά και των ενηλίκων, αλλά να υπάρχει, αν θέλετε, μια μονιμότητα σε αυτήν την πολιτική, η οποία νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξετυλίγεται. Υπάρχουν μάλιστα και απεδώ από την ακαδημαϊκή κοινότητα, από το Πανεπιστήμιο των Πατρών, στελέχη του, καθηγητές, οι οποίοι ήδη ασχολούνται με αυτό. Δεν είναι κακό.

0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, τα δεδομένα δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή δεν είναι ότι αύριο η μαμά ή ο μπαμπάς λέει δεν θα πάρεις απ' έξω το σάντουιτς ή το μπέργκερ. Θα μαγειρέψουμε, θα είναι προσεγμένη διατροφή, θα είναι στο τραπέζι αυτά τα οποία έλεγε πριν η κυρία Μασουράκου, το φρούτο, το πράσινο, το λαχανικό, η χυμή, αυτή που πρέπει, υπάρχουν και οι φυσικοί. Έχουμε συνηθίσει στο εύκολο, στο πακέτο, απ' έξω, στην παραγγελία, σε αυτά τα οποία μας έρχονται και από το εξωτερικό. Και εντάξει, την εικόνα των παχύσαρκων παιδιών στο Λος Άντζελες ή στην Καλιφόρνια τη βλέπουμε ακόμα και στις ταινίες. Η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική καθημερινότητα δεν είχαμε μια τέτοια εικόνα. Πλέον την έχουμε και δεν ξέρω πώς ένας γονέας, μια μητέρα, ένας πατέρας, ο παππούς, η γιαγιά δεν βλέπουν ένα παιδί το οποίο ρέπει προς μια πρόχειρη διατροφή με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σήμερα ή και στο μέλλον για την υγεία του. Και αν δεν νοιάζεται ο καθής από εμάς για την υγεία του παιδιού του, τότε γιατί νοιάζεται? Για να είναι ελεύθερος να κάνει άλλα πράγματα και το παιδί να φάει απ' έξω το πακεταρισμένο και ό,τι να είναι και ό,τι ποιότητας να είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ερωτήματα τα οποία να προσέρχονται να κουμπώσουν και με την ελληνική κοινωνία πλέον. Μία εύστοχη παρέμβαση επί του θέματος παχυσαρκίας έχει κάνει ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Απόστολος Βανταράκης, από τον οποίο έχω ζητήσει έτσι να μας πει λίγο το πώς βλέπει αυτή την κατάσταση, διότι όσο αργεί η θεραπεία, όσο δεν επέρχεται η πρόληψη πάνω απ' όλα, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα μπορεί να διωγγωθεί. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλό μεσημέρι και σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Στην ελληνική πραγματικότητα και κοινωνία πάντοτε η επικεφαλή δεν είναι κάλλιο αργά παρά από το φαίνεται πως η κυβέρνηση κάτι θέλει να κάνει. Διάβασα την παρατηρήσή σας στη δημόσια και θέλω να μου πείτε τι φοβάστε ότι θα το κάνει έτσι για να δείξει ότι κάτι κάνει και δεν θα έχει είτε τη μονιμότητα είτε την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε.
1: Για ποιο θέμα μιλάτε, για το
0: προλαμβανό? Για την παχυσαρκία.
1: Για την παχυσαρκία. Συγγνώμη, ναι, γιατί έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Η παχυσαρκία, που με ρωτήσετε, είναι ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα. Δεν είναι εύκολο να λυθεί. Δεν είναι παίρνω μια απόφαση και το λύνω. Είναι να μπω μέσα στην κοινωνία και ταυτόχρονα πιο εύκολο είναι να μπω μέσα στα σχολεία. Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πέρα από γιορτές, ανακοινώσεις, οτιδήποτε και άλλο, εφόσον παραμένουμε στην κορυφή δυστυχώς της Ευρώπης, θα πρέπει, και ευτυχώς δείχνει μια κάμψη αυτό τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να μπούμε άμεσα στα σχολεία με παρεμβάσεις συστηματικές, και όταν λέω συστηματικές, μέσα στο πρόγραμμα σπουδών και ήδη να

0: η παιδική παξαρκία είναι ένα κοινωνικό ζήτημα και ταυτόχρονα ένα κρατικό ζήτημα. Όταν λοιπόν επιτρέπεται να έχουμε ένα 30% χοντρικά, ένα 25% παιδιά από τα οποία έχουν υπερβαρότητα ή παιδική παξαρκία, σύμφωνα με όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να πω μόνο στο γονιό, ξέρεις, ασχολείσαι εσύ, μπορεί να μην ξέρει. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουν αυτές οι κεντρικές δράσεις από το σχολείο. Και δεν κατανοώ γιατί δεν μπαίνει στο σχολείο το μάθημα της προαγωγής υγείας και για τέτοια θέματα. Και μετά να έρθουμε στους γονείς με συστηματικό τρόπο και να τους πιέσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, την οποία δεν την καταλαβαίνουν ορισμένες φορές. Η διαφήμιση, παραδείγματος χάρη, όλων των ζαχαροδών προϊόντων. Ήδη σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη, ήδη η διαφήμιση αρχίζει σιγά-σιγά να μειώνεται σε αυτά τα προϊόντα. Οπότε στα επεξεργασμένα τρόφιμα, να τους εξηγήσουμε. Αυτά δεν είναι μια μέρα δουλειά. Οπότε θα έλεγα ότι το να κάνω μόνο γιορτές ή και να λέω ότι κάνω παλεύω την παξαρκία, ακόμα και με το καινούριο, κύριε Τρενταφυλόπουλε, το θέμα της φαρμακευτικής αγωγής που υπάρχει, που είναι για τις ακραίες περιπτώσεις παξαρκίας, και εκεί δεν φαίνεται να έχουμε αλλαγές συνήθειας, δεν κυνηγάμε την αλλαγή συνήθειας. Πάμε γρήγορα με ένα χάπι το οποίο πραγματικά σε κάποιους ανθρώπους δεν έχει λειτουργήσει τα προηγούμενα βήματα, και πάμε με ένα χάπι ή με μια ένεση να το λύσουμε. Το ζητούμενο είναι, θέλουμε να προσπαθήσουμε την αλλαγή πεπιθήσεων, απόψεων. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τη μεσογειακή διατροφή μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση. Ακούγοντας και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μάλιστα, νομίζω ότι το έχει πάρει. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, πότε, γιατί οι εξελίξεις είναι εξελίξεις, δεν είναι όποτε. Και η Ευρώπη πράγματι εκεί φιγουράρει η Ελλάδα και δεν είναι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλάτε αρκετά με ανθρώπους και του επιστημονικού και του πολιτικού χώρου, πραγματικά η ερώτηση είναι απλή. Γιατί δεν μπαίνει στα σχολεία προαγωγής? Σαν μάθημα. Ένα μονόρο μάθημα. Θα μου πεις, θα φέρει αποτέλεσμα? Γιατί δεν κάνουμε παρεμβάσεις ουσιαστικές? Έχουμε σχολικούς νοσηλευτές σε πολλά σχολεία. Γιατί δεν τους βάζουμε να εκπαιδεύουν τα παιδιά?
1: Εγώ
0: δεν
1: λέω κάτι. Θα μείνετε με το γιατί.
0: Όχι, εσείς θέλω να ρωτήσετε για να βρείτε εσείς την απάντηση. Γιατί εγώ την έχω ρωτήσει με όσους τρόπους μπορώ. Εγώ δεν κατανοώ γιατί το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας μπορούν να συνοηθούν σε αυτό το θέμα, που όλοι συμφωνούμε ότι είναι ένα πρόβλημα και δεν λύνεται και εύκολα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Αν με ρωτήσετε, είμαι εκπαιδευτικός. Δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Ναι. Εύλογο το ερώτημα. Νομίζω η απάντηση είναι ας το κάνουν τώρα. Δεν το κάνανε μέχρι τώρα. Το λέμε συνέχεια και για την αγωγή υγείας λέμε και για την κυκλοφοριακή αγωγή λέμε και για πολλά άλλα. Αλλά τα λέμε. Τα λέμε για να τα λέμε. Καθηγητά μου, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Sky 89,4.
1: Το μήνυμα από την κυρία Μυραράκη και επιστρέφουμε.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Λοιπόν, ευχηθείτε μου περαστικά. Είπαμε ότι αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Την ώρα της εκπομπής πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις που αφορούν στην πορεία ενός προβλήματος υγείας. Μην πω παραπάνω πράγματα. Θα τα πούμε καλά, να είμαστε υγιείς. Τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Από μένα τη Δευτέρα, την Τρίτη. Δευτέρα είναι το Αγίου Προβλήματος. Να μας φωτίσει. Με τον Κωνσταντίνο Κύρη και την κυρία Δέσποινα Μυραράκη. Ραντεβού Τρίτη λίγο μετά τις 12. Χαίρετε, να περάσετε καλά.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι που αλλού στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική εδώ και 5 χρόνια σχεδόν στην παρέα μας. Αυτό θα κάνει και σήμερα μέχρι τις 4.
0: Εάν προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε πανεύκολα να το κάνετε μέσα από το site του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Λοιπόν, άκου, κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέως 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, επειδή το τελευταίο καιρό μιλάμε πολύ για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, έτσι. Αλλιώς θα έλεγα National League 1, National League 2 κτλ. Εμείς οι παραδοσιακοί ποδοσφαιρικοί έχουμε μείνει στις παραδοσιακές ονομασίες. Επειδή λοιπόν μιλάμε πάρα πολύ για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, πύργο Ζάχινος Άρης Πετρούπολης, για το νέο σχέδιο που βρίσκεται στα σκαριά με τις 120 ομάδες και πολλά άλλα που αλλάζουν κάθε χρόνο κλπ. Σύμφωνα λοιπόν με το αρχικό πλάνο των ανθρώπων της ΕΠΟ, οι ομάδες της Αχαΐας που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, δηλαδή η Παναχαϊκή.
1: Στην Τουρκία.
0: Κοντά είναι.
1: Κοντά.
0: Πολύ κοντά. Παναχαϊκή, Παναγιάλιος και Ατρόμητος Πατρών θα τοποθετηθούν, είναι να τοποθετηθούν, στον ίδιο όμιλο με ομάδες από τον Πειραιά, τη Ρόδο, τη Σάμο και τα Δωδεκάνησα.
1: Α, εντάξει.
0: Εδώ κοντά δηλαδή.
1: Ένα τάλιρο το παιχνίδι.
0: Σκέψω ότι το. Ρε παιδί μου, το πλάνο να σχηματιστούν 12 όμιλοι των 10 ομάδων βασίστηκε, όπως έλεγαν οι ίδιοι άνθρωποι, σε γεωγραφικά κριτήρια και για να μειωθούν πιο τα έξοδα των ομάδων στις μετακινήσεις. Ανταυτού, τα έξοδα των ομάδων τουλάχιστον για τους λόγους της Αχαΐας αυξάνονται 100%, αν ισχύσει τελικά αυτό, έτσι. Αν ισχύσει αυτό, γιατί αυτό είναι το προσχέδιο που ανέφερα πριν. Ενώ την ίδια στιγμή οι ομάδες από Ηλία, Ζάκυνθο και Κόρινθο θα ενταχθούν σε έναν όμιλο που θα περιλαμβάνει τις ομάδες της Πελοποννήσου. Και εδώ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, και ήδη υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις από τις ομάδες της Αχαΐας προς την ΕΠΟ, γιατί αυτό κυκλοφόρησε, έγινε γνωστό, και μένει να δούμε τι θα γίνει στις 3η πρέπει να είναι 2 Ιουνίου. Υπάρχει προγραμματισμένη εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ με κύριο θέμα το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, ο τρόπος διεξαγωγής, ότι θα γίνει, η συγκρότηση ομίλων, οι δηλώσεις συμμετοχής που θα ολοκληρωθούν κάπου στα μέσα Ιουλίου, αν έχω πληροφορηθεί καλά, και επίσης θα ξεκαθαρίσει την επόμενη εβδομάδα τι θα γίνει με την υπόθεση του πύργου της Ζακύνθου και του Άρη Πετρούπολης σε πρώτο βαθμό, γιατί ενδέχεται να ακολουθήσει δεύτερος και τρίτος, όπως έχουμε ξαναπεί. Αυτή είναι και η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει, συν την απόφαση για τις έξι ομάδες που έχουν καταθέσει αίτημα, μεταξύ των οποίων και η Θύελλα, να παραμείνουν στην Τρίτη Εθνική. Πρόκειται για τις έξι ομάδες των έξι ομίλων που τερμάτισαν ακριβώς κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού. Οπότε πολύ σωστά είπε ο Παναγιώτης ότι στέλνουν τις ομάδες ΑΧΑΕΣ να παίξουν στην Τουρκία. Πολύ κοντά είναι, δεν υπάρχει τεράστια απόσταση, ειδικά από τη Σάμο και από τη Ρόδο. Όσοι έχουν πάει.
1: Μια ομάδα που θα είχε έδρα, ξέρω εγώ, τη Σμύρνη, πιο λίγα.
0: Χιλιόμετρα θα έκανε. Τη Σμύρνη, το Κουσάντασι απέναντι.
1: Απέναντι από τη Ρόδο, ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, διάβασα ένα δημοσίευμα. Εντάξει, οι ομάδες αυτές το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, δεν μπορούν να συγκριθούν με τις περισσότερες ομάδες της χώρας μας, αλλά νομίζω ότι γνωρίζουν οι περισσότεροι, τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται με το αγγλικό ποδόσφαιρο, κυρίως και το ευρωπαϊκό. Αν δεν το γνωρίζουν, θα το αναφέρουμε εμείς και τους φίλους ακροατές, ότι η Arsenal φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα στις στιμένες φάσεις, η πιο παραγωγική. Σε αυτό το επίπεδο.
1: Με συγκεκριμένα, στα corner και τέτοια, έτσι.
0: Με πολλούς τρόπους. Συγκεκριμένα, πέτυχε 25 γκολ από στιμένες φάσεις. Τι εννοούμε στιμένες φάσεις? Φάουλ, corner, άρα, πλάγια.
1: Πολύ κοντά στο σχεδόν στο μισό γκολ, γιατί έχει παίξει καμιά πενταριά παιχνίδια τη σεζόν η Arsenal, έτσι. Βέβαια. Τι σου πω, τα έχει ξεπεράσει κιόλας. Ναι, μισό γκολ τη φορά.
0: Μισό γκολ τη φορά. Η ειδικότητά τη ήταν τα corner, γιατί τα 19 από τα 25 γκολ σημειώθηκαν από εκτελέσεις corner. Έτσι, η Arsenal έχει ειδικό προπονητή για τις στιμένες φάσεις, ο οποίος ονομάζεται Νίκολας Χοβέρ. Είναι ο προπονητής των στιμένων φάσεων στην Arsenal, ο οποίος είχε στο συμβόλαιό του έναν όρο που προέβλεπε μεγάλο μπόνους για κάθε γκολ που θα πετυχαίνει η ομάδα του από στημένη φάση. Έλα. Συγκεκριμένα, για κάθε γκολ συν 10.000 λίρες στο λογαριασμό του.
1: Τι λες, ρε?
0: Βεβαίως. Έχει πετύχει 25 γκολ η Arsenal από τις στημένες φάσεις.
1: Λοιπόν, σχεδόν 300.000 ευρώ, δηλαδή.
0: 340.000 ευρώ. 340.000 λίρες, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: 300.000 ευρώ σχεδόν.
0: Σε όλες τις διοργανώσεις, 25 έχει πετύχει στην Premier League. Σε όλες τις διοργανώσεις έχει πετύχει 34 γκολ η Arsenal. Champions League, League Cup, κύπελο Αγγλίας. Άρα λοιπόν θα λάβει 340.000 λίρες ως μπόνους. Μπορεί και να το αυξήσει, βέβαια, γιατί υπάρχει και ο τελικός του Champions League αύριο.
1: Μπορεί να βάλει κανένα γκολάκι η Arsenal από κόρνερ εκεί. Άλλο ένα δεκαρικάκι.
0: Με την Πάρη. Επίσης η Arsenal έχει ενημερώσει τον κύριο Χοβέρ Παναγιώτη ότι θέλει να του προσφέρει νέο συμβόλαιο, στο οποίο ενδέχεται το μπόνους αυτό να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ολόκληρη επιστήμη έχει γίνει το ποδοσφαιρικό αθλητισμός, έτσι.
1: Αφού με πας τώρα σε αυτού του είδους την κουβέντα, θα σε πάω εγώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ναι. Έδωσε μία συνέντευξη ο κομισάριος του NBA, ο Adam Silver, στον Pat McAfee στο ESPN. Ναι. Και τόνισε ότι είναι project του NBA, ναι, σύντομα να μπει το σύστημα Hawkeye. Ξέρεις ποιο είναι αυτό?
0: Όχι, για πες.
1: Είναι αυτό που χρησιμοποιείται στο τένις, που ρε παιδί μου λέει μέσα ή έξω και σου δείχνει τον μπαλά και φεύγει από ψηλά και σου δείχνει ακριβώς που πηγαίνει. Θα είναι και στο μπάσκετ, θα περάσουμε λέει σε ένα σύστημα που όλη αυτή η κατηγορία των αποφάσεων θα γίνεται αυτόματα. Εννοεί αν βρήκε η μπάλα τη γραμμή, δεν βρήκε, άγγιξε παίχτης ποιος το ένα το άλλο,
0: ναι,
1: και δεν θα υπάρχει, ξέρεις, καθυστέρηση, και ότι ναι, οι διαιτητές πλέον θα επικεντρωθούν μόνο στις επαφές και στα φάουλ.
0: Σκέψου, Παναγιώτη, πόσες αρμοδιότητες έχουν αφαιρεθεί ήδη από τους διαιτητές.
1: Ναι.
0: Και πόσες θα αφαιρεθούν ακόμα.
1: Και μάλιστα μπορεί να μην έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα το πότε και το πώς ακριβώς. Τόνισε όμως ο κομισάριος του NBA ότι αυτό θα υιοθετηθεί αρκετά σύντομα. Και αυτό θα συμβεί γιατί υπάρχει τεχνογνωσία λόγω του τέννις. Δεν είναι ότι ξέρεις, θα δούμε πώς θα πάει κτλ. Είναι αυτό το σύστημα. Τοποθετείται στα γήπεδα,
0: ναι.
1: Και τέλος. Ξέρεις, μετά από αυτό δεν θα... είναι όπως το, ας πούμε, το ημιαυτόματο offside. Ξέρεις,
0: ναι.
1: Που λέγαμε πολύ, είναι άργησε ο βοηθός, δεν άργησε, σήκω στο σημάδι, βγάζει το. Ή εάν περνάει η μπάλα ή όχι τη γραμμή, το line technology. Έτσι.
0: Οπότε ναι.
1: Αυτό θα γίνει ακριβώς στο NBA. Εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα τα αθλήματα έτσι.
0: Ναι. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος εάν στο.
1: Χρησιμοποιείται τεχνολογία.
0: Δεν είμαι και σίγουρος αν στο μέλλον θα χρειάζονται και διαιτητές. Έτσι όπως το πάμε, σιγά σιγά.
1: Κοίτα να δεις, για τη σωματική επαφή θα χρειάζονται διαιτητές.
0: Πρόσεξε. Ναι, οκ, για σωματική επαφή. Ναι. Ας το δεχτώ. Θα μπορούσε να διεξαχθεί ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι σήμερα χωρίς την παρουσία βοηθών.
1: Θα μπορούσε. Νομίζω εύκολα. Ναι.
0: Νομίζω. Κοίτα, εύκολα κι εγώ.
1: Οι βοηθοί τώρα είναι αυτό ότι σε βοηθάνε, ας πούμε. Δηλαδή ναι. Η βασική τους αρμοδιότητα. Είναι το offside και αν έχει βγει η μπάλα πλάγιο out,
0: αυτό.
1: Ή corner.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Με το Hawkeye, αν υπάρχει το Hawkeye, δεν ναι. Χρειάζονται.
0: Δεν χρειάζονται ούτε αυτοί.
1: Πρόσεξε, δεν χρειάζονται όμως αυτό το επίπεδο για το Hawkeye για να λειτουργήσει. Ξέρω εγώ, λειτουργεί στο Παρίσι, στο Roland Garros.
0: Δηλαδή μου, εγώ σου λέω μπορεί να πάρει 10-15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάρει 10-15 χρόνια.
1: Όχι, άλλο λέω. Δεν θα λειτουργεί στις τοπικές κατηγορίες, στο Hawkeye.
0: Όχι, προφανώς.
1: Έτσι, δηλαδή όπως και τώρα, ας πούμε, που υπάρχει εδώ το. Ας πούμε το ημιαυτόματο offside στη Λίγκα 1 που έχουμε εδώ στη Super League. Δεν υπάρχει στην Τρίτη Εθνική, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, στο τοπικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως να σου είμαι ειλικρινής, οποιαδήποτε μορφή τεχνολογίας προσφέρει δικαιοσύνη. Ας υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, δεν με ενοχλεί, ίσα που
0: και εγώ είμαι
1: το επιβραβεύω.
0: Ναι, και εγώ είμαι μέσα.
1: Έτσι. Και ναι. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει η πιο μεγάλη. Γιατί είναι στα σκαριά, δεν λέμε εμείς, δεν έχουμε ανακαλύψει την Αμερική. Η πιο μεγάλη, νομίζω, έτσι, πώς να το πούμε, αλλαγή στο ποδόσφαιρο θα γίνει όταν θα γίνει η χρονομέτρηση όπως στο μπάσκετ. Κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό.
0: Ναι, εκεί δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί όλη αυτή η ιστορία. Το θέλουμε, ναι.
1: Εντάξει, θα είναι καθαρός χρόνος.
0: Αυτό εννοείς, ναι.
1: Ναι.
0: Okay. Ναι. Γιατί νομίζω δεν μπορεί να εφαρμοστεί το ποδόσφαιρο σύστημα όπως στο μπάσκετ ή στο πόλο που μια ομάδα έχει συγκεκριμένο αριθμό δευτερολέπτων για να επιτεθεί, ξέρω εγώ, ή λεπτών. Δεν μπορεί να έχει αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Αλλά ναι, αυτό που λες με τις καθυστερήσεις, φαντάζομαι, λες. Ναι. Για να υπάρχει περισσότερος καθαρός χρόνος παιχνιδιού, θα έπρεπε και πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Και αν υπάρχει δηλαδή μια μορφή γραμματείας, πώς είναι, ας πούμε, στο μπάσκετ, μετά
0: ναι.
1: Θα πέφτει κάποιος για καθυστέρηση, θα είναι OK. Κάτσε εκεί, πόσο θες να κάνεις, μια μέρα που λέει ο λόγος, κάτσε.
0: Ναι. Σου θυμίζω ότι ήδη κάποιες διατάξεις που θα εφαρμοστούν για καινούργιοι κανονισμοί θα τους δούμε από το Μουντιάλ. Το καλοκαίρι του 2026 που έχουν σκοπό να μειώσουν κατά πολύ τις καθυστερήσεις. Το πλάγιο out, το βολέ του τερματοφύλακα.
1: Την είδαμε και φέτος μία από αυτές. Ότι δεν μπορούν οι τερματοφύλακες να κρατήσουν περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα την μπάλα.
0: Ναι, αλλά και πάλι βλέπεις ότι και εκεί ξέρεις, υπάρχουν ορισμένες στιγμές που πάει και 9 και. Εντάξει, υπάρχουν, παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όμως δεν ήταν αυτό το χάλι που ήταν παλιότερα. Δηλαδή που γύρναγε ο κεντρικός αμυντικός στον τερματοφύλακα και εδώ.
0: Ξέρεις ποτέ δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε αν μπροστά από τον τερματοφύλακα απέναντί του ήταν το χρονομετράκι αυτό που υπάρχει και στο μπάσκετ για το χρόνο της επίθεσης.
1: Ναι.
0: Και μέτρα για 8 δευτερόλεπτα. Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορεί να χρονομετρά τα πάντα με κάθε.
1: Ναι, πάνω από το.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, ξέρω εγώ, πάνω από τα δοκάρια του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάπου να το βλέπει. Ναι, κάπου να το βλέπει ο τερματοφύλακας.
1: Τέλος πάντων, νομίζω πάντως ότι αφήθεται μια μεγάλη αλλαγή, δηλαδή όντως. Και η άλλη αλλαγή είναι αυτή που έχει προτείνει ο Βενγκέρ, να έχει ο επιθετικός το πλεονέκτημα στο offside. Δηλαδή, αν βγαίνει λίγο τα χέρια, λίγο τα πόδια, αυτά είναι.
0: Ο Βενγκέρ το είχε πάει και λίγο πιο πέρα. Είχε μιλήσει για κατάργηση του offside με συγκεκριμένους όρους.
1: Με κατάργηση μετά θα θυμίζει το πόλο.
0: Ναι, θα θύμιζε το πόλο. Ναι, θα
1: που είναι ο φουνταριστός εκεί και περιμένει. Ναι. Εντάξει, ναι. Φίλε, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Okay,
0: ναι, γιατί θα είναι άλλο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πιο θεαματικό με αυτόν τον τρόπο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Να σου πω την αλήθεια.
1: Κατάργηση.
0: Ναι. Δεν είμαι σίγουρος, σου λέω, θα γίνει θεαματικό.
1: Είναι σαν το πόλο. Είδες πολλές φορές το πόλο που, είναι, που λέει βάζουν ένα φουνταριστό, βάζουν και δεύτερο. Ναι. Είναι λίγο κάπως, ξέρω εγώ.
0: Εγώ από σένα περίμενα να μου ξεκινήσει την εκπομπή με την.
1: Με
0: βόλε. Με βόλε, ναι. Με βόλε περίμενα να την ξεκινήσει την εκπομπή.
1: Ξέρεις τι, έχω σκεφτεί για κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
0: Για πες.
1: Θυμάσαι εκείνη την ατάκα του αείμνηστου του Φίλιππου Συρίγου, γιατί το έχω σκεφτεί από εκεί, θα ξεκινήσω την κουβέντα μας, που έλεγε ότι είναι να γελάει κανείς.
0: Είναι να γελάει κανείς, ναι, όπως το λέει ο Φίλιππος, είναι να γελάει κανείς.
1: Σε πληροφορώ λοιπόν ότι είναι να γελάει κανείς με τον χώρο το φιλέ στη δική μας πόλη, εδώ στην Πάτρα. Έχουμε τώρα,
0: το
1: θα σου πω. Έχουμε τον πρόεδρο Ελλήνων παικτών του βόλεϊ, που είναι ο κύριος Γιάννης Αχιλόπουλος. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή.
0: Νέος πρόεδρος, μιλήσει, ναι.
1: Νέος πρόεδρος στο Σύλλογο Προπονητών Βόλεϊ της Ελλάδος. Έτσι, είναι ο κύριος Άρης Αγγελόπουλος.
0: Πολύ ωραία.
1: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας είναι ο κύριος Τάκης Αντωνόπουλος, που είναι και αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού.
0: Μέλος Ομοσπονδίας, σωστά.
1: Ναι. Κορυφαίος Έλληνας παίκτης είναι κατά πολλούς ο Αλέξανδρος Ράπτης, που είναι πατρινός και θα συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό. Έτσι ανακοινώθηκε επίσημα. Και δεν έχει Πάτρα ομάδα, όχι στην πρώτη κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία του βολέι. Φοβερό.
0: Δεν έχει ούτε στη δεύτερη Πάτρα, έτσι. Ούτε στη δεύτερη.
1: Δεν έχει ούτε στη δεύτερη. Έχει στην τρίτη.
0: Α, καλά,
1: γιατί είναι, πρόσεξε, γιατί είναι η Volley League, η Pre-League και η Α2 Εθνική. Η Πάτρα εκπροσωπείται στην Α2 Εθνική.
0: Στην Α2 Εθνική ποιες ομάδες είναι, ο Ερμής, όχι?
1: Είναι ο Ερμής, είναι η Ολυμπιάδα, θα κάνει την προσπάθειά του άθλος να ανέβει, αλλά οκ. Okay.
0: Παναχαϊκή υπάρχει?
1: Η Παναχαϊκή δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει,
1: υπάρχει στις γυναίκες που ανέβηκε πάλι στην Α2, μάλλον που, ναι, που ανέβηκε στην Α2 Εθνική των γυναικών με προπονητή τον Άρη Αγγελόπουλο. Και λέω τώρα, η Πάτρα που έχει έναν από τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες, αν όχι τον καλύτερο, τον Αλέξανδρο Ράπτη, σίγουρα τον πιο θεαματικό. Γιατί είναι ένα παιδί με πολλές αθλητικές ικανότητες. Έχει δύο παίκτες στην εθνική ομάδα. Γιατί είναι και ο Λινάρδος στην εθνική ομάδα. Δημοσθένης Λινάρδος, που έπαιξε τον Ολυμπιακό τη χρονιά που πέρασε.
0: Ναι.
1: Έχει τον πρόεδρο των προπονητών και τον πρόεδρο των παικτών.
0: Ναι.
1: Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κύριος Τάκης Αντωνόπουλος και δεν έχει ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, αξίζει πάνω. Γιατί είναι αξιοσημείωτο, αλλά το ένα δεν προϋποθέτει και το άλλο. Δηλαδή, ξέρεις.
1: Όχι.
0: Τα αίτια, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα βέβαια από μένα, ότι είναι πολύ βαθύτερα,
1: ναι,
0: αυτή τη κατάσταση. Και είναι χρόνια τώρα. Η προβληματική κατάσταση εννοώ, έτσι είναι χρόνια.
1: Ναι, παιδί, αλλά λέω όμως ότι πώς τα έχει φέρει ο καιρός. Γι' αυτό σου λέω είναι αυτή η ατάκα του συγχωρημένου του Φίλιππου Συρίγου. Ταιριάζει γάντι στο χώρο του φιλέ εδώ και το πώς παλαιότερα αντιλαμβάνονταν και συνεχίζεται έτσι ως ένα σημείο
0: ποδόσφαιρο,
1: αυτή κατάσταση.
0: Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, το λέμε περισσότερο και είναι σε ένα βαθμό αλήθεια. Πολλά πράγματα, το βαρόμετρο είναι η Παναχαϊκή, εξαρτώνται την Παναχαϊκή, στο που θα βρίσκεται, πώς θα είναι και πώς θα πηγαίνει. Και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αλήθεια. Στο μπάσκετ υπάρχει ο Προμηθέας πολλά χρόνια τώρα πλέον στην μπάσκετ
1: λίγκ.
0: Ναι, λες ότι ο Απόλλωνας εκεί πρέπει να βρίσκεται, ναι, μια ομάδα που επίσης βαρόμετρο πολύ μεγάλο. Βέβαια στο μπάσκετ έχει γίνει πρόοδος. Έτσι.
1: Ναι, γιατί να τώρα είναι και Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερ που θα προσπαθήσει σε 10 μέρες να ανέβει για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Και η Παναχαϊκή θα προσπαθήσει να ανέβει.
1: Και η Παναχαϊκή θα προσπαθήσει να ανέβει στη δεύτερη εθνική. Θα ανέβουν σίγουρα τα ροήτικα. Σίγουρα.
0: Είναι το
1: μεγάλο φαβορί από την Αφανέσκα ή να πάνε στη National League 2.
0: Άρα στο βόλεϊ τι γίνεται? Εκεί γιατί δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος και ανάπτυξη?
1: Έλατε.
0: Έλατε, λέω κι εγώ. Έλατε, λέω κι εγώ.
1: Αν δεις τις ομάδες του μπάσκετ όμως, θα δεις ότι υπάρχουν παράγοντες.
0: Υπάρχουν πολύ καλοί παράγοντες.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Υπάρχουν πολύ καλοί παράγοντες. Και άρα είναι ένας λόγος αυτός.
1: Βέβαια, ο βασικός λόγος.
0: Ο βασικός λόγος.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και υπάρχουν παράγοντες και έχουν φροντίσει για να υπάρχουν και εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Όχι, okay. Ναι, ναι.
0: Όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Όχι, στο λέω, γιατί αν πάρουμε για παράδειγμα το βόλιο που συζητάμε τώρα, θα μπορούσε η Παναχαϊκή, αν υπήρχε αντρική ομάδα, να πέσει το κλειστό της Παναχαϊκής. Okay. Η Ολυμπίαδα έχει το κλειστό της. Okay. Η ΕΑΠ έχει το κλειστό της. Okay.
1: Πρόσεξε τώρα όμως. Εκεί υπάρχει συνωστισμός. Γιατί ωραία λες, ξέρω εγώ, θα μπορούσε η Παναχαϊκή να πέσει το κλειστό της παίζει, αλλά είναι η γυναικεία ομάδα στην ΑΠΕ.
0: Αν υπήρχε αντρική, θέλω να σου πω. Ναι.
1: Ναι. Εκεί γίνεται συνωστισμός όμως. Δεν χωρούν όλα τα τμήματα σε ένα γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να το πει αν είχε ο Απόλλωνας Βόλεϊ, γιατί έχει τρία γήπεδα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να το πει για τον Προμηθέα που έχει επίσης τρία γήπεδα. Συν το Τόφαλος που παίζει η ιατρική ομάδα, τέσσερα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι
0: Εντάξει,
1: το ίδιο.
0: Από ό,τι καταλάβω, δεν είναι μόνο γηπεδικό, ρε παιδί μου, το θέμα.
1: Όχι. Όμως. Λέω όμως, δεν είναι μόνο γηπεδικό. Είναι παραγωγικό σύλλογο. Οι παράγοντες του μπάσκετ φρόντισαν οι ομάδες τους να μπορούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων. Και κάποιες ομάδες μάλιστα να έχουν και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Αυτό σου λέω.
0: Ναι. Και υπάρχει,
1: βέβαια, υπάρχει και το παράδειγμα του ναυτικού ομιλοπατρών που έχει δει 8 κολυμβητήριο και δεν έχει ομάδα στην Α1. Βέβαια είχε φέτος και υποβιβάστηκε.
0: Όχι μόνο αυτό. Και επίσης στον αυταθλητισμό. Και επικαλούμε την πρόσφατη έρευνα του ΙΚΟΥΡΟΣ που έχουμε παρουσιάσει και εδώ στην εκπομπή μας με τον κύριο Βρούτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, αθλητές, αθλήτες που ασχολούνται με τον ναυταθλητισμό στην πόλη μας. Και παρόλα αυτά έχουν και οι παιδιά που έχουν παίξει σε μεγαλύτερες ομάδες και παίζουν. Όπως όπως ο Νόπι υποβιβάστηκε στην Α2.
1: Διπλός είναι υποβασμός για τον Νότιο.
0: Διπλός.
1: Και η ανδρική και η γυναίκα ομάδα.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι και εκεί είναι οξύμορο το πράγμα, παρότι υπάρχει συμμετοχή, έχει κολυμπητήριο δικό του ο ΝΟΠ.
1: Που δεν λειτουργεί το χειμώνα.
0: Που δεν λειτουργεί το χειμώνα, ναι, είναι αλήθεια. Και αγωνίζεται στο
1: Πάνο. Άρα έχει μισό κολυμπητήριο.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ παραγωγικές οι αιτίες που βρίσκονται στα κάτω τους στα συγκεκριμένα αθλήματα. Αλλά νομίζω η κατάσταση με το βόλεϊ όντως τα τελευταία χρόνια έχει παραγίνει. Έτσι.
1: Ναι,
0: έχει παραγίνει.
1: Δηλαδή είναι στην τρίτη κατηγορία. Το βόλεϊ θα το παρομοίαζα με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Γιατί και το ποδόσφαιρο στην τρίτη κατηγορία είναι.
0: Ναι, δεν έχει και πολύ άδικο. Δεν έχει και πολύ άδικο.
1: Έτσι, και το ποδόσφαιρο πάσχει από εγκαταστάσεις, έτσι, από γήπεδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η εξαίρεση της Τίελας, ξέρω, που έχει τα δικά της πολλά γήπεδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η εξαίρεση Παναχαϊκής που έχει ένα γήπεδο.
0: Αλλά τι γήπεδο. Αλλά έχει μόνο ένα γήπεδο, θα πει. Δεν μπορεί να
1: υπάρχουν άλλες ομάδες που να έχουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Δηλαδή ο Παναγιάλης που είναι μεγάλη ομάδα της Αχαΐας δεν έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
0: Όχι. Καμία άλλη ομάδα δεν υπάρχει. Καμία άλλη ομάδα ποδοσφαιρική. Που να έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όχι.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις είναι δημοτικές.
1: Ναι.
0: Και αξιοποιούνται από τα σωματεία
1: και κρατικές, ας πούμε το Παπελοπονησιακό στάδιο.
0: Ή κρατικές.
1: Που φιλοξενεί κάποιο.
0: Ναι. Κοίτα, το Παπελοπονησιακό στάδιο έτσι κι αλλιώς φιλοξενεί το σύνολο του στίβου. Έτσι,
1: ναι,
0: το σύνολο
1: λέω,
0: του στίβου.
1: Λέω, ρε παιδί μου, ότι και είναι, είναι όμως και ποδοσφαιρικό. Δηλαδή,
0: ποδοσφαιρικό γήπεδο είναι.
1: Έγινε εκεί ο τελικός του κυπέλου, δεν έγινε. Του
0: είναι ποδοσφαιρικό, είναι ποδοσφαιρικό, είναι βέβαια.
1: Ναι, λέω, δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Και η Θίελα είναι. Αλλά είναι με τόσα πολλά γήπεδα βοηθητικά και το κεντρικό και η Παναχαϊκή που έχει το δικό της γήπεδο τόσα.
0: Και όμως και η Θήλα με τόσο
1: 100 χρόνια,
0: με γήπεδα, τις εγκαταστάσεις που μνημονεύουμε χρόνια τώρα δεν έχει καταφέρει. Ρε παιδί μου, ωραία, ανεβαίνει μέχρι την τρίτη εθνική, ξαναυποβιβάζεται μετά από λίγο. Ανεβαίνει, υποβιβάζεται.
1: Δεν άγγιξε η Θήλα ποτέ την πρώτη κατηγορία. Δεν ήταν ποτέ στη Super League. Αλλά...
0: Όχι.
1: Και να έχει μια.
0: Μέχρι
1: έτσι,
0: δεύτερη εθνική.
1: Μέχρι δεύτερη εθνική.
0: Τα πολύ παλιά χρόνια όμως.
1: Ναι. Που ήταν και διαφορετικό το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
2: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Sky Patras 89,4, οι δύο θαύουν καλύτερα, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σκοτώθηκαν τελικά ένα σωρό ομάδες να πάρουν τον Βοσνιάδη προπονητή Παραγιώτη. Τελικά η Άθενς Καλυθέα είναι αυτή που μάλλον θα τον κάνει δικό της, γιατί είναι ο προπονητής των ανόδων, από τη Super League 2 στη Super League, εννοώ, έτσι. Ακούστηκε για τον Πανιόνιο, δεν πήγε στον Πανιόνιο. Ακούστηκε για τον Πανσεραϊκό, δεν πήγε στον Πανσεραϊκό. Τελικά η Καλυθέα συμφώνησε μαζί του, υπάρχει προφορική συμφωνία και μάλλον θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Επιστρέφει στην Καλυθέα μετά από 2 χρόνια. Την είχε ανεβάσει πάλι στη Super League. Δηλαδή, η τελευταία φορά που έπαιξε Super League η Καλυθέα ήταν επίτευγμα και του Αλέκου Βοσνιάδη, ο οποίος είναι ο μέτρ των ανόδων από τη Super League 2 στη Super League. Το Σάββατο το πρωί στη πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο υπάρχει μια μίνι εκδήλωση με 3 ομάδες του Αιγείου, τον Παραγιάλιο, την ΑΕ Αιγείου και τον ΑΟ Αιγείου. Ο Παναγιάλιος, θυμίζω, κατέκτησε το κύπελλο της Εψαχαΐας. Η ΑΕ Αιγείου ανέβηκε μετά από 30 τόσα χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Ο ΑΟ Αιγείου ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία. Και οι 3 ομάδες διοργανώνουν μια εκδήλωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Αγίας Λαύρας, όπως σας είπα, που θα γίνει μια μίνι γιορτή. Θα υπάρχουν τα 3 κύπελα παρατεταγμένα, θα βγαίνουν φωτογραφίες, ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να γιορτάσουν μαζί και να δείξουν ότι το αιγιωτικό ποδόσφαιρο είναι ενωμένο και μπορεί να πάει μπροστά όταν συμπράττουν οι σύλλογοι της περιοχής. Εντάξει, είναι μια πρωτοβουλία που είχε συζητηθεί τις προηγούμενες μέρες και βλέπουμε να γίνεται πράξη.
1: Πες του Βαγγέλη να πει για την Παναχαϊκή.
0: Πες του.
1: Ναι.
0: Γνωριζόμαστε για το στρατό, κύριε, όπως έλεγε η ελληνική ταινία η Δεκόπανη, νομίζω. Πέστε το.
1: Έτσι, καλά μου λέτε και για το... Και για τις ομάδες της Αιγιάλης, για το φιλέ, για αυτά.
0: Γιατί η συζήτηση που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, εγώ νομίζω ήταν πολύ σημαντική, και αν καθόμαστε να ξεψαχνίσουμε και άλλα πράγματα, θα έβγαινε μια ουσία. Γιατί εντάξει, το θέμα είναι να προβληματιζόμαστε και λίγο παραπάνω. Ρε παιδί μου, η Παναχαϊκή. Okay. Η Παναχαϊκή θα τον βρει τον δρόμο της αργά ή γρήγορα. Βέβαια, στο αργά είμαστε προς το παρόν.
1: Γιατί έχουν πολύ περάσει, αργά, νομίζω.
0: Δεν έχουν περάσει 23-24 χρόνια, αλλά θα τον βρει τον δρόμο. Τι να πούμε για την Παναχαϊκή, ρε παιδιά, τα γνωστά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο διοικητικό κομμάτι. Δεν υπάρχει ούτε κάτι σίγουρο, ούτε κάτι ανακοινώσιμο, ούτε κάτι οριστικό από ό,τι βλέπω. Νομίζω όμως ότι είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει κάτι οριστικό. Είτε δηλαδή να περάσει η ομάδα στα χέρια κάποιων ανθρώπων προκειμένου να διαχειριστούν το management για την επόμενη σεζόν, είτε να παραμείνει στην ερασιτεχνική. Είναι ένα ενδεχόμενο που υπάρχει, αλλά εννοείται δεν το θέλει κανένας μέσα στην ομάδα και παλεύουν για το αντίθετο. Είναι γνωστό ότι δεν έχουν βγει ονόματα προς τα έξω, μην τα επαναλαμβάνω. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν με ποιους θα συμφωνήσει, αν συμφωνήσει η ερασιτεχνική Παναχαϊκή, για να κρίνουμε και να σχολιάσουμε ακόμα περισσότερα όσον αφορά την επόμενη περίοδο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται για μια εύκολη σεζόν. Θα μου πεις, η προηγούμενη ήταν εύκολη. Όχι, η προηγούμενη ήταν δύσκολη, πολύ δύσκολη. Αλλά αν υποτεθεί ότι η Παναχαϊκή θα δημιουργήσει ένα σύνολο που θα ανέβει, θα πρέπει να δημιουργήσει πραγματικά ένα σύνολο που θα ανέβει και να φτάσει μέχρι το τέλος. Γιατί υπενθυμίζω ότι δεν θα ανέβουν και οι 10 πρωταθλητές της 3ης Εθνικής Super League, θα ανέβουν οι 4 στις 10, ούτε το 50%. Άρα το 40%, το οποίο δεν είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Επίσης, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί έχει τύχει να μιλήσω με κάποια παιδιά από την Παναχαϊκή, υπάρχουν ποδοσφαιριστές, κυρίως νεαροί, που στο μυαλό τους είναι να αποχωρήσουν την Παναχαϊκή. Και νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή είναι και παιδιά που έχουν παίξει αρκετά. Είχαν παίξει αρκετά την περασμένη σεζόν. Στο μυαλό τους έχουν αποχωρήσει. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, συζητώντας με ένα τέτοιο παιδί, μου έκανε εντύπωση. Το ήξερα, αλλά είναι διαφορετικά να στο διηγείτε.
1: Άλλο να τα ακούς.
0: Ναι, άλλο να τα ακούς. Γιατί όλοι λέγαμε ότι τα παιδιά αυτά που δεν μπορούν να σηκώσουν τη φανέλα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Και ξέρεις, όταν πιάσαμε κουβέντα για το συγκεκριμένο θέμα, και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι πώς εκείνη τη φάση έκανες αυτό, πώς εκείνη τη φάση έκανες το άλλο. Και μου είπε, ρε παιδί μου, ότι το άγχος ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ, δηλαδή, ότι εάν έκανα ένα λάθος, θα άκουγα από την κερκίδα αυτά που άκουγα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ ότι ήταν ο πατέρας μου στην κερκίδα και θα, ανά πάσα στιγμή θα έπρεπε να τα βάλει με τους φιλάθλους που με έβριζαν. Δεν μπορούσα να διαχειριστεί τέτοια πράγματα. Και σου εγγυώμαι και σου υπογράφω ότι δεν ήταν το μοναδικό παιδί. Θα μου πεις τώρα εσύ, γιατί σε βλέπω έτοιμο να μου το πεις, ρε φίλε, στην Παναχαϊκή παίζεις, αυτό είναι. Αυτό υπάρχει, αυτή είναι η ομάδα.
1: Καλά, όχι, ναι, θα σου πω εγώ. Δεν θα σου λέγα αυτό, μάλλον. Θα σου έλεγα ότι όχι, για μένα δεν μπορεί να βρίζει κανένας κανέναν.
0: Ναι, όχι για το βρίσιμο, ενώ για τη διαχείριση του άγχους.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Για τη διαχείριση του άγχους. Γιατί υπάρχουν και 18χρονα παιδιά που παίζουν, που έχουν παίξει και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και εντάξει, έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν σε ένα βαθμό.
1: Ο Καρέτσας υπάρχει, και ο Μουζακίτης, και ο Μουζακίτης
0: έπαιζε, και ο Κοστούλας έπαιζε πέρσι, ο Τζολάκης έπαιζε,
1: και ο Κοντούρης,
0: Πιτσιρικάς, και ο Κοντούρης.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, εξαρτάται και από το χαρακτήρα του παιδιού και πως έχει ζυμωθεί στην ομάδα. Γιατί είναι άλλο να παίζει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην Παραχαϊκή από πολύ μικρή ηλικία, από τα τμήματα υποδομής μέχρι να φτάσει στην αντρική ομάδα. Και άλλο να έρχεσαι στην Παναχαϊκή από ένα σωματείο πρώτης κατηγορίας ή δεύτερης. Δεν είναι το ίδιο.
1: Έτσι. Θα το παρομοίαζα ότι είναι αυτό που έχει κάνει ο Γιάννης, που έφυγε από το φιλαθλητικό, δηλαδή που δεν είχε παίξει ούτε στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, στο μπάσκετ, και πήγε παίξει στο NBA στα 18 του.
0: Ακριβώς, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν παίξει σε τέτοιες ομάδες πολλά χρόνια τα τμήματα υποδομής, καταλαβαίνουν τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα και καταλαβαίνουν την πίεση από πολύ νωρίς. Ενώ τώρα παίζοντας στην πρώτη κατηγορία, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει κανένα την πίεση. Την κατάλαβα όμως πάρα πολύ καλά φέτος στην Παραχάκη, πολλά από αυτά τα παιδιά, και εντάξει, κάποια δεν κατάφεραν να διαχειριστούν, κάποια τη διαχειρίστηκαν. Επίσης, όσον αφορά τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Καμπεράι, ο Νικολόπουλος, ο Πετράτος, ο Μούλας, ο τραυματοφύλακας ο Συνοδυνός, ο ποιος άλλος, ο Αγουρίδης, είναι παιδιά που περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τις διοικητικές εξελίξεις για να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Είναι σε αναμονή. Έχουν δεσμευθεί ότι θα μιλήσουν πρώτα όχι με την νέα διοίκηση, δεν σωστό αυτό που είπα, με τους ανθρώπους που θα αναλάβουν το management της ομάδας, και από εκεί πέρα θα πράξουν. Ο κοινός όρος που έχουν θέσει όλοι αυτοί είναι ότι δεν θέλουν να ξαναπεράσουν σε καμία περίπτωση αυτά που περάσανε
1: τα φετινά.
0: Πέρσι. Τα φετινά.
1: Εντάξει, θα μπερδευόμαστε όταν δεν είμαστε.
0: Εννοώ ότι τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.
1: Ναι, τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.
0: Ναι, αυτό. Αυτός είναι ο κοινός όρος, οι κοινοί συνισταμένοι για να παραμείνουν στην ομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν προτάσεις. Υπάρχει ποδοσφαιριστής Παναχαϊκής που έχει προτάσεις και από τον Αστέρα Μαλλιάδας και από το Φωκικό που ανέβηκε στην Τρίτη Εθνική και από το...
1: Και ο Αστέρας δεν ανέβηκε.
0: Και ο Αστέρας ανέβηκε και από το Παναγρυμνιακό που θα συμμετάσχει και επίσης στην Τρίτη Εθνική. Υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής που έχει επίσης και άλλες προτάσεις τέτοιου είδους. Θέλω να πω ότι περιμένουν μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε, για να δουν πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία με το διοικητικό, γιατί αυτό θα δείξει κατά ψέματα την κατεύθυνση που θα κινηθεί η ομάδα την επόμενη περίοδο. Α, να πω και κάτι άλλο. Όσον αφορά το γηπεδικό, εντάξει, δεν συζητάμε τώρα για την ανάπλαση. Όλα αυτά πάνε όχι αργά. Πάνε με ρυθμούς χελώνας που δεν είμαι και πολύ σίγουρος θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες έργα τέτοιου είδους που αφορούν την ανάπλαση του γηπέδου της Παναχαϊκής. Αλλά επίσης δεν βλέπω καμία πρόοδο όσον αφορά τη σκεπαστή κερκίδα. Έχουν κάποιες υποσχέσεις, δεσμεύσεις οι άνθρωποι της Παναχαϊκής από την περιφέρεια ότι θα χρηματοδοτήσουν τις εργασίες. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι. Οπότε νομίζω ότι και η επόμενη σεζόν στην Τρίτη Εθνική κάπως έτσι θα πάει. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιηθεί το πέταλο που σημαίνει τα τελευταία 25 χρόνια, δεν θα χρησιμοποιείται η σκεπαστή και με δυσκολία θα χρησιμοποιείται κεντρική κερκίδα, γιατί και εκεί θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν κάποιες εργασίες συντήρησης. Και αν για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής είναι αρκετό αυτό, εντάξει, σε περίπτωση που η Παναχαϊκή, λέμε τώρα έτσι, ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι της μια συνολική λύση που δεν νομίζω να περιλαμβάνει το γήπεδο της Παναχαϊκής.
1: Λοιπόν, στο μπάσκετ πήρε παράταση η σειρά να κατέβουμε τις κατηγορίες στη National League One στον πρώτο όμιλο, για να δούμε ποια ομάδα θα είναι η πρωταθλήτρια και ποια θα είναι η δευτεραθλήτρια, που ενδιαφέρει την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, γιατί η δευτεραθλήτρια θα συμμετάσχει στα Μπαράζα Νόδου, εκεί που θα συμμετάσχει η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, η Χάνθ και η τιμένη της σειράς Χολαργός Αμίντας. Τες ο Χολαργός νίκησε 79-73 και ενώ ξεκίνησε τη σειρά όντας πίσω στο σκορ στις νίκες με 3-0, έχει φέρει τη σειρά στα ίσια, έχει κάνει το 3-3. Βέβαια, ο Αμίντας έχει το πλεονέκτημα της έδρας και τα πάντα θα κριθούν στο τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι, το πέμπτο σε αυτή τη σειρά. Ξεκίνησαν, επαναλαμβάνω, με τον Αμίντα να είναι στο 3-0, 2-0 από την κανονική περιοχή, νίκησε και στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, στα play-offs. Και έχει σημασία να πούμε ότι από τους κορυφαίους παίκτες και πιο καθοριστικούς, γιατί σημείωσε και δύο πολύ μεγάλα καλάθια από τα 6-75, ήταν ο Χαϊκάλης που πέρυσι έπαιξε στον Απόλλωνα. Ο Χαϊκάλης συνεχίζει στον Χολαργό. Το Σάββατο θα γίνει ο τελευταίο τελικό στον Ιμητό. Όποια ομάδα νικήσει θα ανέβει στην Elite League. Όποια ομάδα ιτηθεί θα είναι αυτή που μαζί με την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου και τη ΧΑΝ θα διεκδικήσουν το μοναδικό εισιτήριο που απομένει ακόμη, που θα απομένει μάλλον ακόμη, που θα οδηγεί στην Elite League. Και είχαμε μια κουβέντα πριν που είμαι στο στούντιο με το Βαγγέλη, με δεδομένο ότι και ο Απόλλων ενδιαφέρεται για τη Wild Card, να πω ότι η τελευταία πληροφόρηση που έχω είναι ότι αίτηση για Wild Card έκανε ο Sporting, έκανε η αναγέννηση Αλκαλοχωρίου, Αλκαλοχώρη δηλαδή, και ο Σίλας Εδιψού.
0: Δεν ξέρουμε όμως, δεν ξέρουμε τις κατηγορίες όμως, ε.
1: Ο Sporting λογικά, επειδή ήταν στη Β, ΕΣΚΑ θα πάει στην ίδια κατηγορία που είναι τώρα ο Απόλλων, έτσι.
0: National League
1: και είναι και ο Προμηθέας 2014, ναι. Και ευχόμαστε να μην είναι η Ένωση για να ανέβει, να πάει στην Elite League.
0: Okay.
1: Οι άλλες δύο ομάδες λογικά θα είναι αντίπαλες του Απόλλωνα στη μάχη αυτή για μια θέση στην Elite League. Και επειδή και ο Βαγγέλης με ρωτούσε, αλλά και αρκετός κόσμος μου έλεγε...
0: Σε ρωτούσα γιατί με ρωτούσαν, ναι, γι' αυτό σε ρωτούσα.
1: Ναι, ναι, αυτό θέλω να το εξηγήσω. Με ρωτούσε και ο Βαγγέλης, αλλά και αρκετοί φίλοι του μπάσκετ και γενικά, ζητώ συγγνώμη, και του Απόλλωνα ειδικά, ότι πώς, ρε παιδιά, γίνεται τώρα κουβέντα για wild card αφού δεν υπάρχει κενό, γιατί δεν υπάρχει ομάδα που θα αποχωρήσει, τουλάχιστον δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάτι τέτοιο. Το εξηγώ με πολύ απλά λόγια. Υπάρχει ένα κενό ήδη, χωρίς να υπάρχει ομάδα που θα αποχωρήσει. Για ποιο λόγο? Γιατί του χρόνου το πρωτάθλημα μπάσκετ θα διεξαχθεί με 14 ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Θα υποβιβαστεί μόνο ο Πανιόνιος. Το πρωτάθλημα στην Α2 διεξάγεται με 16 ομάδες. Δύο λοιπόν θα ανέβουν. Θα μείνουν 14. Σωστά, σωστά. Έτσι είναι, Βαγγέλη?
0: Από τα λίγα μαθηματικά που ξέρω, ναι.
1: Αυτό δεν είναι μαθηματικά, είναι αριθμητική. Και συν μία ο Πανιόνιος που θα πέσει 15. Για να γίνουν 16, υπάρχει ένα κενό το οποίο θα καλυφθεί από τις τρεις ομάδες, τις τέσσερις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ανέβουν κατηγορία με wild card. Ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες είναι και ο Απόλλωνας. Τώρα, αν προκύψει και δεύτερη ομάδα, δεν το ξέρω, αλλά το ένα κενό υπάρχει ήδη. Δεν διευθυνθεί. Ναι. Γιατί για όλους όσους έχουν ξεχάσει, τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα μπάσκετ της πρώτης κατηγορίας διεξάγεται με 13 ομάδες.
0: Ναι. Μου στέλνει μήνυμα ένας γνωστός παράγοντας που, ναι, τα παίζει στα δάχτυλα αυτά περί τρίτης εθνικής και ΕΠΟ κλπ. Και μου λέει να μεταφέρω και στους ακροατές ότι δεν παίζει με καμία το σενάριο που κυκλοφορεί για τις ομάδες της Αχαΐας να πάνε στη Ρόδο και στη Σάμο και στην Τουρκία και στην Κρήτη και στο Αφγανιστάν. Δεν παίζει το σενάριο αυτό με τίποτα και μου το υπογράφει. Του έχω ζητήσει βέβαια περισσότερες διευκρινήσεις να σας τις μεταφέρουμε, αλλά ο ίδιος είναι πολύ σίγουρος για αυτό που μεταφέρει. Εντάξει, είναι άνθρωπος που γνωρίζει αυτά τα πράγματα, και αν υπάρχει δηλαδή κάποιος που μπορεί να γνωρίζει είναι. Αυτός δεν θέλει να αποκαλύψω το όνομά του.
1: Α, θέλει
0: αλλά
1: να μετρήσει την ανωνυμία.
0: Μου ζητάει να το μεταφέρω έτσι ώστε να μην υπάρχει και ανησυχία
1: για
0: τις ομάδες. Γιατί οι ίδιες μόλις άκουσαν αυτές τις φήμες χθες, ξέρεις, βγήκαν στα κάγκελα με τη μία, γιατί δεν είναι και απλό πράγμα.
1: Παρεπιπτόντως, δηλαδή, μιας και λέμε για έξοδα μετακίνησης, αν, γιατί πολλοί υποστηρίζουν ότι το Αλκαλοχώρι είναι από τα φαβορί για να πάρει τη wild card. Ναι. Δεν ξέρω για τους λόγους, η αναγέννηση Αλκαλοχωρίου. Εάν λοιπόν το Αλκαλοχώρι πάρει τη wild card για να πας στην Κρήτη, ξέρω, αν είσαι ομάδα από την Αθήνα ή από την Πάτρα, αν είναι και ο Απόλλωνας ή ο Κόρυβος, θες ένα ταλιράκι, έτσι.
0: Άνετα, είσαι καλά, εννοείται. Εννοείται, νομίζω γύρω στα 6.000 ήταν η ιστορία. Δεν σου λέω για να μπει.
1: Και στο μπάσκετ είναι λιγάκι πιο τυχερές οι ομάδες, γιατί οι παίχτες είναι 12.

0: Πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάσταση, κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Έχει μπάσκετ και πόλο σήμερα το τηλεοπτικό πρόγραμμα και τένις με Χοκάι.
1: Αξίζει να χαζέψουμε.
0: Βέβαια, αφού αρχίζουν οι ημιτελικοί. Πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει το πόλο όμως που θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Στο...
1: αφού έχεις πει ότι να μην ασχοληθώ, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει, θα το πάρει λογικά.
0: Και κοίταξε να δεις, στον πρώτο τελικό κέρδισε πολύ πιο δύσκολο από ό,τι δείχνει αυτό το 15-12. Γιατί είχε νικήσει ο Ολυμπιακός στο Παπαστάτιο, αλλά κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός είχε τον τρόπο του να είναι κοντά, να προσπαθήσει να τον αγχώσει, δεν τα κατάφερε, αλλά μέχρι και τα 2-3 λεπτά πριν το τέλος ήταν μέσα στο παιχνίδι. Και μάλιστα το παιχνίδι έγινε και στην έδρα του Ολυμπιακού. Σήμερα θα γίνει στο Σεράφιο, στην έδρα του που χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός. Σε 9 είναι αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι νωρίς τώρα σε 2 ώρες σχεδόν από τώρα ΕΡΤ2 Sport Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ πάει για sold out αυτό το παιχνίδι, ΕΡΤ2 Sport επίσης, και λέω πάει για sold out γιατί υπό άλλες συνθήκες είναι και η ΑΕΚ ένας εμπορικός αντίπαλος, έτσι δεν θα να μην μειώσουμε την ΑΕΚ, αλλά θα γίνει sold out γιατί θα κρεμαστεί για το 4ο αστέρι στην οροφή του ΣΕΦ, έτσι, για τον Ολυμπιακό. Είναι το πρώτο παιχνίδι μετά την Ευρωλίγκα. Όπως και να έχει, θα είναι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα εκεί στον Πειραιά. Επαναλαμβάνω, στις 8
1: μια ωραία ατμόσφαιρα, δηλαδή.
0: Δύο σπορτ, ναι. Και στις 6 θα ανοίξει ο χορός των ημιτελικών με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα ξεκινάει δυστυχώς γνωρίζοντας όλοι μας ότι στο τέλος του τελικού θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Αυτό που γίνεται στην κανονική περίοδο είναι ποια από τις δύο ομάδες θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός θα το έχει φέτος. Ήταν καλύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Θα δούμε τι θα γίνει στα playoffs. Αλλά έτσι όπως έχουν ενισχυθεί και οι δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει πολλές φορές το πλεονέκτημα έδρας να μην παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Ας πούμε, πέρυσι ο Ολυμπιακός και μειονέκτημα έδρας είχε. Και ξεκίνησε και πίσω στο σκορ στις νίκες με 1-0, αλλά τελικά κατέκτησε το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν παίζει και, θέλω να πω ότι δεν παίζει και τόσο πολύ μεγάλο ρόλο το πλεονέκτημα της έδρας. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι αυτός που σου δίνει το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, μαζεύουμε μπογαλάκια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μια ώρα ήταν κοντά σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα μου ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους 3 μας. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.